0: και με το σκοπό του αφούσι ολοκληρώνεται και το σημερινό μας οδηπορικό στην ακριτική Κάσο. Οι ηχογραφήσεις που ακούσαμε πραγματοποιήθηκαν το 1992 με τα μέλη τρεις γενιές λαϊκών μουσικών της οικογένειας των Περσελίδων, τον Σάβα, τον Ηλία Ηλιό Περσελή, τον Δημήτρη, τον Γιώργη, τον Σάβα τον Εγγονό, τον Νεκτάριο και τον Θεοδόση. Πολλές ευχαριστίες στον Θανάση Παντελιό που ήταν μαζί μας και φρόντισε για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-7298-222, το τηλεφωνικό μας κέντρο για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις και επιθυμίες για τα μέρη όπου θέλετε να ταξιδεύουμε μέσα από αυτή την εκπομπή. Κάθε εβδομάδα αυτή την ώρα ένα οδηπορικό στις άκρες του ελληνισμού. Συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5. Είναι το ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Η άλλη φωνή στα Αρτζιανά. Από το Λάμπρο Λιάβα, γεια σας.
1: Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος εσκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λύθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».

0: Η απώλεια ενός αγαπημένου μας ανθρώπου είναι μια σκληρή πραγματικότητα την οποία δυστυχώς όλοι μας αντιμετωπίζουμε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ζωής μας.
1: Έχοντας μεγάλη εμπειρία στο χώρο, το Γραφείο Τελετών Euro Funeral Services που διευθύνει η οικογένειά μας, φροντίζουμε επικίδια τελετή να πραγματοποιείται από εμάς με τον πρέποντα σεβασμό και κατάνοιξη.
0: Ο αποχαιρετισμός των αγαπημένων σας προσώπων αποτελεί μια κατάσταση έντονου πένθους και ψυχικού πόνου, την οποία αντιμετωπίζουμε με συμπόνια, ανθρωπιά και σεβασμό. Δεν είστε μόνοι σας σε αυτόν τον επώδυνο αποχαιρετισμό. Στεκόμαστε στο πλευρό σας και σας βοηθάμε να τιμήσετε τους αγαπημένους σας ανθρώπους όπως τους αξίζει.
1: Δείχνοντας απόλυτο σεβασμό στα αγαπημένα σας εκλειπώντα πρόσωπα, νιώθουμε έντονα την ηθική υποχρέωση να σταθούμε δίπλα σας και να σας στηρίξουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής σας.
0: Με ιδιόκτητα αυτοκίνητα και εξειδικευμένο προσωπικό, βρισκόμαστε άμεσα δίπλα σας για να σας εξυπηρετήσουμε.
1: Στόχος μας είναι η άριστη εξυπηρέτησή σας και η ποιότητα των υπηρεσιών μας σε προσιτές τιμές. Το κεντρικό μας γραφείο είναι ανοιχτό για εσάς και βρίσκεται σε περίοπτη θέση στη διεύθυνση 890 Canterbury Road, Roselands.
0: Αναλαμβάνουμε επίσης την κατασκευή του μνήματος σε προσιτή τιμή με συμφωνία σε μορφή πακέτου. Επικοινωνήστε μαζί μας 24 ώρες το 24ωρο στο τηλέφωνο 9759 9759, για να σας πληροφορήσουμε τις ευκολίες που σας προσφέρουμε. Είμαστε πάντοτε στο πλευρό σας τη στιγμή που μας χρειάζεστε.

0: Η ελληνική εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
1: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
0: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από τη μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες συνοποιούς.
1: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το εινοποιείο Λαφτιώτη, το εινοποιείο Νίκου Λεζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
0: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
1: Πέρα από τα εινοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
0: Γίνεται διανομή σε καφετέρειες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα εινοπνευματωδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνη.
1: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
0: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Earlwood.
1: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.
2: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι Τετάρτη 7 Οκτωβρίου του 2026. Είναι σε εξέλιξη την ώρα που γράφουμε την εκπομπή η ομιλία του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, τον κύριο Μάρκο Ρούμπιο, στην ΠΝΙΚΑ. Ούτως ή άλλως αυτό το γεγονός είναι σημαντικό, το γεγονός ότι ζήτησε και ο Ομπάμα έχει ζητήσει να μιλήσει εκεί, για λόγους ασφαλείας δεν το επιτράπει, τώρα το επιτράπει γιατί τα ζητήματα ασφαλείας και τρομοκρατίας έχουν αντιμετωπιστεί στη χώρα μας σε πολύ πολύ μεγάλο βαθμό. Εν πάση περιπτώσει, το γεγονός ότι επέλεξε την ΠΝΙΚΑ έχει τη σημασία του, σημασία έχει για την Ελλάδα, γιατί αναγνωρίζει ο Υπουργός Εξωτερικών της ισχυρότερης χώρας του κόσμου, αναγνωρίζει την ιστορική αξία αυτού του τόπου, αυτής της τοποθεσίας. Επίσης έχει τη σημασία και για τον ίδιο τον Ρούμπιο, ο οποίος ήδη σήμερα έκανε αναφορά στην ιστορικότητα της χώρας που έδωσε το φως στη Δύση, μιλούμε για την Ελλάδα, εκεί είναι πιθανόν να επενδύει ο Ρούμπιο μέσα από αυτήν την ομιλία και στη συμπάθεια των Ελληνοαμερικανών της ΗΠΑ και για τις ενδιάμεσες εκλογές για το κόμμα του, αλλά και για τον ίδιο σε περίπτωση που θελήσει να διεκδικήσει την υποψηφιότητα ως για την Προεδρία των ΗΠΑ. Πάντως, εδώ επειδή υπάρχει ένας ενδυνάμει ανταγωνισμός με τον J.D. Vance, ο J.D. Vance από ό,τι διαβάζουμε θα προγραμματίζει επίσκεψη στην πατρίδα μας το Φλεβάρι. Αυτά τα γενικά. Πάμε να δούμε τώρα τι υπόθηκε. Ακούστε, ελληνοαμερικανικές σχέσεις είναι πραγματικά σημαντικές. Κατά την άποψή μου είναι σημαντικές για δύο λόγους, βασικούς λόγους. Ο ένας λόγος της ισχύως των ΗΠΑ είναι η ισχυρότερη χώρα του κόσμου και ο δεύτερος η παρουσία στις ΗΠΑ Ελλήνων, Ελληνοαμερικανών, οι οποίοι στον βαθμό πήγα 4-5 φορές στην Αμερική και τους γνώρισα, διαπίστωσα, εντάξει δεν ζω εκεί, διαπίστωσα ότι είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας για τις ΗΠΑ. Μια φορά με κάλεσε εκεί η Ομοσπονδία Ελληνικών Σωματείων Νέας Υόρκης ως ας πούμε τιμόμενο πρόσωπο και είδα ότι κλείνουν

Παρ' όλα αυτά, οι δεσμοί είναι ούτως ή άλλως ισχυροί. Άρα, η επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στην, του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Ελλάδα, εκ των πραγμάτων, κατά τη δική μας άποψη, γιατί υπάρχουν και άλλες απόψεις, τις ακούμε, τις διαβάζουμε, τις μελετάμε, είναι ούτως ή άλλως σημαντική. Επί της ουσίας, πιστεύω ότι είναι λάθος να περιμένουμε από τους Γάλλους και από τους Αμερικανούς να λύνουν τα προβλήματά μας. Σε κάθε περίπτωση, είτε πρόκειται, χτυπάμε ξύλο για πόλεμο, είτε πρόκειται για επίλυση κρίσεων, το 85% πρέπει να το λύνεις εσύ και ένα 10-15% να περιμένεις από συμμάχους να σε βοηθήσουν. Και αναφέρομαι στο καλώδιο, γιατί εκεί ο Ρούμπιο, τι θα μπορούσε να πει άλλωστε, σου λέει, αφού εσείς αφήσατε την πόρτα ανοιχτή το 2003, πότε ήταν που μπορούσατε να οριοθετήσετε με την Κύπρο, δεν το κάνατε. Μετά σας προειδοποιήσαμε ότι ετοιμάζουν το τουρκολιβικό μνημόνιο, δεν το αποτρέψατε. Μετά δεν ανακηρύξατε ΑΟΣ, το έκαναν οι Τούρκοι, τα έστελαν στον ΟΗΕ. Μετά οριοθετήσατε την Αίγυπτο και δεχτήκατε τον 28ο. Και μετά έστελαν οι Τούρκοι το Rus Reis με 25 πλοία, το αφήσατε 92 μέρες να αλωνίζει σε αυτή την περιοχή, που σημαίνει εγγράφει υποθήκες. Στείλατε το Ιεβόλι Ρελούμε, σας στείλαν 5 πλοία, υποχωρήσατε. Τι να κάνω εγώ, να σας στείλω εγώ φρεγάτα να σας κάνω το καλώδιο? Αυτό πρέπει να το κατανοήσουμε. Είναι λάθος. Τα ζητήματα με την Τουρκία πρέπει να τα λύσουμε εμείς. Όταν λέμε ζητήματα, ένα είναι, τα άλλα είναι οι τουρκικές παράνοιες. Εμείς πρέπει να τα λύσαμε, και όταν δουν και τους συσχετισμούς και την πιθανότητα, οι μεγάλοι πάνε και με τους ισχυρούς τα συμφέροντά τους. Αν δουν ότι γυρνάει προς τα μας το παιχνίδι, θα στηρίξουν κιόλας. Αλλά εν πάση περιπτώσει, για να μην αναφέρομαι γενικώς, να πάμε να δούμε τι είπε στην κοινή συνέντευξη τύπου για τον κύριο Γεραπετρίτη. Έκανε μια καλή ομιλία, αλλά δεν θα αναφέρομαι αυτή. Θα δούμε τι είπε ο φιλοξενούμενος, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει κυρίως, και να δούμε τι είπε και για το καλώδιο και για την Κύπρο και για... Λοιπόν, πάμε. Ρούμπιος, σπουδαίος σύμμαχος η Ελλάδα, βαρισίμαντα μηνύματα από τις επαφές του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα. Έκανε αναφορά και στην Κύπρο. Την στρατηγική σημασία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και το εύρος της συνεργασίας των δύο χωρών ανέδειξαν Γεραπετρίτης και Ρούμπιο στο πλαίσιο του έκτου στρατηγικού διαλόγου Ελλάδος-ΗΠΑ στην Αθήνα. Στη συνέχεια ακολούθησε συνάντηση του Ρούμπιο και με το Δένδια. Ο Ρούμπιο, απαντώντας τον Γεραπετρίτη που μίλησε πρώτος, τον ευχαρίστησε, υπογράμμισε τη σημασία του έκτου στρατηγικού διαλόγου και είπε «Είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι εδώ για τον έκτο στρατηγικό διάλογο. Είναι ένα γεγονός δέσμευσης για τις δύο χώρες. Εργαζόμαστε μαζί σε μία πλειάδα θεμάτων». Έκανε λόγο για μία μακρά ιστορία φιλίας, εταιρικής σχέσης και συμμαχίας μεταξύ Ελλάδος και ΗΠΑ. Η σημασία της συμμαχίας γίνεται ακόμα μεγαλύτερη λόγω και των διεθνών εξελίξεων. Βλέπουμε ταραχές στο Ορμούζ, το Ιράν, την Ερυθρά Θάλασσα, την Ιεμένη. Υπάρχουν φυσικά αποσταθεροποιητικά γεγονότα, όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία, είπε. Είναι μια πηγή σταθερότητας η Ελλάδα σε έναν ασταθή κόσμο και είμαι ευγνώμων. Είμαστε ευγνώμονες που η Ελλάδα παραμένει ένας σπουδαίος σύμμαχος. Και αξιόπιστος, λέω εγώ, γιατί η Τουρκία δεν είναι και τόσο αξιόπιστος σύμμαχος. Είπε ότι η Ελλάδα κάνει δαπάνες, αμυντικές δαπάνες. Συμφωνούμε ότι τα ευρωπαϊκά κράτη πρέπει να αναλάβουν μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης στην υπεράσπιση της Ηπείρου και η Ελλάδα κάνει ακριβώς αυτό, είπε. Έκανε αναφορά στο πρόγραμμα συνεργασίας. Ο Ρούμπιο εκλέγεται στη Φλόριντα και υπογράφηκε συμφωνία συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της εθνοφυλακής της Φλόριντα. Θα δούμε παρακάτω τι και πώς, αλλά εδώ είναι και προσωπικό του το θέμα.

χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Ρούμπιο πολύ στενό εταίρο στην ασφάλεια των συνόρων, στην αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης. Στο σημείο αυτό έχω να πω το εξής. Ο μόνος υπουργός που κατήγγειλε την Τουρκία διεθνώς ως κράτος διακινητή ήταν ο Μηταράκης. Κανένας άλλος. Αν η Ελλάδα είχε εγκαταλείψει αυτές τις αθλειότητες της φιλίας με την Τουρκία και την κατήγγειλε ως κράτος διακινητή που είναι και πήρε και σφραγίδα όταν ήρθαν οι Ευρωπαίοι και είδαν με τα ίδια τους τα μάτια τι γινόταν στον Εύρο τότε, θα είχε και νόημα αυτό που λέει. Αλλιώς γενικά παράνομη μετανάστευση τι. Σδρύμωξε την Τουρκία που ήταν διακινητής και παραμένει. Άρα χαρακτήρισε την Ελλάδα πολύ στενό εταίρο στην ασφάλεια των συνόρων, στην αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης, στην καταπολέμηση του διεθνούς εγκλήματος και σε αντιτρομοκρατικά ζητήματα. Υπερήφανα ανακοινώνουμε ένα νέο μνημόνιο συνεργασίας που παγιώνει ένα πρόγραμμα ασφαλείας σε επίπεδο αντιτρομοκρατίας και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των δικών μας αρχών επιβολής του νόμου. Δεν θέλουμε υπό ουδεμία περίπτωση να δούμε το λίκνο του δυτικού πολιτισμού. Τώρα είναι μεγάλες κουβέντες αυτές. Δεν έχει σημασία και δεν πρέπει να μετράμε τι αφήνουν στο ταμείο. Ο Υπουργός Εξωτερικών της ισχυρότερης χώρας του κόσμου χαρακτηρίζει την Ελλάδα λίκνο του δυτικού πολιτισμού. Δεν θέλουμε υπό ουδεμία περίπτωση να δούμε το λίκνο του δυτικού πολιτισμού να απειλείται από κακές αποφάσεις, από μία δράση, από παραβιάσεις, από αποτυχία αντιμετώπισης απειλών. Και καλυμμένα τώρα, κατά την άποψή μου, φωτογραφίζει για την Τουρκία, έτσι. Υπογράμμισε ότι η συνεργασία των δύο χωρών δεν περιορίζεται στην άμυνα και την ασφάλεια. Η Ελλάδα αποτελεί σημαντικό εταίρο στη διασφάλιση του οικονομικού μέλλοντος της συμμαχίας. Οι δύο χώρες επιθυμούν να εμβαθύνουν τη συνεργασία τους στις αναδυόμενες τεχνολογίες. Αναφέρθηκε στην ανάγκη ενίσχυσης των ενεργειακών διασυνδέσεων και των αγωγών που μπορούν να συμβάνουν στην περιφερειακή ενεργειακή ασφάλεια. Αναφέρθηκε στη συνεργασία της Ελλάδας και των ΗΠΑ για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης αρχαιοτήτων και συνεργασία, λέει, με το Υπουργείο Εξωτερικών, Εσωτερικών και το FBI. Είναι μια σημαντική πρωτοβουλία για αμφότερες της χώρας, καθώς της είπα τιμούμε τα τεχνουργήματα του δυτικού πολιτισμού όπως και το πράττουν οι σύγχρονοι Έλληνες. Κλείνοντας την ομιλία του, ο κύριος Ρούμπιο υπογράμμισε ότι ο έκτος στρατηγικός διάλογος αποτυπώνει τόσο το βάθος όσο και το εύρος της ελληνοαμερικανικής σχέσης. Ο σημερινός στρατηγικός διάλογος αντανακλά τη στενή σχέση μεταξύ των δύο χωρών αλλά και το εύρος των θεμάτων στα οποία εργαζόμαστε, είπε, εκφράζοντας την προσδοκία για συνέχιση της συνεργασίας για να διασφαλίσουμε τα έθνη μας και να προστατεύσουμε τα κοινά μας συμφέροντα. Μετά, όπως είπαμε, συναντήθηκε με τον κύριο Δένδια. Υποδεχόμενος τον Ρούμπιο, Δένδιας είπε, η παρουσία του Υπουργού των ΗΠΑ υποδηλώνει τη στενή στρατηγική σχέση. Η συμφωνία που υπεγράφει δίνει μία επιπλέον διάσταση της συνεργασίας μας στο πλαίσιο της περαιτέρω μεταρρύθμισης των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Η συμφωνία που υπεγράφει προ-ολίγου δίνει και μία επιπλέον διάσταση στη συνεργασία μας στο πλαίσιο της συνεργασίας των δύο κρατών. Στο πλαίσιο της Ατζέντας 2030, η πατρίδα μας αναζητά τις βέλτιστες πρακτικές ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε στο επιχειρησιακό επίπεδο που επιθυμούμε, τόσο για τις ένοπλες δυνάμεις όσο και για την εφεδρεία μας. Η μεταφορά τεχνογνωσίας, οι κοινές ασκήσεις και η στενή επικοινωνία με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα μας δίνουν μία επιπλέον δυνατότητα. Γι' αυτό θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Ρούμπιο για την παρουσία του, καθώς και την πρέσβη των ΗΠΑ κυρία Γκυλφόιλ, η οποία εργάστηκε για να επιτευχθεί αυτό το αποτέλεσμα. Για εμάς, για τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, είναι μία πολύ σημαντική στιγμή για την οποία είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς. Ο Ρούμπιο τώρα απαντώντας, είπε, έχουμε και εμείς να πάρουμε από την Ελλάδα. Εμείς, λέει, η Εθνοφορά της πολιτείας της Φλόριντα έχει εμπειρία στους τυφώνες και στα ακραία καιρικά φαινόμενα. Η Ελλάδα έχει εμπειρία
στις σεισμούς και οι ενόπλες δυνάμεις στη διαχείριση των σεισμών και των πυρκαγιών. Είπε λοιπόν ο Ρούμπιο, η υπογραφή αυτής της συμφωνίας αποτελεί μία ακόμα απόδειξη του πόσο στενή είναι η σχέση με την Ελλάδα. Πρόκειται για την ιστορική συμμαχία ΗΠΑ-Ελλάδος, η οποία συνεχίζει να ενισχύεται σε πολλαπλά επίπεδα. Στον οικονομικό τομέα, στον τομέα της άμυνας και στη συγκεκριμένη περίπτωση μέσω της εθνοφρουράς μας. Η εθνοφρουρά της πολιτείας μου, το τόνισε έτσι, της Φλόριντα, έχει αποκτήσει μεγάλη εμπειρία στην αντιμετώπιση καταστάσεων όπως οι τυφώνες. Και θεωρώ ότι έχει πολλά να διδαχθεί από τη δική σας τεχνογνωσία στην αντιμετώπιση φαινομένων όπως οι σεισμοί και οι δασικές πυρκαγιές. Πιστεύω λοιπόν ότι υπάρχει σημαντικό περιθώριο διαλειτουργικότητας και αμοιβαίας μάθησης. Πρόκειται για το είδος των δεσμών, των σχέσεων και των συνεργασιών που θέτουν τα θεμέλια μιας εξυγχρονισμένης συμμαχίας, μιας συμμαχίας που βασίζεται σε μια μακρά ιστορία συνεργασίας, αλλά και που αντιμετωπίζει μοναδικές προκλήσεις και πολλά υποσχόμενες ευκαιρίες για το μέλλον. Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι εδώ και συμμετέχω σε αυτή τη διαδικασία στο πλαίσιο της επίσκεψή μου, ειδικά δεδομένης της εμπλοκής της πολιτείας μου. Το τόνισε αυτό που υπάρχει και προσωπικό ενδιαφέρον, έτσι, ο Ρούμπιο. Τώρα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης της Ελλάδος, η σημερινή υπογραφή της επιστολής προθέσεων για τη συνεργασία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της εθνοφρουράς της Φλόριντα, που πραγματοποιήθηκε παρουσία δένδια Ρούμπιο, επισφραγίζει την ένταξη της Ελλάδας στο Αμερικανικό Πρόγραμμα Κρατικής Συνεργασίας και τη σύμπραξή της με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα, δημιουργώντας ένα μακροπρόθεσμο πλαίσιο συνεργασίας και ανταλλαγής τεχνογνωσίας. Όπως αναφέρεται, η συνεργασία Ελλάδας-Πολιτείας της Φλόριντα προβλέπεται να αναπτυχθεί σε τομείς αμοιβαίων ενδιαφέροντος όπως συνεκπαιδεύσεις και ασκήσεις, διαλειτουργικότητα, διοίκηση και έλεγχος, κοινά πυρά και τακτική ελιγμή, υποστήριξη διοικητικής μερίμνης, αεράμυνα και αεροπορικές επιχειρήσεις, αντιμετώπιση καταστροφών, διάστημα και κυβερνοεπιχειρήσεις. Παράλληλα, δύναται να περιλαμβάνει ανταλλαγές επισκέψεων προσωπικού, δράσεις εκπαίδευσης και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, με τις επιμέρους δραστηριότητες να συντονίζονται σε ετήσια βάση. Ως επόμενα βήματα υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση. Αναμένεται η περαιτέρω εξειδίκευση των τομέων συνεργασίας, η κατάρτιση ετήσιου προγράμματος κοινών δραστηριοτήτων, η ανταλλαγή επισκέψεων και η σταδιακή υλοποίηση συνεκπαιδεύσεων και λοιπόν δράσεων αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Αυτά λοιπόν σε γενικές γραμμές. Τώρα θα υπόθηκαν κι άλλα. Σας είπα ότι υπάρχει και το ζήτημα, γιατί διαβάζω στους Τούρκους που αυτοί είναι πιο ενημερωμένοι, γιατί είναι και πιο κοντά, έχουν και σχέσεις με το Ιράν, έχουν και με άλλες σχέσεις περιοχής, με άλλες πόλεις περιοχής σχέσεις. Διαβάζω ότι οι Αμερικανοί συσσωρεύουν δυνάμεις, παρότι εκενώνουν βάσεις στον Περσικό κόλπο, που και αυτό είναι μία ένδειξη, από την άλλη πλευρά συσσωρεύουν δυνάμεις στην περιοχή, άρα η βάση της Σούδας, γενικώς η Ελλάδα, πιθανόν να κληθεί να παίξει ενεργότερο ρόλο σε σχέση με τις προηγούμενες επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής εναντίον του Ιράν, οι οποίες είχαν ένα αμυντικό χαρακτήρα, έτσι να μην... Γιατί κάτι υπόθηκε ότι εμείς, είπε ο Γεραπετρίτης, εμείς λέει θα βοηθήσουμε αλλά σε αμυντικού χαρακτήρα επιχειρήσεις. Λοιπόν, αυτά για την επίσκεψη. Στο επόμενο θέμα μας θα είναι να δούμε ξεχωριστά τι είπε για την ενεργειακή συνεργασία και για το καλώδιο. Λοιπόν, να δούμε τώρα τι έγινε με τα ενεργειακά και με το καλώδιο. Ρωτήθηκε και απάντησε. Πιστεύω ότι ήταν και συνεννοημένο ποιος θα ρωτήσει και τι θα απαντήσει, ήταν προετοιμασμένος. Προφανώς ορισμένα από τα ζητήματα που επισημάνατε στην ερώτηση που έγινε πώς σκοπεύουν οι Αμερικανοί να στηρίξουν τις γεωτρήσεις, τους αγωγούς και το καλώδιο. Το καλώδιο, έτσι. Προφανώς ορισμένα από τα ζητήματα που επισημάνατε
Ορισμένα από τα πράγματα για τα οποία ρωτήσατε συνδέονται με μια πολύ λεπτή κατάσταση που αφορά άλλες χώρες. Συνδέονται με μια πολύ λεπτή κατάσταση που αφορά άλλες χώρες, την Τουρκία δηλαδή. Δεν θα πω ποιες, αλλά άλλες χώρες που εμπλέκονται σε ορισμένα από τα πράγματα που το περιπλέκουν. Το καλώδιο, την ηλεκτρική διασύνδεση. Και θα έλεγα απλώς ότι ζητήματα αυτού του είδους που είναι τόσο ευαίσθητα και τόσο κρίσιμα πιθανότατα αντιμετωπίζονται καλύτερα μέσω της ιδιωτικής διπλωματίας εκτός του πεδίου των συνεντεύξεων τύπου. Όταν λέμε ιδιωτικής διπλωματίας, όχι της δημόσιας, εννοώ όσοι φανερείς. Πρέπει να γίνουν λεπτές διπλωματικές ενέργειες και επαφές. Επιτρέψτε μου λοιπόν να σας αφήσω με το εξής. Άρα πήρε αποστάσεις, λέει κάτι παρακάτω πάλι, αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής υπήρχε μία προσδοκία, την ακούσαμε, ο Σιτηλίδης μας την είπε από την Ουάσιγκτον, να κάνει μια δήλωση ο Ρούμπιο και να πει ότι το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης, εκτός από ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, είναι και αμερικανικού ενδιαφέροντος, που και αυτό δεν θα έχει πολύ μεγάλη σημασία. Το γεγονός ότι οι Τούρκοι έκαναν χθες, την ώρα που προσέγγιζε την Ελλάδα, το αεροπλάνο, το αεροσκάφος του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Ελλάδα, που έκαναν αυτοί 15 παραβιάσεις πόσες και παραβάσεις, 25 συνολικά παραβιάσεις και παραβάσεις, οι Τούρκοι έδειξαν ότι είναι αποφασισμένοι να υπερασπιστούν τις παράλογες και παράνομες διεκδικήσεις έναντι της Ελλάδος και το καλώδιο μέσα και να το υπερασπιστούν και με αυτό, στρατιωτικοποιώντας. Μας το έδειξαν το 20 με το Roots Race, μας το έδειξαν, ενώ στρατιωτικοποίησαν εκ των προτέρων την κρίση. Όταν στρατιωτικοποιεί κάποιος ένα ζήτημα, πάει στο ανώτατο επίπεδο. Μετά από αυτό είναι ο πόλεμος. Το ίδιο έκαναν και στην Κάσο. Άρα και η παρουσία χθες δύο οπλισμένων τουρκικών F-16 και όλα τα άλλα ήταν ένα μήνυμα στην Αμερική, όχι σε εμάς. Εμείς τα έχουμε συνηθίσει αυτά. Λοιπόν, πάμε τώρα. Επιτρέψτε μου λοιπόν να σας αφήσω με το εξής. Είμαστε πολύ αφοσιωμένοι στην επιτυχία αυτών των έργων και είμαστε πολύ αφοσιωμένοι στη συνεργασία που έχουμε με την Ελλάδα για την ενεργειακή ασφάλεια, επειδή είναι προς το φυσικό εθνικό συμφέρον της Ελλάδας, αλλά και προς το δικό μας συμφέρον και νομίζω ότι προωθεί την υπόθεση της παγκόσμιας ασφάλειας. Και σε αυτά τα ζητήματα που θίξατε, αναγνωρίζω ότι αφορούν ορισμένα πολύ ευαίσθητα και θέματα και σκοπεύουμε να τα αντιμετωπίσουμε στο κατάλληλο φόρουμ ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν. Τι εννοεί ο ποιητής να τα αντιμετωπίσουμε στο κατάλληλο φόρουμ? Δηλαδή, θήτης και θύμα μαζί να βρούμε λύση. Τρέχα γύρευε. Ξέρω ότι μας αρέσει η διαφάνεια, αλλά υπάρχουν πράγματα στις παγκόσμιες υποθέσεις που είναι καλύτερο να μην συζητούνται στις συνεντεύξεις τύπου, αλλά να αντιμετωπίζονται στο τραπέζι του διαλόγου. Τι διάλογο δηλαδή? Με το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο και την λαιλασία της ΑΟΣ, της Ελλάδος και της Κύπρου, αυτά να τα θεωρήσουμε ως βάση συζήτησης με τους Τούρκους? Αυτά για όσους πετούν στα σύννεφα και περίμεναν ο Ρούμπιο να μας λύσει τα προβλήματα. Τα προβλήματα αυτά θα τα λύσει η Ελλάδα, αν τα λύσει. Άλλος κανείς δεν μπορεί να τα λύσει, μόνο η Ελλάδα. Ειδικότερα απαντώντας σε σχετική ερώτηση για ενεργειακά έργα πέραν αυτό του κάθετου διαδρόμου, όπως η γεώτρηση της Exxon Mobil, οι έρευνες της Σευρών Νοτίος της Κρήτης και τα έργα ηλεκτρικής διασύνδεσης με Κύπρο, Αίγυπτο και Ισραήλ, ο Μάρκο Ρούμπιο είπε: «Η ενεργειακή ασφάλεια σχετίζεται με εθνική ασφάλεια και αν δεν το πιστεύετε, δείτε τι συμβαίνει τώρα στον κόσμο με αυτό που προσπαθεί να κάνει το Ιράν. Τα πρόσφατα γεγονότα μας υπενθύμισαν πόσο σημαντικό είναι να έχουμε διαφοροποιημένους αγωγούς και διαφοροποιημένες οδούς, γιατί δεν μπορούμε να αντέξουμε να αποκόπτεται ενέργεια σε ένα μέρος και να απειλείται όλος ο κόσμος και ταυτόχρονα να τίθεται εν αμφιβόλο η ικανότητα μιας χώρας να δράσει
λόγω ενός καθεστώτος. Άρα έχουμε μεγάλη αφοσίωση σε όλους τους διαδρόμους και σε όλες αυτές τις προσπάθειες και η Ελλάδα αποτελεί έναν εξαιρετικό εταίρο. Κάποια από αυτά τα έργα σχετίζονται με λεπτές καταστάσεις που περιλαμβάνουν και άλλες χώρες. Δεν θα αναφερθώ σε ονόματα. Τόσο ευαίσθητα ζητήματα ίσως είναι καλύτερο να αντιμετωπιστούν μέσω ιδιωτικής πρωτοβουλίας και διπλωματίας, όχι σε μια συνέντευξη τύπου. Θέλουμε να πετύχουν αυτά τα έργα γιατί είναι προς το συμφέρον της ενεργειακής ασφάλειας. Λοιπόν, αυτά είπε ο κύριος για το καλώδιο. Να δούμε τι είπε η κυρία Μαλιωτάκη, που είναι ελληνοαμερικανίδα βουλευτής. Ακούστε. Για την επίσκεψη, η περαιτέρω ενίσχυση της στρατιωτικής συνεργασίας Ελλάδος και ΗΠΑ στους τομείς της άμυνας, της ενέργειας και της περιφερειακής ασφάλειας πρέπει να συνεχιστεί, υπογράμμισε η βουλευτής Νικόλ Μαλιωτάκη με αφορμή την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα για τον 6ο στρατηγικό διάλογο Ελλάδος-ΗΠΑ. Η κυρία Μαλιωτάκη χαρακτήρισε την Ελλάδα έναν από τους πιο αξιόπιστους συμμάχους των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, επισημένοντας ότι η επίσκεψη του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας αποτελεί ευκαιρία για περαιτέρω εμβάθυνση της διμερούς συνεργασίας με έμφαση την άμυνα, την ενέργεια και την περιφερειακή ασφάλεια. Η Ελλάδα είναι ένας από τους πιο αξιόπιστους συμμάχους της Αμερικής στο ΝΑΤΟ και χαιρετίζω την επίσκεψη του Υπουργού Ρούμπιο στην Αθήνα για τον 6ο στρατηγικό διάλογο ΗΠΑ Ελλάδος. Αναφερόμενη στην αμυντική συνεργασία, είπε η κυρία Μαλιωτάκη ότι η επίσκεψη αποτελεί ευκαιρία για την περαιτέρω εμβάθυνσή της με ιδιαίτερη αναφορά στην απόκτηση των F-35 καθώς και στην αμερικανική στρατιωτική παρουσία στη Σούδα και στην Αλεξανδρούπολη. Στο πεδίο της ενέργειας η κυρία Μαλιωτάκη υπογράμμισε ότι τη δυνατότητα αύξησης των εξαγωγών αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου μέσω της Ελλάδας με στόχο τη μείωση της εξάρτησης της Ευρώπης από τη ρωσική ενέργεια. Παράλληλα, τάχθηκε υπέρ της περαιτέρω ενίσχυσης του σχήματος 3-1 μεταξύ ΗΠΑ, Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ, υπενθυμίζοντας ότι ο Μάρκο Ρούμπιο είχε υποστηρίξει ενεργά την πρωτοβουλία κατά τη θητεία του στη Γερουσία. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, αυτή δεν έχει δέσμευση, τα είπε χήμα, δηλώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να στέκονται στο πλευρό των συμμάχων τους και να καταστήσουν σαφές ότι η Τουρκία οφείλει να σέβεται την ελληνική κυριαρχία και να απέχει από απειλές και προκλήσεις. Αυτή τα λέει γιατί άλλοι αποφεύγουν να πούν ονόματα. Εδώ αποφεύγουν να πούν το όνομα της Τουρκίας, να κατηγορήσουν την Τουρκία με το όνομα η δική μας. Πρωθυπουργοί, Υπουργοί Εξωτερικών κτλ. Αποφεύγουν να πούν το όνομα της Τουρκίας. Η Μαλιωτάκη, κριτική λεβεδιά. Κλείνοντας, η Νικόλ Μαλιωτάκη αναφέρθηκε στους ισχυρούς δεσμούς Ελλάδος και ΗΠΑ λέγοντας ότι ως υπερήφανη Ελληνοαμερικανίδα γνωρίζω πόσο ισχυρή είναι η δεσμή μεταξύ των δύο εθνών μας. Μία ισχυρή συνεργασία καθιστά και τις δύο χώρες ασφαλέστερες και πιο ευημερούσες. Η κυρία Μαρία Σουλιώτη έκανε ορισμένες προτάσεις. Δεν τις παρουσιάζω, κυρία Σουλιώτη, τις απαντήσεις τις πήρατε παραπάνω. Αυτά που γράφετε στην παρούσα φάση με τα χαρακτηριστικά που έχει το ελληνικό πολιτικό σύστημα, ελληνικές κυβερνήσεις και το κράτος, αυτά τα θέματα δεν μπορούν να τεθούν ως απαιτήσεις από τις ΗΠΑ. Ίσως μια άλλη κυβέρνηση στο μέλλον. Τώρα, είχαμε και ένα ζήτημα με το καλώδιο. Συζητήθηκε γιατί μας είπε ο Ρούμπιο παραπάνω και τώρα να δούμε τι είπαν για το καλώδιο Χριστοδουλίδης, Μητσοτάκης και Μακρόν. Στην Κροατία συναντήθηκαν για την σύνοδο των 9 μεσογειακών χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με τον Ανδρέα Πιμπίση από το Φιλελεύθερο, το θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και Κύπρου συζήτησαν Χριστοδουλίδης, Μητσοτάκης και Μακρόν. Οι τρεις ηγέτες συμφώνησαν λεπτομέρειες που αφορούν τη διασύνδεση, το καλώδιο.
η συνάντηση έγινε στο περιθώριο της Συνόδου των Ζωγιακών Χωρών που έγινε στο Σπλίτ της Κροατίας. Λοιπόν, στο περιθώριο της Συνόδου οι τρεις ηγέτες συζήτησαν για την ηλεκτρική διασύνθεση και τα επόμενα βήματα τα οποία αναμένεται να γίνουν εντός του Οκτωβρίου. Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης κατά την πρόσφατη συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου στην Κύπρο τα σοβαρά θέματα δεν τα λύνουν στις τηλεοπτικές παρουσίες τους, μαζεύονται και κλεισμένο των θερών και τα συζητάνε εκεί οι αρχηγοί των κομμάτων. Κατά την πρόσφατη συνεδρία λοιπόν του Εθνικού Συμβουλίου ενημέρωσε την πολιτική ηγεσία της Κύπρου ότι εντός του Οκτωβρίου θα υπάρξουν εξελίξεις επί του θέματος της ηλεκτρικής διασύνδεσης. Και τώρα πάμε σε ένα παιχνίδι που έγινε μεταξύ της Κυριακά της Καθημερινής και της γαλλικής εταιρείας Nessans που είναι η ανάδοχος εταιρεία, δηλαδή η κατασκευαστική εταιρεία. Η Nessans, ανάδοχος της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου, σε συνέχεια δημοσιεύματος της Κυριακάτικης Καθημερινής για τα επόμενα βήματα του έργου, με επιστολή της στην Καθημερινή διευκρινίζει ότι δεν έχει έλθει σε επαφή με τις τουρκικές αρχές, όπως ανέφερε το άρθρο των Νέδου και Κωστίδη, και παραμένει σε συντονισμό μόνο με την Αθήνα και τη Λευκωσία, προσέξτε, κατά τα προβλεπόμενα από τη σχετική σύμβαση. Τις συμβάσεις αυτές στην υπογραφή του συμμετέχει το Υπουργείο Εξωτερικών και εκεί υποχρεώνουν την εταιρεία να ζητήσει άδεια μόνο από την Ελλάδα. Μάλιστα από την εταιρεία υπογραμμίζεται ότι κατά πάγια τακτική δεν εμπλέκεται σε συζητήσεις που αφορούν την πολιτική ή την γεωπολιτική κατάσταση που σχετίζεται με το έργο. Προσέξτε τώρα. Στο ρεπορτάζ της Καθημερινής, Βασίλης Νέδος, Μανώλης Κωστίδης, μεταφερόταν πληροφορία από αρμόδια κυβερνητική πηγή ότι οι Γάλλοι θα ζητήσουν άδεια από την Αθήνα όπως επιβάλλεται και από σχετική πρόβλεψη της σύμβασης που έχει υπογραφεί ανάμεσα στις δύο πλευρές. Η γαλλική παρέμβαση, η γαλλική εταιρεία Nessans, με βάση το δημοσίευμα, υπεργολάβος της Meridiam που έχει πάρει πλέον το έργο, αναμένεται να αναλάβει την επίσημη ενημέρωση της Άγκυρας για τις επικείμενες έρευνες και εργασία στο πεδίο. Λοιπόν, για να κλείσουμε τα εμεγράφωνα να μην πάμε. Λέει το αρμόδια κυβερνητική πηγή, έτσι. Σύμφωνα με την κυβερνητική πηγή που μίλησε στην Καθημερινή, η γαλλική παρέμβαση θα οδηγήσει στην επίλυση του αδιεξόδου βάσει μιας δημιουργικής ασάφειας. Καταλάβατε τώρα. Η Τουρκία αναμένεται να ισχυριστεί ότι η ενημέρωση είναι ταυτόσιμη με την παροχή άδειας, ενώ η ελληνογαλλική πλευρά θα πει ότι η απλή ενημέρωση δεν συνιστά αίτημα έγκρισης και έτσι το έργο θα προχωρήσει κανονικά. Και μετά ξυπνήσατε. Και μετά ξυπνήσατε. Το γραφείο τύπου της γαλλικής εταιρείας Nessans, αναδόχο του έργου, με επιστολή στην Καθημερινή αναφέρει επιλέξει τα εξής. Σε απάντηση στο άρθρο της Κυριακάτικης έκδοσης της Καθημερινής 4 Οκτωβρίου 2026 από τους Βασίλη Νέδο και Μανώλη Κωστίδη για το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, η Nessans ως ανάδοχος του καροδοϊκού συστήματος του GSI αρνείται κατηγορηματικά ότι είχε ή σχεδιάζει να έχει οποιαδήποτε επαφή με τις τουρκικές αρχές για τις επικείμενες έρευνες βυθού του έργου. Η Nessans διευκρινίζει ότι ο συντονισμός και η συνεργασία για τις επικείμενες εργασίες διεξάγονται αυστηρά με τον φορέα υλοποίησης και τις ελληνικές και κυπριακές αρχές όπως έχει συνομολογηθεί στο συμβόλαιό της. Φορέας υλοποίησης ήταν ο ΑΔΜΙΕ, τώρα είναι η Meridiam, ελληνικές και κυπριακές αρχές λοιπόν. Υπάρχει στο συμβόλαιο αυτό. Ως εξειδικευμένος βιομηχανικός ανάδοχος, η Nessans παρέχει τεχνογνωσία στο σχέδιο, την κατασκευή και την εγκατάσταση υποβρυχίων καλωδιακών συστημάτων. Δεν λαμβάνει θέση σε πολιτικά και γεωπολιτικά ζητήματα που σχετίζονται με το έργο. Η Nessans
Θα συνεχίσει να εργάζεται στενά με τον πελάτη της και να υποστηρίζει το έργο σε συμφωνία με τις συμβατικές υποχρεώσεις και τις εφαρμοστές νομικές απαιτήσεις της. Τώρα πέστε μου σας παρακαλώ. Εντάξει, η Καθημερινή είναι από τις σοβαρές εφημερίδες της Ελλάδας. Τη μια μας έβγαλε ο Νέδος ότι αλλάζει το δρομολόγιο που δεν περνούσε το δρομολόγιο του Καλωδίου από το θαλάσσιο πάρκο του Καστελορίζου της Τουρκίας, το παράνομο θαλάσσιο. Τώρα μας βγάζουν αυτό, τους διαψεύδει Νεσάνς. Ποιος είναι αυτός που παραπληροφορεί τελικά και γιατί το κάνουν? Γιατί το κάνουν πραγματικά? Μήπως μέσα από αυτήν την διασπορά τέτοιων ειδήσεων προσδοκούν ότι θα προχωρήσει και το έργο και θα νομίζουμε κι εμείς ότι ο ένας και ο άλλος αυτά που λέει ότι δεν είναι ακριβή? Τι να πω άλλο? Την ώρα που είναι εδώ, χθες που ήρθε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, και ενώ ο πρώην Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής ήταν απόν από το 50, από την γιορτή για την 52η επέτειο της ίδρυσης της Νέας Δημοκρατίας, χθες έκανε μια κίνηση και η απουσία είχε συμβολισμό, αλλά και η χθεσινή του παρουσία και ομιλία που έκανε σε μια εκδήλωση που διοργάνωσε στην Αθήνα ένα κινέζικο πανεπιστήμιο, έκανε μια πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία. Είπα τον Χακ να ψάξει να τη βρει να την παρουσιάσουμε. Αλλά το γεγονός ότι έκανε εκδήλωση κινέζικης πρεσβείας και κινέζικου πανεπιστημίου, μεγάλο πανεπιστημίου, στην Αθήνα την ημέρα που ερχόταν ο Ρούμπιο, ήταν ένα μήνυμα και προς την Αμερική, γιατί ο Καραμαλής θεωρεί ότι η Αμερική τον αδίκησε και τον... Όμως εκεί μεταξύ άλλων, αφού είπε ότι πρέπει, έκανε μια πραγματικά μια μεγάλη αναφορά στα τεκτενόμενα διεθνώς, και ήρθε και στα ζητήματα που αφορούν τα ελληνοτουρκικά. Είπε λοιπόν σε ένα σημείο της ομιλίας του. Καταρχάς, με αναφορές στις ελληνοκινεζικές σχέσεις, τη στρατηγική επιλογή της συνεργασίας με την Κίνα και την επένδυση της Κόσκο στον Πειραιά. Αυτή την επένδυση την υπερασπίζεται ο Καραμαλής, γιατί οι Αμερικανοί μας λένε διώξτε τους Κινέζους από τον Πειραιά. Λένε τώρα στην κυβέρνηση, έτσι. Άρα, με αναφορές στις ελληνοκινέζικες σχέσεις, τη στρατηγική επιλογή της συνεργασίας με την Κίνα και την επένδυση της Κόσκο στον Πειραιά, αλλά και με ιδιαίτερα αιχμηρές επισημάνσεις για τις σημερινές γεωπολιτικές εξελίξεις, την Τουρκία και τη στάση της Δύσης, μίλησε ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής σε πρόγραμμα σε εκδήλωση του Πανεπιστημίου Τσίνγκουα της Κίνας. Όσον αφορά λοιπόν τα ελληνοτουρκικά, είπε τα εξής. Ο παρατεταμένος και αιματηρός πόλεμος στην Ουκρανία αναδεικνύει με έντονο τρόπο πολλά από τα νέα δεδομένα και τις αντιφάσεις που χαρακτηρίζουν τις τρέχουσες διεθνείς εξελίξεις. Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία είναι άδικη και παράνομη. Ωστόσο, η προγενέστερη στάση της συλλογικής Δύσης δεν ήταν άμυρη ευθυνών, δεδομένων των διαφόρων προσπαθειών της να εντάξει την Ουκρανία στο δυτικό στρατόπεδο. Η αλλαγή κυβέρνησης της ΗΠΑ επέφερε πλήρη ανατροπή της κατάστασης, καθώς οι ΗΠΑ κινήθηκαν προς την κατεύθυνση της προσέγγισης με τη Ρωσία και της πίεσης προς την Ουκρανία να αποδεχθεί έναν επώδυνο συμβιβασμό. Αυτό άφησε τους Ευρωπαίους εμβρόντιτους και χωρίς ουσιαστικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις για την ειρήνη. Παράλληλα, η εφαρμογή 2 μέτρων και 2 σταθμών, εδώ αρχίζει και ταχώνει τώρα, παράλληλα η εφαρμογή 2 μέτρων και 2 σταθμών εκ μέρους της Δύσης υπονομεύει σοβαρά την αξιοπιστία όσων δηλώνουν υπέρμαχοι αξιών και αρχών, ενισχύοντας την υποψία ότι η στήριξή τους προς την Ουκρανία δεν υπαγορεύεται από αρχές, αλλά από γεωπολιτικές σκοπιμότητες. Συγκεκριμένα, ενώ η Τουρκία προβάλλει αναθεωρητικές αξιώσεις έναντι της Ελλάδας,
Ενώ εξαπολύει διαρκώς απειλές πολέμου, καταφεύγει συχνά στη βία για την προώθηση των φιλοδοξιών της και κατέχει παράνομα τμήμα της Κύπρου, εν τούτης η Άγκυρα αντί να εξοβελίζεται, εξακολουθεί να θεωρείται πολύτιμος εταίρος και σύμμαχος από τα περισσότερα άλλα δυτικά κράτη. Και ενώ η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία καταδικάζεται, επιβάλλονται κυρώσεις και η αμυνόμενη πλευρά λαμβάνει κάθε μορφή στήριξης, τα παράλληλα δεινά της Κύπρου παραμένουν χωρίς αντιμετώπιση. Αυτή η ασυνέπεια υπονομεύει την πολιτική, νομική και ηθική υπεροχή του δυτικού αφηγήματος. Αυτά ήθελα να σας πω, ένας ξεκάθαρος λόγος, και εδώ η Ελλάδα, όταν η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία και αρχίσαμε η Δύση, ευαισθητοποιήθηκε, όχι όλος ο κόσμος, και αρχίσαμε την καταδίκη της Ρωσίας, τότε είπαμε, ρε παιδιά, γράφουμε ανακοινώσεις Κύπρος και Ελλάδα, που τώρα αυτό το θέμα παίζει. 10 γραμμές καταδικάζουμε τη Ρωσία για την εισβολή στην Ουκρανία. Γράψτε και μια γραμμή, υπενθυμίζουμε τη διεθνή κοινότητα, ότι η Τουρκία έκανε ακριβώς το ίδιο και χειρότερο στην Κύπρο και συνεχίζει να κατέχει το 37% του εδάφους της Κύπρου. Όποτε τολμούσαμε να το πούμε αυτό, μόνο που δεν τρώγαμε ξύλο. Μόνο που δεν τρώγαμε ξύλο. Μετά μου λέει η κυρία Σουλιώτη να πει, ποιος να πει, ποια κυβέρνηση, ποιο κράτος να σηκώσει, να ορθώσει ανάστημα και να πει εδώ εγώ θα υπεραψιστώ τα δικαιώματά μου και ζητώ από τη διεθνή κοινότητα να σεβαστεί τη χώρα, την Ελλάδα, την ιστορία της, την Κύπρο και να καταδικάσει τον εισβολέα. Άμα δεν εκμεταλλεύεσαι την ευκαιρία τότε που ήταν ευαισθητοποιημένος ο κόσμος, τώρα ποιος θα γυρίσει να σε δει. Λοιπόν, αυτά. Από την πρώτη μέρα, όταν ξέσπασε, πριν 15 μέρες περίπου, όταν ξέσπασε το σκάνδαλο με τα επενδυτικά κεφάλαια, επενδυτικά ταμεία στο χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης, σας είπαμε, και δεν το πάμε στην τύχη, ότι αυτό είναι ένα σκάνδαλο που αφορά τον ίδιο τον Ερντογάν και τον κύκλο του. Τελικώς, η κατάσταση στην Τουρκία για αυτό το ζήτημα, πραγματικά, άμα είναι αλήθεια αυτά που διαβάζω, είναι πήρε φωτιά ο τέτοιος του Ερντογάν. Θα σας διαβάσω ποια στελέχη μέχρι στιγμής του Ερντογάν, του Προεδρικού, όλοι. Και όταν κάποια στιγμή του Εποπτικού Οργανισμού Επιτροπής Κεφαλαιοαγοράς δύο στελέχη αρνήθηκαν να βάλουν αυτές τις εταιρείες που έκαναν τις λαθροχειρίες, τους παρέτησε ο Ερντογάν με δική του υπογραφή και έβαλε δύο καινούριους, οι οποίοι επέτρεψαν να γίνει αυτό. 20 δισεκατομμύρια είναι τα λεφτά που χάθηκαν πρωτογενώς, και από την πτώση των μετοχών του χρηματιστηρίου, θα μου πείτε αυτά διορθώνονται, μπορεί να είναι και αέρας εκείνα, χάθηκαν άλλα 100 δισεκατομμύρια δολάρια. Να δούμε λοιπόν τώρα τα στελέχη. Κρατηθείτε. Λοιπόν, Φατμά Μπετούλ Σαγιάν Καγιά, πρώην Υπουργός Οικογενειακής και Κοινωνικής Πολιτικής και πρώην Αντιπρόεδρος του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, του Ερντογάν. Αυτή και ο σύζυγός της έβγαλαν πάνω από 2 δισεκατομμύρια λίρες σε κέρδη από μεταχές της Όζατα Ντενιζιλίκ, και μετά από αυτό ζήτησε να την απαλλάξει ο Ερντογάν από την θέση της, από την υπουργική της θέση, αλλά και από αντιπρόεδρο. Νιχάτ Ζεϊμπεκτσί, αντιπρόεδρος και αυτός, ο άλλος αντιπρόεδρος του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης και πρώην Υπουργός Οικονομίας, παρακαλώ, ομολόγησε προσωπικά ότι είχε χρήματα σε ένα επενδυτικό ταμείο και θεωρείται μεταξύ εκείνων που έβγαλαν σημαντικά κέρδη από αυτό το σκάνδαλο. Ερτάν Αϊντίν, βουλευτής του ΑΚΕΠΕ με δύο θητείες, ο οποίος είναι αυτός που διαχειρίστηκε την προεκλογική προεδρική εκστρατεία του Ερντογάν το 2023.
τον έχουν απαγορεύσει την έξοδο από τη χώρα, διετέλεσε μέρος διοικητικού συμβουλίου της Τέρα Πορτοφόλιο για 4 μήνες το 2025. Ο Μερτσελίκ, εκπρόσωπος τύπου, αυτός που μας κουνάει και το δάχτυλο στην Ελλάδα, εκπρόσωπος τύπου του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, συμβούλευσε ορισμένους από το στενό του κύκλο να συμμετέχουν σε αυτό το σε επενδυτικό ταμείο για να πάρουν ψηλά κέρδη, και με έναν ο οποίος κέρδισε 500 εκατομμύρια έκανε μαζί και έφυγε στο εξωτερικό με τα λεφτά, ήταν το καλοκαίρι μαζί στην Αλικαρνασσό και μέσα από αυτή τη σχέση είπε στους συγγενείς του βάλτε εκεί λεφτά. Ερντίνο Ζελ, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τέρα Πορτοφόλιο, είναι μία από τις εταιρείες που έκλεψαν τα λεφτά του κόσμου, αναπληρωτής πρόεδρος των οικονομικών υποθέσεων του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, έχει συλληφθεί. Σερντάρ Τουράν, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πουσούλα Πορτοφόλιο, πρώην πρόεδρος του Τμήματος Νεολαίας του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, συνελήφθη. Özdemir Ataseven, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ozata Maritime, εκεί έγιναν πολλά σκανδαλάρα, αναπληρωτής πρόεδρος της Περιφερειακής Οργάνωσης του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης στην Τούζλα της Κωνσταντινούπολης. Οσμάν Αρικάν Νατζάρ, στέλεχος του ΑΚΕΠΕ, συνδέεται με την εταιρεία E-Data και κατηγορείται για την διεξαγωγή συναλλαγών υψηλής αξίας 20 δισεκατομμύρια λίρες, τα πήρε και έφυγε. Φετζίρ Αλπτεκίν, σύμβουλος του Ερντογάν, μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της Τέρα. Αμπτουλκαντήρ Οσγάν, προεδρικός σύμβουλος του Ερντογάν, μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της Τέρα. Καθηγητής Κερέμ Αλκίν, μόνιμος αντιπρόσωπος της Τουρκίας στον ΟΟΣΑ, μέλος Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Πλούτου της Χαλκμπάνκ και μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της Τέρα, συνελήφθη. Καθηγητής Εμρέ Αλκίν, μέλος του Προεδρικού Ακαδημαϊκού Συμβουλευτικού Εργάνου του Ερντογάν, μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της Τέρα, κρατείται. Ερκάν Κιλιμτζή, πρώην αναπληρωτής διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Τουρκίας, συνελήφθη, δεν συνελήφθη, αναπληρωτής πρόεδρος και γενικός διευθυντής της Τέρα. Ισκεντέρ Μπαλτζή, διαχειριστής κεφαλαίων και γαμπρός του Οσμάν Τσελίκ, πρώην γενικού διευθυντή δημοσίων τραπεζών συμμετοχής. Και το κερασάκι στην τούρτα, Ουσάμε Ερντογάν, υιός του Μουσταφά Ερντογάν. Ο Μουσταφά Ερντογάν είναι ο αδελφός του Ταϊπ Ερντογάν και αυτός μπλεγμένος στα κόλπα. Για πέστε μου τώρα, θα μου πεις ρε φίλε, εσύ μιλάς για σκάνδαλα, δεν κοιτάς την καμπούρα σου, τη χώρα σου. Εντάξει, δεν το βλέπω από την πλευρά της ηθικής, ούτε το παρουσιάζω από πλευρά της ηθικής, ότι εμείς είμαστε ηθικοί και η Τούρκια είναι ενήθικη, το παρουσιάζουμε καθαρά από την πολιτική πλευρά, ότι υπάρχουν σοβαρότατα ζητήματα. Και την ίδια στιγμή ο Ερντογάν σήμερα ανακοίνωσε, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Βράζει ο κόσμος, είναι αλήθεια. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Σήμερα ανακοίνωσε για πρώτη φορά μετά από 50 τόσα χρόνια την μεταγραφή, όπως έχουμε δώσει μεταγραφές για τα ποδοσφαιρικά, του Δημάρχου της Σμύρνης, που ήταν στο Λαϊκό Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και υπό την απειλή της φυλακής, σήμερα πήγε στο κόμμα του Ερντογάν, εκεί που ήταν όλοι αυτοί. Λοιπόν, να σας αναφέρω τώρα ένα περιστατικό, ένα ενδιαφέρον περιστατικό. Οι Τούρκοι λένε ότι δεν υπάρχουν Κούρδοι, αρνούνται την ύπαρξη των Κούρδων, και σήμερα όποιος κατοικεί στην Τουρκία, λέει, με βάση το Σύνταγμα, είναι Τούρκος. Άρα τι κάνεις, παραβιάζεις το Σύνταγμα, όποιος λέει ότι είναι Κούρδος ή κάτι άλλο. Προσέξτε τι έγινε. Στις αρχές της δεκαετίας του 1960 στην Αίγυπτο λειτουργήσε ένας ραδιοσταθμός κουρδικός, στα κουρδικά. Γιατί έχει Κούρδους και στην Αίγυπτο που έμειναν από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η Άγκυρα το έμαθε, εντάξει, ενοχλήθηκε. Ο Τούρκος πρέσβης στο Κάιρο ζήτησε ραντεβού από τον ίδιο τον Νάσερ,
τον πρόεδρο της Αιγύπτου. Τον δέχθηκε ο Νάσερ και εκεί του μετέφερε την ενόχληση της κυβέρνησής του για το σταθμό. Ο Νάσερ του λέει τότε, από τη μία λέτε ότι δεν υπάρχουν Κούρδοι στην Τουρκία και από την άλλη ενοχλείστε από τις εκπομπές που γίνονται στα κουρδικά. Τι είναι αυτό τώρα, δεν μπορώ να καταλάβω. Αφού δεν υπάρχουν Κούρδοι, τι σας νοιάζει αν λειτουργεί ένας σταθμός και εκπέμπει κουρδικά. Ο πρέσβης αναγκάστηκε τότε να παραδεχθεί ότι στην Τουρκία υπάρχουν Κούρδοι. Και τότε ο Νάσερ έβγαλε ένα χαρτί από το συρτάρι του και το έδωσε στον Τούρκο πρέσβη και του λέει: «Γράψε σε αυτό το χαρτί, στην Τουρκία υπάρχουν Κούρδοι, δώσ' το μου», λέει, «και τότε θα κλείσω τον κουρδικό ραδιοσταθμό». Ο πρέσβης στο Κατάρ στριφογύριζε στην καρέκλα του, δίστασε και είπε ότι δεν μπορεί να το κάνει. Ποιος το είπε αυτό? Ο Τζελάλ Ταλαμπανί, που το άκουσε αυτό από τον ίδιο τον πρόεδρο Νάσερ, είχε δίκιο όταν έλεγε «Από πού και ως πού λέτε ότι δεν υπάρχουν Κούρδοι». Εντάξει. Τώρα, χθες είδα μια ενδιαφέρουσα δήλωση που την έκανε και στα Αζέρικα και τα καταλαβαίνω τα Αζέρικα σε πολύ μεγάλο βαθμό, ο Αλίεφ, ο πρόεδρος του Αζερβαϊτζάν. Αυτός πήρε μια απόφαση και απαγόρευσε τη μαντήλα στα σχολεία. Και ο Ερντογάν, επειδή είναι και αμετροεπής, πήγε να του την πει του Αλίεφ και βγήκε ο Αλίεφ και λέει: «Παρατήστε μας», λέει, «που νομίζετε ότι θα μας κάνετε ό,τι θέλετε. Εμείς», λέει, «τα βάλαμε με όλους». Έκανε μια δήλωση ισχυρή και είπε: «Κοίταξε να δώσεις φαΐ στους πολίτες σου που πεινάνε και άσε το Αζερμπαϊτζάν. Δεν σου επιτρέπω να αναμειγνύεσαι στα εσωτερικά μας». Και έγινε ένας χαμός. Και την ίδια στιγμή, αυτά τα άκουσα ο ίδιος, το κρατικό πρακτορείο του Αζερμπαϊτζάν δημοσίευσε ένα άρθρο που εκθέτει την Τουρκία και λέει, ενώ δηλώνει ότι έχει μηδενιστεί το εμπόριο με το Ισραήλ, παρέθεσε στοιχεία. Προσέξτε. Σύμφωνα με το άρθρο, παρά τη δήλωση της Τουρκίας ότι το εμπόριο με το Ισραήλ είναι μηδενικό, το 2025 πραγματοποιήθηκαν, κρατηθείτε, 456 ταξίδια πλοίων από τουρκικά λιμάνια προς το Ισραήλ. 456 ταξίδια πλοίων από τουρκικά λιμάνια στο Ισραήλ το 2025. Ενώ πλοία που ανήκουν σε τουρκικές εταιρείες συνεχίζουν να κατευθύνονται σε Ισραηλινά λιμάνια, φέροντας ξένες σημαίες όπως Λιβερίας, Παναμά, Μάλτας κλπ. Το άρθρο δημοσιεύθηκε αμέσως μετά τις αντιδράσεις από την Τουρκία σχετικά με τις απαγορεύσεις της μαντήλας στο Αζερβαϊτζάν και την δήλωση που έκανε ο Αλίεφ. «Μην ανακατεύεστε στη ζωή μας, κανείς δεν μπορεί να επέμβει στην εσωτερική μας πολιτική», είπε ο Αλίεφ. Είπε: «Κοιτάξτε να ταΐσετε τους πολίτες σας που πεινάνε». Ποιο είναι το ενδιαφέρον? Μετά από λίγο το άρθρο αυτό αποσύρθηκε, πιθανόν παρενέβησαν οι διπλωμάτες και είπαν: «Εντάξει τώρα παιδιά, ας το σβήσουμε το θέμα». Ο Πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, προβλέπεται να επισκεφτεί την Τουρκία. Είναι η πρώτη επίσημη επίσκεψη Καναδού ηγέτη στην Τουρκία. 21 έως 23 Οκτωβρίου θα είναι η επίσκεψη και αυτοί πρώτα τα είπαν, λέει, είναι ο Κάρνεϊ, επειδή έχουν επιδεινωθεί οι σχέσεις και οι εμπορικές με τις ΗΠΑ, προσπαθεί να βρει εμπορικούς εταίρους ούτως ώστε να εξισορροπήσει τις απώλειες που αντιμετωπίζει ως αγορά ο Καναδάς από τα προβλήματα τα εμπορικά με τις ΗΠΑ. Γι' αυτό έρχεται στην Άγκυρα. Ο Κάρνεϊ θα έχει συνάντηση με τον Ερντογάν στην Άγκυρα με στόχο την ενίσχυση των διμερών σχέσεων σε τομείς όπως ενέργεια, εξόρυξη, κλίμα, άμυνα και ασφάλεια, σύμφωνα με την ενημέρωση από το γραφείο του Καναδού Πρωθυπουργού. Ο Πρωθυπουργός θα δώσει έμφαση στις ευκαιρίες διεύρυνσης αυτής της αναπτυσσόμενης εμπορικής σχέσης σε τομείς προτεραιότητας, συμπεριλαμβανομένης της ενέργειας, της αεροδιαστημικής, των προηγμένων τεχνολογιών, των εξορίξεων και των κρίσιμων ορυκτών, αναφέρει η ανακοίνωση του γραφείου του Καναδού Πρωθυπουργού.
ο Κάρνε έχει δεσμευτεί να διπλασιάσει τον όγκο των εμπορικών συναλλαγών με χώρες εκτός των ΗΠΑ μέσα στην επόμενη δεκαετία και έχει αναπτύξει τις σχέσεις με την Κίνα, την Ινδία, που στο παρελθόν ο Καναδάς δεν είχε καλές σχέσεις. Τα είπαν Ερντογάν με τον Κάρνε στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής στο ΝΑΤΟ. Εκεί φαίνεται, είπε παχιά λόγια και ο Ερντογάν, έχει δυνατότητες και η τουρκική οικονομία να ανταποκριθεί και γι' αυτό έχουμε το ταξίδι τώρα. Τώρα, γιατί δεν έρχεται στην Ελλάδα, ρωτήστε αυτούς που χαράσουν και ασκούν πολιτική. Τώρα, είπαμε ότι η Τουρκία κάνει την πάπια για τη Σαουδική Αραβία και συνεχίζω να το λέω γιατί βγήκε ένας Τούρκος και λέει ότι είπα ότι η Τουρκία κάνει την πάπια. Συνεχίζει να κάνει την πάπια. Αυτό που συμφώνησαν προχτές τη Δευτέρα οι Υπουργοί Άμυνας, ΓΕΘΑ και τα λοιπά, είναι η Τουρκία να στείλει τεχνική βοήθεια. Δηλαδή πιθανόν να στείλει μία επανδρομένα αεροσκάφη, εκεί έχει δυνατότητα να συμβάλλει, να στείλει τίποτα τεθωρακισμένα και αντιαεροπορικά. Αλλά αν έχει η Τουρκία τη δυνατότητα να στείλει αντιαεροπορικά, γιατί δεν προστάτεψε το δικό της ένα αέριο χώρο από πυραυλικές επιθέσεις και ήρθε το ΝΑΤΟ να την προστατεύσει. Εν πάση περιπτώσει, εκ του ασφαλούς θα στείλει και μάλιστα τα στείλει, λέει, στο πλαίσιο διμερούς συμφωνίας, γιατί η τριμερής Σαουδική Αραβία, Πακιστάν, Τουρκία δεν έχει περάσει ακόμα, δεν έχει εγκριθεί από την τουρκική εθνοσυνέλευση. Τέλος πάντων, έχω ορισμένα δημοσιεύματα με το τι γίνεται εκεί κάτω. Προχθές οι Σαουδάραβες, οι κυβερνητικές δυνάμεις της Ιεμένης που υποστηρίζονται από τους Σαουδάραβες είχαν κάποιες επιτυχίες. Είδα ότι κάποια εδάφη που είχαν χάσει και μάλιστα είχαν πάρει και τον έλεγχο των στενών του Μπαμπ Ελ Μαντέμπ, τα ξαναπήραν οι Χούθη, είδα, και κατέλαβαν, δεν έχουν καταλάβει ακριβώς, περικύκλωσαν την πόλη Ταΐζ 600.000 άτομα και πηγαίνουν στη Μαρίμπ και λέει ότι υπάρχει πιθανότητα οι Χούθη, το κίνημα Ανσαρουλάχ δηλαδή, να επιχειρήσει να πάρει πίσω εδάφη που έχασε στη Νότια Σαουδική Αραβία στις δεκαετίες του 1920 και του 1930 που κατοικούνται από Ιεμενίτες και κυρίως Σιίτες. Άρα εκεί το παιχνίδι δύσκολα θα σταματήσει, θα τελειώσει. Πάντως μέχρι στιγμής η κίνηση των πλοίων στο στενό του Μπαμπ Ελ Μαντέμπ δεν κινδυνεύει. Α, επίσης η Τουρκία, ενώ μέχρι τώρα η Σαουδική Αραβία δεν το δεχόταν, θα συμμετέχει και σε μια πολυεθνική δύναμη για την ναυτική ασφάλεια στην Ερυθρά Θάλασσα. Πάμε και στο τελευταίο μας θέμα. Είδα κάτι περίεργο πραγματικά. Το Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης αγόρασε 2 κτίρια πολλά εκατομμύρια δολάρια στην Ουάσιγκτον. Προσέξτε, όχι η Τουρκία, το κόμμα δηλαδή, σαν να δω τα κόμματα τα δικά μας, τι να αγοράσουν τα δικά μας. Χρωστάνε 500 και 600 εκατομμύρια. Αγοράσουν και κτίρια στην Ουάσιγκτον. Αλλά μου έκανε εντύπωση και γι' αυτό είπα να το μοιραστούμε. Για να δούμε. Λοιπόν, επιπλέον 1.299.970 δολάρια στάλθηκαν τους τελευταίους 6 μήνες από το Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης του Ερντογάν στις ΗΠΑ στην αντιπροσωπεία του AKP USA. Η έκθεση ΦΑΡΑ. Η ΦΑΡΑ είναι ο νόμος περί εγγραφής ξένων πρακτόρων που υπέβαλε η αντιπροσωπεία του AKP στη ΣΥΠΑ στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, τον ΗΠΑ, αποκάλυψε εκατομμύρια δολάρια σε κεφάλαια που μεταφέρθηκαν από τα ταμεία του AKP στην Τουρκία στην αντιπροσωπεία του AKP στην Αμερική. Τα έγγραφα περιλαμβάνουν δαπάνες και φόρους που καταβλήθηκαν για τα 2 κτίρια που έχει αγοράσει η αντιπροσωπεία στην Ουάσιγκτον. Λοιπόν, έχει συσταθεί, λέει, η αντιπροσωπεία έχει κάνει η εταιρεία ACK Party Representation to the United States LLC. Σύμφωνα με την επίσημη ειδοποίηση με ημερομηνία 12 Ιουλίου 2026 που υπέβαλε η εταιρεία AKP United States of America,
προς τον Φάρα, νόμο περί εγγραφής ξενοπρακτόρων του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, η αντιπροσωπεία έλαβε 1.299.970 δολάρια από την έδρα του ΑΚΕΠΕ μεταξύ 3 Φεβρουαρίου και 5 Μαΐου του 2026. Η επίσημη ειδοποίηση αναφέρει ότι δαπανήθηκαν συνολικά 1.076.912 δολάρια από αυτά τα χρήματα. Και λέει, η συνολική αξία των δύο κτηρίων που αγόρασε στην Ουάσιγκτον, το ΑΚΕΠΕ USA, αγοράστηκαν με μετρητά το 2023 και το 2024 σε διάστημα 8 μηνών είναι 9.300.000 δολάρια. Το κόμμα, όχι το κράτος. Και λέει πλήρωσαν, τι φόρους πλήρωσαν για όλα αυτά και τι κτίρια είναι αυτά. Λέει, η αντιπροσωπεία του ΑΚΕΠΕ στη ΣΥΠΑ, που τώρα είναι εταιρεία, διευθύνεται από τον Χαλίλ Μουτλού, ξάδερφο του Ερντογάν. Πάμε μια τελευταία είδηση, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, απλά εμείς δεν στρέφουμε τους φακούς μας προς τα εκεί, παρότι μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει γιατί εμπλέκεται η Τουρκία. Έκκληση της Σομαλιλάνδης προς το Ισραήλ. Υποστηρίξα μας εναντίον της Τουρκίας. Τα Ισραηλινά μέσα μαζικής ενημέρωσης ισχυρίστηκαν ότι η κυβέρνηση της Σομαλιλάνδης ανησυχεί για την αυξανόμενη στρατιωτική παρουσία της Τουρκίας στη Σομαλία και έχει ζητήσει υποστήριξη αεράμινας από το Ισραήλ. Αξιοσημείωτες δηλώσεις που στοχεύουν άμεσα την Τουρκία προέρχονται από την διοίκηση της Σομαλιλάνδης. Η Jerusalem Post, επικαλούμενη συνέντευξη που έδωσε ο Μοχαμέντ Οσμάν Φαντάλ, προεδρικός σύμβουλος της Σομαλιλάνδης για τις εξωτερικές σχέσεις, στο Middle East Eye, έγραψε ότι θέλει να εμβαθύνει τις σχέσεις ασφάλειας της χώρας της Σομαλιλάνδης με το Ισραήλ. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Φαντάλ, θεωρώντας τη στρατιωτική παρουσία της Τουρκίας στη Σομαλία ως απειλή για την ασφάλεια της Σομαλιλάνδης, φοβούνται ότι η Σομαλιλάνδη ήταν ανεξάρτητο κράτος που κάποια στιγμή, το 60 νομίζω, ήταν προτεκτοράτο της Αγγλίας, αποφάσισε να ενωθεί με την Ιταλική Σομαλιλάνδη και κάναν την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Σομαλίας. Και το 91 που κατέρευσαν τα πάντα, αυτοί είπαν γινόμαστε ξανά ανεξάρτητοι, αλλά δεν τους έχει αναγνωρίσει κανένας εκτός από το Ισραήλ. Τώρα φοβούνται ότι η Σομαλία, το Μογκατίσου, θα κινηθεί εναντίον της Σομαλιλάνδης με τη βοήθεια των Τούρκων. Λοιπόν, άρα το Μογκατίσου ζητάει τη βοήθεια του Ισραήλ. Υπάρχουν φήμες που λένε ότι το Ισραήλ ήδη έχει μια βάση στο αεροδρόμιο της... Για να δούμε λίγο. Της Μπερμπέρα, ναι. Έχει και λιμάνι και αεροδρόμιο, στρατηγικό λιμάνι, στρατηγικό αεροδρόμιο. Είναι ακριβώς στο στενό του Μπαμ ελ Μαντέμ και υπάρχουν τέτοιες φήμες. Απλά ο Σομαλός πρόεδρος Χασάν Σεϊχ Μαχμούτ ισχυρίστηκε ότι το Ισραήλ σχεδιάζει να δημιουργήσει μία της Σομαλίας ναυτική βάση στο στρατηγικό λιμάνι της Μπερμπέρα και να χρησιμοποιήσει το αεροδρόμιο της πόλης. Η κυβέρνηση της Σομαλιλάνδης το αρνείται, δεν υπάρχει τέτοια συμφωνία. Απλά ο Υπουργός Άμυνας της Σομαλιλάνδης δήλωσε τον Ιούνιο ότι το Ισραήλ δεν διαθέτει στρατιωτική βάση στην περιοχή, δεν βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις σχετικά με εγκατάσταση βάσης, αλλά επιβεβαίωσε ότι το Ισραήλ παρέχει εκπαίδευση στο στρατό και την αστυνομία της Σομαλιλάνδης. Εν πάση περιπτώσει, είπαμε ότι η Σομαλιλάνδη βρίσκεται στο κέρα της Αφρικής, βορειοδυτικά της Σομαλίας, στις νότιες ακτές του κόλπου του Άντεν, στρατηγικότατο σημείο, συνορεύει με το Τζιμπουτί και την Αιθιοπία, με πληθυσμό 6 εκατομμυρίων, μέχρι το 60 ήταν υπό Βρετανική προστασία, μετά από σύντομη περίοδο ανεξαρτησίας, συγχωνεύτηκε με την πρώην Ιταλική Σομαλιλάνδη και έκαναν την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Σομαλίας. Το 91 που κατέρευσαν τα πάντα, ξανακήρυξε την ανεξαρτησία της. Το λιμάνι και το αεροδρόμιο της Μπερμπέρα έχουν αποκτήσει στρατιωτική και υλικοτεχνική σημασία λόγω της σύγκρουσης μεταξύ των Χούθη και της Ερυθράς Θάλασσας
και των αγώνων εξουσίας στο κέντρο της Αφρικής. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Την Παρασκευή έχουμε εκδήλωση στη Βέρεια. Παρουσιάζουμε το βιβλίο του Στέλιου Καζαντζίδη. Σας καλούμε να έρθετε. Είναι 8 η ώρα το βράδυ. Στη στέγη γραμμάτων και τεχνών, σκηνή Οδυσσέα Γωνιά.

0: το μεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στη περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
1: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
0: Εάν αναζητάτε έναν ενθουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
1: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
0: Shop 363 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageproperty.com.au.

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.platpub.com.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό

0: φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
1: Στο Ελληνικό Γραφείο Τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
0: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
1: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
0: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
1: Τηλεφωνήστε στη Βικτώρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188-7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
0: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για το καλύτερο.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ζούμε κάνοντας προσευχές να κρατήσει αυτή η καλοκαιρία, να μην μας έρθει ο χειμώνας. Ο λόγος προφανής είναι οι τιμές των καυσίμων. Το σούπερ μάρκετ το αποφεύγουμε καθώς ο πληθωρισμός έχει απογειωθεί. Αλλά παρόλα αυτά, ο Πρωθυπουργός μας λέει ότι όλα πάνε καλά και ότι η ελληνική οικονομία παράγει όχι μόνο πρωτογενή, αλλά και πραγματικά πλεονάσματα. Επειδή εμείς δεν ξέρουμε, έχουμε ομολογήσει ότι δεν ξέρουμε από οικονομία, έχουμε στο στούντιο του Militair News τον κύριο Νίκο Στραβελάκη, διδάσκοντας στο τμήμα διοίκησης επιχειρήσεων και οργανισμών του ΕΚΠΑ, κύριε Στραβελάκη.
1: Ναι.
0: Πώς τα βλέπετε τα πράγματα οικονομικά? Είπα ότι προσευχόμαστε να κρατήσει η ηλιοφάνεια.
1: Δεν ξέρω από πού βγάζει τα συμπεράσματά του ο κ. Μητσοτάκης. Mm. Εδώ πέρα έχουμε μία πραγματικότητα, έτσι. Ο πληθωρισμός, ο ετησιοποιημένος πληθωρισμός. Και έχω φέρει και το σχετικό πίνακα από την ανακοίνωση της Eurostat.
0: Να το δούμε, ναι.
1: Για το μήνα Σεπτέμβριο. Δείχνει για την Ελλάδα 5,1% πληθωρισμό.
0: Μάλιστα.
1: Ο πληθωρισμός τον αντίστοιχο Σεπτέμβριο του 2025 ήταν 1,9.
0: Το 2025.
1: Μάλιστα. Σεπτέμβριο του 2025.
0: Μάλιστα.
1: Και ο πληθωρισμός...
0: Εκτόξευση,
1: βέβαια. Mm. Και ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη, έτσι, είναι 3,8 από 3,2.
0: Ναι.
1: Να πω ότι τον Αύγουστο στην Ελλάδα ο πληθωρισμός αντίστοιχα, έτσι, ήταν 3,8.
0: Μάλιστα.
1: Πρακτικά λοιπόν καταλαβαίνετε ότι η Ελλάδα είναι εντελώς εκτροχιασμένη σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και όπως θα δούμε και στον πίνακα, είναι η δεύτερη, η χώρα με τον δεύτερο υψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με πρώτο το Λουξεμβούργο. Εδώ πέρα υπάρχουν δύο στην Ευρωζώνη με συμπαθάτε.
0: Ναι.
1: Εδώ υπάρχουν δύο αντίθετα, τα οποία έχουν πρωτιές. Το Λουξεμβούργο είναι η χώρα με το υψηλότερο κατά κεφαλή εισόδημα στην Ευρωζώνη. Και η Ελλάδα είναι η χώρα με το χαμηλότερο κατά κεφάλι εισόδημα στην Ευρωζώνη. Καταλαβαίνετε ότι το Λουξεμβούργο με το υψηλότερο κατά κεφάλι εισόδημα μπορεί να σκώσει ο μέσος Λουξεμβούργιος κάποιο πληθωρισμό. Στην Ελλάδα με το χαμηλότερο πώς θα το σηκώσει?
0: Να δούμε, έχετε φέρει κάποιους
1: πίνακες. Έχω φέρει πίνακα, ναι. Να δούμε αυτό το πρώτο πίνακα και να τον σχολιάσουμε κιόλας.
0: Ο οποίος έχει να κάνει με τον πληθωρισμό.
1: Ναι, αυτό έχει να κάνει με τον πληθωρισμό. Η ανακοίνωση είναι της Eurostat. Mm-hmm. Έτσι, αυτό είναι από το δελτίο τύπου.
0: Ναι,
1: της Eurostat.
0: Είναι στοιχεία, ναι.
1: Quote unquote, είναι εκτίμηση. Και κοιτάξτε τι γίνεται. Η Ελλάδα έχει 5,1. Έτσι, η Ισπανία έχει 5. Και το Λουξεμβούργο έχει 5,2.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Και η Κύπρος έχει 5,2 εκτίμηση.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πρακτικά λοιπόν, και το σημαντικότερο όλων ποιο είναι, ότι στη μηνιαία βάση για το Σεπτέμβριο και μόνο η Ελλάδα είναι μακράν η χώρα με τον υψηλότερο πληθωρισμό σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ναι. Το πιο ανησυχητικό είναι ότι δεν διαπιστώνουμε να υπάρχει καμία διάθεση να προσπαθήσουν να πάρουν κάποια μέτρα. Δηλαδή λέμε για τον ειδικό φόρο κατανάλωση, στα καύσιμα κτλ. Μας απαντάνε ότι πρέπει να πάρουμε άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ό,τι έχει να κάνει με τον κόσμο, πάντα από κάπου να πάρουμε άδεια.
1: Το ένα θέμα είναι ότι αν πρέπει να πάρουμε από κάπου άδεια, θα πρέπει να μας ενημερώσουν αν είμαστε μνημόνιο ή όχι.
0: Σωστό.
1: Γιατί αν δεν είσαι σε μνημόνιο δεν παίρνεις άδεια.
0: Ναι.
1: Εφαρμόζεις κάποιες πολιτικές έτσι ώστε να πιάσεις τους στόχους. Εάν είσαι σε μνημόνιο, που αν είμαστε τουλάχιστον να μας το πούνε να το ξέρουμε, έτσι,
0: ναι,
1: τότε ισχύει πράγματι ότι πρέπει να πάρεις άδεια. Πρέπει να πας εκεί, να δώσεις δύναμα μέτρα, να γίνει όλη αυτή η διαδικασία που είχαμε συνηθίσει με την Τρόικα. Πήγε, ήρθε, συζητάνε, φύγανε, ξανάρθανε. τώρα τι κάνουν, τώρα πίνουν καφέ, τώρα τι κάνουν, κάνουν την προσευχή τους και πάει λέγοντας. Αυτό ο κ. Μητσοτάκης δεν μας το έχει πει. Το δεύτερο στοιχείο αυτής της ιστορίας είναι αυτό που λέει περί πραγματικών πλεονασμάτων.
0: Ναι.
1: Ο κ. Μητσοτάκης έχει νομίζει, επειδή είναι περιορισμένη και η σχέση του με τα οικονομικά, ιδιαίτερως περιορισμένη, μάλιστα, και του πει και το επιτελείο του, ξέρετε, ο κ. Πιερακάκης δεν είναι οικονομολόγος.
0: Ούτε ο κ. Μητσοτάκης είναι, γιατί πολλοί θεωρούν ότι έχει σπουδάσει οικονομικά.
1: Όχι, δεν έχει σπουδάσει οικονομικά. Έχει κάνει ναι, ένα master σε business ναι, administration στο Stanford, όπου δεν έκανε βέβαια διδακτορικό, παρόλο ξέρετε που στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ υπάρχει η έδρα Κωνσταντίνος Μητσοτάκης.
0: Μάλιστα.
1: Την οποία τη χρηματοδοτούν χρόνο με το χρόνο. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, αλλά δεν το, αυτό είναι άλλη τάξη ζήτημα. Εγώ αυτό που να μείνουμε ας πούμε είναι ότι εκείνος νομίζει ότι επειδή έχουμε πληθωρισμό και ο ΦΠΑ και οι έμεσοι φόροι στον πληθωρισμό πηγαίνουν καλά, άρα έχουμε πλεονάσματα, τα οποία μάλιστα δεν είναι και εικονικά πλεονάσματα, είναι πραγματικά πλεονάσματα, γιατί όντως τα χρήματα αυτά εισραίουν στα κρατικά ταμεία. Και πώς είναι δυνατόν να μην εισραίψουν, όταν από τα 2,2 ευρώ το λίτρο, που είναι η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης στην Ελλάδα, έτσι, φόροι είναι το 1,14 ευρώ. Και η τιμή που εισπράττει το δηληστήριο είναι 1,06.
0: Ναι.
1: Στην Ευρωπαϊκή Ένωση η μέση τιμή, είναι η μέση τιμή πετρελαίου κίνησης του ίδιου ναι, προϊόν είναι 1,97 και η φόρη είναι 0,97. Εδώ πέρα λοιπόν υπάρχουν δύο πράγματα. Ένα, τα πρατήρια καυσίμων στην Ελλάδα και οι υπόλοιποι φορείς που καταναλώνουν ορυκτά καύσιμα αγοράζουν τα καύσιμα αυτά 6% παραπάνω από ό,τι οι υπόλοιπες χώρες της από ό,τι οι αντίστοιχες επιχειρήσεις των υπολείπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και δεύτερον οι φόροι που επιβάλλονται στα καύσιμα αυτά, ενώ είναι περίπου 5% περισσότεροι, είναι 48% στις ευρωπαϊκές χώρες, 54% στην Ελλάδα, 6% περίπου, είναι επιπλέον το ποσοστό των φόρων. Γιατί στην Ελλάδα κάνει και την εξής, για να κάνει τα πραγματικά πλεονάσματα ο κ. Μητσοτάκης, κάνει το εξής καταπληκτικό. Τι κάνει? Έρχεται, σου ρίχνει τον ειδικό φόρο καυσίμων από πάνω σαν ποσοστό, στο 1,06, και μετά έρχεται και σου τραβάει το ΦΠΑ φόρο στο φόρο, όχι στο 1,06, στο 1,06 συν τον ειδικό φόρο καυσίμων. Και με αυτόν τον τρόπο λοιπόν πετύχαμε το καταπληκτικό να έχουν αυξηθεί τιμές ενέργειας σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν τις ίδιες ανάγκες με εμάς κατά 18,8% και σε εμάς κατά 25,8%. Και να πουλάμε το πετρέλαιο κίνησης 12 με 14% ακριβότερα από τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης.
0: Η λύση βλέπετε να υπάρχει? Ανακοινώθηκαν κάποιες επιδοτήσεις αλληλείς κυρίως.
1: Μπούρδες και ιστορίες. Εδώ πέρα τα πράγματα είναι απλά. Έτσι. Εδώ πέρα υπάρχουν δύο πλευρές στο πρόβλημα. Το ένα πρόβλημα, μία πλευρά είναι γιατί ρε παιδιά στην Ελλάδα το πετρέλαιο κίνησης, το διελισμένο πετρέλαιο κίνησης κάνει 1,06 και στο Βέλγιο και στη Γερμανία και στην Ιταλία και στη Γαλλία κλπ. Κάνει περίπου 1 ευρώ. Γιατί εδώ είναι 60% πιο ακριβό? Ή τα διελιστήρια έρχονται και σου λένε ότι εμείς έχουμε τις πιο εξυγχρονισμένες μονάδες και αν μιλήσουμε ex-refinery, δηλαδή στην πόρτα μας, εμείς είμαστε φτηνότεροι από όλους. Αλλά έχουμε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό δίκτυο διανομής που τροποδοτεί μικρά πρατήρια και τέλος πάντων η ζωή στην Ελλάδα που είναι δύσκολη. Έχουμε νησιά, έχουμε τα Γιάννενα και βέβαια στα Γιάννενα και στα νησιά δεν είναι 2,2 το πετρέλαιο κίνησης. Ναι. Τα νησιά μπορεί φτάσει και 2,5.
0: Ναι.
1: Αλλά έχουμε όλες αυτές τις αντικσοότητες τέλος πάντων τις γεωγραφικές και τις άλλες και αυτές μας κάνουν ακριβότερους γιατί έχουμε ένα ακριβότερο δίκτυο logistics και διανομής. Έτσι.
0: Ναι.
1: Κατά τη γνώμη μου αυτό το πράγμα δεν ισχύει. Έτσι, μιλάμε για τη μικρότερη χώρα, ίσως μετά τη Μάλτα, τη μικρότερη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για όνομα του Θεού.
0: Ναι.
1: Για όνομα του Θεού. Έχει αποθηκευτικούς χώρους ναι. για πετρέλαιο παντού.
0: Ναι.
1: Απλά ή εσχροκερδούν, ή αυτά που μας λένε περί μεγάλης δυνατοτήτων και παραγωγικών εξελίξεων και ιστορίες είναι μπουρμπούτσα, αλλά σαν και αυτά που μας λένε οι εταιρείες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες και αυτοί είναι φτηνότεροι σε όλη την Ευρώπη. Ex-factory, αλλά μπαίνει στη μέση αυτός ο ΔΔΕ, αυτοί οι παλιά άνθρωποι να πούμε και μας χαλάνε το γλυκό ας πούμε.
0: Ναι, πάντως όλοι περιμένουν το χειμώνα σχεδόν τρομοκρατημένοι.
1: Αυτό είναι σίγουρο. Αυτό που θέλω να προσθέσω είναι ότι υπάρχει εδώ πέρα μία σίγουρη λύση. Η μείωση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωση καυσίμων. Τι να κάνουν. Μπορεί να μην κάνει τόσο καλό στα πλεονάσματα και τα πραγματικά πλεονάσματα του κυρίου Μητσοτάκη, όμως πρέπει και ο κόσμος να μπορέσει να τη βγάλει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πρέπει αύριο το πρωί αυτό το πράγμα να περιοριστεί. Πρέπει να υπάρξει μια ειδική συμφωνία. Και αυτό που λέει δεν με αφήνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ο Μητσοτάκης λέει ψέματα. Γιατί όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση την έπεσε στους εφοπλιστές για τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου τον Ιούλιο, ο κύριος Μητσοτάκης άλλαξε στάση. Έβαλε βέτο στις κυρώσεις έναντι της Ρωσίας.
0: Ναι.
1: Και ξέρετε γιατί, στην οποία η Ρίστον παράδοση είχε κηρύξει και τον πόλεμο, αν θυμάστε. Λοιπόν, παρόλο που της είχε κηρύξει τον πόλεμο, έβαλε βέτο. Γιατί, για να βοηθήσουν τους φίλους του. Και εν τέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση είπε ότι αν μεταφέρουν ελληνικά πλοία ή ελληνόκτητα πλοία ρωσικό πετρέλαιο εκτός των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή φυσικό αέριο, αυτό επιτρέπεται. Επέβαλε δηλαδή και τη θέση του.
0: Όταν θέλει μπορεί.
1: Όταν λοιπόν ήθελε και αφορούσε τους φίλους του, μπορούσε. Εδώ που αφορά τον κόσμο και την κοινωνία, δεν μπορεί. Γιατί αυτή είναι η πολιτική του. Είναι μια σκληρή, ταξική πολιτική σε όφελος των λίγων.
0: Ναι. Και στο θέμα των καυσίμων, επειδή για το ΦΠΑ, για τη μείωση του ΦΠΑ, έλεγαν ότι δεν θα περάσει στον καταναλωτή σε ό,τι αφορά το σούπερ μάρκετ. Αυτό είναι μια δικαιολογία. Στο καύσιμο δεν μπορεί να θα περάσει στον καταναλωτή.
1: Όχι, εάν δεν περάσει στον καταναλωτή, τότε πρέπει να του πα όλου για σκροκέρδια.
0: Ναι.
1: Αν έρχεται και σου λέει ότι εγώ είμαι ο πιο παραγωγικό σε ολόκληρη την Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Ωραία, το δίκτυο διανομής που έχεις, το ίδιο είχες και χτες, το ίδιο έχεις και σήμερα. Mm. Μάλιστα μπορεί να είναι και φτηνότερο σήμερα, γιατί και τα καύσιμα που καίς για να λειτουργήσεις το δίκτυο διανομής το δικό σου είναι φτηνότερα. Mm. Ένα το κρατούμενο. Ως εκ τούτου λοιπόν και μισό λεπτό να είσαι ακριβότερος από το μέσο όρο της Ευρωζώνης και μισό λεπτό να είσαι ακριβότερος, τότε κάνεις σκροκέρδη, είναι ξεκάθαρο.
0: Ναι.
1: Ή ας κάνει το πιο απλό απ' όλα. Θέλεις να βάλεις ΦΠΑ 24 ότι πόσο έχει τα καύσιμα, πήγαινε στο 1,06 στην καθαρή τιμή και βάλε ΦΠΑ.
0: Ναι.
1: Και βάλε από πάνω τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και κάντο αθροιστικά. Μην πηγαίνεις να βάζεις πανωτόκια στο φόρο. Έχω αυτή την τιμή σύν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Δημιουργείται μια καινούργια τιμή και σε αυτή την τιμή το κράτος βάζει ΦΠΑ και στο φόρο.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι ανήκουστα πράγματα.
0: Όλο αυτό δηλαδή αρνείται να το κάνει τη μείωση ενώ το φόρων για τα πλεονάσματα και γιατί δεν θα έχει χρήμα να.
1: Γιατί θέλει. Το ένα θέμα που θέλει είναι να έχει καλυμμένους το target group του. Ναι. Το target group του είναι συγκεκριμένο. Το δεύτερο που θέλει είναι να πάει cool μέχρι τις εκλογές ως προς την Ευρωπαϊκή Ένωση με την έννοια να πιάνει τους στόχους. Και το τρίτο που θέλει είναι να είναι εντάξει απέναντί του στις προεξοφλήσεις των δανείων. Αυτός είναι ο καημός.
0: Θα σας ρωτήσω γι' αυτό γιατί δεν μας αφήνει να αγιάσουμε. Έγραψε ένα tweet ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος ασχολείται και με την οικονομία. Και έκανε κάποιες υποδείξεις για το τι πρέπει να κάνει η Γαλλία για να βγει από την κρίση στην οποία βρίσκεται. Και στο τέλος των συμβουλών που έδινε στη Γαλλία, μας έλεγε πόσο σοφή ήταν η επιλογή του κυρίου Μητσοτάκη να προπληρώσει τα δάνεια, γιατί αυτό που μας έρχεται από τη Γαλλία και μπορεί να επηρεάσει όλη την Ευρώπη, εμείς θα έχουμε πληρώσει τα δάνειά μας και θα είμαστε μια χαρά. Εγώ ομολόγησα στην αρχή ότι μάσχε στο οικονομικά, αλλά διαβάζοντάς το, θεώρησα ότι κάτι δεν έχει καταλάβει.
1: Όχι, δεν έχει καταλάβει. Ο κύριος Γεωργιάδης πάντα κάνει μία σε αυτό το συλλογισμό που κάνει τον. Μερικές φορές και λίγο ιστερικό, ιστορικά εκφερόμενο λόγο του.
0: Να.
1: Ιστερικά εκφερόμενο λόγο του. Κάνει πάντα μία υπόθεση που δεν ισχύει. Αυτό που ισχυρίζεται ο κύριος Γεωργιάδης, λοιπόν, τι είναι, ότι τα δάνεια εξοφλούνται από λεφτά που έχουν.
0: Σωστό.
1: Λάθος. Τα δάνεια εξοφλούνται με δάνεια. Είτε δάνεια που παίρνει η κυβέρνηση από τις ΔΕΚΟ και τα ταμεία, είτε με δάνεια που παίρνει απευθείας. Και τα δάνεια αυτά που συνάπτονται τη σήμερα ημέρα είναι ακριβότερα σε επιτόκια από τα δάνεια που εξοφλούνται.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί θέλει ο κύριος Μητσοτάκης να πληρώσει τα δάνεια, γιατί θέλει να πληρώσει τα δάνεια του πρώτου μνημονίου. Το έχει πει και ο κύριος Μαριάς εδώ αυτό. Θέλει να πληρώσει τα δάνεια του πρώτου μνημονίου γιατί ήταν δάνεια από τις κυβερνήσεις. Γιατί ήταν δάνεια που πάνε κατευθείαν στους και χρηματοδοτούν τους προϋπολογισμούς των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής, της Ευρωζώνης που μας εδάνησαν για το πρώτο μνημόνιο.
0: Ναι.
1: Τα δάνεια αυτά να θυμίσω ότι είχαν συναφθεί με Euribor συν 0,5%. Και οποιαδήποτε κέρδη υπάρχουν για τα δάνεια αυτά, για τις κυβερνήσεις, οι κυβερνήσεις αυτές μας τα χρωστάνε. Εδώ λοιπόν έχουμε μία διπλή υποχρέωση που έχει αναλάβει ο κύριος Μητσοτάκης έναντι των δανειστών που και στις δύο περιπτώσεις συμφέρει τους δανειστές. Η πρώτη υποχρέωση είναι ότι θα πάρουν τα λεφτουδάκια ζεστά στο παντελονάκι τους τη σήμερον ημέρα και θα ενισχύσουμε τους προϋπολογισμούς τους. Και η δεύτερη, υπόσχεση που θέλει να τηρήσει είναι ότι στο μέλλον, το 2030, δεν θα έχουν λεφτά για να επιστρέφουν στην Ελλάδα από τα κέρδη των ομολόγων αυτών.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί για τα κέρδη αυτά δεν θα έχουν υπάρξει, για τα δάνεια αυτά θα έχουν εξοφληθεί.
0: Μάλιστα.
1: Αν τα επιτόκια ανέβουν, οι τιμές αυτών των δανείων θα πέσουν. Εάν οι εκδότες, δηλαδή τα κράτη-μέλη, πάνε και τα αγοράσουν πίσω με τις τιμές στο 60, στο 70, στο 80% της ονομαστικής τους αξίας, τότε καταλαβαίνετε θα πραγματοποιήσουν σημαντικά κέρδη. Τα κέρδη αυτά πρέπει να μας τα γυρίσουν πίσω.
0: Να μην τα περιμένουμε από ό,τι κατάλαβα.
1: Όχι.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι το κόλπο.
0: Μια και αναφέραμε τη Γαλλία και επειδή πολλές φορές έχουμε συζητήσει ότι η ελληνική οικονομία είναι πάρα πολύ εύθραστη, ότι οτιδήποτε πάει στραβά γύρω μας μπορεί να μας επηρεάσει άμεσα. Στραβά πάνε όλα. Έχουμε το όνομα της Ουκρανίας, έχουμε τη Μέση Ανατολή και τώρα έχουμε και τη Γαλλία που εντάξει ξέραμε ότι δεν πάει καλά, αλλά φαίνεται ότι αυτό το δεν πάει καλά επιταχύνεται. Ένα ερώτημα είναι πόσο μπορεί να επηρεαστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, άρα και εμείς. Και το δεύτερο, που είναι βέβαια πολύ μεγάλη κουβέντα, θα μου πείτε, ίσως θα το κάνουμε ξεχωριστή εκπομπή, αν έχουμε μπει σε έναν δρόμο που πλέον είναι ένα αμφιβόλο και το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι κάτι που συζητιέται από την ημέρα που είχαμε το Brexit. Mm-hmm. Και νομίζω ότι πρέπει κάποια στιγμή να το συζητήσουμε και εδώ. Δηλαδή ότι, εντάξει, μένουμε Ευρώπη, αλλά αν αυτό το μαγαζί δεν τραβήξει, τι, δεν πρέπει να έχουμε ένα σχέδιο.
2: Καλά, εάν υπάρξει θέμα διάλυσης Ευρωπαϊκής Ενώσεως, έτσι, εμείς θα πρέπει να καταγραφούμε στα ελληνικός λαός, δηλαδή, και το ελληνικό πολιτικό σύστημα, θα πρέπει να καταγραφεί στα βιβλία τα ιστορικά ως η μεγαλύτερη αυτοικανοποιούμενη όλων των εποχών. Πληρώσαμε τα μαλλιά της κεφαλής μας, χάσαμε τα σπίτια μας, πεινάσαμε, υποφέραμε, μείναμε με μισθούς 40% μικρότερους από όλους τους άλλους, χάσαμε τις κοινωνικές μας ασφαλίσεις, άνθρωποι χάσανε τις συντάξεις τους. Έγινε τέλος πάντων ο κακός χαμός για να συμμετέχουμε σε ένα πείραμα που όμως την πορεία απέτυχε και δεν υπάρχει πια.
0: Ναι.
2: Έτσι, αυτό πραγματικά δηλαδή καταλαβαίνετε είναι... πλέον δηλαδή θα είναι το άκρο νάδο, θα το πω, της βλακείας, αλλά εντάξει, κάτι άλλο εννοώ. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
2: Τώρα, τι ισχύει, γιατί εντάξει, να αρχίσουμε να κάνουμε τους μάντες, θα
0: διαλυθεί,
2: θα κάνει, θα ράνει. Αυτό νομίζω ότι είναι λιγάκι μια μεταφυσική συζήτηση. Η πραγματική συζήτηση είναι, υπάρχει κρίση στον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη Γαλλία εντονότερο, στη Γερμανία λιγότερο έντονο. Το ΕΦΔΕ που ανεβαίνει, δεν ανεβαίνει για πλάκα, ανεβαίνει από τους ψήφους του ΤΣΕΝΤΕΟΥ, mm-hmm. του κόμματος του κυρίου Μέρτς, του σημερινού καγκελαρίου της Γερμανίας, διότι η γερμανική οικονομία έχει κρίση. Και η κρίση αυτή χτυπάει τις πορτούλες του κόσμου και των επιχειρήσεων, εννοείται, και του κόσμου, ο οποίος πηγαίνει κάθε πρωί στη δουλειά και στηρίζει όλα αυτά τα χρόνια τη γερμανική οικονομία με τεράστιες θυσίες. Και αυτός ο κόσμος σου λέει δεν πάει άλλο. Και αυτό είναι το ψωμί, το βούτυρο στο ψωμί της ακροδεξιάς, το οποίο το ενισχύει και ο κύριος Μέρτς, ακολουθώντας μια εγκληματική πολιτική,
0: ναι,
2: όπου πηγαίνει και λέει, ξέρετε γιατί έχετε πρόβλημα, γιατί είναι εδώ οι Τούρκοι, οι Πακιστανοί και οι μετανάστες και σας παίρνουν τις δουλειές. Ξέρετε γιατί δεν μπορείτε να έχετε αυξήσει τους μισθούς, γιατί είναι όλοι αυτοί και υπάρχει ένα, γιατί μπορεί. Αυτό είναι μια εγκληματική πολιτική, την οποία μάλιστα οι τελευταίοι που θα έπρεπε να την εφαρμόσουν θα ήταν είναι οι Γερμανοί. Γιατί η Γερμανία από αυτή την πολιτική υπέφεραν οι ίδιοι και υποφέραμε και όλοι εμείς μαζί τους,
0: ναι, ναι,
2: πριν από 70-80 χρόνια. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα στοιχείο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει χάσει την ανταγωνιστικότητά της οριστικά. Και την έχει χάσει γιατί πληρώνουμε την ενέργεια, όπως είπε και ο κύριος Ντράγκη στην έκθεσή του, 30% ακριβότερα από ό,τι την πληρώνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο έχουμε τα προβλήματα που έχουμε. Λοιπόν, σε μερικά χρόνια από τώρα, τα κινέζικα αυτοκίνητα που τα βλέπουμε κατά χιλιάδες στους δρόμους των Αθηνών,
0: ναι,
2: θα έχουν εκτοπίσει τα γερμανικά αυτοκίνητα που κυριαρχούσαν σε αυτή την αγορά και τα γαλλικά αυτοκίνητα που πήγε ο κύριος, πώς να λέγανε τον προκάτοχο, αυτόν πήγε και φυλακή, αυτόν τον γελίο,
0: Σαρκοζή.
2: Ο Σαρκοζή, μπράβο, στην Κίνα. Και οι Κινέζοι αντιγράψαν αυτά τα αυτοκίνητα και άμα τα δείτε, δηλαδή τα μισά μοιάζουν με τα γερμανικά, τα άλλα μισά με τα υπόλοιπα, μόνο που κάνουν 20 χιλιάρικα και τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά κάνουν 80.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, αυτή όλη λοιπόν η εξέλιξη είναι η κρίση, η πραγματικότητα του ευρωπαϊκού πειράματος. Το χειρότερο όλων είναι ότι αυτό προσπαθούν να το αντιμετωπίσουν με τη στρατιωτικοποίηση της Ευρώπης. Προσπαθούν να μετατρέψουν τις αυτοκινητοβιομηχανίες τους εκ νέου σε πολεμικές βιομηχανίες. Αυτά τα πράγματα θυμίζουν μεσοπόλεμο.
0: Ναι.
2: Αυτά τα πράγματα θυμίζουν μεσοπόλεμο.
1: και υπάρχουν συνθήκες μεσοπολέμου και στη Γαλλία και στη Γερμανία, στον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό που υπάρχει και επίσης υπάρχει και μία ενίσχυση, φυσιολογική ενίσχυση των δύο άκρων. Γιατί ναι, μεν το ΕΑΦΔΕ πήγε πολύ καλά στις εκλογές, όμως τον Die Linke, η γερμανική αριστερά, και για να το πούμε έτσι και πιο χοντρά για να το καταλάβουν και ορισμένοι που κάνουν τους χαζούς, τα απομεινάρια του Κομμουνιστικού Κόμματος Ανατολικής Γερμανίας κερδίσαν το Δήμο του Βερολίνου με μία πολιτική,
0: ναι,
1: με μία πολιτική που θύμιζε σε πολλά την πολιτική του κυρίου Μαμντάνη στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη.
0: Δεν το πολύ ακούσαμε αυτό.
1: Όχι, δεν το ακούσαμε. Ναι. Ακούσαμε μόνο το άλλο. Εγώ λέω και αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι, μιλάω στο θέμα της κατοικίας, αυτό το τεράστιο πρόβλημα. Και αντίστοιχα, στη Γαλλία, είναι σαφές ότι ο κύριος Μελανσόν θα είναι ο επόμενος πρόεδρος της Γαλλίας, εάν μπει στο δεύτερο γύρο. Ναι. Ο πραγματικός αντίπαλος του κυρίου Μακρόν ή του όποιου υποψηφίου κατέβει από την γαλλική κεντροδεξιά ή από το γαλλικό κέντρο, ας το πούμε έτσι, δεν θα είναι η κυρία Λεπέν. Ο πραγματικός αντίπαλος θα είναι ο κύριος Μελανσόν και ο πραγματικός αντίπαλος της κυρίας Λεπέν είναι ο κύριος Μελανσόν. Μπαίνουμε λοιπόν σε μια αναγέννηση αυτού που ο Χομπσμπάουμ έλεγε εποχή των άκρων.
0: Ναι.
1: Και αυτό θα το ζήσουμε και στην ελληνική κοινωνία στις εκλογές που θα έρθουν.
0: Νομίζω ότι το ελληνικό πολιτικό σύστημα δεν θέλει να το καταλάβει ή παριστάνει ότι το καταλαβαίνει.
1: Παριστάνει.
0: Παριστάνει, ναι.
1: Παριστάνει.
0: Γιατί πλέον δεν μπορεί να το καταλαβαίνεις.
1: Το ερώτημα είναι ο κύριος Τσίπρας, ας πούμε, τι παριστάνει.
0: Κυνηγάει το μεσαίο χώρο.
1: Το μεσαίο χώρο, αλλά και του ακροκεντρώου. Α πούμε, πήγε στο Άγιον Όρος, τι ψάχνει, του ψηφοφόρου τη Νίκη.
0: Πιθανόν. Να σα ρωτήσω κάτι τελευταίο. Νομίζω ότι σα έχω ξαναρωτήσει, αλλά επειδή βλέπω ότι επιμένουν τα δημοσιεύματα, με τι τράπεζε τι γίνεται. Γιατί γράφονται διάφορα ότι είναι εκτεθειμένε σε υπερδανισμό σε πολύ μεγάλου επιχειρηματικού ομίλου στην Ελλάδα, οι οποίοι παίρνουν όλα τα έργα. Αλλά
1: ναι, αυτό συμβαίνει.
0: Αυτό υπάρχει ισχύει. Κάτι για το οποίο πρέπει να ανησυχούμε.
1: Κοιτάξτε να δείτε, οι ελληνικές τράπεζες, οι οποίες, και θα το πω στη συνέχεια αυτό, οι ελληνικές τράπεζες, τα μισά ίδια κεφάλαιά τους, το που στη λογιστική ονομάζουμε καθαρή θέση,
0: ναι, έτσι,
1: είναι ο λεγόμενος αναβαλλόμενος φόρος. Δηλαδή μία πρόβλεψη μελλοντικών εσόδων.
0: Μάλιστα.
1: Φορολογικού κέρδους έναντι μελλοντικών εσόδων. Mm-hmm. Αυτό καταλαβαίνετε ότι είναι στην πραγματικότητα αέρας κοπανιστός. Αυτό είναι το πρώτο στοιχείο που πρέπει να, έχουμε, να λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας. Το δεύτερο στοιχείο που πρέπει να λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας είναι ότι δεν ξέρει κανείς τι έχει γίνει με αυτά τα περιβόητα κόκκινα δάνεια. Τι λεφτά έχουν εισπράξει, ποιοι τα έχουν, τι τα κάνουν.
0: Καλά, εκεί επικρατεί ο απόλυτος παραλογισμός. Βλέπω κόσμο που βγαίνει και αυτά που λέει είναι απίστευτα, δηλαδή.
1: Είναι ένα ερώτημα όμως. Τι γίνεται σε, ναι, όλο αυτό το,
0: ναι, ναι, ναι,
1: σε όλο αυτό το σχήμα. Οι τράπεζες λοιπόν έχουν μία, πώς το λένε, αισιοδοξία ως προς το μέλλον της οικονομίας και όλων των υπολείπων θεμάτων, στην πραγματικότητα δανείζουν ένα σύνολο από συγκεκριμένους ομίλους για συγκεκριμένες δουλειές. Φερρυπίν, ας πούμε, έμαθα ότι είχα, όχι έμαθα, δάνεισαν με ομολογιακό δάνειο τη Lambda Development, λέει, πριν από κάποια χρόνια, για να πληρώσει, λέει, το ΦΠΑ του ελληνικού. Άμα παίρνει σε μια επένδυση και δεν έχει να πληρώσει το ΦΠΑ, θα την κάνω κι εγώ τότε. Ούτε εγώ τα έχω. Λοιπόν, πρέπει λοιπόν να αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε τι κάνουν, και το κυριότερο είναι ότι εκτός από όλα αυτά μοιράζουν και μερίσματα.
0: Μάλιστα.
1: Η μέση κατάθεση δεν έχει αποκατασταθεί στην Ελλάδα ποτέ. Γιατί δεν έχουν αποκατασταθεί στα εισοδήματα. Ούτε η κερδοφορία έχει αποκατασταθεί ποτέ. Οπότε οι τράπεζες αντικειμενικά έχουν
2: θέματα που δεν ξέρει κανείς πώς τα διαχειρίζουν. Αυτό είναι το ένα.
0: Ναι.
2: Το χειρότερο απ' όλα είναι ότι σε αυτό το πλαίσιο έχουν εμφανιστεί και κάνουν και διαφημίσεις περί κοινωνικής ευθύνης. Θα μας ανακαινήσουν, λέει, τα σχολεία και τέτοια. Οι τράπεζες. Και θα ξοδέψουν, λέει, και 500 εκατομμύρια για αυτό το σκοπό. Και τα πανεπιστήμια, όχι μόνο τα σχολεία. Να θυμίσω ότι οι τράπεζες κόστησαν στον ελληνικό λαό, στην ελληνική κοινωνία, στον Έλληνα φορολογούμενο, όπως θέλετε ορίστε το, 100 δις. Και ήρθαν τώρα να μας πούνε να σας δώσουν 500 εκατομμύρια, μην αρφάρουμε. Δεν καταλαβαίνω τι λένε.
0: Για σοβαντίσματα.
2: Για σοβαντίσματα. Δηλαδή, πραγματικά με τον κύριο Μητσοτάκη έχει χαθεί και το μέτρο.
0: Ναι. Πολιτικά, κύριε Στραβελάκη, επειδή είστε άνθρωπος που έχει άποψη πολιτική, πώς θα βγει αυτός ο χειμώνας? Εντάξει, τα σενάρια που ακούμε τώρα όλοι μας συζητώντας με ένα και τον άλλον είναι ποικίλα, αλλά είναι δεδομένο ότι η οργή του κόσμου σωρεύεται. Τώρα, πώς θα εκδηλωθεί δεν ξέρω, δεν είμαι μάντης εγώ, ούτε δημοσκόπος.
2: Κοιτάξτε, η ελπίδα του κατεστημένου είναι ότι ο κόσμος δεν θα πάει να ψηφίσει.
0: Ναι.
2: Έτσι και ο κόσμος πάει να ψηφίσει. Θα
0: είναι σοβαρός ο κίνδυνος.
2: Έτσι και όλοι οι κίνδυνοι είναι σοβαροί.
0: Όχι, επειδή ακούω πολύ κόσμο ο οποίος μιλάει με τα χειρότερα λόγια για την κυβέρνηση, δεν λέει πια το ποιος άλλος, αλλά λέει τι να ψηφίσω. Δηλαδή έχει μπει σε ένα προβληματισμό, τι να ψηφίσω.
2: Εάν ο κόσμος ψηφίσει, τότε πραγματικά το σημερινό πολιτικό σύστημα, και μιλάω για τα καθεστωτικά πολιτικά κόμματα, τα οποία είναι μπόλικα, θα έχει τεράστιο πρόβλημα. Ο τρόπος ποιος είναι να περιθωριοποιήσουν την κοινωνία έτσι ώστε να μπορέσουν να διευθετήσουν μέσα από κάποιες συμφωνίες κορυφής την επόμενη μέρα.
0: Ναι.
2: Με βάση το αποτέλεσμα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει δυνατότητα να γίνει αυτό το πράγμα χωρίς λεφτά.
0: Ναι.
2: Γιατί αυτή τη στιγμή η κοινωνία είναι εξαθλειωμένη και την ίδια στιγμή και οι πολιτικοί φίλοι του κυρίου Μητσοτάκη, της κυβέρνησης και του ευρύτερα του κατεστημένου, και αυτοί θέλουν λεφτά. Μέχρι και ο κύριος Πομπέο, που ήρθε και καλά να μας επισκεφτεί, θέλει λεφτά.
0: Ο Ρούμπιο.
2: Ο κύριος Ρούμπιο.
0: Έχετε μείνει στο προηγούμενο, ναι.
2: Ναι, έχω μείνει στο προηγούμενο. Ο κύριος Ρούμπιο.
0: Λίγο πολύ ίδιοι είναι αυτοί.
2: Ίδιοι είναι, ναι. Με συγχωρείτε.
0: Ναι, ναι. Ναι, βέβαια θέλει λεφτά.
2: Ο κύριος Πομπέο δεν ήρθε εδώ για λεφτά. Ο κύριος Πομπέο, ήρθε ο κύριος Ρούμπιο. Και ο Ρούμπιο ήρθε εδώ για λεφτά.
0: Καλά, εκεί γίνεται.
2: Ο κύριος Ρούμπιο δηλαδή ζηλεύει τον κύριο
0: Νετανιάχου,
2: τον κύριο Μακρόν. Τον οποίο μάλιστα κύριο Νετανιάχου, ας πούμε, έχει έρθει ο κύριος Μητσοτάκης και περίπου μας είπε ότι μετά το δίλημα Μητσοτάκης ή Χάος ακολούθησε το σύνθημα Μητσοτάκης ή Ερντογάν και τώρα το τελευταίο δίλημα που μας απασχολεί είναι Νετανιάχου ή Ερντογάν.
0: Ναι.
2: Και ο κύριος Νετανιάχου, αυτός ο εγκληματίας,
0: ναι,
2: θα έρθει για να μας σώσει.
0: Με αυτή την ιστορία έχει αρχίσει και αναπτύσσεται ένα πολύ επικίνδυνο αφήγημα. Θα το έχετε διαβάσει, θα το έχετε ακούσει, περί προληπτικού χτυπήματος της Ελλάδας εναντίον κάποιου, που προφανώς εννοούν την Τουρκία, εν πάση περιπτώσει, και συνδέουν όλο αυτό το πράγμα με αυτή τη συνεργασία που έχουμε με το Ισραήλ, γιατί δεν υπάρχει συμμαχία.
2: Και τα ίμια προληπτικό χτύπημα ήταν.
0: Ναι.
2: Και άλλαξε όλο το σκηνικό στο Αιγαίο.
0: Ναι.
2: Και χάσανε και τρεις.
0: Ναι, άνοιξε πολύ μεγάλο κεφάλαιο τότε, ναι. Πολύ μεγάλο κεφάλαιο.
2: Λοιπόν, εγώ νομίζω πάντως ότι, για να μιλάμε σοβαρά, ο κύριος Ρούμπιο θέλει να πουλήσει όπλα.
0: 3,5 δις είναι ο λογαριασμός μέχρι στιγμής. Λένε.
2: Τόσα φέρνει. Τόσα θέλει.
0: Συνήθως τώρα όταν λέει ακούς 3,5, βάλε 7 να σε.
2: Ωραία. Θέλει να πουλήσει όπλα. Αυτό είναι το ένα που θέλει να κάνει. Το δεύτερο που θέλει να κάνει είναι να εξασφαλίσει κάποια συνένεση σε σχέση με το Κυπριακό. Εκεί θα παιχτούν τα πάντα. Γιατί στην ουσία τα εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα αερίου στην αποδό πλευρά της Μεσογείου είναι στην περιοχή της Κύπρου,
0: ναι,
2: και στην περιοχή της Κρήτης, και επειδή στην Κρήτη δεν νομίζω ότι πρόκειται να γίνει τίποτα, στην περιοχή της Κύπρου θα γίνει. Γι' αυτό είπανε ότι θα έρθει και για τα ενεργειακά, ναι, για να προσέξατε. Mm-hmm.
1: και νομίζω ότι κάπου εκεί θα πει και ορισμένες μπούρδες για τα πρωινάδικα, γιατί νομίζω ότι πλέον ο κόσμος μόνο αυτά βλέπει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Στις τηλεοράσεις και κάπου εκεί σε μια τελετή θα λάβει τέλος.
0: Πάντως σε όσους τολμούν να κάνουν προβλέψεις πότε θα γίνουν εκλογές, το αποτέλεσμα τα λοιπά, να πούμε ότι υπάρχουν και πολύ άγνωστοι χ, που θα αναφέρω δύο, είναι η υπόθεση των υποκλοπών και η υπόθεση των τεμπών. Και οι δύο υπάρχουν ενδείξεις, θα πω εγώ, ότι στραβώνουν. Δηλαδή και αυτά που έχει πει ο κ. Τριαντόπουλος.
1: Μα νομίζω ότι γίνεται προφανές και από την ειδησιογραφία των πρωινάδικων που καθορίζουν και την ειδησιογραφία. Στην περασμισή προηγούμενη εβδομάδα είχαμε την συνεχιζόμενη σκύλευση της τραγικής κατάληξης του Μαζονάκη, του Γιώργου Μαζονάκη, του τραγουδιστή. Ναι. Και αυτή την εβδομάδα έχουμε την αντιπαράθεση της κυρίας Βύση με τον πρόεδρο, τον κύριο Καρβέλα. Ναι. Αν βλέπετε δηλαδή σε ένα τέτοιο πολιτικό σκηνικό να υποβαθμίζονται τα πάντα και να βγαίνουν στην επιφάνεια οι ενδοοικογενειακές αντιπαραθέσεις μιας καλλιτέχνητας με τον επίσης καλλιτέχνη
0: πρώην
1: σύζυγό της, καταλαβαίνετε ότι και αυτό κάτι εξυπηρετεί.
0: Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Κύριε Στραβαλάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να πω και εγώ έτσι φεύγω, γιατί ήταν στενάχωρη σημερινή ημέρα για μένα, γιατί πέθανε ο καθηγητής μου στην Αμερική, ο Άνωας Σέικ σήμερα.
0: Συλληπιτήρια.
1: Ένας πολύ σημαντικός ετερόδοξος μαρξιστής οικονομολόγος, ίσως από τους σημαντικότερους και ο σημαντικότερος του δεύτερου μισού του 20ου αιώνα. Και με αυτή την έννοια νομίζω ότι θα πρέπει να κοιτάμε και προς αυτή την κατεύθυνση της οικονομικής θεωρίας και της πολιτικής οικονομίας στον τρόπο που βλέπουμε τα πράγματα, θα ανοίξει αρκετούς δρόμους για μας.
0: Ναι.
1: Το επόμενο
0: διάστημα. Καιρός είναι να κοιτάμε γενικώς γύρω μας.
1: Καιρός είναι να κοιτάμε αυτό, με αυτή την έννοια.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.

Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος σκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λύθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».

0: Η εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
1: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
0: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από την μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες συνοποιούς.
1: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το Ινοποιείο Λαφτιώτη, το Ινοποιείο Νίκου Λεζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
0: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
1: Πέρα από τα ινοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
0: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα ινοπνευματωδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνη.
1: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
0: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Earlwood.
1: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει. Η απώλεια ενός αγαπημένου μας ανθρώπου είναι μια σκληρή πραγματικότητα την οποία δυστυχώς όλοι μας αντιμετωπίζουμε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ζωής μας.
0: Έχοντας μεγάλη εμπειρία στο χώρο, το Γραφείο Τελετών Euro Funeral Services που διευθύνει η οικογένειά μας, φροντίζουμε επικίδια τελετή να πραγματοποιείται από εμάς με τον πρέποντα σεβασμό και κατάνοιξη.
1: Ο αποχαιρετισμός των αγαπημένων σας προσώπων αποτελεί μια κατάσταση έντονου πένθους και ψυχικού πόνου, την οποία αντιμετωπίζουμε με συμπόνια, ανθρωπιά και σεβασμό. Δεν είστε μόνοι σας σε αυτόν τον επώδυνο αποχαιρετισμό. Στεκόμαστε στο πλευρό σας και σας βοηθάμε να τιμήσετε τους αγαπημένους σας ανθρώπους όπως τους αξίζει.
0: Δείχνοντας απόλυτο σεβασμό στα αγαπημένα σας εκλειπώντα πρόσωπα, νιώθουμε έντονα την ηθική υποχρέωση να σταθούμε δίπλα σας και να σας στηρίξουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής σας.
1: Με ιδιόκτητα αυτοκίνητα και εξειδικευμένο προσωπικό, βρισκόμαστε άμεσα δίπλα σας για να σας εξυπηρετήσουμε.
0: Στόχος μας είναι η άριστη εξυπηρέτησή σας και η ποιότητα των υπηρεσιών μας σε προσιτές τιμές. Το κεντρικό μας γραφείο είναι ανοιχτό για εσάς και βρίσκεται σε περίοπτη θέση στη διεύθυνση 890 Canterbury Road, Roselands.
1: Αναλαμβάνουμε επίσης την κατασκευή του μνήματος σε προσιτή τιμή με συμφωνία σε μορφή πακέτου. Επικοινωνήστε μαζί μας 24 ώρες το 24ωρο στο τηλέφωνο 9759-9759 για να σας πληροφορήσουμε τις ευκολίες που σας προσφέρουμε. Είμαστε πάντοτε στο πλευρό σας τη στιγμή που μας χρειάζεστε.
2: Είστε στο Open, το ανοιχτό κανάλι.
3: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι η Αμαντονοπούλου και ελάτε να δούμε μαζί τα νέα της ημέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open που αρχίζει αμέσως τώρα. Απαραίτητο σύμμαχος του ΝΑΤΟ η Ελλάδα, λέει ο Ρούμπιο, αλλά αποφεύγει να πάρει θέση για τις απειλές της Τουρκίας. Συναντήσεις με Μητσοτάκη, Γεραπετρίτη και Δένδια τι συζήτησαν για εξοπλισμούς και ενέργεια. Επιδότηση ρεύματος με 95 εκατομμύρια ευρώ στη βιομηχανία, εξήγηλε ο Πρωθυπουργός. Αντιδρούν έντονα οι αρτοποιοί που εξαιρέθηκαν. Διπλασιάζεται η επιδότηση πετρελαίου για τους ψαράδες. Αποστάσεις Καραμαλή από την κυβερνητική εξωτερική πολιτική. Πειρά στη Δύση για 2 μέτρα και 2 σταθμά σε Ουκρανία και Κύπρο. Δίωξη για 5 κακουργήματα στον πρόεδρο του Λάους και τη σύζυγό του για κομπίνα εκατομμυρίων σε βάρος του δημοσίου. Κοινωνική έκρηξη στη Γαλλία με πρωταγωνιστές, μαθητές και συνδικάτα. Παγώνει η χρήση χειρομοβίδων κρότου λάμψης μετά τον ακροτηριασμό 15χρονου. Μαύρη επέτειο στο Ισραήλ 3 χρόνια μετά τη σφαγή 1.200 ανθρώπων από τρομοκράτες της Χαμάς. Με δύο γκολ και πολλά δάκρυα, το συγκινητικό αντίο του Μέση στην Εθνική Αργεντινής. Σε θερμό κλίμα, με πολλαπλά μηνύματα και σήμα σύσφιξης των στρατηγικών σχέσεων Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών, η επίσκεψη του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας στην Αθήνα, που είναι σε πλήρη εξέλιξη με την άμυνα και την ενέργεια στο επίκεντρο. Ο Μάρκο Ρούμπιο έκανε λόγο για κοινή αντίληψη στην κατανόηση απειλών που αντιμετωπίζουν οι δύο χώρες. Ωστόσο, σε ό,τι αφορά τις απειλές που δέχεται η Ελλάδα από την Τουρκία, κράτησε την πολιτική των ίσων αποστάσεων και χωρίς να την κατονομάσει, μίλησε για ευαίσθητα θέματα και περίπλοκα ζητήματα. Αυτή την ώρα, λοιπόν, έχει ξεκινήσει η ομιλία του στον Ιερό Λόφο της Πνίκας, σε ένα χώρο πολύ υψηλού συμβολισμού. Έχουμε συνδεθεί με τον Γιάννη Ευσταθίου που βρίσκεται εκεί, με την Έφη Κουτσοκώστα, με το σημείο και τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Ανδρέα Δερμητζάκη. Πρώτα να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του Μάρκο Ρούμπιο, που είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα.
4: Τους εξαιρετικούς μεταξύ μας, ομήρους του μέσου όρου, του συνηθισμένου, της μετριότητας. Όμως οι άνδρες και οι γυναίκες που έκτισαν τον Παρθενώνα έκτισαν προς τα πάνω. Πίστευαν ότι η υψηλότερη και ευγενέστερη φιλοδοξία στη ζωή ήταν να υπερβαίνεις όλους τους άλλους, να αγωνίζεσαι για να είσαι ο καλύτερος σε όλα. Οι αρχές ελληνικές πόλεις, κράτη, ήταν γεμάτες από έντονο πάθος, αντιπαλότητα, συναγωνισμό, παρατάξεις, συγκρούσεις. Όμως από αυτόν τον αδιάκοπο αγώνα για διάκριση προήλθε η μεγάλη άνθηση στην τέχνη, στη φιλοσοφία, στην πολιτική, στην διανοητική ενέργεια που θα μετέτρεπε μια ομάδα μεσογειακών πόλεων στην γενέτειρα του μεγαλύτερου πολιτισμού στον κόσμο.
3: Αυτός σε λίγο από τα βασικά σημεία της ομιλίας του Μάρκο Ρούμπιο. Πάμε πρώτα να δούμε τι προηγήθηκε και τι μεσολάβησε, τι έγινε από το πρωί.
5: Τα καλά λόγια για το σημαντικό ρόλο της Ελλάδας ήταν πολλά. Όταν όμως ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών ερωτήθηκε για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, που απειλεί να μπλοκάρει η Τουρκία, επέλεξε τη διπλωματική ασάφεια χωρίς να αναφέρει το όνομα της γειτονικής χώρας.
6: To all of these corridors and to all of these efforts, and Greece is a great partner to do it with. Obviously, some of the issues you've highlighted, some of the things you asked about, are tied up into a very delicate situation involving other countries. I won't say who, but other countries that are involved in some of the things that are complicating that. And I would just say that issues of that nature, that are that delicate and are that critical, are probably best addressed through the private diplomacy outside the realm of press conferences.
7: Η Σούδα και η Αλεξανδρούπολη αποτελούν ακριβώς τα σημεία εκείνα που αναδεικνύουν τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας στην αρχιτεκτονική ασφαλείας και την στρατηγική παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Η εξελισσόμενη αναβάθμιση των F-16 Viper, όπως επίσης και η ένταξη των μαχητικών πέμπτης γενιάς F-35 στην ελληνική πολεμική αεροπορία, δεν ενδυναμώνει απλώς την ισχύ και την ανθεκτικότητα της ελληνικής άμυνας. Παράλληλα, αναδεικνύει και την σταθερή αμυντική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών.
5: Οι δύο υπουργοί μίλησαν για το βάρος που έχει στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις ο κάθετος διάδρομος μεταφοράς φυσικού αερίου.
6: Another area of very strong cooperation in which our mutual interests are aligned, but also in which we're taking concrete action. Our energy relationship is reaching new heights and it continues to expand and grow. And it's something we're going to be building on. The vertical gas corridor expansion has cemented Greece. Has cemented Greece as an energy hub and as a secure energy hub and has facilitated increase in U.S. LNG exports to Europe. That's something we continue to build on.
7: Η ενεργειακή συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών έχει φτάσει σε ένα πρωτόγνωρο επίπεδο. Αναδείξαμε τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας μέσω του κάθετου διαδρόμου που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της μεταφοράς του αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Ο ελληνόκτητος εμπορικός στόλος μεταφέρει περισσότερο από το 20% του LNG προς τις παγκόσμιες αγορές, ενισχύοντας την ενεργειακή σταθερότητα, την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα.
5: Στην ενδυνάμωση της διμερούς συνεργασίας αναφέρθηκε και ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας. Μετά την υπογραφή μεταξύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριντα, επιστολής προθέσεων για ανταλλαγή πληροφοριών και συνεκπαίδευση.
8: Η συμφωνία που υπεγράφει δίνει και μια επιπλέον διάσταση στη συνεργασία μας στο πλαίσιο της συνολικής μεταρρύθμισης των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Η μεταφορά τεχνογνωσίας, οι κοινές ασκήσεις, η στενή επικοινωνία με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα μας δίνει μια επιπλέον δυνατότητα.
5: Ο Μάρκο Ρούμπιο αναχωρεί αύριο από την Ελλάδα με επόμενο προορισμό την Πορτογαλία.
3: Κέφι Κουτσοκώστα, μέχρι αυτή την ώρα τουλάχιστον υπάρχει μεγάλη ικανοποίηση στην ελληνική πλευρά για την εξέλιξη της επίσκεψης Ρούμπιο.
9: Πράγματι, Εύα, μόνο και μόνο η παρουσία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στη χώρα μας είναι υψηλού συμβολισμού και κυρίως γιατί δεν ήρθε για κάποιον προφανή λόγο, δεν είμαστε σε προεκλογική περίοδο, οπότε να θέλει να διεκδικήσει κάτι, να ζητήσει κάτι, αλλά ήρθε χωρίς κάποιον προφανή λόγο στα μέσα μιας προεδρικής θητείας. Συν και όλα στο λόγο ότι δεν πήγε καν στην Τουρκία. Δεν ανακοίνωσαν αυτή τη στιγμή μεγάλες συμφωνίες, ωστόσο επαναβεβαιώθηκε το στρατηγικό βάθος της σχέσης των Ηνωμένων Πολιτειών με την Ελλάδα, με χμές βεβαίως την αμυντική συνεργασία, με τα F-35, με τα αναβαθμισμένα F-16 Viper και άλλα εξοπλιστικά προγράμματα. Θα δούμε στο τέλος τι θα πάρουμε και τι δεν θα πάρουμε, αλλά βεβαίως και τα ενεργειακά. Γιατί να πούμε ότι οι ενεργειακοί σχεδιασμοί της Ελλάδας, ειδικά με τις γεωτρήσεις που ξαναξεκινούν σε Ιόνιο αλλά και νοτίως της Κρήτης, γίνονται με τη συμμετοχή δύο αμερικανικών κολοσσών, της Exxon και της Chevron, τους μεγαλύτερους αμερικανικούς κολοσσούς που έρχονται και έχουν πραγματικά πέραν βεβαίως του οικονομικού αποτυπώματος στην περιοχή και ένα πολύ ισχυρό γεωπολιτικό αποτύπωμα στην περιοχή. Αυτό σημαίνει βεβαίως ότι προφανώς ενδιαφέρεται η αμερικανική διπλωματία για την περιοχή μας και στηρίζει βεβαίως και γενικότερα έργα ενεργειακής διασυνδεσιμότητας.
3: Ωστόσο, Έφη, όταν ρωτήθηκε για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, γνωρίζουμε ότι αυτό θα είναι ένα crash test με τους Τούρκους. Εκεί δεν πήρε θέση, δηλαδή κράτησε την πάγια πολιτική της Αμερικής των ίσων αποστάσεων μεταξύ των δύο χωρών.
9: Η αλήθεια είναι ότι δεν περιμέναμε να πάρει θέση. Δεν έχουν μπει ποτέ οι Αμερικανοί στην πραγματικότητα στην ουσία των Ελληνοτουρκικών διαφορών, όπως τις αποκαλούν οι Τούρκοι, που στην πραγματικότητα για μας είναι μονομερείς διεκδικήσεις, γιατί για μας είναι μόνο μία η Ελληνοτουρκική διαφορά, ως και η υφαλοκρηπίδα. Και η αλήθεια είναι ότι δεν θέλουν. Νοιάζονται βεβαίως για την καλή σχέση των δύο χωρών συμμάχων του ΝΑΤΟ. Δεν νομίζω ότι τους απασχολεί, ότι θέλουν κάποιες εντάσεις, ειδικά αυτή την περίοδο της γεωπολιτικής, που είναι μια ευαίσθητη γεωπολιτική, γεωπολιτικά περίοδος με τα δύο ανοιχτά μέτωπα και σε Μέση Ανατολή, αλλά και σε Ρωσο-Ουκρανικό. Ωστόσο, κατά την συνήθεια και προσφυλή τους τακτική, δημόσια δεν τοποθετούνται υπέρ της μίας ή της

0: στα πλαίσια στην Ελλάδα. Και η απάντηση που έλαβα από ανώτερες πηγές του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών ήταν η εξής: ότι η Ελλάδα και η Τουρκία είναι πολύτιμοι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ και ενθαρρύνουμε τις δύο χώρες να τα βρουν μέσω διπλωματικής οδού. Θέλω να πω ότι αυτή η επίσκεψη του Ρούμπιο δεν είχε να κάνει καμία σχέση με τα λειτουργικά και ίσως το γεγονός ότι δεν πήγε στην Τουρκία να έχει και αυτό το λόγο της, καθώς θεωρώ...
1: Έχει ένα συμβολισμό πάντως και αυτό από μόνο του, Ανδρέα, το ότι δεν πήγε εκεί, διότι συνήθως αυτό ήθιστε να γίνεται.
0: Σαφώς, αλλά ενδεχομένως όταν πήγε στην Τουρκία, Εύα, θα έπρεπε να απαντήσει σε ερωτήσεις των Τούρκων δημοσιογράφων που να μην ήταν έτοιμος να δώσει τις απαντήσεις που θα έπρεπε.
1: Ναι, πάντως μπορεί ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας να μην πήρε θέση και να τήρησε την καθιερωμένη αυτή πολιτική των ίσων αποστάσεων. Ωστόσο, για τη χώρα μας από την Τουρκία είναι μια ενεργή απειλή πολέμου, το γνωστό κάζους μπέλι, ήδη από το 1995 και αυτό, αν επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια, και αυτό δεν γίνεται σε καμία άλλη χώρα στον πλανήτη.
0: Εύα, σαφώς οι ΗΠΑ θέλουν την Ελλάδα ως στρατηγικό σύμβαγμα στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό όμως που δεν θέλουν τίποτα είναι να διαταραχθεί η συνοχή του ΝΑΤΟ. Οπότε η Αμερικανική πλευρά θεωρώ ότι προσπαθεί με ταχυδακτηλουργικούς τρόπους να κρατήσει τα ήρεμα νερά του Αιγαίου μεταξύ των δύο χωρών, ώστε να μην ξεφύγει η κατάσταση. Με δύο μέτωπα ανοιχτά, πολεμικά μέτωπα, Ρωσία-Ουκρανία και Μέση Ανατολή, Ιράν, το τελευταίο πράγμα που θέλει η Αμερικανική κυβέρνηση είναι μια τρίτη εμπλοκή στο Αιγαίο.
1: Λοιπόν, Ανδρέα Δερμητζάκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε και στο Γιάννη Ευσταθίου τώρα. Γιάννη, εκεί είναι σε εξέλιξη η ιστορική ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο για την Δύση. Να ακούσουμε και τις δικές σου πληροφορίες.
2: Αυτό που έχω να σας μεταφέρω εγώ είναι ότι ο Μάρκο Ρούμπιο, με φόντο βεβαίως τον Παρθενώνα, θέλει να απευθυνθεί κυρίως στις ΗΠΑ και στο ακροατήριο εκεί. Τον ακούσαμε σε ζωντανή σύνδεση να αναφέρεται στις αρετές του δυτικού πολιτισμού που γεννήθηκαν εδώ στην Αθηναϊκή Δημοκρατία και επηρέασαν την Αμερικανική Δημοκρατία, και να επισημάνει ότι εκείνο που χρειάζεται στις εποχές που ζούμε, που αυτές οι αρετές σε πολύ μεγάλο βαθμό έχουν ξεχαστεί, είναι να ενοποιηθούν οι δυτικοί, οι Ευρωπαίοι και όχι μόνο, υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, να απορρίψουν την παρακμή, όπως χαρακτηριστικά θα πει, διότι υπάρχει μια εποχή σκληρών ανταγωνισμών σε επίπεδο υπερδυνάμεων. Καταλαβαίνεις ότι όντως είναι μια ιστορική ομιλία, ή πιθανά μια ομιλία πρίκα, θα έλεγα, για γενικότερες εξελίξεις που αφορούν την μετατράμπ εποχή και τι θα γίνει με το κίνημα Μάγκα, διότι ανάλογες κινήσεις βλέπουμε και από άλλα κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης του Αμερικανού Προέδρου, του Ντόναλντ Τραμπ. Άρα λοιπόν ο κύριος Ρούμπιο φαίνεται πως επέλεξε την Ελλάδα, την Αθήνα και τον Παρθενώνα για μια τέτοιου είδους ομιλία παγκόσμιας εμβέλειας, θα έλεγα. Αμέσως μετά θα φύγει από εδώ, θα πάει στο Μέγαρο Μαξίμου, θα συναντηθεί με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, θα τα συζητήσουν, θα είναι η ολοκλήρωση της επίσκεψης του Αμερικανού επικεφαλής της διπλωματίας της Ουάσιγκτον εδώ, και αμέσως μετά, Εύα, θα ακολουθήσει και το δείπνο, όπου θα είναι ο Πρωθυπουργός, βεβαίως, και ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών. Να σου πω ότι εδώ στο ακροατήριο είναι πάρα πολλοί κόσμος από το Υπουργικό Συμβούλιο, βουλευτές, αλλά και η Αμερικανίδα πρέσβης, η κυρία Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η οποία βρέθηκε στο επίκεντρο και των δηλώσεων σήμερα του κυρίου Ρούμπιο.
1: Ακριβώς, και μου δίνεις πολύ καλή πάσα, Γιάννη Ευσταθίου, για να πάω στο επόμενο θέμα και την ένταση που επικράτησε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου μεταξύ του Μάρκο Ρούμπιο και Αμερικανών δημοσιογράφων, και για την Κίμπερλι Γκιλφόιλ αλλά και για τη Wall Street Journal, καθώς μεταφέρθηκε στη χώρα μας η σύγκρουση που έχει η κυβέρνηση Τραμπ με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.
3: Amid increasing congressional scrutiny of Ambassador Guilfoyle's tenure here, I'm wondering, Mr. Secretary, if you've personally reviewed some of those allegations and are confident that all is in compliance with State Department ethics.
4: This is not the forum where we're going to address that, as simple as that. Suffice it to say, our embassy here is doing a great job. Our ambassador has been a strong ambassador here. The questions you're asking me, we're not addressing those at press conferences in Greece with a foreign minister and in another country. Who told you we said that?
5: Wall Street Journal has...
4: So if it's in the newspaper, it's true? Because I can show you a lot of articles that are in the newspaper that are not true. So this is, I always love these stories. You guys get somebody to tell you something, then you report it, so now it's an established fact, and then you ask me about it as if somehow I'm responding to something that's been factually proven.
1: Τώρα, Εφίκου Τσοκώστα, κορυφώνεται η μάχη της κυβέρνησης Τραμπ με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης και ο Μάρκο Ρούμπιο δεν έκανε και καμία προσπάθεια να κρύψει την

0: ενόχλησή του.
1: Πράγματι, είναι μια σύγκρουση που έχουμε δει σε πολλά επεισόδια του Ντόναλντ Τραμπ με αμερικανικά, συστημικά αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Τον έχουμε δει να επιτίθεται σε ιστορικά μέσα ενημέρωσης, όπως είναι οι εφημερίδες New York Times, Washington Post, η Wall Street Journal, αλλά και πολύ μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα, όπως είναι το CNN, το CBS και πολλά άλλα. Βλέπουμε λοιπόν αυτή τη σύγκρουση, γιατί η αλήθεια είναι ότι είχε μόνο το Fox μαζί του ο Ντόναλντ Τραμπ, όμως και το Fox, όταν εκείνος απέκλεισε Αμερικανούς δημοσιογράφους μεγάλων τηλεοπτικών δικτύων από το Λευκό Οίκο, είδαμε ότι και το Fox έκανε ένα βήμα πίσω και συντάχθηκε με τα άλλα δίκτυα. Δεν πήγε δηλαδή με το πλευρό του Τραμπ. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και βλέπουμε ότι μεταφέρεται αυτή η σύγκρουση πλέον στην Ελλάδα και όχι από τον Ντόναλντ Τραμπ.
0: Είναι πάλι ψεύτες, είπε στην ουσία, όπως τους λέει και ο Τραμπ. Ακριβώς. Εδώ και καιρό. Αυτό είπα. Λέει, ποιος το ρωτάει αυτό, η Wall Street Journal, αλλά δεν θα είναι αλήθεια.
1: Και θα πω εγώ ποιος το λέει τώρα. Ο Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος ήταν παραδοσιακά ένας πιο μετριοπαθής πολιτικός, ακόμα και σε αυτό τον κύκλο του Τραμπ, της κυβέρνησης που έφερε νέα ήθη στην πολιτική σκηνή της Αμερικής και του κόσμου. Ο Ρούμπιο ήταν πάντα πιο μετριοπαθής, πιο συγκρατημένος, είχε ασκήσει πολλές φορές κριτική στον Αμερικανό πρόεδρο. Βλέπουμε ότι τώρα βγαίνει πιο επιθετικά, κατηγορώντας, όπως λες και εσύ, και εκείνος τα μέσα ενημέρωσης για ψέματα, για ψεύτικες ιστορίες που τον αναγκάζουν μάλιστα να δίνει απαντήσεις. Αυτό το κάνει βέβαια όχι τυχαία, γιατί ο Μάρκο Ρούμπιο εγγράφει και για το μέλλον, καθώς ξέρουν πολύ καλά ότι ο Ντόναλντ Τραμπ στις επόμενες προεδρικές εκλογές δεν μπορεί να είναι υποψήφιος. Άρα βγαίνει μπροστά και με την ομιλία, αλλά και με αυτή τη στάση του απέναντι στα μέσα ενημέρωσης για να πάρει το χρήσμα, γιατί έχουμε δει και τον J.D. Vance ότι έχει κάνει κάποια βήματα. Ποιος θα είναι λοιπόν ο κληρονόμος του Μάγκα, γιατί ο Μάρκο Ρούμπιο έχει σίγουρα καλύτερες διασυνδέσεις στο εβραϊκό λόμπι, καλύτερες διασυνδέσεις μέσα στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, αλλά όλο το θέμα και η νίκη που κέρδισε και ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν κυρίως λόγω του κινήματος Μάγκα. Άρα μπορεί να δούμε και στο μέλλον αυτό το διαγωνισμό για το ποιος τελικά θα είναι ο κληρονόμος αυτού του μεγάλου κινήματος.
0: Αυτό φαίνεται και από την επιλογή του να απευθύνει την ομιλία του από την Πνίκα, όπου έχουν απευθύνει ομιλίες και άλλοι πολιτικοί αρχηγοί ξένων κρατών, όπως ο Μακρόν. Έφυγε η Κουτσοκώστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι, εδώ στα προεκλογικά, με τα διλήμματα να διατυπώνονται και τις κόντρες, κυρίως με αιχμή την οικονομία, να κορυφώνονται. Στη μαραθώνια προεκλογική περίοδο συνεχίζεται η συζήτηση. Τη σταθερότητα σε έναν αβέβαιο κόσμο προτάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στην πολιτική αλλαγή επιμένει ο Νίκος Ανδρουλάκης, ασκώντας οξία κριτική στο επιτελικό κράτος που είπε πως είναι μόνο για τη ροή του χρήματος. Σφοδρή κριτική και από τον Αλέξη Τσίπρα.
2: Με την πηξίδα στραμμένη προς τη θετική, όπως υποστηρίζει η πορεία της ελληνικής οικονομίας και την αποκλιμάκωση του δημοσίου χρέους, ο Πρωθυπουργός προτάσει το δικό του εκλογικό στόχο.
3: Σας καλώ να συγκρίνετε αυτό το σχέδιο με όσα ακοστολόγητα και ανεύθυνα διακινούνται γύρω μας, αναλογιζόμενοι τις συνθήκες που διαμορφώνονται σε ένα κόσμο αβέβαιο, αναγνωρίζοντας επίσης ότι η Ελλάδα έχει ανάγκη από ένα σταθερό και έμπειρο χέρι στο τιμόνι και κυρίως μια ρεαλιστική πηξίδα στην πορεία της. Είναι μια πορεία σταθερότητας, σιγουριάς, συνέχειας και συνέπειας.
2: Μονόδρομος η πολιτική αλλαγή, επιμένει ο Νίκος Ανδρουλάκης, που στυλιτεύει την αποτυχία του επιτελικού κράτους.
4: Όλα αποφασίζονται σε ένα κλειστό πυρήνα εξουσίας. Ένα συγκεντρωτικό μοντέλο που ήθελε να ελέγξει τα πάντα και τελικά τι έχει καταφέρει, να ελέγχει τη ροή του χρήματος, αλλά μόλις υπάρχει ένα ζήτημα που εκθέτει αυτό το συγκεντρωτικό σύστημα εξουσίας, δεν ξέρουμε τίποτα, δεν γνωρίζουμε τίποτα, κάποιοι άλλοι φταίνε, παθογένειες.
2: Επίθεση για τους κυβερνητικούς χειρισμούς στην αντιμετώπιση της ακρίβειας και του κόστους ζωής εξαπολύουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
5: Όχι μόνο δεν βλέπει ο λαός μας φθηνότερο ρεύμα και καύσιμα, ίσα-ίσα που οι τιμές έχουν πετάξει, ίσα-ίσα που πληρώνει μια πανάκριβη ενέργεια και καύσιμα.
6: Το πρόβλημα είναι ο αστάθμινος παράγοντας. Ποιος είναι αυτός? Το πετρέλαιο. Εάν τα καύσιμα πάνε 2,5, 2,8 ή 3 ευρώ, δεν θα αντέξει καμία κυβέρνηση στην Ευρώπη να παραμείνει όρθια.
7: Ο ίδιος αυτή τη στιγμή, δεν με τον τρόπο που τις τελευταίες 20 ημέρες εξαγγέλει σε λογικές επιδοματικές που κάποτε διαρρήγνει τα ημάτια του, έχει ακυρώσει την παρουσία του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
2: Ένα διαφορετικό πολιτικό σχέδιο περιγράφει ο Αλέξης Τσίπρας, που όπως δηλώνει επιδιώκει να ενώσει και όχι να διχάσει την κεντροαριστερά.
8: Θα είναι μια προοδευτική κυβέρνηση με ένα ριζοσπαστικό, ρεαλιστικό, εναλλακτικό πολιτικό σχέδιο. Δεν είμαι εδώ για να διχάσω την προοδευτική παράταξη, είμαι εδώ για να ενώσω την προοδευτική παράταξη, για να ενώσω την κεντροαριστερά. Γι' αυτό και όσες βολές και αν δεκτώ ακόμα και κάτω από τη μέση, θα κάνω τον βουδιστή μοναχό και δεν θα απαντώ.
0: Και αναδένουν καθημερινά οι στροφές της αντιπαράθεσης κυβέρνησης αντιπολίτευσης. Έχουμε λοιπόν συνδεθεί με τον Παντελή Ζιβώνση στο Μέγαρο Μαξίμου και την Κάτια Φωτιάδου στην αίθουσα ειδήσεων. Και βλέπουμε πως καθημερινά ανεβάζουν τις στροφές οι πολιτικοί αρχηγοί και βάζουν τα διλήμματα. Τη σταθερότητα προτάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
9: Η κυβέρνηση ΕΒΑ σε κάθε περίπτωση έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων, γι' αυτό και σε αυτή την πολύ δύσκολη συγκυρία με το αυξημένο ενεργειακό κόστος παίρνει μέτρα και λέει ότι θα κάνει ό,τι μπορεί για να στηρίξει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Είδαμε ότι μετά τις αντιδράσεις και τις κινητοποιήσεις των αλλιεών, η κυβέρνηση παίρνει μέτρα, αυξάνει την επιδότηση στο αλλιευτικό πετρέλαιο. Αύριο στη Βουλή κατατίθεται η τροπολογία για το επίδομα θέρμανσης και στόχος της κυβέρνησης, όπως έχει πει, να ανοίξει κάτω από το 1,75. Παίρνει μέτρα για την στήριξη της βιομηχανίας με την επιδότηση του ρεύματος, ένα μέτρο που κοστίζει 95 εκατομμύρια ευρώ. Βέβαια, πρέπει να τονίσουμε ότι από αυτό το μέτρο εξαιρούνται οι φούρνοι, τα κομμωτήρια, ενεργοβόρες δηλαδή.
0: Και υπάρχουν αντιδράσεις, θα το δούμε και στη συνέχεια. Δεν είναι ικανοποιημένοι οι κλάδοι αυτοί, δηλαδή οι μικρές ενεργοβόρες επιχειρήσεις, κυρίως οι φούρνοι, δεν είναι ικανοποιημένοι ούτε και οι αλλοίς.
9: Δεν είναι ικανοποιημένη και γι' αυτό τον λόγο η κυβέρνηση ίσως θα πρέπει να ξαναδεί το θέμα και να το εξετάσει. Πάντως ο Κυριάκος Μητσοτάκης που βρέθηκε σήμερα στο Split της Κροατίας για το Med9 έθεσε το θέμα της ενεργειακής κρίσης και είπε ότι η Ευρώπη πρέπει να πάρει άμεσα μέτρα για να στηρίξει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Αυτό που καταλαβαίνω, Εύα, συνολικά είναι ότι η κυβέρνηση στέλνει το μήνυμα ότι είναι εδώ. Θα σας βοηθήσουμε, δεν θα αφήσουμε κανέναν πίσω. Πάντα όμως στα πλαίσια των δημοσιονομικών δυνατοτήτων μας.
0: Μάλιστα, Παντελή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε και στην Κάτια Φωτιάδου, διότι βλέπουμε πως συστηματικά, Κάτια, ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ δίνει πολύ μεγάλη έμφαση στη στρατηγική του στο ζήτημα της οικονομίας, γνωρίζοντας προφανώς πως εκεί κρίνονται και οι εκλογές.
10: Οι εκλογές θα κριθούν στο πρόγραμμα, την ομάδα που θα κληθεί να το εφαρμόσει, αλλά και στην ηγεσία, λένε από τη Χαριλάου Τρικούπη. Και όντως, την οικονομική και κοινωνική ατζέντα επιμένει. Ο Νίκος Ανδουλάκης επέμεινε και σήμερα κατά τη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας, η οποία συνεδρίασε για την επικείμενη κατάθεση πρότασης νόμου για το ιδιωτικό χρέος. Ένα θέμα το οποίο το έχει πολύ ψηλά στην ατζέντα, την κοινωνική και οικονομική, η Χαριλάου Τρικούπη. Εκεί λοιπόν ο Νίκος Ανδουλάκης τηλίτευσε τόσο το θέμα της ακρίβειας, αλλά και τους χειρισμούς της κυβέρνησης το θέμα της στεγαστικής κρίσης και επέμεινε στη στηλίτευση αυτή στην πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη όπως την παρουσίασε χθες για την προσφορά κατοικιών με το μοντέλο Build to Rent, δηλαδή να δίνεται στους εργολάβους ως μπόνους η οικοδόμηση έως και επιπλέον 2 ορόφωνα από αυτούς που επιτρέπονται. Μίλησε για μια business για τους εργολάβους, δηλαδή ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης απαντά στο στεγαστικό πρόβλημα και στο αδιέξοδο χιλιάδων Ελλήνων πολιτών, μετατρέποντάς το σε business για τους εργολάβους. Θεωρεί ότι η ανάπτυξη της πόλης θα έπρεπε να ήταν οριζόντια και όχι κάθετη όπως την παρουσίασε χθες η κυβέρνηση. Να έχουμε δηλαδή φθηνότερη γη και φθηνότερο ενίκιο. Έδωσε μια βαθιά ταξική προσέγγιση στην πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη, λέγοντας πως είναι δυνατόν να νοικιάσουν τους παραπάνω 2 ορόφους, τα οποία είναι αιρετηρές στην ουσία. Άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν να πληρώσουν καλά-καλά το ενίκιο τους. Δεν μπορούν να μας μιλούν, λέει, για αντιμετώπιση της στεγαστικής πολιτικής. Και επίσης τόνισε ότι η κυβέρνηση αυτή απέρριψε την τροπολογία που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ στη Βουλή, που αφορούσε το πάγωμα της Golden Visa, την αποσύνδεσή της από την βραχυχρόνια μίσθωση, με συγχωρείτε, στα παλαιότερα ακίνητα και τόνισε την ανάγκη για την εφαρμογή ενός προγράμματος κοινωνικών κατοικιών σε παλαιότερα ακίνητα, προκειμένου να μπορούν να τα ενοικιάσουν οικογένειες και φοιτητές, γιατί πραγματικά το στεγαστικό είναι μια πληγή ανοιχτή τόσο για την Αθήνα αλλά και για ολόκληρο το Λεκανοπέδιο και τα μεγάλα αστικά κέντρα.
0: Και βλέπουμε πως εντείνεται η κόντρα λοιπόν με τις προτάσεις των κομμάτων, κυρίως της κυβέρνησης και του ΠΑΣΟΚ και για το στεγαστικό. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κάτια Φωτιάδου. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στην παρέμβαση που είχαμε σήμερα και την κριτική στην κυβέρνηση για την εξωτερική πολιτική από τον πρώην Πρωθυπουργό Κώστα Καραμαλή με πειρά στη Δύση για 2 μέτρα και 2 σταθμά σε Ουκρανία και Κύπρο.
11: The emerging multipolar system necessitates a more complex and multidimensional foreign policy, free from the rigid dividing lines of the past.
9: Σαφή πολιτικά μηνύματα για το σημερινό διεθνές περιβάλλον και την ανάγκη για μια πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, έστειλε ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής, αφήνοντας αιχμές για τη στάση της Ευρώπης απέναντι στην Τουρκία, αλλά και στον Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο.
11: Russia's invasion of Ukraine is unjust and illegal. The change of government in the US brought about the complete reversal of the situation. These left Europeans stunned and without any significant role in the negotiations for peace. At the same time, double standards on the part of the West seriously undermine the credibility of those who claim, while Turkey harbors revisionist claims against Greece and occupies illegally part of Cyprus, Ankara is nonetheless regarded as a valuable partner.
12: Ο πρώην Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Αντώνης Σαμαράς, που έχει πυκνώσει το τελευταίο διάστημα τις δημόσιες παρεμβάσεις του και ασκεί κριτική στο σημερινό κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, από το συνέδριο του Βήματος έκανε λόγο για φαινόμενα παρακμής.
13: Επειδή διακρίνω τα σημάδια παρακμής που μόλις σας περιέγραψα, είναι υποχρέωσή μου να συνεισφέρω στην πατρίδα, γιατί για μένα πολιτική δεν είναι επάγγελμα, είναι καθήκον, είναι θέμα συνείδησης.
14: Δεν νομίζω ότι είναι παρακμή. Μια χώρα που από εκεί που ήταν ουραγός σε όλα στην Ευρώπη, στην πιο δύσκολη περίοδο ακρίβειας κρίσεων, να έχει δημιουργήσει με την ανάπτυξη της οικονομίας, την ψηφιοποίηση του κράτους και τις επενδύσεις 600.000 δουλειές.
12: Συζητήσεις εντός της γαλάζιας παράταξης άνοιξε και η αιχμή που άφησε ο Άδωνης Γεωργιάδης κατά όσων υπουργών έλειπαν από την εκδήλωση για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, με τον ίδιο να απαντά σήμερα στο Open αν τελικά το καρφί του είχε αποδέκτη τον Νίκο Δένδια.
15: Επειδή άκουσα ότι είμαι και αποσιολόγος, να σας πω ότι ήμουν πολύ καλός μαθητής και στο γυμνάσιο και στο λύκειο, αλλά δεν ήμουν ποτέ αποσιολόγος, δεν μου άρεσε να βάζω απουσίες.
16: Δεν
15: έχω κάνει ακόμα τον κύριο Δένδια.
17: Μα το ξέρω, μα το ξέρω.
15: Πάρα πολύ συμπαθής μου. Είναι κύριος, είναι ευθυντενής, πολύ ωραίος. Μια χαρά. Γενικά.
16: Ως διαπίστωση.
15: Ήταν γενικά ότι όταν κάνουμε γενέθλια είναι ωραίο να είμαστε όλοι εκεί.
12: Πάντως ο κύριος Γεωργιάδης έχει αφήσει κατά καιρούς πόντες κατά υπουργών που κρύβονται, όπως λέει, στα δύσκολα και δεν υπερασπίζονται το κυβερνητικό έργο.
0: Κύμα αντιδράσεων προκαλεί άποψη που διατύπωσε στο Ευρωκοινοβούλιο ο Ευρωβουλευτής Νέας Δημοκρατίας, Ελεονόρα Μελέτη, πως υπάρχουν εργαζόμενοι, όπως είπε, που εκβιάζουν τους εργοδότες. Για Αντουανέτες Νέας Δημοκρατίας έκανε λόγο ο Αλέξης Τσίπρας, θέση που εκφράζει τη Νέα Δημοκρατία, υποστηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Πετσόκοψαν την ομιλία μου κάποιοι φουκαριάριδες, απαντάει η Ευρωβουλευτής.
18: Την ίδια ώρα όμως πρέπει να μιλήσουμε και για τα δικαιώματα των εργοδοτών, γιατί και εκείνοι αντιμετωπίζουν προκλήσεις. Ξέρετε πόσοι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους? Πόσες επιχειρήσεις, ειδικά μικρομεσαίες, αντιμετωπίζουν πίεση και δυσκολίες στη διαχείριση των ομάδων τους?
19: Αυτή η φράση της Ελεονόρας Μελέτη από το Βήμα του Ευρωκοινοβουλίου άναψε φωτιές.
18: Και οι εργοδότες είναι θύματα των ψυχοκοινωνικών παραγόντων, όχι μόνο οι εργαζόμενοι.
19: Η αντιδράση των κομμάτων για την άποψη από χίλιοι ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας ότι οι εργοδότες εκβιάζονται από τους εργαζόμενους έπεσαν σαν βροχή.
20: Άρα δεν είναι ούτε ατυχείς δηλώσεις, ούτε κάτι άλλο. Είναι ακριβώς οι ριζωμένες πεπιθήσεις που τελικά διαμορφώνουν και το δημόσιο λόγο.
21: Ο πρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, μάλιστα κάνοντας το άσπρο μαύρο, μας κάλεσε να λυπηθούμε την εργοδοσία που καταδυναστεύεται δίθεν από τους εργαζόμενους. Έλεος.
22: Ούτε ο σύνδεσμος Ελλήνων βιομηχάνων ή Ευρωπαίων βιομηχάνων δεν θα έλεγε για τα σοβαρά προβλήματα που επηρεάζουν την ψυχική υγεία των εργοδοτών. Αυτό το έχουμε ξανακούσει.
19: Την γαλάζια ευρωβουλευτή αδειάζουν μέχρι και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
23: Θα πρέπει να είμαστε σεμνοί, θα πρέπει να αντιλαμβανόμαστε ότι η κοινωνία έχει τα προβλήματα.
19: Ενώ δηλητηριώδη βέλη έριξε προς τη Μελέτη και ο Αλέξης Τσίπρας.
24: Να στέλνει την αλληλεγγύη της στους εργοδότες, διότι εκβιάζονται από τους εργαζόμενους σε αυτή τη χώρα. Αυτές είναι οι σύγχρονες Μαρίες Αντουανέντες, επιτρέψτε μου την έκφραση, και έχουν μαζευτεί στη Νέα Δημοκρατία.
19: Η ίδια σε νεότερη ανάρτησή της στο Instagram έγραψε.
25: Την πετσόκοψαν κάποιοι φουκαριάριδες για να μην μάθουν ποτέ οι εργαζόμενοι πόσα όμορφα πετύχαμε σήμερα.
19: Ενώ πριν από λίγο επανήλθε και με βίντεο.
26: Η σκόπιμη απομόνωση μιας φράσης και η παρουσίασή της ως δίθεν συνολικής θέσης μου δεν είναι ούτε δημοσιογραφία ούτε πολιτική κριτική. Είναι προπαγάνδα.
19: Εκτός από τον πολιτικό κόσμο, τη δήλωση καυτηρίασαν πολλοί χρήστες του διαδικτύου.
0: Αλλάζουμε θέμα. Θύμα σκευωρίας δηλώνει τώρα ο πρόεδρος του Λάος, Φίλιππος Καμπούρης, μετά τη θύελλα αποκαλύψεων για παράνομη δραστηριότητα με εικονικές εταιρείες που ζημίωσαν το δημόσιο με 5 εκατομμύρια ευρώ. Οι αρχές άσκησαν διώξεις σήμερα σε βαθμό κακουργήματος, ενώ στο μικροσκόπιο των αρχών είναι η διαδρομή των χρημάτων και οι αναλήψεις που ξεπερνούν τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
19: Είμαι αθώος. Ο Φίλιππος Καμπούρης, κατηγορούμενος ως αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης, βγαίνει από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, φωνάζοντας για την αθωότητά του στους δημοσιογράφους.
27: Είμαι αθώος, είναι σκευωρία. Είμαι αθώος.
19: Η πρώτη καταγγέλουσα, η γυναίκα που έγινε η αφορμή για να ξεκινήσει η μεγάλη έρευνα, μιλά στο Open για το πώς διαπίστωσε ότι έχει πέσει θύμα του κυκλώματος.
28: Στο σύνολο δηλαδή το χρόνο έπρεπε να παίρνει 7.200.
1: Και ξαφνικά βρίσκομαι να έχουν δηλωθεί εισοδήματα αξίας 19.500 ευρώ περίπου. Δεν πίστευα αυτό που έβλεπα. Μίλησα με τον Φίλιππο, ο οποίος με παρέπεψε στο λογιστή. Ο λογιστής έλεγε ότι τα ονόματα και τα ποσά μας τα δίνει η γυναίκα του. Ξαναμιλάω με τον Φίλιππο και μου λέει ξαναμίλα με την Άννα. Κοινώς με είχαν κάνει μπαλάκι. Και συνέχισε να με ταλαιπωρεί στο να με δηλώνει ότι εγώ δουλεύω για αυτόν, ναι, μέχρι και τον Ιούλιο του 2025.
19: Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται περισσότερες από 30 εταιρείες και νομικά πρόσωπα. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, χρησιμοποιούνταν εταιρείες και λήφοι και αχυράνθρωποι, ώστε οι πραγματικοί ιδιοκτήτες να αποφεύγουν τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις τους.
2: Οι κατηγορούμενοι βαραίνονται κατά περίπτωση με 5 κακουργήματα, διεύθυνση, ένταξη και συγκρότηση σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ, συνέργεια σε απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική οργάνωση.
3: Είναι μια πρωτοφανής εργαλειοποίηση της υπόθεσης για πολιτικούς λόγους και στον χρόνο που επιλέχθηκε να εκφραστεί μέσω των αρχών.
4: Πρόκειται για μια πολύ ωραία έκθεση ιδεών που θα είχε μια αξία αν ήταν Δευτέρα Τρίτη Λυκείου. Για να ασκηθούν ποινικές διώξεις τόσο σοβαρές με αυτή την συγκεκριμένη, με αυτό το συγκεκριμένο διαβιβαστικό, θεωρώ ότι τουλάχιστον είναι αστείο.
19: Το κύκλωμα, σύμφωνα με την έρευνα, χρησιμοποιούσε ως αχυρανθρώπους άτομα σε κακή οικονομική κατάσταση. Κάποιοι από αυτά εμφανίζονται και στις εκπομπές του Φίλιππου Καμπούρη σε περιφερειακά κανάλια.
5: Κάντε και εσύ, αν μπορείς.
6: Δεν θέλω να κάνω. Γιατί είναι γελίο. Είναι γελίο.
19: Κομβικό ρόλο φέρονται να είχαν 4 λογιστές, οι οποίοι χειρίζονταν τις φορολογικές δηλώσεις, τις εταιρικές διαδικασίες και την ασφάλιση των εργαζομένων. Στο μικροσκόπιο των αρχών, φυσικά, η διαδρομή του χρήματος, καθώς από λογαριασμούς εταιριών πραγματοποιήθηκαν αναλήψεις άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ.
7: Δεν πρέπει να αφαιρούμε από τις σκότες το δικαίωμα που πρέπει να έχουν πάνω στα πίτουρα. Αφήστε λοιπόν τα πίτουρα σκότες.
19: Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων, ανάμεσα τους εργαζόμενοι στην εστίαση, στην ένδυση, ακόμα και τραγουδιστές, φέρονται επίσης να έδωσαν στοιχεία στις αρχές για τον τρόπο λειτουργίας του κυκλώματος.
0: Πάμε στο Γιάννη Ζιάκα, που έχει περισσότερες πληροφορίες για αυτή την αδιανόητη απάτη εις βάρος του δημοσίου, Γιάννη Ζιάκα. Και καταλαβαίνουμε πως το μικροσκόπιο των αρχών είναι το τι γινόταν και μέσα στο κόμμα το ΛΑΟΣ, το οποίο φαίνεται πως οι απατεώνες το είχαν ως όχημα.
16: Ακριβώς, Εύα, είναι ένα μεγάλο μέρος της έρευνας το πώς μπορεί να χρησιμοποιήθηκε ο πολιτικός αυτός σχηματισμός, το ΛΑΟΣ, από τα φερόμενα μέλη του κυκλώματος και πόσο μάλλον από τον φερόμενο αρχηγό της εγκληματικής οργάνωσης, τον ίδιο τον Φίλιππο Καμπούρη. Θέλω να σου πω ότι στις επίσημες εγγραφές, οι οποίες έχουν συμπεριληφθεί και στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί, η έδρα του ΛΑΟΣ είναι στην Καλυθέα. Στην επίσημη όμως σελίδα του κόμματος στο Facebook, έδρα του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού αναφέρεται η Λεωφόρος Κηφισίας. Μια διεύθυνση στη Λεωφόρο Κηφισίας. Η ίδια διεύθυνση λοιπόν χρησιμοποιείται ως έδρα, και αυτά είναι στοιχεία από την δικογραφία, σε άλλες τρεις εταιρείες. Ένα call center, ένα νομικό πρόσωπο που είχε συσταθεί όταν ο Φίλιππος Καμπούρης επιχείρησε να διεκδικήσει την θέση του Περιφερειάρχη Αττικής, και ακόμα μία εταιρεία της οποίας το αντικείμενο δεν είναι και πάρα πολύ ξεκάθαρο. Επίσης, γνωρίζουμε από την έρευνα των αστυνομικών ότι από τον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό είχαν εκδοθεί και προς τις εταιρείες που είχαν χρησιμοποιηθεί ως κέλυφος, μερικές από αυτές εικονικές, μερικές από αυτές πραγματικές, πάνω στις οποίες είχε στηθεί η κομπίνα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, τιμολόγια εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Ένα αρκετά μεγάλο μέρος δικογραφίας λοιπόν αναφέρεται και στον πολιτικό σχηματισμό, κάποτε κόμμα του Κοινοβουλίου, και είναι ένα μέρος έρευνας. Τώρα πλέον η υπόθεση έχει περάσει στη φάση της ανάκρισης. Νομίζω ότι τις επόμενες ημέρες θα έχουμε πολύ περισσότερα στοιχεία και πολύ μεγαλύτερες αποκαλύψεις, διότι πραγματικά πρόκειται για μια υπόθεση εκατομμυρίων.
0: Ναι, μια καλοκουρδισμένη κομπίνα απατεώνων που ζημίωναν σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Είδαμε τα τεράστια αυτά ποσά, κοντά στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Μπορεί να πάνε και προς τα πάνω το δημόσιο.
16: Μπορεί και να τα υπερβαίνουν.
0: Ακριβώς, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στο πεδίο της οικονομίας τώρα, 95 εκατομμύρια ευρώ για φθηνότερο ρεύμα ρίχνει στις βιομηχανίες η κυβέρνηση μετά από αίτημα των εκπροσώπων του χώρου εδώ και 4 χρόνια. Εκτός επιδότησης μένουν οι ενεργοβόρες μικρές επιχειρήσεις όπως οι φούρνοι, προκαλώντας αντιδράσεις στον κλάδο. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε και διπλασιασμό της επιδότησης στο ναυτιλιακό πετρέλαιο, με τους ελείς όμως να παραμένουν δυσαρεστημένοι.
28: Μία άμεση επιδότηση του ρεύματος, αυτή θα αφορά κλάδους όπως τα τσιμέντα, τα τρόφιμα, τα χαρτικά, τα πλαστικά, αλλά και την πρόσθετη στήριξη των ενεργοβόρων επιχειρήσεων πέραν της αντιστάσεις εκπομπών. Είναι μια παρέμβαση που εκτιμάται ότι θα αφαιρεί από την παραγωγή συνολικά βάρη 95 εκατομμυρίων ευρώ.
5: Η επιδότηση της κατανάλωσης του ρεύματος των επιχειρήσεων θα κυμαίνεται μεσοσταθμικά στα επίπεδα των 25 ευρώ ανά μεγαβατόρα σύμφωνα με τις κυβερνητικές ανακοινώσεις και θα αφορά αρκετές εκατοντάδες μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις καθώς και κλάδους όπως η τσιμεντοβιομηχανία, η χαρτοποιία, τα πλαστικά και τα τρόφιμα.
8: Ας ελπίσουμε ότι μέχρι το Δεκέμβριο η κρίση στη Μέση Ανατολή θα έχει εκτονωθεί και οι αγορές ενέργειας θα έχουν εξομαλυνθεί. Επίσης, είναι ιδιαίτερα σημαντικό για εμάς ότι στα μέτρα που ανακοινώσατε και που θα εξειδικευτούν τις επόμενες μέρες, περιλαμβάνεται σχεδόν το σύνολο της ελληνικής βιομηχανίας, ανεξαρτήτως μεγέθους.
5: Το κατώτατο όριο της τιμής του βιομηχανικού ρεύματος μετά την επιδότηση θα καθοριστεί στα 50 ευρώ ανά μεγαβατόρα και για την ενεργοποίηση του μέτρου έχει προηγηθεί προεργασία και συζήτηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
9: Είναι εξέλιξη που επιβεβαιώνει ότι η διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής και ελληνικής βιομηχανίας αποτελεί πλέον κεντρική προτεραιότητα.
5: Όσον αφορά στην κατανομή των 95 εκατομμυρίων ευρώ, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι περίπου το 30%, δηλαδή γύρω στα 30 εκατομμύρια, θα μοιραστεί στις βιομηχανίες που είναι εκτεθειμένες στις υψηλές τιμές ρεύματος χωρίς την κάλυψη αντιστάθμισης του έμεσου κόστους ρήπων και το υπόλοιπο 70%, δηλαδή 65 εκατομμύρια ευρώ, θα κατανεμηθεί στις μεγάλες βιομηχανίες που εισπράττουν αντιστάθμιση. 1.500 χαρτοποιοί έχουν βάλει λουκέτο τα τελευταία χρόνια λόγω του ενεργειακού κόστους και σήμερα αντιδρούν γιατί, όπως λένε, μένουν εκτός επιδότησης ρεύματος.
10: Δεν έχουμε δει κάτι από όσα μέτρα έχουν πάρθει πέρα από κάποιες επιδοτήσεις.
11: Σε αναβρασμό βρίσκονται τα χαρτοποιία με το ενεργειακό κόστος να συνεχίζει να πνίγει τις επιχειρήσεις, θέτοντας πολλούς επιχειρηματίες εκτός παιχνιδιού.
13: Το καλύτερο που μπορούσαμε να κάνουμε τώρα είναι να διπλασιάσουμε την επιδότηση στο αλλιευτικό πετρέλαιο. Μακάρι να είχαμε περισσότερα χρήματα να δώσουμε ακόμα περισσότερο στους αλλιείς.
14: Προτείνουμε να υπάρχει επιδότηση μισό ευρώ ανά λίτρο, ώστε οι αλλιείς να μπορέσουν να αντέξουν αυτούς τους μήνες της κλιμάκωσης, της ενεργειακής κρίσης και της αύξησης της τιμής των καυσίμων.
5: Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ανακοίνωσε τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου μέσω ενίσχυσης de minimis.
15: Οι αλλιείς δεν έμειναν ικανοποιημένοι από τις εξαγγελίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Όπως λένε, είτε θα συνεχίσουν τις κινητοποίησεις τους, είτε θα ζητήσουν απευθεία συνάντηση με τον Μαργαρίτη Σχοινά.
17: Δεν καλύπτουν και πολλά πράγματα.
5: Διευρύνεται και η ενεργοποίηση επιπλέον πόρων για τους επόμενους μήνες, με σχετικές ανακοινώσεις να αναμένονται από το αρμόδιο Υπουργείο εντός του Οκτωβρίου.
0: Γροθιά στο στομάχι είναι, κυρίες και κύριοι, καταθέσεις συγγενών των θυμάτων στη δίκη για την πολύ νεκρή τραγωδία των Τεμπών, με τους γονείς να ζητούν δικαιοσύνη και απαντήσεις στα ερωτήματα που τους βασανίζουν και θα τους βασανίζουν για μια ζωή. Ο Πάνος Ρούτσι, υπό το βάρος της φόρτισης, μεταφέρθηκε με φορείο σε ασθενοφόρο, καθώς αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία.
29: Διασώστες του ΕΚΑΒ μεταφέρουν με φορείο τον Πάνο Ρούτσι στο ασθενοφόρο και διακομίζεται στο εφημερεύον νοσοκομείο, καθώς κατά την κατάθεσή του ένιωσε έντονη αδιαθεσία.
30: Ο Πάνος Ρούτσι κατέρευσε την ώρα που διατύπωνε αυτό το δραματικό ερώτημα: γιατί δεν μου λένε από τι πέθανε το παιδί μου.
29: Στο δικαστήριο, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε και στην απεργία πείνας που έκανε στην πλατεία Συντάγματος.
31: Στην αρχή αναρωτιόμουν αν ήταν σωστό αυτό που έκανα. Δεν μπορούσα να δεχτώ να κλείσει η υπόθεση και εγώ να μην μάθω πώς πέθανε το παιδί μου. Ήταν ο κόσμος που με βοήθησε να αντέξω.
32: Ο Τάσος ήταν αυτός που το κινητό του έστειλε το σήμα στο 112 και ακούγεται η φωνή του μέσα. Η τελευταία μας ελπίδα είναι η πίστη μας στη δικαιοσύνη, να μαθευτεί η αλήθεια.
29: Με φωνή που τρέμει, η μητέρα του φοιτητή Τάσου Κουτσόπουλου ζητά δικαιοσύνη και απαντήσεις για τις συνθήκες της τραγωδίας και τη φωτιά. Αυτό ζήτησε η οικογένειά του στις συγκλονιστικές καταθέσεις τους στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας.
33: Θέλω να μάθω γιατί κάει και ζωντανό το παιδί μου. Αυτό με ενδιαφέρει. Αν δεν υπήρχε η φωτιά, δεν θα γινόταν αυτό. Το κινητό του Τάσου κάλεσε το 112. Εκεί ακούστηκε η φωνή του. Φώναζε ο Τάσος, μην κουνιέσαι. Μια κοπέλα είπε πως την έσπρωξε ο Τάσος για να βγει έξω. Μετά δεν τον είδα, μας είπε.
34: Τα άκουσα και αναγνώρισα τη φωνή του Τάσου. Ποια μάνα δεν θα αναγνώριζε τη φωνή του παιδιού της. Ξαναζούσα την τραγωδία. Ξαναζούσα δεύτερη φορά το θάνατο του Τάσου και την επιβεβαίωση ότι το παιδί μου κάηκε ζωντανό. Ταλαιπωρήθηκε. Από τότε είπα ότι θα αγωνίζομαι μέχρι τέλους για να δικαιωθεί.
29: Την ίδια ώρα έτοιμασε σχέτιση συναφών δικογραφιών με αφορμή τις δύο προκαταρκτικές εισαγγελικές έρευνες για το κόστος των έργων που υλοποιήθηκαν από την περιφέρεια Θεσσαλίας, κατέθεσε ο Νίκος Πλακιάς.
35: Ζητήσαμε με τον δικηγόρο μου να ελεγχθούν και για τα τέσσερα υπόλοιπα υποέργα τα οποία γίνανε εκείνες τις ημέρες.
29: Η δίκη διακόπηκε και θα συνεχιστεί τη Δευτέρα.
0: Πάμε στη Γαλλία τώρα. Εκεί με αμείωτη ένταση συνεχίζεται η αναταραχή και οι μαζικές μαθητικές κινητοποιήσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Μετά τον ακροτηριασμό 15χρονου μαθητή, η κυβέρνηση πάγωσε τη χρήση χειροβομβίδων κρότου λάμψης.
1: Aujourd'hui, on est aussi ici parce qu'on a des emplois du temps qui sont dégueulasses. On n'a plus de profs, on a un lycée qui tombe en ruine. Et la seule chose qu'ils trouvent à faire, c'est enlever les téléphones.
2: Η οργή της νεολαίας στους δρόμους του Παρισιού, της Λιόν, της Μασαλίας, του Στρασβούργου, της Μομπελιέ και σε δεκάδες ακόμα πόλεις της Γαλλίας. Μαζί τους διαδηλώνει και ο δήμαρχος του Σεντενή. Ο Μπαλίμπα Καγιόκο δεν δίστασε να μπει ως ασπίδα μπροστά στους μαθητές, ώστε να τους προστατεύσει από τις δυνάμεις των ΜΑΤ. Εξέθεσε τον εαυτό του σε δακρυγόνα και όπως φαίνεται σε βίντεο, αργότερα του ρίχνουν ορό στα μάτια. Ο Μπακαγιόκο είχε δεχθεί στο παρελθόν έντονη κριτική επειδή χόρεψε μπροστά σε έναν φλεγόμενο κάδο απορριμμάτων. Οι κινητοποιήσεις των μαθητών, οι οποίοι ζητούν περισσότερους πόρους και καλύτερες συνθήκες στα σχολεία, έχουν εξαπλωθεί σε ολόκληρη τη χώρα.
3: Leaking taps and flooded toilets, collapsed ceilings and prowling rats.
2: Στο πλευρό των μαθητών τάσσονται και οι φοιτητές του Σιάν Σπο, του κορυφαίου Ινστιτούτου Πολιτικών Σπουδών του Παρισιού. Έστησαν οδοφράγματα στη λεωφόρο Σενζερμέν, δείχνοντας έμπρακτα την αλληλεγγύη τους στους μαθητές, μπροστά από τα οδοφράγματα και βουλευτές της ανυπότακτης Γαλλίας του Μελανσόν. Οι μαθητικές κινητοποιήσεις έχουν σημαδευτεί και από άγρια επεισόδια. Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν κατηγορήσει τη γαλλική αστυνομία για άσκηση δυσανάλογης βίας εναντίον παιδιών. Η γαλλική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι αναστέλλει τη χρήση χειροβομβίδων κρότου λάμψης μετά τον ακροτηριασμό του χεριού ενός 15χρονου. Ένας ακόμα έφηβος έχασε το μάτι του, ενώ σε ένα άλλο αγόρι έσπασαν τη γνάθο και τα δόντια. Σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης, οι συλλήψεις στις μαθητικές διαδηλώσεις ξεπέρασαν αυτές του κινήματος του Μαΐου του 1968. Και σήμερα λοιπόν οι μαθητές βγαίνουν ξανά στους δρόμους διεκδικώντας, όπως λένε, τα απολύτως βασικά. Ένα από τα μηνύματά τους είναι αυτό που έχουν γράψει στο πανό που έχουν ανεβάσει στο άγαλμα της πλατείας Δημοκρατίας στο Παρίσι. Τα σχολεία εγκαταλείπονται, η νεολαία θυσιάζεται.
0: Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στη δραματική κλιμάκωση τις τελευταίες μέρες στο μέτωπο Ρωσίας-Ουκρανίας. Η Μόσχα εξαπολύει μία από τις μεγαλύτερες συντονισμένες αεροπορικές επιθέσεις των τελευταίων μηνών, χρησιμοποιώντας περισσότερους από 160 πυράβλους και ντρόουνς.
4: Οι Ρώσοι χτυπούν το Κίεβο. Οι Ουκρανικές αρχές κατηγορούν τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις ότι προσπαθούν συστηματικά να καταστρέψουν υποδομές της χώρας. Ο ρωσικός στρατός χτυπάει υποδομές της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Η Ουκρανική πολεμική αεροπορία αναφέρει ότι ο ρωσικός βαλιστικός πύραυλος κατευθυνόταν απευθείας προς το Κίεβο.
6: Ένας από τους βασικούς στόχους ήταν οι ενεργειακές μας υποδομές. Οι Ρώσοι θέλουν να χτυπήσουν με επώδυνο και επιδεικτικό τρόπο.
4: Από την πλευρά του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε προειδοποιήσει τους Ουκρανούς λίγες ώρες πριν για την επικείμενη μαζική ρωσική επίθεση. Όλα αυτά την ώρα που ναυτικό ντρόουν χτύπησε πετρελαιοφόρο ανοιχτά του Σότσι στη Μαύρη Θάλασσα. Ωστόσο, δεν υπάρχει ακόμα επίσημη αναφορά από πού προέρχεται η επίθεση. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εκφράζει την αισιοδοξία του ότι θα τερματίσει τον πόλεμο.
7: Στο διπλωματικό σκέλος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε πρόταση για την αναθεώρηση του πολιτικού διεύρυνσης, η οποία περιλαμβάνει σημαντικούς περιορισμούς στην πρόσβαση της Ουκρανίας στην κοινή ευρωπαϊκή αγορά, όπως ο αποκλεισμός των ουκρανικών αγροτικών προϊόντων από την ελεύθερη αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την Ουκρανία να αντιδρά.
4: Το διπλωματικό αδιέξοδο παραμένει ανάμεσα στη Ρωσία, την Ουκρανία και τη Δύση, με κατέρωθεν κατηγορίες για την έλλειψη βούλησης επίλυσης σύγκρουσης.
0: Πάμε τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η καταδικασμένη σε θάνατο Κρίστι Πάικ ανέκτησε τις αισθήσεις της μετά από δύο θανατηφόρες ενέσεις. Η εξέλιξη αυτή έχει ανοίξει ένα κύκλο συζητήσεων και φέρνει τις δικαστικές αρχές της Νέας Υόρκης σε ένα πρωτοφανές νομικό αδιέξοδο.
12: Lawyers representing the convicted murderer Krista Pike say she is conscious and speaking in a Nashville area hospital. It comes after she survived two lethal injections in the U.S. state of Tennessee. Pike was convicted three decades ago of first-degree murder for her role in the torture and killing of a 19-year-old classmate, Colleen Slemmer.
8: Διαστάσεις θρίλερ έχει λάβει η υπόθεση της αποτυχημένης εκτέλεσης της 50χρονης Κρίστα Πάικ, που καταδικάστηκε σε θάνατο το 1995. Αφού κατάφερε να επιζήσει από την χορήγηση δύο θανατηφόρων ενέσεων, η Πάικ νοσηλεύεται σε νοσοκομείο του Τενεσί, ενώ σύμφωνα με τους δικηγόρους της, η ίδια έχει ανακτήσει τις αισθήσεις της. Η εξέλιξη αυτή φέρνει τις δικαστικές αρχές αντιμέτωπες με ένα πρωτοφανές νομικό κενό, καθώς δεν είναι ξεκάθαρο αν είναι εφικτό να υπάρξει μια δεύτερη απόπειρα εκτέλεσης.
9: This is very significant for a number of reasons because now that she is conscious, she's no longer unconscious and you have an argument that you cannot necessarily execute somebody who is then conscious because they're not competent.
8: Όπως μεταδίδουν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, οι συνήγοροι περάσπισης της Πάικ θα επιχειρήσουν να αποτρέψουν μια νέα εκτέλεσή της, εστιάζοντας στην 8η τροπολογία του Αμερικανικού Συντάγματος, σύμφωνα με την οποία υπάρχει το ενδεχόμενο ακύρωσης της θανατικής ποινής σε περίπτωση που η διαδικασία μετατραπεί σε βασανιστήριο. Επισημαίνεται πως η Πάικ καταδικάστηκε σε θάνατο για τον βασανισμό και την δολοφονία της τότε 19χρονης Κόλιν Σέρμερ πριν από 3 δεκαετίες.
0: Τώρα, μπροστά σε έναν απρόβλεπτο παράγοντα, βρέθηκαν οι υπεύθυνοι του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια των εργασιών κατασκευής του στρατηγικού έργου επέκτασης του έκτου προβλήτα. Σε πρόσφατη έρευνα, εντοπίστηκε ένας εξαιρετικά υψηλός αριθμός πιθανών πυρομαχικών του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, που δυσχεραίνει την ομαλή εξέλιξη του έργου. Και οι ηθήνοντες του οργανισμού ζητούν άμεσα τη συνδρομή της πολιτείας για την ασφαλή απομάκρυνσή τους.
10: Εδώ στο βυθό, χαρακτηριστικά στο σώμα, κατά την τελευταία μας έρευνα που κάναμε προ μήνα, πήραμε τα αποτελέσματα τώρα τελευταία, έχουν εντοπιστεί πάρα πολύ πιθανοί στόχοι ούξο, μη εκραγέντων πυρομαχικών.
11: Κάτω από την επιφάνεια του Θερμαϊκού, εκεί όπου σήμερα κατασκευάζεται το μεγαλύτερο λιμενικό έργο της χώρας και το οποίο αναμένεται να αλλάξει ριζικά τον χάρτη της Θεσσαλονίκης, ο βυθός αναδεικνύει ένα απρόβλεπτο ζήτημα. Μεγάλος αριθμός πιθανών πυρομαχικών του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου εντοπίστηκαν σε νέα έρευνα, κάποια εκ των οποίων εκτιμάται ότι μπορεί να έχουν μεγάλο βάρος.
16: Το πλήθος των ενδυνάμει πυρομαχικών που ανιχνεύθηκαν στη θαλάσσια περιοχή που βλέπετε ακριβώς πίσω μου ουσιαστικά προκαλεί δυσκολίες και στις εξκαφές αλλά και στην εξέλιξη του στρατηγικού έργου της επέκτασης του έκτου προβλήτα. Οι ηθήνοντες του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης επισημαίνουν την ανάγκη για την άμεση παρέμβαση της πολιτείας για την απομάκρυνσή τους.
10: Είναι πολύ μεγάλο το πλήθος για να μπορέσουμε να το διαχειριστούμε και να μην ζητήσουμε, όπως έχουμε πει επανειλημμένως, τη συνδρομή της πολιτείας, τουλάχιστον στο κομμάτι που αφορά τις οικονομικές και χρονικές επιπτώσεις, τουλάχιστον 80 εξ αυτών των πιθανών στόχων φαίνεται ότι είναι πάνω από 50 κιλά.
11: Σε έρευνα τον περασμένο Μάιο είχαν αποκαλυφθεί περίπου 130 έως 150 στόχοι, μεταξύ των οποίων βλήματα, οβίδες όλμων και κάσες με πυρομαχικά από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
10: Το πρώτο και βασικό μέλημα είναι η ασφάλεια. Η ασφάλεια των ανθρώπων, η ασφάλεια των εργαζομένων μας, η ασφάλεια της αναδόχου εταιρείας, των εργατών που εργάζονται εδώ, ακόμα και του εξοπλισμού.
11: Το αγκάθι κάτω από τη θάλασσα δεν παρεμποδίζει ωστόσο τη δυναμική πορεία του έργου. Η κατασκευή και τοποθέτηση των κεσών που οριοθετούν την επέκταση του έκτου προβλήτα συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς.
10: Το εργοτάξιο, επειδή έχει ακουστεί, θέλω να το επαναλάβω και να το επιβεβαιώσω, δουλεύει 24 ώρες 24 ώρες, 7 μέρες τη εβδομάδα. Κατασκευάζουμε κεσόνς, 3 κεσόνς το μήνα. Non-stop είναι όλη αυτή η διαδικασία και οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο βρίσκεται πραγματικά στον έλεγχό μας, το προχωράμε σαν κατασκευή, σαν έργο.
11: Ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης αντιμετωπίζει με ψυχραιμία το ζήτημα, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει κίνδυνος όπως δεν υπήρχε τόσα χρόνια και επαναφέρει το αίτημα για την άμεση κινητοποίηση της πολιτείας, καθώς η περισυλλογή και ασφαλής απομάκρυνση των ευρημάτων απαιτεί ειδικό χειρισμό και συντονισμένες ενέργειες.
0: Εδώ, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώνεται. Μείνετε συντονισμένοι στο Open. Να ακολουθεί αθλητικό δελτίο με τον Αντώνη Κεφαλονίτη. Αμέσως μετά η εκπομπή Εικόνες, στις 9 ξένη ταινία και στις 11 η εκπομπή Από Θαύμα, ιστορίες δεύτερης ζωής με την Κατερίνα Λάσπα. Από όλους εμάς να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ. Καληνύχτα σας.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτόρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 91 88 77 08, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για το καλύτερο.
2: Πολιτικό πρόσωπο και ποτέ δεν ξέρει κανείς τι διασυνδέσεις μπορεί να έχει για να μπει ο φάκελος κάτω-κάτω.
3: Σας ήρθε ένα χαρτί από την εφορία που έλεγε τι?
4: Να πληρώσω 1,5 χιλιάρικο φόρο για το φορολογικό έτος 2025, όπου εγώ δεν εργαζόμουν. Εγώ είχα σταματήσει την εργασιακή μου σχέση τον Ιούνιο του 24 και συνέχιζαν να με ασφαλίζουν αδιάκοπα
3: οι εταιρείες φαντάσματα.
4: Μέχρι τον Ιούλιο του 25. Καλούμε να τα πληρώσω αυτά τα λεφτά, τα οποία δεν τα έχω. Αν δεν είχα τη Βιργινία, δεν θα είχα καταφέρει τίποτα. Σε ένα μήνα τα βρήκαμε όλα.
5: Κάπως έτσι λοιπόν αποκαλύφθηκε η ιστορία μέσα από τις καταγγελίες αυτών των εργαζομένων γυναικών. Πάμε λοιπόν σε διαφημίσεις και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής επανερχόμαστε σε λίγο.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά στους 90,1. Εσείς που τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Πρωινή αφιτηρία, δεύτερη ώρα εκπομπής. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο. Απέναντί μου στον ήχο κύριος Παναγιώτης Χάλαρης. Με το κοντομάνικο, όπως πρέπει κτλ. Διότι χθες βέβαια τον έκραζα που ήρθε με το κοντομάνικο, αλλά μετά το μεσημέρι όμως είχε κανένα 27-28 βαθμούς. Οπότε προσαρμοζόμαστε στις συνθήκες. Η αλήθεια είναι ότι το πρωί έχει μια ψιλοψύχρα, μετά ανεβαίνει η θερμοκρασία, είναι αυτός ο καιρός ο ψιλοαρρωστιάρικος που λέμε ο καιρός, και πάλι σήμερα θα είναι έθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, αλλά από τα δυτικά έρχεται και πάλι έτσι μια κακοκαιρία, μια πτώση της θερμοκρασίας και κάποιες βροχές εκεί στα δυτικά από το Ιόνιο. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο φίλο τον Κώστα που έστειλε το μήνυμά του από τα όμορφα Τρίκαλα. Και πολύ πριν να λέγαμε για όλα αυτά που συνέβησαν έτσι στο κέντρο της Αθήνας χθες με την επίσκεψη Ρούμπιο και όλο αυτό το ζόρι που υπήρχε στους δρόμους, αυτή τη στιγμή όμως που μιλάμε, 6 και 5 πρώτα λεπτά, είναι όλα ανοιχτά, παιδιά. Αυτές τις ώρες είναι ώρες της μετακίνησης, οι σωστές. Τώρα βγείτε όλοι έξω. Γιατί πραγματικά, εχθές, όσοι ήσασταν στο κέντρο, μια ταλαιπωρία. Μέχρι τον Πειραιά, ναι. Και βεβαίως, επειδή ακριβώς ήξερε ο κόσμος ότι υπάρχει αυτή η μετακίνηση στο κέντρο του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, της αντιπροσωπείας κτλ. Και της ελληνικής πλευράς, κάποιοι λοιπόν προσπάθησαν να αποφύγουν, οπότε τι έγινε, η περιφερειακή δρόμη, ο Κηφισός κτλ. Ήταν πυγμένος μποτιλιάρισμα στο κόκκινο μέχρι αργά το βράδυ. Οκτώ Οκτωβρίου σήμερα γιορτάζει η Πελαγία, χρόνια πολλά σε εσάς που γιορτάζετε, έχετε κάποια επέτειο, γενέθλια. Πάμε μια βόλτα στις εφημερίδες να δούμε πώς αποτυπώνεται η επικαιρότητα στον τύπο. Εφημερίδα απογευματινή. Ομιλία ορόσημου του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Πνίκα με θέα τον Παρθενώνα. Είμαι εδώ για να αναγνωρίσω ένα χρέος. Η ιστορία της Αμερικής είναι γεμάτη από τα αποτυπώματα της Ελλάδας. Ύμνη για την αρχαία και σύγχρονη Ελλάδα. Ο κεντρικός τίτλος της εφημερίδας. Διαβουλεύσεις για αέριο από την Κύπρο μέσω Ελλάδας στον κάθετο διάδρομο το 2028. Κυριάκος Μητσοτάκης, η σχέση μας στο καλύτερο, στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών. Ρούμπιο Γεραπετρίτη, στραχοκοκαλιά της συμμαχίας μας ο κάθετος διάδρομος. Τι προβλέπει συνεργασία με την εθροφρουρά της Φλόριντα. Διπλωματική απάντηση και ισορροπίες σε τεντωμένο καλώδιο. High-tech καραϊσκάκι από το 29, σούπερ αναβάθμιση. Πόλεμος μέχρι σε σχάτων με βαριά λόγια, Βύση Καρβέλας. Η Λερναία Ίδρα στο κύκλωμα του Καμπούρη. Οι 10 καλλιτέχνες. Εφημερίδα Καθημερινή, Μάρκο Ρούμπιο, δεν θα επιτρέπαμε ποτέ μια σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας. Τα μηνύματα για το καλώδιο, τα F-35 στην Άγκυρα, τη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Επιδότηση για το πετρέλαιο θέρμανσης. Την επιδότηση στην Αντλία από τις 15 έως τις 31 Οκτωβρίου προβλέπει η τροπολογία που κατατέθηκε χθες στη Βουλή. Πρόκειται δηλαδή για οριζόντια επιδότηση, το ακριβές ύψος της οποίας θα καθοριστεί με υπουργική απόφαση και είναι πέραν του επιδόματος θέρμανσης που θα χορηγηθεί, όπως κάθε χρόνο, με κριτήρια εισοδηματικά και γεωγραφικά. Οι αλλοίς προχωρούν σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων τους, προειδοποιούν ακόμη και με αποκλεισμούς λιμανιών, καθώς δεν θεωρούν ικανοποιητικές τις κυβερνητικές εξαγγελίες για διπλασιασμό της επιδότησης στο πετρέλαιο. Αιμοδοσία. Οι υπηρεσίες 96 νοσοκομείων της χώρας ενοποιούνται υπό ένα ψηφιακό σύστημα που θα διαχειρίζεται τα αποθέματα και θα παρακολουθεί κάθε μονάδα αίματος. Στα δικαστήριο η διαμάχη για τις ζημιές στα κτίρια της Κυψέλης από τα έργα της γραμμής 4 του μετρό, τι ζητούν οι κάτοικοι. Και το θέμα φυσικά που λέγαμε νωρίτερα, στην Ισπανία έφυγε χθες ηλικία 87 ετών η Μαρή Κάρμερ Αμπασκάλ, η γυναίκα σύμβολο της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία.
τις οποίες η έξωση από το σπίτι της προκάλεσε οργή και αντιδράσεις σε ολόκληρη τη χώρα.

Πάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Μισθοί και συντάξεις, όλος ο νέος χάρτης. Τι θα ισχύσει το 2027, τι προκύπτει με βάση το προσχέδιο του προϋπολογισμού, πού διαμορφώνονται οι απολαβές ανακλιμάκιο, τι συμβαίνει με τις τριετίες και με την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς. Αύξηση 3,9% στους μισθούς, 2,8% στις συντάξεις. Οι συμφωνίες πίσω από τις κλειστές πόρτες, τα ψηλά γράμματα και ένα μήνυμα για την ελευθερία και τη δημοκρατία που απειλείται μετά με την χθεσινή βραδινή ομιλία του Υπουργού Εξωτερικών της Αμερικής στην Πνίκα. Και η τρομοκρατία στο τραπέζι Ρούμπιο Μητσοτάκη Γεραπετρίτη, το προσφυγικό στην κορυφή της ατζέντας τους, οι επιλέσεις από τη μαζική μετανάστευση και πώς θα αντιμετωπιστούν, προς άμεση ανταλλαγή πληροφοριών Αθήνας-Ουάσιγκτον, η σιβιλική απάντηση στο project της πόντισης του καλωδίου, συμφωνία για προμήθεια στρατιωτικού εξοπλισμού ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η Μαρή Κάρμεν πέθανε, η γυναίκα που ξεσήκωσε τους Ισπανούς. Δεν πρόλαβε να γυρίσει στο σπίτι της, η 87χρονη που συμβόλησε τον αγώνα κατά των εξώσεων. Ξεπούλημα, οι αγορές ομολόγων βρίσκονται σε νευρική κρίση. Και Νόμπελ χημίας, οι δύο επιστήμονες που έλυσαν γρίφο ενός αιώνα. Ελεύθερος τύπος, ισχυρή συμμαχία. Τα μηνύματα Ρούμπιο για τις σχέσεις Ελλάδας-Αμερικής. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών υποκλήθηκε στην Αθηναϊκή Δημοκρατία και τον πολιτισμό της αρχαίας Ελλάδας σε ομιλία του στην Πνίκα. Οι αναφορές σε Πλάτωνα, Αριστοτέλη, Πλούταρχο, τι είπε για τις αρχές και τις αξίες του δυτικού κόσμου, στήριξη για κάθετο διάδρομο LNG και γεωτρήσεις υδρογων ανθράκων, διπλωματική απάντηση για το καλώδιο, οι συμφωνίες που υπέγραψαν οι δύο χώρες και η συνεργασία των ενόπλων δυνάμεων με την εθνοφρουρά της Φλόριντα. Μητσοτάκη στη σύνοδο Μέντε Νέα, αναγκαία η ευρωπαϊκή απάντηση στην ενεργειακή ακρίβεια. Η εκκλησία στην εποχή των social media. Χωρίς φόβο αλλά με μέτρο. Η συμμετοχή κληρικών στα κοινωνικά δίκτυα, το συμπέρασμα της συζήτησης στην Ιερά Σύνοδο. Το Ελνίνιο και τα Ναύλα, μόλις άρχισαν οι μειώσεις στο ράφι, νέο ράλι στις διεθνείς τιμές του καφέ. Σκληρή απάντηση Βύση σε Καρβέλα, εσύ μιλάς για συντριβή, εγώ μιλάω για ντροπή, θα πάμε κόντρα και όπου βγει. Υπόθεση Καμπούρη, ο ντελιβεράς διαχειριστής 13 εταιριών και οι εικονικές δοσοληψίες. Εφημερίδα των Συντακτών. Πληρώσαμε ακριβά την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Ήλθε, πήρε 4 δισεκατομμύρια και απήλθε. Πόντιος Πιλάτος για το καλώδιο Μάρκο Ρούμπιο. Συγκεί ηχθείως από τους δύο Υπουργούς Εξωτερικών για Τουρκία και Ελληνοτουρκικά. Σφοδρές αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Μέρτς και Ούρσουλα μας βάζουν πιο βαθιά στην παγίδα του πολέμου. Απούσα η αρχιτέκτονας του πολέμου στην Ουκρανία. Ουάσιγκτον έχει φορτώσει το λογαριασμό της σύραξης στους πρόθυμους

Ελλάδας Αμερικής. Ο λαός να αντιπαλέψει την αναβαθμισμένη συμμετοχή της χώρας στα αιματοβαμμένα πολεμικά, ενεργειακά και οικονομικά σχέδια της Αμερικής, του ΝΑΤΟ, στην Ανατολική Ευρώπη και στη Μέση Ανατολή, που θα απαιτήσει νέες θυσίες από τον ίδιο και τα παιδιά του.

Νέο κύμα ακρίβεια στα τρόφιμα, λέει η εφημερίδα Ριζοσπάστη. Κοροϊδία στο τετράγωνο, συμφωνία κυβέρνηση, μεγαλεμπόρων. Αγωνιστικέ δράσει το Σάββατο από τι οργανώσει του ΚΚΕ στην Αττική για αυξήσει του μισθού και ουσιαστικά μέτρα ανακούφιση.

Εφημερίδα Δημοκρατία, Πόντιος Πιλάτος ο Ρουμπιό, υπέρ του διαλόγου με Τουρκία, ένιψε τα σχήρας του για το καλώδιο, πήρε το ναι σε όλα που ήθελε και άφησε πίσω μόνο λόγια. Το σοκ της ιδιωτικής διπλωματίας και τα καλοπιάσματα από την Πνίκα με φόντο την αρχαία Ελλάδα, χλιαρός για την Guilfoyle. Μαθήματα εξωτερικής πολιτικής παρέδωσε ο Κώστας Καραμαλής την ώρα που η κυβέρνηση έσκυβε ξανά το κεφάλι. Καταπέλτης για δύο μέτρα και δύο σταθμά της Δύσης, γιατί πολύτιμο σύμμαχος η αναθεωρητική Τουρκία, μήνυμα για εθνική στρατηγική πέρα από τις δεδομένες συμμαχίες. Εμπαιγμός Χινά στους αλλοιείς, ψίχουλα επιδότηση πετρελαίου που ανακοίνωσε. Αρχίζουν πάλι τις κινητοποιήσεις αγρότες κτηνοτρόφοι. Στους δρόμους βγαίνουν και οι μαθητές. Στα Κάγκελα οι εργαζόμενοι του Υπουργείου Περιβάλλοντος με τον Σταύρο Παπασταύρου.

Στην εφημερίδα Κόντρα, Πόντιος Πιλάτος για το καλώδιο Ρούμπιο. Να τα βρούμε με την Τουρκία, μας προέτρεψε εμέσως ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών όλο το παρασκήνιο των διαβουλεύσεων για τις ενεργειακές συμφωνίες Ελλάδας-Αμερικής. Αλέξης Τσίπρας, δεν είμαι εδώ για να διχάσω την προοδευτική παράταξη, αλλά για να ενώσω. Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος φιλοξενείται εδώ σήμερα από το δικό μας ραδιόφωνο, Παραπολιτικά 90,1, και την εκπομπή Απέναντι Μικρόφωνα του Βασίλη Σκουρή και του Σωτήρη Ξενάκη, θα βρεθεί εδώ στο στούντιο των Παραπολιτικών σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης. Κυριάκος Πιαρακάκης, η ανάπτυξη φέρνει νέες θέσεις εργασίας.

Ακίνητα έρχονται νέες αντικειμενικές αξίες για να κλείσει η ψαλίδα με τις εμπορικές. Η Ιερά Οδός του έβγαλε τσεκούρι σε καυγά για το ποιος έχει προτεραιότητα. Χιλιάδες λουκέτα τα τελευταία τρία χρόνια σε αρτοπία, σε απόγνωση μικρομεσαίοι. Αυτό αναφέρει η Ομοσπονδία Αρτοπιών Ελλάδας. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει το κέριο πλήγμα που δέχονται τα τελευταία χρόνια οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας όπως έχουν χαρακτηριστεί.

Και ο τύπος Θεσσαλονίκης, μπαράζ ελέγχων σε λεωφορεία ΟΑΣΤ με νέους ιδιώτες ελεγκτές. Στόχο σημείωση της εισιτηριοδιαφυγής στα 100 ευρώ το πρόστιμο. Στο υπάρχον δυναμικό των 40 ελεγκτών, ο ΟΑΣΤ έχει εντάξει 56 επιπλέον ιδιώτες ελεγκτές. Σήμερα στη Χαλκιδική παρουσία Μητσοτάκη τα εγγένεια του νέου μεταλλίου στις Κουριές. Πέφτουν οι υπογραφές για τη σύμβαση για τη διάνοιξη της Πόντου.

Κάπως έτσι λοιπόν διαμορφώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των εφημερίδων. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Είσαι στην Nova, κερδίζεις 5 ευρώ έκπτωση στα Simply Burgers, όπου απολαμβάνεις μυθικά burgers για μυθικές στιγμές. Τώρα μπορείς να απολαύσεις 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία σου στα Simply Burgers, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σου και παίρνοντας το deal. Και αυτό όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είσαι πελάτης της Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Λοιπόν, 6 και 24 πρώτα λεπτά. Πριν από λίγη ώρα είχαμε μια φωτιά σε ένα διαμέρισμα σε μια πολυκατοικία στο Ρέντι. Εκενώθηκε ολόκληρο το κτίριο. Η φωτιά είναι σε μια πολυκατοικία που βρίσκεται επί της λεωφόρου Φλέμινγκ, κεντρική λεωφόρος εκεί στο Ρέντι. Και μάλιστα πιθανότατα προκλήθηκε από στρώμα. Η πυροσβεστική προχώρησε φυσικά σε εκένωση του κτιρίου για προληπτικούς λόγους. Εκεί στην πολυκατοικία επί της λεωφόρου Φλέμινγκ 20. Και προφανώς τώρα αυτή η φωτιά, για να προκλήθηκε από στρώμα, κάποιος ξεχάστηκε με τσιγάρο στο χέρι, Παναγιώτη, κατά πώς φαίνονται τα πράγματα, πώς αλλιώς. Έτσι. Άμεσα έσπευσε βέβαια η πυροσβεστική, 15 πυροσβέστες, 5 οχήματα και βραχιονοφόρο, για να μπορέσει να βγάλει τον κόσμο γρήγορα από την πολυκατοικία. Δεν έχουμε κάποιες αναφορές για τραυματίες. Ας ελπίσουμε ότι είναι μόνο αυτό και ότι έχει τελειώσει.

τώρα είναι, έχουμε χιλιάδες λουκέτα σε βιοτεχνικά αρτοπία τα τελευταία 3 χρόνια λόγω των οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι αρτοποιοί. Αυτό λένε τα στοιχεία της Ομοσπονδίας Αρτοπιών Ελλάδας. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει και φυσικά το μεγάλο πλήγμα που δέχονται τα τελευταία χρόνια οι μικρές επιχειρήσεις, που είναι και επί της ουσίας η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Αυτές οι μικρές επιχειρήσεις λοιπόν βρίσκονται σε πολύ δύσκολη θέση τα τελευταία 3 χρόνια. Το σύνολο όλων αυτών του κλάδου αυτού, και της ζαχαροπλαστικής και της αρτοποιίας, έτσι και όλων αυτών των επιχειρήσεων, και το νούμερο που λέγεται, το νούμερο που αναφέρουν, είναι ότι ίσως και 5.000 επιχειρήσεις συνολικά σε αυτόν τον κλάδο να αναγκάστηκαν να βάλουν λουκέτο. Έχουν και επίσης και ένα ακόμη αίτημα οι αρτοποιοί, η αλλαγή της νομοθεσίας σε αυτό που ορίζεται ως φούρνος, προκειμένου να τεθούν συγκεκριμένα κριτήρια, ιδιαίτερα στα σημεία του bake-off, έτσι ώστε να υπάρξει σαφής διάκριση μεταξύ του παραδοσιακού αρτοποιού και των σημείων bake-off. Και αυτό διότι θεωρείται ότι πρέπει να υπάρχει η σωστή ενημέρωση, να προστατεύεται η παραδοσιακή αρτοποιία και να υπάρχει φυσικά και υγιής ανταγωνισμός. Και φυσικά όλο αυτό το λένε οι αρτοποιοί, διότι το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια, άνοιξαν πάνω από 500-600 bake-off, δηλαδή πρατήρια, να το πω απλά, και μάλιστα το 50% ανήκει σε μεγάλες αλυσίδες, σε μεγάλες αρτοβιομηχανίες. Το ενεργειακό κόστος, όπως καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ ψηλό και οι μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις δυσκολεύονται πάρα πολύ. Οι λογαριασμοί που φτάνουν κάθε μήνα είναι υπέρογγοι και ζητούν λύσεις. Ο κλάδος ζητά λύσεις. Είπαν ότι θα προσπαθήσουν να κρατήσουν όσο το δυνατόν τις τιμές, όσο αντέχουν, να τις κρατήσουν σταθερές. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει ένας ανταγωνισμός. Υπάρχει την άλλη πλευρά, υπάρχει και η μείωση της κατανάλωσης του ψωμιού, δηλαδή ο κόσμος πλέον δεν αγοράζει. Παλιότερα το ψωμί δεν έλειπε, το φρέσκο ψωμί δεν έλειπε από το τραπέζι. Σήμερα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Ο κόσμος, ακόμα και αυτό το 1 ευρώ, 1,10, 1,15, θα κοιτάξει να το εξοικονομήσει. Θα φάει το χθεσινό, μπορεί και να μην βάλει καθόλου ψωμί στο τραπέζι, διότι πλέον κόβουμε ακόμα και από παντού, έτσι, ακόμα και από τα απαραίτητα.

Επίσης, όπως σας είπα, είναι και ο ανταγωνισμός. Παίζει και αυτό το ρόλο του. Δηλαδή, πλέον το ψωμί δεν είναι πωλείται μόνο στους φούρνους, στους παραδοσιακούς φούρνους. Εκεί που οι άνθρωποι αυτοί παλεύουν να βρουν τις σωστές πρωτεσίλες, να έχουν τα καλύτερα υλικά, να καταφέρουν να κρατήσουν τον πελάτη, να έχουν μια προσωπική σχέση μαζί του. Πλέον το ψωμί πωλείται στο σούπερ μάρκετ, πωλείται σε διάφορα μαγαζιά κτλ. Σε πρατήρια. Μπορεί να βρει ψωμί κανείς και σε ένα μίνι μάρκετ. Και όλα αυτά, έτσι, δημιουργούν ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον για να επιβιώσει ένα μαγαζί. Μάλιστα έγινε και μια παρέμβαση πρόσφατα από τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Νικητή.

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.flatpub.com.

0: Sage Property Agency, ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στη περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
1: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
0: Εάν αναζητάτε έναν ενθουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
1: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
0: Shop 363 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageproperty.com.au.

0: δραστικά μέσα στην οικονομική κρίση. Δεν μπορώ να πω ότι έχουμε μεγάλη μείωση στην πώληση του ψωμίου όσο στα υπόλοιπα.
1: Δηλαδή, για πείτε μας, σε ποια προϊόντα βλέπετε εμείς.
0: Ναι, ναι, κοιτάξτε, ο κόσμος είναι εφιδωλός να αγοράσει την τυρόπιτα, να αγοράσει το πρωινό του, να αγοράσει τα κουλουράκια του, να μπει να πάρει κάτι της παραπάνω να έξω σπίτι του να φάει. Παίρνει μόνο τα βασικά.
1: Ναι.
0: Γενικά, ο κόσμος κρατάει μία άμυνα. Όσο βλέπει την κατάσταση αυτή και ακούει ότι πάμε από το κακό στο χειρότερο γενικά, κρατάει άμυνες. Μια φρατζόλα ψωμί μπορεί να την πάρει.
1: Να σας πω κάτι, εσείς τώρα που έχετε και επαφή και με άλλες χώρες, γιατί το ψωμί είναι βασικό προϊόν παντού, έτσι. Τι συμβαίνει στις υπόλοιπες χώρες, τι γίνεται με την ενεργειακή κρίση, έχετε δει πώς αντιμετωπίζετε εκεί το επάγγελμα, έχετε κάποια εικόνα?
0: Εντάξει, κάθε χώρα έχει τα δικά της χαρακτηριστικά όσον αφορά τον κλάδο. Έχουμε χώρες όπου έχει επικρατήσει η βιομηχανία και έχει εξαφανιστεί τελείως η βιοτεχνική αρτοπία. Έχουμε όμως και χώρες όπως είναι η Ιταλία και η Γαλλία που και σε αυτούς τη φιλοσοφία τους υπάρχει ο βιοτεχνικός ο φούρνος. Νομίζω ότι και εκεί ο μικρός επαγγελματίας με όλη αυτή τη, γιατί είναι διεθνής η κρίση, δεν το συζητάμε αυτό,
1: ναι.
0: Αντιμετωπίζει προβλήματα και ο καθένας στη χώρα του προσπαθεί να βρει λύσεις έτσι ώστε να μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα. Τι να σας πω.
1: Σκοπεύετε να συναντήσετε και πάλι την ηγεσία του Υπουργείου, θέλετε να κάνετε...
0: Το ότι μας αποφεύγουν δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Η ηγεσία του Υπουργείου είμαι 100% σίγουρος ότι γνωρίζει το πρόβλημα. Απλά μέσα στις δημοσιονομικές πολιτικές που ακολουθούν μας έχουν απέξει μας στο μικροβιοτέχνη. Για μένα, με ρωτάτε προσωπικά, είναι ξεκάθαρο ότι αυτό που προσπαθούν να κάνουν είναι να βγάλουν το βιοτεχνικό φούρνο από τη μέση, να μείνει μόνο η βιομηχανία. Και να σας πω, το είπα και χθες στη συνέντευξη τύπου που είπατε, ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μία διαφορά στην τιμή του ψωμίου, τουλάχιστον 1,5 ευρώ φθηνότερα εμείς οι μικροί αρτοποιοί, και είμαστε αυτοί οι οποίοι συγκρατούμε την τιμή χαμηλά. Είμαστε εμπόδιο στη βιομηχανία να ακριβίνει κι άλλο το ψωμί. Όσο είμαστε στη μέση δεν θα μπορούν να το ακριβίνουν. Και δεν το κάνουμε γι' αυτό, το κάνουμε γιατί έχουμε την άμεση επαφή με τον καταναλωτή και ξέρουμε τι περνάει. Ξέρουμε ότι τις 15 πρώτες μέρες τον φτάνει ο μισός, μετά δεν έχει λεφτά. Ξέρουμε ότι δεν θα έχει λεφτά αύριο μεθαύριο να βάλει πετρέλαιο να ζεσταθεί στο σπίτι του, και αυτό που προσπαθούμε είναι να μπορεί να με βάζει όσο πιο φθηνά γίνεται το ψωμί, που είναι το βασικότερο διατροφικό προϊόν, πάνω στο τραπέζι της ελληνικής οικογένειας.
1: Και...
0: Θα τα λέω όσο πιο γρήγορα μπορώ, γιατί είναι πάρα πολλά τα προβλήματα που έχουμε.
1: Και ένα τελευταίο ερώτημα και με αυτό να κλείσουμε. Θυμάστε άλλη τέτοια εποχή, άλλη τέτοια περίπτωση, άλλη τέτοια κατάσταση σαν αυτή που βιώνουμε αυτή τη στιγμή με την ακρίβεια παντού?
0: Στην ηλικία που είμαι, όχι, είμαι 53 χρονών, δεν ξέρω τι είχε γίνει, σίγουρα θα ήταν χειρότερα στην κατοχή, αλλά ο βιοτεχνικός ο φούρνος άντεξε και άντεξε πολλές κρίσεις. Αυτή την κρίση τώρα όμως δεν την αντέχει. Θα εξαφανιστεί ο κλάδος, πραγματικά, έτσι όπως πάμε θα εξαφανιστεί ο κλάδος.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καπλάνη. Την καλημέρα μου
0: καλά.
1: Και την
0: καλημέρα.
1: Αγάπη μου σε όλους τους αρτοποιούς που κάνουν ένα παραδοσιακό και δύσκολο επάγγελμα. Έτσι. Και είναι η ραχοκοκαλιά, αυτές οι μικρές επιχειρήσεις είναι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας.

Αγρίεψε ο Βασίλης ο Γκρυμπάς, τον βλέπω, είναι πολύ 6 και 38, έτσι, πολύ δυνατός, που λέει και ο Παναγιώτης. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους, παιδιά, καλημέρα. Η ακρίβεια που φυσικά είναι εδώ και τη βλέπουμε όλοι στην καθημερινότητά μας, από την ώρα που θα ξεκινήσουμε να πάμε στη δουλειά μας, να βάλουμε βενζίνη στο αυτοκίνητό μας, να πληρώσουμε το εισιτήριο, να πάρουμε τον καφέ, το πρωινό, όλα αυτά τα οποία τα περικόπτουμε όσο μπορούμε μαζευόμαστε για να μπορέσει να βγει ο μήνας, και βεβαίως όλα αυτά που έρχονται, γιατί όταν βλέπουμε τις διεθνείς αγορές, τις τιμές, πώς κυμαίνεται η κατάσταση, ότι δεν έχει έρθει καλά ο χειμώνας, και ακόμα από τώρα λέμε για το πετρέλαιο θέρμανσης και πόσο θα είναι αυτό, ή βλέπουμε τις τιμές του πετρελαίου και πόσο επηρεάζονται όλα τα πράγματα και οι μεταφορές και τα λοιπά. Έχουμε τις καταστροφές στην Κρήτη, εκεί όπου δεν πρόλαβε να γίνει η καταστροφή και να καταστραφεί ολική η παραγωγή, και πάλι έχουμε ανατιμήσεις ήδη τις πρώτες ημέρες. Με επαγγελματίες να μιλούν για ακόμη και για ελλείψεις στην φέτα, στο τυρί. Έτσι, να λένε ότι υπάρχει περίπτωση, ας πούμε, σε πολλές περιπτώσεις, να μην βρίσκουμε ελληνικό προϊόν στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Στο μεταξύ, άσχετο και σχετικό με την Κρήτη και με αυτό που συνέβη με την κακοκαιρία, μετά την κακοκαιρία θερίζει στο Ρέθυμνο η γαστρεντερίτιδα. Γίνεται ο κακός χαμός, μάλιστα οι υγειονομικές αρχές εκεί σήμεραν συναγερμό. Υπάρχει ραγδαία αύξηση των περιστατικών τις τελευταίες ημέρες. Πάνω από 30 κρούσματα έφτασαν στο νοσοκομείο. Οι τοπικές υπηρεσίες υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας έχει ξεκινήσει μια επιδημιολογική χνηλάτιση για να εντοπιστεί τι ακριβώς έχει συμβεί, και σύμφωνα με τα σενάρια που εξετάζουν οι αρχές είναι ότι πιθανότητα συνδέονται τώρα αυτά τα κρούσματα γαστρεντερίτιδας με την ποιότητα του νερού, η οποία ενδεχομένως επηρεάστηκε ειδικά μετά από αυτές τις καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν πρόσφατα το νησί.

0: Και ενώ έχουμε αυτά τα περιστατικά, έχουμε όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω από την οικονομία που μας επηρεάζουν πάρα πολύ στην καθημερινότητά μας. Έχουμε και όλα αυτά τα περιστατικά καθημερινής τρέλας στους δρόμους της Αθήνας. Δηλαδή, έρχεται από τη μία ο Μάρκο Ρούμπιο και γίνεται ο κακός χαμός στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και να που δεν ήταν ο Μάρκο Ρούμπιο, πάλι κακός χαμός γίνεται και μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις ξεφεύγουν τα πράγματα. Δηλαδή, ο κόσμος βγάζει νεύρα εκεί που δεν πρέπει. Στο δρόμο, σε μια διαδρομή, πηγαίνοντας στη δουλειά του, είναι όλοι με το ζωνάρι λιμένο που λένε. Ένα τέτοιο περιστατικό είχαμε χθες στην Θεσσαλονίκη, όπου ξαφνικά βγήκαν και φώνασαν έτσι από τον μπαλκόνι. Βλέπαμε εικόνες, κάποιος είχε καταγράψει με το κινητό έναν φοβερό τσακωμό που πιάστηκαν στα χέρια οδηγοί. Και ένα επίσης, ακούστε τώρα, ένα τρομερό περιστατικό που έγινε στην Ιερό Οδό χθες στις 11, γύρω στις 11. Διαφώνησαν δύο οδηγοί για την προτεραιότητα. Άρχισαν να βρίζει ο ένας τον άλλον, κατέληξαν σε απειλές και μάλιστα ο ένας πήρε το τσεκούρι και προκάλεσε φθορές σε αυτοκίνητο.
1: Τσεκούρι.
0: Στην Ιερά Οδό. Έγινε στην Ιερά Οδό, στη συμβολή με τη Σπύρου Πάτση. 55χρονος οδηγός βαν και ένας 49χρονος που οδηγούσε αυτοκίνητο. Οι δύο άνδρες αρχικά διαπληκτίστηκαν για το ποιος πρέπει να περάσει πρώτος. Άρχισε να κλιμακώνεται όλο αυτό και ο 55χρονος, ο οδηγός του βαν, παίρνει το τσεκούρι και στρέφεται εναντίον του 49χρονου. Προκάλεσε φθορές στο αυτοκίνητό του και αμέσως ευτυχώς έφτασαν οι αστυνομικοί της ομάδας Ζήτα, οι οποίοι συνέλαβαν τον 55χρονο και τον οδήγησαν στο τμήμα δίωξης εξιχνίασης εγκλημάτων Κολωνού. Πήρε το τσεκούρι να χτυπήσει άνθρωπο, γιατί είχε κάποιος, ας πούμε, προτεραιότητα, είχε κάποιος άλλος προτεραιότητα κτλ. Ή τέλος πάντων, όποιος και αν είχε προτεραιότητα. Αλήθεια τώρα, τσεκούρι. Δηλαδή, το είχε και έτοιμο, ας πούμε. Καλά κυκλοφορούν με τσεκούρια μέσα στα αυτοκίνητα.

Πάμε να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε, σας εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς χρέωση, και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και κάτι ακόμα, αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, αυτή γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις και επαναρχόμαστε σε πολύ λίγο.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Την καλημέρα μου, την αγάπη μου, στο φίλο το Γιώργο το Βρέτα, τακτικός ακροατής της εκπομπής. Καλημέρα, Γιωργάρα μου, καλημέρα. Καλή Πέμπτη να έχουμε. Καλημέρα και στον Αλέξη και στην Αμελή που ετοιμάζονται να πάνε σχολείο. Προπαρασκευή από εμάς. Καλημέρα φυσικά και στο φίλο το Δημήτρη που στέλνει και αυτό το μήνυμά του. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Αντώνη με το ωραίο όνομα από τα όμορφα Χανιά. Λοιπόν, ωραίος ο Κρυμπάς, ναι.
1: Το θυμήθηκα.
0: Λες να είναι ερωτευμένος ο Κρυμπάς. Τι άμμο, ρε, ξέρω.
1: Σίγουρα είναι με τη Σεράνο.
0: Με τη Σεράνο είναι σίγουρα. Καλημέρα, καλημέρα Βασίλη μας. Αγαπημένε. Λοιπόν, τώρα η Αλής, πάμε τώρα στους ψαράδες, διότι χθες ανακοινώθηκε ότι διπλασιάζεται το πετρέλαιο, επιδότηση του πετρελαίου για τους Αλής. Όμως, οι Αλής αποφάσισαν να κλιμακώσουν τις κινητοποίησεις τους. Δεν τους ικανοποιεί η ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Κάνουν λόγο για ψίχουλα στην επιδότηση στο πετρέλαιο. Δεν κατάφεραν λοιπόν αυτές οι κυβερνητικές εξαγγελίες να κατευνάσουν τις αντιδράσεις. Συνεχίζουν λοιπόν οι ψαράδες να διατηρούν τα σκάφη τους δεμένα, διαμηνύουν ότι όχι μόνο δεν θα κάνουν πίσω, αλλά είναι έτοιμοι και να κλιμακώσουν. Και μάλιστα ζητούν και συνάντηση με τον κύριο Μαργαρίτη Σκηνά. Τώρα, όσον αφορά τις εξαγγελίες, πρόκειται για μια ενίσχυση που αυξάνεται στα 32 λεπτά ανά λίτρο από 16 που ήταν για τον Απρίλιο και τον Μάιο του 2026 και στα 24 λεπτά για το διάστημα Ιουνίου-Αυγούστου. Η απάντηση αυτή όμως απέχει πολύ μακριά από το αίτημα των επαγγελματιών, οι οποίοι ζητούν επιδότηση τουλάχιστον 50 λεπτών ανά λίτρο, και μάλιστα έχουν πει και εδώ, σε αυτήν εδώ την εκπομπή, ότι αυτή η τιμή είναι η τιμή που δίνουν σε όλη στην Ευρώπη. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, το μέτωπο είναι και παραμένει ανοιχτό. Έγινε μια σύσκεψη, συμμετείχαν εκπρόσωποι από 13 λιμάνια της χώρας, αποφάσισαν να απαιτήσουν συνάντηση με τον Υπουργό και να στείλουν πολύ σαφές μήνυμα ότι αν δεν υπάρξει ανταπόκριση θα ακολουθήσει νέα δυναμική κινητοποίηση. Και μάλιστα βάζουν κάτω το κόστος, έτσι, διότι λένε ότι ένα μεσαίου μεγέθους σκάφος χρειάζεται περίπου 1.200 έως 1.600 ευρώ μόνο και μόνο για τα καύσιμα. Στα μεγαλύτερα τώρα σκάφη, η δαπάνη μπορεί να ξεπεράσει ακόμα και τα 2.500 ευρώ. Επομένως, αυτή η επιδότηση για την οποία μιλά το κράτος και ανακοινώνει είναι ψίχουλα. Η ιχθυόσκαλα εκεί στα Χανιά παρέμεινε κλειστή. Οι επαγγελματίες λένε ότι πέρα από τα καύσιμα υπάρχει θέμα και με την μη κατανομή ευρωπαϊκών κονδυλίων. Κάνουν λόγο για αθέμητο ανταγωνισμό. Και βεβαίως λένε ότι υπάρχει μια δραστηριότητα ιδιωτών, ανεξέλεγκτη. Και το άλλο θέμα που είχαμε θίξει επίσης από την εκπομπή, ότι δεν έγινε καμία αντιμετώπιση του λαγοκέφαλου. Δηλαδή όλα αυτά ήταν μια φιέστα που λέγανε ότι ναι, μια φούσκα δηλαδή, ναι θα αντιμετωπιστεί, ναι θα πάρετε χρήματα κτλ. Πάει αυτό, ξεχάστηκε.

Το βλέμμα λοιπόν είναι στραμμένο την ερχόμενη Κυριακή στο ενετικό λιμάνι στο Ηράκλειο. Θα γίνει παγκρίτιο συλλαλητήριο, θα συμμετέχουν όλες οι κατηγορίες του κλάδου, οποδίτες, παράκτη αλής, μηχανότρατες, γρηγροί, τοπικές δράσεις κτλ. Σε όλη τη χώρα θα έχουμε όμως κινητοποίησεις. Την καλημέρα μου, την αγάπη μου στον κύριο Λάμπρο που μας πήρε τηλέφωνο και στον κύριο Κώστα από τη Μάνδρα Αττικής. Καλημέρα σας, να έχετε μια όμορφη Πέμπτη. Μια όμορφη Πεμπτούλα, για να τα λέω σωστά.

Τώρα κτηνοτρόφοι και αγρότες αρχίζουν και πάλι κινητοποίησεις. Λένε ότι υπάρχουν πολλές εκκρεμότητες στις πληρωμές, είναι ανοιχτές πολλές εκκρεμότητες εκεί, ιδιαίτερα στη Μεσσηνία. Παραγωγή πραγματοποίησαν χθες παράσταση διαμαρτυρίας έξω από την ΑΔΕ στην Καλαμάτα. Λένε ότι αν δεν υπάρξουν λύσεις στα προβλήματά τους, θα έχουν πολύ πιο δυναμικές κινητοποίησεις φέτος, μεγαλύτερες μάλιστα και από τις περσινές. Το μεγαλύτερο πρόβλημά τους είναι οι αγροτικές ενισχύσεις. Υποστηρίζουν ότι δεν έχουν λάβει ούτε ένα ευρώ από τις πληρωμές που περιμένουν και ότι η δραστηριότητα βρίσκεται σε εξέλιξη, αλλά ήδη δεν έχουν λάβει τις επιδοτήσεις και είναι αντιμέτωποι με πολύ, με πολύ μεγάλα οικονομικά προβλήματα. Και μάλιστα είναι και ξεκινά τον επόμενο μήνα, στα τέλη μάλλον του μήνα, και η ελαιοκομική περίοδος. Έτσι είναι και μαζεύουν τις ελιές οι άνθρωποι εκεί και εκεί χρειάζονται μια στήριξη.

0: Είναι πολλά τα θέματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες, το πετρέλαιο, το ρεύμα, τα λιπάσματα, οι σπόροι, έτσι, όλα αυτά τα λένε.
1: Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος σκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λίθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».

0: Η απώλεια ενός αγαπημένου μας ανθρώπου είναι μια σκληρή πραγματικότητα την οποία δυστυχώς όλοι μας αντιμετωπίζουμε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ζωής μας.
1: Έχοντας μεγάλη εμπειρία στο χώρο, το Γραφείο Τελετών Euro Funeral Services που διευθύνει η οικογένειά μας, φροντίζουμε επικίδια τελετή να πραγματοποιείται από εμάς με τον πρέποντα σεβασμό και κατάνοιξη.
0: Ο αποχαιρετισμός των αγαπημένων σας προσώπων αποτελεί μια κατάσταση έντονου πένθους και ψυχικού πόνου, την οποία αντιμετωπίζουμε με συμπόνια, ανθρωπιά και σεβασμό. Δεν είστε μόνοι σας σε αυτόν τον επώδυνο αποχαιρετισμό. Στεκόμαστε στο πλευρό σας και σας βοηθάμε να τιμήσετε τους αγαπημένους σας ανθρώπους όπως τους αξίζει.
1: Δείχνοντας απόλυτο σεβασμό στα αγαπημένα σας εκλειπώντα πρόσωπα, νιώθουμε έντονα την ηθική υποχρέωση να σταθούμε δίπλα σας και να σας στηρίξουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής σας.
0: Με ιδιόκτητα αυτοκίνητα και εξειδικευμένο προσωπικό, βρισκόμαστε άμεσα δίπλα σας για να σας εξυπηρετήσουμε.
1: Στόχος μας είναι η άριστη εξυπηρέτησή σας και η ποιότητα των υπηρεσιών μας σε προσιτές τιμές. Το κεντρικό μας γραφείο είναι ανοιχτό για εσάς και βρίσκεται σε περίοπτη θέση στη διεύθυνση 890 Canterbury Road, Roselands.
0: Αναλαμβάνουμε επίσης την κατασκευή του μνήματος σε προσιτή τιμή με συμφωνία σε μορφή πακέτου. Επικοινωνήστε μαζί μας 24 ώρες το 24ωρο στο τηλέφωνο 9759 9759, για να σας πληροφορήσουμε τις ευκολίες που σας προσφέρουμε. Είμαστε πάντοτε στο πλευρό σας τη στιγμή που μας χρειάζεστε.

0: Ακόμα ένα. Καλή σας ημέρα, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Κινητοποίηση της πυροσβεστικής για φωτιά σε διαμέρισμα δευτέρου ορόφου πολυκατοικίας επί της λεωφόρου Φλέμινγκ 20 στου Ρέντι. Εκενώθηκε το κτίριο ενώ δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί. Η φωτιά φαίνεται να ξεκίνησε από στρώμα, επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Κάλεσμα στην Ευρώπη να ακολουθήσει το ελληνικό παράδειγμα, απίθυνο επικεφαλής αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπι, ο οποίος από την Αθήνα χαρακτήρισε τη χώρα σύμμαχο πρότυπο. Σε ό,τι αφορά τον κάθετο διάδρομο, ο κύριος Ρούμπι ότι η επέκτασή του έχει εδραιώσει την Ελλάδα ως ενεργειακό ασφαλή κόμβο και έχει διευκολύνει την αύξηση των εξαγωγών αμερικανικού LNG προς την Ευρώπη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, επισημένοντας το ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας και γέφυρας με τον αραβικό κόσμο, καθώς και τη συμβολή της στην ενεργειακή ασφάλεια και την αυσιπλοεία. Ο Αμερικανός Υπουργός μίλησε για πολύ ισχυρή εταιρική σχέση και ιστορική συμμαχία που επεκτείνεται πέρα από την άμυνα και τη διπλωματία στην ενέργεια, το εμπόριο και τις επενδύσεις. Βραχνάς η ενέργεια για τους αρτοποιούς, το κόστος έχει ανέλθει στα 1.500-2.000 ευρώ από 1.000-1.500 που ήταν, τόνισε ο πρόεδρος Συντεχνίας Αρτοποιών Αθηνών Προαστίων και Περιχώρων, Ιάσος Καπλάνη, στο πλαίσιο της έρευνας για την ακρίβεια του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1. Σημείωσε πως έχουν βάλει λουκέτο 1.500 φούρνοι, ενώ είπε ότι οι επιβαρύνσεις θα φέρουν και άλλα λουκέτα. Ζήτησε την αλλαγή της νομοθεσίας του 2015 για τη χρήση του όρου φούρνος, έκανε λόγο για αθέμητο ανταγωνισμό από αλυσίδες και προϊόντα και διευκρίνησε ότι φούρνος είναι το σημείο εκείνο που παρασκευάζεται και πωλείται και όχι μια ζύμη που έχει κατασκευαστεί αλλού και είναι κατεψυγμένη. Στην Ολομέλεια της Βουλής ψηφίζεται σήμερα η τροπολογία για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης που κατατέθηκε σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Ναυτιλίας. Το ακριβές ποσό της επιδότησης θα καθοριστεί με υπουργική απόφαση πριν από την έναρξη του μέτρου. Υπενθυμίζεται ότι ο Πρωθυπουργός είχε ανακοινώσει πως τιμή θα συγκρατηθεί σε επίπεδα κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με βασικό πυρήνα την ενίσχυση της προστασίας των οφειλετών και την αυστηρότερη εποπτεία των servicers. Παράλληλα, περιλαμβάνει σημαντικές ρυθμίσεις για τη φορολόγηση των κρυπτοστοιχείων, την κεφαλαγορά και το τραπεζικό σύστημα, το αγροτικό πετρέλαιο, τις ηλεκτρονικές πληρωμές, την αγορά καυσίμων αλλά και τη νέα λογιστική λειτουργία της Γενικής Κυβέρνησης. Στα 3,82 δισεκατομμύρια ευρώ διαμορφώθηκαν τον Αύγουστο οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου. Τα δημόσια νοσοκομεία οφείλουν 1,331 δισεκατομμύρια ευρώ σε προμηθευτές, ποσό αυξημένο κατά 93 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με τον Ιούλιο του 2026. Οι οφειλές των ασφαλιστικών ταμείων ανήλθαν σε 733 εκατομμύρια ευρώ. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ, γυναίκα σύμβολο της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία. Υπενθυμίζεται ότι στις 23 Σεπτεμβρίου εκδιώχθηκε από το σπίτι της όπου ζούσε για 7 δεκαετίες και χάρη στην πίεση του κόσμου μπόρεσε σχεδόν να επιστρέψει σε αυτό αφού ο ιδιοκτήτης συμφώνησε στο μίσθωμα, ωστόσο η υγεία της είχε κλονιστεί. Την Κυριακή θα απολογηθούν στον ανακριτή ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και 9 συγκατηγορούμενοι τους για την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη κατά περίπτωση για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα. Στη Διεθνή Ενημέρωση, διώξει σε βάρος 6 δημοσιογράφων άσκησαν οι Αιγυπτιακές αρχές επικαλούμενες στην νομοθεσία κατά της τρομοκρατίας. Στα αθλητικά, 3 χρόνια μετά την αποχώρησή του από τα γήπεδα, ο Νταβίτ Σίλβα επιστρέφει στα 40 του για λογαριασμό ομάδας της πρώτης κατηγορίας του Χονγκ Κονγκ. Η ΑΕΚ επικράτησε 95-93 της Βίλπας για την πρεμιέρα του Basketball Champions League.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 25 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Βγείτε από τις καβάντες σας. Ο Ρούμπιο έφυγε, οι δρόμοι άνοιξαν. Να πω την αμαρτία μου. Κάποιες ώρες χθες η Αθήνα ήταν υπέροχη. Υπέροχη. Υπήρχαν κάποιες ώρες που δεν μπορούσες να κουνηθείς, δηλαδή που κλείνανε οι δρόμοι κτλ. Και ήταν εξαιρετικά δύσκολη. Αλλά υπήρχαν κάποιες ώρες που κυκλοφορούσες κανονικά στο κέντρο της Αθήνας, γιατί δεν ήταν η ώρα που κλείνανε τους δρόμους. Αλλά επειδή δεν είχε κατέβει πάρα πολύς κόσμος, ήταν υπέροχη. Ήταν όπως θα έπρεπε να είναι. Πήγαινες και ερχόσουνα χωρίς κανένα πρόβλημα. Να παίρνουμε διδάγματα. Όχι να ανεβαίνουμε προς τα πάνω που λένε, να χτίσουμε και κάνα δύο ρόφους ακόμα για να γίνουμε περισσότεροι, αλλά να κάνουμε. Με κάποιο τρόπο να αδειάσουμε, να γίνουμε λιγότεροι. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. 5η, 8 έχει ο Οκτώβρης, 2026 το έτος, για όσους έχουν χαθεί μέσα σε καμιά χρονοσκουλικότρυπα εκεί του σύμπαντος και δεν ξέρουμε που βρισκόμαστε. Μπερδευόμαστε κιόλας, είναι η αλήθεια, με τα μπροσπίσω της επικαιρότητας προφανώς. Και εδώ επικρατεί το αποτύπωμα, τα απόνερα της επίσκεψης του Ρούμπιο στην Αθήνα, της εντυπωσιακής, είναι η αλήθεια, ομιλίας εχθές το βράδυ από την Πνίκα με φόντο την Ακρόπολη, αυτό το σύμβολο της δημοκρατίας. Τώρα, αν και αυτοί που μιλούσαν μπροστά από την Ακρόπολη έχουν κάποια σχέση με τη δημοκρατία, είναι μια άλλη συζήτηση. Όπως και να έχει, η εικόνα αυτή που ταξίδεψε σε ολόκληρο τον κόσμο είναι διαφήμιση. Το ότι προσφέραμε αυτή την εικόνα στον Υπουργό Εξωτερικών και πιθανό υποψήφιο για το προεδρικό χρήσμα από τους Ρεπουμπλικάνους, είναι μια άλλη συζήτηση. Αν έχουμε δουλειές, δηλαδή τώρα όποιος έρχεται θα μιλάει μπροστά από την Πνίκα, ή ήταν ειδική προσφορά επειδή είναι Αμερικανός και έχουμε καλές σχέσεις.

πολλά τα μηνύματα, πολλές συναντήσεις, πολλές σπόντες. Πολλά καταλάβαμε, ακόμα και από αυτά που δεν είπε ο κύριος Ρούμπιο, διότι καταλαβαίνετε ότι οι σχέσεις μπορεί να είναι θερμές, αλλά δεν θα τα κάνουμε κιόλα ίσωμα. Δεν είμαι πολύ βέβαιος, επειδή ακούω από εδώ και μέρες, από τότε που ανακοινώθηκε ότι ο κύριος Ρούμπιο δεν θα πάει στην Τουρκία, δεν είμαι πολύ βέβαιος ότι είναι πάρα πολύ καλό. Πρώτα απ' όλα, ο Ρούμπιο δεν έχει τις καλές σχέσεις με την Τουρκία. Αυτό είναι ένα ζήτημα από μόνο του. Δεν είμαι πολύ βέβαιος ότι δεν πρέπει να υπάρχουν τέτοιου είδους επαφές για να μεταφέρονται τα ζητήματα και τα αιτήματα προς την πλευρά της Τουρκίας. Δηλαδή, δεν είναι ότι είναι και απομονωμένη η Τουρκία. Μια χαρά μιλάει ο ίδιος ο Τραμπ με τον Ερντογάν και μια χαρά κάνουν δουλίτσες οι δυο τους και όλοι μαζί. Οπότε, καλό είναι να υπάρχει ένας διάβλος επικοινωνίας και όταν είναι δύσκολες οι εποχές να μεταφέρονται τα μηνύματα έτσι όπως πρέπει. Θα επιστρέψουμε στο Ρούμπιο, θα τα δούμε αναλυτικά, θα έχουμε και καλεσμένους για να κάνουμε την αποτίμηση αυτής της επίσκεψης. Η μέρα για την ακρίβεια το βράδυ προχωράει με μία ακόμα φωτιά σε μια πολυκατοικία, σε ένα διαμέρισμα για την ακρίβεια στο Ρέντι. Φαίνεται πως η φωτιά ξέσπασε από στρώμα. Έχω την αίσθηση ότι είναι πολύ νωρίς για να έχουμε τέτοιου είδους φωτιές στα σπίτια. Δεν ξέρω, θα δούμε στην πορεία τι ακριβώς έχει γίνει. Αλλά λίγο το νου μας, γιατί έρχεται και χειμώνας και γιατί ο χειμώνας μοιάζει να είναι και δύσκολος ενεργειακά. Οπότε καταλαβαίνω ότι πολλοί θα ψάξουν εναλλακτικές μορφές για να ζεσταθούν. Προσοχή πρώτα απ' όλα η ασφάλεια όλων μας. Και η ασφάλεια των ανθρώπων που χρησιμοποιούν εναλλακτικές μορφές θέρμανσης, αλλά και η ασφάλεια των ανθρώπων που είναι γύρω-γύρω. Η φωτιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου, γρήγορα επεκτάθηκε στο εσωτερικό του διαμερίσματος, προκαλώντας πυκνούς καπνούς που εξαπλώθηκαν σε ολόκληρο το κτίριο. Η πολυκατοικία είναι επί της λεωφόρου Φλέμινγκ στην Νίκαια. Εκενώθηκε η πολυκατοικία, ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο και προχώρησαν σε επιχείρηση εκένωσης της πολυκατοικίας, καθώς υπήρχε κίνδυνος για τους ενοίκους των υπολείπων διαμερισμάτων. 5 πυροσβεστικά οχήματα με 15 πυροσβέστες και ειδικό πυροσβεστικό όχημα με βραχίωνα προκειμένου να συνδράμει στην επιχείρηση εφόσον απαιτούσαν συνθήκες κυρίως για τον απαγκλωβισμό, διότι αυτό είναι ένα ζήτημα. Τέθηκε φωτιά υπό έλεγχο, ωστόσο οι πυροσβέστες συνέχισαν για αρκετή ώρα την επιχείρηση προκειμένου να ελεγχθεί απολύτως όλο το κτίριο και να διαπιστωθεί ότι δεν είχε παραμείνει κάποιος ένικος εγκλωβισμένος, ότι δεν υπήρχε κανένας κίνδυνος. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης απαγκλωβίστηκαν ένικοι, μεταξύ των οποίων ηλικιωμένοι, άτομα με προβλήματα υγείας και οικογένειες με μικρά παιδιά. Οι δύο ηλικιωμένοι εγκλωβίστηκαν στο διαμέρισμα.

νομοσχέδιο του Υπουργείου Ναυτιλίας, όπου αφορά την επιδότηση για το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο στην Αντλία θα είναι από τις 15 Οκτωβρίου. Κατατέθηκε στην Βουλή. Το ακριβές ύψος της επιδότησης θα καθοριστεί με υπουργική απόφαση και είναι πέραν του επιδόματος θέρμανσης που θα χορηγηθεί όπως κάθε χρόνο με κριτήρια εισοδηματικά και γεωγραφικά. Άνοιξε έτσι όπως θα έπρεπε η διαδικασία για την επιδότηση στην Αγγλία που λένε. Περιμένουμε την επόμενη Τετάρτη να μάθουμε και το οριστικό ποσό, τον οριστικό τρόπο που θα επιδοτηθεί το πετρέλαιο θέρμανσης και βέβαια και να μάθουμε και τα νεότερα κριτήρια σε σχέση με, με το επίδομα θέρμανσης, δηλαδή αν και κατά πόσο θα αυξηθεί το επίδομα θέρμανσης. Η αλήθεια είναι ότι η ενέργεια παραμένει το μεγαλύτερο πρόβλημα σε ολόκληρο τον κόσμο, όχι μόνο στην Ελλάδα. Το πετρέλαιο, το Brent είναι πάνω από τα $102 το βαρέλι, 102,35 αυτή τη στιγμή. Το φυσικό αέριο ξανατσίμπησε, είναι στα $78,5 το βαρέλι. Προφανώς και το ζήτημα είναι τα δύο ανοιχτά μέτωπα. Δεν είδα από την επίσκεψη Ρούμπιο ή την ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ να μοιάζει ότι κάτι πηγαίνει προς το τέλος. Μάλιστα η επίκληση των περσικών πολέμων μάλλον έφερε στο νου μας ότι ο κ. Ρούμπιο είχε στο μυαλό του το Ιράν όταν έλεγε για τους περσικούς πολέμους. Μίλησε για τη δημοκρατία, μίλησε για τους αρχαίους, μίλησε για το δίκαιο, μίλησε για πράγματα που στην πραγματικότητα όμως αυτή την εποχή οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν είναι και πάρα πολύ κοντά τους, ειδικά με το διεθνές δίκαιο. Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν τα πηγαίνει και πάρα πολύ καλά. Η όλη περιγραφή του πράγματος εμένα μου έκανε λίγο ότι ξεκινάει ένας πόλεμος των πολιτισμών και αυτό είναι, θα πει κάποιος, η συνέχεια των προηγούμενων πολέμων που έκαναν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ή η έναρξη ενός νέου γύρου αντιπαραθέσεων σε ολόκληρο τον κόσμο. Και αυτό προβληματίζει, διότι είμαστε μάλλον στην σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού, στην καθοδική τροχιά της ιστορίας. Αυτά δεν τα λέω για να υποβαθμίσω την παρουσία Ρούμπιο στην Ελλάδα. Προφανώς και είναι πάρα πολύ σημαντικό ο Υπουργός Εξωτερικών να βρίσκεται στην χώρα μας και να μιλάει με τον Πρωθυπουργό, με τον Υπουργό Εξωτερικών, να συζητούν τα ανοιχτά μηνύματα, να στέλνει μηνύματα, τα ανοιχτά ζητήματα και να στέλνει μηνύματα προς όλες τις κατευθύνσεις. Έδωσε και μια συνέντευξη στην Καθημερινή στον Αλέξη Παπαχελά και χαρακτηρίζει αδιανόητο το ενδεχόμενο ελληνοτουρκικής σύγκρουσης, σύμφωνα με όσα είπε ο κύριος Ρούμπιο. Μιλάει για την ετοιμότητα των ΗΠΑ της Αμερικής να παρεύουν και να δραστηριοποιηθούν παρασκηνιακά, αξιοποιώντας τη διπλωματική ισχύ τους προκειμένου να αρθούν πιθανά εμπόδια για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης, και όσον αφορά την προοπτική να αποκτήσει η Τουρκία μαχητικά αεροσκάφη F-35, τονίζει ότι παραμένει σε κρεμότητα το θέμα των S-400 και μέχρι να διευθετηθεί αυτό δεν μπορούν να παραδοθούν F-35 στην γειτονιά. Όπως καταλαβαίνουμε, δεν λέει όχι, αλλά λέει ότι προς το παρόν, υπό αυτές τις συνθήκες, δεν θα πάρουν τα F-35 οι Τούρκοι. Επίσης, αναλύονται και οι προτεραιότητες των ΗΠΑ στη σύγκρουση με το Ιράν αλλά και τις εξελίξεις στην Ουκρανία. Αυτή τη στιγμή μοιάζει να είναι εγκλωβισμένες οι ΗΠΑ στον πόλεμο με το Ιράν και να μην ξέρουν πώς να το διαχειριστούν όλο αυτό. Στο μέτωπο του καλωδίου νομίζω πολύ σημαντικό ρόλο θα παίξουν οι γαλλικές εκλογές, όπου εκεί τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα και εξαιρετικά τεταμένα. Ο κύριος Ρούμπιο είπε ότι σε θέματα ιδιωτών να τα λύσουν οι ιδιώτες και λίγο σαν να είπε ότι θα μπορούσε η Γαλλία να παίξει τον ενδιάμεσο ρόλο σε αυτό το πράγμα, να ενημερώσει την Τουρκία, αυτό ήταν το γενικό πλαίσιο, να ενημερώσει την Τουρκία για το τι γίνεται εκεί ώστε να λυθούν τα ζητήματα. Θα ήταν ένας καλός τρόπος.

αν θεωρούμε ότι με αυτή την λογική υπάρχει μια προοπτική ηρεμίας στα ήδη τεταμένα νερά, με την Τουρκία να ανεβάζει μέρα τη μέρα την ένταση. Προφανώς και ο κύριος Ρούμπιο αναφέρθηκε και στον κάθετο διάδρομο, το χαρακτήρισε ραχοκουκαλιά της συμμαχίας ΗΠΑ με την Ελλάδα. Είναι δεδομένο ότι ενδιαφέρονται πάρα πολύ οι Αμερικανοί. Είναι η πύλη εισόδου στην Ευρώπη η Ελλάδα και ο κάθετος διάδρομος για την υπόλοιπη Ευρώπη, σε μια εποχή που η Ευρώπη ψάχνει πώς θα απεξαρτηθεί πλήρως από το ρωσικό αέριο, χωρίς να είχε φροντίσει από την αρχή για το τι θα γίνει αυτό, και αυτό και βλέπουμε τις τιμές να εκτοξεύονται. Ο κάθετος διάδρομος για τις ΗΠΑ είναι προτεραιότητα, είναι από τα ζητήματα που τους απασχολούν πάρα πολύ, και γι' αυτό και οι σχέσεις μας αυτή την εποχή είναι εξαιρετικά καλές. Το είπα, θα το ξαναπώ, η παρουσία του κυρίου Ρούμπιο μπροστά από την Ακρόπολη στην Πνίκα και η ομιλία του προφανώς και είναι μια εικόνα που θα ταξιδέψει όλο τον κόσμο και τουριστικά μας κάνει πάρα πολύ καλό. Δεν είμαι πολύ βέβαιος ότι είναι καλό να δίνουμε την Ακρόπολη ως σκηνικό σε όποιον μας την ζητά, ακόμα και αν είναι υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ, ειδικά όταν μιλάμε για μια χώρα που δεν έχει σεβαστεί και ιδιαίτερα το διεθνές δίκαιο αυτή την εποχή. Κατά τα λοιπά, στην εντελώς εσωτερική επικαιρότητα, οι εντάσεις που έχουν προκληθεί εξαιτίας της ακρίβειας είναι πολλές και από πολλά μέτωπα. Ακούσατε νωρίτερα στην Έρυπα Νάγου τον εκπρόσωπο των αρτοπιών να μιλά για την εκτόξευση του κόστους παραγωγής στους αρτοπιούς. Ανοίγει ξανά και μια κόντρα που είναι παλαιότερη σε σχέση με το αν μπορούν να ονομάζονται τα καταστήματα πώλησης άρτου στα σούπερ μάρκετ ως φούρνη, διότι λέει φούρνος είναι μόνο αυτός που το φτιάχνει και το ψήνει και μετά το πουλά, και όχι όποιος πουλάει απλά καταψυγμένες ζύμες. Νομίζω ότι σημαντικότερο όλων είναι να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε ότι θα περιοριστεί το κόστος παραγωγής, για να μην πούμε το ψωμί ψωμάκι, γιατί αυτό είναι ένα ζήτημα. Οι αλλοίς δεν είναι ικανοποιημένοι από την πρόταση και τις παροχές που έδωσε η κυβέρνηση για το πετρέλαιο κίνηση στο δικό τους. Θέλουν περισσότερα, θεωρούν ότι αυτό που τους προτείνει η κυβέρνηση δεν λύνει το πρόβλημά τους, ότι θα αναγκαστούν να δέσουν τις στράτες στα λιμάνια και να μην τις ξανακινήσουν, να παρατήσουν το επάγγελμα δηλαδή. Θα προχωρήσουν με αποκλεισμούς λιμανιών το επόμενο διάστημα. Εν τω μεταξύ, οι ψαραγορές έχουν αδειάσει εξαιτίας της καθολικής αποχής των ψαράδων. Εν τω μεταξύ, χθες το μενού στο Μέγαρο Μαξίμου, στο γεύμα τέλος πάντων του κυρίου Ρούμπιο με τον πρωθυπουργό και τους υπόλοιπους, είχε και ψάρι. Πού το βρήκα το ψάρι, κατεψυγμένο? Τον ταΐσαμε τον Ρούμπιο? Ντροπή δηλαδή αν τον ταΐσαμε κατεψυγμένο. Με τους τα πήγε ο Πολάκης που ψαρεύει, κάνει ψαροντούφικο, γιατί η πρόταση, ή μάλλον η σκέψη του Παναγιώτη Χαλάρη ότι είχε πάει ο Πίνα για ψαροντούφικο, δεν το βλέπω πιθανό. Να τρώγανε κρέας, άντε να πω ότι βγήκε να κυνηγήσει, αλλά ψάρι, δύσκολο το βλέπω. Μέσα σε όλα αυτά αυγάτευσε και ο φόρος εισοδήματος, 5,1 δισεκατομμύρια ευρώ ο φόρος εισοδήματος, ρεκόρ κάναμε, γιατί αυξήθηκαν τα εισοδήματα. Αυτό είναι καλό, να αυξάνονται τα εισοδήματα. Είναι και το τεκμαρτόλικο που τσίμπησε παραπάνω τα δηλωμένα εισοδήματα. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι κάποιοι έγιναν σε εισαγωγικά πλουσιότεροι, είναι ότι κάποιοι αναγκάστηκαν να δηλώσουν περισσότερα, και αυτό σημαίνει ότι είτε τα έκρυβαν είτε κλείθηκαν να πληρώσουν περισσότερα, γιατί κάποιοι άλλοι τα κρύβουν, γιατί έτσι είναι αυτά. Εδώ όμως
ανήκει πάλι η κουβέντα της αριθμοποίησης της φορολογίας, αλλά και των επιδομάτων, διότι με μια πολύ μικρή αύξηση μπορεί να αλλάξεις κλίμακα και να μείνεις εκτός από μια σειρά εισοδήματα, επιδόματα, τα οποία σου είναι, για κάποιους είναι εξαιρετικά πολύτιμα. Και στην πραγματικότητα, αν χάσει όλα αυτά τα επιδόματα, θα είναι μετά σαν να σου μειώνεται το εισόδημα. Διότι αν χάσει μια σειρά επιδομάτων και αναγκαστεί αυτά να τα πληρώσει από την τσέπη σου, στην πραγματικότητα το εισόδημά σου μειώνεται για μια πολύ μικρή αύξηση που έγινε. Ήρθε και το σχέδιο νόμου προς διαβούλευση του Υπουργείου Οικονομικών, που μεταξύ των διαφόρων που έχει και τις εξελίξεις με τους servicers, αυτά που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο πριν από μερικές ημέρες, για το νέο πλαίσιο λειτουργίας και για φιλέτες και για servicers. Απλά να πω ότι ενημερωθήκαμε οι δύσμυροι οικονομικοί συντάκτες εχθές στις 10:50 το βράδυ ότι ήρθε προς διαβούλευση ένα νομοσχέδιο 371 άρθρων, και αυτό έπρεπε να το διαβάσουμε χθες το βράδυ. Μνημονιακές συνήθειες είναι αυτές. Καλό είναι, ρε παιδιά, εντάξει, δεν είναι ότι δεν θα πάρουμε και τις δόσεις από τους δανειστές άμα δεν καταθέσουμε το νομοσχέδιο προς διαβούλευση. Και σήμερα πρωί μέρα ήταν για να κατατεθεί, για να το δούμε, να το διαβάσουμε και καλύτερα, να το αναδείξουμε για τα καλά του και να ψάξουμε να δούμε πως υπάρχει και μια παγίδα.

0: στις ειδήσεις που έρχονται από το αστυνομικό ρεπορτάζ που λένε ο Φίλιππος Καμπούρης και το κύκλωμα που είχε φτιάξει ή που φέρεται να είχε φτιάξει εξετάζεται από τις αρχές. Έχει εμπλέξει και κάποια δεκαριά καλλιτέχνες στην όλη ιστορία που εμφάνιζε, επειδή είχε και μαγαζιά, να τους... πώς το λένε, να τους ασφαλίζει ο κύριος Καμπούρης. Ένα κλασικό κύκλωμα ήταν με αχυρανθρώπους και εταιρείες κουφάρια που έκοβαν τιμολόγια, που δεν πλήρωναν τον ΕΦΚΑ, που δήλωναν λιγότερα από όσα έπρεπε, και μοιάζει κάπως έτσι να έχει κάνει την εισφοροδιαφυγή στον ΕΦΚΑ περίπου 1,7 εκατομμύρια ευρώ και την φοροδιαφυγή στο ΙΝΑΔΕ που ξεπερνάει μάλλον τα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Μάκης Χρυσοδουλόπουλος, Καταρίνα Στανίση, Θέμης Αδαμαντίδης, Θάνος Πετρέλης, Εφηθόδη, Κέλλη Κελεκίδου, Γιάννης Καψάλης, Σότης Βολάνης, Εβίτα Σερέτη, μερικοί από τους καλλιτέχνες που βρέθηκαν να ασφαλίζονται από τον Φίλιππο Καμπούρη. Δεν σημαίνει ότι έχουν κάποια σχέση με το κύκλωμα, αλλά είχαν επαγγελματική σχέση με τον Φίλιππο Καμπούρη. Στο άλλο δράμα που ζούμε στον εμφύλιο πόλεμο μεταξύ Βύση και Καρβέλα, η αλήθεια θα το παραδεχθώ μετά από τρίτη σεζόν στο ραδιόφωνο των παραπολιτικών, θα πω ότι μια είδηση, παιδιά, αυτή την είδηση δεν την ξέρω, δεν την έχω παρακολουθήσει. Δηλαδή δεν έχω και μεγάλη καώρα, ειδικά όταν συζητάμε τώρα για 1,5 εκατομμύριο και 300.000 ευρώ και αυτά και εκείνα και τα άλλα. Πόσα βγάλαν από αυτή τη συναυλία και ζήταγε 1,5 εκατομμύριο ευρώ ο Νίκος Καρβέλας? Και τι φάση, πόσα λεφτά παίζονται γύρω-γύρω, δηλαδή... Και γιατί να συζητάμε για τα 1,5 εκατομμύριο του Καρβέλα και της Βύση για τον επόμενο μήνα και να μην συζητάμε για τον κόσμο που δεν έχει να βγάλει το μήνα, για παράδειγμα. Ανοίγει ένα ζήτημα με τα πνευματικά δικαιώματα που έχει ξανανοίξει.
1: Η ελληνική εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
2: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
1: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από την μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες συνοποιούς.
2: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το Ινοποιείο Λαφτιώτη, το Ινοποιείο Νίκου Λεζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
1: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
2: Πέρα από τα ινοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
1: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα ινοπνευματοδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνη.
2: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
1: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Earlwood.
2: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
4: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go, με την εγγύηση της Center Soft One.
5: Το eCall επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το eCall μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
6: Μεγάλη προσφορά.
7: Όχι, όχι.
6: Τεράστια προσφορά.
7: Ούτε.
6: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
8: Διαβάστε στην απογευματινή ισχυρή στήριξη Ρούμπιο στην Ελλάδα με αιχμή του δόρατος στον κάθετο διάδρομο. Ενεργειακά, F-35, εξοπλιστικά, αντιτρομοκρατία και περιφερειακή ασφάλεια στο κέντρο της επίσκεψης του Αμερικανού IPEX. Οι συμβολισμοί της ομιλίας του από την Πνίκα. Βύση καρβέλας, πόλεμος μέχρι σε σχάτων, σκληρές ανακοινώσεις και βαριά λόγια. Τι θα συμβεί αν της απαγορεύσει να λέει τα τραγούδια του. Ποινική δίωξη στον Καμπούρη και τη σύζυγό του. Ποιοι επώνυμοι κατέθεσαν στη Γαδά. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
9: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
10: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
11: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz GLA με 44.990 ευρώ ή 299 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
13: Παραπολιτικά 90,1.
14: Εμείς μυαλό που το έχουμε ή εσείς? Βρε, αν είχατε τόσο δα μυαλό, θα κάνατε ό,τι κάνουμε κι εμείς με το μαλλί. Πρώτα το πλένουμε καλά καλά στη σκάφη να φύγει όλη η λέρα. Ύστερα το χτυπάμε με τον κόπανο να φύγουνε οι σγρούμποι και οι κολιτσίδες. Έτσι ακριβώς θα έπρεπε να ξεπλύνετε κι εσείς το κράτος απ' τις λέρες. Να κοπανίσετε τις κολιτσίδες στο κεφάλι. Όλες τις κλίκες που μαζεύονται σαν σγρούμπι και συνωμοτούν για να λιμένονται την εξουσία. Ύστερα θα έπρεπε πάλι όπως εμείς να ρίξετε σε ένα πανέρι πανανθρώπινης αδελφοσύνης το καθαρό μαλλί. όλους τους άξιους και χριστούς πολίτες. Όχι μόνο τους γέρους, μα και τους νέους και τις γυναίκες και τους φτωχούς που είναι καταχρεωμένοι στο δημόσιο και τους μέτικους, ακόμα και τους ξένους, όσους μας αγαπούν αληθινά, και να τους ανακατέψετε όλους μαζί καλά-καλά.
0: Η συγκυρία τα έφερε την απάντηση στα όσα είπε ο Ρούμπιο ή όσα λένε διάφορα τις τελευταίες μέρες, να τα απαντάει η Λυσιστράτη. 8 Οκτωβρίου 1927 γεννιέται στη Θεσσαλονίκη ο Κώστας Ταχτσής. Τον ξέρουμε κυρίως από το τρίτο στεφάνι, αλλά σήμερα τον συναντάμε σε μια πολύ διαφορετική παρέα ανάμεσα στον Αριστοφάνη, τον Γιώργο Κουρουπό και την Λυσιστράτη. Το 83 ο Ταχτσής μεταφράζει τη Λυσιστράτη για το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδας στη σκηνή απέναντι σε έναν άντρα που δεν μπορεί να δεχτεί ότι οι γυναίκες έχουν γνώμη για τον πόλεμο. Η Λυσιστράτη αρχίζει να του εξηγεί πώς φαίνεται μια κάπα. Πρώτα ξεμπλέκεις το μαλλί, το καθαρίζεις, ενώνεις τις κλωστές και αν το σκεφτείς κάπως έτσι θα μπορούσε να φτιαχτεί μια πόλη που χωράει όλους.
14: Να υφάνεται για

0: Κάπως έτσι λοιπόν η δική μας πρόταση για το πώς φέρνουμε μια κάπα ή για την ακριβία πώς κάνουμε καλύτερη την δημοκρατία μας, επειδή χθες διάβαζα πολλά για μια ομιλία μπροστά από την Ακρόπολη που ύμνησε την δημοκρατία. Καλό είναι αυτό, αλλά ξαναλέμε, το θέμα είναι και ποιος τα λέει. Όχι ο κύριος Ρούμπιο ο ίδιος, αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής του Ντόναλντ Τραμπ δεν τα πάνε πάρα πολύ καλά με το διεθνές δίκαιο το τελευταίο διάστημα. Να μου πεις, τα κράτη, έθνη, οι πόλεις κράτη στην αρχαία Ελλάδα τα πήγαιναν καλά με το διεθνές δίκαιο? Δεν τα πήγαιναν καλά με το διεθνές δίκαιο, αλλά από τότε έχουν περάσει 2.500 χρόνια. Θα έπρεπε λίγο να έχουμε εξελιχθεί ως κοινωνίες. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Ο κύριος Παναγιώτης Χαλάρης είναι απέναντί μου και φροντίζει τους ήχους και πάρα πολύ τον ευχαριστώ γι' αυτό. Η κυρία Κατερίνα Πλατή φροντίζει τα πάντα για αυτή την εκπομπή. Ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά. Ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμένα και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας. Στο 211-1080-880 απαντά η κυρία Ελένη Τάγκα. Radio Παπάκι, παραπολιτικά.gr. Τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα. Να, ήδη βλέπω το μήνυμα της Αλεξάνδρας που μας καλημερίζει. Καλημέρα και σε σένα. Έλεγα λοιπόν πριν από τις διαφημίσεις ότι η ακρίβεια δεν είναι για όλους το ίδιο βαριά. Δηλαδή, αλλιώς ένας άνθρωπος που έχει ένα καλό εισόδημα ή ένας άνθρωπος που έχει ένα πολύ υψηλό εισόδημα ή ένας άνθρωπος που θεωρείται πλούσιος αντιμετωπίζει ή για την ακρίβεια αντιλαμβάνεται την ακρίβεια, και αλλιώς οι άνθρωποι που τα βγάζαν έτσι και αλλιώς δύσκολα μέσα στον μήνα, τώρα που ανεβαίνουν οι τιμές τα βγάζουν ακόμα πιο δύσκολα, και δυστυχώς σε αυτή την κατηγορία είναι εξορισμού που λένε οι συνταξιούχοι που στο τέλος της επαγγελματικής τους καριέρας περιμένανε κάτι περισσότερο, δηλαδή να πάρουν μια ανάσα, να μην σκέφτονται την καθημερινότητά τους, να μην σκέφτονται ότι δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα, και τώρα με την ακρίβεια γίνεται ακόμα πιο δύσκολο το πράγμα. Γι' αυτό και ζήτησα από τον κύριο Νίκο Χατζόπουλο, τον πρόεδρο του Ενιαίου Δικτύου Συνταξιούχων, να συζητήσουμε λίγο για το τι σημαίνει ακρίβεια στους συνταξιούχους. Καλημέρα κύριε Χατζόπουλο, ευχαριστώ.
1: Καλημέρα και εγώ ευχαριστώ. Αλέξανδρε, θα ήθελα να κάνω δύο θέματα ή μάλλον ενημέρωση.
0: Παρακαλώ.
1: Εχθές είχαμε το ελεκτικό συνέδριο, 7 του Οκτώβρη, συζητιόταν η αγωγή για την εισφορά αλληλεγγύης. Αφορά 871.000 κόσμος και υπάρχει αναβολή για τον επόμενο μήνα. Θέλω να ενημερώσω όλους τους συνταξιούχους, οι 870.000 που αφορά αυτό το θέμα, άμεσα να καταθέσουν αγωγές για να μπορούμε να πιέσουμε και την κυβέρνηση αλλά και τη δικαιοσύνη, με την καλή έννοια πάντα, έτσι,
0: ναι,
1: για να βγει η θετική απόφαση, γιατί εμείς δεν ζητάμε σε αυτή τη φάση να καταργηθεί η εισφορά αλληλεγγύης. Θυμάστε πολύ καλά ότι ξεκίναγε από το πρώτο ευρώ και λέμε από 0 μέχρι 1.400 να μην υπάρχει καθόλου κράτηση. Αυτό άλλωστε βγαίνει και από την απόφαση του συνήγορου του πολίτη που το είπε αυτό. Άρα καλούμε όλους τους συνταξιούχους να καταθέσουν άμεσα αγωγές ή στο δίκτυο που είμαστε έτοιμοι, αλλά σε όποιο άλλο γραφείο. Εμάς μας ενδιαφέρει οι 870.000 να καταθέσουν αγωγές. Δεύτερο θέμα ενημερωτικό. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι είχαμε κάνει αγωγές για το ετεκάμενο. Οι 370.000 που μας έλεγε η κυβέρνηση να μην κάνετε αγωγές, στέλνει πάντες. Έχουν βγει θετικές αποφάσεις το 11-15-16 και εδώ ο ΙΕΦΚΑ δεν πληρώνει τις αποφάσεις. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν και δύο χρόνια την απόφασή τους να πληρωθούν και δυστυχώς η διορισμένη διοίκηση, σε εισαγωγικά από τον κύριο Μητσοτάκη, δεν εφαρμόζει τις αποφάσεις. Και εδώ γεννάται και άλλα θέματα με τις αποφάσεις. Υπάρχει απόφαση που λέει ότι πρέπει να πληρωθεί θετική και με τους τόκους μέχρι τον Ιούνιο.
0: Ναι.
1: Δεν έχει πληρωθεί. Μετά τον Ιούνιο θα πάρει τους τόκους. Μπαίνουν και άλλα ζητήματα γι' αυτό. Κακώς, κατά τη γνώμη τη δική μας, ο ΙΕΦΚΑ δεν πληρώνει τις αποφάσεις. Είναι υποχρεωμένο. Τώρα πάμε στο κομμάτι αυτό που έβαλες και πραγματικά αγγίζει όλη την κοινωνία. Αγγίζει και εμάς τους συνταξιούχους, γιατί είπες και είναι πραγματικότητα ότι οι συντάξεις μας είναι πολύ χαμηλές. Το μόνο που έχω να σας πω ότι κάτω από 1.000 ευρώ είναι το 60% των συνταξιούχων. Φανταστείτε πως αυτοί οι άνθρωποι, όταν ξεκινήσαμε και ανοίξαμε δευτέρια στα φαρμακεία.
0: Ναι, βέβαια.
1: Η, την ενέργεια δεν μπορούμε να την πολεμήσουμε. Βλέπουν ο κόσμος κάθε μέρα και δεν τολμάμε να πάμε στα σούπερ μάρκετ, γιατί τα πράγματα κάθε μέρα ανεβαίνουν. Και ήρθε ο κύριος Μητσοτάκης και είπε ότι θα δώσει 400 ευρώ σε όλους τους συνταξιούχους, εκτός, λέει, αυτοί που είναι κάτω από 665 ετών. Αυτό δεν το έχω καταλάβει ποτέ.
0: Ναι.
1: Χρόνια, 40 χρόνια δουλεύω και σαν εργαζόμενο στον ΙΕΦΚΑ και τώρα με τη σύνταξη που έχουμε το δίκτυο, το κάτω 65 δεν κατάλαβα. Γιατί δεν πήγε 66. Γιατί δεν πήγε 62.
0: Σωστό, σωστό. Σωστό. Αυτό το ηλικιακό όριο κανείς δεν μπορεί να το καταλάβει.
1: Μα δεν μπορώ,
0: μόνο δημοσιονομικά μπορείς να το καταλάβεις. Για να μην δώσω πάρα πολλά λεφτά.
1: Ακούστε κάτι. Τη στιγμή που μας λέει ότι θα μας δώσει 1,9 ευρώ την ημέρα. Εδώ ούτε ένα κουλούρι δεν μπορεί να πάρεις πλέον με 1 ευρώ.
0: Ναι.
1: Άρα γι' αυτό χρειάζεται, κατά τη γνώμη τη δική μας, μια αλλαγή πολιτικής απέναντι στην κοινωνία. Και θα ήθελα να προσθέσω κάτι που είναι πολύ σημαντικό για μένα. Δεν θα τα δώσει ο κύριος Μητσοτάκης. Τα χρήματα δεν είναι του κύριου Μητσοτάκη και του εκάστοτε πρωθυπουργού. Είναι του κράτους.
0: Καλά, ναι, προφανώς. Οι
1: φορές που έχουμε πληρώσει όλοι μας, εμείς τότε σαν εργαζόμενοι σήμερα στη συνταξιούχη και εσύ σήμερα που πληρώνετε τις φορές σας. Γιατί σήμερα εσείς, εμείς τι είπαμε, 13η, 14η ακέραια. Μα και τώρα πληρώνετε τις φορές εσείς οι εργαζόμενοι, 13η, 14η. Δεν πρέπει να πάρετε τα χρήματα που έχετε πληρώσει όταν έρθετε και εσείς και εμείς τώρα που είμαστε συνταξιούχοι.
0: Ναι.
1: Άρα είναι λάθος αυτοί που δεν υπάρχουν, θα τα δώσουμε, δεν έχουμε, δεν κάνουμε. Αυτό είναι κατά τη γνώμη τη δικιά μας. Είναι λάθος στρατηγική, λάθος πολιτική.
0: Mm-hmm.
1: Πρέπει να αλλάξει πολιτική και πρέπει όλοι οι Έλληνες και οι συνταξιούχοι και οι εργαζόμενοι και οι αυτοαπασχολούμενοι για να μην υποφέρουν, είδατε τι γίνεται με τους φούρνους. Κλείσανε πάνω από 1000 φούρνους πανελλαδικά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εδώ βλέπουμε πράγματα που δεν τα πιστεύουμε. Κλείσανε 1000 φαρμακεία, δεν ξέρω αν το είδα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εγώ διαβάζω στατιστικά και τρελαίνομαι. Δεν τα πιστεύω.
0: Μου κάνει εντύπωση, βγήκαν τα στοιχεία για τους εργαζόμενους συνταξιούχους. Το ένα κομμάτι σίγουρα είναι ότι αυτή η εργασία ήταν μαύρη εργασία. Ναι, ήταν μαύρη εργασία που τώρα δηλώνεται γιατί δεν έχει μεγάλο κόστος και αυτό είναι το καλό της ιστορίας. Το κακό της ιστορίας είναι ότι μάλλον πάρα πολλοί κόσμος δουλεύει μετά τη σύνταξή του γιατί δεν τα βγάζει πέρα. Όχι γιατί δεν θέλει να κάτσει σπίτι.
1: Ακριβώς. Ξέχασα να το βάλω και σε ευχαριστώ πολύ. Πραγματικά, 300.000 κόσμος σήμερα δουλεύει. Προσέξτε, γιατί δεν έχει να φάει.
0: Ναι.
1: Αν είχε τη σύνταξή του, δεν θα δουλεύει κανένα. Σας το λέω εγώ.
0: Ναι.
1: Όχι εγώ, μα το λέτε και εσείς, το λέει όλη η κοινωνία.
0: Ναι.
1: Και εδώ θέλω να σε διορθώσω λιγάκι, με την καλή έννοια.
0: Ναι.
1: Είπες ότι ασφαλίζονται και δεν έχουν κόστος. Κάνεις λάθος, έχουν κόστος. Αν το δεις τέλος του έτος,
0: ναι,
1: γιατί πάει η εφορία και από τη σύνταξη και από το μισθό, ανεβαίνει ο συντελεστής. Δεν είναι απλό το πράγμα. Γι' αυτό,
0: ανεβαίνει ο συντελεστής για τον εργαζόμενο.
1: Για το φόρο.
0: Ναι, εγώ έλεγα για την εταιρεία ότι δεν υπάρχει κόστος. Ότι πλέον το να τους δηλώσουν δεν έχουν εργασιακό κόστος πολύ μεγάλο, εργοδοτικό κόστος πολύ μεγάλο. Οπότε τους δηλώνουν. Θα είναι μεγαλύτερο το κόστος να τους πιάσουν να δουλεύουν παράνομα. Αυτό εννοώ.
1: Αυτό ναι, το ναι. κάνει είναι υποχρεωμένοι πλέον.
0: Ναι, ναι. Αυτό,
1: δεν είναι
0: αυτό
1: το λέω. Πράγμα. Ναι. Ναι, εντάξει, με αυτή την
0: για τον και... ίδιο προφανώς και το κόστος είναι μεγαλύτερο. Άμα δουλεύεις μαύρα, δεν έχεις καμία κράτηση. Προφανώς. Αλλά το ζήτημα είναι γιατί να δουλεύεις όταν βγαίνεις στη σύνταξη και ξαναλέω. Λέω, δεν μιλάμε γιατί... για στελέχη επιχειρήσεων που μένεις γιατί είσαι στέλεχος ή για ανθρώπους που μένουν στη δουλειά τους γιατί κάνουν κάτι πολύ ιδιαίτερο. Μιλάμε για ανθρώπους που δουλεύουν γιατί δεν τα βγάζουν πέρα.
1: Ακριβώς. Φανταστείτε 300.000 νέοι Έλληνες να δουλεύανε.
0: Ναι.
1: Κόβεται μια θέση εργασίας. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Ναι.
1: Εμείς δεν είμαστε υπέρ του συνταξιούχου να δουλεύει. Όμως, όταν κάποιος παίρνει 800 και 1.000 ευρώ, τι θα κάνει? Δεν θα πληρώσει?
0: Ναι.
1: Δεν θα πληρώσει τα κοινόχρηστα. Ενέργεια, δεν βλέπετε τι γίνεται. Δεν τολμάμε να βάλουμε στο αυτοκίνητό μας βενζίνα.
0: Ναι.
1: Όχι μόνο οι συνταξιούχοι, εργαζόμενοι και όλοι οι Έλληνες, αλλά εμάς μας ακουμπάει πιο πολύ.
0: Ναι.
1: Αυτή την έννοια.
0: Και δεν είναι θεωρητικό όλο αυτό, γιατί το 15,2% σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ελστάτ των συνταξιούχων στην Ελλάδα, δηλαδή ένας στους 7 περίπου, βρίσκεται κάτω από το όριο της φτώχειας με βάση την σύνταξη που παίρνει. Άρα είναι προφανές ότι αν το 15,2% βρίσκεται κάτω από το όριο της φτώχειας, υπάρχει ένα σχεδόν 30% που όλο αυτό μαζί πάει 45%, που είναι ή στο όριο ή κάτω από το όριο της φτώχειας. Ένα στους δύο.
1: Το 60% ναι. Εκεί πηγαίνει.
0: Ναι. Είναι εξαιρετικά δύσκολο όλο αυτό και όταν ανεβαίνει, όταν τρέχει έτσι η ακρίβεια με τέτοιους ρυθμούς, δεν ξέρω πως αυτοί οι άνθρωποι θα καλύψουν και φάρμακα και ανάγκες και τρόφιμα και ένα δώρο στα εγγόνια και μια βοήθεια στα παιδιά, γιατί παλιά ήταν ευλογία να έχεις συνταξιούχο στο σπίτι γιατί είχες ένα εισόδημα που ερχόταν και κάλυπτε και την οικογένεια. Τώρα γίνεται ανάποδο.
1: Και θέλω να προσθέσω κάτι που το κάνω εδώ στο δίκτυο, ένα γκάλωπ. Ποιο? Ρωτάω ότι κατά αυτό πρέπει να πω ότι στο δίκτυό μας έρχονται περίπου 40 με 50 συνταξιούχοι κάθε μέρα να ενημερωθούν, να τους ενημερώσουν και όλα αυτά. Και τι ρωτάω? Λέω, έχετε παιδιά, έχετε εγγόνια?
0: Ναι.
1: Βοηθάτε τα παιδιά, βοηθάτε τα εγγόνια? Και το 80% των συνταξιούχων και με το χιλιάρικο που παίρνουν βοηθάνε τα παιδιά τους και τα εγγόνια στο σούπερ μάρκετ. Είναι τρομερό.
0: Ναι, βέβαια. Δηλαδή είναι εξαιρετικά δύσκολο. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση.
1: Ευχαριστώ και να είστε καλά.
0: Για την περιγραφή των ζητημάτων, αλλά και για τις δύο ειδήσεις που μας έδωσε στην αρχή ο κύριος Νίκος Χατζόπουλος, πρόεδρος του Ενίου Δικτύου Συνταξιούχων.

0: Αυτό είναι το βάλος των ματιών του Σταύρου Λάντσια. Η δεύτερη Πέμπτη του κάθε Οκτωβρίου έχει οριστεί ως Παγκόσμια ημέρα όρασης με πρωτοβουλία της Διεθνούς Επιτροπής για την Πρόληψη της Τύφλωσης και σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Στόχος η ευαισθητοποίηση του κοινού για την πρόληψη της τύφλωσης και των παθήσεων των ματιών. Αλλά είναι πάντα μια πολύ ωραία ευκαιρία να ακούσουμε και αυτή την υπέροχη μουσική του Λάντσια. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, μπαίνω στο διαφημιστικό περιβάλλον. Η πρόληψη αρχίζει από μία απόφαση. Οκτώβριος είναι ο μήνας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού και το Υγεία προσφέρει σε προνομιακές τιμές ένα ολοκληρωμένο φάσμα εξετάσεων πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης για τον καρκίνο του μαστού. Μία μικρή υπενθύμηση για κάθε γυναίκα να μην αναβάλει τον προληπτικό της έλεγχο και να κάνει την πρόληψη μέρος της φροντίδας του εαυτού της. Τα ραντεβού μπορούν να προγραμματιστούν μέσα στον Οκτώβριο και να πραγματοποιηθούν έως το τέλος του έτους. Γιατί μερικές φορές το πιο σημαντικό βήμα είναι απλώς να πάρουμε την απόφαση. Η πρόληψη αρχίζει από μια απόφαση. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Καλώς ορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Locker. Στο level 1 θα βρείτε το δέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με Noise Cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Locker στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro, αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας. ACS Smart Point Locker. Εδώ το δέμα σας. Σας περιμένει.
6: Πώς είναι αντά η ιστορία της νέας τεχνολογίας? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
7: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
8: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
9: 59 χρόνια Morris. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Morris με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Morris. Η αγάπη σας μετράει.
10: Μα το σημάδι.
9: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
11: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

Βουτάμε λίγο στο παρελθόν. Το 67 οι Devils αλλάζουν το όνομά τους και γίνονται The Box Tops. Το νέο όνομα τους φέρνει η Γούρη και τον Οκτώβριο του 1967 το τραγούδι τους, The Letter, ανεβαίνει στην κορυφή των charts. Την ίδια μέρα εδώ στην Ελλάδα, 8 Δεκάτου 1967, χιλιάδες μίλια μακριά από την πατρίδα των Box Tops, ο δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος, ως πρόεδρος Δημοκρατίας, σε μια δήθεν απόπειρα φιλελευθερωποίησης, διόρισε πολιτική κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Σπύρο Μαρκεζίνη.

0: Εν τω μεταξύ, την ώρα που ο Παπαδόπουλος μιλούσε για φιλελευθερωποίηση, διεξάγονταν δίκες μελών του αντιδακτορικού κινήματος, όπου κατήγγειλαν βασανιστήρια. Την ίδια μέρα, 8 Δεκάτου του 1967, στο Βιετνάμ, ο πόλεμος και η φρίκη συνεχιζόταν. Ένα αμερικανικό C-130 έπεφτε στην επαρχία Φουλό, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και 23 επιβαίνοντες. Φουλό στα βιετναμέζικα σημαίνει τύχη.
1: Πηξίδα μέσα στον χρόνο και ο μύθος να σου ανήκει.
0: Και στη Βολιβία την ίδια μέρα, 8 Οκτωβρίου 1967, συλλαμβάνεται ο Ερνέστο Τσεγκεβάρα και οι άντρες του που τον ακολουθούσαν πιστά. Την επόμενη μέρα, δημοσιογράφοι μεταφέρθηκαν στα βουνά της Βολιβίας για να τους παρουσιάσουν το Τσε δολοφονημένο από τους πράκτορες των ΗΠΑ.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτόρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 91 88 77 08, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για το καλύτερο.
2: Για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Εξ αποστάσεως πανεπιστημιακές σπουδές στο Ιταλικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, η Campus University. Προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στα ελληνικά, με ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών και επιδότηση διδάκτρων. Το eCampus University είναι αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ. Κάλεσε στο 216-500-506 ή επισκέψου το uniopen.gr.
4: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέφονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952, Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
5: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
6: Ο Διονύσης Κορνιλάκης, μετά από πολυετή εμπειρία και δοκιμασμένες τεχνικές στη διδασκαλία της κριτικής λύρας, δημιούργησε το δικό του μουσικό εργαστήρι στο Περιστέρι. Ένας χώρος κατάλληλα διαμορφωμένος για να προσφέρει μουσική εκπαίδευση υψηλού επίπεδου σε συνδυασμό με την άρτια οργανωμένη μέθοδο του Διονύση Κορνιλάκη. Επιπλέον, παραδίδονται μαθήματα φωνητικής και ορθοφωνίας ελληνικού παραδοσιακού τραγουδιού και θεωρητικά μαθήματα μουσικής σε συνεργασία με το Μεάνδριο 2. Μουσικό εργαστήρι Διονύσης Κορνιλάκης, Αγίου Παύλου 3 Περιστέρι, όπισθεν μετρό Αγίου Αντωνίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5755-005.
7: Κρεοπολείο Ψητοπολείο Κοντάκης στην Άνοιξη Αττικής.
8: Στη Μαραθώνος Σεχελμού θα βρείτε τον Κοντάκι με κρέατα πολλών λογιών ψημένα με μεράκι.
7: Κρεοπολείο Ψητοπολείο Κοντάκης. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές. Κυριάκος Κοντάκης και η Μαραθώνος Σεχελμού 2, Άνοιξη Αττικής. Τηλέφωνο 210-62-18-002.
8: Και τα πεντανόστιμα κρέατά μας όλα ψημένα στα κάρβουνα και τα νοπά έρχονται στο χώρο σας. Κοντάκης σημαίνει ποιότητα.
9: διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες, με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
10: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνιδων λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@pharma.gr.
11: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο aretusa.gr.
12: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
13: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
14: Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Είμαστε στη Θησαίος 19 στο Μαρούσι. Διαθέτουμε τα καλύτερα ελληνικά κρέατα και φροντίζουμε για την υγιεινή διατροφή σας. Αναλαμβάνουμε όλο τον ειδών της εκδηλώσεις των συλλόγων μας, φτιάχνουμε το πεντανόστιμο πιλάφι, το καταπληκτικό αντικριστό και ψήνουμε τα λαχταριστά σουβλάκια και ό,τι άλλο χρειαστείτε για την εκδήλωσή σας στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Επίσης, αναλαμβάνουμε γάμους, βαφτίσεις, αραβώνες και όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις. Για περισσότερες πληροφορίες 699-65-81-200. Υπεύθυνος Ανδρέας Πιωτογιαννάκης.
15: Κάτι καινούριο γεννιέται στην Καλλιθέα. Δύο ονόματα που έγραψαν τη δική τους ιστορία, δύο ονόματα που αγαπήθηκαν από το κριτικό στοιχείο της Αττικής, ενώνονται. Ο Πατούχας και ο Ζορμπάς. Μια κοινή αγάπη. Η Κρήτη. Η κρητική μουσική, το καλό φαγητό, η παρέα και φυσικά το γλέντι. Ο Πατούχας το Ζορμπά. Δύο ονόματα. Μια παρέα. Ένα ολοκένουργιο στέκι, ένα νέο κεφάλαιο. Συγκρού και Ιφηγενίας 5 στην Καλλιθέα. Για κρατήσεις και εκδηλώσεις στο 210-9598-120 6973-352-028. Ο Πατούχας στο Ζορμπά. Εκεί που η Κρήτη γίνεται παρέα.
16: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Σε όλους που ξύπνησαν με χαμόγελο, αλλά και σε εκείνους που ξύπνησαν λίγο πιο βαριά σήμερα. Είμαστε εδώ για να σας φτιάξουμε τη μέρα.
1: Όπως,
0: θα προσπαθήσουμε.
1: Όπως το λες ακριβώς. Εμείς κάνουμε την προσπάθεια και αν το καταφέρνουμε ή όχι, φαίνεται αλήκη από την ανταπόκριση. Από την ανταπόκριση του κόσμου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Δεν θα κουραστώ να το λέω.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Και το λέω και στους ταλαιπωρημένους.
0: Είναι συγκινητικό πραγματικά.
1: Ναι, και στους ταλαιπωρημένους τώρα που είναι αυτοί που είναι καθοδόν για το αεροδρόμιο. Αν και ο Μάρκος πρέπει να φύγει πριν από λίγο, πρέπει να πέταξε.
0: Έφυγε ο Μάρκος.
1: Έφυγε ο Μάρκος ο Ρούμπιο. Ναι.
0: Τελικά πήγε σούπερ μάρκετ.
1: Δεν πήγε. Δεν
0: τίποτα
1: πήγε
0: ούτε μια βόλτα και στην να δει τις τιμές, τίποτα.
1: Στην Πνίκα πήγε και έβγαλε το λόγο του και τα είπε όλα, δεν είπε τίποτα. Τέλος πάντων.
0: Ούτε όλα, βενζίνη έβαλε.
1: Όλα τα είπε. Ούτε πήγε σε πρατήριο να βάλει βενζίνη, γιατί είχε λέει 32 αυτοκίνητα. Άκουρε παιδιά. Η συνοδεία του ήταν 32 αυτοκίνητα. Και εμείς πάμε με το μηχανάκι. Έχουμε καμιά σχέση με τον Μάρκο εμείς.
0: Και με τα πόδια πάμε.
1: Και με τα πόδια, ναι. Τα χαλάσει το μηχανάκι, πάμε με τα πόδια.
0: Μάρκο.
1: Λοιπόν, και λέει η πιλωτίνα μας, εδώ πύργος ελέγχου over. Προς αεροδρόμιον, αν δεν είναι ανάγκη, μην το τολμήσετε. Γίνεται της κολάσεως. Καλημέρα. Καλημέρα, Λία Καπετανάκη. Και
0: καλημέρα, Λία.
1: Για την πληροφόρηση, αν και ήταν γνωστό ότι θα γίνεται το «Έλα να δεις» από το πρωί, από το ξημέρωμα, από χθες το βράδυ που ετοιμαζότανε. Σκέψου τώρα να πάνε 32 αυτοκίνητα να βάλουν βενζίνη σε ένα πρατήριο. Αδειάσατε, πήραν τη βενζίνη στην Ελλάδα.
0: Δεν μου βρίσκεται και ελικόπτερο έτσι για να κινούμαστε ελεύθερα.
1: Ναι, ναι. Καλά, αυτός δεν έπρεπε να έρθει. Ναι, με ένα δικό του, πώς το λένε, jet set, πώς τα λένε αυτά, με ένα αεροπλάνο, να έρθει να πάει να μπαρκάρει, να προσγειωθεί. Όχι να μπαρκάρει, τα αυτοκίνητα μπαρκάρουν. Να προσγειωθεί κάπου σε ένα αεροδρόμιο, ξέρω εγώ, στην Τανάγρα, που είναι ένα στρατιωτικό αεροδρόμιο που θα είναι εκεί η φρουρά, η μεγάλη. Τα λοιπά. Να μην γίνονται δηλαδή τώρα δύο μέρες η Αθήνα δεινοπάθησε.
0: Και να έρχεται και Κυριακή επίσης. Είναι ναι. Ανάγκη να έρθει καθημερινή που δουλεύει όλος ο κόσμος ναι, και δεν μπορεί να πάει στις δουλειές του.
1: Ναι, παιδί μου, Κυριακή να πάει και στην εκκλησία, να πάει να ανάψει ένα γερί στον Άγιο Αντώνη. Δηλαδή για το όνομα του Θεού. Για το όνομα του Θεού, πού ζούμε. Είναι και θα είναι νομίζω και αύριο, γιατί μετά θα τελειώσει. Πρώτο θέμα, ο Μάρκο. Ο Ρούμπιο, η κυβέρνηση του πλέκει το εγκόμιο και η αντιπολίτευση λέει ότι επί της ουσίας ο Μάρκο δεν είπε τίποτα θετικό για τη χώρα μας και κράτησε ίσες αποστάσεις με την Τουρκία. Δεν πήρε το μέρος μας δηλαδή για τα ζητήματα που εκκρεμούν στις σχέσεις της Ελλάδας με την Τουρκία. Και πια εκκρεμούν το Καλώδιο, το Κυπριακό, το Κάσιους Μπέλι και τα λοιπά και τα λοιπά. Θα μου πεις... Και την ταλαιπωρία των Αθηναίων, πού τη βάνεις, πού τη βάνεις την ταλαιπωρία. Αυτό ήταν ένα θέμα πραγματικά. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε όλα. Καλά μπρε, είπαμε καλημέρα στη Δήμητρα.
0: Δεν είπαμε καλημέρα στη Δήμητρα. Που είχε γενέθλια χθες.
1: Που είχε γενέθλια χθες και όλοι
0: πώς
1: παίρνανε
0: πέρασες, Δήμητρα?
1: Και στέλνανε μαντινάδες και στέλνανε μηνύματα για τη Δήμητρα που είχε χθες τα γενέθλιά της. Και τη ρωτώ κάθε φορά πόσο χρονό γίνεσαι τώρα και μου λέει 27. Λέω, μα μου πες τα ίδια και πέρσι. Λέει, εγώ δεν λέω άλλα τη μια και άλλα την άλλη. Λέω συνέχεια τα ίδια. Λοιπόν, και ο Δημήτρης ο Κακουράκης, ο φίλος μας από τα Χανιά.
0: Καλημέρα,
1: λέει,
0: Δημήτρη.
1: Καλημέρα, Δημήτρη. Λέει, στο Γιώργη και στη Δήμητρα, όπως και στην Αλίκη, πέμποτσι καλημέρες τους και όπου κουνά χαλίκι. Όπα, δηλαδή όπου κινείται ρε παιδί μου, πέμπουνε καλημέρες. Και τη δική μου λέει πέμπο σας, όπως και κάθε μέρα, στη Μερακλείδικη εκπομπή, την πρώτη καλημέρα. Ήρθε και πάλι η εποχή, δύο λόγια να αναφέρω. Θέμα, τα ρακοκάζανα, όσα έζησα και ξέρω. Κάθε Οκτώβριο ανοίγουνε στην Κρήτη τα καζάνια, που την παράδοση καιρούς βαστούνε και ζαμάνια. Μαζώνονται από το πρωί. Κισάμε να βραδιάσει, ούλοι σχεδόν οι χωριανοί, η γιώρα να περάσει. Οι στιχόβολοι κάστανα βάνουνε και πατάτες, μπριτζόλες, όπα, και μυρίζουνε οι γειτονιές και οι στράτες. Πίνουνε και ζεστήρακι και κάναν τραγουδάκι, έτσι ας τελειώνουν καθαργά, ωραίο παρεάκι. Τα ρακοκάζανα ποτέ να μην καταργηθούνε, γιατί αυτά τα έθιμα δεν πρέπει να χαθούνε. Καλό κουράγιο, αναντρανιστά. Την κεφαλή και υπομονή και ταχυτέρου πρώτα ο Θεός θα τα ξαναπούμε. Μάλιστα, αυτός είναι ο φίλος μας Ο Δημήτρης,

0: ο Κακουράκης από τα Χανιά, που κάθε
1: πολύ,
0: πρωί
1: Δημήτρη.
0: Κάνει την παρέμβασή του στην πρώτη καλημέρα. Έχουμε πολλές καλημέρες, δεν προλαβαίνω όμως να πω μόνο του Λευτέρη του Τζιβραγάκη, του φίλου μας, όπου είναι Δήμητρα ο Λευτέρης, δεν σου είπε. Από τον Αποκόρονα. Ο Αποκόρονας λοιπόν στα Χανιά έχει την τιμητική του. Ο Λευτέρης, ο Ζιβραγάκης. Τους άλλους θα τους πούμε μετά, γιατί τώρα πρέπει να ψηφίσουμε τα προαπαιτούμενα αλληλική για να μπούμε σιγά σιγά στο κυρίως πρόγραμμα της εκπομπής μας, που και σήμερα, δεν πρέπει να το λέμε κάθε μέρα, είναι πλούσιο, είναι γεμάτο Κρήτη. Λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα είναι 5η, 8 Οκτώβρη του 2026, είμαστε στην 41η εβδομάδα του έτους, έχουμε διανύσει 281 μέρες και απομένουν ακόμη 84 για να φύγει το 26. Ο ήλιος βγήκε 27 λεπτά μετά τις 7, δηλαδή πριν από 55 λεπτά, γιατί τώρα είναι 8 και 22. Θα μας αποχαιρετήσει 2 λεπτά πριν τις 7, 6 και 58. Σελήνη είναι 27 ημερών. Στο δακτύο της Αθήνας, από ό,τι καταλαβαίνω, κυκλοφορούν όλα τα αυτοκίνητα ακόμη, όσο που για στα μπει ο περιορισμός. Και η θερμοκρασία.
1: Η θερμοκρασία.
0: Αυτή την ώρα στην Αθήνα, για να δούμε, να το βρούμε, θα το βρούμε. Και το βρήκαμε.
1: Το βρήκαμε, τέλεια.
0: Ναι.
1: Στην Αθήνα λοιπόν η θερμοκρασία θα είναι στους 15 βαθμούς Κελσίου, στο Ηράκλειο στις 17, στα Χανιά 18, στο Ρέθυμνο 17, στον Άγιο Νικόλαο 16, στο Κυπαρίσι 12, Παλαιοχώρα 15 βαθμούς Κελσίου, στο Σπύλι 13, Αυρακόντα 13, Θραψανό 13, Χώρας Φακίων 18, ανέβηκε, Ζωνιανά 13, Ιερά Πέτρα 19, Άγιος Μάμας 13, Κορφές 13, Κάντανος 13, Σιτία 18, Σαντορίνη 20 βαθμούς Κελσίου, Μόναχο 14 βαθμούς και Σίδνεϊ 19 βαθμούς.
0: 19.
1: Την καλημέρα μας και εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Από Κρήτη Αθήνα και από Αθήνα Αυστραλία.
0: Αυστραλία θα πούμε τώρα αυτή την ώρα καλό απόγευμα, γιατί τα ρολόγια τώρα στο Σίδνεϊ δείχνουν 4 και 23 μετά μεσηβρία το απόγευμα. Λοιπόν, να πάμε και στο εορτολόγιο. Πελαγίας λέει Οσίας. Ταϊσίας Οσίας. Και σήμερα γιορτάζει
1: Πελαγία.
0: Ο Πελαγής και η Πελαγία.
1: Α, υπάρχει και Πελαγής, ε.
0: Υπάρχει, ναι, αφού υπάρχει Πελαγία, υπάρχει και Πελαγής.
1: Καλά, λύκη υπάρχει, αλλά λύκος δεν
0: υπάρχει.
1: Λύκος
0: δεν υπάρχει. Λύκος όμως υπάρχει.
1: Λύκος.
0: Λύκος.
1: Λύκη, λύκη, είσαι εδώ.
0: Λύκος δεν υπάρχει, λύκος υπάρχει. Λοιπόν, Πελαγής, Πελαγία, χρόνια σας πολλά.
2: Και τώρα οι διαγωνισμοί μας και τα πλούσια δώρα της εκπομπής μας. Προσφορά από τα ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης.
3: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με κανταΐφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και η Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
0: Λοιπόν, πριν να πω ευχαριστώ στο Μάνο τον Μπηγιάκη, κάτι θέλεις να πεις?
1: Ναι, λέει, μας γράφει εδώ μήπως ούτε Κατερίνος υπάρχει.
0: Όπα, υπάρχει Κατερίνα, δεν υπάρχει Κατερίνος.
1: Κατερίνα, γεια σου μαμά.
0: Ναι, α, η μαμά σου λένε Κατερίνα.
1: Κατερίνα τη λένε.
0: Και κάθε βράδυ της λες, πάμε για ύπνο Κατερίνα. Λοιπόν, Μάνο Μπηγιάκη, ένα μεγάλο ευχαριστώ που και σήμερα τα ζαχαροπλαστεία σου είναι χορηγός σε αυτό το θέμα της εκπομπής μας, στους διαγωνισμούς μας. Και πάμε γρήγορα. Να πούμε την καλημέρα μας στη Νίτσα, στο Χρήστο, στην Ελένη, στον Άρη, στη Βάσια, στο Μαΐδα και στη Ζέτα, στο προσωπικό του Μάνου του Μπηγιάκη και ο λόγος σε σένα, κυρία μου.
1: Μάλιστα, πάμε στην ερωτησούλα της ημέρας. Φαντάζομαι ότι όλοι περιμένετε για το κριτικό μας quiz. Λοιπόν, πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τη λέξη δίδυμη? Ωραίο. Πάμε και στη μαντινάδα του μηνιαίου διαγωνισμού μας, μην ξεχνιόμαστε. Ούλος ο κόσμος να καεί, η Κρήτη θα βαστάξει, για εκείνο να την έχουμε, μη βρέξει και μη στάξει. Της Αθανασίας Ταρπινίδου. Θέλουμε λοιπόν τις δύο δικές σας μαντινάδες με θέμα την Κρήτη Μαθ. Τέλειο. Μαντινάδα που θα είναι γνωστή ή δημοσιευμένη, δεν θα παίρνει μέρος στο διαγωνισμό μας. Στείλτε λοιπόν τις δικές σας μαντινάδες στο σταθερό μας τηλέφωνο που είναι το 210-51-22-159 ή με μήνυμα στο κινητό μας 6944-678-358. Ακούω ότι χτυπάνε εδώ οι γραμμές, γίνεται... ναι. Ο τελικός θα γίνει τη Δευτέρα, 26 Οκτώβρη του 2026 και περιμένουμε τη συμμετοχή σας έως την Παρασκευή 23 Οκτώβρη.
0: Λοιπόν, και να πω ότι πρώτοι, τέσσερις έχουμε που βρήκαν τη σωστή απάντηση, με τη σειρά Γιώργος Βογιατζάκης, Στεφανία Καλαϊτζάκη, Δημήτρης Κακουράκης και Μένη Ποζαφυριάδης. Βρήκανε τη σωστή απάντηση στην ερώτησή μας, πως λέμε τη λέξη δίδυμη. Μετά θα έχουμε περισσότερους, γιατί τώρα θα πάμε να ακούσουμε αγαπημένο Γρηγόρη Σαμόλη και το Λιράρι.

0: Sage Property Agency. Ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στη περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
1: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
0: Εάν αναζητάτε έναν ουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
1: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
0: Shop 363 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageproperty.com.au.

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.flatpub.com.
2: Ο Πατούχας και ο Ζορμπάς, μια κοινή αγάπη, η Κρήτη, η κρητική μουσική, το καλό φαγητό, η παρέα και φυσικά το γλέντι. Ο Πατούχας το Ζορμπά, δύο ονόματα, μια παρέα, ένα ολοκένουργιο στέκι, ένα νέο κεφάλαιο. Συγκρού και Ιφηγενίας 5 στην Καλλιθέα. Για κρατήσεις και εκδηλώσεις στο 210-9598-120, 6973-352-028. Ο Πατούχας στο Ζορμπά, εκεί που η Κρήτη γίνεται παρέα. DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194. Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλών ειδών λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
3: Ένα ακόμα δυνατό μουσικό τριήμερο έρχεται στον Ομαλό. Παρασκευή βράδυ και Σάββατο βράδυ 9 και 10 Οκτώβρη μαζί μας ο Μιχάλης Κουνάλης με το συγκρότημά του. Και την Κυριακή 11 Οκτώβρη το Γλέντι ξεκινάει από νωρίς το μεσημέρι με το Βαγγέλη Κιμιονή και τον Κλέαρχο Μανολιούδη μόνο για μία εμφάνιση. Με τις αυθεντικές κριτικές γεύσεις που σας προσφέρουμε από το 1973, το πιλάφι του Μπαντούρι, καλό κυσαμίτικο κρασί, παγωμένη τσικουδιά, τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιώς 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη

0: Με το Μιλτιάδη το βαρουχάκι και να μη μου τι μαλώνετε. Μπήκαμε φίλες και φίλοι στο δεύτερο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής. Το ρολόι δείχνει 43 λεπτά μετά τις 8. Καλημέρα Ανδρέα Πιωτογιαννάκη. Το άνοιξες μωρέ το μαγαζί? Άνοιξες το Ναι, για να πέμπεις την καλημέρα σου, πάει να πει ότι το άνοιξες. Και εμείς θα σου βάλουμε δύσκολα τώρα.
1: Ναι, πάμε άλλη μια φορά στην ερώτηση της ημέρας, μην ξεχνιόμαστε. Πώς λέμε στην κρητική διάλεκτο τη λέξη δίδυμη?
0: Πώς λέμε τους δίδυμους στην κρητική διάλεκτο?
1: Στείλτε λοιπόν στο σταθερό μας τηλέφωνο 210-51-22-159 ή με μήνυμα στο κινητό μας 6944-678-358.
2: Και τώρα μαθιέστε πρωτοσέλιδα των κριτικών εφημερίδων. Και όχι μόνο. Προσφορά από τις επιχειρήσεις Μωτάκης.
3: Λάδι Ήλιος. Τελεουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Από το 1972 υποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μασχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μωτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100, Μοσχάτο. Ηλεκτρικά, Μωτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
0: Λοιπόν, να πούμε την καλημέρα μας στο Μιχάλη και το Θανάση Μωτάκη και να πούμε τα πρωτοσέλιδα ή να πούμε μαντινάδες.
1: Να με, πες μια μαντινάδα.
0: Λοιπόν, να σου χαρίσω
1: φτιάξε μου τη μέρα.
0: Μια πολύ ερωτική μαντινάδα.
1: Ναι.
0: Θέσε στον τόπο τσικαδιάς ταυτί σου και αφρουκά σου, να ακούσεις πως το τραγουδί αλήκει το όνομά σου.
1: Έχω την τιμητική μου, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Έχεις την τιμητική σου σήμερα.
1: Και δεν έχω γενέθλια.
0: Δεν έχεις γενέθλια, πότε έχεις αληθεία γενέθλια?
1: 19 Μαρτίου.
0: Μαρτίου. Α, περάσανε. Όχι, έρχονται.
1: Δεν είπαμε. Έρχονται.
0: Ναι, δεν
1: πότε
0: περάσανε.
1: Έφυγε το καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Πότε φτάνουν τα Χριστούγεννα. Έχετε καταλάβει, γιατί εγώ δεν έχω καταλάβει τίποτα.
0: Εγώ δεν έχω καταλάβει πότε ήρθε αυτός ο Ρούμπιο και πότε έφυγε.
1: Έφυγε. Ευτυχώς έφυγε γρήγορα, δεν λες.
0: Ήρθε και έφυγε λοιπόν. Και θα πάμε τώρα στα πρωτοσέλιδα, φίλες και φίλοι. Μα δεν είπαμε τις καλημέρες, δεν είπαμε τα μηνύματά σας. Αλλά εδώ είμαστε. Την υγεία μας να έχουμε. Να περάσει και αυτό το ημίωρο. Είχαμε και μια εμάζωξη υποψηφίων του συνδυασμού της Ρένας Βασιλάκη και του Γιώργου Πετράκη στο ΑΟΡΗ. Θα έχουμε μετά ρεπορτάζ από τη Μαρία την Καρασταμάτη. Γιατί εμείς δεν είμαστε καλεσμένοι και δεν πήγαμε. Δεν είμαστε υποψήφιοι, γι' αυτό δεν πήγαμε. Ήτανε λέει για τους υποψήφιους. Τώρα, αν ήταν και κανείς άλλος, γιατί είδα και ήτανε πολύ ρε παιδί μου. Θα μας πει η Μαρία η Καρασταμάτη που ήταν εκεί και χθες έκανε και την εκπομπή της 7 με 9. Την άκουσα και είπε και καλά λόγια. Μαριό, είπε ότι ήταν τιμή της, λέει, που φίτησε εδώ στο δικό μας ΙΕΚ, Δήμητρα.
1: ΙΕΚ Νταγάκη,
0: ΙΕΚ Νταγάκης, ναι. Λοιπόν, είπαμε στην επικαιρότητα, είναι πρώτο θέμα ο Μάρκο Ρούμπιο. Για να δούμε αν το έχουν και οι εφημερίδες. Και ψηλά στην επικαιρότητα είναι επίσης τα τσακοπετινιάσματα του Καρβέλα με τη Βύση.
1: Τι είναι αυτό το
0: άκου
1: πράγμα?
0: Άκου να δεις ρε παιδιά, μήλο της έρηδος σε αυτή τη σύγκρουση. Είναι αλήκη μου τα λεφτά. Όχι τα λεφτά, τα εκατομμύρια.
1: Τα εκατομμύρια. Και τους είχαμε τόσα χρόνια.
0: Ναι, ναι.
1: Λέγαμε για ζευγάρια και τα λοιπά και λέγαμε Καρβέλα Σβήση. Ναι. Ότι είναι ακλόνητο, σταθερό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εκεί
0: τέτοια
1: στο βάθος
0: σχέση.
1: Του.
0: Ναι, ναι, ναι. Έχουμε και ένα ακόμη απατεώνα στη χώρα που η διαφορά, η διαφθορά και η απατεωνιά έχουν χτυπήσει κόκκινο. Και το όνομα αυτού Φίλιππος Καμπούρης. Έτσι λέει τον Ελένε. Το τι έκανε, πώς το έκανε, γιατί το έκανε, ψάχνουν τώρα μετά από 5-6 χρόνια να βρουν οι αρμόδιες αρχές. Λοιπόν, ο καιρός είναι καλός και στην Κρήτη μας περιμένουν την αποκατάσταση των καταστροφών από τις φωνικές καταιγίδες και ο Θεός να βάλει τη χέρα του. Αλλά κάτσε να τα δούμε εδώ σε πρώτο πλάνο, να δούμε τι λένε οι εφημερίδες. Ξεκινάμε κάθε πρωί από την εφημερίδα Πατρίς του καλού μας φίλου, του Κωστή του Ξυλούρη, του Κατρόκωστα που εκδίδεται στο Ηράκλειο και έχει πρώτο θέμα και τίτλο
1: «Η Κρήτη άγκυρα στα μάτια του Ρούμπιο». Μάλιστα. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, το ανώτερο στέλεχος από την Αμερικανική κυβέρνηση Τραμπ, που μέχρι τώρα επισκέπτεται τη χώρα και συναντά τον Πρωθυπουργό, έκανε ειδικές αναφορές στο ρόλο της βάσης της Σούδας και στις ενεργειακές έρευνες και επενδύσεις στο νησί.
0: Μάλιστα. Αυτά τα είπε και στην Πνίκα που τον πήγανε, ήταν η Ακρόπολη, ωραίο φόντο, ρε παιδί.
1: Και φωτογραφία, βλέπω ναι, εδώ,
0: ναι.
1: Ωραία.
0: Ναι, ωραίο φόντο είχε εκεί που μίλησε ο Μάρκο Ρούμπιο, αλλά αυτά που είπε δεν ξέρω, δεν είμαι εγώ σε θέση να τα κρίνω. Αυτά είναι διπλωματικές υποθέσεις, δηλαδή οι διπλωμάτες την κάνουν αυτή τη δουλειά. Και διπλωμάτες έχουμε πάρα πολλούς εδώ στην Ελλάδα, το 90% των δημοσιογράφων είναι διπλωμάτες. Οπότε τα ξέρουν, ναι, ναι, τα ξέρουν αυτοί καλύτερα από εμάς. Εμείς πάμε στη Νέα Κρήτη.
1: Απίστευτες εικόνες βίας στον Άγιο Νικόλαο. Άγριο ξύλο με 12χρονους.
0: Πω. Παιδιά, το λέγαμε και χθες εδώ, εκτός αέρα με την Αλίκη, ότι η βία των ανηλίκων έχει χτυπήσει κυριολεκτικά κόκκινο. Και τι κάνουμε, τίποτα.
1: Ποιος φταίει
0: για τη βία των ανηλίκων,
1: τραγικό,
0: θα το πω κι ας με κρεμάσουν. Είναι πόνος και ντροπή, λέει, πως η πεθερά στο σπίτι φέρνει την καταστροφή. Τέλος πάντων, άλλο τον, άλλο το άλλο. Την αποκλειστική ευθύνη τη φέρουν τα κινητά τηλέφωνα και τα τάμπλετ και όλες αυτές τις ιστορίες. Όλη μέρα ο νέος είναι με ένα κινητό. Όλη μέρα σκέφτεται τι να γίνει για να κάνει ανάρτηση. Πας στο δρόμο και περνάει η κοπελιά, κρατά το κινητό και σε κουτουλά και σε ρίχνει κάτω. Και δεν σου λέει ούτε συγγνώμη. Δηλαδή αυτό με τα κινητά κάτι πρέπει να γίνει. Θα μου πεις.
1: Εγώ πιστεύω ότι είναι απομονωμένα τα παιδιά, δεν ξέρω τι έχει γίνει.
0: Τα κινητά τα απομονώσανε.
1: Και κάποιος να σκύψει από πάνω τους και να τους μιλάει συνεχώς.
0: Ναι παιδί μου, κινητά τα απομονώσανε. Μια φορά έπαιρνα με τηλέφωνο στις γιορτές. Γεια σου Αλίκη, χρόνια πολλά και τώρα σου στέλνω ένα μήνυμα και μαζί με σένα στέλνω και σε 46
1: ναι,
0: ακόμη.
1: Το βλέπουν, όμως τα παιδιά το βλέπουν και από τους γονείς τους αυτό.
0: Μα και οι γονείς κρατάνε όλη μέρα
1: ακριβώς
0: το κινητό. Δεν
1: γιατί
0: είναι μόνο τα παιδιά.
1: Όταν κρατάει και ο γονιός και δεν ασχολείται, ναι, και δεν μιλάει και λίγο με το παιδί του και δεν επικοινωνεί και δεν το παίρνει να πάνε μια βόλτα να καθίσουν σε ένα πάρκο, να πάνε κάπου, να επικοινωνήσουν βαθιά και ουσιαστικά. Κάπως έτσι γίνεται. Έχουμε ναι, απομονωθεί όλοι
0: όπως
1: και είμαστε με μια οθόνη.
0: Είναι όμως το κακό ότι και στο πάρκο να πάνε, ναι, μόλις κάτσουν οι γονείς εκεί και βάλουν το παιδί στην κούνια να κουνηθεί, βγάζουν το κινητό και αρχίζουν και κάνουν, πώς το λένε αυτό, σερφάρουνε.
1: Σερφάρουνε, ναι. Μάλιστα. Ακριβώς. Και δεν είναι μια είδηση. Ξέρεις, ένας άνθρωπος λέει, χτυπάει έναν άλλον άνθρωπο, ένα παιδί επιτίθεται σε ένα άλλο παιδί, μια γυναίκα ή ένας άντρας αντίστοιχα κακοποιείται.
0: Μάλιστα,
1: και εμείς
0: λοιπόν
1: το σχολιάζουμε, ξέρεις, για λίγο, ναι, και μετά.
0: Μετά εντάξει, πιάνουμε και εμείς το κινητό και αρχίζουμε
1: ακριβώς,
0: και κάνουμε, πώς τα λένε. Ο Ζαχάρης ο Καμπουράκης λέει ότι υπάρχει πρόβλημα στην Παιανία, Λεωφόρος Λαυρίου, Σταυρός με σύνδεση. Εκεί υπάρχει πρόβλημα. Οι φίλοι που μας ακούνε και είναι σε εκείνη την περιοχή να λάβουν τα μέτρα τους. Θα πεις τι ακάμουν, κατεβούν από το αυτοκίνητο, να κάποιους ένα τσιγάρο, τι ακάμουν. Τέλος πάντων, στο καπνίσουν μέσα στο αυτοκίνητο. Λοιπόν,
1: ας μας ακούτε τουλάχιστον
0: πάμε,
1: όσοι
0: ναι,
1: είστε στα αυτοκίνητα.
0: Ότι μας ακούνε, να είναι καλά. Πάμε στα Χανιώτικα Νέα, Αλίκη.
1: Λοιπόν, δημοσκοπικά ευρήματα για τον Δήμο Χανίων. Η καθημερινότητα, μεγάλη αδυναμία της Δημοτικής Αρχής.
0: Μάλιστα, η καθημερινότητα, μεγάλη αδυναμία της Δημοτικής Αρχής. Mm. Και ο Δήμαρχος των Χανίων είναι ένας από τους καλύτερους δήμαρχους της Κρήτης, ο κύριος Σημαντηράκης. Πραγματικά, έχω ακούσει τα καλύτερα. Τώρα, τι θέλει να πει ο ποιητής, δεν ξέρω. Πάμε στον αγώνα της Κρήτης.
1: Ναι, Γεραπετρίτη στην πολεμική χρήση της Σούδας.
0: Μάλιστα. Και ο αγώνας όπως και,
1: με το Ρούμπιο.
0: Ναι, όπως και οι Πατρίς έχουν αυτό το πρωτοσέλιδο για το Ρούμπιο που μίλησε εκεί από την Πνίκα για τη βάση της Σούδας. Καλά λόγια είπε. Πάμε στα Ρεθεμιώτικα Νέα.
1: Σύμφωνα με νέα έρευνα, η αντιστοιχία προσφοράς και ζήτησης περιορίζει τις επιλογές για προσιτή κατοικία.
0: Ναι, δεν υπάρχει, προσφορά, υπάρχει μεγάλη ζήτηση, οπότε είναι. Άστα να πάνε, Κριτική επιθεώρηση. Γεώτ λέει έψιλον έψιλον. Τώρα τι πάει να πει δεν ξέρω. Πάμε.
1: Η παραγωγή της Κρήτης δεν πρέπει να μείνουν μόνοι τους.
0: Δεν πρέπει να μείνουν μόνοι τους, όχι μόνο η παραγωγή. Κανείς Έλληνας δεν πρέπει να αισθάνεται μόνος του. Πρέπει να έχει την αρρωγή του κράτους.
1: Και αισθάνονται μόνοι και αισθανόμαστε δυστυχώς μόνοι, δυστυχώς.
0: Πάμε στην Ανατολή.
1: Η ιστορική κακοκαιρία που έγινε ασύμμετρη απειλή.
0: Ωραίο αυτό, ιστορική κακοκαιρία που έγινε ασύμμετρη απειλή. Πάμε και στη φωνή του Μαλεβιζίου να δούμε και το δικό της πρωτοσέλιδο.
1: Στα δύο κομμένη η ενδοχώρα.
0: Μάλιστα. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, οι δημοτικές, τα δημοτικά διαμερίσματα Κρουσόνα και Τηλίσου. Και αυτά ήταν από τις κριτικές εφημερίδες. Πέρασε η ώρα και πρέπει γρήγορα γρήγορα να πάμε στις μεγάλες αθηναϊκές εφημερίδες. Να ξαναπώ για μια ακόμη φορά, όχι για να γίνουμε σοφότεροι, αλλά για να δούμε ποιες είναι από τη μια μπάντα και ποιες είναι από την άλλη. Και τι έχουν πει στις συμπολιτευόμενες εφημερίδες να γράψουν σήμερα, ότι ήρθε ο καλός ο Ρούμπιο.
1: Ο
0: Γλυκούλης. Και τις αντιπολιτευόμενους ήρθε αυτός ο Ελληνιός και Τρισάθλιος. Πάμε στη Δημοκρατία. Λοιπόν.
1: Υπέρ του διαλόγου με Τουρκία ένυψε τα σχήρας του για το καλώδιο. Μάλιστα. Πόντιος Πιλάτος ο Ρούμπιο. Πήρε το ναι σε όλα που ήθελε και άφησε πίσω μόνο λόγια.
0: Αυτή λοιπόν είναι αντιπολιτευόμενη εφημερίδα, αν καταλάβατε καλά. Και πάμε στη συμπολιτευόμενη, που είναι ο Ελεύθερος Τύπος, που δεν έχει σήμερα προσλήψεις και λέει:
1: Ισχυρή συμμαχία. Τα μηνύματα Ρούμπιο για τις σχέσεις Ελλάδας ΗΠΑ.
0: Διαλέγετε και παίρνετε. Ό,τι θέλετε, παίρνετε. Πάμε και στα νέα. Τη μπάλε ποτέ. Πώς να το πω, δημοκρατική κρατεά εφημερίδα, αλλά τώρα το παίζει μια από εδώ, μια από εκεί. Νέα λοιπόν.
1: Οι συμφωνίες πίσω από τις κλειστές πόρτες, τα ψηλά γράμματα.
0: Και εδώ αναφέρεται στο Ρούμπιο και λέει τα ψηλά γράμματα. Τι είπανε δηλαδή και με τον Γεραπετρίτη και με τον Πρωθυπουργό πίσω από τις κλειστές πόρτες. Για να δούμε την αιστεία, τι λέει.
1: Ο Ρούμπιο έβαλε την Τουρκία στο κάδρο για το καλώδιο.
0: Μάλιστα. Ο Ρούμπιο έβαλε την Τουρκία στο κάδρο για το καλώδιο. Είπε δηλαδή ότι δεν είπε τίποτα.
1: Και
0: είπε...
1: λέει ότι ΗΠΑ στηρίζουν το έργο. Τι γράφει εδώ ο Αμερικανός.
0: Υπουργός Εξωτερικών απέφυγε να δηλώσει
1: ότι οι ΗΠΑ στηρίζουν το έργο.
0: Το έργο για το καλώδιο. Είπε να το κάνουν, λέει, οι ιδιώτες. Είναι μια υπόθεση που μπορούν να τη βρουν μεταξύ τους οι ιδιώτες. Πέταξε την μπάλα δηλαδή στην εξέδρα ή μάλλον στο γήπεδο της εταιρείας που έχει αναλάβει να βάλει το καλώδιο.
1: Ναι.
0: Σου λέει, λείπε με μένα, άστο γιατί πρέπει. Θα τσατιστεί ο Τούρκος άμα πω ότι. Καλά λόγια, άμα πω κακά.
1: Ας μην πω τίποτα.
0: Θα μου πετάξουν καμιά ντομάτα εδώ. Οπότε, άστο να πω ότι οι ιδιώτες. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών.
1: Πληρώσαμε ακριβά την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Ήλθε, πήρε 4 δις και απήλθε.
0: Μάλιστα. Ο Πόντιος Πιλάθος λέει για το καλώδιο ο Μάρκος Ρούμπιο. Είδες, είπαμε τι λένε οι συμπολιτευόμενες, τι λένε οι αντιπολιτευόμενες. Και από εκεί και πέρα, ψάξε εσύ που δεν φορείς κομματικά γυαλιά, να βρεις την άκρη. Δεν τη βρήνεις. Πάμε στην Καθημερινή.
1: Μάρκο Ρούμπιο, δεν θα επιτρέπαμε ποτέ μια σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας.
0: Τότε γιατί τα παίρνουμε τα F-16 και τα F-35, γιατί τι θα τα κάνουμε, τι θα τα κάνουμε, βόλτες θα κάνουμε, ή διακοπές θα πηγαίνουμε. Αφού είπε ο Μάρκο ότι δεν θα επιτρέψουμε ποτέ σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας. Τότε όλα τα λεφτά που δίνετε στους εξοπλισμούς, κύριε Πρωθυπουργέ, να τα δώσετε στους ανθρώπους από πάνω στο σούπερ μάρκετ και μπαίνουν από την πόρτα και πορίζουν από το παραθύρι. Πες μου, ρε, κάποιος καλά τα λες. Για χτύπα τηλέφωνο. Πάμε στην κόντρα.
1: Να τα βρούμε με την Τουρκία μας προέτρεψε εμέσως ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Πόντιος Πιλάτος για το καλώδιο ο Ρούμπιο. Όλο το παρασκήνιο των διαβουλεύσεων για τις ενεργειακές συμφωνίες Ελλάδας ΗΠΑ.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα.
0: Πάμε και στον Ποντίκι που κυκλοφορεί κάθε Πέμπτη και λέει...
1: Πολύ καλά λόγια από το Ρούμπιο, αλλά δυστυχώς καθαρές εγγυήσεις ασφαλείας. Τσάι και συμπάθεια χωρίς δεσμεύσεις.
0: Τσάι και
1: τσάι
0: συμπάθεια.
1: Και συμπάθεια.
0: Ναι, μάλιστα, καλό είναι αυτό.
1: Ωραίο,
0: ε.
1: Ωραίο, πολύ
0: και εμένα μου άρεσε. Τσάι και συμπάθεια. Καφές στο μπλε ή στο ζωκερίνο. Είναι ό,τι πρέπει. Πάμε στον ριζοσπάστη. Πότε θα πιούμε καφέ στο ζωκερίνο.
1: Θα τα άκουσες
0: και λες.
1: Θυμήθηκα αυτό που έλεγε ο Τσέχο, που έλεγε να φτιάξω καφέ, ωραία μέρα, να φτιάξω καφέ ή να κρεμαστώ.
0: Ναι,
1: με το
0: φτιάξε καφέ, φτιάξε καφέ. Λοιπόν, πάμε στο ριζοσπάστη.
1: Στρατηγικός διάλογος Ελλάδας ΗΠΑ. Πολεμικό ανακοινωθέν οι συμφωνίες τους για ενέργεια, εξοπλισμός, ασφάλεια.
0: Μάλιστα. Τώρα εδώ θα δώσω λίγο δίκιο. Πάμε στο λόγο του Κώστα του Καβούνα που λέει.
1: Εγκομιαστικά σχόλια και μηνύματα από τον Μάρκο Ρούμπιο. Κόμβος ενέργειας και ασφάλειας Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Πάμε στην πολιτικά που εκπέμπει στην ίδια συχνότητα. Να δούμε τι λέει και αυτή.
1: Το ταμείο της επίσκεψης Ρούμπιο.
0: Και από ό,τι καταλαβαίνω θα λέει ότι είναι θετικό. Από την ποινίκα, λέει, το νέο δόγμα τον είπα για τη Δύση, τη συζήτησε με Μητσοτάκη για να πετρεί τη Δένδια. Το μήνυμά του: η Ελλάδα πυλώνας ασφάλειας και σταθερότητας. Αυτό το είπε ο Μάρκος. Ας είναι καλά. Για να δούμε και το αγαπημένο μανιφέστο.
1: Αποθέωσε τη χώρα μας ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Πυλώνα σταθερότητας η Ελλάδα.
0: Άκου, οι μισές εφημερίδες πυλώνας σταθερότητας η Ελλάδα από τον Μάρκο Ρούμπιο και οι άλλες μισές Πόντιος Πιλάτος. Διαλέξτε και πάρτε. Εμείς πάμε πάσο.
1: Σύγχυση.
0: Πάμε σε τραγούδι.

Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος σκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λίθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».

0: Η απώλεια ενός αγαπημένου μας ανθρώπου είναι μια σκληρή πραγματικότητα την οποία δυστυχώς όλοι μας αντιμετωπίζουμε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ζωής μας.
1: Έχοντας μεγάλη εμπειρία στο χώρο, το Γραφείο Τελετών Euro Funeral Services που διευθύνει η οικογένειά μας, φροντίζουμε επικίδια τελετή να πραγματοποιείται από εμάς με τον πρέποντα σεβασμό και κατάνοιξη.
0: Ο αποχαιρετισμός των αγαπημένων σας προσώπων αποτελεί μια κατάσταση έντονου πένθους και ψυχικού πόνου, την οποία αντιμετωπίζουμε με συμπόνια, ανθρωπιά και σεβασμό. Δεν είστε μόνοι σας σε αυτόν τον επώδυνο αποχαιρετισμό. Στεκόμαστε στο πλευρό σας και σας βοηθάμε να τιμήσετε τους αγαπημένους σας ανθρώπους όπως τους αξίζει.
1: Δείχνοντας απόλυτο σεβασμό στα αγαπημένα σας εκλειπώντα πρόσωπα, νιώθουμε έντονα την ηθική υποχρέωση να σταθούμε δίπλα σας και να σας στηρίξουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής σας.
0: Με ιδιόκτητα αυτοκίνητα και εξειδικευμένο προσωπικό, βρισκόμαστε άμεσα δίπλα σας για να σας εξυπηρετήσουμε.
1: Στόχος μας είναι η άριστη εξυπηρέτησή σας και η ποιότητα των υπηρεσιών μας σε προσιτές τιμές. Το κεντρικό μας γραφείο είναι ανοιχτό για εσάς και βρίσκεται σε περίοπτη θέση στη διεύθυνση 890 Canterbury Road, Roselands.
0: Αναλαμβάνουμε επίσης την κατασκευή του μνήματος σε προσιτή τιμή με συμφωνία σε μορφή πακέτου. Επικοινωνήστε μαζί μας 24 ώρες το 24ωρο στο τηλέφωνο 9759 9759, για να σας πληροφορήσουμε τις ευκολίες που σας προσφέρουμε. Είμαστε πάντοτε στο πλευρό σας τη στιγμή που μας χρειάζεστε.

0: προσθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Crete FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
1: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
2: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
1: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
2: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
1: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Τζιλέρα, Απρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
2: Θιβών 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
1: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
2: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
1: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε!
3: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
4: Τι τα καλώδια θες, σύντεχνε?
3: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
4: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
3: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
5: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο του είναι 210-5913-811.
4: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
6: Κάτι καινούριο γεννιέται στην Καλλιθέα. Δύο ονόματα που έγραψαν τη δική τους ιστορία, δύο ονόματα που αγαπήθηκαν από το κριτικό στοιχείο της Αττικής, ενώνονται. Ο Πατούχας και ο Ζορμπάς. Μια κοινή αγάπη. Η Κρήτη. Η κριτική μουσική, το καλό φαγητό, η παρέα και φυσικά το γλέντι. Ο Πατούχας το Ζορμπά. Δύο ονόματα. Μια παρέα. Ένα ολοκένουργιο στέκι, ένα νέο κεφάλαιο. Συγκρού και Ιφηγενίας 5 στην Καλλιθέα. Για κρατήσεις και εκδηλώσεις στο 210-9598-120 6973-352-028. Ο Πατούχας στο Ζορμπά, εκεί που η Κρήτη γίνεται παρέα.
7: Διαλεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες, με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασί, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
8: Σύμφη, ανασκουμπώσε και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
9: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
8: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη? Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη, με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
9: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
8: Ρακάδικο η Κρήτη, στην Κάνιγκο της Αθήνας.
10: Μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορασία. www.kritikrete.gr. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Ακούτε την εκπομπή «Πρώτη καλημέρα» με τον Γιώργη Νταγάκη και την Αλίκη Ζαχαροπούλου.
1: Με Αντώνη Κουκλινό και μισό ποτήρι μπήκαμε, φίλες και φίλοι, εσύ στο τρίτο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής. Βλέπω το ρολόι και λέει 9 και 10 το πρωί και είναι 8 Οκτώβρη του 2026. Πριν πούμε την ερώτηση της ημέρας, Αλίκη, πάμε να συναντήσουμε μια καλή μας εδώ ραδιοφωνική παραγωγό, μια καλή μας συνεργάτιδα, τη Μαρία την Καρασταμάτη, που ήταν εχθές στη Μάζοξη, που έκανε ο συνδυασμός της Ρένας Βασιλάκη στο κριτικό κέντρο ΑΟΡΗ. Να μας δώσει ρεπορτάζ, να μας πει τι είπανε, πώς ήτανε, τι έγινε τελικά εκεί. Και αν ήταν και η πρώτη συνάντηση, νομίζω ήταν η δεύτερη, η τρίτη. Μαρία, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα, Μαρία μου.
3: Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα, Αλίκη.
1: Όλα καλά.
3: Μια χαρούλα, εσείς πώς ζήσετε?
1: Καλά, καλά. Τώρα είναι και καλός καιρός, γιατί εσύ το χειμώνα κρυώνεις. Αλλά τώρα είναι καλός καιρός, οπότε δεν έχεις πρόβλημα.
3: Εντάξει.
1: Έτσι δεν είναι?
3: Το δουλεύουμε.
2: Προς το παρόν είμαστε καλά.
1: Αργότερο... Σήμερα είναι ηλιόλουστη ημέρα. Για πες μου, τι έγινε χθες στο ΑΟΡΗ?
3: Χθες το βράδυ ήταν μια πολύ όμορφη συνάντηση στο κριτικό κέντρο ΑΟΡΗ, μετά από πρόσκληση της κυρίας Ρένας Βασιλάκη, της πρόεδρος της Παγκριτίου Ενώσης και εκ νέου υποκρίσια. Ήταν στην ουσία μια συνάντηση γνωριμίας και συζήτησης. Έχουν προηγηθεί και άλλες συναντήσεις, εννοείται. Δεν είναι ότι τώρα μάθαμε ποιος κατεβαίνει μαζί μας, αλλά ήταν λίγο και το δέσιμο της ομάδας.
1: Ναι.
3: Βρεθήκαμε λοιπόν άνθρωποι που συμμετέχουμε σε αυτήν την προσπάθεια υποψήφιοι στις επερχόμενες εκλογές, για να γνωριστούμε λίγο καλύτερα μεταξύ μας, να μιλήσουμε, να ανταλλάξουμε απόψεις και κυρίως να παρουσιάσουμε ο καθένας τη δική του διαδρομή και σχέση με τα κριτικά δρόμενα.
1: Με το κριτικό πολιτιστικό γίγνεσθε στην Αττική και νομίζω ότι όλοι είσαστε σχετικοί. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποιος που να είναι άσχετος με αυτά και να κατεβαίνει υποψήφιος, έτσι δεν είναι?
3: Αυτό ακριβώς, και λίγο νομίζω ότι έχουμε κουραστεί γενικότερα να βλέπουμε ανθρώπους να συμμετέχουν στα πολιτιστικά σωματεία, είτε κριτικά είτε ίσως κάποιες άλλες περιοχές, και να μην ξέρουν πώς να πάνε στον τόπο τους.
1: Ναι, ναι.
3: Από πού είναι και το καράβι για Κρήτη, δηλαδή, στην συγκεκριμένη περίπτωση.
1: Ναι, είναι σαν να κατεβαίνει κάποιος τώρα στην Παγκρίτη, όπου νομίζω ότι θα υπάρχουν και τέτοιοι, να κατεβαίνει και όταν του πούνε έλα στην Παγκρίτη, να βάζει GPS. Γιατί δεν ξέρει πού είναι. Κατάλαβες?
3: Και η Παγκρίτη που είναι δεν ξέρει, και το τι γίνεται δεν ξέρει, και το τι είναι η Παγκρίτη. Πολλοί που θέλουν να μην γνωρίζουν.
1: Ναι, αλλά θα μάθουν, μωρέ, εντάξει. Όλα τα πρώτα δύσκολα. Λοιπόν, δηλαδή ήταν καταρχήν ένα βιντεάκι που είδα, που βγάλατε εκεί στο διαδίκτυο. Είδα ότι είσαστε πολλοί. Πόσοι υποψήφοι θα είναι, δηλαδή πόσοι πρέπει να είναι σε κάθε συνδυασμό? Όλοι αυτοί θα είναι υποψήφοι?
3: Όλοι αυτοί θα είναι υποψήφοι, και υπήρχαν και άνθρωποι οι οποίοι δεν τα είχαν καταφέρει να έρθουν.
1: Ναι.
3: Για λόγω επαγγελματικών, έτσι, ναι, υποχρεώσεων.
1: Από ό,τι είδα εγώ ήταν πάνω από 70.
3: Το μεγαλύτερο ποσοστό του συνδυασμού βέβαια της ομάδας ήταν εκεί.
1: Μάλιστα. Οπότε όλα καλά, δηλαδή πρώτο βήμα θετικό.
3: Ήταν μια πάρα πολύ ωραία συνάντηση. Τέτοιες συναντήσεις έχουν ιδιαίτερη σημασία. Η Παγκρίτης δεν είναι απλώς το διοικητικό συμβούλιο, είναι η ανθρωπή της, είναι η κριτική της Αθήνας και της Αττικής γενικότερα. Είναι όσοι κρατούν ζωντανή την Κρήτη μακριά από την Κρήτη.
1: Είναι
3: για το βιντεάκι. Παρακολουθήσαμε ένα μικρό βίντεο με ενδεικτικές δράσεις που έχουμε κάνει ως διοικητικό συμβούλιο με πρόεδρο την Ρένα Βασιλάκη τα τελευταία 4 χρόνια.
1: Μάλιστα. Είδατε και αυτό το βίντεο.
3: Είδαμε και αυτό το βίντεο και λίγο έτσι μπορώ να πω ότι βλέπαμε φωτογραφίες και λέμε είχαμε κάνει και αυτό, είχαμε πάει
1: στο
3: Ίδρυμα, είχαμε δώσει δωράκια, κάναμε αυτή τη δράση, το Ηρόβιλο.
1: Ναι. Το Αναστασάκιο, το δείξατε και το Αναστασάκιο.
3: Και το Αναστασάκιο.
1: Μάλιστα.
3: Και την πορεία του Αναστασάκιου.
1: Μάλιστα. Μπράβο.
3: Της έπισης αυτής.
2: Πολύ.
3: κατά τη διάρκεια των εργασιών που γινόντουσαν.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Μαρία, μη σε καθυστερούμε άλλο. Να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Εδώ είμαστε να τα λέμε και στην πορεία μέχρι τις εκλογές. Αλλά το ζητούμενο στην Παγκρίτιο είναι η επόμενη μέρα των εκλογών, νομίζω εγώ. Η επόμενη μέρα. Τώρα πριν, εντάξει, θα πει ο ένας, θα πει ο άλλος, θα κάνει ο ένας, θα κάνει ο άλλος. Την επόμενη μέρα θα είμαστε όλοι μαζί μια γροθιά. Αυτό είναι το ζητούμενο. Όπως έγινε στις περασμένες εκλογές. Αυτό και δεν το λέω για να δώσω, να δώσω ένσημα στον Γιώργο τον Πετράκη, δεν το λέω γι' αυτό, αλλά αυτό που έγινε στην Παγκρίτιο νομίζω ότι ήταν το μεγαλύτερο επιτεύγμα. Επιτρέψτε μου.
3: Επιτρέψτε να πω, έχω περάσει από διοικητικά συμβούλια. Τη Παγκρίτιο ήταν η πρώτη φορά. Έχω περάσει από διοικητικά συμβούλια όμως. Οπότε γνωρίζω πως είναι το να συνεργάζεσαι με μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων. Η τετραετία αυτή ήταν μια πολύ πολύ αρμονική και παραγωγική θητεία.
1: Για πρώτη φορά από στην ιστορία της Παγκριτίου.
3: Από ποια παράταση ήταν ο καθένας.
1: Ναι, ναι. Δεν υπήρχε.

0: θα αρχίσουμε να έχουμε ένα θέμα, οι εκλογές στην Παγκρίτιο, και θα φιλοξενούμε, Αλίκη, υποψήφιους από όλους τους συνδυασμούς.
1: Πολύ ωραία.
0: Δηλαδή το ίδιο, με το ίδιο, ίδια απόσταση από όλους, για να λένε την άποψή τους, να λένε τη γνώμη τους, να λένε τα σχέδιά τους, να λένε γιατί πρέπει να τους ψηφίσουμε, γιατί είναι και αυτό κάτι. Οπότε έχουμε και λέμε ότι πάμε παρακάτω.
2: Και τώρα ο Μανώλης Λιανάκης κάνει τη δική του παρέμβαση στην πρώτη καλημέρα.
0: Λοιπόν, και όπως κάθε Πέμπτη αυτή την ώρα, έχουμε κοντά μας τον καλό μας φίλο, τον καλό μας συνεργάτη πλέον, τον Μανώλη το Λιανάκη, που να σου πω, Αλίκη, ότι ο Μανώλης ο Λιανάκης έχει ένα εργοστάσιο με τη Σπιρουλίνα Πλατένσης, που είναι ένα, θα μας πει ο ίδιος, να μην πω εγώ ότι είναι διατροφή, πως συμπλήρωμα, δεν ξέρω πως τα λένε αυτά, και την πήρα μια φορά. Μια φορά την πήρα, γιατί μου είχαν πάει τα τριγλυκερίδια 270.
1: Βοηθάει πολύ.
0: Ναι, και δεν ήξερα εγώ, και το είπα στο Μανώλη, μου λέει πάρε, μου λέει, σπιρουλίνα. Την πήρα ένα μήνα και από το 270 έπεσε στο 80.
1: Τι τα
0: τριγλυκερίδια. Ναι.
1: Καταπληκτικό.
0: Ναι. Δηλαδή τώρα, και το έκανα ανάρτηση μάλιστα. Έβαλα την κόρη μου, γιατί εγώ δεν ξέρω, και το έκανε ανάρτηση στο διαδίκτυο και μου λέγανε έκαμε λάθος, λέει, έβαλες τις εξετάσεις σου. Λέω δεν έκανα λάθος.
1: Είναι πολύτιμη η σπιρουλίνα.
0: Πάμε να καλωσορίσουμε τον Μανώλη τον Λιανάκη. Μανώλη μου, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα Μανώλη, καλημέρα.
3: Καλημέρα σε όλους σας και στους ακροατές μας.
0: Δεν πιστεύω να είσαι εκεί με το Ρούμπιο και να έχεις πρόβλημα με την κίνηση. Όχι.
3: Δεν μπορώ εγώ να έχω παρεδώσει με αυτούς που έχουν καταδικάσει τη χώρα σε αυτή την κατάσταση που είναι σήμερα.
0: Ναι, δεν έχουν καταδικάσει μόνο τη χώρα, έχουν καταδικάσει όλο τον κόσμο. Γιατί αν έλθει αυτός, να μην τον επώ, ο παράουρος ο Τραμπ, ούτε πολέμους θα είχαμε με το Ιράν, ούτε τα στενά του Ορμούζ θα κλείνανε, ούτε θα πηγαίνει το πετρέλαιο 2,5, η βενζίνη και το πετρέλαιο 2,5 ευρώ, ούτε τα μακαρόνια από 80 λεφτά θα πηγαίνανε 3,20. Δεν ξέρω, δηλαδή κάτι δεν πάει καλά με αυτόν τον άνθρωπο, και θα μου πεις.
3: Είναι λάθος να προσωποποιούμε τα πράγματα, γιατί υπάρχει ένα ολόκληρο σύστημα από πίσω.
1: Ναι.
3: Που είναι το παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα που κρατάει σε ομοιρία όλο τον πλανήτη Γη. Αυτοί, Γιώργο, ο Τραμπ και ο Μπάιντεν και όλοι αυτοί οι ηγεταράδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μπροστινοί, ελεγχόμενοι και χρηματοδοτούμενοι από το παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα.
0: Μάλιστα. Το οποίο έτσι, εμείς δεν μπορούμε να πάρουμε λεφτά από αυτό το παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα. Να ξεχρεώσουμε τον Χατζηδό Κώστα, να μην του χρωστούμε.
3: Από τη δεκαετία μας χρωστάνε 3 εκατομμύρια.
0: Μας χρωστάνε.
3: Από τη συνθήκη που είχε γίνει μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο στην Αμερική, υπάρχει το λεγόμενο καταπίστευμα, τα οποία είναι 3 εκατομμύρια δολάρια, τα οποία ανήκουν στην Ελλάδα, γιατί ήταν από τα ιδρυτικά μέλη.
0: Ναι.
3: Μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο η φτωχοποιημένη Ελλάδα συμμετείχε στην ίδρυση αυτού του ταμείου, αν θυμάμαι καλά, με 18 ή 20 εκατομμύρια δολάρια.
0: Ναι.
3: Συνδέσανε τα έσοδα αυτού του ταμείου με το πετρέλαιο.
0: Ναι.
3: Για κάθε βαρέλι πετρελαίου που ερχόταν στην Ελλάδα, περίπου το 60% της τιμής του πήγαινε σε αυτό το ταμείο, και αυτό το ταμείο έγινε από τη CIA, υποτίθεται για να φτιάξει τις καταστροφές που έγινε, σαν δανειοδότηση δηλαδή άλλων,
0: ναι,
3: να αποκαταστήσουν τις ζημιές που έγιναν από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο.
0: Ναι, δηλαδή αυτό το ταμείο, Μανώλη, βοήθησε με, γιατί τα ακούω πρώτη φορά αυτά τα πράγματα και δεν ξέρω αν η ερώτηση είναι σωστή. Αυτό το ταμείο έγινε από όλες τις χώρες, από πολλές χώρες τέλος πάντων.
3: Από τους
0: νικητές του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, και η Ελλαδίτσα μας έβαλε 18-20 εκατομμύρια δολάρια για να είναι μέτοχος. Μέτοχος και αυτή να συμμετέχει, δηλαδή.
3: Ναι, αυτό ναι. Ήταν το πρώτο κεφάλαιο.
0: Ωραίο, το πρώτο κεφάλαιο. Μετά αυτό το ταμείο, επειδή έπαιρνε από το πετρέλαιο, έπαιρνε από εδώ, έπαιρνε από εκεί, από ό,τι είπες, εθέργεψε και έχει τώρα ένα σωρό δισεκατομμύρια δολάρια που ποιος τα έχει, ποιος τα διαχειρίζεται, πού τα δίνει και γιατί δεν παίρνουμε κι εμείς, αφού είμαστε μέτοχοι.
1: Ναι,
0: δεν δικαιούμαστε μέρισμα εμείς.

0: Οι τραπεζίτες.
1: Μισό-μισό, ποιος?
0: Οι τραπεζίτες.
1: Ναι. Οι τραπεζίτες τα παίρνουν.
0: Το παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα. Καμία χώρα στον κόσμο δεν έχει δική της τράπεζα. Καμία.
1: Ναι, δηλαδή και οι ελληνικές, οι συστημικές, οι τέσσερις τράπεζες που είναι στην Ελλάδα παίρνουν λεφτά από εκεί.
0: Μα είναι ευθέως δεμένες. Ευθέως.
1: Ναι.
0: Ο κόσμος δεν ξέρει πώς κυκλοφορεί το χρήμα.
1: Ναι.
0: Και πώς παράγεται το χρήμα. Το χρήμα παράγεται από την ανθρώπινη δραστηριότητα. Εάν βάλουμε σε ένα δωμάτιο 10 εκατομμύρια ευρώ και κλείσουμε την πόρτα και πάμε μετά από 1-2 χρόνια, δεν θα βρούμε ούτε ένα ευρώ παραπάνω.
1: Για ξαναπέστο αυτό, για ξαναπέστο. Εάν...
0: Εάν σε ένα δωμάτιο βάλουμε 10 εκατομμύρια ευρώ,
1: ναι,
0: και κλείσουμε την πόρτα,
1: ναι,
0: και πάμε μετά από 1-2 χρόνια,
1: ναι,
0: και ανοίξουμε την πόρτα,
1: ναι,
0: στην καλύτερη περίπτωση θα βρούμε όσα βάλαμε, 10 εκατομμύρια ευρώ.
1: Α, γιατί είπες δεν θα βρούμε φράγκο, νομίζω ότι είπες και λέω θα τα φάνει ποντική. Δηλαδή τι γίνεται στο δωμάτιο?
0: Στην καλύτερη περίπτωση θα βρούμε όσα βάλαμε, γιατί ναι, αν μπουν οι ποντικοί μέσα,
1: ναι,
0: θα βρούμε λιγότερα.
1: Δεν θα βρούμε καθόλου. Καθόλου δεν θα βρούμε. Θες να πεις ότι δεν αυξάνεται το χρήμα όταν δεν κυκλοφορεί?
0: Εάν δεν υπάρχει ανθρώπινη δραστηριότητα,
1: ναι,
0: να πάρει αυτό το χρήμα να το κινήσει, να κάνει προϊόντα, να κάνει υπηρεσίες, αυτό δεν θα βγατήσει ποτέ.
1: Ναι, θα είναι εκεί
0: αυτό,
1: παγωμένο,
0: λοιπόν,
1: παγωμένο.
0: Αυτό το χρήμα έχω επιστροφή.
1: Ναι, ναι, το φτιάχνει Δήμητρα επί τόπου. Το φτιάξε, πάμε.
0: Ωραία, αυτό το χρήμα δεν έφτιαξε.
1: Θα φτιάξει.
0: Ναι, αυτό λοιπόν, το χρήμα λοιπόν το παίρνουν οι τραπεζίτες, και ειδικά από τη δεκαετία του 70 που ανεξαρτητοποιήθηκε το χρήμα από τον κώδικα χρυσού, δηλαδή η βάση ήταν ο χρυσός,
1: ναι,
0: και τα ευγενή μέταλλα,
1: ναι,
0: και λέγανε πόσο χρυσό έχει, ένα τόνο, μάλιστα, είναι τόσα εκατομμύρια δολάρια. Αυτό το καταργήσαμε τη δεκαετία του 70.
1: Και πώς το μετρούνε τώρα, πώς
0: το
1: μετρούνε, δεν το μετρούνε με το χρυσό τώρα, από το 70 και ύστερα?
0: Από το 70 και ύστερα,
1: ναι,
0: δεν υπάρχει καμία σύνδεση του χρυσού. Αυτό που φαίνεται στους πίνακες είναι ότι αποφασίζουν οι τραπεζίτες.
1: Μάλιστα.
0: Μπορούν να κόβουν νόμισμα όσο θέλουν,
1: ναι,
0: χωρίς να έχουν τα αποθέματα του χρυσού
1: που υπήρχε
0: έτσι
1: πριν το 70, ναι,
0: ο πληθωρισμός.
1: Μάλιστα.
0: Το πεντάρικο τι αξία έχει σήμερα σε σχέση με την αξία που είχε πριν από 5 χρόνια?
1: Ναι, έχει πέσει, εντάξει.
0: Έχει
1: πέσει, έχει πέσει. Ναι, ναι.
2: Θέλω να σταθώ σε αυτό που είπατε. Ναι, σίγουρα. Θέλω να σταθώ σε αυτό που είπατε προηγουμένως, το ότι μας χρωστάνε από το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Τι γίνεται τελικά με αυτή την οφειλή? Έχει κλείσει νομικά αυτή η υπόθεση και απλώς δεν το έχουμε καταλάβει?
0: Όλες οι προσπάθειες που ξεκίνησαν από κάποιους Έλληνες ευπατρίδες, όπως ο Σταμούλης,
1: ναι,
0: ή ο Μανώλης ο Λαμπράκης που είναι φυλακή στη Νέα Υόρκη.
1: Mm-hmm. Ναι.
0: Ο Μανώλης ο Λαμπράκης είναι από την Ιερά Πέτρα.
1: Ναι.
0: Είναι μια ιστορία που δεν θέλω να την πω στον αέρα.
2: Ναι, ναι. Ναι.
0: Αλλά το πλήρωσε πολύ άσχημα το γεγονός ότι αποκάλυψε ότι το καταπίστευμα ήταν 3 εκατομμύρια ευρώ, με τα οποία η χώρα όχι μόνο θα ξεχρέωνε στους δανειστές, αλλά δεν θα είχε και κανένα πρόβλημα να βγάλει και τα πετρέλαια και οτιδήποτε ήθελε.
2: Ναι.
0: Ώστε να είναι η πλουσιότερη χώρα όχι μόνο περιβαλλοντικά αλλά και οικονομικά.
1: Γιατί
2: ναι, ναι, ναι,
1: περιβαλλοντικά,
2: ναι,
1: είμαστε. Ναι. Έτσι δεν είναι, Μανώλη? Ναι.
0: Λοιπόν, καμία κυβέρνηση δεν υπέγραψε αγωγή εναντίον των Γερμανών για τις γερμανικές αποζημιώσεις.
2: Ναι, αυτό δεν παραμένει λοιπόν, η διεκδίκηση παραμένει ενεργή.
0: Η διεκδίκηση παραμένει και θα παραμένει εσαΐ.
2: Αυτό.
0: Για
1: ναι,
0: να,
2: αν θα
0: αν
2: γίνει
0: δεν υπάρχει
2: ποτέ,
0: κυβέρνηση,
2: ναι,
0: που να μην είναι δοσύλλογη και εθελόδουλη, Δεν πρόκειται ποτέ να πάρουμε τα λεφτά που μας χρωστάνε.
2: Ναι, ναι, γιατί αυτό που έχει σημασία είναι να έχει πρακτικό αποτέλεσμα και να μην μείνει μια ιστορική εκκρεμότητα.
1: Σωστά, και όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Δεν τα πήραμε, δεν κάναμε τίποτα, αφού δεν υπάρχει μια κυβέρνηση, όπως λέει ο Μανώλης, να είναι της προκοπής. Αλλά το θέμα είναι ότι τέλειωσε η ώρα, Μανώλη, είναι 9 και 27. Είδες πώς πήγε η δουλειά, πώς πήγε η συζήτηση. Μας είπες πράγματα που...
2: Και δεν είπαμε για τη Σπυρουλίνα.
1: Θα πούμε την άλλη Τρίτη, την άλλη Πέμπτη. Μανώλη, δεν ξέρω πώς ξεκίνησε αυτή η κουβέντα και μας είπες πράγματα που εγώ τα ακούω πρώτη φορά. Και το καλό σε αυτή την κουβέντα, ξέρεις ποιο ήτανε, ότι τα έπεσε απλά και κατανοητά και τα καταλάβαμε όλοι. Και εγώ και ο Κατολευτέρης στα Αργουλιό και ο Μανώλης ο Μπικάκης στα Κεραμιά και όλοι που μας ακούνε. Και ο Αντώνης ο Κλαουράκης στο Κερατσίνι.
0: Η γνώση είναι δύναμη.
1: Έτσι. Η γνώση είναι
2: έτσι
1: δύναμη.
2: Είναι. Έτσι.
0: Έχουμε 2-3 λεπτά να πω κάτι που δεν σπαϊκό
1: είναι...
0: καλά.
1: Μανώλη, όχι, θα μας το πεις, γιατί είναι και 28, μας κλείνουν και 29 τα ραδιόφωνα, τα συνεργαζόμενα και θα ακουγόμαστε μόνο εδώ, θα πέσουν και οι διαφημίσεις και θα μας εκόψουν. Λοιπόν, το κρατάω αυτό που είπες, ότι θα πεις κάτι που θα σπάσει κόκαλα για την άλλη Πέμπτη. Εντάξει.
0: Να είσαι καλά.
1: Υπερ ευχαριστώ, ειλικρινά, μέσα από την καρδιά μου. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Γεια.

0: Η ελληνική εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
1: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
0: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από την μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες συνοποιούς.
1: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το Ινοποιείο Λαφτιώτη, το Ινοποιείο Νίκου Λεζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
0: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
1: Πέρα από τα ινοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
0: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα ινοπνευματωδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνη.
1: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
0: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Earlwood.
1: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.
2: Όπως πάντα. Εξ αποστάσεως πανεπιστημιακές σπουδές στο Ιταλικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, η Campus University. Προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στα ελληνικά, με ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών και επιδότηση διδάκτρων. Το eCampus University είναι αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ. Κάλεσε στο 216-500-506 ή επισκέψου το uniopen.gr.
3: Φαρμαντονάκι. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνι Δον Λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστήματα. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr. Ενώ εσείς οδηγείτε, ένα γραφείο δουλεύει για εσάς και το όχημά σας. Copyright Σαραβελάκη Αγγελική. Κάντε μια στάση εδώ για μεταβιβάσεις, εκδόσεις και ανανεώσεις διπλωμάτων, καρτών ταξί, ψηφιακών ταχογράφων, για παράβολα, πινακίδες οχημάτων, βιβλία σημάτων. Επιλέξτε copyright και για δακτυλογραφήσεις, βιβλιοδεσίες, μεταφράσεις, επαγγελματικές κάρτες. Το ενημερωμένο γραφείο που διεκπεραιώνει κάθε αυτοκινητιστική σας υπόθεση γρήγορα και οικονομικά. Θεομήτωρος 62 Δέλτα, Άνω Καλαμάκι, έναντι Υπουργείου Μεταφορών στο Ισόγειο. Τηλέφωνο 210-988-7464. Copyright Σαραβελάκη Αγγελική. Σας οδηγεί υπεύθυνα.
4: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
5: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
4: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
5: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
4: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
5: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
4: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
5: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
4: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8, στο Κολωνό.
5: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
6: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπιγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπιγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπιγιάκη.

0: γεύσης που σας προσφέρουμε από το 1973, το πιλάφι του Μπαντούρι, καλό κυσαμίτικο κρασί, παγωμένη τσικουδιά, τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιός 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
1: Κυκλοφόρησε «Μην απορείς», Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλη Σταυρουλάκης. Στίχη Ηλιάνα Λικούδη, μουσική Στέλιος Σταματογιαννάκης.
2: Μην απορείς πως βρίσκεσαι.
1: Μην απορείς, στο τραγούδι η Στέλλα Κουκάκη και ο Μιχάλης Σταυρουλάκης σε μια δυνατή ερμηνεία. Τη λύρα της Στέλλας συνοδεύουν ο Στέλιος Σταματογιαννάκης στο λαούτο, ο Αντώνης Σταυρακάκης στο μαντολίνο, καθώς και άλλη καταξιωμένη μουσική.
3: Μην απορείς πως βρίσκεσαι, δεν κρίσετε τέτοιο χαλί.
1: Μην απορείς, ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Ένα τραγούδι που θα μπει δυνατά στις καρδιές μας. Στέλλα Κουκάκη και Μιχάλης Σταυρουλάκης. Ακούστε το τώρα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Αεράκης, Κρητικό Μουσικό Εργαστήρι και Σύστρο.

0: Και τώρα ακούτε την εκπομπή «Πρώτη καλημέρα» με τον Γιώργη Νταγάκη και την Αλίκη Ζαχαροπούλου.
1: Με χίλιες μέρες και χίλιες νύχτες από τον αγαπημένο Βαγγέλη Γκαλονάκη μπήκαμε φίλες και φίλοι στο τέταρτο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής. Είναι 42 λεπτά μετά τις 9.
2: Μάλιστα. Και να πούμε άλλη μια φορά την ερωτησούλα της ημέρας. Πώς λέμε στην κρητική διάλεκτο τη λέξη δίδυμη? Πάρτε μας τηλέφωνο 210-51-22-159 ή με μήνυμα στο κινητό μας 6944-678-358.
1: Μάλιστα. Καλά τα πες, γι' αυτό θα σου πω τώρα ότι ο Αντώνης, ναι, ερώτηξε έτσι φιλίποπτα τη γυναίκα του. Τι λέει, ποιος σου δώρησε αυτή τη χρυσή αλυσίδα? Λέει, την έβρικα αγάπη μου στο κάθισμα του αυτοκινήτου σου. Θα ξεβρες τώρα, ε. Θα ξεβρες τι έγινε μετά. Τι έγινε μετά. Λοιπόν, συναντιόνται, λέει, δύο γείτονες στο εστιατόριο της γειτονιάς. Ρωτάει ο ένας, για πες μου, γιατί δεν τρως στο σπίτι σου? Λέει, έχω την ατυχία να μην μαγειρεύει η γυναίκα μου. Αλλά εσύ, του λέει, γιατί τρως στο εστιατόριο? Λέει, εγώ, φίλε, έχω την ατυχία να μαγειρεύει η γυναίκα μου.
2: Καμία σωτηρία ο άνθρωπος.
1: Μπαίνει η δασκάλα στο σχολείο, καινούρια δασκάλα, λέει, να μάθω τα κοπέλια. Πώς σε λένε, του λέει, παιδί μας? Ένα, λέει, με λένε Ελένη. Λέει, γιατί σε βγάλανε Ελένη? Τη γιαγιά σου, τον παππού σου, τη γιαγιά σου, τη θεία σου, την νονά σου? Λέει, όχι, γεννήθηκα 21 του Μάη. Α, και ήταν Κωνσταντίνου και Ελένης και με βγάλανε Ελένη. Εσένα, παιδί μου, πώς σε λένε? Λέει, εμένα, κυρία, με λένε Βαλεντίνα. Λέει, γιατί σε λένε Βαλεντίνα? Λέει, γιατί γεννήθηκα 14 του Φλεβάρι του Αγίου Βαλεντίνου. Πάει στο άλλο. Λέει, εσένα, παιδί μου, πώς σε λένε? Λέει, εμένα με λένε Πασχαλιά. Λέει, το Πάσχα γεννήθηκες? Λέει, μάλιστα, κυρία, την ημέρα του Πάσχα. Είναι κι ένας άλλος εκεί και κάθεται και του λέει, εσένα, παιδί μου, πώς σε λένε? Λέει, Χαλβά. Χαλβά? Λέει, γιατί? Λέει, γιατί γεννήθηκα κυρία Καθαρή Δευτέρα.
0: Βάλτε το κράνος σας, δέστε τη ζώνη σας και πάμε βόλτα. Η βόλτα είναι προσφορά από τα κριτικά προϊόντα Αρετούσα.
3: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα. Εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοκλιούς, λουκάνικα. Αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα. Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι. 210-6452-778 και στο αρετούσα.gr.
4: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
1: Καλημέρα και στην Άννα, καλημέρα και στο Δημήτρη το Μακρυδάκη. Δημήτρη, με είπαμε, μόλις έρθεις από την Κρήτη που έχεις βγάλει την τσικουδιά, θα μας το πεις να έρθουμε με την Αλίκη να μας εκεράσεις δυο τσικουδιές. Την πίνεις την τσικουδιά? Εντάξει. Εντάξει, δεν σκοτώνεσαι, αλλά. Είναι να το μάθεις.
2: Είναι όμως, ναι, το πιο ένα.
1: Ναι. Είναι να το μάθεις, ναι.
2: Ένα ποτηράκι. Ναι.
1: Ένα σφινάκι.
2: Ένα, έτσι, λίγο.
1: Λοιπόν, να πούμε την καλημέρα μας στον Ιωακήμ το Μπαραδισά. Η Μπάρμπα, λέει, εγώ είμαι εγώ. Κάτι λέει, κανένα ανέκδοτο μας λέει ο Ιωακήμ, αλλά δεν το έχω. Δεν το έχω. Δεν είμαι και στην τεχνολογία, τώρα το έχουμε πει και άλλες φορές. Δεν έχω. Α, λέει, λέει για την απάντηση της ημέρας και τη λέει με κάποιο περιστατικό. Εμείς να πούμε την καλημέρα μας στον Κωστή τον Ξημεράκη, που λέει σωστά την απάντηση.
2: Καλημέρα.
1: Στον Νίκο τον Νικίδη, που στέλνει την καλημέρα του και σε σένα.
2: Χθες το βράδυ που διάβαζα, ναι, λίγο Καζαντζάκι, ναι, ξέρεις τι λέει σε κάποιο σημείο? Ναι. Παρομοίαζε την ψυχή των κριτικών με ένα ποτήρι δροσερό νερό.
1: Όπα.
2: Ναι, εκφράζοντας, λέτε, την ιδέα πως ο άνθρωπος οφείλει να διψάει αδιάκοπα για ζωή και δημιουργία.
1: Μάλιστα. Μπράβο.
2: Αυτά έλεγε ο Καζαντζάκης και άλλα πάρα πολλά.
1: Ένας και μοναδικός. Ο Ιέσο Κουρσάρος, ο καλός μας φίλος, ο Ιέσο Φανουράκης, λέει λίγα λόγια φτωχά, αλλά με πολύ αγάπη και σεβασμό στην Άννα μας, τη Σκανδαλάκη, την ποιήτρια της καρδιάς μας. Και λέει, Άννα μου, άκουσα χθες βράδυ στην εκπομπή Κρυτανθή, είναι τηλεοπτική εκπομπή, και πραγματικά άνθησε η ψυχή μας. Είσαι από τις λίγες που κρατάς την Κρήτη όρθια με το λόγο σου, με μια μαντινάδα. Με μια μαντινάδα σου λες ό,τι δεν λένε άλλοι με βιβλία ολόκληρα. Σε θαυμάζουμε, σε αγαπάμε, σε καμαρώνουμε. Η ποίησή σου είναι ρίζα, είναι χώμα, είναι η Κρήτη ολάκερη. Να είσαι πάντα καλά, να γράφεις, να μας συγκινείς. Γράφω και μια μαντινάδα, λέει, από τις πολλές που τη θεωρώ μια από τις καλύτερες μαντινάδες. Αγάπη, άκου Αλίκη, αγάπη είναι να κουμπάς τον άλλο με τη σκέψη και η καρδιά σου δυο παλμούς πια δυνατούς να πέψει.
2: Ωραία, πολύ ωραία.
1: Αγάπη είναι να κουμπάς τον άλλο με τη σκέψη και η καρδιά σου δυο παλμούς πια δυνατούς να πέψει. Να στείλει δηλαδή, για να το εξηγήσουμε και στα ελληνικά. Τις Σκανδαλάκης, λέει, οι μαντινάδες είναι απλές, κατανοητές και γεμάτες εικόνα. Και αυτός που θα ακούσει μια φορά δεν χορταίνει. Θέλει να ακούσει ξανά και ξανά. Πολύ αγάπη και εκτίμηση. Υποκλίνομαι. Ευχαριστώ, λέει, αγαπημένε φίλε, του λέει τώρα Μάρκος ο άνεμος, λέει, για τον Κουρσάρο.
5: Καλημέρα.
1: Μάλιστα, πάντα βαδίζω ταπεινά. Καλημέρα. Και με σκεφτό κεφάλι, ακόμη και ο ντεθαγρικό, να με πενούν οι γυάλοι. Και αυτό είναι. Και αυτό είναι, Ηλία μου, Κουρσάρε μου, πραγματικά μεγάλη υπόθεση. Ότι σου λένε καλά λόγια, να σκύφτεις την κεφαλή σου. Από συγκίνηση, από φιλότιμο, δεν ξέρω από τι άλλο να πω. Λοιπόν, αγαπημένη Άντζη Σαραβελάκη, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, Άντζη.
1: Ποτέ δεν σε ξεχνώ. Και πάμε παρακάτω στο Γιώργο το Βοσκάκη, που είναι, μας είπε προχθές από πού είναι, αλλά ένα μυαλό χειμώνα καλοκαίρι. Εγώ νόμιζα ότι είναι από το Ρέθεμνος, αλλά δεν είναι από το Ρέθεμνος ο Γιώργος. Ο Βοσκάκης μας είπε, αλλά έχει σβήσει και το μήνυμα. Έχουμε, έχουμε γραμμή, Δήμητρα.
5: Νίκος
1: Κωστάκης. Ο Νίκος, όπα, είπα, λέω. Και με αφήνεις και μιλώ και έχουμε τον Νίκο και περιμένει. Τον Νίκο τον Άρχοντα. Έχουμε ένα Άρχοντα στην αλιάκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής.
5: Γεια σου, Νίκο.
1: Γεια σου, Νίκο.
6: Γεια σου, Αλίκη. Γεια σου, Γιώργο. Καλές εκπομπές. Τι να πρωτοπώ, να καλή σεζόν, να περάσετε όμορφα, να δίνετε χαμόγελο στον κόσμο, στις ακροατές μας, να ξεχνούν τη μιζέρια και την κακομοιριά.
1: Όπως το λες, ακριβώς.
2: Τι ωραία διάθεση,
1: ακριβώς.
2: Τι ωραία ενέργεια.
1: Μα δεν τον είδα ποτέ να μην έχει καλή διάθεση.
2: Μα είναι ωραίο αυτό.
6: Θα θωρείτε πάντα το ποτήρι, το ποτήρι θα το θωρείτε πάντα μισογεμάτο.
1: Ναι.
2: Έτσι. Και όχι μισοάδιο.
6: Αλίκη μου, τα πιο πολλά ψέματα λέγονται πριν από το σεξ, μετά από το κυνήγι και προεκλογικά.
1: Όπα, είπα, λέω.
2: Αλήθεια είναι αυτή.
1: Προσυπογράφω. Προσυπογράφω. 100% Νίκο. 100%. Εχθές εκακάριζες πάλι.
6: Φαντάσου που έχει φτάξει η κοινωνία σήμερα, όλη η κοινωνία παγκοσμίως.
1: Ναι.
6: Όλοι θέλουνε να μας εσώσουνε αυτοί που μας καταστρέψανε. Πώς ναι. γίνεται αυτό?
2: Από ναι. ποιον να μας σώσουνε?
1: Από... ναι.
6: και... αυτοί που μας καταστρέψανε θέλουν να μας σώσουνε. Και επειδή δηλαδή καμιά φορά άμα λες την αλήθεια δεν σε θέλει άνθρωπος,
1: ναι.
6: Η μόνη αλήθεια που έχω δει, 60 χρονών είμαι τώρα, τη μόνη αλήθεια που έχω δει στις τηλεοράσεις, τώρα που γίνανε μοντέρνες στα μέσα, στα δικτυακά, είναι που βρίζει ο ένας τον άλλο στα κόμματα και λέει ο ένας τον άλλο κλέφτη και ψεύτη.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Αν είναι δυνατόν.
6: Ναι.
1: Αν είναι δυνατόν.
6: Δηλαδή και οι κλέφτες θα έρθουν να μας σώσουν.
1: Οι μισοί κλέφτες, ναι. Οι άλλοι μισοί ψεύτες.
6: Ναι, οι άλλοι μισοί ψεύτες.
1: Και εμείς τι είμαστε, τα κορόιδα.
6: Και να θυμάστε και κάτι. Όταν ένα κόμμα σου λέει, μα και εσύ έκλεβες. Έχει ο Άδωνης. Ο Άδωνης είναι βέβαια ο κορυφαίος πολιτικός.
1: Ναι, ναι.
6: Αυτός δεν έχει κάνει ούτε κολό. Ο κορυφαίος είναι δηλαδή ο πιο κορυφαίος στην πολιτική.
1: Ο Μίστερ Αλαζονία. Ο Μίστερ Αλαζονία.
6: Ναι. Όταν, ακολουθούν και οι υπόλοιποι. Δεν τους βγάζουν.
1: Ναι, ναι. Τα ίδια πίτερα είναι όλοι.
6: Ναι. Και όταν σου λένε τώρα με τον Εποχεπέ, τώρα άκου να δεις τι έγινε στην Κρήτη. Τώρα λέει την ΚΑΠ τη βάνε λίγο αργότερα, γιατί κάνε καταστροφές στην Κρήτη. Δεν τη βάνε την ΚΑΠ για λίγο αργότερα. Αυτά μας λένε για να το φάμε, να το φάσουμε από
5: εδώ.
6: Αμάστο, γιατί ούτε λεφτά θα πάρουν οι άνθρωποι για τις καταστροφές, ούτε πράγμα, τις καταστρέψανε. Αλλά το βάνε γιατί, για να δούνε πώς θα καλύψουν το τέτοιο του Εποχεπέ. Σου λέει,
5: εκλέψαμε.
6: Παράδειγμα, 100.000 άτομα, δεν ξέρω πόσοι κλέψανε ή πόσοι κάμανε. Σου λέει, πώς θα τις νομοποιήσουμε αυτούς, θα το κάνουμε ένα νομοσχέδιο σε μηδέν χρόνο, ότι ξέρεις, δεν υπάρχει πρόβλημα, δεν είναι έγκλημα αυτό. Σιγά μου ρε, δικά σας ήταν τα λεφτά. Δεν τα δικά σας.
5: Τι να πω, ρε Νικό, πόσες αλήθειες. Κι όμως εσένα σ' αγαπά ο κόσμος, ενώ λες την αλήθεια. Γιατί είπες προηγουμένως, όποιος λέει την αλήθεια, δεν τον αγαπά κι ανείς. Εσένα γιατί σ' αγαπούνε.
6: Δεν με αγαπάνε όλοι, μην αγχώνεσαι.
5: Όχι, όλοι σ' αγαπάνε.
6: Όλοι. Ούτε εσύ σ' αγαπάς, Γιώργο, ούτε εσύ σ' αγαπάς όλους. Ούτε κανείς σ' αγαπάς. Κάποιος να πάει να τέτοιο κιόλα, δεν με ενδιαφέρει.
5: Ούλο τον κόσμο αγαπώ, λέει, μισό τον εαυτό μου. Έτσι λέει η Μαντινάδα. Ούλο τον κόσμο αγαπώ, μισώ τον εαυτό μου. Γιατί με καταδίκασε και είναι παράπονό μου.
6: Όλοι οι ακροατές,
5: ναι.
6: Μια δική μου Μαντινάδα σας συναφιερώσω σε όλους.
5: Σ' ακούμε.
6: Ό,τι για μπάθω στη ζωή, ο φταίχτης ο μεγάλος είμαι εγώ. Και πάλι εγώ. Και όχι κανένας άλλος.
5: Ακριβώς.
2: Πολύ ωραία.
5: Ακριβώς,
2: πολύ ωραία,
5: Νικόλα
2: και πολύ
5: μου. Λοιπόν, να
2: έχουμε
5: πω...
2: την ευθύνη κι εμείς.
5: Ναι, ακεραία την ευθύνη.
2: Βεβαίως,
5: όχι μόνο
2: έχουμε
5: την ευθύνη.
2: Και εμείς την ευθύνη.
5: Λοιπόν,
2: για
5: Νίκο μου, να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί βλέπω και τελειώνει ο χρόνος και σηκώνει και η σκηνοθέτησα εδώ.
6: Εγώ σας ευχαριστώ να χαμογελάτε. Μην ασχολείστε πάρα πολύ με τις ειδήσεις και με τα προεκλογικά και με το ποιος είναι πρώτος και ποιος είναι δεύτερος.
5: Ναι, όπως το λες.
6: Μας ενδιαφέρει ποιος είναι πρώτος και ποιος είναι δεύτερος.
5: Ναι.
6: Εμάς μας ενδιαφέρει να βγουν κάποιοι ανθρώποι να κάνουν όσο γίνεται μικρότερο κακό στην Ελλάδα μας.
5: Όπως το λες, ακριβώς.
2: Ακριβώς έτσι είναι. Όσο το δυνατό λιγότερο κακό στην Ελλάδα μας. Και να ασχοληθούν και με τον πολιτισμό λίγο. Ας ρίχνουν και ένα βλέμμα.
6: Με τον πολιτισμό και να ασχοληθούν λίγο
2: ναι.
6: και με εμάς.
2: Γιατί
6: και
2: δεν είναι ότι περισσεύει.
6: Να μην είμαστε επιτέλους διακονιάριδες της Ευρώπης.
2: Ακριβώς.
6: Να μην είμαστε διακονιάριδες, να ζητούμε. Εμείς έχουμε και τα προσόντα και το μυαλό και την ποιότητα και την καλύτερη.
2: Και την παιδεία και όλα.
6: Ναι, ναι.
2: Έτσι είναι, ακριβώς όπως το λέτε είναι. Ακριβώς.
6: Καλή σας μέρα, σας
2: καλημέρα.
6: Κλείνω με μια Μαντινάδα. Θωρείς πως φεύγει η ζωή. Λεφτό δεν σου χαρίζει. Γι' αυτό να μην τη σπαταλάς εκεί που δεν αξίζει.
2: Πάρα πολύ
5: Νίκο,
2: ωραία.
5: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Λοιπόν, έχουμε τη χαρά, Αλίκη, φίλες και φίλοι, να έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής το Λάδι Ήλιος. Το Μιχάλη το Μωτάκι,
2: πολύ
5: ένα
2: ωραία.
5: Από τους πιο πετυχημένους κριτικούς επιχειρηματίες στο λεκανοπέδιο.
2: Καλημέρα, καλημέρα και από μένα.
5: Καλημέρα, καλημέρα.
7: Καλημέρα.
5: Λοιπόν, σε ακούμε, καπετάνιο, σε ακούμε.
7: Λοιπόν, καπετάνιο μου, άκουσε με. Όπως πολύ σωστά είπε ο κύριος με τα οικονομικά που έλεγε, αν βάλουμε σε ένα δωμάτιο 10.000 και μετά από... ένα χρόνο πάλι θα βρούμε 10.000.
5: Σωστά.
7: Όμως οι 10.000 που θα βρούμε, η χρηματιστηριακή αξία θα έχει πέσει.
5: Οπα.
7: Δηλαδή με τον πληθωρισμό και αυτά η αξία τους θα είναι χαμηλότερη.
5: Σωστά.
7: Ενώ αντίθετα, επειδή ο χρυσός αποτελεί από τη φύση σε στενότητα, αν βάλεις 10 λίρες και μετά από ένα ή δύο χρόνια η αξία τους
5: θα έχει πολλαπλασιαστεί.
7: Ναι. Αυτό ήθελα μόνο
5: πω. Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Εκεί που έχει πάει ο χρυσός τώρα, εκεί που έχει πάει η λίρα τώρα, θυμάμαι και ήταν...
7: Γιώργο μου, εγώ μιλάω 6-2, δεν θέλω να πω ότι είχα πάρει λίρες, αλλά είχα πάρει ορισμένες. Μια φορά και ένα καιρό με 300 ευρώ και μετά πόσο πήγαν οι λίρες.
5: Ένα χιλιάρι.
7: Και αυτό οφείλεται στο ότι ο χρυσός αποτελεί από τη φύση σε στενότητα.
5: Ναι.
7: Δεν μπορούμε να βάλουμε δηλαδή τη μηχανή να βγάλει χρυσό.
5: Ναι. Πω. Πολύ σωστή η παρατήρησή σου και να σου πω ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ, γιατί είναι, ειλικρινά είναι τιμή.
7: και χάρηκα πάρα πολύ που σ' άκουσα. Ο Θεός να σου δίνει κουράγιο και υγεία.
1: Και σένα και σε ευχαριστώ από καρδιάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Λοιπόν,
2: καλημέρα.
1: Τώρα θα πάμε. Ναι, θα βάλουμε και το τραγούδι σου τώρα, αμέσως μετά. Έγινε. Να είσαι καλά. Γεια χαρά. Γεια.
2: Καλημέρα σας.
1: Λοιπόν, Γιώργος Λαμπράκης. Γιώργη μου. Καλημέρα, Γιώργη.
8: Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα σε όλους εδώ από τις ηλιόλουστες. Μάλλον
2: στη Ιεράπετρα.
1: Λοιπόν, μόνο αυτό, συγγνώμη, έχω το θάρρος, γιατί δεν έχω χρόνο. Μπήκε έκτακτα ο Μιχάλης Σωμοτάκης από το Λάδι Ήλιος, ένας από τους πιο πετυχημένους επιχειρηματίες στο λεκανοπαίδιο της Αττικής. Δεν έχουμε χρόνο, θα τα πούμε αύριο. Σε ευχαριστώ και συγγνώμη, Γιώργη.
8: Καλημέρα, παιδιά.
1: Γεια σου, Γιώργη μου, καλημέρα.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτόρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188-7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για το καλύτερο.
2: Σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
3: Εξ αποστάσεως πανεπιστημιακές σπουδές στο Ιταλικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο ή Campus University. Προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στα ελληνικά με ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών και επιδότηση διδάκτρων. Το eCampus University είναι αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ. Κάλεσε στο 216-500-506 ή επισκέψου το uniopen.gr.
4: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
5: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το Σκουτέλι.
6: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
5: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
6: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
5: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
6: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο Σκουτέλι.
5: Αβέροφ 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
6: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
7: Κάμε μπρε ένα κλικ και μέσα μπες στις πιο συμφέρουσες τιμές για όλους τις ακροατές, μόνο στο Κουκουράκι σε μέση. Για κάθε λόγιο ηλεκτρικές συσκευές, από χρειάζεται το αρχοντικό σας, μία είναι η λύση. www.kukurakisms.gr. Παράδοση σε όλη την Αττική. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Άμεσες παραδόσεις σε όλη την Κρήτη. Και όλα τα να. Δωρεάν. Μέγα κατάστημα στην Κάριστο και αποθήκη στην Αθήνα. www.kukurakisms.gr. Τηλέφωνο 211-4102-968. www.kukurakisms.gr. Μέγα εμπειρία, κουμπάρε.
8: Είμαι Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
9: Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο όντε για μας θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
10: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Οι τρεις κριτικοί που αγνοούνται εδώ και ώρες φαίνεται πως βρίσκονται στην κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια, Λεωφόρος Μεσογείων 366 και πλατεία Κοραή 1. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Μανούς, ο Σωσήφης και ο Μανώλης τρώνε κριτικούς μεζέδες και πίνουν άφθονη ρακή. Όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, να τηλεφωνήσει επιγόντως στο 210-65-32-278 ή να επισκεφτεί το site www.romanakia.gr. Για οποιοδήποτε άλλο νέο, θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Προς το παρόν, γεια σας.
11: Κρητική κουζίνα τα Ρωμανάκια. Το φαγητό μας παίρνει αξία όταν το ξαναγευτείτε.
12: Φαρμά Ντονάκι. Παραδοσιακά κρητικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνι δον λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@pharma.gr.
13: Κάτι καινούριο γεννιέται στην Καλυθέα. Δύο ονόματα που έγραψαν τη δική τους ιστορία, δύο ονόματα που αγαπήθηκαν από το κριτικό στοιχείο της Αττικής, ενώνονται. Ο Πατούχας και ο Ζορμπάς. Μια κοινή αγάπη. Η Κρήτη. Η κριτική μουσική, το καλό φαγητό, η παρέα και φυσικά το γλέντι. Ο Πατούχας το Ζορμπά. Δύο ονόματα. Μια παρέα. Ένα ολοκένουργιο στέκι, ένα νέο κεφάλαιο. Συγκρού και Ιφηγενίας 5 στην Καλυθέα. Για κρατήσεις και εκδηλώσεις στο 210-95-98-120 6973-352-028. Ο Πατούχας στο Ζορμπά. Εκεί που η Κρήτη γίνεται παρέα.
14: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά. Ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
15: Κυκλοφόρησε. Μην απορείς. Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλης Σταυρουλάκης. Στίχη, Ηλιάνα Λικούδη. Μουσική, Στέλιος Σταματογιαννάκης. Μην απορείς. Στο τραγούδι η Στέλλα Κουκάκη και ο Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σε μια δυνατή ερμηνεία. Τη λύρα της Στέλλας. Συνοδεύουν ο Στέλιος Σταματογιαννάκης στο λαούτο, ο Αντώνης Σταυρακάκης στο μαντολίνο, καθώς και άλλη καταξιωμένη μουσική.
16: Μην απορείς πως βρίσκεσαι. δεν τρίσε τέτοιο χαλί.
15: Μην απορείς, ένα ολοκέντριο τραγούδι. Ένα τραγούδι που θα μπει δυνατά στις καρδιές μας. Στέλλα Κουκάκη και Μιχάλης Σταυρουλάκης. Ακούστε το τώρα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Αεράκης, κριτικό μουσικό εργαστήρι και σύστρο.
9: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Ακούτε την εκπομπή «Πρώτη καλημέρα» με τον Γιώργη Νταγάκη και την Αλίκη Ζαχαροπούλου.
1: Με το Μιχάλη Αλεφαντινό και το Μίλια μου μπήκαμε φίλες και φίλοι στο προτελευταίο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής. Το ρολόι δείχνει 10 και 4. Και εμείς λέμε μια φορά ακόμη την ερώτηση της ημέρας.
2: Η οποία είναι, πώς λέμε στην κριτική λοιπόν διάλεκτο, τη λέξη δίδυμη. Περιμένουμε να μας πάρετε τηλέφωνο στα 51-22-159 ή με μήνυμα στο κινητό μας 6944-678-358.
1: Μάλιστα, περιμένουμε λοιπόν τα τηλεφωνήματά σας, περιμένουμε τα μηνύματά σας. Εδώ είμαστε.
2: Τις μαντινάδες σας,
1: όλα αυτά. Λοιπόν, να βάλουμε το μήνα πορείς ή να πάμε κατευθείαν στη Στέλλα την Κουκάκη.
2: Να μην το ακούσουμε το τραγούδι της.
1: Πρώτα
2: το,
1: θα ακούσουμε τη Στέλλα, λέω εγώ.
2: Εντάξει,
1: εσύ τι λες.
2: Εντάξει.
1: Εσύ τι λες, πρώτα το τραγούδι και μετά τη Στέλλα ή πρώτα τη Στέλλα και μετά τραγούδι.
2: Ιδού το δίλημα.
1: Σε θέλω.
2: Εγώ
1: σε
2: λέω
1: θέλω
2: να ακούσουμε το τραγούδι. Αφού
1: εγώ λέω να ακούσουμε τη Στέλλα. Λοιπόν. Και μετά να ακούσουμε και το τραγούδι.
2: Εννοείται.
1: Γιατί το τραγούδι το έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές. Τη
2: ναι,
1: Στέλλα
2: αλήθεια,
1: τώρα. Στέλλα μου, καλή σου μέρα.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, Στέλλα.
3: Καλημέρα,
1: όλα καλά.
3: Όλα καλά, εσύ.
1: Πού σε βρίσκω, είσαι σε καλό φεγγάρι. Γιατί αυτό το τραγούδι πραγματικά έχει αγγίξει πολύ κόσμο. Το βλέπουμε εδώ.
3: Χαίρομαι πάρα πολύ.
1: Ναι, το βλέπουμε εδώ.
3: Είναι στόχος άλλωστε.
1: Ναι, θα σου το λένε και ο κόσμος που σε συναντά και σε ξέρει.
3: Η αλήθεια είναι ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, γιατί όποιος το έχει ακούσει

0: Χαρά έκατσε και μου έγραψε αυτό το τραγούδι. Στη συνέχεια λοιπόν, δουλεύοντάς το με τον Μάνο τον Πυροβολάκη, ο οποίος έχει κάνει την ενορχήστρωση, σκέφτηκα, θα ήθελα έτσι να κάνω ένα ντουέτο για πρώτη φορά. Mm-hmm. Και επειδή είχα βρει, μου είχε δώσει η Λιάννα Λικούδη αυτές τις μαντινάδες, θα ήθελα έτσι να τις μοιραστώ και με κάποιον άλλο.
1: Ναι.
0: Και στο μυαλό μου έτσι ακούγοντας τη μελωδία όπως αναπτυσσόταν και τα λοιπά, μου ήρθε ο Μιχάλης, που και αυτόν τον θαυμάζω πάρα πολύ. Είναι ένας υπέροχος άνθρωπος, πολύ ταλαντούχος καλλιτέχνης.
1: Σωστά.
0: Η φωνή του έτσι μου αρέσει πάρα πολύ. Και τελικά από την πρώτη στιγμή καταλάβαμε ότι δένουν και οι φωνές μας. Ήταν ναι. Μια πολύ ωραία έκπληξη.
1: Ναι.
2: Και εμείς αυτό καταλάβαμε, ότι δένουν.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Οπότε προέκυψε το μήνα
2: πόρης. Αυτό, όμορφες συναντήσεις, αυτό είναι. Στην τέχνη αυτό συμβαίνει. Οι όμορφες συναντήσεις μπορεί να σε οδηγήσουν στο πιο όμορφο ταξίδι.
1: Και στην επιτυχία.
0: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Και κοντά με ανθρώπους που δεν τους γνώριζες μέχρι τώρα. Δημιουργείς μαζί τους που είναι ό,τι πιο
2: ναι.
0: Έτσι...
2: Αλλά που μιλάτε την ίδια γλώσσα, βέβαια.
1: Mm-hmm. Ναι.
2: Ακριβώς.
1: Ναι, και είναι και αυτό που λέει η Αλίκη, ότι μιλάτε την ίδια γλώσσα, δηλαδή και οι δυο είστε στη μουσική και μάλιστα στην κριτική μουσική, και ο Μιχάλης την υπηρετεί τόσα χρόνια, και εσύ σε θυμάμαι, ρε Στέλλα, που ήσουν ένα μικρό παιδάκι και σε παίρναμε με τον μπαμπά σου και πηγαίναμε και βλέπαμε τον Όφη και σε είχαμε στα γόνατά μας εκεί και σε παίζαμε. Ναι, αλήθεια σου λέω, ήσουν μικρούλι, μικρούλι και νοστιμούλι από τότε. Πραγματικά, αλλά τι να πω, ρε παιδί μου, πώς περνούν τα χρόνια. Και τώρα η Στέλλα η Κουκάκη είναι μια καλλιτέχνης που μπήκε δυνατά στο χώρο της κριτικής μουσικής εδώ και κάμποσα χρόνια, και το ξετρέχεις καλά. Την πας καλά τη Mercedes του Πέτρο Δασκαλάκη που λέμε εμείς από εδώ. Οπότε...
0: Το προσπαθώ, Γιώργο, γιατί δεν είναι και πολύ εύκολο. Το ξέρεις, ο χώρος είναι λίγο...
1: Πάρα πολύ δύσκολος, αλλά εντάξει.
0: Είναι δύσκολος, ναι. Έχει θυσίες αρκετές.
1: Ναι, δεν σε φοβούμε, γιατί στα δύσκολα τα καταφέρνεις. Στα δύσκολα τα καταφέρνεις. Και έφερνες και γούρι στον Όφη τότε. Όπου πηγαίναμε.
0: Αυτό λέω.
1: Ναι, ναι, γούρι έφερνες, γούρι, γούρι. Λοιπόν,
0: και τώρα
1: ναι.
0: Φέρνω, γιατί τρέχω, να ξέρεις, σε κάθε αγώνα σχεδόν.
1: Μπράβο, ωραία. Μπράβο, καλά κάνεις. Δεν μου λες, πού εμφανίζεσαι, πού κάνεις τις εμφανίσεις σου, πού είσαι?
0: Τώρα ξεκινάμε την άλλη Κυριακή, 18 του μήνα, στο Τσιμπολόι, στην Αγία Παρασκευή.
1: Α, ωραίο μεζοδοπολείο αυτό, ε.
0: Μεζοδοπολείο, ναι, Κυριακή μεσημέρι. Να έρθετε να απολαύσετε.
1: Μακάρι.
0: Κριτικά με ζεδάκια θα φτιάξουμε εκείνη τη μέρα.
2: Θα έρθουμε.
1: Μακάρι να μπορέσουμε.
0: Και μάλλον κάθε δύο Κυριακές θα είμαστε εκεί.
1: Α, θα εμφανίζεσαι
0: και
1: εκεί.
0: Και άλλα πράγματα.
1: Ναι, και έρχονται και άλλα πράγματα. Εδώ είμαστε.
0: Να είμαστε καλά, μόνο αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι, όπως το λες ακριβώς.
2: Χωρίς αυτό δεν γίνεται απολύτως τίποτα. Υγεία.
1: Υγεία.
0: Ακριβώς.
2: Να είσαι καλά, Στέλλα μου. Να σε ρωτήσω, δεν θα σε ρωτήσω, νομίζω ότι το τραγούδι.
0: Το τραγούδι και είναι για μένα πολύ σημαντικό αυτό. Να είσαστε καλά.
2: Νομίζω ότι ήθελα να σε ρωτήσω ποιο είναι αυτό το τραγούδι που σε συγκινεί πολύ όταν το τραγουδάς και κλείνεις τα μάτια. Αλλά μπορώ να μαντέψω τώρα ποιο τραγούδι θα μου πεις.
0: Από δικά μου είναι αυτό σίγουρα.
2: Από δικά σου είναι αυτό σίγουρα.
1: Το μην απορείς,
2: ναι, ναι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, δεν έχεις αντίρρηση, Στέλλα. Δεν έχει και η Αλίκη που επέμενε να ξεκινήσουμε με το τραγούδι. Αλλά τελικά πέρασε το δικό μου. Αν και είναι κοπέλα και έπρεπε να της κάνω το χατήρι. Αλλά της το κάνω τώρα που θα ακούσουμε το μην απορείς. Αφού σου πούμε ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Και να ευχηθούμε, Στέλλα μου, τα καλύτερα. Τα καλύτερα.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα.
1: Να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά.
2: Καλή συνέχεια.
1: Πάμε. Μην απορείς. Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλης Σταυρουλάκης.

0: Sage Property Agency, ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στη περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
1: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
0: Εάν αναζητάτε έναν ουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
1: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
0: Shop 363 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageproperty.com.au.

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.flatpub.com.
2: Ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr 210-86-46-515.
3: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και η Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
4: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το Σκουτέλι.
5: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
4: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
5: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
4: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
5: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο Σκουτέλι.
4: Αβέροφ 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
5: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
6: Το παραδοσιακό μεζεδοπολείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κρητικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικοπούλα, Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ, τηλέφωνο 210-2446-899. Κρητικοπούλα, ελάτε να σας φιλέψουμε.
7: Για λεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες, με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940 28515.
8: κυκλοφόρησε. Μην απορείς. Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλης Σταυρουλάκης. Στίχη Ηλιάνα Λικούδη. Μουσική Στέλιος Σταματογιαννάκης.
9: Μην απορείς πως βρίσκεσαι.
8: Μην απορείς. Στο τραγούδι η Στέλλα Κουκάκη και ο Μιχάλης Σταυρουλάκης σε μια δυνατή ερμηνεία. Τη λύρα της Στέλλας συνοδεύουν ο Στέλιος Σταματογιαννάκης στο λαούτο, ο Αντώνης Σταυρακάκης στο μαντολίνο, καθώς και άλλη καταξιωμένη μουσική.
10: Μην απορείς πως βρίσκεσαι, δεν κρίσεται τέτοιο χαλί.
8: Μην απορείς, ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Ένα τραγούδι που θα μπει δυνατά στις καρδιές μας. Στέλλα Κουκάκη και Μιχάλης Σταυρουλάκης. Ακούστε το τώρα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Αεράκης, κριτικό μουσικό εργαστήρι και σύστρο.

0: Με νοικογονιανάκι και άρματα θέλει ο πόλεμος. Μπήκαμε φίλες και φίλοι εσείως στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής. Πάμε τώρα παρακάτω.
1: Να ακούσουμε για μια τελευταία φορά πώς λέμε λοιπόν στην κριτική διάλεκτο τη λέξη δίδυμη. Επίσης θέλω να αναφερθώ στη μαντινάδα του μηνιαίου διαγωνισμού μας, που είναι «Ούλος ο κόσμος να καεί, η Κρήτη θα βαστάξει, για εκείνο να την έχουμε, μη βρέξει και μη στάξει», της Αθανασίας Ταρπινίδου. Θέλουμε λοιπόν δύο δικές σας μαντινάδες με θέμα την Κρήτη μας. Να υπενθυμίσω βέβαια ότι η μαντινάδα που θα είναι γνωστή ή δημοσιευμένη δεν θα παίρνει μέρος στο διαγωνισμό μας. Στείλτε λοιπόν τις μαντινάδες σας στο σταθερό μας τηλέφωνο 210-51-22-159 ή με μήνυμα στο κινητό μας 6944-678-358. Ο τελικός θα γίνει τη Δευτέρα 26 του Οκτώβρη.
0: Και περιμένουμε μαντινάδες μέχρι
1: τις 23 Οκτώβρη,
0: δηλαδή έχουμε ακόμη 15 μέρες, 15 και 8, 23 που είναι σήμερα. Άκου τώρα, Λίκη, κάθεται ένας γέρος με τη γριά του στη Χερσόνησο, σε ένα πεζοδρόμιο εκεί. Ναι. Η Χερσόνησος είναι πολύ τουριστικό μέρος και κοιτάζουν τις τουρίστες που πάνε και έρχονται στο δρόμο. Ναι. Μια στιγμή πλησιάζει ένας τουρίστας και τους λέει «Do you speak English?» Τσου, λένε οι γερόντι. «Parlare italiano?» Τσου, πάλι οι γερόντι. «Parlez-vous français?» Τσου. «Sprechen Deutsch?» Τσου. Απογοητευμένος ο τουρίστας απομακρύνεται και λέει γρες στο γέρο: «Μπρεσί, οπωσδήποτε πρέπει να μάθουμε μια ξένη γλώσσα για να μπορούμε να συνονοηθούμε». Και του λέει, και έτσι λέει ο γέρος: «Ωρε εσύ, και αυτός που ήξερε 5 γλώσσες, εσύ νονοήθηκε μαζί μας». Άκου τώρα να σου πω. Και αν το βρεις, θα κερδίσεις ένα ζευγάρι γυαλιά Matrix, προσφορά από τη Μούσουρς Family, του ευτύχητου Μουζουράκη. Άκου εσύ μόνο, όχι οι ακροατές. Πες μου ένα αντικείμενο που είναι στην κουζίνα και αρχίζει απορώ. Ένα αντικείμενο που είναι στην κουζίνα και αρχίζει απορώ. Ποιο είναι ένα αντικείμενο που είναι στην κουζίνα και αρχίζει απορώ? Δεν θέλει και πολύ σκέψη.
1: Για πες.
0: Λίγο, όχι, δεν το βρήνεις. Απορώ αρχίζει.
1: Απορροφητήρας.
0: Όπα, είπα, λέω, μπράβο. Μπράβο, Αλίκη, μπράβο. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
1: Το είπαμε τρία ρο, ναι. Το άκουσες, απορροφητήρας.
0: Ζορίστηκες, θα μου έρθει και σου ήρθε. Σου ήρθε κατά κέφαλα,
1: ναι,
0: λοιπόν.
1: Το ξέρεις αυτό που λέει, γιατρέ, έχω πρόβλημα μνήμης.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Από πότε?
0: Ναι, και ποιο πρόβλημα?
1: Από πότε τι, του λέει ο άλλος.
0: Ναι, γιατρέ, μου λέει, έχω ένα μεγάλο πρόβλημα. Δεν θυμούμαι τίποτα, μόλις μου πει ο άλλος κάτι, δεν το ξεχνώ. Λέει, και από πότε το έχετε αυτό το πρόβλημα? Λέει, ποιο πρόβλημα? Το ξέχασα. Λοιπόν, έβαλες το σήμα? Α, βάλτο.
2: Και τώρα, οι δικές μας προτάσεις για το δικό σας Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
1: Και μην ξεχάσουμε, Παρασκευή 9 Οκτώβρη, έως στις 7, πότε είναι, όχι έως,
0: στις 7
1: το απόγευμα, η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνας ετοιμάζει βραδιά κριτικής Καντάδας, Καζανέματα και κριτικό Γλέντι. Σημείο εκκίνησης της Καντάδας, πλατεία Νίκη στην Αμφιάλη, αμέσως μετά την Καντάδα έχουμε τα Καζανέματα και κριτικό Γλέντι στην αίθουσα εκδηλώσεων του παλιού εργοστασίου Καχραμάνογλου. Η είσοδος είναι ελεύθερη και είμαστε όλοι καλεσμένοι από τον πρόεδρο Αντώνη Κλαουράκη και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης.
0: Πάμε παρακάτω. Το Σαββάτο 10 Οκτώβρη στις 6 το απόγευμα, ο Νεοσύστατος Πολιτιστικός Σύλλογος Κρητών Ακτεοκρήτες εγκαινιάζει τη νέα πολιτιστική χρονιά με αγιασμό σε ένα παρείστικο γλέντι στην αίθουσά του στην Καλυθέα, στην οδό Φιλαρέτου 29. Την όμορφη βραδιά θα επενδύσει μουσικά το συγκρότημα του Αντώνη Μαθιουδάκη με τον Ιγνάντιο Κορδόνη στη λύρα, τον Μάνο Γρηγοράκη στο λαγούτο και τον Νίκο Ζαμπετάκη στο μαντολίνο. Κρουστά και ασκομπαντούρα.
1: Μουσική. Σάββατο 10 Οκτώβριο στις 8.30 το βράδυ, ο Σύλλογος Κριτών Φιλοθέης Ψυχικού διοργανώνει γιορτή τσικουδιάς στο Αθλητικό Κέντρο Νέου Ψυχικού, Ρίγα Φεραίου και Μπουμπουλίνας. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς έχουν ο Γρηγόρης Αλυσανδράκης και ο Νίκος Ευαγγελινάκης. Είσοδος 5 ευρώ.
0: Να πούμε επίσης ότι την Κυριακή 11 Οκτώβρη έχουμε στις 10 το πρωί, έχουμε φίλες και φίλοι το μνημόσυνο του Πατακοστελή στις 11.30 το πρωί, έχουμε το μνημόσυνο του Πατακοστελή στη Μητρόπολη Αθηνών. 2 χρόνια χωρίς τον πατέρα του σταθμού μας, συγγενείς, γνωστοί και φίλοι, θα βρεθούμε στη Μητρόπολη για να τιμήσουμε τη μνήμη του.
1: Επίσης, Κυριακή 11 Οκτώβρη, ημερήσια εκδρομή ετοιμάζει ο Σύλλογος Κριτών Σαρονικού για την Ιερά Μονή Μαλεβή Άγιος Πέτρος Κινουρίας μέσα στο μοναδικό φυσικό τοπίο του Πάρνωνα. Η αναχώρηση θα γίνει στις 7.30 το πρωί από την Παλαιά Φώκια. Το κόστος είναι 39 ευρώ το άτομο και για συμμετοχή τηλεφωνείτε στο 690-61-74-394.
0: Όπα, είπα, λέω. Και τώρα... Είπαμε τις εκδηλώσεις. Εσείς μπείτε στα kritikaepikera.gr, στο πιο έγκυρο site που έχω συναντήσει. Είναι του δασκάλου μου, του Γιώργου του Βαρβέρη, kritikaepikera.gr. Εκεί θα βρείτε πολλές εκδηλώσεις, θα βρείτε πολλές ειδήσεις, θα βρείτε καθαρές κουβέντες. Πραγματικά, γιατί αυτός ο άνθρωπος μου μάθε να επιτελώ αυτό το έργο λέγοντας την αλήθεια και μόνο την αλήθεια, χωρίς φόβο, αλλά με πολύ πάθος. Ένας άντρας ρωτά τη γυναίκα του: «Αγάπη μου, πριν από μένα είχες κανέναν άλλο?» Η γυναίκα δεν του απάντησε αμέσως και εκείνος, νομίζοντας ότι την πρόσβαλε με την ερώτησή του, τσι λέει: «Συγγνώμη αγάπη μου αν σε πρόσβαλα», και του λέει αυτή: «Περίμενετε λίγο, μετράω». Μανολιό, είπε ο δάσκαλος σε ένα κοπέλι τη δευτέρα τάξη: «Άμα ντράκι μου όξο να μου φέρεις μια πέτρα θηλυκιά». Όπα, επετάχθηκε εκείνο όξο και στο πι και φύε γύρισε κρατώντας μια πέτρα στη χέρα. Λέει: «Έφερα την, κύριε, κύριε». «Και δεν μου λες, μρε Μανολιό», είπε με γουρλωμένα τα μάτια ο δάσκαλος, «πώς το κατάλαβες πως είναι θηλυκιά?» Και ο δαίμονας των δαιμόνων του λέει: «Από κάτω από μιαν άλλη ήτονε, κύριε».
1: Μου πειράζει τα κορίτσια. Θα βρω να πειράζω εγώ τα αγόρια τώρα.
0: Να βρεις.
2: Και τώρα αντικριστές μαδινάδες με το Γιώργη Νταγάκη
3: και την Καλλιόπη Σιράγα.
4: Όπως σου είπα και πριν, Γιώργο, λείπεις και κάνει μοναξιά κορμί και μ' αγκαλιάζει. Κι η πεθυμιά μου πρόσωπο τσιδίνει από σου μοιάζει.
3: Πώς θα παλέψω αμοναχώς τη νύχτα απόψε πάλι, να αισθάνομαι το σώμα σου στην αδιανή μου αγκάλι.
4: Ένα καιρό μου κράτουνε ο έρωτας τη χέρα, μα εδώ περνώ και του μιλώ κι αυτός ξανοίγει πέρα.
3: Ο έρωτας είναι θεριό κι άμα δεν το μερώσεις, μην τύχει και ξεγελαστείς τη χέρα να του δώσεις.
4: Πήρα το δρόμο του σεβδά, πάρε κι εσύ τον ίδιο, και κάπου θα παντήξουμε, ζουμπούλι μου πιτίδιο.
3: Στο λίγο φως τον αστεριό εδιάβηκε η ζωή μου, μα κάνω ευχές μπας και βρεθείς κάποια στιγμή μαζί μου.
4: Πολλές φορές με ξεγελά το όνειρο και μου δίνει χαρές που η μοίρα ξυπνητή να ζήσω δεν αφήνει.
3: Καλλιόπη λένε κι ο δυνατός σεβδάς με τον καιρό τελειώνει, μα μένα μοιάζει του κισού και πλέκει και φουντώνει.
4: Κλείσε τα μάτια, Γιώργο, μια στιγμή και όνειρα χίλια κάμε. Ελπίζω σ' ένα από αυτά κι εγώ κοντά σου να είμαι.
3: Αγάπης, αγάπης πάθης, πάθη μου δοκές και ερωτικό μαράζει, μα θέλω να σε εσύ καλά και μένα δε με γνιάζει.
2: Και τώρα η απάντηση στην ερώτηση της ημέρας και η ώρα των ακροατών μας.
0: Έλα, κυρία μου, έχεις το λόγο.
1: Αχ, είμαστε πάλι εδώ και η απάντηση στην ερώτηση της ημέρας, πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τη λέξη δίδυμη, είναι ζυμπραγή.
0: Και τι μας είπε?
1: Και πολλοί από εσάς την έχετε βρει.
0: Φυσικά. Σχεδόν όλοι.
1: Και τι μας είπε, κάτι ωραίο μας έχουν
0: στείλει. Κάτι μας είπε ο Μιχάλης ο Πιτικάκης. Και θέλω να το διαβάσω. Καλημέρα Γιώργη, λέει και η Αλίκη. Γιώργης και η Αλίκη, το αχτύπητο ζυμπραγές στο πρωινό ξεκινήμα του Κρητή FM. Άρα είμαστε ζυμπραγοί.
1: Είμαστε ζυμπραγοί.
0: Δίδυμοι.
1: Δίδυμοι. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Όχι ζώδιο δίδυμοι.
1: Όχι
0: δίδυμοι. Εσύ είσαι εχθρής, εγώ είμαι υδροχόος. Οπότε...
1: Διπλό είμαι βέβαια εγώ.
0: Τι διπλό?
1: Δύο είναι, δύο είναι τα ψαράκια.
0: Α, δύο ψαριά είσαι.
1: Δύο είναι. Α, το ένα πάει, το άλλο έρχεται.
0: Εγώ είμαι μοναχός, ο υδροχός είναι μοναχός.
1: Είσαι μοναχός και με τα νερά.
0: Δεν πειράζει, μωρέ. Έμαθα εγώ και μοναχός.
1: Έμαθα
0: εγώ και μοναχός. Η μοναξά, ο πόνος μου και εγώ μαζί και οι τρεις μας, για σένα κουβεντιάζομαι και ας μη μιλεί κανεί μας. Ναι. Έθεκα και ήρθε δίπλα μου η μοναξιά να θέσει και τσίπε ο πόνος. Ξέσυρε να μπω κι εγώ στη μέση.
1: Έτσι, για τους μόνους της γης αυτής.
0: Λοιπόν, από ό,τι βλέπω εδώ, 5η 8 Οκτώβρη, Ζυβραγάκης Ελευθέριος από τον Αποκόρονα. Θανάσης Ταλάς, Νίκος Δαμανάκης από το Ρέθυμνο, Κωνσταντίνα της Παγώνας, ο Σάκης ο Καλαμαθιανός από το Κρεοπολίο Φουντοραδάκη στην Παιανία. Να στείλω την καλημέρα μου και στο Μάρκο και στο Σύφη και στο Δημήτρη. Νίκος Κατσικανδαράκης από την Ηλιούπολη, Ευαγγελία Παραδισσά, Ιωακήμ Παραδισσάς, η Παγώνα μας από το Άνω Βαλσαμόνερο, Ιώνα Πατεράκη από τα Χανιά, Μιχάλης Πιτικάκης, είναι από το Λασίθι ο Μιχάλης, αλλά είναι δάσκαλος και είναι εδώ στην Αθήνα. Μας ακούει από τα Πετράλωνα. Στρατηγία Ανδρεάκου, Γιάννης Τζιρίτας από τον Αχλαδέμιλο ποτάμου, Αθανασία Ταρπινίδου από εδώ, από την Αθήνα. Πέτρος Βρουβάκης με τον Κώστα τον Περουλή είναι στο Τσάο και απολαμβάνουν τον καφέ τους. Πότε πάμε στο Τσάο?
1: Να πάμε.
0: Όλο μου λες να πάμε και όλο λέω πως θα φύγω και ποτέ δεν ξεκινώ. Λοιπόν, η Κατερίνα η Μυτιλινιού, η πολύ αγαπημένη Δήμητρα Ζάπα, ο Παύλος ο Ατσαλής, ο Ζαχάρης ο Καμπουράκης, είναι αντιπρόεδρος στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Κρητικών Πολιτιστικών Σωματείων, ο Κώστας ο Μπαξεβάνης, η Αθηνά Καναβά, ο Σωτήρης Κοντογονισάκης, αγαπημένη Άντζη Σαραβελάκη, αντιδήμαρχος Αγίου Δημητρίου και Κοσμήτωρα στην Παγκρίτιο Ένωση. Ήταν, είναι και θα είναι. Δραμητινός Αδάμ, Μπάμπης Καρπαθάκης, Νίκος Δαμανάκης από το Ήλιον, Νίκος Κουλούρης από την Τσεχία, από την Οστράβα, Δήμητρα Γρηγοράκη, Αρετή Νεονάκη, Φλόρα Παπουτσάκη, η Μποτουλίνα από το Περιστέρι, Χρυσούλα Κουτσάκη, Στέλιος Βερικάκης, Κλειώπα Σπάτη, Εμιλία Λυράκη, ο Μένιπος ο Ζαφυριάδης, Σταυρουλαντονάκης Γιάννης από το Αμάρι, από το Ρέθυμνο, ο Επιμενίδης ο Σταυρουλάκης είναι από το Αμάρι, ο Δεβέρο Χαραλάμπης, ο Γιώργος ο Βοσκάκης, η Βασιλική Μαμάκη, η Γεωργία Μιλονακάκη, Χρυσούλα Μαρκάκη, Κωστής Καλέργης Κινγκ, Οδυσσέας Μαρκάκης, Χαρά Αρκαδιανού, Τριανταφυλάκη Νίκη, Στεφανία Καλαϊτζάκη, Πολύβιος Πουταροκύλης, Δημήτρης Κακουράκης από τα Χανιά, Πρατικάκη Κλειό, Γιώργος Βογιατζάκης από την Αγία Παρασκευή, Γιαχνάκη Ειρήνη, η Πιλωτίνα μας. Do you know Πιλωτίνα?
1: Of course I know Πιλωτίνα.
0: Δασκαλάκη Χρυσούλα, Κώστας Κόκκινος από το Ρέθυμνο, Πάγκαλος Ανδρέας, Γιώργος Ταχμιτζάκης, Κωνσταντίνος Θανόπουλος, Αντωνία Μιχελακάκη, Ευγενία από Κορυδαλό, Λουκάς από το Κοροπή, Κώστας Ξημεράκης, Ηλίας Φανουράκης, Ζουμπουλιά Ανδρεαδάκη και Δρυμαλίτη Άννα. Κατακτύπησε το τηλέφωνο τώρα, Δήμητρα, άκουσα, αλλά μάλλον
5: Ευγενία,
0: η κυρία Ευγενία από τον Κορυδαλό.
1: Εγώ
0: νόμιζα ότι παράγγειλες τίποτα στο delivery να σου φέρει.
1: Δεύτερο καφέ.
0: Ναι,
1: ο ένας δε. Και κάπου εδώ φίλοι μου φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και που γεμίσατε το πρωινό μας με τις φωνές και την ενέργειά σας. Να προσέχετε τον εαυτό σας, να προσέχετε τους ανθρώπους σας και να θυμάστε πως τίποτα δεν είναι δεδομένο.
0: Όπως το είπες ακριβώς, να προσέχετε επίσης τα πατίνια στους δρόμους για την επικίνδυνα, να προσέχετε τα κινητά, να τα παρετήσετε ήσυχα, να μην ασχολείστε όλη μέρα με το κινητό, γιατί θα μπουνταλιάσει η κεφαλή σας και θα κουτουλάτε τον τοίχο και θα βγάλει νερό. Το κινητό είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει αυτή τη στιγμή εδώ. Ό,τι χειρότερο το κινητό. Αφήστε με τα κινητά κάτω. Αφήστε τα κάτω. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά. Να είστε καλά, μην ξεχνάτε ότι και η πιο δύσκολη ώρα έχει 60 λεπτά. Γεια και χαρά σας.

0: Η απώλεια ενός αγαπημένου μας ανθρώπου είναι μια σκληρή πραγματικότητα την οποία δυστυχώς όλοι μας αντιμετωπίζουμε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ζωής μας.
1: Έχοντας μεγάλη εμπειρία στο χώρο, το Γραφείο Τελετών Euro Funeral Services που διευθύνει η οικογένειά μας, φροντίζουμε επικίδια τελετή να πραγματοποιείται από εμάς με τον πρέποντα σεβασμό και κατάνοιξη.
0: Ο αποχαιρετισμός των αγαπημένων σας προσώπων αποτελεί μια κατάσταση έντονου πένθους και ψυχικού πόνου, την οποία αντιμετωπίζουμε με συμπόνια, ανθρωπιά και σεβασμό. Δεν είστε μόνοι σας σε αυτόν τον επώδυνο αποχαιρετισμό. Στεκόμαστε στο πλευρό σας και σας βοηθάμε να τιμήσετε τους αγαπημένους σας ανθρώπους όπως τους αξίζει.
1: Δείχνοντας απόλυτο σεβασμό στα αγαπημένα σας εκλειπώντα πρόσωπα, νιώθουμε έντονα την ηθική υποχρέωση να σταθούμε δίπλα σας και να σας στηρίξουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής σας.
0: Με ιδιόκτητα αυτοκίνητα και εξειδικευμένο προσωπικό, βρισκόμαστε άμεσα δίπλα σας για να σας εξυπηρετήσουμε.
1: Στόχος μας είναι η άριστη εξυπηρέτησή σας και η ποιότητα των υπηρεσιών μας σε προσιτές τιμές. Το κεντρικό μας γραφείο είναι ανοιχτό για εσάς και βρίσκεται σε περίοπτη θέση στη διεύθυνση 890 Canterbury Road, Roselands.
0: Αναλαμβάνουμε επίσης την κατασκευή του μνήματος σε προσιτή τιμή με συμφωνία σε μορφή πακέτου. Επικοινωνήστε μαζί μας 24 ώρες το 24ωρο στο τηλέφωνο 9759 9759, για να σας πληροφορήσουμε τις ευκολίες που σας προσφέρουμε. Είμαστε πάντοτε στο πλευρό σας τη στιγμή που μας χρειάζεστε.

Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος σκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λίθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».

Καλησπέρα σας από την όμορφη Κνωσό Ηρακλείου. Αγαπημένοι μου ακροατές, ομογενείς, βρισκόμαστε στον Οκτώβρη. Καλή συνέχεια φθινοπόρου, αποχαιρετήσαμε το Σεπτέμβρη με βροχές και είμαστε εδώ για τη δεύτερη εκπομπή μας για το φθινόπωρο. Στο μικρόφωνο ακούτε την Εύα Καπελάκη Κοντού.

0: σημερινή εκπομπή καλεσμένος μου είναι ο γνωστός λαογράφος, φίλος της εκπομπής και συνοδοιπόρος Νίκος Λουκαδάκης. Τον καλωσορίζω και σε σένα Νίκο ο λόγος.
1: Καλησπέρα Εύα, χαίρομαι που βρίσκομαι πάλι στο φιλόξενο χώρο σου να μιλήσουμε για φθινοπορεινά έθιμα, για φθινοπορεινές συνήθειες παλαιότερων εποχών, μια που και το φθινόπωρο φέτος φαίνεται ότι είναι τέλος πάντων φθινόπωρο.
0: Ακολουθεί τις παλιές, ναι, παλιές εποχές.
1: Ακολουθεί την κανονική του σειρά, έχουμε βροχές, δεν υπάρχει ζέστη πια, έχει δροσίσει ο καιρός. Οπότε μπορούμε να μιλήσουμε για τα έθιμα και τα συνήθεια παλαιότερων εποχών.
0: Χαίρομαι ιδιαίτερα και κατεξοχήν ο λόγος θα είναι σε σένα. Εσύ θα μας κάνεις την καλύτερη περιήγηση στις παλαιότερες εποχές μέσα από καταγραφές. Εγώ εν μέρη έζησα ως μικρό παιδί και την καλλιέργεια της γης και τη σπορά και μάλιστα στις εκθέσεις του Δημοτικού Σχολείου γράφαμε όργωμα, σπορά, ο σπορέας. Υπήρχαν αντίστοιχα, υπήρχαν οι εξηγήσεις στο λόγο του Ευαγγελίου, στο κατηχητικό, τις Κυριακές από τον εφημέριο του χωριού, ο σπορέας ο πνευματικός. Οπότε να δούμε τον ανθρώπινο και τον πνευματικό, όπως εσύ ξέρεις. Ο λόγος σε σένα.
1: Εύα μου, ναι, τα πράγματα έχουν αλλάξει τώρα βέβαια, η επαφή με τη γη, η σύνδεση του ανθρώπου με τη γη πια είναι πολύ μικρότερη. Κάποτε όμως ο άνθρωπος ήταν απόλυτα συνδεμένος με τη γη, εξαρτούνταν από τη γη. Η ζωή του ήταν συνυφασμένη με τις εποχές και με τις δουλειές που είχε η κάθε εποχή ανάλογα με τον καιρό, ανάλογα με τις βροχές, με το κρύο κλπ. Το φθινόπωρο ήταν η προετοιμασία των χωραφιών, κυρίως για τα σιτηρά, τα οποία σιτηρά ήταν μαζί με τα τυροκομικά, ήταν τα δύο βασικά στοιχεία της διατροφής παλαιότερα.
0: Γινόταν και από το σιτάρι και το κρυθάρι φυσικά, το αλεύρι.
1: Ναι, ναι.
0: Επομένως το ψωμί,
1: ακριβώς,
0: γιατί δεν υπήρχε κάτι άλλο. Ναι, ήταν δυσέβρετο ακόμα και το έτοιμο ψωμί σε ένα φούρνο. Βέβαια. Και κάθε νοικοκυριό είχε το δικό του φούρνο. Παλαιότερα είχε ένα φούρνο στο χωριό. Και όλοι πηγαίναμε εκεί πέρα. Μετά καθένας έφτιαχνε στο σπιτικό του.
1: Βέβαια. Ναι. Και μπορούμε αργότερα να πούμε και κάποιες συνταγές που υπάρχουν κατεγραμμένες, που είναι αποκλειστικά με τα σιτηρά, για να δούμε πόσο βασικό στοιχείο διατροφής ήταν το αλεύρι και γενικότερα τα σιτηρά. Οπότε οι άνθρωποι γνωρίζαν ότι τον Οκτώβρη ξεκινούσε η διαδικασία της προετοιμασίας του χωραφιού για τη σπορά.
0: Ακριβώς.

0: Θα ήθελα έτσι για να ξεκινήσουμε, να ξεκινήσουμε με ένα ποίημα, ένα δεκαπεντασύλλαβο που έχει γράψει η καταπληκτική συγγραφέας λαογράφος Μαρία Καλεντάκη στο βιβλίο της, το οποίο πραγματικά είναι ένα κόσμημα, το Εννιά Δέντρια, Θυβολές και Απόζαλα. Το βιβλίο αυτό, το οποίο είναι πια εξαντλημένο, περιέχει πάρα πολλά στοιχεία της ζωής της δεκαετίας του 50 και του 60. Εκτός από 15 σύλλαβους, έχει και καταγραφές λαογραφικές, πάρα πολλά πράγματα.
1: Και από ό,τι αντιλαμβάνομαι, βιωματικού τύπου.
0: Ναι, η Μαρία Καλεντάκη είναι μια αγρότησα, η οποία έχει το τάλαντο του λόγου και της μνήμης και έχει καταγράψει από βιωματική άποψη πάρα πολλά πράγματα και πάρα πολλά στοιχεία της ζωής των εθήμων, των ηθών παλαιότερων εποχών.
1: Και το θαυμαστό είναι ότι είναι σε 15 σύλλαβο.
0: Αυτό που θα διαβάσετε και
1: Είσαι
0: πάρα.
1: ντοπιολαλιά.
0: Ναι, είναι στην κριτική διάλεκτο σε 15 σύλλαβο. Ας το διαβάσουμε και να το σχολιάσουμε μετά.
1: Βεβαίως, σε ακούμε.
0: Είναι στη σελίδα 385 του βιβλίου και λέγεται «Η σπορά». «Κυλά ο χρόνος σιωπηλά, οι μέρες μας περνούνε και κάποια επαγγέλματα θα σβήσουν, θα χαθούνε. Κι έβαλα σε ενέργεια του νου μου τα εργαστήρι, σε περασμένες εποχές στένει τα νυφαντήρι, να επιβιώσει ο άνθρωπος ήβρε ποικίλους τρόπους, μα ήθελε και σύνεργα που έφτιαχνε με κόπους. Το ευλογημένο το ψωμί η γη για να του δώσει, έπρεπε ο κάθε άνθρωπος καλά να την οργώσει, να σπείρουν, να θερήσουνε, κι ύστερα να λωνίσουν, καρπό και άχερα πολλά το σπίτι να γεμίσουν. Τα εργαλεία που θέλε ο γεωργός να σπείρει, θα σας επώ έστω γραφτά, ο νους πρι διασπιντήρι. Ένα ζευγάρι ο καθανής έπρεπε να νετάξει, ζυγάλετρα ψημιδευτά στου μάστορα να σάξει, μονόφτερο για κάμπουλα, δίφτερο για τα όρη, ήταν τα δύο αλέτρια που σάζαν οι μαστόροι, και σπορικό εγέμοζε τη μουζουροσακούλα και το φλασκί με το νερό στην ξομπλιαστή σακούλα. Ένα μπουκάλι με κρασί, ελιές με στο λιοπάνι, παξιμαδάκι κρίθινο, χρωμίδι και ραπάνι. Φόρτωνε τα ζυγάλετρα, ήκανε το σταυρό του και εξεκίνα ο Γεωργός το οδηπορικό του. Σαν έφτανε με το καλό τον τόπο στον τόπο που θα σπέρνει, ξεφόρτωνε το γάιδαρο και στας τσιβίδες δένει. Πιάνει τα δυο τα βούζια του και αρχίζει να ζευλώνει, δένει σκοινή απ' τα κέρατα, τα λέτρη του κεντρώνει. Και τη μαντίλα που φορεί με σπορικό γεμίζει, με τέχνη και με ψημιδιά στο όργο το σκορπίζει. Αρχίζει τότε τη σπορά, πηγαίνει πάνω κάτω και ο καρπός να σκεπαστεί στο χώμα από κάτω. Ίσα φωνάζει το βουζιό και ντρέτα αυτά πηγαίνουν, αναχαράσουν γκομαχού και βαριανασένουν, γιατί μουστούχες τους φορούν και είναι μουριωμένα, για να μην τρώνε τίποτα καθόλου τα καημένα. Το σύνθημα του Γεωργού που έλεγε όλη μέρα ήταν το «Ίσα γαλανή για να τα πάμε πέρα, και αργά που θα γιαγύρωμε θα σ' αποζημιώσω και μια παχνιά από άχερα και ρόβι θα σου δώσω». Να κάνουμε εδώ ένα διάλειμμα,
1: ακριβώς. Γιατί...
0: Εύα μου, γιατί έχει πολλά στοιχεία εδώ.
1: Μπράβο, αυτό θα ήθελα, γιατί τόσο οι ακροατές μας εδώ στην Ελλάδα, όσο

0: τα ζυγάλετρα ήταν οι ζυγοί που δένανε, που συνδέανε τα δύο ζώα
1: στο λαιμό τους, ναι.
0: Και που συνδεότανε και με το αλέτρι
1: για να πηγαίνουν μαζί παράλληλα.
0: Ναι. Αρχαία, αυτά είναι αρχαία εργαλεία, ναι. Έτσι. Μονόφτερο είναι το αλέτρι, το αλέτρι το οποίο είναι μονό, έχει ένα φτερό στην πραγματικότητα,
1: ναι.
0: Και αυτό ήταν για τους κάμπους, για μαλακά δηλαδή χώματα, και το δίφτερο που λέει για το αόρι, για το βουνό, το δίφτερο ήταν για πετρώδεις χωράφια, για σκληρά και πετρώδεις χωράφια.
1: Πολύ ωραία.
0: Σπορικό εγέμιζε τη μουζουροσακούλα, μουζουροσακούλα,
1: ναι.
0: Ήταν μια πάνινη ή υφαντή σακούλα και το μουζούρι ήταν μέτρο,
1: μέτρηση των σιτηρών.
0: Ακριβώς. Είναι το μουζούρι.
1: Mm-hmm.
0: Φλασκή γνωρίζει ο κόσμος, με το νερό στην ξοπλιαστή σακούλα, ένα μπουκάλι με κρασί, ελιές με στο λιοπάνι. Το λιοπάνι, τι όμορφη λέξη. Το λιοπάνι ήταν ένα πανί που βάζανε μέσα τις ελιές και λίγο τυράκι.
1: Α,
0: λιοπάνι,
1: μάλιστα, τι όμορφη λέξη. Μάλιστα, πάρα
0: που
1: πολύ
0: ωραία. Φτιάχνει ο κριτικός και τι όμορφη εικόνα.
1: Ναι.
0: Παξιμάδι κρίθινο, κρωμίδι και ραπάνι, ραπάνι είναι το ραπανάκι, φότωνε τα ζυγάλετρα, έκανε το σταυρό του και λοιπά.
1: Και τι υγιεινά πρόσεξε τώρα, ναι. Εγώ αυτό προσέχω τώρα, δευτερολογεί.
0: Συνυφασμένα με τη φύση.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι.
1: Ελιές, κρεμμύδι, ραπανάκι.
0: Και Εύα μου, αυτό ακριβώς εδώ που γινόταν τη δεκαετία του 60, αυτό ακριβώς περιγράφει και ο Ησίωδος στο βιβλίο του. Ακριβώς έτσι όπως το διαβάζουμε. Με τα βόδια, με τα ζυγάλετρα, με τη σπορά, με τη σακούλα, και υπάρχουν και ναι. Η ελληνική γραμματεία γενικώς καταγραφές με αυτό ακριβώς που διαβάζουμε. Τον τρόπο που σπέρνανε
1: πολύ
0: οι αρχαίοι
1: είναι
0: αγρότες.
1: Είναι σαν να σέρνει το νήμα από την, ναι, αρχαιότητα του Ησίωδου,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Στις ημέρες μας, η κυρία Καλεντάκη. Ναι.
0: Πιάνει τα δυο τα βούζια του και αρχίζει να ζευλώνει. Δένει σκηνή από τα κέρατα, αρχίζει να τα δένει, δηλαδή να τα τακτοποιεί.
1: Ναι. Ζευγάς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εξού και ζευγάς.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Δένει σκηνή από τα κέρατα, τα λέτρη του κεντρώνει. Πρόσεξε τώρα
1: το
0: εδώ.
1: Το κεντρώνει
0: και δηλαδή πάει στο κέντρο ακριβώς.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Δένει σκηνή από τα κέρατα,
1: ναι.
0: Και εισάζει ανάμεσα την απόσταση μεταξύ των δύο βοδιών. Και βάζει στο κέντρο ακριβώς
1: το αλέτρι.
0: Το αλέτρι για να
1: αυτό
0: έχει...
1: που βλέπουμε σε πίνακες.
0: Ακριβώς.
1: Και, ναι.
0: Ακριβώς.
1: Εγώ,
0: το... αγία,
1: εγώ ως μικρό παιδί στο δημοτικό είχαμε ένα γείτονα ο οποίος έλεγε ίσα, αυτό ίσα, τζο.
0: Ναι.
1: Τζο.
0: Και υπάρχουν και παραγγέλματα τα οποία είναι από την αρχαία. Υπάρχει παραβολή. Δεν τα θυμάμαι ακριβώς, αλλά υπάρχουν παραγγέλματα. Υπήρξαν, γιατί τώρα πια δεν υπάρχουν.
1: Ναι, δεν
0: υπήρξαν
1: υπάρχουν.
0: Παραγγέλματα τα οποία είναι και αυτά παραγγέλματα τα οποία κρατάνε από την ομιδική εποχή.
1: Ακριβώς.
0: Και χρησιμοποιούνταν, ναι, μέχρι τη δεκαετία του 60-70.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Λέει εδώ μια άλλη πολύ όμορφη εικόνα, Εύα.
1: Ναι.
0: Λέει και τη μαντίλα που φορεί με σπορικό γεμίζει. Φορούσε λοιπόν μαντίλα η οποία κατέβαινε μέχρι το στήθος, μέχρι πλάτη.
1: Ναι, ναι, το θυμάμαι.
0: Αυτό
1: ο άνθρωπο που τα είχε.
0: Την οποία έβαζε το χέρι του και έριχνε το σπόρο,
1: ναι,
0: από πίσω.
1: Ναι,
0: τι όμορφη εικόνα.
1: Και οι γυναίκες φορούσαν τις μαντήλες έτσι και κάνανε αυτό το πράγμα.
0: Με τέχνη και με ψημιδιά στο όργο το σκορπίζει. Στο όργο.
1: Στο όργο, μα δηλαδή, στο οργωμένο χωράφι.
0: Ναι, ναι. Αρχίζει τότε τη σπορά, πηγαίνει πάνω κάτω και ο καρπός να σκεπαστεί στο χώμα από κάτω. Ίσα φωνάζει το βουζιό και ντρέτα. Ντρέτα είναι το ίσια.
1: Ναι.
0: Αυτά πηγαίνουν, ανεχαράσουν, γνωρίζουμε τη λέξη.
1: Ναι.
0: Αγκομαχούν και βαριά ανασένουν, γιατί μουστούχες τους φορούν και είναι μουριωμένα για να μην σκύβουνε, να τρώνε, να ποτέ.
1: Ακριβώς.
0: Έχουνε στο στόμα τους φοράνε, ναι, τις μουστρούχες για να μην... και είναι μουριωμένα. Μουριωμένα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή φοράνε κάτι στη μούρη τους. Μουριωμένα.
1: Στη μούρη τους, ναι.
0: Για να μην τρώνε τίποτα, καθόλου τα καημένα. Λέει. Πλήρης,
1: ναι,
0: περιγραφή.
1: Απόλυτα.
0: Το σύνθημα του Γεωργού που έλεγε όλη μέρα ήταν ίσα. Γαλανή το όνομα του βοδιού.
1: Του βοδιού, ναι.
0: Για να τα πάμε πέρα, και αργά που θα γιαγείρομαι θα σε αποζημιώσω και μια παχνιά από άχερα και ρόβι θα σου δώσω.
1: Γιατί είχαμε και το ρόβι, ναι, που ήταν για τα ζώα. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Η αποζημίωση δηλαδή,
1: ναι, ναι, ναι,
0: για τον κόπο τους.
1: Πολύ ωραίο και τρυφερό, ναι, βεβαίως. Είναι
0: να
1: πάρα πολύ ενδιαφέρον, φίλοι μου.
0: Το μεσημέρι ο Γεωργός λιγάκι σταματούσε και ένα ντρουβά με το σκοινί στο σβέρκοντος κρεμούσε. άχερα ρόβι και ταγί, τάιζε το ζευγάρι.

ζευγάρι, λιγάκι να ξεκουραστεί και δύναμη να πάρει. Σε ένα ριζοχάρακο που είχε πανεμίδι, εκάθιζε ο Γεωργός κι άνοιγε το βουργίδι. Έβγανε το λιτό φαΐ, ψωμί, ελιές, ραπάνι. Έπινε κι ένα-δυο κρασά τσικούρασης βοτάνι. Και το κυρίκι ήβγανε και τσιγαροστρουφίζει, ανάβιντον με ένα γυαλί που ήλιο το γεμίζει. Κι εγώ κοπέλι εκλούθουνα με ένα σκαλιδάκι, και αστιβίδες ήβγανα ολιμερίς σταυλάκι. Αν το χωράφι ο καθανής καλά το καθαρίζει, δεν ήθελε να ζοριστεί ότε θα το θερίζει. Παρέα με τον κύρι μου, ολιμερίς τη μέρα, ίσκαυτα και καθάριζα στον καθαρόν αέρα. Ποδιό χρονό εντάκαρα και δούλευγα στη φύση, και μια γλυκιά ανάμνηση στη σκέψη μου είχε αφήσει. Γιατί μάθα εις τη ζωή πως πρέπει να προσφέρεις, και κάθε δύσκολη στιγμή εις πέρας να τη φέρεις. Αλλά ας ξαναγιαγύρωμαι εις τη σπορά στον τόπο, ήταν μια δύσκολη δουλειά και είχε πολύ κόπο. Ίντα έσπερνανε τότε σας, θα σας αναστορίσω, και το βιβλίο της ζωής βαθιά θα ξεφυλίσω. Τα σπορικά διαλέγανε, καλά τα καθαρίζαν, ταλιάζανε καλά-καλά, συχνά τα αερίζαν. Φασκομιλιά τους βάνανε, δια να μην ψηριάσουν. Να φάει μαμούνι την καρδιά, τη δύναμη να χάσουν. Τα γύζια το μουλάριντος, ρόβι στην αελιάντος, στάρι κρυθάρι για ψωμί, να φάει φαμελιάντος. Κουκιά, παπούλες και φακί, μπιζέλια και ροβίθια, που αστραγάλια κάναμε λέγοντας παραμύθια. Ταλιάζανε, τα φούρνιζαν, για να μην μαμουνιάσουν. Μαγεροτσικαλιάσματα πολλόλο γιο να σάσουν. Ψωμί φαΐ στον άνθρωπο, πλούσια έδινε η φύση. Μα έπρεπε να κουραστεί για να τα αποκτήσει.

0: πάρα πολύ όμορφες εικόνες, φίλοι μου, τι λέτε εσείς, οι μεγαλύτεροι σίγουρα θα αναστοράστε την παιδική σας ηλικία, πριν να φύγετε για τα ξένα. Έτσι δεν είναι? Μάλλον έτσι είναι, γιατί και εγώ με αυτές τις εικόνες αναστορούμε στο μυαλό μου, βάζω στο μυαλό μου εκείνες τις σκηνές, τις όμορφες που πηγαίναμε στο χωράφι, που είχαμε αγάπη στην καρδιά, ανεμελιά στο μυαλό, και μαζί με τα ζώα μας από το πρωί μέχρι το βράδυ μαζεύαμε τις ελιές από κάτω, από το χώμα, διώχνοντας τις ξυνίδες όπως λέγαμε. Δηλαδή τη χλώη αυτή που ήταν κάτω από τις ελιές και προχωρούσαμε. Ο πατέρας μας ήταν ο Ζευγάς και ήταν άλλοτε με τα άλογα και άλλοτε με τα βόδια για να κάνει το χωράφι. Και η μάνα μας ήταν εκείνη που έσπερνε μέσα από τη μαντήλα, βάζοντας το χέρι της και σκορπώντας τον καρπό. Τώρα ο Νίκος... Νίκο, θα σε παρακαλέσουμε, είναι πάρα πολλές οι λέξεις, ή εσύ αυτές που έχεις εντοπίσει, να τις εξηγήσουμε.
1: Να πούμε δύο πράγματα. Εδώ βέβαια έχουμε μια πλήρη περιγραφή, εικονοποίηση της πραγματικότητας που κάνει εδώ η εξαίρετη Μαρία Καλεντάκη.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα παρουσιάζει και τον εαυτό της μέσα. Ας δούμε κάποιες λέξεις. Ο Ντρουβάς, έτσι... Ο Ντρουβάς ήταν ένα σιδερένιο σαν κουβάς, ας πούμε, έτσι. Άχερα ρόβει και τα γη, όπως είπαμε.
0: Ο Ντρουβάς ήταν εκείνο που βάζανε μπροστά όταν ξεκουραζόταν τα βόδια ή τα άλογα, μπροστά στο στόμα
1: μπροστά
0: τους.
1: Στο στόμα τους.
0: Για να φάνε.
1: Έτσι, για να φάνε. Άλλες φορές μπορεί να ήταν υφασμάτινο, πιο πολλές φορές μπορεί να ήταν κάποιο σιδερένιο... κάποιος σιδερένιος κουβάς. Άχερα ρόβει και τα γη, τάιζε το ζευγάρι, λιγάκι να ξεκουραστεί και δύναμη να πάρει. Σε ένα ριζοχάρακο. Ριζοχάρακο, νομίζω καταλαβαίνει ο κόσμος τι είναι. Είναι ένα χαράκι, ένας βράχος, ο οποίος πατάει στο χώμα.
0: Στη ρίζα του βουνού, ας πούμε. Γι' αυτό λέγεται ριζοχάρακο.
1: Που έχει πανεμίδι. Πανεμίδι είναι ο τόπος που δεν φυσάει αέρας. Που...
0: Απάνεμο.
1: Ναι, είναι
0: δηλαδή,
1: απάνεμο.
0: Σαν απάνεμο λιμανάκι που λέμε, απάνεμο δηλαδή.
1: Εκάθιζε ο Γεωργός και άνοιγε το βουργίδι, βούρια, έτσι, η σακούλα, η κριτική.
0: Ναι, του βοσκού.
1: Η φαντή, ναι. Έβγαζε το λιτό φαΐ, ελιές, ψωμί, ραπάνι, έπινε δύο κρασιά, τσικούρα στη σβοτάνη, έτσι.
0: Πάρα πολύ σημαντικό και αυτό. Κρασί, ίνωσε φρένη καρδία
1: ακριβώς,
0: ανθρώπου.
1: Τσικούρα στη σβοτάνη.
0: Ακριβώς.
1: Και το κυρίκι. Κυρίκι είναι ο καπνός.
0: Ο καπνός.
1: Ναι. Έβαλε να κάνει ένα τσιγάρο και τσιγάρο. Ωραία. Στροφίζει ανάβητον με ένα γυαλί. Ακού τώρα, λαογραφικό στοιχείο. Όχι με αναπτήρα, με ένα γυαλί που ήλιο το γεμίζει.
0: Δηλαδή το βάζει το κόντρα βάζει στον ήλιο.
1: Γεμίζει
0: και...
1: τον ήλιο, γεμίζει ήλιο και ανάβει το τσιγάρο.
0: Τι ποιητική,
1: φοβερή περιγραφή.
0: Απίστευτο. Φτιάξε τις εικόνες ο καθής όπως μπορεί στο μυαλό του, αγαπημένοι με ακροατές, να συνταξιδέψουμε πραγματικά στη ροή της οικουμένης.
1: Συνεχίζω, παρουσιάζει τον εαυτό της, και εγώ κοπέλι εκλούθουν, ακολουθούσα με ένα σκαλιδάκι, έτσι, και αστιβίδες, θάμουνους όταν καθερούσε αστιβίδες, έβγανα ολιμερή σταυλάκι. Δηλαδή όπου είχε θάμνους ή ξερόχορτα έπρεπε να φύγουν από εκεί, οπότε το μικρό παιδί με ένα σκαλιδάκι τα έβγαζε. Αν λέει και εδώ ότι αν το χωράφι ο καθανής καλά το καθαρίζει, δεν ήθελε να ζοριστεί ότι θα το θερίζει.
0: Ακριβώς για να μην υπάρχουν αυτά τα ζυζάνια και τα αγριόχορτα, ναι.
1: Λέει υποδιόχρονο εντάκαρα άρχισε και δούλευα στη φύση και μια γλυκιά ανάμνηση κλπ. Λέει και μετά για τη σπορά, ότι τα σπορικά διαλέγανε καλά τα καθαρίζανε, τα λιάζανε καλά καλά, συχνά τα αερίζαν.
0: Δηλαδή έτσι. Έπρεπε να λιαστεί, να πάρει ήλιο να πάρει ο καρπός. Να αεριστεί καλά, ώστε να μην βγάλει μαμούνια αυτά που λέμε, τα ζυζάνια, ψήρες ή οτιδήποτε.
1: Και εδώ παρουσιάζει και το λαογραφικό στοιχείο. Φασκομιλιά τους βάνανε δια να μην ψηριάσουν, να φάει μαμούνι την καρδιά, τη δύναμη να χάσουν. πλήρης περιγραφή. Γιατί βάζανε φασκομιλιά.
0: Το φασκόμηλο έχει αυτή την ιδιότητα, μάλιστα.
1: Δεν εννοείται. Το φασκόμηλο έχει αυτή την ιδιότητα. Ταγί για το μουλάριντος, ρόβι στην αελιάντος, στάρι κρυθάρι για ψωμί να φάει η φαμελιάντος. Τι ακριβώς βάζανε λοιπόν. Κουκιά, παππούλες και φακί,
0: μπιζέ. Παππούλες τι είναι?
1: Παππούλες είναι... Δεν τις ξέρεις παππούλες?
0: Εγώ τις ξέρω, αλλά για το κοινό μας. Εγώ τις ξέρω.
1: Δεν ξέρω πώς λέγονται αλλιώς οι παππούλες. Παππούλες είναι ένα φυτό, το οποίο είναι και αυτό στα αγροστόδη. Βγάζει ένα κοντό, ένα μικρό, κάποια φυλλαράκια κοντά.
0: Που τα κάνουμε και σαλάτα κιόλας.
1: Τα κάνουμε και βάζουμε και στη σαλάτα μαζί με τα κουκιά και
0: πολύ
1: λοιπά.
0: Ωραία, ναι.
1: Και τα τρώνε, τα ζώα τα τρώνε πάρα πολύ. Ναι, δηλαδή αυτά τα θερίζανε κι αυτά, τα κάνανε μπάλες και τα ταΐζανε στα τα ζώα τους.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά το τρώμε κι εμείς.
0: Το τρώμε κι εμείς, ναι.
1: Και φακί, μπιζέλια και ροβίθια που αστραγάλια κάναμε λέγοντας παραμύθια.
0: Ναι, γιατί ήταν τα βράδια του χειμώνα που οι μανάδες μας, οι γιαγιάδες μας ήταν στο εργαστήρι και κάνανε τα περίτεχνα υφαντά και εμείς με αστραγάλια τις κάναμε παρέα. Ή παίζαμε κάτι με αστραγάλια,
1: ναι,
0: αντί για λεφτά, ναι, αστραγάλια.
1: Ακριβώς. Ταλιάζαν, τα φουρνίζανε για να μην μαμουνιάσουν, μαγεροτσικαλιάσματα, πολλό λογιό να σάσουν. Ψωμί φαΐ στον άνθρωπο, πλούσα έδινε η φύση, μα έπρεπε να κουραστεί για να τα αποκτήσει. Τώρα δεν κουράζεται ο άνθρωπος.
0: Τα αγαθά κόπης κτώνται.
1: Αυτά τα καταπληκτικά και άλλα πάρα πολλά γράφει η Μαρία Καλεντάκη στο περίφημο βιβλίο της.
0: Είναι καταπληκτικό, αγαπημένοι μου ακροατές. Πραγματικά αν ήμασταν πολύ κοντά ή αν μπορούσαμε, ή αν μπορούσε η κυρία Καλεντάκη να σας στείλει αυτό το βιβλίο, να το διαβάσετε. Γιατί
1: δυστυχώς μία... έχει εξαντληθεί.
0: Έχει εξαντληθεί.
1: Ένα όμορφα πράγματα εξαντλούνται.
0: Εξαντλούνται, ναι. Για να γίνει μία άλλη έκδοση.
1: Ναι, μακάρι. Ναι. Μακάρι. Γιατί είναι σημαντικό.
0: Αγαπημένοι μου ακροατές, πρέπει να σας πω κάτι τώρα. Ο συνοδοιπόρος μας, ο αγαπημένος μας Νίκος Λουκαδάκης, έχει φροντίσει για αυτή την εκπομπή, αυτή τη σεζόν, να μας φέρει κάτι καταγεγραμμένο από τη δεκαετία του 60, αναφορικά με τη σπορά. Και έχουμε την μεγάλη τιμή και τύχη να μας το διαβάσει εδώ και να μας τα αναφέρει όλα αυτά τα στοιχεία μέσω από αυτή την καταγραφή. Σε ακούμε, Νίκο.
1: Εύα μου, αυτό εδώ που θα διαβάσουμε τώρα περιέχεται σε μια λαογραφική συλλογή η οποία είναι κατατεθειμένη στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, το οποίο Πανεπιστήμιο Αθηνών έχει λαογραφικό αρχείο,
0: ναι,
1: και μουσιακή συλλογή και έχει ένα καταπληκτικό ψηφιακό, μια ψηφιακή πλατφόρμα.
0: Πολύ ωραία.
1: Ψηφιακών συλλογών, την περίφημη Πέργαμος. Μπορεί οποιοδήποτε δηλαδή να μπει στο διαδίκτυο, να ψάξει Πέργαμος και εκεί να αναζητήσει λαογραφικό περιεχόμενο. Από εκεί το ανέσυρα κι εγώ.
0: Πολύ ωραία, αλλά εσύ ως λαξευτής, μιλάμε της ιστορίας και της λαογραφίας, μας το φέρεις στην, ναι, επιφάνεια.
1: Ακριβώς.
0: Και αυτό είναι το σημαντικό.
1: Κουβεντιάζουμε για τη σπορά, για τη γη και αυτά. Βρήκα αυτό το κομμάτι, το οποίο πρέπει να πω ότι είναι του Χ, κατατέθηκε ως χειρόγραφο από τον φοιτητή τότε Γεώργιο Τερζάκη, ο οποίος καταγόταν από το ρωτάσι της επαρχίας Μονοφατσίου του νομού,
0: ναι,
1: Ηρακλείου.
0: Ναι.
1: Είναι μια πρωτογενή λαογραφική καταγραφή, δηλαδή έχει πάει ο άνθρωπος αυτός και έχει καταγράψει ανθρώπους που του διηγούνται διάφορα λαογραφικά θέματα.
0: Σαν και δημοσιογράφος, δηλαδή, λαογράφος δημοσιογράφος.
1: Τα έχει καταγράψει, ναι, στο τετράδιο, χειρόγραφα. Πολύ και ωραία. Αυτό το χειρόγραφο είναι κατατεθειμένο στο Πανεπιστήμιο Αθηνών ως λαογραφικό αρχείο.
0: Τέλειο.
1: Οπότε ξεκινάμε λοιπόν και διαβάζουμε για τη γεωργία. Σας διαβάζω.
0: Ναι. Σε ακούμε. Και είναι και σε
1: διάλεκτο. Είναι σε διάλεκτο. Ναι. Ό,τι απορία έχεις, Εύα μου, θα την εξηγήσουμε με μεγάλη χαρά.
0: Πολύ.
1: Γράφει λοιπόν εδώ στο τετράδιο. «Εμάς επαέ τα χωράφια μας είναι πολλό λογιό. Στον κάμπο είναι παχιά χωράφια, αλλά είναι και βαρικά.
0: Βαρικά τι σημαίνει?
1: Βαρικά είναι τα χωράφια τα οποία είναι βαριά, δηλαδή είναι γόνιμα.
0: Α, είναι όπως είναι στο γκάμπο δηλαδή.
1: Ναι, ναι,
0: αυτό εννοεί.
1: Έχει, γκάμπο έχει στοιχεία... είναι παχιά χωράφια,
0: ναι.
1: αλλά είναι και βαρικά.
0: Ναι.
1: Είναι γόνιμα, παχιά ναι. και γόνιμα. Στις άκρες είναι πιο αλαφρά και στο βουνό είναι χυματερά, τσούρλες και πετράδες. Γι' αυτό τα κάνουμε με το δεύτερο αλέτρι που είπαμε και προηγουμένως.
0: Ναι.
1: Στα βουνά λοιπόν είναι πιο πετρώδη, χυματερά, δηλαδή κατηφορικά, τσούρλες.
0: Α, κατηφορικά, τσούρλες, ναι.
1: Και πετράδες, έχουν
0: ναι.
1: πέτρες. Οπότε
0: ναι.
1: το δεύτερο, το πιο σκληρό αλέτρι, το οποίο μπορεί να σπάσει χώμα
0: πέτρες.
1: Σκληρό και πέτρες.
0: Πολύ ωραία.
1: Στον κάμπο κάνουμε με το σιντεράλετρο, το μονόφτερο που είπε προηγουμένως κυρία
0: ναι.
1: Αλεντάκη. Για να βγάλουμε καλό σπαρμένο, κάνουμε το χωράφι άνοιξη καιρού, καλουριά, με αρές αλετρές, για να λιάζεται όλο το καλοκαίρι το χωράφι. Και για να χαλάσουμε τα χόρτα, να μην το τρώνε. Έτσι, λοιπόν, καλουριά είναι ο καλός καιρός.
0: Ναι, ναι.
1: Για να λιάζεται όλο το καλοκαίρι, λοιπόν, κάνουν το σπαρμένο για να είναι οι αλετριές στον ήλιο και να μην βγαίνουν τα χόρτα.
0: Μάλιστα.
1: Στις τσούρλες κάνουμε δεσές με ξεροτρόχαλο να μην μας επέρνει το νερό το χωράφι.
0: Όπως λέγαμε, ξερολιθιές.
1: Ακριβώς.
0: Α,
1: δεσές λοιπόν φτιάχνουν ξερολιθιά όπου είναι κατηφορικό
0: ναι.
1: Για να μην παίρνει το χωράφι το νερό.
0: Ναι.
1: Και ξεχυρσώνουμε τσαγριάδες.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Τον Οκτώβρη πάμε και το σπέρνουμε και περιμένουμε εδώ να δούμε ίντα θα δώσει ο θειός.
0: Πολύ ωραία.
1: Αλλά εμείς ΕΠΑΕ καταλαβαίνουμε από πριν πως θα πάει η χρονιά καλά ή κακά. Όντε θα δούμε τσαθανά τους να ανοίξουν και να μην σηκώσουν, τότε σας το κατέχουμε γερά πως θα κάνει καλή χρονιά. Όταν όμως σηκώνουν, κατέχομαι,
0: σιρκώνουν τι
1: συρρυκνώνονται.
0: Κατάλαβα, ναι.
1: Κατέχομαι πως θα έρθει άσχημη χρονιά. Βλέπουν λοιπόν τσαθανά τους, ο θάνατος είναι ένας κάκτος.
0: Ναι.
1: Όταν
0: από...
1: ανοίξουν,
0: ναι.
1: ξέρουν ότι θα
0: η
1: κάνει...
0: Η αγάπη,
1: ναι. Εδώ, ένα είδος αγάπης που έχουμε εδώ στην Κρήτη.
0: Ναι.
1: Όταν ανοίξουν, ανθίσουν δηλαδή, ξέρουν ότι θα έχει καλή χρονιά. Όταν συρρυκνωθούν, ξέρουν ότι δεν θα κάνει καλή χρονιά.
0: Μάλιστα.
1: Παρατήρημα που λέμε.
0: Το παρατήρημα, κοίτα ναι. τώρα, ναι.
1: Όταν θα δούμε πάλι την ασφεντιλιά να μην καρπίσει, να μεστώσει.
0: Τι είναι ασφεντιλιά?
1: Ασφεντιλιά είναι ο ασφέδωλος. Που, πώς τη λέμε εδώ.
0: Τι...
1: Είναι ένα φυτό.
0: Με αγκάθια.
1: Όχι. Είναι ένα φυτό το οποίο κάνει ένα όρθιο.
0: Ξέρω. Και αν κάνει πολλά, θα έχουμε κακοκαιρία.
1: Ναι.
0: Αυτό μάλιστα.
1: Όταν λοιπόν να μην καρπίσει, να μεστώσει, χωρίς ναι. να καρπίσει, τότε σας το κατέχουμε σίγουρο πως τα στάρια θα σηρκώσουν και θα τα πιάσει βρώμος. Από την κεραζόζα, τι είναι η κεραζόζα?
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν την ξέρεις? Το ουράνιο τόξο.
0: Κεραζόζα.
1: Κεραζόζα είναι από το κεραμ, η ζώνη της Παναγίας και καλά. Λέγεται κεραζόζα.
0: Μάλιστα.
1: Η ζώνη της Παναγίας.
0: Η ζώνη της Παναγίας,
1: ναι,
0: δηλαδή
1: ναι,
0: η ουράνιο
1: τόξο. Ναι.
0: Τέλειο.
1: Από την κεραζόζα πάλι καταλαβαίνουμε πώς θα πάει η χρονιά. Άκου τώρα, Εύα. Αυτό πρώτη φορά το διάβασα εδώ. Μου έκανε πολύ πολύ μεγάλη εντύπωση. Όσο πιο πολύ κόκκινο έχει η κεραζόζα, τόσο πιο πολύ κρασί θα βγάλουμε. Και όσο πιο πολύ μπλάβο, τόσο πια πολλά τα σπαρμένα. Όσο πιο κόκκινο λοιπόν είναι
0: το χρώμα
1: το
0: ουράνιο
1: τόξου, τόσο πιο καλό και πιο πολύ κρασί λόγω του κόκκινου
0: ναι.
1: θα βγάλουμε. Και όσο πιο πολύ μπλάβο, τόσο πιο πολλά τα σπαρμένα.
0: Πολύ ωραίο. Αναφορά δηλαδή, πολύ σπουδαία.
1: Ναι, πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα. Την ημέρα του προφήτη Ηλία παίρνει λάδι η ελιά. Άκου τώρα.
0: Δηλαδή 20 Ιουλίου.
1: Παίρνει λάδι τότε η ελιά.
0: Μάλιστα.
1: Λαδώνει. Και αν είναι λίγος η εκείνα την ημέρα, θα έχουμε λίγο λάδι. Και αν είναι γέμωση, πολύ. Αν την ημέρα δηλαδή.
0: Δηλαδή, σημείο αναφορά είναι ο προφήτης Ηλίας, 20 Ιουλίου.
1: Μάλιστα. Γι' αυτό εκείνα την ημέρα βάζουμε πέτρες στη ρίζα της ελιάς για να πάρει λάδι. Έτσι γνωρίζουμε και τον καιρό. Όσες αφούρες κάνει τον Ιούλιο, τόσες κακοκαιρίες κάνει το Δεκέμβριο. Αφούρες είναι οι ομίχλες.
0: Α, οι ομίχλες, ναι, βαριές... η άφα. Ναι.
1: Και όσες κάνει τον Αύγουστο, τόσες χιονιές κάνει το Γενάρη. Αν έχει το φεγγάρι κύκλο, τότε σας λέμε πως θα έχουμε αέρα. Αυτό είναι ένα παρατήρημα που ισχύει. Το έχω παρατηρήσει και εγώ γιατί το έχω ξαναδεί. Ενώ αν έχει στέρνα...
0: Στέρνα είναι ανάποδο το φεγγάρι.
1: Ναι, είναι ανάποδο το φεγγάρι.
0: Ναι, γιατί το λέγαμε κι εμείς. Οι γονεί μου. Ναι.
1: Αν έχει στέρνα, τότε σας έχουμε νερό. Αν σβήνουν τα κάρβουνα της φωτιάς από σπέρας, λέμε πως το πρωί θα έχουμε νερό. Όπως και όταν λούζεται ο γάτης, λέμε ότι θα έχουμε νερό από το μέρος που κοιτάζει ο γάτης. Γλύφεται ο γάτης και καθαρίζεται. Λέμε ότι θα έχουμε νερό και ανάλογα το που κοιτάζει ο γάτης, ότι από εκεί θα έρθει το νερό, ας πούμε, καιρός. Το ίδιο γίνεται και όταν θα μας τσιμπήσουν οι μύγες.
0: Α, ναι. Και αυτό ένα παρατήρημα. Δηλαδή, όταν τσιμπήσουν οι μύγες, τι γίνεται?
1: Ότι θα έρθει νερό.
0: Α, θα έρθει
1: όσο
0: νερό.
1: Όσο πιο πολύ τσιμπάνε οι μύγες, τόσο πιο πολύ βροχή θα έρθει. Ενώ όταν βρέχει και κάνει το νερό φούσκες, χαμό, λέμε πως θα κάνει πολύ νερό. Ναι. Όντε θα βλέπεις πάλι τα οζά να θέλουν να βορνήσουν, να πάνε προς το βορρά δηλαδή,
0: ναι,
1: το ξέρουμε σίγουρο πως θα κάνει χιονιά. Και ενεμίζανε τα οζά τον καιρό. Γι' αυτό θέλουν να φύγουν. Νεμίζουν, είναι υποψιάζονται. Δηλαδή,
0: ναι, το ανεμίζουν. Ναι.
1: Ότι θα έρθει καιρός. Γι' αυτό θέλουν να φύγουν προς το βορρά. Τέλος πάντων, λέει, γράφει το παρακάτω, ας γυρίσουμε πάλι στη σπορά. Αφού ετοιμάσουμε λοιπόν τα χωράφια, πάμε τον Οκτώβρη και τα σπέρνουμε. Στάρι, κριθάρι, ταγία, ρακά, ρόδι, όσπρια και άλλα. Η σπορά αρχίζει Δευτέρα ή Τετάρτη και τελειώνει Παρασκή. Το φεγγάρι πρέπει να έχει λίγωση. Πριν αρχίσει η σπορά, κάνουμε αγιασμό στο σπίτι και αγιάζει ο παπάς τα σπορικά και τις τέσσερις ρουκούνους του σπιτιού.
0: Δηλαδή,
1: ρούκουνας, ναι, είναι ο θεμέλιος λίθος, οι τέσσερις θεμέλιοι λίθοι μεγάλοι του σπιτιού.
0: Κατάλαβα, ναι.
1: Μετά ετοιμάζουμε τα σύνεργα, βάζουμε καινούρια ινιά και ταΐζουμε καλά τα βόδια. Βάζουμε μετά το σπορικό στο σπορωσάκι. Μουζουροσακούλα που λέει, έλεγε.
0: Ναι.
1: Και μέσα στο σπόρο βάζουμε ένα ρόγδι. Το ρόγδι μένει μέσα στο σακί μέχρι να τελειώσει η σπορά. Και όταν τελειώσει, το τρώει ο Ρεσπέρης. Ρεσπέρης είναι ο αγρότης. Τα ζώα μας τα προφυλάσσουμε από το κακό μάτι με ένα φυλακτό που το κρεμούμε στο ζυγό ή στο λαιμό του. Το φυλακτό έχει μέσα κάρβουνο, ασπάλαθο, αυγόκουπα, αλάτι και σκόρδο.
0: Άσο καλό.
1: Όπως είπαμε, έχουμε δύο λογιοαλέτρια. Το δίφτερο και το σιδεράλετρο, που είναι το μονόφτερο.
0: Ναι.
1: Με το σιδεράλετρο κάνουμε τα πασιά χωράφια και με το δίφτερο τις πετριάδες. Έχει εδώ και δύο σχέδια, Εύα, ακριβώς πώς ήταν το σιδεράλετρο.
0: Όντως έτσι, ναι.
1: Αυτό είναι το ισιώδιο άλετρο. Και το δεύτερο από κάτω. Το βλέπεις?
0: Μάλιστα.
1: Πως έχει η μύτη, είναι πιο αιχμηρή.
0: Ναι.
1: Σπρώχνει το χώμα, εδώ τις πέτρες. Πάει τις πέτρες, το βλέπεις.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Ξεκάθαρα
0: ναι.
1: Το έχει.
0: Μπράβο.
1: Αποτυπώσει.
0: Πολύ ωραία.
1: Τα ζώα μας συνεχίζει, τα συνηθίζουμε σιγά σιγά στη δουλειά. Ακούς τι λέει εδώ, τα ζώα μας τα συνηθίζει. Είχανε το νου τους και στα ζώα, να μην τα ταλαιπωρήσουν.
0: Εννοείται.
1: Έτσι.
0: Να μην τα δέρνουν, να μην. Εννοείται, ναι.
1: Βλεπόμαστε να μην μάθουν τα βόδια χούι και μας ρίχνουν το ζυγό. Είναι κακό πράγμα να έχεις βόδια με χούι και να σου ρίχνουν το ζυγό όταν τα ζευλώνεις και όταν τα ξεζευλώνεις. Γι' αυτό προσέχουμε πολύ στο πρώτο ζεύλωμα. Ύστερα συνηθίζουν και κάθονται ήσυχα πια. Δεν αντιδρούν.
0: Ναι.
1: Το χωράφι.
0: Αυτό κατ' επέκταση.
1: Ναι.
0: Και μεταφορικά.
1: Μπορούμε να το πάμε και παρακάτω, λέω. Το χωράφι το σπέρνουμε σε ντάμες, σε ζυγιά δηλαδή, δύο-δύο.
0: Δύο-δύο.
1: Ρίχνουμε πρώτα το σπόρο και ύστερα αρχίζουμε το κάωμα. Το κάωμα, εννοεί το κάωμα του χωραφιού.
0: Ναι, ναι.
1: Όταν τελειώσουμε, σέρνουμε στη μέση μια αλετριά για να φεύγει το νερό το χειμώνα. Προσέχουμε πολύ την ώρα της σποράς για να μην πέσει λίγος ο σπόρος και βγει το σπαρμένο αρί, αραιό δηλαδή,
0: ναι.
1: Ούτε και πολύ και βγει το σπαρμένο σαν τα μαλλιά της κεφαλής.
0: Μάλιστα.
1: Η σπορά αρχίζει τον Οκτώβρη. Πρώτα σπέρνουμε τα χασίλια, τα σανά δηλαδή, το σανά.
0: Ναι, το θυμάμαι, και ύστερα, το χασίλι.
1: Και ύστερα όλα τα άλλα. Της Παναγίας της Μεσοσπορίτισσας πρέπει να έχουμε σπείρει τουλάχιστον τα μισά, έξω και Μεσοσπορίτισσα.
0: Μάλιστα.
1: Τα ζώα μας πολλές φορές αρρωστούν με διάφορες ασθένειες, όπως είναι βροντοτρίχα, άνθρακας, σπληνόκακο, πλεμόνι, μαμούνι, ψάκωμα. Τα γιατρεύουμε πολλόλογιο. Τους παίρνουμε αίμα από το φάλι ή από το μπράτσο, τους ποτίζουμε κρασί, λάδι, κανένα μοσχοκάριδο και άλλα. Το χειρότερο είναι το μαμούνι που πιάνει τα πρόβατα. Αυτό πάει και καθίζει στο ριζάφτι, στη ρίζα του αυτιού.
0: Ναι. Δηλαδή,
1: και από εκεί σιγά σιγά αρχίζει να τρώει το κρέας και να μπαίνει μέσα.
0: Παναγία μου.
1: Εμείς το γιατρεύουμε με φετσόλαδο. Το φετσόλαδο ξέρεις τι είναι.
0: Ναι,
1: αυτό που φέτσα, κάθεται.
0: Ναι, στο κάτω με, η φέτσα του λαδιού, ναι.
1: Το γιατρεύουμε λοιπόν με φετσόλαδο που το ρίχνουμε πάνω στην κεφαλή του προβάτου. Όταν το βόδι έχει σπλήνα, πόνο δηλαδή στη σπλήνα, τότε για να το καταλάβουν το τρίβουν με το χέρι από την κεφαλή πολλή ώρα. Και αν έχει σπλήνα, η αρρώστια αυτή, ζευλώνει τη ράχη. Αν δεν έχει, δεν τη ζευλώνει. Δηλαδή κάνει ένα ζεύλωμα, ένα λύγισμα της ράχης.
0: Ναι.
1: Τότε όταν δηλαδή καταλάβουμε πως έχει σπλήνα, πυρώνουμε ένα σίδερο και το κάβγουμε σε τρεις τόπους τη ράχη για γιατριά. Τα βόδια πάλι πολλές φορές παθαίνουν τριχοπάτημα. Βρίσκεται δηλαδή ο πόδας τους στην κάτω μπάντα, στην κάτω μεριά και δεν μπορούν να τον πατήσουν. Τότε εμείς πιάνουμε ένα τρίχινο σκοινί και τρίβουμε τον πόδα του αναμεσώς στα νυφίδια, αναμεσώς στα νύχια που έχουν,
0: ναι.
1: Μέχρι να ξεματώσει και έτσι γίνεται καλά. Πολλές φορές πάλι τα βόδια κάνουν πατήματα στα δόντια. Φουσκώνουν δηλαδή οι γούλοι τους,
0: τα ούλα τους.
1: Και δεν μπορούν να φάνε τάχερα. Τότε σας παίρνουμε ένα σίδερο, το βάνουμε στη φωτιά και κάβγουμε με αυτό τις γούλους τους. Τους χείρους τους πιάνει χειρόλεμος. Το καταλαβαίνουμε γιατί όταν τσιπιάσει χώνονται μέσα στην κοπρά και δεν σηκώνονται καθόλου. Τότε σας παίρνουμε ένα σίδερο, το πυρώνουμε καλά και ύστερα τους το πατούμε στο κούτελο. Πολλές φορές πάλι τσιπιάνει κοράκι. Όταν τσιπιάσει έχει να η ασθένεια, δεν τρώνε καθόλου. Το κοράκι είναι ένα μικρό κουκουδάκι, κάκαδο δηλαδή,
0: ναι,
1: που βγαίνει μπροστά στην από κάτω μασέλα. Τότε σας παίρνουμε ένα μαχαίρι και κόβουμε το κουκουδάκι και έτσι γίνεται καλά. Είναι τέτοια πράγματα γεμάτο το τετράδιο και άλλα πολλά.
0: Τα οποία θα έχουμε συντοχρόνο
1: τη δυνατότητα να τα διαβάσουμε.
0: Ναι.
1: Βλέπεις εδώ καταγραφή και ήθελα ένα σχόλιο να κάνω.
0: Βεβαίως.
1: Τα παρατηρήματα σε όλα τα επίπεδα, είτε είναι καιρός, είτε αρρώστιες, τις οποίες εκ των πραγμάτων έπρεπε να τις γιατρεύουν μοναχοί τους.
0: Εννοείται.
1: Δεν είχαν ούτε τα οικονομικά μέσα, ούτε και την άνεση.
0: Να έχουν φτηνιάδρους και τέτοια και όλα τα σχετικά.
1: Ή να έχουν κάποια πληροφόρηση για τον καιρό όπως έχουμε σήμερα. Έτσι ήταν όλα τα πράγματα συνυφασμένα με παρατηρήματα, με πρακτικές, με πρακτική ιατρική και με ό,τι μπορούσε ο ανθρώπινος νους
0: να συλλάβει
1: για να βοηθήσει την κατάστασή τους, είτε αυτό αφορούσε
0: την καθημερινότητα,
1: τους, είτε αφορούσε εργασίες, είτε αφορούσε τη ζωή τους.
0: Αυτό είναι γεγονός και εμείς παρατηρούσαμε, δηλαδή οι γονείς μου παρατηρούσαν όταν είμαστε μικρά, τι καιρό θα είχαμε την επόμενη μέρα. Το μόνο που είχαμε στο σπίτι ήταν εκείνο το περίφημο ραδιόφωνο που έλεγε εδώ ραδιοφωνικό σταθμό Ηρακλείου. Ένα μπλε. Και ανοίγαμε, ξέρεις, που είχε τη Θεία Λένα.
1: Ναι, βέβαια, ναι, θυμάμαι κάθε... και εγώ τη Θεία Λένα.
0: Ναι, καλημέρα σας παιδιά. Είχαμε λοιπόν αυτά τα παρατηρήματα και κάθε πρωί που σηκωνόταν οι γονείς μου λέγανε σήμερα θα έχουμε βροχή, αύριο θα έχουμε και γινότανε. Αλλά πρέπει να σου τονίσω κάτι, να βάλουμε δηλαδή στο τραπέζι και αυτό, ότι τότε ο καιρός ήταν normal και μπορούσαμε να, έχουμε τα, να ισχύουν, ναι, τα παρατηρήματα, ενώ τώρα έχουμε κλιματική αλλαγή, δηλαδή είναι ανάκατο ο καιρός, δηλαδή το καλοκαίρι μπορεί να γίνει χειμώνας ξαφνικά και ο χειμώνας να γίνει καλοκαίρι, επομένως δεν μπορούμε να είμαστε με ακρίβεια, ούτε καν οι επιστήμονες.
1: Εύα μου, έχουμε χάσει κυρίως την επαφή με τη φύση. Είμαι σίγουρος ότι η φύση και τώρα, έτσι όπως είναι τα πράγματα, θα σου δίνει σημάδια. Εμείς όμως σταματήσαμε να την παρατηρούμε τη φύση. Δεν εξαρτούμαστε, νομίζουμε ότι δεν εξαρτούμαστε πια από τη φύση. Τουλάχιστον έχουμε απομακρυνθεί και δεν το βλέπουμε. Εντελώς. Γιατί πάντα εξαρτούμαστε από τη φύση, αλλά έχουμε απομακρυνθεί και δεν το βλέπουμε. Και γι' αυτό τα έργα μας είναι και λίγο παράτερα, άσχημα, ενώ παλιότερα νομίζω ότι ήταν πιο όμορφα τα έργα του ανθρώπου.
0: Πάρα πολύ ωραία το λες και με αυτό θα πούμε και κάτι άλλο ενθαρρυντικό, ότι αυτό το φθινόπωρο στην Ελλάδα τουλάχιστον φαίνεται να είναι φθινόπωρο παλιάς εποχής.
1: Ναι, έτσι μοιάζει.
0: Με τα πρωτοβρόχια
1: του. Έχει βρέξει, ναι. Μυρίζει η γη όταν βγεις έξω.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι έχει τις μυρωδιές του φθινοπόρου.
0: Δεν είναι άγριο, δεν είναι απότομο.
1: Δεν είναι απότομο, φαίνεται ότι είναι ομαλός ο καιρός και μακάρι.
0: Έτσι.
1: Μακάρι. Εξάλλου νομίζω ότι η ζωή είναι κύκλος και τα πράγματα επαναλαμβάνονται.
0: Του κύκλου τα γυρίσματα.
1: Ακριβώς έτσι.
0: Πολύ ωραία. Και φίλοι μου, με αυτό θα βάλουμε μία άνω τελεία. Μην φύγετε. Μετά από ένα σύντομο διάλειμμα θα είμαστε και πάλι κοντά με τον αγαπημένο μας Νίκο Λουκαδάκη στο δεύτερο μέρος για να πούμε περισσότερα πράγματα. Η ελληνική εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
2: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
0: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από την μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες συνοποιούς.
2: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το Ινοποιείο Λαφτιώτη, το Ινοποιείο Νίκου Λεζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
0: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
2: Πέρα από τα ινοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
0: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα ινοπνευματοδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνη.
2: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
0: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Earlwood.
2: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτώρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188-7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για το καλύτερο.
2: Και πάλι μαζί, αγαπημένοι μου ακροατές, στο δεύτερο μέρος, μαζί με τον συνοδοιπόρο στην ελαγγογραφική καταγραφή και έρευνα, φίλο μας αγαπημένο Νίκο Λουκαδάκη, στο δεύτερο μέρος θα μας πει και θα μας μιλήσει για τις τροφές και τη σημασία αυτών, κατά πώς έχει καταγραφεί στο βιβλίο της πολυτάλαντης συγγραφέως κυρίας Μαρίας Καλεντάκη, που βιωματικά έχει περιγράψει στο εξαίρετο βιβλίο της. Σε ακούμε.
3: Εύα μου, είδαμε ότι η σπορά ήταν μια διαδικασία κουραστική αλλά πολύ σημαντική για το κάθε σπίτι.
2: Βεβαίως.
3: Διότι τα αποτελέσματα του θερισμού, τέλος πάντων, τα προϊόντα που παρήγαγαν οι ανθρώποι, χρησιμεύαν και για τα ζώα τους αλλά και για την τροφή τους. Η τροφή κάποτε ήταν συνυφασμένη με ό,τι παρήγαγε η φύση, ήθελε πάρα πολύ κόπο και γι' αυτό εκτιμούνταν και περισσότερο, νομίζω.
2: Ναι, εννοείται.
3: Εκτιμούνταν η τροφή περισσότερο.
2: Φαντάσου, ήταν η ιεροτελεστία.
3: Ήθελε τον περισσότερο κόπο η τροφή για ένα σπίτι, και συνήθως αφορούσε όλη την οικογένεια.
2: Ναι.
3: Από τα πολύ μικρά τους χρόνια τα παιδιά μπαίνανε στη διαδικασία της γεωργίας, της κτηνοτροφίας, γιατί ήθελε πολύ κόπο και πολύ βοήθεια.
2: Και όχι μόνο, πρέπει να σου πω ότι για την τροφή είχαν ταξινομήσει σε σκαλέτα, τέλος πάντων. Δεν ξέρω εάν ενσυνείδητα ο ασυνείδητα, δηλαδή ό,τι πήρανε από τις προηγούμενες γενιές το μεταλαμβαδεύανε,
3: ναι,
2: στις επόμενες.
3: Σίγουρα.
2: Αλλά ξέραμε εμείς τα παιδιά ότι κατά τη διάρκεια της εβδομάδας τρώμε τα όσπρια, το σφουγγάτο το περίφημο, και φτάνοντας την Κυριακή ήταν ολόκληρη η ιεροτελεστία, όλη η οικογένεια γύρω από το τραπέζι,
3: ναι,
2: με κρέας.
3: Ναι.
2: Και αυτό ελάχιστο.
3: Το κρέας ήταν ελάχιστο όντως, και δεν ξέρω όντως αν αφορούσε αυτό την οικονομία, γιατί το κρέας δεν ήταν ούτε εύκολο να συντηρηθεί, υπήρχαν συγκεκριμένες πρακτικές και ήταν και ακριβό. Το κόστος ήταν ακριβό, διότι τα ζώα τα χρειαζόταν. Τα πρόβατα τα χρειαζόταν για το γάλα τους, για το μαλλί τους.
2: Ναι, όντως.
3: Τα βόδια τα χρειαζόταν για το όργωμα, δηλαδή τα ζώα τους ήταν χρήσιμα. Οπότε το κρέας υπήρχε, αλλά υπήρχε λιγοστό. Τώρα ήταν η οικονομία. ήταν το θέμα της διατροφής γενικότερα. Γιατί είχαν αγριόχορτα, είχαν όσπρια, είχαν λαχανικά, είχαν καρπούς.
2: Ακριβώς όπως το λες είναι, αλλά ήταν και κάτι άλλο. Η ατμόσφαιρα ήταν πάρα πολύ καθαρή. Επομένως μπορούσαμε να πάρουμε τα μανιτάρια από τη γη, χωρίς να μολυνθούμε. Να πάρουμε τα αγριόχορτα και όχι να, είναι, να έχουμε ερωτηματικό. Αν τα πάρουμε θα δηλητηριαστούμε από τα φυτοφάρμακα ή έτσι όχι.
3: Και ήταν και λιγοστοί, δεν καταναλώνανε τις ποσότητες που καταναλώνουν σήμερα. Ήταν λιγοστοί η τροφή. Ήταν πλούσια όμως, ακολουθούσαν, επέτρεψέ μου, την κριτική διατροφή. Δεν υπάρχει μεσογειακή διατροφή.
2: Ακριβώς, την κριτική
3: διατροφή. Αυτό που λέμε μεσογειακή διατροφή δεν υπάρχει. Αυτό που είναι καταγραμμένο σαν μεσογειακή διατροφή είναι η κριτική διατροφή. Αποκλειστικά η κριτική διατροφή.
2: Η κριτική διατροφή και κάτι άλλο συμπληρώνοντας, ακολουθούσαμε το πρόγραμμα της νηστείας της εκκλησίας μας. Ναι. Γιατί είμαστε πιο κοντά στην εκκλησία τότε.
3: Δεν ξέρω αν ακολουθούμε το πρόγραμμα της εκκλησίας ή αν η εκκλησία ακολούθησε τελικά το διατροφολόγιο το μεσογειακό, όπως θέλεις πες το. Οι τροφές οι οποίες ήταν, όπως λέμε, λεριά, ήταν ελάχιστες. Ό,τι αφορούσε το γάλα, ας πούμε, που ήταν κάποιες τροφές που αφορούσε το γάλα, όλα τα υπόλοιπα ήταν λαχανικά, ήταν όσπρια, οπότε δεν τους ξένιζε η νηστεία όπως ξενίζει εμάς. Και μάλιστα αυτή την τηρούσαν και πολύ πιο αυστηρά. Να τα λέμε λάδι, δεν χρησιμοποιούσαν λάδι.
2: Ναι, ναι, Τετάρτη και Παρασκευή.
3: Οπότε η διατροφή ήταν εντελώς διαφορετική, ήταν τα ήθη εντελώς διαφορετικά. Οι γιορτές από την άποψη της τροφής ήταν εντελώς διαφορετικές. Η ποσότητα για αυτούς δεν είχε τόσο πολύ σημασία όπως έχει για μας. Η ποσότητα ήταν κάτι δευτερεύον. Το θέμα ήταν η ποικιλία.
2: Ακριβώς.

0: Οπότε η τροφή ήταν λοιπόν θέμα ποικιλίας και όχι ποσότητας. Το θέμα της ποικιλίας εγώ μου το είχαν λύσει. Διότι είχαν η φύση
1: ήταν
0: έχει
1: πλούση.
0: Μεγάλη ποικιλία.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Και
1: ναι.
0: Τώρα και σήμερα που μιλάμε. Ναι. Έχει μεγάλη ποικιλία.
1: Μόνο που τώρα είναι λίγο μολυσμένη η
0: τώρα
1: φύση.
0: Ναι, εμείς την μολύναμε.
1: Ναι, εμείς.
0: Μολύναμε τον γεροφόρο ορίζοντα. Η φύση προσπαθεί να κάνει τη δουλειά της. Βλέπεις ότι προσπαθεί να επαναφέρει και καταστάσεις οι οποίες έχουμε και εμείς ευθύνη. Βλέπεις ότι οι καιροί γυρίζουν, κάνει ένα κύκλο, προσπαθεί η φύση να διαγράψει τις μεγάλες ζημιές που τις έχουμε κάνει. Όμως, εάν βγεις έξω στη φύση, θα δεις ότι έχει πάρα πολλά πράγματα τα οποία μπορείς να καταναλώσεις, χωρίς να σου κοστίζουν και με διατροφικό, ας πούμε, συντελεστή πάρα πολύ σημαντικό.
1: Πολύ ωραία.
0: Ας δούμε λοιπόν τι γράφει η Μαρία Ταλεντάκη σχετικά ναι. με το αλεύριο που είπαμε.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Τι μπορούσα να κάνουμε με το αλεύρι. Γράφει λοιπόν, ήθελα να πω ότι στο βιβλίο αυτό το συγκεκριμένο έχει πάνω από 140 διαφορετικές συνταγές καταγεγραμμένες που αφορούν όχι μόνο βέβαια τα αλεύρι, το κρέας, τα όσπρια, κυνήγι, τα πάντα.
1: Το ξέρεις ότι κάποια φορά σε μία από τις εκπομπές, αλλά δεν θυμάμαι πια, είχα, γιατί μου κίνησε την περιέργεια αυτό το βιβλίο φανταστικό και ήθελα να το επικοινωνήσω με τους ακροατές μας και κυρίως στην ομογένεια, να τους αναθυμβάλω δηλαδή τις παλιές συνταγές και είχα περιγράψει πώς γίνεται το κάθε φαγητό, ορισμένα ναι, δηλαδή βέβαια. Από αυτά. Ναι.
0: Το θυμάμαι πολύ καλά και ναι. Το είχαμε ξανασυζητήσει, ναι. Αλλά πραγματικά όταν αναφέρεσαι στη λαογραφία δεν γίνεται να μην πιάσει το συγκεκριμένο βιβλίο, διότι είναι οι καταγραφές είναι...
1: Κατεξοχήν λαογραφία.
0: Ναι, είναι βιωματικές και, είναι και έχει, είπαμε, το τάλαντο της γραφής η Μαρία Καλεντάκη, οπότε χαίρομαι πάρα πολύ κάθε φορά να το αναθυμβάλλω και να αναφέρομαι σε αυτό. Γράφει λοιπόν εδώ η Μαρία Καλεντάκη ότι το στάρι τότε στη δεκαετία του 50 το σπέρναν όλοι οι άνθρωποι. Διάλεγαν το σπορικό, το μαυράγανο και το χάσικο. Το χάσικο είναι το άσπρο. Το λευκό.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά τα στάρια ήταν άσπρα και έτσι και το αλεύρι ήταν άσπρο και το χρησιμοποιούσαν για πρόσφορα, άρτους, ψωμιά, γλυκά και είδη φαγητών όπως η λαδόστακα, χιλόφτα, χιλόπιτα δηλαδή, ναι. Μακαρούνια, τηγανί τους και διάφορα άλλα που θα δείτε παρακάτω. Επίσης για να ψήσουν κόλυβα για τα μνημόσυνα των νεκρών, καθώς και αλεσμένο για να κάνουν πολλά φαγητά. Οι παλιοί άνθρωποι με το να μην έχουν όπως σήμερα σούπερ μάρκετ και ψυγεία, εφεύρισκαν πολλούς και διάφορους τρόπους να διατηρήσουν τα προϊόντα για τα φαγητά τους, για να επιζήσουν, τα οποία όπως έδειξε η πορεία της ζωής ήταν πολύ υγιεινά, και οι άνθρωποι είχαν και υγεία και μακροζωία, γράφει η Μαρία Καλεντάκη. Στην εποχή μου το σιτάρι ήταν ένα πολυτελές είδος στο σπίτι κάθε γεωργού και αυτός που δεν είχε το αγόραζε γιατί ήταν απαραίτητο. Έτσι μόλις γινόταν το θέρισμα και μετά το αλώνισμα έπιανε η νοικοκερά και έπλυνε τουλάχιστον 100 κιλά για να έχει για το χειμώνα. Άλεθε στο μήλο ένα γομάρι για να έχει πολύ αλεύρι και το υπόλοιπο το άλεθε στο χειρόμηλο.
1: Ναι, ναι.
0: Για να έχει διάφορα φαγητά. Αφού ερχόταν το αλεύρι από το μήλο, το έβαζε η νοικοκυρά σε ένα πιθαράκι και του έριχνε μέσα αλάτι για να μην χαλάσει. Και έτσι το είχαμε όλο το χειμώνα για διάφορες χρήσεις.
1: Και τώρα που είπες χειρόμηλο, θυμάμαι που πηγαίναμε με τη μαμά μου να αλέσουμε λίγο σιταράκι, να το κάνουμε χόντρο ή να το κάνουμε για τα πουλιά.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Ναι.
0: Βεβαίως. Και να διαβάσουμε έτσι τυχαία για ένα... να αναφερθούμε λίγο στο ψωμί, έτσι. Το ψωμί δεν είναι τυχαία ο βασιλιάς της διατροφής. Μπορεί σήμερα να έχουμε ποικιλία ψωμιών ή να έχουμε την πολυτέλεια να επιλέγουμε το είδος του ψωμιού που θα φάμε. Το ψωμί υπήρξε κάποιο για πολλά διαστήματα ιστορικά, υπήρξε ίσως και το μοναδικό, η μοναδική τροφή του ανθρώπου, οπότε μπήκε στο DNA ως βασικό στοιχείο της διατροφής. Εδώ στην Ελλάδα χωρίς ψωμί δεν λογίζεται τραπέζι οικογενειακό και γενικά είναι μέσα στη διατροφή μας, όσο και να μην τέλος πάντων όσο και να μην θέλουμε να τρώμε πάρα πολύ ψωμί, είναι μέσα στη διατροφή μας.
1: Ναι, ναι.
0: Θα διαβάσω λοιπόν εδώ μια συνταγή, η οποία είναι δύσκολη συνταγή, είναι για το εφτάζυμο.
1: Α, ναι, το έχω ακούσει.
0: Είναι για το εφτάζυμο, ναι. για να δούνε οι άνθρωποι ότι μπαίνει και η δοξασία μέσα στις συνταγές.
1: Ναι, ναι.
0: Γράφει λοιπόν η Μαρία η Καλεντάκη. Το φτάζιμο είναι ένα είδος ψωμιού που γίνεται σε πολλά χωριά της Κρήτης. Στην παλιά εποχή τα φτιάχναν στους γάμους και τα πανηγύρια. Τα φτάζιμα χρειάζονταν μεγάλη ηρωτελεστία γιατί τα πιάνε φταρμός. Φταρμός.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το μάτι που λέμε.
1: Το μάτι.
0: Όταν λοιπόν ζύμωναν φτάζιμα, τα έφτιαχναν νύχτα για να μην τους δουν πολλοί και τα φταρμίσουν. Πώς γίνονταν. Έπαιρναν ένα κιλό ροβίθια και τα άλεθαν στο χειρόμυλο και τα έκαναν αλεύρι. Έβραζαν ένα τσικάλι νερό μαζί με δάφνη και έπαιρναν ένα κουρούπι πύλινο. Έσκαβαν στα άχυρα ένα λάκκο και τόχωναν. Έριχναν το βρασμένο νερό και το ροβίθια.

0: γυναίκες, γιατί αν το φταρμίζανε, πομέναν σαν τζιπέτρες.
1: Και κάτι άλλο, πάρα πολύ ωραία τα περιγράφει, από ό,τι άκουγα από την πεθερά μου και τον Γιάννη, ο οποίος ήταν μικρό παιδί και βοηθούσε, ξέρεις, το ζήμωμα, εφτάσιμο, γιατί 7 φορές κάνανε αυτή τη διαδικασία.
0: Ήταν διαδικασία δύσκολη. Ναι. Και πάρα πολύ νόστιμο.
1: Χρειαζόταν χέρια.
0: Ναι, ναι, δηλαδή. Χρειαζόταν χέρια και ναι. Προφανώς επειδή ήταν η διαδικασία της ζύμωσης, της ζύμωσης εννοώ του, ναι. του χυλού, ναι. Ήταν δύσκολη, γι' αυτό θεωρούσαν ότι έπιανε και το μάτι και πέτρωνε και δεν πετύχαινε. Ήταν μια δύσκολη ναι. διαδικασία.
1: Και αν δεν φούσκωνε καλά.
0: Ναι. Ήταν μια δύσκολη διαδικασία, η οποία όμως το αποτέλεσμα ήταν πολύ πολύ...
1: Και ξεκινούσαμε με το στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.
0: Βέβαια, πάντα, πάντα με το Σταυρό. Εγώ βλέπω και την πεθερά μου και ακόμα. Πεθερά μου, Μαρία Καλεντάκη, έτσι ναι. θα την πούμε.
1: Έχεις την τύχη να είναι πεθερά σου.
0: Ναι, πολύ μεγάλη τύχη. Ακόμα και σήμερα, όποτε και ό,τι κάνει, πρώτα κάνει το Σταυρό της.
1: Εννοείται.
0: Εντάξει, τόσο τώρα μας ενοχλούν οι Σταυροί και αυτά. Τα θεωρούμε αναχρονιστικά.
1: Ναι, έτσι. Θεωρούμε πολλά πράγματα αναχρονιστικά, αλλά τελικά πρέπει να αναθεωρήσουμε πολλά.
0: Δεν ξέρω, μπορεί και αύριο μεθαύριο, Εύα μου, και η επικοινωνία έτσι όπως το κάνουμε τώρα αυτή τη στιγμή να είναι και αυτό αναχρονισμός. Να μην μιλάνε οι άνθρωποι
1: όχι,
0: μεταξύ τους.
1: Μονάχα μηνύματα και να μην μπορούν να αρθρώσουν μία λέξη.
0: Ναι, ναι, ναι. Που
1: μου δίνεις την πάσα για λίγο, θα σου κλέψω χρόνο, γιατί λες πάρα πολύ ωραία πράγματα και αυτά μας ενδιαφέρουν και τον κόσμο μας. Αλλά εδώ που είπες ότι να μιλήσουμε ή να μην μιλήσουμε, λογοτομή, κάλεσα πάρα πολλούς νέους για να μετέχουν σε αυτές τις εκπομπές και να πούν ό,τι τους απασχολεί. Και λέει δεν μπορούμε να μιλήσουμε, δεν ξέρουμε τι να πούμε. Λέω θα σας φτιάξω τις ερωτήσεις, να τις μελετήσετε. Λέει και τι, θα μιλάμε στο μικρόφωνο, εμείς ξέρουμε μονάχα μηνύματα. Και μάλιστα όχι μηνύματα διαγραφής, αλλά με σύμβολα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Με σύμβολα.
0: Ξαναγυρίζουμε έβαμο στα ιδεογράμματα.
1: Ακριβώς. Ιδεογράμματα. Ακριβώς.
0: Ξεκινήσαμε από τα ιερογλυφικά και τα ιδεογράμματα ναι. και τώρα ξαναγυρίσαμε μετά.
1: Ναι,
0: μα
1: εκείνοι μιλούσαν εκεί.
0: Τόσους αιώνες. Ναι. Εξέλιξης,
1: ναι,
0: ξαναγυρίσαμε
1: πίσω. Γι' αυτό ευελπιστώ ότι θα ξαναγυρίσουμε στις ρίζες μας και όχι να πάμε στην αφάνεια, να γυρίσουμε δηλαδή στην άβυσσο.
0: Κοιτάξτε, την κουβέντα αυτή την έχουμε ξανακάνει. Δεν είναι το θέμα να δούμε τις ρίζες μας σαν κάτι το οποίο πέρασε και πάει και
1: όχι.
0: να το έχουμε σαν ανάμνηση.
1: Σαν συνέχεια.
0: Και σαν συνέχεια, αλλά και το τι μας προσφέρει. Γιατί εδώ είμαστε. Αυτοί οι άνθρωποι δεν κοπιάζανε γιατί τους άρεσε ο κόπος. Κοπιάζανε γιατί ζούσανε σε εποχές οι οποίες ήταν πάρα πολύ δύσκολες οικονομικά. Αυτές οι εποχές μπορεί να να μην έρθουν ποτέ και μακάρι ο κόσμος να εξελίσσεται για να αυτό.
1: Η κρίση της ενέργειας, η ενεργειακή κρίση. Τι λοιπόν, θα κάνουμε.
0: Άρα επειδή μπορεί να ξανάρθουν τέτοια πράγματα, μπορεί να ξανάρθουν τέτοιες δύσκολες καταστάσεις, καλό είναι να υπάρχει η γνώση και η ανάμνηση, έτσι ώστε...
1: Και να χτυπάμε και το καμπανάκι ενίοτε.
0: Να χτυπάμε το καμπανάκι ναι. ότι υπάρχει και αυτός ο τρόπος.
1: Ακριβώς.
0: Δεν χάθηκε ο κόσμος, εάν δεν έχεις κάτι, στο προσφέρει η φύση. Ψάξ' το, κοπίασε, έτσι.
1: Και φτιάξ' το,
0: βρες το κλπ. Να δούμε άλλη μία, θέλεις να δούμε
1: βεβαίως,
0: άλλη μία
1: βεβαίως,
0: συνταγή.
1: Με μεγάλη χαρά.
0: Λοιπόν, είναι η χιλόφυτα.
1: Ναι.
0: Η χιλόπιτα, δηλαδή.
1: Η χιλόπιτα, ναι.
0: Γράφει λοιπόν η Μαρία Καλεντάκη. Η χιλόφυτα είναι ένα είδος ζυμαρικού που γινόταν με σταρένιο αλεύρι. Ήταν ένα φαγητό δυναμωτικό και το έδιναν ιδιαιτέρως στις λουχούνες, στις λεχόνες. Δηλαδή. Ναι. Στην παλιά εποχή οι γυναίκες όλες γεννούσαν στα χωριά από μαμίδες πρακτικές. Έτσι εφευρίσκανε τρόπους να ταΐζουν τη λουχούνα για να δυναμώνει και να βγάνει γάλα, να τρώει το κοπέλι. Δινότανε ως πρώτο φαγητό εκείνης της εποχής στην κάθε γεννημένη γυναίκα, επίσης και στον άρρωστο που δεν του έκανε όρεξη να φάει. Αφότου άρχιζε η γυναίκα να κυλοπονά, έστρωναν το σοφρά και έσαζαν τη χιλόφτα. Την είχαν έτοιμη και μόλις γεννούσε την έβραζαν και τάιζαν τη λουχούνα.
1: Και τώρα άρχισε η βροχή δυνατά και παρά το ότι είμαστε σε ένα πολύ ωραίο χώρο, ακούμε αυτά που ακούτε κι εσείς.

0: προφανώς και περνάνε μέσα από την ηχογράφηση, είναι η βροχή, καταρακτώδης βροχή αυτή τη στιγμή.
1: Ο καιρός μιλάμε για το φθινόπωρο και είπε να...
0: Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, άρα και η εκπομπή μας θα είναι γεμάτη ελπίδα. Έτσι, και γεμάτη φθινόπωρο από τη μητέρα πατρίδα, από την Ελλάδα μας.
1: Πώς γινόταν, λοιπόν, σε ένα λεκανάκι έβαζαν ένα κιλό σταρένιο αλεύρι, λίγο αλάτι στην πίκα του κουταλού και έβαζαν νερό και ζύμωναν τη ζύμη. Αφού έκαναν μια μπάλα, έπιαναν το ξυλίκι και άνοιγαν στο σοφρά λεπτό φύλλο. Έκοβαν λουρίδες-μουρίδες, την έκοβαν λεπτά-λεπτά λουριδάκια και την αλεύρωναν καλά για να μην κολλήσει. Μετά έβαζαν στο τσικάλι 3-4 κιλά νερό και έβραζε, έριχναν μέσα τη χυλόφτα και αφού έβραζε 2-3 λεπτά, την κατέβαζαν, έριχναν λίγη ζάχαρη και την έτρωγε η μουκούνα. Η χυλόφτα τρωγόταν με γάλα, τη σειρώναμε από το νερό και αφού βράζαμε το γάλα, τη ρίχναμε μέσα και τρωγόταν. Ήταν πολύ νόστιμη και υγιεινή. Και πάλι μια μαντινάδα εδώ, η κυρία Μαρία.
0: Πολύ ωραία.
1: Οι γεννημένοι τάιζαν χυλόφτα με το μέλι, να βγάζει γάλα μπόλικο να φάει το κοπέλι.
0: Εννοείται, πολύ ωραίο.
1: Τον ήχο της βροχής, λοιπόν.
0: Ναι. Λέμε, ξέρεις, περπατώντας τη βροχή, χορεύοντας
1: τη βροχή, ησυχογραφώντας.
0: Ναι, στη βροχή, κάνοντας εκπομπή στην βροχή, αλλά ταξιδεύοντας τη ροή της οικουμένης, υπό τον ήχο της βροχής, αγαπημένοι ακροατές, μέσα από τα ραδιοκύματα του Ράδιο Γέφυρα Σίδνεϊ.

0: Πολύ ωραία. Να συνεχίσουμε.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, θα ήθελα να διαβάσω ένα-δυο ακόμα, τα οποία είναι σημαντικά. Να πούμε, ας πούμε, για τον Ξινόχοντρο.
1: Ναι.
0: Ο οποίος και αυτός ήταν πολύ, είναι πολύ, και σήμερα
1: και που σήμερα, μιλάμε, και σήμερα, και
0: είναι πολύ βασικό στοιχείο της διατροφής στην Κρήτη, ειδικά στα ορεινά μέρη της Κρήτης, αλλά και γενικότερα. Τώρα πια μπορείς να τον βρεις και στο εμπόριο. Κάποτε τον έφτιαχναν όλες οι νοικοκυρές, έφτιαχναν Ξινόχοντρο, και το χρησιμοποιούσαν και σε αρκετές συνταγές. Ο κόσμος δεν θα ξέρει, πολλοί κόσμος θα ξέρει τι είναι ο Ξινόχοντρος. Ας διαβάσουμε λοιπόν εδώ
1: ακριβώς
0: τι είναι και μερικές συνταγές που γράφει εδώ η κυρία Μαρία Καλεντάκη. Ο Ξινόχοντρος. Αφού αρμέγανε τα οζά, σειρώνανε το γάλα σε ένα δοχείο και του ρίχναμε μέσα μία χούφτα αλάτι και λίγο λάδι για να πλέει, να μην κάνει τσίπα. Το αφήναμε περίπου 10 έως 15 μέρες για να ξυνήσει καλά. Έτσι το γάλα. Αφού ξύνιζε, το μετρούσαμε με ένα δοχείο σε 5 κιλά γάλα, αναλογούσε ένα δοχείο αλεσμένο στάρι. Το βάζαμε στη φωτιά και το βράζαμε καλά. Σαν ψηλότανε ο χόντρος, τον απλώναμε στον ήλιο σε τάβλες για να ξεραθεί καλά. Αφότου είχε ξεραθεί, τον μαζεύαμε και τον φυλάσαμε για το χειμώνα. Ο Ξινόχοντρος είναι ωραίο ρόφημα του χειμώνα. Κάθε βράδυ θυμούμαι και έβαζα ένα τσικάλι στην παραστιά, την ταχυνή να είναι έτοιμος, να πιούμε όλοι να πάμε στη δουλειά. Σκέτος αλλά και με κρέας, είναι πολύ νόστιμος. Λέει η Μαρία Καλεντάκη, κάθε αργά στην παραστιά στέναμε το τσικάλι και έβραζε ο Ξινόχοντρος για πρωινό μας πάλι.
1: Και να σου πω και κάτι, είχα τη μεγάλη χαρά τις προάλλες να βρεθώ σε ένα σπίτι φίλων και η κυρία, η οικοδέσποινα, μου έδωσε κάτι, γιατί ήθιστε, ακολουθεί τα ήθη και τα έθιμα της παλιάς εποχής, με το που θα φεύγει ο καλεσμένος να του δίνει και κάτι από το σπίτι. Και σε ένα κουρουπάκι μου έδωσε Ξινόχοντρο που μόλις είχε φτιάξει. Αυτό που περιέγραψες τώρα. Σαν, τι να σου πω, σκόριο οφθαλμού. Ναι. Τον φυλάω και τρώω μία κουταλιά. Ξανά μία κουταλιά.
0: Να σου πω λοιπόν και εγώ ότι πήγαμε με τη σύζυγο σε ένα πολύ, σε ένα μαγαζί εστιατόριο γκουρμέ, ναι, εδώ στο Ηράκλειο, δεν θα πω βέβαια ποιο. Και ως καλωσόρισμα μας έφερε, παρακαλώ, Ξινόχοντρο με χοιρινό σε ένα φλιτζανάκι πάρα πολύ νόστιμο και ήταν το καλωσόρισμα σε ένα γκουρμέ εστιατόριο.
1: Τέλειο.
0: Άρα ανακαλύπτουμε ξανά τις τροφές μας, τις ανακαλύπτουμε στην αρχή.
1: Μην ανησυχείς, Νίκο μου. Είναι καταπληκτικός αυτός ο ήχος.
0: Ναι, να συνεχίσουμε.
1: Είναι σαν να είναι μία μουσική. Μουσική βροχής. Δεν πρέπει να σου πω ότι ένα τέτοιο ήχο βροχής είχε ηχογραφήσει, βέβαια με διάφορα, ξέρεις, επαγγελματικά, ο μουσικοσυνθέτης της μουσικής τίτλων, Σιμώνη Πιέτρο Βαλτζανία, ναι, ναι, και λεγόταν Βροχή και το έβαζε κάθε φορά σε εισαγωγή.
0: Μα είναι μαγικός ο ήχος της Βροχής.
1: Ακριβώς.
0: Και σε επηρεάζει και...
1: Τώρα τον έχουμε ζωντανό. Φίλοι μας, είναι καταρακτώδης η Βροχή.
0: Είναι ενοχλητικό.
1: Ναι, είναι καταρακτώδης η Βροχή και γι' αυτό ακούγεται. Γιατί εδώ που είμαστε είναι μονωμένο. Δεν είναι ότι περνάει ο ήχος απ' έξω. Αλλά είναι τόσο δυνατή η βροχή, οπότε αυτό που λέγαμε εδώ πέρα στα χωριά, κουκοσάλιο ρίχνει.
0: Ας πούμε λοιπόν και δύο πολύ μικρές συνταγές. Γράφει εδώ η κυρία Καλεντάκη, πατάτες με Ξινόχοντρο και κρομίδια. Καθαρίζουμε ένα κιλό κρομίδια, τα κόβουμε φέτες και τα βάζουμε στο τσικάλι και τσιγαρίζουμε με ένα ποτήρι του κρασού λάδι. Τους βάζουμε λίγο νερό και σιδοβράζουμε. Καθαρίζουμε μισό κιλό πατάτες και τις ρίχνουμε στο τσικάλι. Ξύνουμε δύο ντομάτες. Βάζουμε λίγο αλάτι και τα σιγοψύνουμε. Με αυτή τη συνταγή τρώνε 5-6 άτομα. Και βέβαια μια μαντινάδα Μια συνταγή από τα παλιά θα χρησιμοποιήσω, πατάτες με ξινόχοντρο, σκέφτηκα να σας ψήσω. Έχει εδώ και τον γλυκόχοντρο.
1: Ο οποίος, γιατί εγώ ξέρω το ξινόχοντρο.
0: Ναι, είναι ο γλυκόχοντρος, ο λεγόμενος τραχανάς σε άλλες περιοχές.
1: Α, ο τραχανάς είναι ο γλυκόχοντρος. Μάλιστα.
0: Ο γλυκόχοντρος ήταν ένα καλοκαιρινό φαγητό που γινόταν με αλεσμένο στάρι και γάλα. Βράζαμε 4-5 κιλά γάλα και τα αφήναμε να κρυώσει. Μετρούσαμε με μία κούπα 6 ποτήρια νερό και το βάζαμε στο τσικάλι. Βάζαμε 3 ποτήρια στάρι αλεσμένο και το ρίχναμε στο τσικάλι βάζοντας λίγο αλάτι. Αφού ψινόταν, το αφήναμε να κρυώσει και να πήξει καλά. Βγάζαμε μια μεγάλη κουταλιά στάρι, το βάζαμε στο πιάτο, βάζαμε και το γάλα. Το τρώγαμε και ήταν πεντανόστιμο. Γλυκόχοντρο ετρώγαμε καθημερινά με γάλα και είχαμε κόκαλα γερά, σαν γίναμε μεγάλα.
1: Πολύ ωραία.
0: Εδώ λοιπόν, Εύα μου, αυτό εδώ ο ξινόχοντρος και ο χόντρος γενικότερα είναι το απάβγασμα της κριτικής διατροφής. Δηλαδή τι, ο συνδυασμός δύο βασικών στοιχείων της διατροφής, του γάλακτος και του σταριού.
1: Ναι.
0: Έτσι,
1: ναι.
0: Πρωτεΐνη από τη μια, έτσι, και φυτικές ίνες από την άλλη. Ναι. Ό,τι χρειάζεται ο οργανισμός, δεν χρειάζεται κάτι
1: και
0: άλλο.
1: Και πολύ υγιεινά.
0: Ναι. Οπότε αυτό το πράγμα, με αυτό το πράγμα βλέπουμε και την εφευρετικότητα. Καλά, εννοείται ότι, δηλαδή, να κάτσουμε κάποια φορά να συζητήσουμε για την γυναίκα και το ρόλο της, έτσι, στη διατροφή, στην ανάπτυξη της διατροφής, γιατί όταν λέμε κριτική κουζίνα, εννοούμε τις γυναίκες.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, η γυναίκα καθόρισε την κριτική κουζίνα.
1: Από
0: με την εφευρετικότητά της.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι. Γιατί
1: έτσι
0: δεν είχε ούτε μέσο να συντηρήσει, να διατηρήσει τα προϊόντα και έπρεπε με 3-4 υλικά, γιατί με γι' αυτά κουβεντιάζουμε, για 3-4 υλικά κουβεντιάζουμε, δηλαδή τι, όσπρια, δημητριακά, όσπρια, δημητριακά, κρέας ελάχιστο και γάλα, αυτά τα τέσσερα και κάποια χόρτα. Αυτά
1: αυτό
0: είναι.
1: Ναι.
0: Του συνδυασμού
1: και κυρίως όταν ήταν, όταν είχαν, πώς το λένε, μεγαλώνανε ένα χείρο για τα Χριστούγεννα, από το λίπος του χείρου μπορούσαν να κάνουν πάρα πολλά πράγματα και συντήρησης κυρίως.
0: Βέβαια.
1: Και το κρέας του.
0: Βέβαια.
1: Αυτό που δεν μπορούσαν.
0: Αυτά είναι αρχαίγωνα. Δηλαδή ο τρόπος συντήρησης του κρέατος με το αλάτι και με το λίπος και με το ξύδι αργότερα, έτσι. Αυτά είναι πριν να ανακαλυφθούν τα ψυγεία, με αυτούς τους τρόπους συντηρούσαν οι ανθρώποι.
1: Εμείς τα είχαμε σε πιθάρια.
0: Και στο πιθάρι βέβαια.
1: Σε θερμοκρασία.
0: Σε πλενάρες το εγώ κλπ.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε οι άνθρωποι ήθελαν πιο πολύ χώρο στην αποθήκευση και στη συντήρηση παρά το χώρο που έπιαναν οι άνθρωποι.
1: Έτσι είναι.
0: Έτσι. Ήθελα ένα, το μισό σπίτι και παραπάνω
1: να είναι αποθήκη.
0: Ήταν αποθήκη.
1: Ναι.
0: Για τα πιθάρια, για όλο το ότι αφορούσε το σπίτι, για τα εργαλεία κλπ.
1: Ναι, το βλέπω.
0: Θα ήθελα
1: τώρα
0: ένα τελευταίο να διαβάσουμε, όχι
1: βεβαίως
0: για κανένα άλλο λόγο, αλλά για να δούμε ότι το θέμα της διατροφής αφορούσε τον άνθρωπο από τη βρεφική του ηλικία. Και διαβάζω εδώ το αλεύρι ως είδος παιδικής κρέμας.
1: Βεβαίως.
0: Το οποίο το εμπόριο βέβαια αργότερα μετά το πήρε και έκανε τις κρέμες αυτές
1: που δίνουμε στα παιδιά. Ναι.
0: Στη δεκαετία του 50 στο ορεινό χωριό μου την Εθιά δεν είχαν βγει οι κρέμες για να δίνουν στα μωρά και τα καημένα πεινούσανε. Εσκεφτήκανε μια συνταγή που την έκαναν μόνες τους οι μανάδες μας. Έβαζαν σε ένα τεψί 3 κιλά σταρένιο αλεύρι, ένα ποτήρι ζάχαρη, ένα μοσχοκάριδο τριμμένο. Αφού τα ανακάτευαν, τα φούρνιζαν στο φούρνο να ψηθούν για μια ώρα, σκεπασμένα με μια λαδόκολα. Αφού η κρέμα κρύωνε, την έβαζαν στο βάζο και τη φυλάγανε για να ταΐζουν το μωρό. Παρασκευή κρέμας. Βάζαμε στην κατσαρόλα μια κούπα νερό, 3 κουταλιές αλεύρι και το ανακατεύαμε μέχρι να πήξει. Αφού κρύωνε, ταΐζαμε το κοπέλι. Σταρένιο αλεύρι στο ταψί η μάνα η δική μου, εφούρνιζε και μούδιδε για την ανατροφή μου. Εδώ είναι το απάγωμα της εφευρετικότητας. Έπρεπε το μωρό να φάει κάτι. Δεν μπορούσε να φάει κάτι. Και όταν δεν είχε γάλα. όταν δεν μπορούσαν να τους δώσουν, έπρεπε να τους δώσουν και κάτι άλλο. Η πρώτη του τροφή λοιπόν ήταν το αλεύρι.
1: Το αλεύρι.
0: Με ζαχαρίτσα, έτσι, και λίγο νερό. Αυτό λοιπόν, Εύα μου, όπως είδες, ο κόπος που είδαμε στη σπορά, έτσι, και στο όργωμα, απέδιδε
1: είχε καρπούς.
0: Έτσι.
1: Εγώ νομίζω ότι περισσότερο από ποτέ, Νίκο, τώρα έχει ενδιαφέρον όλη αυτή η καταγραφή και η αθυβολία, αν θέλεις, όλων αυτών των πραγμάτων, τέλος πάντων, των βιωματικών περασμένων δεκαετιών, και μην πάμε, δεν απέχουμε από τις περασμένες δεκαετίες πολύ, δηλαδή φαντάσου 25 χρόνια τώρα από το 26, από το 2000. Περνάει πολύ γρήγορα ο καιρός, δηλαδή, και νομίζουμε ότι είναι, ποιος ξέρει τι, ένας αιώνας. Δεν είναι έτσι τα πράγματα, είναι πολύ κοντά, δεν απέχουμε πάρα πολύ. Επομένως πρέπει να δούμε τώρα στις δύσκολες καταστάσεις που δεν έχουμε λεφτά, που πραγματικά ο άνθρωπος πρέπει να επιβιώσει. Τα παιδιά ακούω ότι δεν πηγαίνουν στα πανεπιστήμια γιατί δεν υπάρχουν λεφτά για να πάει η κοπέλα στην ιατρική και γυρνάει στο σπίτι για να βοηθήσει τη μάνα της, τον πατέρα της, ή να γίνει, να κάνει άλλο επάγγελμα για την επιβίωση. Άρα λοιπόν πρέπει να πάρουμε, να ανατρέξουμε στις περασμένες δεκαετίες και να δούμε πώς επιβίωναν και πώς πήγαιναν τα παιδιά στο σχολείο, στο πανεπιστήμιο, και σπούδαζαν. Πήγαιναν στο εξωτερικό. Δηλαδή δεν έφτανε ότι πήγαιναν εδώ στο πανεπιστήμιο, αλλά και στο εξωτερικό. Τι έκαναν λοιπόν αυτοί οι γονείς? Έκαναν την οικονομία. Όχι όλα πάμε στα διάφορα σούπερ μάρκετ και αγοράζουμε και λέμε αχ, δεν έχουμε τώρα, μόνο για μια εβδομάδα. Όχι, κάνε στο σπίτι, κάνε κάτι.
0: Κοίταξε, να μιλήσουμε καταρχήν για την αποκέντρωση, ότι ο κόσμος πρέπει να γυρίσει στα χωριά, να συνδεθεί με τη γη, να ξανασυνδεθεί με τη γη. Η σύνδεση με τη γη δεν παράγει μόνο οικονομικό αποτέλεσμα, παράγει και ψυχολογικό αποτέλεσμα.
1: Αυτό είναι γεγονός.
0: Όποιος άνθρωπος, έστω και για βόλτα, έστω και για περιήγηση, το κάνει αυτό το πράγμα, το αντιλαμβάνεται κατευθείαν. Ότι η σύνδεση, η επαφή με τη φύση, με τη γη, σου δημιουργεί μια ηρεμία, σου δημιουργεί ένα αίσθημα περισυλλογής και ευεξίας. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Και υπάρχουν πολλά παραδείγματα ανθρώπων από τα πέρατα του κόσμου που έρχονται είτε εδώ είτε σε επαφή με τη φύση γενικότερα, μόνο και μόνο ανθρώποι που δουλεύουν σε γραφεία, που είναι πολύ στρεσαρισμένοι, πολύ πιεσμένοι, έτσι, και φεύγουν και πάνε στη φύση και περνάνε χρόνο στη φύση για να τους φύγει το στρες. Αυτό δεν είναι τυχαίο.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από εκεί, να ξεκινήσουμε να έχουμε επαφή με τη φύση, και μετά, Εύα μου, ο δρόμος είναι ανοιχτός. Η φύση, ξαναλέω, η γη είναι εκεί. Ταΐζει τον άνθρωπο και τα ζωντανά της φύσης, τα ταΐζει, έτσι, εδώ και πολλά χιλιάδες χρόνια.
1: Ναι, πλουσιοπάροχα.
0: Τώρα έχουμε περισσότερες ανάγκες και αν δεν το δούμε και με ψημυρικά, αν το δούμε ότι ήταν όλα τέλεια και όλα κυλούν και έχουμε λεφτά πάρα πολλά κλπ. Ακόμα και εκεί μπορείς να βρεις πράγματα τα οποία θα σου σε βοηθήσουν. Ξαναείπα πριν, οι γεύσεις αυτές που κουβεντιάζουμε και οι συνδυασμοί των τροφών, τώρα οι μεγάλοι σεφ και οι μεγάλοι επιστήμονες της τροφής αρχίζουν και τα ξαναψάχνουν από την αρχή. Γιατί αυτός ο συνδυασμός άρεσε στον κόσμο, γιατί ας πούμε και λοιπά, πώς το στάρι με το γάλα. Ναι, το στάρι με το γάλα. Τότε. Τώρα τα κονφλέικς ας πούμε με το γάλα, που τι είναι, δημητριακά είναι, στάρι δηλαδή, με το γάλα. Δεν έχει
1: καμία σχέση.
0: Δεν έχει καμία διαφορά το τι κάναν τότε και τώρα το κάνουμε. Τώρα το κάνουμε πιο εμπορικά, πιο αυτό κλπ. Αλλά ο συνδυασμός των τροφών είναι αυτός. Λοιπόν, οι γεύσεις όμως δεν είχαν καμία σχέση.
1: Μα αλλιώς είναι το σιτάρι ατόφιο, ξέρεις, όπως το κάναμε ξινόχοντρο, και αλλιώς είναι να πάρω δημητριακά και να, είναι, να έχει γεύση σοκολάτας, να έχει γεύση δεν ξέρω και εγώ τι, που δεν μου αρέσει κιόλας και δεν μου κάνει και καλό και τα λοιπά και τα λοιπά. Ενώ με το σιτάρι ήταν πραγματικό.
0: Ναι, ήταν είπαμε ένα παράδειγμα που έχει πάρα, ναι, πολλά παραδείγματα, πάρα πολλά παραδείγματα.
1: Και το εμπόριο κέρδισε, δηλαδή αυτό...
0: Το εμπόριο ακολούθησε τη διατροφή, τις συνήθειες τις ανθρώπινες και τις εμποροποίησε. Τις έκανε πιο εύκολες, εύπεπτες κλπ. Να καταναλώνεις πάρα πολύ, ενώ χρειαζόταν λίγο να καταναλώνεις κάποτε. Δηλαδή το ξινόγοντρο είναι ένα φαΐ το οποίο το καταλαβαίνεις, τρως και λέει, δηλαδή χρειάζεσαι μια χούφτα για να χορτάσεις.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ενώ εδώ πέρα αδειάζει το κουτί
0: και δεν καταλαβαίνεις τι
1: μία... Ναι, δεν καταλαβαίνεις.
0: Αυτό είναι παρασκευασμένο. Οπότε αν γυρίσουμε πίσω και δούμε την πραγματική γεύση και την πραγματική, θα δεις ότι αυτό το πράγμα δεν χρειάζεται να φας πολύ, χρειάζεται λίγο όταν είναι φυσικό. Τι κάνανε οι γυναίκες, πέραν το στάρι, το γάλα το ξυνίζανε, έτσι. Μια διαδικασία που την κάνανε ήδη με το γιαούρτι, με το ξινόγαλο.
1: Ακριβώς όλα αυτά.
0: Όλα αυτά. Ναι. Βάλανε και στάρι μέσα. Κάποια στιγμή.
1: Ορίστε.
0: Τι έγινε.
1: Είχαμε όλη τη διατροφή, είχαμε την οικιακή οικονομία.
0: Οικιακή οικονομία, την οποία θα την κουβεντιάσουμε κάποια στιγμή.
1: Βεβαίως, είναι αναγκαίο.
0: Η οποία πραγματικά... Έχω γράψει ένα σχετικό άρθρο γι' αυτό. Πραγματικά, το κόστος στο σπίτι μέσα σε χρήματα μέχρι και τη δεκαετία του 60-70 ήταν μηδενικό. Ναι. Διότι το σπίτι παρήγαγε
1: τα πάντα.
0: Σχεδόν τα πάντα. Σχεδόν.
1: Ήταν αυτόνομο.
0: Ακόμα και τα ίδια τα σπίτια που φτιαχνότανε από... δεν τους κόστιζε σχεδόν τίποτα.
1: Θα σου πω αυτό. Αναφορικά, ο Γιάννης είναι μεγαλύτερος τέλος πάντων και είχε δει από κοντά και είχε βιώσει στο χωριό του, στη Φανερωμένη Φεστού. Πήγαινε, όταν ήθελες να φτιάξεις ένα σπίτι εσύ και δεν είχες λεφτά καθόλου, δεν είχες τίποτα. Το έλεγες με την ντουντούκα που λένε, από βραδύς το έλεγες στους χωριανούς, στο καφενεία. Την επόμενη μέρα δεν πήγαιναν πουθενά. Έρχονταν σε σένα και φτιάχνανε ακριβώς. Φτιάχνανε το σπίτι, σε βοηθούσαν, πολύ γρήγορα το έφτιαχνες, έμπαινες μέσα. Μετά ερχόταν η σειρά του άλλου και πήγαινες εσύ στον άλλον και ούτω καθεξής. Μετά είχες, έπρεπε να παντρέψεις να βαφτίσεις το παιδί σου. Εσύ δεν είχες τίποτα. Ερχότανε όλοι με ένα πεσκέσι. Στέλνανε τα πεσκέσια και κάνανε τους γάμους των παιδιών και με πολύ ξεφάντωμα. Και όχι πάρε λεφτά, έτσι να σε ξεφορτωθώ δηλαδή. Άντε πάρε λεφτά και τα λεφτά δεν φτάνουν, γυρνάνε μετά πίσω και λένε μα πιο πολύ έκανε το κέντρο, πιο πολύ... Γιατί είμαστε στις γειτονιές, είμαστε με τους λιράριδες, είμαστε με τα όργανα και φέραμε την κοπελιά στην εκκλησία και όλη η γειτονιά και όλο το χωριό γλεντούσε. Τώρα τίποτα. Απολύτως τίποτα.
0: Εντάξει, κοίταξε, το θέμα των εθήμων είναι εντάξει.
1: Όχι,
0: είναι
1: αυτή
0: δύσκολο θέμα, είναι η πραγματικότητα αυτή όπως την κουβεντιάζουμε. Αυτά αλλάζουν και αλλάζανε και θα αλλάξουν. Το θέμα είναι να κρατήσουμε, Εύα μου, αυτά που είναι χρήσιμα και όταν μιλάμε για παράδοση, το έχουμε ξαναπεί, η παράδοση δεν είναι να ανοίξουμε την πόρτα ενός μουσείου να μπούμε μέσα να δούμε.
1: Ακριβώς, δεν είναι μουσιακό μουσείο θέμα.
0: Η παράδοση είναι χρέος. Μας δώσανε κάτι στα χέρια μας και εμείς το πετάμε στα σκουπίδια. Εκεί τελειώνει η παράδοση. Παράδοση θα πει παραδίδω κάποια πράγματα τα οποία θα χρησιμεύσουν.
1: Να τα αξιοποιήσει η επόμενη
0: γενιά. Εμείς τα πετάξαμε στα σκουπίδια.
1: Εμείς
0: τα πετάξαμε στα σκουπίδια.
1: Αλλά λέω και κάτι άλλο. Λέω το εξής. Τώρα που βρισκόμαστε σε μια πάρα πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής μας, γενικότερα, παγκοσμίως, με πολέμους, με κακουχίες, με μετανάστες, με δεν ξέρω και εγώ τι, εμείς γιατί στενεύουμε το ζωνάρι και το σφίγγουμε και δεν έχουμε που και χανόμαστε σε μία κουταλιά νερό.
0: Και δεν κοιτάζουμε και τον άλλο δίπλα.
1: Τίποτα.
0: Δεν ζητούμε βοήθεια.
1: Όχι.
0: Την αλληλεγγύη την έχουμε ξεχάσει, γιατί οι άνθρωποι στις προηγούμενες δεκαετίες, Εύα μου, στηριχθήκαν στην αλληλεγγύη.
1: Ακριβώς. Αυτό που
0: και οι γυναίκες περισσότερο και οι άντρες. Γιατί οι άντρες φεύγανε είχαν πολέμους, είχαν την ξενιτιά, μετανάστευση, μένανε
1: ναι,
0: πίσω οι γυναίκες.
1: Ναι, ναι. Να γαλουχήσουν τα παιδιά.
0: Να γαλουχήσουν τα παιδιά, ναι. Όχι μόνο, να ταΐσουν.
1: Και να ταΐσουν. Ναι.
0: Φεύγανε. Οι άντρες είτε πολέμους, είτε όπως είπα μετανάστευση, μένανε πίσω οι γυναίκες να φροντίσουν τα ζώα, τις αγροτικές δουλειές, να κάνουν αργαλιό, να έχουν φαγητό, να έχουν τα κοπέλια, να τι κάνουν, τι δεν κάνουν, την έννοια τους. Όλα αυτά οι γυναίκες. Και την οικονομία του σπιτιού και την ανατροφή. Όταν ήταν οι άντρες εδώ, βεβαίως και οι άντρες. Αλλά θέλω να πω ότι περάσανε δύσκολα, κρατήσανε αυτά που τους χρειάζονταν. Το ίδιο πρέπει να κάνουμε εμείς. Εμείς τα έχουμε πετάξει όλα.
1: Τα πάντα.
0: Δεν
1: έχουμε
0: αφήσει τίποτα.
1: Και λέμε...
0: Γιατί δεν μας χρειάζεται τίποτα εμείς.
1: Ναι, όχι. Και όλα αυτά που λέμε τα θεωρούν άχρηστα. Και τι λέμε τώρα, γιατί να μιλάμε για αυτά και εμείς εγώ
0: μακάρι, μακάρι, αλλά εγώ δεν βλέπω να είναι άχρηστα.
1: Όχι.
0: Εγώ
1: είναι άκρους
0: μακάρι απαραίτητα. Να είναι άχρηστα και να μην χρειάζεται ο άνθρωπος ούτε να ανοίξει το στόμα του πια. Έτσι. Και να τάσει όλα έτοιμα μπροστά του. Αλλά δεν το βλέπω αυτό.
1: Όχι.
0: Εγώ έχω το αντίθετο ακριβώς.
1: Όπως τα λες είναι, όπως τα λες είναι, και αν δεν ανασκουμποθεί η γυναίκα, και όχι μόνο η γυναίκα, και ο άντρας, ανάλογα τι του ανήκει, ας πούμε, το καθήκον του, δούμε τι πήραμε από την προηγούμενη γενιά, τι βιώσαμε οι μεγαλύτεροι και τι δώσαμε στα παιδιά μας, δεν θα προχωρήσουμε ούτε ένα χιλιοστό του χιλιοστού. Γιατί θα... όλα τα πράγματα θα ακριβίνουν, δεν θα έχουμε χρήματα πια, θα είμαστε καταχρεωμένοι σε όλα, δεν θα έχουμε ούτε ενέργεια, ούτε χρήματα, ούτε τίποτα. Επομένως, τι θα κάνουμε, θα είμαστε εγκλωβισμένοι σε ένα κλουβί, σε ένα σπίτι.
0: Και δεν θα ξέρουμε, δεν θα έχουμε τη γνώση των προηγούμενων, δεν θα ξέρουμε τι να κάνουμε για αυτή την περίπτωση.
1: Ακριβώς. Και πώς να επιβιώσουμε. Όμως, επειδή η κουβέντα μας είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και θέλουμε να αναπτύξουμε και το άλλο κεφάλαιο της οικιακής οικονομίας και όχι μόνο, αλλά και του θρησκευτικού συναισθήματος.
0: Βεβαίως.
1: Και εσύ έχεις μεγάλη εμπειρία σε αυτό, βιωματική, και πρέπει να μας την επικοινωνήσεις. Θα βάλουμε μία άνω τελεία, ολοκληρώνοντας το δεύτερο μέρος της εκπομπής αυτής μαζί, και όχι μόνο το δεύτερο μέρος, αλλά ολόκληρη τη δεύτερη εκπομπή. Και μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, αγαπημένοι μου ακροατές, αγαπημένοι μου ομογενείς, γλυκά αποχαιρετίσματα από μένα, Εύα Καπελάκη Κοντού, στο μικρόφωνο, και τον αγαπημένο συνοδοιπόρο Νίκο Λουκαδάκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το μουσικοσυνθέτη Σιμώνε Πιέτρο Βαλσανία για την ευγενική χορηγία της μουσικής τίτλων. Και ως την επόμενη συνάντησή μας μέσα από τα ραδιοκύματα του Ράδιο Γέφυρα Σίδνεϊ, θα ταξιδέψουμε όλοι μαζί στη ροή της οικουμένης με χαμόγελα ψυχής. Ως τότε, να είστε καλά. Την αγάπη μας από τη μητέρα Ελλάδα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ για την θερμή υποδοχή και σήμερα, και ως την άλλη φορά χαιρετώ και εγώ όλους.

0: Sage Property Agency, ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στην περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
1: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
0: Εάν αναζητάτε έναν ενθουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
1: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
0: Shop 363 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageproperty.com.au.

0: ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.radiogefira.gr.

0: Η απώλεια ενός αγαπημένου μας ανθρώπου είναι μια σκληρή πραγματικότητα την οποία δυστυχώς όλοι μας αντιμετωπίζουμε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ζωής μας.
1: Έχοντας μεγάλη εμπειρία στο χώρο, το Γραφείο Τελετών Euro Funeral Services που διευθύνει η οικογένειά μας, φροντίζουμε επικίδια τελετή να πραγματοποιείται από εμάς με τον πρέποντα σεβασμό και κατάνοιξη.
0: Ο αποχαιρετισμός των αγαπημένων σας προσώπων αποτελεί μια κατάσταση έντονου πένθους και ψυχικού πόνου, την οποία αντιμετωπίζουμε με συμπόνια, ανθρωπιά και σεβασμό. Δεν είστε μόνοι σας σε αυτόν τον επώδυνο αποχαιρετισμό. Στεκόμαστε στο πλευρό σας και σας βοηθάμε να τιμήσετε τους αγαπημένους σας ανθρώπους όπως τους αξίζει.
1: Δείχνοντας απόλυτο σεβασμό στα αγαπημένα σας εκλειπώντα πρόσωπα, νιώθουμε έντονα την ηθική υποχρέωση να σταθούμε δίπλα σας και να σας στηρίξουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής σας.
0: Με ιδιόκτητα αυτοκίνητα και εξειδικευμένο προσωπικό, βρισκόμαστε άμεσα δίπλα σας για να σας εξυπηρετήσουμε.
1: Στόχος μας είναι η άριστη εξυπηρέτησή σας και η ποιότητα των υπηρεσιών μας σε προσιτές τιμές. Το κεντρικό μας γραφείο είναι ανοιχτό για εσάς και βρίσκεται σε περίοπτη θέση στη διεύθυνση 890 Canterbury Road, Roselands.
0: Αναλαμβάνουμε επίσης την κατασκευή του μνήματος σε προσιτή τιμή με συμφωνία σε μορφή πακέτου. Επικοινωνήστε μαζί μας 24 ώρες το 24ωρο στο τηλέφωνο 9759 9759, για να σας πληροφορήσουμε τις ευκολίες που σας προσφέρουμε. Είμαστε πάντοτε στο πλευρό σας τη στιγμή που μας χρειάζεστε.

0: Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος σκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λύθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».
1: Στον αγώνα ενωμένοι και στη μάσα χωριστά, ό να μας προσμένει ο Ντάου Τζόουνς με χαρά. Άθεα κομμούνια και εργάτες με απεργία απειλούν τη γη στα αφεντικά και πάλι θα αναστήσουν ναζισμό. Δεν έχει εδώ τέτοιο ρήμα.
2: Είπε, μπορεί να απογειωθεί.
1: Για να σπάσει ο
2: ιδέα δίνει.
1: Για να σπάσει ο τσαμπουκάς τους, τα κέρδη μας να ευλογούν. Το φίδι πρέπει να φοβούνται, να σκλωτσίσουμε.
2: Το σοβαρεύει μετά. Το σοβαρεύει. Δεν το χαλάει. Το χαλάει.
1: Ναι.
2: Βέβαια παραδέχτηκε ο άνθρωπος τι θέλει, μια δουλίτσα.
1: Το ρεφρέν είναι ωραίο όμως. Στον αγώνα ενωμένοι και στη μάσα χωριστά. Να τον μας προσμένει ο Ντάου Τζόουνς με χαρά. Ωραίο είναι.
2: Καλό.
1: Ο να τον, γιατί λέει το άλλο να την μας προσμένει.
2: Ο καλό είναι.
1: Είναι διεθνής.
2: Είναι
1: παράφραση της διεθνούς.
2: Κοίταξε, με λίγη δουλίτσα. Αν το δώσω στην Κατερίνα Λιόλιου, έχει γίνει πλατινένια.
1: Εσύ, αυτά είναι για σένα. Παράσταση, να είναι καινούρια.
2: Σκέψω να το λέγε η Κατερίνα Λιόλιου, αξία που θα έχει όμως. Το ίδιο θα ήταν. Από μένα το περιμένει.
1: Η Φαραντούρη του πολιτικού τραγουδιού τώρα. Η Λιόλιου τι είναι.
2: Μετρημένα τα λόγια σου.
1: Πιανού.
2: Τα δικά σου για το Κατερινάκι.
1: Όχι, ναι, δεν έχω θέμα.
2: Α, εντάξει. Όχι, γιατί προχθές ακούσαμε να λες για τη Βύση και ξεσηκώθηκε ο κόσμος κάτω που λέει καψουρευόμαστε μόνο με αυτά. Όχι με τις βλακίες Καλαμούκι.
1: Πιο πολύ ξεσηκώθηκε ο Καρβέλας, νομίζω.
2: Ναι, μάλλον.
1: Παρά ο κόσμος.
2: Εσύ το ξεκίνησες όλο, το μαδό τέτοιο.
1: Εγώ το ξεκίνησα. Μα δεν είδες τι του κάνει.
2: Μάλλον ακούει ελληνοφρένεια και ξεσηκώθηκε και σου λέει να.
1: Ακούει φωνές ο Καρβέλας. Δεν ακούει καμία ελληνοφρένεια.
2: Ποια φωνές. Ποιος Καρβέλας, γιατί είναι πολύ εκεί μέσα. Είναι πολύ εκεί μέσα.
1: Να μείνουμε όμως στη μελέτη, μετά θα έρθουμε
2: στη μελέτη.
1: Βύση Καρβέλας, είναι η Ελεονόρα Μελέτη. Είναι αυτή η δήλωση, όπως υπόθηκε στην Ευρωβουλή τις προηγούμενες μέρες. Μίλησε για το δίκαιο των εργοδοτών, επιτέλους, είχε ξεσηκώσει ένα άλλο.
2: Που κανείς δεν είναι. Και ο Άδωνης ντρέπεται να τα πει αυτά έτσι.
1: Ο Άδωνης το έχει πει.
2: Που άλλα κι άλλα.
1: Όχι με αυτόν τον τρόπο, αλλά έχει πει και τα δικαιώματα των εργοδοτών. Και έβγαλε απάντηση.
2: Είχε πάει και σε κάτι ασφαλιστικές εταιρείες Αθανάση που απειλούσαν προεκλογικά άμα δεν ψηφίζετε και
1: δεν το συζητώ.
2: Τα θυμάσαι όλα αυτά.
1: Τα σωστά είχε κάνει
2: φίλους του.
1: Η μελέτη έβγαλε ανακοίνωση. Μάλλον η ίδια έκανε βίντεο για να πει ότι δεν καταλάβαμε όλοι εμείς πάλι.
2: Και ότι πετσόκοψαμε τη δήλωση.
1: Μπράβο.
3: Η αριστερά για ακόμη μία φορά καταφεύγει στη γνωστή της τακτική. Κόβει ράδι και διαστρεβλώνει τα λεγόμενα όσων δεν συμφωνούν μαζί της, προκειμένου να κατασκευάσει μια βολική για την ίδια φίληση. Και στη συνέχεια ξεκινάει την υποκίνηση μίσους που φτάνει μέχρι και σε απειλές κατά ζωής στο διαδίκτυο. Η αριστερά της συμπερίληψης, του δικαίου και των δικαιωμάτων. Επιλεκτικά πάντα και υπό όρους. Η σκόπιμη απομόνωση μιας φράσης και η παρουσίασή της ως δίθεν συνολικής θέσης μου δεν είναι ούτε δημοσιογραφία ούτε πολιτική κριτική. Είναι προπαγάνδα και μετατρέπει ένα θέμα που αφορά σε όλους όπως η ψυχική υγεία στον χώρο της εργασίας σε ένα φτηνό σόου όπου όσοι βρίσκονται στο περιθώριο αναζητούν να γίνουν πρωταγωνιστές.
1: Καλά τα λέει και
2: πολύ καλά τα λέει και η Μελέτη. Και ξέρει να πει για τη δημοσιογραφία, γιατί αν έχει καλύψει και αν δεν έχει καλύψει δημοσιογραφικά θέματα η Μελέτη, θα ξεχάσουμε τη showbiz του Κασιδιάρη, το ένα το άλλο. Δεν θα τα ξεχάσουμε
1: τώρα, μη
2: φοβάμαι. Ναι, αυτό. Δηλαδή, ξέρει από δημοσιογραφία η Μελέτη και δεοντολογία.
1: Αυτό που λέει ότι παρερμηνεύτηκε και κάποιο απέκοψε. Ναι, βάλαμε το απόσπασμα που λέει να μιλήσουμε για τα δικαιώματα των εργοδοτών από κάποιου. Και τι τραβάνε, το ακούσαμε πριν, από κάποιου αντιεπαγγελματίε εργαζόμενου.
2: Μπράβο.
1: Δηλαδή, τι παραπάνω. Ναι, βάλαμε αυτή την είπε. Τη φράση την είπε. Το πριν τι έλεγε, δόξα ο εργάτης.
2: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά μπορεί να έχει η γυναίκα ένα σκεπτικό. Δεν ακούσαμε να ξεδιπλώνει τη ιδέα και το σκεπτικό.
1: Μπράβο, ποιο είναι το σκεπτικό πριν και μετά. Από μόνη της η φράση είναι αυτοτελής και κάνει
2: σκεπτικό,
1: καριέρα.
2: Το παίρνει δεδομένο.
1: Μα η φράση από μόνη της κάνει καριέρα. Δεν χρειάζεται να
2: το έτοιμο κείμενο που το λέει Παπαγαλία κακά.
1: Ναι, αυτό που το έγραψε, εν πάση περιπτώσει, που το έγραψε και τι ακριβώς θέλει να πει. Ναι, βεβαίως θυμηθήκαμε την, και ότι η αριστερά θέλει να την διαβάλει και τι να διαβάλει.
2: Γιατί δεν το πήγε και λίγο στο
1: σεξισμό. Μόλι τη έκανε τη διαβολή.
2: Στο σεξισμό, γιατί δεν το πήγε στο σεξισμό.
1: Δεν λίγο. Ξέρω.
2: Ήταν ευκαιρία.
1: Ναι.
2: Ότι επειδή είναι γυναίκα την πολεμάνε και τη λένε αυτό. Αλλιώς, άμα την έλεγε την παπάντζα, ας πούμε, άντρα δεν θα το λέγαμε.
1: Όχι.
2: Γιατί άκουσα κάτι υπονοούμενα για τη συμπερίληψη και όλα αυτά.
1: Ναι.
2: Εκεί το πήγαινε σιγά-σιγά, αλλά ντράπηκε να το πει.
1: Το συγκεκριμένο, όποιο και να το έλεγε. Προφανώς θα
2: ξεσκολότανε. Δεν είναι επειδή είναι γυναίκα.
1: Θύελα, δεν μας νοιάζει πιο. Είναι ευρωβουλευτής και το είπε στο Ευρωκοινοβούλιο και το είπε έτσι όπως το. Το είπε βεβαίως η Μελέτη όταν ήταν δημοσιογράφος συνάδελφος.
2: Που όλοι το θυμόμαστε.
1: Στο Σταρ όταν ήτανε. Είχε ξεπλύνει.
2: Πόσα τέτοια Πούλιτζερ έχουμε χάσει από τη μελέτη.
1: Πάρα πολλά. Είχε ξεπλύνει μοναδικά τον Κασιδιάρη, γιατί τότε η Χρυσή Αυγή είχε κάνει μια
2: αιμοδοσία.
1: Όχι, πριν
2: τη δολοφονία.
1: Το 12. Είχε κάνει μια αιμοδοσία.
2: Από δικό της αίμα, είπα και στα
1: νόμια. Ναι, που έλεγε ελληνικό αίμα να μαζέψουμε για Έλληνες και τέτοια. Αυτά τα σοου που έκανε. Και ήταν η εποχή που περνούσε τις Γριούλες απέναντι.
2: Που ήταν η μανάδα του τελικά.
1: Ναι, που βλέπαν όλοι αυτοί οι δημοσιογράφοι, οι ανόητοι όλοι στα κανάλια και
2: ξεπλένανε. Δουλίτσα κάνανε.
1: Ανόητοι βασικά. Είναι ανόητοι. Και μετά είναι δουλειά.
2: Ναι, εντάξει.
1: Δεν την κάνει κάποιος ξύπνιος με αυτόν τον ηλίθιο τρόπο.
2: Και μπορεί να την κάνουν και καταχρηστικά έναντι στους εργοδότες τους. Δεν ξέρεις.
1: Και ξέρεις τι, και η ανοησία και η βλακεία είναι παράγοντας. Κακώς το βγάζουμε. Είναι, δηλαδή, λέει δόλος, αλλά επειδή είσαι ανόητος έχεις δόλο. Δεν το βγάζουμε έξω. Εντάξει. Είναι και ηλίθιος κάποιος.
2: Ναι, είναι, ναι.
1: Γιατί το πάντα βρίσκουμε ένα κίνητρο. Είναι ηλίθιος.
2: Ναι, ναι.
1: Ρε παιδί μου, μας κυβερνάνε κατά καιρούς και πρωθυπουργοί είναι ηλίθιοι. Γιατί έχουν δόλια συμφέροντα, εξυπηρετούν λόγω ηλιθιότητας, δεν ξέρω τι, αλλά είναι και βλαμμένοι.
2: Α, δηλαδή υπάρχουν και κυρίοι που δεν μας κυβερνάνε ηλίθιοι.
1: Όχι, ναι, δεν είναι όλοι ηλίθιοι. Προφανώς.
2: Μην τα ισοπεδώνουμε όλα και εγώ δεν θέλω.
1: Δεν είναι όλοι ηλίθιοι. Αλλά θα ακούσουμε τώρα την εκπομπή της μελέτης.
2: Όσοι όμως έχουν συγκεκριμένες πολιτικές, είναι.
1: Όχι, δεν είναι θέμα πολιτικής. Μπορεί να είσαι ο χειρότερος, να είσαι και δόλιος, αλλά κάποιοι είναι και βλαμμένοι. Τι να κάνουμε, είναι. Δεν το κάνουμε.
2: Ναι, όχι, συμβαίνει.
1: Το βγάζουμε έξω και δεν λέμε με πολιτικά. Όχι, χωρίς πολιτικά. Είναι σκέτο. Δεν θέλει.
2: Προβλαμμένο δεν είναι και κάτι. Μια έχει υποστεί βλάβη αυτό. Δεν είναι
1: αυτό,
2: ότι.
1: Ναι, αυτό ακριβώς.
2: Πόσο άλλο έχει υποστεί βλάβη από τις καταλήψεις του Κωνσταντινούπολη.
1: Άκου τώρα την εκπομπή εκείνη της μελέτη το 2012.
4: Θα περάσουμε να δούμε δύο πρόσωπα τα οποία συζητήθηκαν αρκετά φέτος το καλοκαίρι. Όχι μόνο το καλοκαίρι, είχαν ξεκινήσει από πιο πριν, ειδικά το ένα πρόσωπο από αυτά. Μας αποσχόλησε πάρα πολύ και λόγω της πολιτικής επικαιρότητας, η οποία ήταν πάρα πολύ έντονη, και λόγω των εκλογών που έγιναν τον Μάιο και τον Ιούνιο. Ένα πρόσωπο αμφιλεγόμενο, ένα πρόσωπο το οποίο δέχτηκε πολύ κριτική, αλλά και πάρα πολύ έκθεση, λόγω ότι από πολλούς χαρακτηρίστηκε ως κοινωνικό φαινόμενο. Έχουμε την Τζοτζέλα από τη μία, η οποία συνάντησε. Στο πλαίσιο μιας δραστηριότητας που έγινε πριν από λίγο, πριν από λίγες ημέρες, τον Ηλία Κασιδιάρη.
5: Βεβαίως, με αφορμή την εθελοντική αιμοδοσία και διανομή τροφίμων που έκανε η Χρυσή Αυγή την Παρασκευή που μας πέρασε, 14 του μήνα, εκεί ήταν ο κύριος Κασιδιάρης. Δεν είχαμε κανονίσει καμία συνέντευξη, απλά καλύπταμε το θέμα και βρήκαμε τον κύριο Κασιδιάρη.
1: Κάνει η Χρυσή Αυγή αιμοδοσία και διανομή τροφίμων για Έλληνες και κανονίζει το Σταρ, εδώ η εκπομπή της Μελέτη, να πάει εκεί. Και δεν είχαμε κανονίσει συνέντευξη, λέει, απλά είχαμε πάει στο θέμα.
2: Α.
1: Δηλαδή επέλεξε μια εκπομπή, ένα κανάλι τότε, να στείλει κάμερες στη δράση της Χρυσής Αυγής και πέσαν πάνω στον Κασιδιάρη.
2: Ποιος κακόμοιρος μπορεί να πήρε το αίμα του Κασιδιάρη, αυτό σκέφτομαι εγώ τώρα.
1: Ναι, πραγματικά δεν ξέρω αν έδωσε.
2: Βέβαια, αυτοί που θα πήγαν εκεί όμοι θα ήταν, οπότε ναι. Καλώς να.
1: Ανακύκλωση.
2: Ναι.
1: Και θα ακούσουμε τώρα το ρεπορτάζ.
2: Απορριμμάτων.
1: Θα ακούσουμε τώρα το ρεπορτάζ της εκπομπής.
6: Τζορτζέλα, μπράβο. Συγχαρητήρια, Τζορτζέλα. Του έβγαλες πραγματικά μια πάρα πολύ νεανική και έτσι αυθόρμητη, και ο λόγος ήταν πάρα πολύ ωραίος.
7: Ένα πιο ανθρώπινο προφίλ ενδεχομένως από τον Ηλία Κασιδιάρη.
8: Και ο τρόπος που μιλούσα, δεν είναι ουσιαστικά η πρώτη φορά που τον είδαμε να χαμογελάει όταν μιλάει. Να χαμογελάει και να μιλάει.
6: Όχι, αρκετά χαμογελαστός άνθρωπος. Λοιπόν, εγώ έκανα ερωτήσεις που συζητάμε στις παρέες μας. Αυτό που συζητάμε στα σπίτια μας. Και νομίζω ότι από αυτή τη συνέντευξη, εκτός από τις πολιτικές ερωτήσεις που απάντησε ο κ. Κασιδιάρης, μάθαμε προσωπικά πράγματα που ο κόσμος δεν τα ήξερε.
7: Αν είναι αυτό που λέω ότι δεν αφορούν κανένα τα προσωπικά. Μου. Νομίζω ότι αυτό δεν ισχύει.
6: Δεν συμφωνώ και εγώ, γιατί αν κρίνεις από. Απλά ξέρεις τι γίνεται. Έχω την αίσθηση ότι ο κ. Κασιδιάρης θέλει λιγάκι να απομακρυνθεί από την εικόνα του πολύ έτσι γοητευτικού άντρα που έχει
7: γίνει
6: το τελευταίο. Ακριβώς, που έχει βγει το τελευταίο διάστημα πολύ προς τα έξω.
8: Έχει μια γοητεία.
6: Δεν ξέρω αν
8: τον ρώτησε. Εσά που τα ρεκόρτε. Είμαι σίγουρη ότι μετά από το περιστατικό αυτό που έγινε και πιο γνωστό ενώ σαν πρόσωπο, οι γυναίκες σίγουρα τον φλερτάρουν πολύ περισσότερο.
6: Όχι, αυτό δεν πρόκειται. Φλερτάκι να το ρωτήσω, όπως δεν πρόλαβα να του κάνω μια ερώτηση, γιατί ξέρω ότι είναι πάρα πολύ καλός χορευτής και χορεύει καταπληκτικό ταγκό. Εκεί αυτά δεν τα πρόλαβα. Έτσι, όπως τον είδα από κοντά και μιλήσαμε, είναι ένα πολύ έτσι ζεστό, χαλαρό
7: είναι
6: παιδί, ευγενικός, απλός, προσιτός.
1: Γι' αυτό σου είπα πριν για ηλιθιότητα.
2: Ναι, ναι, αν κάποιος, ένας και ένας,
1: αν κάποιος θέλει να προβάλλει, έχει στόχο, σχέδιο να προβάλλει το ανθρώπινο πρόσωπο του Κασιδιάρη. Αυτό είναι, το βλέπουμε, το συζητάμε, είναι σχέδιο. Εδώ γίνεται από βλακή όλο αυτό. Αυτοί δεν έχουν καταλάβει τι κάνουν εδώ, όλοι αυτοί. Εδώ βλέπουν, το βλέπουν αρενόπο. Αφού είπαμε τι γίνεται. Ναι. Τον βλέπουν αρενοπό. Και όταν λέει εδώ ένα συνάδελφο εκεί που λέει μετά το περιστατικό, πολλές γυναίκες τον φλερτάρουν, εννοεί το χαστούκι στην κανέλη.
2: Ναι.
1: Αυτό είναι το περιστατικό. Όλη εδώ λοιπόν αυτή η κουβέντα που είναι του 12 παλιά, αλλά υπό την ηγεσία της Μελέτη, ήταν εκπομπή Μελέτη. Θυμάμαι όταν το είχαμε παίξει στο Real, είχαν διαμαρτυρηθεί από το Star και είχαμε δεχτεί κάτι τηλέφωνο ότι έγινε αυτό, δεν τον είχαμε τέτοιο στόχο, αλλά το τελικό αποτέλεσμα.
2: Αυτό είναι, δεν είχαμε τέτοιο στόχο, να μην έχετε βλαμμένους.
1: Το τελικό αποτέλεσμα αυτό ήταν. Ένα
2: εντάξει, πέρασε τις εξετάσεις για να γίνει ευρωβουλευτή στη Νέα Δημοκρατία, όμως ταιριαστά όλα.
1: Όταν δεν την είχε ερωτήσει ο Χατζηνικολάου μια συνέντευξη στην Μελέτη.
2: Πού φτάσα.
1: Ότι είχε ξεπλύνει τον Κασιδιάρη με αυτή
2: την εκπομπή.
1: Ναι, ήταν υποψήφια ευρωβουλευτή.
2: Α, τότε
1: και τώρα είναι ευρωβουλευτή. Εκπροσωπεί όλου και υπάρχει 170.000.
2: Έχει Λατινοπούλου.
1: Τέλο πάντων. Ναι, οκ, okay, είναι. Ναι. Τι να, αυτή είναι.
2: Ένα και ένα, ε.
1: Μα αυτή είναι. Είναι σειρά, γίνεται. Δεν είναι ένα μόνο, τον επιλέγει κάποιο. Όλο αυτό είναι μια λυσίδα. Γύρω σου, παντού γύρω μα είναι όλα
2: ναι,
1: αυτά.
2: Ναι, ναι, του
1: θυμάμαι. Και αν δεν να βγάλει, μίλα με λογική, να πούμε ότι τώρα είναι μεσημέρι και η ώρα είναι 1 και 13. Έχουν άλλη άποψη. Τι να κάνουμε τώρα. Ναι. Συνανθρωποί μα είναι. Όταν την είχε ρωτήσει ο Χατζηνικολάου στη συνέντευξη ότι ξέπλυνε στον Κασιδιάρη με αυτή τη συνέντευξη, ξέρει τι απάντησε. Ήταν λίγο προεκλογική περίοδο και ήμασταν υποχρεωμένοι να βγάλουμε κάποιον. 17 Σεπτέμβρη του 12 ήταν αυτή η εκπομπή. Οι εκλογές ήταν Μάιο και Ιούνιο του 12. Mm. Ήταν τρεις μήνες μετά τις εκλογές. Mm. Δεν υπήρχε καμία υποχρέωση. Και αν είχε υποχρέωση, βγάζει τον.
2: Φασίστα.
1: Τον φασίστα.
2: Δεν είχαν σκοτώσει τον φασίστα.
1: Και ήταν περιστατικό του χαστούκι με την κανέλη. Mm. Και λέγανε όλοι εδώ τι καλό, τι ωραίο πρόσωπο και πολύ ευγενικό.
2: Ναι, και το φλερτάρουν και
1: τον, ναι.
2: Και γελαστό, γελάει
1: πολύ. Αυτές οι αειδίες. Αυτές οι αειδίες. Πώς έχει συμβάλει δηλαδή κάποιος, αυτό όλο επιβραβεύτηκε από ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Και τώρα είναι εκεί η Μελέτη και κουνάει και το δάχτυλο που την παραποίησαν και δεν καταλάβαμε. Απόλυτα συνεπείς με όλη αυτή την ιστορία της είναι.
2: Παίρνοντα 25.000 το μήνα.
1: Ναι, οκ, okay, την έστειλαν εκεί ο κόσμος. Και...
2: Μπράβο, καλά.
1: Αυτό είναι και το Ευρωκοινοβούλιο.
2: Ο κόσμος ξέρει.
1: Αυτή είναι και η θεσμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Ναι, αλλά ξέρει ο λαός. Αν εμπιστευτούμε την κρίση του λαού, ξέρει ο λαός.
1: Πώς δεν ξέρει.
2: Κάποια σοφία θα υπάρχει που εμείς δεν την αντιλαμβανόμαστε.
1: Ναι, ναι, ευτυχώς.
2: Δηλαδή να είμαστε συμπεριληπτικοί, εμείς μπορεί να
1: είμαστε
2: έξω από την συμπερίληψη.
1: Εγώ δεν είμαι. Σε αυτά.
2: Μα ήδη με λέτε ότι η αριστερά είναι συμπερίληψη. Τι είσαι εσύ.
1: Ναι, ναι, ναι, δεν είμαι αριστερός.
2: Δεν είσαι αριστερός.
1: Δεν είμαι αριστερός. Δεν θέλω τίποτα, καμία σχέση.
2: Μήπως τώρα που κάθεσαι σε αυτή την καρέκλα γίνεσαι πιο αριστερός, γιατί έκατσε ο ηγέτης της αριστεράς.
1: Ποιος καθόταν εδώ, Κύρκο? Ο Τσίπρας καθόταν.
2: Το λέει
1: σαν Τσίπρας. Νωρίτερα τον είχαν εδώ καλεσμένο, θα ακούσουμε κάποια αποσπάσματα στην πορεία. Το θέμα
2: το ηγέτη. Έχει κολλήσει αριστερή τώρα. Κάτι εκεί, κάτι έχει αφήσει τίποτα.
1: Πώς με ακούς.
2: Εντάξει, όσο θα έπρεπε.
1: Ναι. Το θέμα της χώρας είναι ο διχασμός Βύση Καρβέλα, ο οποίος Καρβέλας έκανε αυτό.
2: Γιατί
1: που...
2: Γιατί να συζητάνε εδώ το χαζά, Τσίπρας ή Ανδρουλάκης.
1: Μα πραγματικά.
2: Αυτή σήμερα είναι, αύριο δεν είναι. Η Βύση, ο Καρβέλας είναι όλη μας τη ζωή.
1: Η δική σας.
2: Όσο ζούμε, ενώ υπάρχει.
1: Ναι, υπάρχει, είναι αλήθεια.
2: Ο Ανδρουλάκης τον ξέραμε και χθες τον Ανδρουλάκη.
1: Ω, προχθές τον ξέραμε. Ήταν ευρωβουλευτής και αυτός.
2: Όταν η Βύση έκανε το πρώτο τραγούδι δεν τον ξέραμε.
1: Όχι, βέβαια, δεν τον ξέραμε. Εγώ έχω δει τη Βύση πολύ μικρός. Πρέπει να ήμουν 6-7 χρονών, ξέρω εγώ.
2: Με Νταλάρα, είμαι σίγουρος.
1: Ναι, στην πλατεία της Λιούπολης, μόλις αποκαταστάθηκε η Δημοκρατία. Μόλις αποκαταστάθηκε η Δημοκρατία, κάναμε μια συναυλία δωρεάν στην κεντρική πλατεία της Λιούπολης.
2: Ο Νταλάρας δωρεάν.
1: Νταλάρας, Γαργανουράκης, Βύση και Αλεξίου. Αν θυμάμαι καλά, Αλεξίου πρέπει να ήταν.
2: Να.
1: Δεν θυμάμαι τα τραγούδια, θυμάμαι ότι είχα πάει μπροστά και τους έβλεπα όλους. Αλλά θυμάμαι πως ήταν ντυμένη η Βύση.
2: Ποια τραγούδια, τι θα έλεγε το 12, θα έλεγε περίπου τα τραγούδια.
1: Δεν θυμάμαι κανέναν.
2: Δεν είχε πετάξει ο Νταλάρα μέσα στην τεχνίλα.
1: Πως ήταν ντυμένο, θυμάμαι μόνο τη Βύση πως ήταν.
2: Τι φόραγε.
1: Ένα τζιν παντελόν, μια καφέ ζώνη και ένα μπλε μπλουζάκι.
2: Απλό κορίτσι.
1: Απλό.
2: Ωραία.
1: Δεν φαινόταν
2: τίποτα.
1: Μόνο αυτό θυμάμαι, γιατί καθόμουν μπροστά. Αλλά παιδί τώρα κάπω είχε γράψει όλο αυτό.
2: Ροζ την πήρε ο Νταλάρα και την πέταξε τα σκυλιά μετά.
1: Ναι, όχι, Σαμαρά ήταν μετά.
2: Μετά. Τύπο.
1: Σκυλιά. Να πει σκυλί. Να πει σκυλιά. Σκυλί που λέει.
2: Και δεν ξέρω άμα ήταν και κατευθείαν ο Σαμαράς. Ξέρεις τη σειρά.
1: Ο Καρβέλας με ανακοίνωσε.
2: Ο Λάμπης Λιβιεράτος ποτέ ήταν.
1: Ποιος?
2: Ο Λάμπης Λιβιεράτος.
1: Δεν ξέρω. Πολλά. Όλα μαζί. Ο Καρβέλας έβγαλε μια ανακοίνωση νωρίτερα, σε συνέχεια των ανακοινώσεων, που απαγορεύει στη Βύση να λέει τα τραγούδια του.
2: Να.
1: Αυτό είναι βόμβα.
2: Βέβαια, αν πα στο ΑΚΑ, έτσι και τα περισσότερα δεν τα έλεγε, ο κόσμος τα έλεγε. Θα μπορούσε να παίζει τη μουσική. Οκ, okay, η μουσική είναι μουσική.
1: Θα ακούσουμε και να τώρα, ο κόσμος. Θα ακούσουμε τώρα πώς θα είναι από εδώ και πέρα. Και βγήκε πριν ο Δαβαράκης στο Sky και λέει: αν ισχύσει αυτή η απαγόρευση, η Βύση θα τραγουδάει μόνο στο μπάνιο της.
2: Το χαμός από κάτω αναπτύρεσε έξω από το μπάνιο της Βύση.
1: Το μπάνιο ήταν στο ΑΚΑ.
2: Το μπάνιο, ναι.
1: Σκηνικό
2: μια θα κάνει, άλλη
1: μια ντουζιέρα, ένα τέτοιο. Όπου θα λέει είναι μπάνιο.
2: Μπορεί να λέω ότι θέλω. Μπάνιο μου τώρα.
1: Μπορεί να το ονομάσει. Αν αβήσει, στο μπάνιο μου.
2: Οι ονόμαλοι ήρθαν και αυτοί εδώ.
1: 100.000 ήταν
2: ανώμαλοι. Γιατί λίγοι είναι οι ανώμαλοι.
1: Βάλε να δούμε πώς θα είναι η ζωή χωρίς αναβύση.

0: έγινε.
1: Έτσι θα είναι.
0: Δεν έφτασε η ώρα να χωρίσουν.
1: Δεν έφτασε τελικά.
0: Τώρα το έλεγε.
1: Που έφτασε.
0: Ναι.
1: Χωρίς θα είναι, χωρίς να βήσει.
0: Πω, ό,τι έχω ζήσει δεν το έχει πει βήσει.
1: Ναι,
0: τελικά. Άκυρο η βήσει.
1: Δείτε το, φτιάξτε λίγο τις ζωές σας, προσαρμοστείτε.
0: Από κάπου διάβασα λέει θα κάνει δίσκο στη Βανδί τώρα.
1: Ο Καρβέλα, αυτή θα είναι η εκδίκηση.
0: Αυτό θα είναι καλό. Αναγόρα. Α, και τα έχουν βρει, είναι φιλινάδες.
1: Ναι, αλλά θα ξαναχωρίσουν γι' αυτό, εξ αυτού του λόγου.
0: Mm.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Να πω αυτό. Την προβλέψή σου ή όχι ακόμα, μην το τέτοια.
1: Να την πούμε την
0: προβλέψη. Θα πω ότι είναι δικιά σου. Μπράβο, δεν το παίρνω πάνω.
1: Σας το έλεγα χθες.
0: Παρόπου το λέγαμε μαζί το λέγαμε
1: χθες. Να μην μιλήσω εγώ για τον εαυτό μου. Πες το εσύ.
0: Θα μιλήσω εγώ για τον εαυτό σου.
1: Για πες.
0: Η πρόβλεψη είναι ότι θα γίνει τώρα το μαδό τέτοιο.
1: Ναι.
0: Το μπουρδοκλώμα. Κόλος, δικαστήρια, το ένα το άλλο μου. Κάποια στιγμή συμβιβασμός εξοδικαστικός.
1: Θα δούμε.
0: Ναι. Κάποια στιγμή θα πέσει κανένα φράγκο, θα κλείσουν τα στόματα. Θα γίνει μια συνάντηση για να τα βρουν και

0: παίζω τα Νικόλα, σε πιάνω με ουρά πάνω στη σκηνή.
1: Ας ευχηθούμε τα καλύτερα. Γιατί για το καλό του ελληνισμού, εγώ για εθνικούς λόγους μιλάω.
0: Και του πολιτισμού, γιατί τώρα αυτό είναι και πλήγμα στο Υπουργείο Πολιτισμού. Τι θα κάνει η Μενδώνη,
1: που είναι τόσο άξια. Η Μενδώνη πρέπει να πάρει θέση στο
0: Υπουργείο Πολιτισμού. Τι θέση να πάρει, δεν μπορεί η Μενδώνη.
1: Το Υπουργείο Πολιτισμού πρέπει να γεφυρώσει το χάσμα.
0: Να τσιμεντώσει κάτι. Τόσο έχει τσιμεντώσει την Ακρόπολη, να τσιμεντώσει τις σχέσεις.
1: Παντού γύρω μας υπάρχει μια μπουμπούλα, πόλεμη. Παντού δεν γίνεται να έχουμε και εμφύλιο.
0: Καλά.
1: Να το δούμε αυτό.
0: Προφανώς.
1: Πριν να είναι αργά.
0: Γι' αυτά είμαστε τώρα.
1: Κρούμε τον κόδωνα του κινδύνου.
0: Να έχουμε την Τουρκία. Ναι. Να έχουμε τους κινδύνους από εδώ από εκεί. Όχι να έχουμε και τα εσωτερικά μας.
1: Ξέρεις ποιος θα μπορούσε να ενώσει, αν δεν τα καταφέρει η Μενδώνη. Αυτός που ενώνει και την κεντροαριστερά.
2: Κυβέρνηση που θα επιδιώξω να σχηματίσω αν ο ελληνικός λαός με τιμήσει ξανά με την ψήφο του.
3: Ο Ιησούς Χριστός νικάει. Η πέτσα μου σηκώθηκε.
2: Θα είναι μια προοδευτική κυβέρνηση με ένα ριζοσπαστικό, ρεαλιστικό, εναλλακτικό πολιτικό σχέδιο από αυτό που σήμερα εφαρμόζει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Με ποιους, με όλες τις δημοκρατικές δυνάμεις και προοδευτικές δυνάμεις που θα συμμεριστούν αυτή την ανάγκη και θα θελήσουν να μπουν σε μια διαδικασία συζήτησης στη βάση του προγράμματός μας, αν εμείς είμαστε πρώτο κόμμα, για να συγκροτήσουμε αυτή την προοπτική της αναλλακτικής διακυβέρνησης. Με δύο λόγια, δεν είμαι εδώ για να διχάσω την προοδευτική παράταξη, είμαι εδώ για να ενώσω την προοδευτική παράταξη. Για να ενώσω την κεντροαριστερά, γι' αυτό και όσες βολές και αν δεκτώ ακόμα και κάτω από τη μέση, θα κάνω τον βουδιστή μοναχό και δεν θα απαντώ.
1: Είναι εδώ για να ενώσει. Δεν τα είπε εδώ το πρωί, αυτά τα είπε χθες. Είναι εδώ για να ενώσει την κεντροαριστερά. Δεν είναι για να διχάσει, γιατί μέχρι στιγμής διχάζει.
0: Άθρησκο γουρούνι, λέει, δεν είμαι θρησκόλητος προάλλης και τώρα βουδιστής.
1: Ναι, βουδίστη δεν είπε καλό γύρο του Αγίου Όρου, το είπε κιόλα.
0: Ναι,
1: συνέχεια τη δήλωση λέει δεν λέω καλό γύρο του
0: Αγίου Όρου. Αυτό είναι τελικά. Τώρα που είναι ο Λουκά. Πού είναι ο Λουκά τώρα να πει ότι είναι βουδιστή.
1: Δεν είναι, είπε ότι δεν είναι.
0: Ήρθε σαν βουδιστή, λέει θα κάτσω.
1: Αυτό σου μείνει από την πολιτική δήλωση τη Ένωση.
0: Γιατί αλλιώ. Πού το ρώτησε ο δημοσιογράφο. Ωραία, τι εννοείται θα ενώσει την κεντροαριστερά. Ο Ανδρουλάκη είναι κεντροαριστερά. Ωραία. Είναι. Ποια είναι η επόμενη μέρα, τι θα είναι ο Ανδρουλάκη, θα είναι πρόεδρο.
1: Υπό τον Τζίπρα.
0: Θα τον έχει από κάτω, πε το καθαρά.
1: Ο δεν το λέγεται.
0: Πού να κάκαλα το αριστερό ενωτή.
1: Αν βγάλει ο Τσίπρας 20, τι 20 τώρα, αν βγάλει 16 ο Τσίπρας και 14 ο Ανδρουλάκης,
0: είμαι σαφές.
1: Ναι. Αν βγάλει 16 ο Ανδρουλάκης και 14 ο Τσίπρας,
0: θα πάει από κάτω ο Τσίπρας μετά.
1: Σιγά μην πάει.
0: Δηλαδή ένωση είναι κι αυτή.
1: Και αυτό είναι.
0: Απλά είναι από κάτω ένωση.
1: Γι' αυτό η δεύτερη θέση παίζεται.
0: Είναι διπλής όψεως η ταινία αυτή της ένωσης ή είναι μονής όψεως, μόνο μα είναι αυτός πρώτος.
1: Όλα με τα χαλιάλες κάτω,
0: Ναι, αυτό ή τις κουρτίνες μας δεν το γυρίσεις, δεν ξέρω, το ξέρεις το,
1: κουρτίνες.
0: Ναι, για να μην πηγαίνει στη μοδίστρα. Αμα σέρνετε, ρε παιδί μου, είναι πολύ μεγάλη κουρτίνα που αγόρασε.
1: Γιατί να μην πα στη μοδίστρα.
0: Για να γλιτώσει λεφτά.
1: Τι να γλιτώσει, για την ταινία και θα γυρίσει τη
0: σκουρτίνα. Είναι μια ταινία που κολλάει, είναι διπλή στερχιό πάνω στο υφάσματα.
1: Πώ τα πλένε,
0: γιατί τι πλένει τι κουρτίνε, κάθε πότε τι πλένει. Σιγά. Πλένουμε και τι κουρτίνε τώρα. Έλα, Παναγία, δεν το ξέρω αυτό. Στη μετακόμιση. Θα πάρει καινούργια ταινία. Και τη σιδερώνει μετά πάνω, πολύ καλό.
1: Και κολλάει.
0: Και κολλάει, βέβαια.
1: Δεν τα
0: κάνει και την τζάκιση από κάτω, ενώ φαίνεται σωστό.
1: Αυτό είναι ο Τσίπρας.
0: Ναι, αυτό είναι ο Τσίπρας.
1: Άρα στην μετακόμιση. Ω, γύρευε.
0: Στην μετακόμιση, το που θα ξαναχρειαστεί.
1: Τι θα χρειάζεται, σωστό και αυτό. Σύμβουλος του Τσίπρα μέχρι πρότινος, πέρασε δηλαδή και δεν ακούμπησε, ήταν ο Άρης Πιλιοτόπουλος.
0: Γιατί να μην πάει καλά αυτό, ρε παιδάκι μου.
1: Νομίζω ο Σπιλιοτόπουλος έχει πάει στο Σαμαρά τώρα. Νιώθω.
0: Πάλι!
1: Γιατί πότε ήταν.
0: Α, στον Καραμαλή ήταν.
1: Ήταν στον Καραμαλή.
0: Ναι.
1: Νιώθω ότι πήγε στον Σαμαρά, γιατί έκανε κάτι, βγήκε χθες στο Sky, έκανε κάτι δηλώσεις και άρχισε να μας τα λέει πολύ για τον Τσίπρα τίποτα. Άρχισε να τα λέει. Δεν έχει ανάγκη τώρα ο Τσίπρας από το Σπιλιοτόπουλο.
0: Δεν έχει
1: τώρα,
0: ανάγκη.
1: Το Μαρατζίδι εκεί.
0: Έχει γίνει σύντροφος τώρα ο Άρης.
1: Τώρα έγινε σύντροφος του Σαμαρά.
4: Θα πω ως απάντηση ότι πράγματι ο μεσαίος χώρος είναι πνευματικό μου παιδί, δεν χωρά καμία αμφιβολία. Επίσης, επειδή εγώ δεν είμαι άνθρωπος που κρύβομαι, το δικό μου πρόσημο ήταν, είναι και θα είναι πάντοτε προοδευτικό. Προφανώς ανήκω στο μεσαίο χώρο και προφανώς δεν είμαι ο άνθρωπος ο οποίος θα προσδιοριστεί στα δεξιότερα αυτής της παράταξης. Όμως, από την άλλη πλευρά, δεν πρέπει να διαφεύγει σε όσους από εσάς σας ενδιαφέρει τόσο πολύ η ιστορία, να μην μας διαφεύγει της προσοχής. Ότι ο Αντώνης Σαμαράς πριν από τη Νέα Δημοκρατία είχε κάνει την πολιτική άνοιξη.
1: Βεβαίως.
4: Και αν να θυμηθούμε λίγο ότι με την πολιτική άνοιξη είχε από το Μακαρίτη, το Λεντάκι μέχρι υπουργούς του Πασόκ δίπλα. Που σημαίνει ότι κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί.
1: Αλλά
4: αλλά δεν μπορεί κανείς να πει ότι ο Σαμαράς έχει σκληρό δεξιό προφίλ. Αλλά δεν μπορεί κανείς να πει ότι ο Σαμαράς έχει σκληρό δεξιό προφίλ.
0: Τίποτα καλέ. Το πρωτοπαλί καρό τον Μπαλτάκος αυτό μόλις και πήγαινε και ξερόγλυφε τους χρυσαυγίτες όλους.
1: Τι έκανε.

0: Κυριάκος.
1: Ναι, εδώ. Εδώ ο Σπυριαντόπουλος τι κάνει. Πηγαίνει στην πολιτική άνοιξη δεκαετίες πίσω για να πει ότι ήταν κεντρώα τότε η πολιτική άνοιξη με κάποιο τρόπο. Και άρα και τώρα είναι κεντρός ο Σαμαράς, μεσαίος χώρος.
0: Ένα λογικό άλμα 20ετίας.
1: Ο Σπυριατόπουλος είναι ο εμπνευστής, μεταξύ άλλων και ο Γιάννης Λούλης ήταν τότε, που λέγανε ότι η Νέα Δημοκρατία πρέπει να στρίψει κεντρός
0: κέντρο,
1: τώρα και μεσαίος χώρος. Ο Καραμαλής,
0: έτσι, ο Καραμαλής ήταν πιο
1: κεντρός. Λερουσόπουλο κυβερνητικό εκπρόσωπο. Ναι, ο Καραμαλής ήταν κοψιδάκιας τώρα, τι κεντρός.
0: Κεντρός. Τι κεντρό είναι όλοι. Ήτανε ρε παιδί μου αυτό το mainstream που θες για να βγεις κυβέρνηση.
1: Ναι, αυτό, ήταν ο αυτό είναι όλοι.
0: Mainstream μίλα.
1: Όλοι οι πρωθυπουργοί, αν δεν πάρουν αυτό το 10% του χώρου του χυλού που κινείται πέρα εδώ, δεν βγαίνουν πρωθυπουργοί.
0: Είναι αυτό που είναι η στιγμή που πρέπει να πάρεις μια κασέτα της Βύση.
1: Τι να κάνεις?
0: Να πάρεις μια κασέτα της Βύση, να γίνεις πιο mainstream.
1: Κασέτα.
0: Τι έχετε εσείς τώρα?
1: Εμείς τώρα έχουμε μπομπινόφωνο.
0: Spotify.
1: Το μπομπινόφωνο, το θυμάσαι. Άμκερ, πώς ήταν η μάρκα αυτή? Πώς τα λέγαμε? Πώς?
0: Άμπεξ.
1: Τα Άμπεξ, μπράβο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το Άμπεξ πρέπει να είναι κάτι άλλο, σχετικό.
0: Ναι, ναι, η Σάνκια είναι κάτι άλλο, η απόρριψη απορριμμάτων οικοδομικών. Δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό σου.
1: Έχω αρτικόλεκτα διάφορα.
0: Ελλάς.
1: Ναι, μπράβο.
0: Μια και κάθεσαι εκεί στη θέση.
1: Ναι.
0: Το Ελασίτη. Νιώθει Ελασίτη λίγο τώρα που κάθεσαι στην ίδια καρέκλα.
1: Τι να σου πω τώρα εδώ. Δονούμε. Από τις δονήσεις του Τσίπρα.
0: Δεν ήταν κρίμα που δεν είπαμε μια καλημέρα να βγάλουμε μια φωτογραφία με τον πρόεδρο?
1: Δεν πειράζει, δεν χρειάστηκε.
0: Όχι, δεν χρειάστηκε. Μια αναμνηστική κάτι.
1: Σου είπα η ζωή που είχε έρθει την προηγούμενη εβδομάδα. Ήρθε μετά απέναντι, γιατί απέναντι το στούντιο.
0: Κάτι είπε για μένα.
1: Θα σου πω. Θυμήθηκα το ρήμα. Ήρθε απέναντι στο. Την έφερο σκουρί. Δεν γλιτώναμε. Την έφερα σκουρί απέναντι.
0: Εγώ την γλίτωσα όμως, ήξερα τι έκανα.
1: Εσύ δεν ήσουν πρωί-πρωί γι' αυτό. Μου λέει να σε αγκαλιάσω, να σε φιλήσω. Με φιλάει.
2: Αγαπημένο μου, μαγάρι μου.
1: Δεν είπα αυτό, οκ. Μου λέει τι κάνετε και τα λοιπά. Λέω καλά είμαστε, πώς θα πάει. Εκεί είπαμε λίγο στα άρθρα. Μου λέει που είναι άλλος. Ενώ σε σένα. Λέω θα έρθει σε λίγο πιο μετά. Μου λέει θα τον τσουρωμαδίσω.
0: Θα το χάρω.
1: Αυτό είναι το σωστό. Τσουρωμαδίσω. Λέω να το κάνουμε, αλλά να έχουμε βίντεο. Καταλαβαίνεις, λέω την αναγκαιότητα
0: ακόμα και εκλογές. Υπάρχει μπιφ ακόμα φαίνεται.
1: Όχι, το είπε με γλυκό τρόπο. Μου λέει εγώ σας αγαπάω, εσείς δεν με αγαπάτε. Της λέω σε αγαπάμε γιατί είσαι καλή πελάτησα.
0: Δεν με αγαπάς.
1: Όχι, της λέω σε αγαπάμε γιατί είσαι πολύ καλή πελάτησα. Και εμείς αγαπάμε, όχι το προσπέρασε. Αγαπάμε. Και μετά μπήκαμε σε μια πολιτική συζήτηση, λέω πώς θα βλέπεις τα πράγματα. Μου λέει δεν βγαίνει Μητσοτάκης. Οκ, λέω δεν βγαίνει, ποιος θα βγει, μου λέει εγώ. Εντάξει, να σταματήσουμε την κουβέντα.
0: Και κάπου εκεί τελείωσε η πολιτική.
1: Και αυτό
0: συζήτηση, τελείωσε η πολιτική, τελείωσε η συζήτηση.
1: Ζωή μου, οκ, ρε παιδί μου, μεταξύ μας ήμασταν δύο. Μπορεί λέω να το πω στον αέρα, αλλά είμαστε δύο. Εντάξει, καταλαβαίνεις. Όχι, μου λέει γιατί είναι απίθανο. Δεν θα βγει ο Μητσοτάκης σίγουρο. Υπάρχουν κάτι άλλο στις δημοσκοπήσεις. Μην τις πιστεύετε τις δημοσκοπήσεις.
0: Τελείωσε.
1: Έχετε πέσει θύματα των δημοσκοπήσεων. Μου λέγε διάφορα. Οκ, έτσι λέω, εντάξει.
0: Άρα έχουμε και ζωή.
1: Να είμαστε καλά, υγεία να έχουμε. Τα βάλαμε προχτές.
0: Ζωή αυτό.
1: Υγεία να έχουμε, λέω, και το γύρισα στις ευχές που λέγανε οι μπαρμπάδες. Υγεία, τι άλλο θέλουμε στη ζωή.
0: Ή στα τρένα. Υγεία να έχουν τα παιδιά σας. Κυρίες μου και κύριοι.
1: Αυτό. Και τελείωσε εκεί.
0: Γιατί έτσι θα πάει η προεκλογική, θα.
1: Και μου ξαναλέει φεύγοντας, άμα βρω τον Αποστόλη θα τον τζουρωμαδίσω. Εντάξει, λέω, οκ. Okay.
0: Θα φροντίσω να μην με βρει, φρόντισα ήδη εκείνη
1: τη μέρα. Εν τω μεταξύ, η ζωή της λέω.
0: Ο Τσίπρας τι θα έλεγε να μας.
1: Της λέω της ζωής, είναι πολύ καλή στις μιμήσεις. Που δεν το έχει.
0: Και στις μιμήσεις.
1: Της λέω, σε είδα με την, σε μια επιτροπή πριν 20 μέρες, ήταν με την
0: Σοφία Βούλτεψη.
1: Που την είχαν βάλει προεδρεύουσα.
0: Προεδρεύουσα παρατύπωση.
1: Ναι, και της λέω πλάκα, και λέω την πήγε στρένο, λέω την Βούλτεψη πάνω, δεν ήξερε και τίποτα η καημένη Βούλτεψη και άρχισε να μου κάνει τη Βούλτεψη. Δηλαδή ήταν ζωή Κωνσταντοπούλου.
0: Το μαλλί πως είναι.
1: Όχι αυτό, από την επιτροπή. Τα της ατάκης και μου έκανε Βούλτεψη. Που ήταν πολύ αστείο να βλέπει ζωή Κωνσταντοπούλου να σου κάνει τη Βούλτεψη.
0: Άμα δεν βγει με την πολιτική, υπάρχουν παράθυρα.
1: Θέσεις, να τη φέρει. Εσύ που φέρει σατυρικού καλλιτέχνε.
0: Δίπλα τον είχε το διαμαντή, δεν ξεσήκωσε τίποτα.
1: Δεν ξέρω,
0: από την υποκριτική τέχνη.
1: Πάντως.
0: Την Τζόρτζια. Να. Έχει την Τζόρτζια από την άλλη. Τραγούδι.
1: Ναι, αυτό μα
0: δηλαδή, έχει διάβλου. Υπάρχουν κανάλια.
1: Είναι, όταν είναι χαμογελαστή η Κωνσταντοπούλου στη Βουλή, έχει ένα άλλο πρόσωπο. Κάνει φασαρία γιατί με τη φασαρία προσπαθεί να μπει. Εντάξει, είναι δύσκολη και η μάχη. Τώρα λέει ότι θα βγει πρώτη. Είναι δύσκολη η μάχη έτσι κι αλλιώς. Αλλά όταν χαμογελάει και λίγο αυτοσαρκάζεται, έχει κάποιες χαραμάδες αυτοσαρκασμού, είναι συμπαθητική. Όπως όλοι οι άνθρωποι όταν αυτοσαρκάζονται.
0: Εμένα θα μου πεις, δεν ξέρω το χώρο.
2: Η ελληνική εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
3: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
2: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από τη μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες εινοποιούς.
3: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το εινοποιείο Λαφτιώτη, το εινοποιείο Νίκου Λαζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
2: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
3: Πέρα από τα εινοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
2: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα εινοπνευματωδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνη.
3: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
2: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Earlwood.
3: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.
1: Καλαρή κουβέντα, ξέρεις, σου βγαίνουν διάφορα. Προφανώς τη βγήκε αυθόρμητα, γιατί έχουμε λεφτά, αυτό είναι.
0: Μπορεί
1: δεν ισχύει
0: και
1: αυτό που λέει η κυρία Ζαχαράκη.
0: Εντάξει, τώρα και η Ζαχαράκη δεν είναι και επαγγελματίας πολιτικός και υπουργός. Μπορεί να μην έχει γυναίκα, να ζορίζεται. Ξέρουμε τι, από πού κρατάει, τι κάνει.
1: Είναι λίγο πιο.
0: Μπορεί να είναι σοσιαλίστρια, ξέρεις από πού ήρθε.
1: Πιο συμβατή.
0: Έχει μαζέψει του πασόκου εκεί μέσα. Μπορεί να είναι πασόκα που να μην
1: είναι. Ζαχαράκη. Δεν είναι δεξιά, είναι. Μικρή, βέβαια, ναι. Τι...
0: δεν θέλει τέτοια.
1: Μπορεί να είναι λίγο πιο βατή σε σχέση με άλλους υπουργούς.
0: Αλλά είναι πολύ σημαντικό. Σημαίνει κάτι, μπορεί να έχει πάει δύο ταξίδια στο εξωτερικό. Απλά.
1: Τι εννοείς.
0: Εννοώ, άνοιξα λίγο οι ορίζοντες αυτό μέχρι εκεί. Δεν έχει τη συντηρήλα των άλλων.
1: Ναι. Όντως τα ταξίδια κάτι δίνουν. Θα πάμε τώρα, Κύρκο, να ακούσουμε τις διαφημίσεις.
0: Υπάρχει ένα αίτημα από τον κόσμο. Ακόμα λέει τον Κύρκο να μιλάει. Κάποια στιγμή λέει να γελάει, να μιλήσει. Λέει θέλει ένα λεπτό Κύρκου, ζητάει ο κόσμος.
1: Χαζός είναι. Τι να μιλήσεις.
0: Οπότε μόνο γέλια, παιδιά.
1: Μόνο γέλια. Δεν έχει μικρόφωνο, δεν φτάνουν τα μικρόφωνα ως εκεί.
0: Τεχνικός.
1: Έχει την επίγνωση. Θα πάμε να ακούσουμε διαφημίσεις και εδώ είμαστε σε λίγο.
4: Παραπολιτικά 90,1. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
5: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
4: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
6: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
4: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
6: Καλά, Γιάννη. Τα είπες τέλεια.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
7: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
8: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
7: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
8: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
7: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
8: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
4: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Μα το σημάδι.
10: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
9: Όσο σ' αγαπώ.
10: Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
9: Μοιάζει με ένα ψέμα.
10: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο.
11: Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτούρια. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Την ίδια ώρα όμως πρέπει να μιλήσουμε και για τα δικαιώματα των εργοδοτών. Γιατί και εκείνοι αντιμετωπίζουν προκλήσεις.
5: Μπα, τη βρήκες την πόρτα, Λιβέντη.
6: Ζεκό, σταμάτα γιατί θα προβώ σωμότητα.
5: Εγώ σε τι θα προβώ, σε ψημινότητες. Καμαρό στα αφεντικό, την πελχανά σπαρατάει το μαγαζί και τρέχει και γυρνάει και εγώ τραβιάμαι εδώ μέσα. Δεν είμαστε καλά, μη βαίνετε.
4: Ξέρετε πως εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους.
5: Δεν μου λες, έχεις γιοφύρια μέσα στα πόδια, θες. Έτσι για
6: θα
5: σου πω σου κουτουλιά, δεν γίνει γέφυρα τσαλαμάνας. Θα ακούσεις. Θα τα πάω. Μην κασχυραψεις.
4: Πόσες επιχειρήσεις, ειδικά μικρομεσαίες, αντιμετωπίζουν πίεση και δυσκολίες στη διαχείριση των ομάδων τους.
5: Άντε, αυτά που σου λέω εγώ.
6: Τι είναι αυτά που μου κάνεις.
5: Να την κοιτάξεις, άμα ξεδιληφθώ θα γίνω ανακοινωνίτη και δεν σε γλιτώνει άνθρωπος. Κασχυραψεις.
4: Ξέρετε πως εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους.
5: Θα γελάσει μαζί σου όλη την γειτονιά. Θα κλείσει το μαγαζί μας και θα γελάσει μαζί σου και τα σαλιγκάρια.
6: Μην το λέω.
5: Κάτσε καλά γιατί θα σε πετάξω την κάλα στο κεφάλι.
6: Ζήκο, θα σε βαρέσω.
5: Τι να μην βαρέσω, το λέω Ζήκο, θα το έχεις υπό την υποψία σου. Και το μαγαζί θα το κλείσουμε και θα γίνεις κακομοίρα, το λέω, και μάλλον της μου δώσω.
7: Η μελέτη πριν γράψει την ομιλία είχε δει Ζήκο.
8: Ναι, σίγουρα.
7: Και σου λέει: κοίτα, να δεις τι κάνει ο αντιεπαγγελματίας εργαζόμενος.
8: Τι είπε, καθόλου
7: κάτι. Το μικρομεσαίο ιδιοκτήτη.
8: Που αναλείψει κάτι βράδυ και βάζει κάτι ελληνικές ταινίες.
7: Ναι, ακούσαμε εδώ. Λόγια. Εδώ δεν είναι εκβιασμοί.
8: Τι ήταν
7: του Ζήκου, τον μπακαλόγα του.
8: Ναι, έτσι και πήρε παράδειγμα.
7: Τι του έλεγε: θα σε κάνω τη σαλαμάνα στο γεφύρι.
8: Ναι.
7: Και διάφορα άλλα που λέει ο Ζήκος. Ορίστε, κάποιος όλο αυτό το έκανε πολιτική.
8: Έχει πολλούς Ζήκους ο τόπος μας.
7: Γεμάτο.
8: Σε κάθε τόπο.
7: Γεμάτο.
8: Η διευκρίνηση ήταν ακόμα καλύτερη μετά που λέει. Δεν είναι μόνο οι βιομηχανοί οι εργοδότες, είναι και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δηλαδή αυτό το πήγε καλύτερο.
7: Ναι.
8: Ότι εκβιάζονται και αυτοί που έχει το ψιλικατζίδικο, ξέρω εγώ, να είναι πάλι.
7: Ναι, είναι προφανώς.
8: Ναι.
7: Δεν εκβιάζεται.
8: Δεν είναι εργοδότρια. Εργοδότης είναι.
7: Έχεις γίνει ποτέ εργοδότης και μιλάς για να καταλάβεις. Εργαζόμενος και αυτό.
8: Όχι, δεν είχα.
7: Μην μιλάς τότε, δεν ξέρεις.
8: Ναι, κρίμα. Άρα, μήπως είμαι από την πλευρά των αυτών που εκβιάζουν με έναν τρόπο.
7: Προφανώς, είσαι αντιεπαγγελματίας εργαζόμενος.
8: Εντάξει, έχω υπάρξει αντιεπαγγελματίας.
7: Υπάρχουν οι επαγγελματίες εργαζόμενοι, σύμφωνα με το μυαλό τώρα της μελέτη. Και οι αντιεπαγγελματίες εργαζόμενοι.
8: Νικολούλη, τώρα πάμε.
7: Λοιπόν.
8: Αγνώστος κόσμος.
7: Λοιπόν, στα τι εποχή, τι έχουμε τώρα, Οκτώβριο έχουμε.
8: Χωρίς μη.
7: Δεν έβαλα μη.
8: Όχι, ναι, το λέω γιατί. Είναι πολλοί που δεν το ξέρουν,
7: ναι.
8: Το ξεχνάνε. Και έχω την αίσθηση ότι πρέπει να κατηγοριοποιούνται οι άνθρωποι πλέον. Δηλαδή, ναι. Αν βάζει μη στον Οκτώβριο,
7: ναι.
8: Το λέει Οκτώβριος, πρέπει να τον κόβεις με τον καλημέρα. Γεια, φυλάκια, έλα, κατάλαβα.
7: Αυτό ναι, είναι ναι, έλα, έλα. Βασική, ο βασικός διαχωρισμός.
8: Ένας από αυτούς, εκεί ξέρεις ότι θα ακολουθήσουν πολλά άλλα.
7: Ναι.
8: Ξεκινάμε από αυτά.
7: Δηλαδή, σε επίπεδο επιλογών θα
8: ναι.
7: Ακολουθήσουν
8: πολλά. Ναι, βέβαια. Που έχουν μια συνέπεια μετά όλα αυτά.
7: Ναι, οκ. Okay. Έχουμε Οκτώβριο πάντως.
8: Μάλιστα.
7: 8 Οκτώβρη. Οκτώβρη σήμερα, 8 Οκτώβρη.
8: Παγκόσμια ημέρα λεσβιών.
7: Α, δεν το ξέρω αυτό.
8: Να ξέρεις.
7: Εσύ που το έμαθες αυτό, πραγματικά.
8: Έχω φίλες λεσβίες και ξέρω.
7: Και τι σου λένε, σήμερα είναι η μέρα μας.
8: Γιορτάζουμε, ναι.
7: Ναι, και τι απαιτούν.
8: Είδες τα ζώα προχθές σου πάνε είναι τα ημέρα μας, τα ζώα.
7: Όχι, δεν το ξέρω.
8: Οτόδε, είδες το πάρτι της Νέας Δημοκρατίας και λέει τη μέρα των ζώων.
7: Όχι, ξέρουμε ότι ίδρυσε τη Νέα Δημοκρατία συμπίπτει με τη μέρα των ζώων. Το ξέρουμε χρόνια αυτό τώρα. Λοιπόν, και έρχεται χειμώνας. Το ξέρουμε ότι έρχεται χειμώνας, έτσι.
8: Ναι, όχι τον Οκτώβριο.
7: Όχι, Οκτώβριο. Ούτε τον Νοέμβριο, αλλά από το Δεκέμβριο.
8: Το Δεκέμβριο έρχεται. Και.
9: Συνεχίζονται δύο πόλεμοι στην ευρύτερη γειτονιά, οι οποίοι οι πόλεμοι έχουν βαριές οικονομικές συνέπειες. Θυμάστε ότι είχα πει ότι έρχεται ένας πολύ δύσκολος χειμώνας, διότι θα πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουν ότι όσα συμβαίνουν έχουν άμεση επίπτωση στη ζωή μας.
7: Αυτό μπορώ να το λέω εγώ. Όχι ο υπουργός.
8: Άμα γίνει υπουργός όμως. Α, είναι υπουργός, λες.
7: Λέει ότι έρχεται. Θα έχουν επίπτωση όλα αυτά που συμβαίνουν στις ζωές μας. Οι πόλεμοι γύρω-τριγύρω, αποκλεισμοί στενών που είναι πολύ στενά, τα στενά του Ορμούς κτλ. Και θα είναι δύσκολος χειμώνας. Αυτός είναι υπουργός για να μην είναι δύσκολος ο χειμώνας. Γι' αυτό έχουμε τον υπουργό και την κυβέρνηση. Τη δυσκολία την εξωτερική που μπαίνει μέσα και σε κάποιο βαθμό αλληλοπλέκεται κτλ. Να μην είναι δύσκολο.
8: Πρώτο βήμα είναι η αναγνώριση όμως. Αν γνωρίζει ότι θα είναι δύσκολο.
7: Ο Θεοδωρικάκος,
8: μετά θα πάμε και στην πράξη.
7: Είναι σαν επισκέπτης. Σαν να είναι σχολιαστής σε πάνελ. Δεν έχει πάει σε μια εκπομπή να πει θα κάνουμε αυτά. Όλο λέει προβλέψεις.
8: Μπορεί αυτά να μην έχει ενημερωθεί ο άνθρωπος ότι πρέπει να κάνει κιόλας.
7: Εδώ το θέμα του υπουργός. Το κατάλαβε το τελευταίο δίμηνο και δεν λέει δεν είναι δικό μου θέμα η ακρίβεια. Είναι άλλο υπουργείο, το οικονομικό και καλά.
8: Ναι, ρε παιδί, μα
7: το βγάλει και αυτό από πάνω.
8: Τους κάνει υπουργούς ο Μητσοτάκης. Βλέπουνε. Ωραία, σου λέει δεν έχω ξανακάνει υπουργός. Πώς είναι ένας υπουργός. Βλέπει τον Άδωνη και σου λέει: ω, παπάτσες τα λέμε. Κατάλαβες. Και σου λέει: δεν χρειάζεται να κάνω κάτι. Θα είμαι στα κανάλια να λέω παπάτσες. Άρα σου λέει: αυτό είναι υπουργός. Αφού τον κάνει και τον ξανακάνει, υπουργός είναι να μην κάνει τίποτα και να βγαίνει στα κανάλια, να έχει τα σίδια εκεί.
7: Ο Άδωνης.
8: Ή στον Βορύδη να κάνει τέτοιο, τον αδιάφορο.
7: Ατακούλες να πετάει ο Βορύδης.
8: Και να ακίζεται με τη φωνή του κοντά στο μικρόφωνο.
7: Εντάξει, είναι έξυπνος ο άνθρωπος και θέλει να το δείξει με κάποιο τρόπο. Κάνει ακισμούς.
8: Μάλιστα.
7: Τι να κάνει.
8: Αυτό μπορεί ο καθένας.
7: Δεν έχει αντικείμενο ο Βορύδης, δεν είναι υπουργός.
8: Όταν του πήραν το τσεκούρι από τα χέρια δεν ξέρει τι να κάνει. Αυτό ήξερε, αυτό έκανε ο άνθρωπος. Χωρίς τσεκούρι δεν ξέρει.
7: Δεν έχει κάτι, οπότε βγαίνει και λέει να πάω σε αυτή την εκπομπή. Να πούμε δύο λόγια. Καφενείο τύπου. Να περάσει η ώρα.
8: Τι άλλα.
7: Ναι, κάτι τέτοιο. Εσείς τι εννοείτε. Γιατί, κάτι τέτοιο, πετά κάτι κουλές ερωτησούλες.
8: Τίποτα, παιδί μου, σαν να κάνει ραδιόφωνο, δεκαετία του 90.
7: Ναι, παλιωμοδίτικο, μένα
8: λέει,
7: και πάντα ραδιόφωνο.
8: Να λέει, ατάξει, ανάμεσα στη τραγούδια.
7: Στην Ισπανία, από την Ισπανία, μας έρχεται μια εξέλιξη. Είχαμε δει όλη την Μαρί Κάρμεν, αυτή την 87χρονη, Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ, που έγινε σύμβολο όλου αυτού της τραγωδίας που συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη. Που ο κόσμος χάνει σπίτια, που δεν έχει σπίτια, εκεί που πληρώνει το τάδε νίκιο μπορεί να αυξηθεί 10 φορές παραπάνω.
8: Το τάδε δάνειο, να έρθει το κοράκι να στο πάρει μια μέρα.
7: Πέθανε αυτή χθες βράδυ, έφυγε από τη ζωή αυτή η γιαγιά η τόσο συμπαθητική, που την είχαν βγάλει από το σπίτι πάνω σε ράντσο.
8: Και που ξεκίνησαν όλοι οι ξεσηκωμοί στην Ισπανία.
7: Ναι, και θα οδηγούνται και σε εκλογές.
8: Λόγω αυτού,
7: ναι. Δεν μπορούσε ο Σάντζετ κάτω από όλη αυτή την πίεση της κοινωνίας και πάει σε εκλογές και ό,τι γίνει βεβαίως. Ήταν στο νοσοκομείο από τη μέρα που τη βγάλανε από το σπίτι, νοσηλευόταν στο νοσοκομείο και χθες το βράδυ έφυγε από τη ζωή. Πολλοί στην Ισπανία χρεώνουν αυτό το θάνατο σε όλη αυτή την ιστορία που έγινε. Και δεν το ξέρουν, μπορεί να
8: καλά, είναι, ήταν μια γυναίκα 87 χρονών.
7: Μια φοβερή ένταση.
8: Είναι τώρα σε επιβαρύνει σε μια τέτοια ηλικία κάτι τέτοιο.
7: Και η Ισπανία είναι πρωτοπόρος στις εξώσεις, πολύ πριν αρχίσουμε κι εμείς εδώ.
8: Τα θυμόμαστε, θυμόμαστε τον ντουμπ που κάνει μπάτσι μέσα με τους κρουμνούς, με τέτοια, με διάφορα.
7: Και δείχνει πόσο ανίσχυρες είναι οι κυβερνήσεις μπροστά στις πανίσχυρες τράπεζες και στα funds.
8: Και βλέπουν ποιες είναι οι κυβερνήσεις
7: πραγματικά. Είτε είναι αριστερός σοσιαλιστής όπως στην Ισπανία, είτε είναι δεξιός όπως εδώ. Αυτό γίνεται παντού. Και πρέπει κάποια στιγμή να αποφασίσουν οι λαοί. Καλές οι συγκεντρώσεις αλληλεγγύης στην Ισπανία και εδώ πάει το πάμε οπουδήποτε ή και άλλοι να σώσουν ό,τι μπορούν να σώσουν, αλλά δεν σώζεται η κατάσταση έτσι. Όπως βλέπεις και σε σύγχρονες χώρες και σε μη σύγχρονες χώρες και στο βορρά και στο νότο παίρνουν σπίτια. Αυτοί θα φάνε και ανθρώπους, θα σκοτώνουν στον δρόμο. Έτσι όπως εξελίσσεται αυτό που λέμε ο καπιταλισμός, το σύστημα της ελευθερίας, να πάνε να τα πούν στη Μαρί Κάρμεν, που δεν ακούει τώρα βέβαια. Η οποία κυρία αυτή έμενε 70 χρόνια στο ίδιο διαμέρισμα. Και ήταν με ενίκιο, όπου ήρθε ένα φάντς εκεί, πώς το λένε, μια εταιρεία real estate, και αγόρασε όλο το κτίριο και αύξησε το ενίκιο της 275%.
8: Μια χαρά. Της
7: το αύξησε με τη μία. Και έπρεπε να πληρώνει 2.650 ευρώ το μήνα. Γιατί έμενε σε μια καλή γειτονιά της Μαδρίτης. Αυτή έπαιρνε σύνταξη 1.400. Δεν φτάνανε.
8: Εντάξει, έπρεπε να ζήσει κιόλας.
7: Και δεν πλήρωσε και πήγαν εκεί και τη βγάλανε με το ράντσο. Τι ήταν άρρωστη, 87 χρονών, στην Ισπανία του Σάντσετ που είναι αριστερός και σοσιαλιστής και τα βάζει με το Ισραήλ. Έχουμε δει και εδώ και ανάπηρους έχουν βγάλει από τα πετράλωνα στην Ελλάδα του Μητσοτάκη, του κεντρώου, δεξιού, δεν ξέρω εγώ τι είναι. Γίνονται και στην Ιταλία της Μελώνης, της ακροδεξιάς, ανεξαρτήτως πρωθυπουργών χρωμάτων, αυτά γίνονται. Και αυτά συνεχίζονται και γίνονται και τώρα που μιλάμε. Μπορεί να έχουμε έξωση στην τάδε πόλη της Γαλλίας, δεν ξέρω εγώ πού. Είναι σύνηθες όλο αυτό και είναι πάνω από κυβερνήσεις. Γιατί επιλέγουμε εδώ κυβερνήσεις νομίζοντας να έρθει ο άλλος, αυτός που καθόταν εδώ στην καρέκλα νωρίτερα, ότι θα είναι καλύτερος από ετούτον εδώ, γιατί τι θα κάνει γι' αυτά. Θα κάνει κάτι, μπορεί να κάνει κάτι γι' αυτά.
8: Δεν πρόκειται.
7: Στα λόγια θα σου πω μπορώ. Ναι. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα.
8: Στην πράξη βλέπουμε ότι το φαν κυβερνάει και όχι αυτός.
7: Αυτό ακριβώς λοιπόν.
8: Γιατί τους τσάμπα μάγκες τους κάνουν εύκολα σε όλα αυτά. Ο Σάντσες, Σάντσεθ, ναι. Ότι δεν θα πάει, τέλος πάντων είναι κατά του Ισραήλ κτλ. Σούζα όμως το φαντ. Σούζα όλα τα συμφέροντα σε όλα αυτά.
7: Μα προφανώς και επειδή το έχουμε πει πολλές φορές, δεν κυβερνάει αυτός που είναι στο Μαξίμου. Ο ενίκος του Μαξίμου δεν κυβερνάει. Είναι τυπικός αυτό, όπως είναι και στο κυβερνητικό μέγαρο πρωθυπουργικό της Ισπανίας. Είναι αλλιώς οι δομές εξουσίας. Αν θες πραγματική απελευθέρωση, χτυπάς αυτές τις δομές εξουσίας. Οτιδήποτε άλλο είναι να είχαμε να λέγαμε βραδιά εκλογών με πίτσα.
8: Και αν θες
7: αυτό
8: να
7: είναι
8: το
7: ωραίο,
8: μάγκα,
7: δεν λέω, πολύ
8: καλό. Είναι, εντάξει, όλα περνάμε, αλλά αν θες να κάνεις το μάγκα, έξωση στο φαντ.
7: Μα δεν μπορείς.
8: Όχι στην κυρία.
7: Μα δεν μπορεί να βγάλει το φαντ, γιατί βγάλει το φαντ την Ευρωπαϊκή
8: μάγκα,
7: Ένωση.
8: Είπανε Θάντεθ.
7: Ναι, είναι Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν γίνεται, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση τα έχει φτιάξει όλα αυτά και γι' αυτό τα αλλάξαμε. Όλα αυτά και δεν είναι μόνο εκεί. Στον τομέα της ενέργειας είχαμε μια εταιρεία και τώρα έχουμε 5-6 για την υπάροχη. Και είναι το χρηματιστήριο.
8: Δεν στηρίξατε τον Αλέξη όμως να φύγω από την Ευρώπη και το ευρώ.
7: Ο Αλέξης.
8: Τότε.
7: Τι έκανε.
8: Με τον Άλωνα.
7: Ποιος.
8: Στον νομισματοκοπείο που θα κόβαμε χρήμα. Δεν θέλατε.
7: Τι θα κόβαμε, λάσπη θα κόβαμε, να κόβουμε χρήμα.
8: Δεν θέλατε όμως τότε και οτέψατε.
7: Δεν στηρίξαμε τον Αλέξη που δεν θα τα έκανε αυτά.
8: Δεν πήγατε να πάρετε δύο υπουργεία. Να συγκυβερνήσετε.
7: Με ποιον.
8: Μπήκε ο Ταρίφας μέσα μου τώρα. Το κουκουέ με τον.
7: Για να
8: άλλο
7: κάνει
8: αριστερό.
7: Τι, να βγάζει την 87χρονη έξω.
8: Να
7: ή μπορούσε
8: την 87χρονη
7: να αποτρέψει.
8: Έξω.
7: Μπορούσε να αποτρέψει η κυβέρνηση της Ισπανίας. Η ισχυρή, γιατί λέμε εδώ ότι η Ελλάδα είναι προτεκτοράτο. Η Ισπανία είναι μεγάλη χώρα. Mm. Μπόρεσε ο Σάντσεθ να το αποτρέψει αυτό. Που είναι δημοκράτης και εδώ γουστάρουν πολύ το Σάντσεθ επειδή είναι αριστερός και τα βάζε για την Παλαιστίνη, είπε αυτονόητα πράγματα δηλαδή. Μπορούσε να το κάνει ο Σάντσεθ. Μπορεί να το κάνει ο Μητσοτάκης.
8: Μπορεί
7: να το κάνει ο Μακρόν.
8: Ο Βασιλιάς
7: μπορεί να το κάνει η Ούρσουλα. Κανείς δεν μπορεί να το κάνει. Όλοι αυτοί είναι όχι υπαλληλάκια. Μαριονέτες παίζουν με σκοινιά από πάνω οι άλλοι.
8: Και οι υπάλληλοι είναι όμως που εκβιάζουν τα αφεντικά τους. Όχι και τόσο θα λέγει
7: κανείς.
8: Με έναν εριστικό τρόπο.
7: Και καθόλου λοιπόν. Θα πάμε σε Τσίπρα.
8: Έχουμε και συναυλία να πούμε μετά.
7: Πες την τώρα, δεν προλάβουμε.
8: Ωραία. Έχουμε αύριο την Παρασκευή. Αύριο που έχουμε Παρασκευή δηλαδή. Έχουμε μεγάλη συναυλία στις Σκουριές. Το μεταλλείο έχει γίνει, ακούγεται και διαφημίσεις πλέον από την καναδική, την Eldorado Gold, πήγε και ο Πρωθυπουργός στην Κίνια. Επένδυση, ναι. Έχει πάει και ο Πρωθυπουργός σήμερα και έχει μεγάλη συναυλία αύριο μαζί με τα Τέμπη όμως, με το Σύλλογο, είναι και ο Ασλανίδης μαζί.
7: Ναι.
8: Κάνουν μεγάλη συναυλία αλληλεγγύης στο Πάρκο Πολιτιστικού Κέντρου Ιερισσού. Ξεκινάει στις 6 ώρα, έχει πολλούς συμμετέχοντες. Είναι ο Θανάσης Παπακωνσταντίνου, ο Γιάννης Αγγελάκας, ο Παύλος Παυλίδης, η Ειρήνη Σκυλακάκη, ο Χαρούλης, η Μποφίλιου, ο Χαΐνης Αποστολάκης, ο Social Waste, η Μιστακίδης, η Ματούλα Ζαμάνη και η Ανδριάννα Αχιτζάνοβα. Αύριο θα συμμετέχουν σε αυτή τη μεγάλη συναυλία στις Σκουριές, που είναι Σκουριές και Τέμπη μαζί. Ενάντια, για να δείξουν ότι είμαστε εδώ όρθιοι.
7: Στη Χαλκιδική,
8: είμαστε ακόμα εδώ όρθιοι. Αντιστεκόμαστε. Ναι, θα έρθουν εδώ να μας ρουφήξουν. Έχουν κόψει ήδη τα δάση από τότε, θυμάσαι. Τι είχε γίνει,
7: κρανιούτο. Είναι υπερτιμημένο.
8: Καλά είναι. Και τέλος πάντων θα ξαναβγεί. Λίγο να το ποτίσει, θα ξαναβγεί.
7: Ένα
8: κυπαρίς, η εταιρεία δεν βγαίνει εύκολα.
7: Έχει ένα κυπαρίσει, ένα πεύκο και έχει μια ράβδο χρυσού. Τι προτιμάς. Πείτε που σταματάς.
8: Θα πληρώσουμε το κυπαρίσει το νίκη, όχι με τη ράβδο.
7: Βέβαια, να μου πει το κυπαρίσει αναπνέει. Αλλά με τη ράβδο, με την
8: έχει ένα οξυγόνο. Λόγους που δεν αναπνέει.
7: Παίρνει τεχνητό οξυγόνο για να αναπνέει. Όλα λύνονται με τη ράβδο, ξέρω με το κυπαρίσι.
8: Όλα υπάρχουν. Λοιπόν, αύριο όλοι λοιπόν στη συναυλία αλληλεγγύης.
7: Βέβαια συνδέονται.
8: Στις Σκουριές.
7: Γιατί μπορεί να κόπηκαν από εκεί τα κυπαρίσια, αλλά θα πάνε όλοι κάτω από τα κυπαρίσια επειδή δεν θα έχουν κυπαρίσια. Το πιασέ.
8: Πώς θα πάνε κάτω αφού δεν θα υπάρχουν κυπαρίσια. Θα είναι κάτω,
7: δίπλα,
8: κάτω από τα εργοστάσια.
7: Γιατί υπάρχουν χώροι που τα κυπαρίσια παραμένουν και δεν κόβονται και είναι τα νεκροταφεία.
8: Τι λέρε παιδί.
7: Ήταν πολύ σύνθετη σκέψη.
8: Πολύ που δεν χρειαζόταν τόσο.
7: Όχι, μετά από αυτή τη σύνθετη σκέψη θέλω μια άλλη εξίσου καλή σύνθετη σκέψη.
10: Εγώ ήμουν πρωθυπουργός 4,5 χρόνια. Δεν θέλω να κρύβομαι πίσω από το δάχτυλό μου. Αναβάθμισα συνειδητά τις σχέσεις της χώρας με τις ΗΠΑ.
11: Μπράβο!
10: Ήμασταν εμείς αυτοί που θεσμοθετήσαμε το στρατηγικό διάλογο. Στα πλαίσια του στρατηγικού διαλόγου ήρθε χθες ο κύριος Ρουμπίο.
11: Μπράβο!
10: Ήταν η έκτη σύνοδος. Ναι, εντάξει, δεν πειράζει.
11: Θυμάμαι την αυτή στρατηγική εταίρη με τη φωτογραφία του κ. Τσίπρα.
10: Τι σημαίνει στρατηγικός διάλογος και στρατηγική εταίρη? Σημαίνει ότι αναβαθμίζεται ο ρόλος της χώρας σε μια συμμαχία παραδοσιακή και συζητάμε σε ένα στρατηγικό πλαίσιο αμοιβαία υποφελής κινήσεις και αποφάσεις. Και αμοιβαία επωφελή σημαίνει ότι βεβαίως να εξυπηρετούν τα συμφέροντα των εταίρων μας, αλλά και τα δικά μας.
7: Όταν ακούω Έλληνες πρωθυπουργούς, εδώ είναι ο Τσίπρας από τα παραπολιτικά που ήρθε πριν δύο ώρες και ήταν εδώ στο Σκουρί και τον Ξενάκι. Όταν ακούω Έλληνες πρωθυπουργούς να μιλάνε για αμοιβαιότητα με τεράστιες χώρες, εδώ είναι η Αμερική, μπορεί να είναι η Κίνα, δεν ξέρω τι άλλο, είναι για γέλια πραγματικά. Γιατί έρχεται ο Αμερικάνος, ούτε καν θα συζητάει, λέει, πάρε αυτό το χαρτάκι μέσω Κίμπερλι, τα υλοποιείτε.
8: Και πες το, ναι.
7: Σε παρακαλώ πολύ, τελειώνετε.
8: Και θα έρθουμε τα πλούγια.
7: Με ένα ανέβημα, κάν το. Και πάει τώρα ο άλλος να πει αμοιβαιότητα. Αμοιβαιότητα είναι τι θα πω όμως εγώ στον κόσμο, να πάρω κάτι. Θυμάσαι το Σιμίτι στον. Ο Μπέρνσταν, ο υπουργός, ο πρωθυπουργός της. Πώς τον λέγανε, ο Βρετανός πρωθυπουργός που του έλεγε τα Ελγίνια. Σε ένα διάλειμμα μια.
8: Ο Μπλερ.
7: Σε μια διάσκεψη της Ευρώπης, στο Όρθιο, με κάτι φλιτζάνια, πίναν καφέ. Ο άλλος κοίταγε έξω από το παράθυρο και του λέει ο Σιμίτης, έχω εκλογές, κάτι με τα Μάρμαρα να πούμε, σε παρακαλώ. Αυτό ακριβώς. Ναι. Έτσι γίνεται η περήφανη εξωτερική πολιτική.
8: Καλά, τότε δεν είχαμε Γεραπετρίτη. Τώρα έχουμε Γεραπετρίτη. Θα τολμήσει ο Γεραπετρίτης.
7: Επίσης τότε δεν είχαμε και Σούδα.
8: Ο άλλος στο Γεραπετρίτη.
7: Δεν είχαμε και Σούδα και Τσίπρα και θα ακούσεις τι διαπραγμάτευση.
8: Καλά. Και πριν που είπαμε για την Ελντοράντο Γκολτ, δεν θα τα άφηνε αυτά ο Αλέξης να κοπεί δάσος.
7: Τα είχε σταματήσει αυτά.
8: Ναι.
7: Το Σκουρλέτ, υπουργό τότε.
8: Χαμός.
7: Το Λαφαζάνη, χαμός. Θα ακούσουμε πώς έκανε τη διαπραγμάτευση με τον Biden.
10: Θέλω να θυμίσω. Το 16 εγώ είχα συναντηθεί με τον Biden και μου είχε ζητήσει αντιπρόεδρος τότε. Μου είχε ζητήσει πενταετία για την βάση της Σούδας. Να μην ανανεώνουμε κάθε χρόνο και ανανεώνουμε κάθε 5 χρόνια. Mm-hmm. Είχα αρνηθεί.
12: Μπράβο!
10: Γιατί ζήτησα περισσότερα ανταλλάγματα.
12: Μπράβο!
10: Και δεν μου τα έδωσε. Ποιος Μητσοτάκης ήρθε το 19-20 και όχι μόνο έδωσε πενταετία τη Σούδα, έδωσε επαόριστον τη Σούδα, άλλες 4 εγκαταστάσεις συν την Αλεξανδρούπολη. Επαόριστον.
7: Είδες οι διαφορές που υπάρχουν. Πήγε στον Biden τότε, την πρώτη του λέει όλα και όλα, δεν σας τη δίνουμε. Κάθε χρόνο θα υπογράφουμε συμβόλαιο. Δεν έχω χειρότερο, πάλι χαρτιά βγάλε.
8: Ναι, είναι αυτό και μόνο το ταξίδι να κάνεις από Αμερική κάθε τόσο και να εξαρτάσει. Και άμα του γυρίσει το μάτι του Τσίπρα και δεν υπογράψει.
7: Αυτό.
8: Τι θα γίνει τώρα.
7: Γι' αυτό ήρθε ο ενδοτικός μου Μητσοτάκης.
8: Και άμα δεν μας δει διαβολικά καλούς.
7: Ναι. Δηλαδή φαντάζεσαι ότι έγινε αυτός ο διάλογος. Και είπε ο Τσίπρας.
8: Σε τα αγγλικά του Τσίπρα, βέβαια.
7: Τι κατάλαβε ο Biden, τι κατάλαβε ο Τσίπρας τώρα από όλο αυτό. Μην τους αφήνουμε μόνους τους. Να πηγαίνουν και οι άνθρωποι που ξέρουν.
8: Είναι που είναι και ο Biden σαν κομμωδίνο που τον αφήνει στα σταθή.
7: Τότε ήταν
8: ενεργό.
7: Ήταν αντιπρόεδρος. Ήταν λίγο πιο.
8: Τον είδαμε και πρόεδρο.
7: Σαν πρόεδρο ήταν αλλού, έφευγε. Από τις ομίλειες έφευγε. Τον χάνανε μέσα στους χώρους εκεί πήγαινε, πέρα δόθε. Μόνος του. Χανότανε. Δηλαδή πρόεδρος Αμερικής και με βάση αυτό βγήκε ο Τωρινός που είναι επίσης.
8: Ακόμα καλύτερος.
7: Ναι, πραγματικά. Και ήρθε ο Ρούμπιο χτες με φόντο την Ακρόπολη να πει για τις αρχές και τις αξίες της δημοκρατίας. Ποιας δημοκρατίας. Με τον Τραμπ πρόεδρο. Ποιος κοροϊδεύει.
8: Αν είναι κάποιος δημοκράτης, είναι ο Τραμπ.
7: Όλα αυτά τα πολύ ωραία που βλέπαμε. Οπότε, Κύρκο, φτάσαμε στο τέλος.
8: Αυτό ήτανε, τραγούδι.
7: Ναι, θα βάλουμε ένα επίκαιρο τραγούδι με αφορμή τα όσα έγιναν χτες με το Ρούμπιο που ήρθε εδώ. Στην πατρίδα μας και συζήτησε και κάναν και κοινές δηλώσεις. Με αυτό σας αποχαιρετούμε. Τα υπόλοιπα αύριο.
8: Γεια χαρά.

0: αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στους διεθνείς αγώνες σκοποβολής σε Κόρινθο και Μαλακάσα με τη συμμετοχή περισσότερων από 1.600 σκοπευτών. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια βέλγικη καραμπίνα και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων της Garmin. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
2: Πώς είναι αντά η ιστορία της νέας τεχνολογίας? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λήθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των περατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτώρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188-7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για

0: Καλό σας μεσημέρι. Δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πριμπό. Εφικτέρη τη μείωση 30% στους λογαριασμούς ρεύματος μπορεί να γίνει σε βάθος τριμήνου, τόνισε στα παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας. Όπως εξήγησε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν μακροπρόθεσμα συμβόλαια που δεν υπόκεινται στις διακυμάνσεις αγοράς στο χρηματιστήριο ενέργειας. Σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση της ακρίβειας, ειδικά στα καύσιμα, επανέλαβε τις προτάσεις για πλαφόν σε όλη την αλυσίδα, έκτακτη φορολόγηση κερδών, προσωρινή μείωση του φόρου προστιθέμενης αξίας στο μεσαίο συντελεστή και μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Για τον κάθετο διάδρομο, επισήμανε πως η δυνατότητα υλοποίησης του δόθηκε από τις στρατηγικές παρεμβάσεις της δικής του κυβέρνησης, ενέβη πως θα πρέπει να ενισχυθεί και η δυνατότητα της χώρας να παίρνει φθηνότερο LNG. Χαρακτήρισε ανιστόρητη την αναφορά του Μάρκο Ρούμπιο για τον εθνικισμό κάτω από τα βράχια της Ακρόπολης, λέγοντας πως η Ευρώπη έχει αιματοκυλιστεί από τον εθνικισμό. Διευκρίνησε ότι το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης υπόκειται στους ίδιους όρους που υπόκειται και ένα επικοινωνιακό καλώδιο, ενώ είπε πως δεν χρειάζεται ενημέρωση προς την Τουρκία. Ο Αλέξης Τσίπρας ζει σε άλλον πλανήτη, δημιούργησε κρίσεις ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης διαχειρίζεται κρίσεις, δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1 ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αρμόδιος για θέματα φορολογικής πολιτικής Δημήτρης Μακόπουλος. Ερωτηθείς για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, απάντησε πως η εφαρμογή του δεν απέδωσε στην Ιταλία που καλείται να λάβει και άλλες παρεμβάσεις. Απέφυγε να κάνει πρόβλεψη για την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, λέγοντας ότι το ανώτατο όριο έχει τεθεί από τον Πρωθυπουργό. Διευκρίνησε ωστόσο πως η κυβέρνηση με οριζόντιο τρόπο επιχειρεί οι Έλληνες να μην έχουν πρόβλημα αυτόν το χειμώνα. Το ελληνικό σχέδιο για επέκταση της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής και παρεμβάση στο τομέα της ενέργειας στο επίκεντρο των συνεδριάσεων Eurogroup και ECOFIN σήμερα και αύριο στο Λουξεμβούργο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο αίτημά του προς την Ursula von der Leyen, την καλεί να εξετάσει προτάσεις για ανάληψη ευρωπαϊκής δράσης για την αντιμετώπιση των συνεπειών της ενεργειακής κρίσης εν ώψη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου την επόμενη εβδομάδα στις Βρυξέλλες. Αλλά και στον τρόπο με τον οποίο θα πραγματοποιούνται οι πληρωμές κατά την παραλαβή δεμάτων από εταιρείες Courier, προβλέπει το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Οι συναλλαγές για την παραλαβή δεμάτων θα πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής, όπως τραπεζικές κάρτες και υπηρεσίες e-banking, περιορίζοντας τη χρήση μετρητών. Αθώους κήρυξε το μεικτό ορκωτό δικαστήριο τους δύο ψαράδες που κατηγορούνται για το θάνατο του ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ και πρώην υπουργού Σύφη Βαλιράκη. Η απόφαση ελήφθη κατά πλειοψηφία 6-1 με τον πρόεδρο του δικαστηρίου να μειοψηφεί και να έχει την άποψη ότι τα δύο αδέρφια ψαράδες πρέπει να κηρυχθούν ένοχοι. Η οικογένεια Βαλιράκη δια της Ζωής Κωνσταντοπούλου δήλωσε ότι θα ασκήσει έφεση στην πρωτόδικη απόφαση. 93 κρούσματα γαστρεντερίτιδας έχουν καταγραφεί στην Κρήτη. Ο ΕΔΗ και οι τοπικές αρχές εξετάζουν όλα τα πιθανά αίτια, μεταξύ των οποίων και ενδεχόμενη επιβάρηση του νερού μετά τα πρόσφατα πλημμυρικά φαινόμενα. Στα άκρα οδηγείται η κόντρα ανάμεσα στον Νίκο Καρβέλα και την Άννα Βύση. Νωρίτερα διέρευσε η πληροφορία ότι κατατέθηκαν ασφαλιστικά μέτρα προκειμένου να απαγορευτεί στην Άννα Βύση να ερμηνεύει τα τραγούδια του Νίκου Καρβέλα. Διέψευσαν τις πληροφορίες οι δικηγόροι των δύο πλευρών. Στη διεθνή ενημέρωση, δύο νεκροί και δύο αγνοούμενοι μετά την κατάρρευση 7όροφου κτηρίου σε περιοχή της Κωνσταντινούπολης, έρευνες των σωστικών συνεργείων στα συντρίμια. Στα αθλητικά, απόψε σε 9 και 4 το Παναθηναϊκός Φενέρμπαχτσε για την Ευρωλίγκα. Στα άλλα παιχνίδια της διοργάνωσης, Βαλένθια Χάπολ Τελαβίβ, Ρεάλ Μαδρίτης Παρτίζαν, Μακάμπι Τελαβίβ Αρμάνι Μιλάνο και Μπάγερν Βίρτους Μπολόνια.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Απόλυες 2,70% του γενικού δίκτυου τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Στα 3,82 δισεκατομμύρια ευρώ ανήλθαν τον Αύγουστο οι ληξιπρόθεσμες μεσοφυλές του Δημοσίου. Τα δημόσια νοσοκομεία οφείλουν 1,33 δισεκατομμύρια ευρώ σε προμηθευτές. Στα 773 εκατομμύρια ευρώ οι οφειλές των ασφαλιστικών ταμείων.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 28 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Τα παραπολιτικά προειδοποιούν, τα κακά κορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
3: αλλά καλό στη δική τους.
4: Αυτές τι γίνανε τα βράδια. Ενώ εγώ κοιμάμαι τις 9. Αυτές λένε κακιά λόγια. Ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά τα πουνιά. Ενώ εγώ φοράω παντεφλίτσες κουρελάκια. Όταν μεγαλώσω θέλω κι εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
2: Κακά κορίτσια. Μαρία Λεμονιά και Ελένα Καραμίχαλη.

0: δυνατά, μη σου κάνω ασφαλιστικά μέτρα και δεν μπορείς να βγαίνεις στα κακά κορίτσια. Διότι όλα τα δίδυμα σπάνε, έλα, έλα να τα πάρουμε.
1: Καλέ, διάβαζα τώρα που το συζητάνε για τα δίδυμα ότι είναι στα μαχαίρια πάλι ο Πίτ με την Τζολί. Για το Μιραβάν!
0: Αυτή μια ζωή δεν
1: είναι. Μόλις αντί να κρατήσει τη συμφωνία να πουληθεί το Ινοπείο να πάρουν μισά-μισά, μόλις αυτή είπε: εγώ φεύγω από το Μιραβάν, παίρνω και τα σταφύλια μου και τις πατούσες μου τα πάταγαν και όλα και φεύγω. Αυτός μπούκαρε και είπε: τώρα θα το πάρω όλο!
0: Και δεν θέλει. Έλα μωρέ, είναι κακία να μην θέλει να το πάρει όλα. Άμα το πληρώνει, δεν τι νοιάζει.
1: Θέλει να το πάρει όλο και να τα βρούνε, λέει, και αυτή να μην ξαναπεί τίποτα για τα παιδιά του. Τα οποία έχουν αλλάξει όλο το επίθετο. Όλα το επίθετο και από πίτι το έχουν κάνει ζωνή και δεν ξέρω τι. Και γενικότερα βλέπεις ότι έχουμε και εμείς το δικό μας πλασπίτι και τη δική μας ζωή εδώ στην Ελλάδα.
0: Γιατί τιμή είναι αυτή. Σηκώθηκε, λέει, ο Καρβέλας αναστατωμένος, μπαϊντισμένος. Είπε: ο παπά, δεν είναι αυτή η Άννα που γνωρίζει. Γνωρίζω και αγαπώ. Και δεν μπορεί μια ζωή θα αγαπιόμαστε ποτέ. Δεν μπορεί να χωρίσουμε. Λάλα.
1: Θα τραγουδάμε όσο μπορούμε. Και εμείς γιατί μπορεί να μας τα
0: κόψουμε. Έλα, έλα, κόβω.
1: Θα γίνουμε τα απαγορευμένα.
0: Τα απαγορευμένα του Νίκου.
1: Τετρασέλιδη επιστολή, λέει, παπαντά σημείο προς σημείο στη Δύση. Βαριά υπονοούμενα, πειράζει τα τραγούδια. Εγώ, λέει, προτιμώ, λέει, να μην έχω να φάω μισό μπιζέλι. Αλλά το ηθικό μου, η ηθική μου, το ηθικό μου, η ηθική μου είναι ψηλά και προτιμώ να μην είμαι πεινασμένος ηθικά, αλλά μόνο οικονομικά.
0: Καλά, είναι μέχρι το μικρό να πει μπαμπά, γάλα.
1: Παπάκο, δεν ξέρω. Και μπορεί να συνεχίσει τη ζωή της και τις επιλογές της η Δύση, αλλά όσον αφορά το μουσικό κομμάτι θα ξεκινήσει από το μηδέν.
0: Οχ.
1: Αυτά.
0: Από το μηδέν καλλιτεχνικά ο ένας, λέει, από το μηδέν διαιτητικά ο άλλος.
1: Και μη βγήκε ένα site το οποίο έχει, λέει, τρελές πληροφορίες και είπε ότι έγραψε το ταξίδι που έχουν πάει με την Κούστελα για να χαλαρώσουν να συζητήσουν. Έγραψε ένα site τίτλο στη χρυσή σου ήττα.
0: Έλα παιδιά, έλα να σου πω κάτι.
1: Έλα, γελάω.
0: Το κάνουνε.
1: Στη χρυσή σου ήττα η Κούστενα και η Βίσενα έχουν κάτσει μέσα, λέει, έχουν παραγγείλει τα μπρί τους, τα χαμπρί τους και τα τέτοια τους για να συζητήσουν αυτό που τη σύβρε και ποια θα είναι τα επόμενα βήματά τους. Και βγήκε μια άλλη δημοσιογράφα και είπε ότι σύμφωνα με πηγές και πληροφορίες έχουν ανάψει τα τηλέφωνα σε Θεοφάνη, σε Δήμο και αυτά και τώρα αυτή είναι με τα πεντάγραμμα αγκαλιά. Με τα κλειδιά του Σόλ και τα κλειδιά του Φα.
0: Κοίτα, θα κουνάνε έτσι με το χιλιάρα και θα έρχονται επιτυχίες.
1: Εγώ λέω τώρα, ρε παιδί μου, γιατί εγώ θέλω. Καλά, εγώ θα ήθελα να τα βρούνε τώρα να τελειώνουμε. Αλλά πάρα
0: τώρα. Να σου πω, γίναμε συνοικιακό κομμωτήριο.
1: Ναι, τώρα. Πες ότι δεν γίνεται αυτό όμως, λέμε. Και άντε πες επιστρατεύονται 2, 3, 4, 5 όσοι συνθέτες έχουμε στον πλανήτη στην Ελλάδα να τις επιστρατεύονται. Πώς θα προλάβουν να τις γράψουν μέχρι του χρόνου το 27 που θα μπει στο αρένα το Σεπτέμβριο? Εγώ έχω αγχωθεί ήδη.
0: Θα έχει, ρε παιδί μου, ένα καινούριο.
1: Και δεν είναι μόνο σου γράφουν τραγούδια, πρέπει να είναι και ωραία. Πρέπει να γίνουν και επιτυχίες. Γιατί σε ένα δίσκο, ας πούμε, που βγαίνει με 12 τραγούδια, τα 2-3 γίνονται επιτυχίες. Δεν γίνονται κιόλα. Τι θα λέει, τι θα τραγουδάει 3 ώρες και αυτή η Βίση, τι θα πει λαλάει.
0: Μπορεί να ξεκουραστεί 2 χρόνια, τι να σου πω.
1: Ναι, αυτό
0: δεν είναι. Να του περάσει του Καρβέλα, να έρθει και η Πίνα Λόρδα.
1: Ή να μαζέψει τραγούδια. Εκείνη.
0: Ναι.
1: Να μαζέψει τραγούδια, να.
0: Και τα παλιά πώς θα τα ακούμε.
1: Τα παλιά μπορεί να τα λέει λιόλιου μετά, δεν ξέρω, να κάνει συμφωνία.
0: Α, ωραία.
1: Δεν ξέρω. Τα παλιά. Τα τραγουδάμε εμείς. Θα επιτρέπετε να τα παίζουν τα ραδιόφωνα τα παλιά?
0: Δεν ξέρω.
1: Είναι
0: παιδιά.
1: Και αυτό ένα ερώτημα. Γι' αυτό πρέπει να παίξουμε όσο μπορούμε, δηλαδή.
0: Τώρα που προλαβαίνουμε. Τώρα έλα, δεν το είπα εγώ χθες. Δεν σου είπα, έλα να παίξουμε γιατί έρχεται η απαγόρευση. Θα ζήσουμε την ποτό απαγόρευση.
1: Παιδιά,
0: τι έχουν πάθει.
1: Ναι.
0: Σε ποια ηλικία το παθαίνει αυτό?
1: Δεν ξέρω. Εγώ
0: το πείραξε, λέει, πάρα πολύ ότι δεν κάθισε με τους VIP. Ότι το τελευταία στιγμή του είπα. Ότι εσύ και οι 50 φιλοξενούμενοι νήσου δεν θα κάτσετε στους VIP.
1: Ναι,
0: με τις παντόφλες.
1: Και ότι τον πείραξε επίσης ότι δεν άφησε να πει καθόλου τη γνώμη του για το μεγάλο event αυτό που πάντα την έλεγε. Να πει δηλαδή και αυτός, ρε παιδί μου, κάτι να.
0: Η γνώμη όμως έχει και από πίσω.
1: Να πει τη γνώμη του, να
0: έχει και επιταγή. Λες τη γνώμη με και ο χρόνος μετράει από τώρα.
1: Εγώ, λέει, ήρθα, λέει, σε ένα event, σε αυτό το ΆΚΑ, λέει, και δεν με αφήσανε αυτές οι δύο.
0: Κλώσσες.
1: Αυτές την τοπέ, έτσι κατάλαβε, το υπονόησε. Αυτές οι δύο οι κακαρακάκτες τα είχαν προσυνονοητή και δεν με ρώτησαν. Βρε Νίκο μου, εσύ τι λες τέλος πάντων, παίρνει μας και στην άποψη.
0: Μπορεί να μην θέλει την άποψη.
1: Να κατέβει από τα. Έτσι για τα μάτια του κόσμου, ρε.
0: Ναι, αλλά σου λέω.
1: Να κατέβει από τα αυγό, να μην κατέβει από τα αυγό. Να βγει από τη. Να τη φωτίσουν τη σφαίρα. Να μιλήσει με τον παλιό τη αυτό, τον 18χρονο, τι ήταν αυτό εκεί πέρα που βγήκε. Τέτοια πράγματα. Εγώ λέει απλά και μετά πήγα να καθίσω και επειδή λέει πήγα να καθίσω, δεν με αφήσανε. Βγαίνει Δημητρακόπουλος και λέει καλέ πού να τον αφήσουν. Αυτός λέει τους έστρωνε τους τα μάξης. Την μία την έλεγε Ουόλα, την άλλη Ήλα, την άλλη Άννα, την άλλη εδώ.
0: Και
1: μετά λέει σύμφωνα με τον δικηγόρο. Και μετά λέει μας έχει πει ο άλλος θα Ουόλα. Θα σε αφήσει να αφήσει να κάτσει λέει.
0: Εδώ μεταξύ είναι και μεταξύ είναι και ασυγκράτητος αυτός, δηλαδή μπορεί να κάνει κανένα δάχτυλο.
1: Καλά δεν είχε δει παλιά τον. Πες τον,
0: Το ψινάκι.
1: Όχι, το ψινάκι.
0: Είπε ο ψινάκι ότι είχαν παίξει και ξύλο.
1: Τον καλέ τον τενό, τον δικό μας, τον όχι τον τενόρο, τον. Αχ, το φραγκούλι.
0: Τον είχε δει.
1: Δεν θυμάσαι που είχε ανέβει στη σκηνή και του είχε παίξει δυο. Ή πήγε να την παίξει τέλος πάντων.
0: Εντάξει, αυτό φοβήθηκαν οι άνθρωποι.
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Σου λέει εδώ πέρα σε ένα ηρόδιο δεν κόλωσε και ανέβηκε με το Μπίρκενστοκ και το μαύρο νύχι. Και σε. Και σε event που είχε γίνει.
1: Είναι καλλιτέχνη.
0: Για τα σπαστικά.
1: Κατάλαβε. Έτσι ναι, έπρεπε καλλιτέχνη.
0: Για
1: έτσι
0: τα σπαστικά παιδιά. Είχε πει είναι όλα καθυστερημένα, με καταλαβαίνουν ή όχι. Και είχαν πάθει κυρίες Α.
1: Αν είναι δυνατόν.
0: Ναι, κοίτα,
1: αν είναι δυνατόν.
0: Και η Βύση είχε αισθανθεί ένα.
1: Ναι, δεν ξέρω
0: είχε
1: τι να
0: πάθει
1: κάνει.
0: Ένα.
1: Εντάξει. Αλλά παιδιά τώρα τα θέματα είναι δύσκολα. Δηλαδή η Βύση πώς θα μπορεί να.
0: Ο Καρβέλας είναι πολύ μεγάλο ταλέντο, αλλά παιδιά είναι άκρος προσβλητικός απέναντι στους δημοσιογράφους.
1: Sorry.
0: Sorry. Sorry,
1: δηλαδή. Σαν να του κάνει επίτηδες.
0: Δηλαδή εκείνος γιατί προσβλήθηκε άρα που του είπα να μην κάτσει εκεί επειδή φοβήθηκαν τη συμπεριφορά του, αλλά δεν ενοχλεί τη φαλάκρα του Μπογδάνου, του την έτριβε και του λέγε διάφορα προσβλητικά. Ή στη Λιμπεράκη, με τη Λιμπεράκη ήταν.
1: Με τη Λιμπεράκη ήταν.
0: Που είχε πει, ας πούμε, ή εγώ που πήρα και τον ζήτησα από την Άννα Βύση και μου είπε αυτό στη Μούρη θα έρθω, λέει, να σας ξεφτυλίσω. Και λέω, γιατί θα έρθει η Νικόλα μου να μας ξεφτυλίσει. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή αυτή η διάθεση να ξεφτυλίσει τον άλλο, να είσαι προσβλητικός, δεν μπορεί να προστατεύσει ο άλλος τον εαυτό του και να πει, όχι, μην κάτσε εδώ.
1: Ναι, συμφωνώ.
0: Βρωμάει τον Μπίργκεστοκ σου.
1: Συμφωνώ.
0: Λέω εγώ. Λοιπόν, Radio Παπάκι, παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι ως φρεστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι. Αποστολή στα κακά κορίτσια. Έχουνε παιδιά μουτζοπιαστεί όλοι, μιλάμε. Γίνεται της κακομήρας. Βέβαια ήρθε ο Ρούμπιο και μας ρούμποσε όλους.
1: Ο Ρούμπιο ρε παιδιά, ναι. Γιατί νομίζω ότι στην Πνίκα ο μόνος που είχε μιλήσει από ξένους γενικά ηγέτες και έτσι, σημαντικά προσώπατα ήταν ο Μακρόν. Ο Ρούμπιο που, ο οποίος ήρθε σε, και αυτό τα αγαπώ εγώ αυτό τα χώρα και να μου λέτε. Ήρθε ο Μακρόν, ωραία, ταπεινά σεμινά, μίλησε εκεί πέρα και αυτά. Ήρθε ο άλλος, έχωσε σημαία από πίσω της Αμερικής. Πανώ αυτό της Αμερικής. Μήπως έχουμε υπογράψει κάτι και δεν το ξέρουμε.
0: Και μας αγαπάει και μας εκτιμάει.
1: Ναι,
0: και
1: αλλά δώσαμε υπέρχεται λαφράκι. Λίγο επεκτατικούλης ήταν στο στήσιμο εννοώ. Στο
0: δεν
1: στήσιμο.
0: Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Ήρθε για να μας πει
1: ναι.
0: Ότι τελικά
1: οπα.
0: Το καλώδιο περνάει από την Τουρκία.
1: Ναι.
0: Και εμείς θα παίρνουμε ενέργεια από την Τουρκία.
1: Να, και ποτέ δεν θα επιτρέψει η Τουρκία, λέει, τον τουρκικό πόλεμο. Αυτοί θα προτάξουν τα στήθια του, λέει. Αλλά...
0: Το φαΐ μας πίσω!
1: Παιδιά.
0: Το φαΐ μας πίσω!
1: Ναι, δεν ήταν τώρα αυτό. Ήταν περίεργο.
0: Αυτό λέει το κρατούσε ως κερασάκι στην τούρτα.
1: Μήπως έχουμε, ρε παιδί μου, συμφωνήσει και τίποτα άλλο.
0: Εμείς δεν συμφωνήσαμε.
1: Όχι, λέω έτσι, τον είδα.
0: Αλλά
1: πολύ...
0: δεν μπορούσαμε και να διαφωνήσουμε.
1: Τον είδαμε τεράστια το με πίπτυση. Δηλαδή, μήπως έχουμε συμφωνήσει τίποτα άλλο να εισαχθούμε κι εμείς την.
0: Είναι. Ο οικονομικός κατακτητής, καταλαβες.
1: Ναι,
0: κάπως
1: ναι.
0: Έτσι παίζεται. Και τώρα έχει ενεργειακό, παιδιά. Πολύ συζήτηση για το ενεργειακό, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό από πού θα παίρνουν ενέργεια οι χώρες και πόσο κοστολογείται.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, όλοι ασχολούνται με Βύση Καρβέλα. Τώρα εμείς λέμε για το Ρούμπιο. Ποιον ενδιαφέρει ο Ρούμπιο? Όλοι ασχολούνται με αυτά.
1: Τι θα γίνει? Για να ξεχνάμε, παιδιά, το Ρούμπιο, να ξεχνάμε τη βενζίνη, να ξεχνάμε το πετρέλαιο, να ξεχνάμε την ακρίβεια. Με ένα τέτοιο Βύση Καρβέλα, ξεχνιόμαστε, είναι η αλήθεια.
2: Η ώρα είναι 2 και 4. Τώρα για μεγάλα jackpots στο Montparnasse. Τα slot machines στο καζίνο της Πάρνηθας έδωσαν 13.115.891 ευρώ σε 8 μήνες και κάτι σε πολλούς τυχερούς.
3: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Μεγάλη προσφορά.
6: Όχι, όχι.
5: Τεράστια προσφορά.
6: Ούτε.
5: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όρο και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Πώς είναι αντά η ιστορία της νέας τεχνολογίας? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
10: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μια πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
11: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
12: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
13: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
14: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
15: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
4: Παραπολιτικά 90,1.
0: Μου πεις ποια τραγούδια της Άννας Βύση δεν τις έχει γράψει ο Νίκος Καρβέλας?
1: Λοιπόν, είναι λέει πέντε.
0: Για πες τα. Λοιπόν, είναι όμως αγαπημένα
1: πολύ. Πέντε. Το ένα είναι το όσο έχω φωνή.
0: Όσο έχω φωνή θα σου τραγουδάω.
1: Το άλλο είναι το τρένο. που ήταν και το αγαπημένο του Μαζονάκη, είναι εξαιρετικό.
0: Έλα,
1: κομμάτι.
0: Πίστευα ότι και τα δύο τα έχει γράψει ο Νίκος Καρβέλα.
1: Ναι, έχει, έχουν μια διαφορά, η αλήθεια είναι. Το άλλο είναι Μεθυσμένη Πολιτεία. Μεθυσμένη Πολιτεία.
0: Εξαιρετικό τραγούδι και αυτό.
1: Το οποίο όμως είχε παίξει και σε κάποια σίριαλ. Το Μεθυσμένη Πολιτεία. Το άλλο είναι Αυτός που Περιμένω.
0: Αυτός που Περιμένω. Αυτός που Περιμένω.
1: Και το άλλο είναι Στην Πειρά με τις Ξεντζίμποντσιας.
0: Από όσα μου είπες αυτό.
1: Ναι, αυτό δεν μου αρέσει και εμένα από εμένα. Αλλά είχε πλάκα όταν είχε βγει. Στην πειρά με τις Ξεντζίμποντσιας.
0: Το είχε πει και τσιπριακά.
1: Το είχε γράψει, λέει, το είχε γράψει.
0: Για σειρά.
1: Τους είχε δώσει τους στίχους μία φίλη, το είχε γραφτεί για

0: Δίαιη αστυνομία για ώρα και όταν τον περικύκλωσαν αρνιόταν να βγει από το τζιπ.
1: Τελικά λέει. Με την Αρίτα Πάνια ήταν.
0: Τελικά λέει πέρασε αυτόφορο. Δεν θυμάμαι τι ακριβώς έγινε μετά, λέει, αλλά το θυμάμαι. Το θυμάμαι.
1: Κοίτα, να σου πω κάτι. Αν τη απαγορεύσει να τραγουδάει τα τραγούδια του, εκείνος τι τραγούδια θα ακούμε δικά του πια? Το είναι γάτα ο κοντός με την γραμμάτα.
0: Γιατί σε πειράζει, ωραίο είναι
1: και
0: αυτό.
1: Και επίσης τα παρατράγουδα που ναι, φορούσε το σκούφο.
0: Θα είναι. Που είναι ο Μπούτσα, που είναι ο Μπούτσα. Έχει κι άλλα που δεν ξέρω.
1: Ταρίρα. Έχει δώσει και σε άλλους καλλιτέχνες.
0: Δεν θυμάμαι τώρα πια γιατί. Η αλήθεια είναι, απλά σου λέει ότι αυτή τη στιγμή έχουν ενωθεί, λέει, κάνουν zoom όλοι οι συνθέτες, οι Έλληνες συνθέτες.
1: Και μιλάνε με την DNA.
0: Και μιλάνε με την...
1: DNA.
0: Ποια είναι η DNA? Α, με την εταιρεία DNA που είναι κούστα, για όλα τα κούστα και...
1: Dimitra
0: Anna. Ναι. Την εταιρεία DNA για να δούνε ποιο θα τις γράψει και πρέπει να γράψουν όλοι πολλά. Να έχουν καμιά πενταριά δηλαδή τραγούδια. Να διαλέξει 20, να βγουν 20, να μπορεί να τα πει να βγει πρόγραμμα. Πείτε, δεν βγαίνει πρόγραμμα.
1: Μπορεί να μεταφέρει.
0: Θα πει για τη μεμβισμένη πολιτεία. Μπορεί και ώρα στη μεμβισμένη πολιτεία να πει ότι με 3 λεπτά η μεμβισμένη πολιτεία. Και άλλα 3 αυτό που περιμένει. Σου βγάζω λίγο. Δεν βγαίνει ένα ημίωρο.
1: Αργεί αυτό που περιμένει.
0: Ένα ημίωρο το βγάζουν αυτά.
1: Και το άλλο, το, αυτό το ξένο που μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Ποιο?
1: Θα πάμε κόντρα και ότι βγει.
0: Άλλο και αυτό.
1: Και αυτό. Ξένο τραγούδι.
0: Έξι, δεν είναι τίποτα το κάθε τραγούδι. Δεν θα πει και κάτι πριν και λίγο μετά. 20. Σου λέω ένα ημίωρο, 40 λεπτά βγήκαν από αυτό. Πρέπει να βγουν άλλες 2,5 ώρες όμως.
1: Ας κάνει μικρότερο πρόγραμμα.
0: Δεν το δέχομαι αυτό. Γιατί η Βύση φημίζεται και όλος για την αντοχή της πάνω στο τέτοιο που δεν κουράζεται
1: πάνω
0: με τίποτα.
1: Στο τέτοιο που δεν κουράζεται
0: πάνω
1: με τίποτα.
0: Πώς
1: το λες
0: στο
1: έτσι.
0: Πάλκο, στο πάλκο.
1: Πάνω στο τέτοιο που δεν κουράζεται
0: στο
1: με
0: πάλκο,
1: τίποτα.
0: Στο πάλκο. Να τα λέμε, ρε παιδιά.
1: Και μέσα σε όλα βγαίνει και ο Λάκης Γαβαλάς και λέει την είχα πολύ σε πιο υψηλό, για πιο υψηλό πράγμα. Λόγια αγάπης από το Γαβαλά για τον ντύσιμο της Βύσης να βγει. Εντάξει ρε παιδιά τώρα, ο ένας το βρακί της, ο άλλος τη φωνή της, ο άλλος το μαλλί της.
0: Εντάξει,
1: ο άλλος αν κατέβηκε από μπάλα, βγήκε από όπλο, την έφτισε ο Κούστας και έπεσε στη σκηνή. Δηλαδή, εντάξει. Πολύ γλωσσοβαγιά αυτή η συναυλία. Πολύ.
0: Έπρεπε να βγαίνει από ένα μάτι.
1: Ναι. Φορούσε ένα μάτι, φορούσε ένα μάτι στο λαιμό.
0: Τι να σου κάνει ένα μάτι στο λαιμό, τόσα βλέμματα και το σιζίλια ο Λούθε. Και η κατάρα του του Καρβέρα, κάτι από πριν λέει, υπήρχαν τα προβλήματα.
1: Ναι. Λοιπόν, το εστιατόριο αυτό είναι διαφημιστό. Εστιατόριο Monte Vista του Regency Casino Montparnasse εξελίσσεται και σας παρουσιάζει την απόλυτη dining εμπειρία. Ανακαλύψε σπιτικές γεύσεις και αυθεντικές πρώτες ύλες και βουνίσιο άρωμα μέσα σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που μόνο το βουνό μπορεί να σας προσφέρει. Μοναδικά signature πιάτα εμπνευσμένα από τους θησαυρούς της ελληνικής γης. Και όλα αυτά μέσα στο πράσινο με την καλύτερη πανοραμική θέα της Αθήνας. Εστιατόριο Monte Vista, ένας γαστρονομικός προορισμός έξω από τα συνηθισμένα.

0: Καθόλου προφητικός ο Καρβέλας.
1: Όχι, εδώ πέρα είναι, δεν θα σε στεναχωρήσω, δεν θα σε αποβρέχουν.
0: Αυτό λέω, καθόλου προφητικός.
1: Θέλω να είσαι ευτυχισμένος, ναι. Δεν σε παρακολουθώ.
0: Κλιν, κλιν, κλιν, κλιν, κλιν, κλιν, κλιν, κλιν.
1: Είναι μια χαρά.

0: εκείνος λέει ότι δεν θέλει να την εκδικηθεί και ότι αυτού κακά.
1: Εντάξει, ρε παιδί.
0: Αλλά τη λέει, σου απαγορεύω να λες τα τραγούδια, μα αλλά εγώ δεν θέλω να σε εκδικηθώ.
1: Και δεν μ' αρέσει και ο δρόμος που έχει πάρει, τη είπε, έγραψε. Δεν συμφωνώ με τον δρόμο που έχει πάρει.
0: Ανήλικο είναι.
1: Αυτό.

0: Τι λέει ο Χριστός?
1: Θα τραγουδάει, λέει, Βύση Καζατζίδη και Τερζή, λέει ο ακροατής μας.
0: Τι εννοεί, θα πάρει τα τραγούδια του? Όχι, ρε παιδιά.
1: Εντάξει, και άλλοι τραγουδάνε Καζατζίδη και Τερζή, ρε παιδί μου, σε ένα πρόγραμμα.
0: Καλά.
1: Κάποια στιγμή μαζί μπορεί με τους άλλους.
0: Απλά η Βύση δεν συνήθιζε να παίρνει τραγούδια άλλων. Η αλήθεια είναι, γιατί είχε μακρύ.
1: Τώρα θα το συνηθίζει σιγά-σιγά.
0: Ρεπερτόριο.
1: Απ' την άλλη. Η Κίμπερλι Γκυλφόη.
0: Η Κίμπερλι, παιδιά, έχει φτιάξει εξτέ. Ήτανε σαν.
1: Τι έχει φτιάξει τα
0: σαλιοντάρι.
1: Είδες τι έγινε που πίεσε έναν. Γράφεται παντού έναν δωρητή του Τραμπ να μεταφέρει 100.000 δολάρια στο λογαριασμό τη σύμφωνα με την Wall Street Journal.
0: Έλα, έλα.
1: Ντροπή. Baby, baby, γράφει. Baby. Υπάρχει το μήνυμα. Baby με φυλάκια, με emoticon και τέτοια. Please to American Express. Πέρασε μου τα για να. Ώστε. Nobody πάρει χαμπάρι.
0: Nobody.
1: Nobody πάρει χαμπάρι.
0: Πώς πήραμε εμείς, είμαστε στους nobody ή στους όλοι πάρει χαμπάρι?
1: Δεν θα φανεί πουθενά αν στείλεις τα χρήματα στην American Express. Έγραψε μέσω της εφαρμογής Signal σύμφωνα με μηνύματα που έρχεται η Wall Street Journal. Σε παρακαλώ, please.
0: Oh.
1: Με χεράκια ενωμένα, με emoticon και
0: τέτοια. Χεράκια ενωμένα, δολαράκια δοσμένα.
1: Επί
0: και
1: μήνες,
0: καλύτερα δολαράκια παρά κολλάρα.
1: Επί μήνες η Γκυλφόιλ επικοινωνούσε με τον Έρικ Τζίντζεθ, ο οποίος ήταν πρώην υποψήφιος για το Κογκρέσο στο Κεντζάκι. Εκεί που έχει ωραίες κοτσαμπουκές. Κεντζάκι chicken.
0: Fried chicken nuggets.
1: Fried chicken nuggets.
0: Τι δουλίτσα έκανε.
1: Αυτός ήθελε να τον πάρει χαμπάρι λίγο Τραμπ, γιατί είχε κάτι δικά του θέματα και είχε πει στην Κίμπερλι, επειδή ήταν η πρώην αραβωνιάρα του

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας, αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.plat.

0: Sage Property Agency, ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στην περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
1: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
0: Εάν αναζητάτε έναν θουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
1: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
0: Shop 3, 63 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageproperty.com.au.

0: Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Είναι τρελά.
1: Εσύ τα θέματα σου.
0: Με τα έχω. Από την άλλη, ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα πήγαν στη συναυλία του Bruno Mars στην Καλιφόρνια. Και ανέβασαν μια φωτογραφία.
1: Έχει αυτό συναυλίες εκεί και αυτό πήγαν στην Αμερική.
0: Τι να σου πω. Θα έχει, κάπου θα έχει και αυτός. Κάπου θα τον έχουν χώσει. Να έχει.
1: Μάλιστα.
0: Κάνει περιοδία δηλαδή. Στο The Romantic World Tour, η Αλεξάνδρα δημοσίευσε το λογαριασμό της στο Instagram στιγμιότυπα από τη βραδιά. Μεταξύ των οποίων το ειδικό pass για τη συναυλία. Είχαν ειδικό pass ο Bruno Mars προς έναν καλλιτέχνη του ίδιου Βεληνικούς. Όχι. Αυτά. Και το ζευγάρι πώς θα. Καμία σχέση εδώ. Το ζευγάρι πώς θα είναι χαμογελαστό. Και να βάλουμε ένα Bruno Mars. Να βάλουμε μετά ένα Bruno Mars, ναι. Αυτά.
2: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ. Να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

0: καλά, υπάρχουν και άλλα τραγούδια.
1: Α, ναι. Κίτρινο γαλάζιο και με εξεδεί. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, η αγάπη μας
0: το έχει γράψει.
1: Να σου πω, καμία σχέση τα τραγούδια αυτά. Είναι άλλη ποιότητα η αλήθεια είναι.
0: Ναι.
1: Αυτά που λέμε τώρα που δεν τα έχει γράψει. Όχι ότι δεν αγαπήσαμε κάποια τραγούδια του Καρβέλα. Μην τον
0: μεταλλήσουμε. Συγγνώμη, αλλά νομίζω ότι όλα αυτά είναι του Καρβέλα.
1: Όχι, δεν είναι όλα.
0: Κίτρινο και γαλάζιο και με εξαιτεί το έχουμε.
1: Άμα το έχουμε. Λοιπόν, λέει μια κροάτριά μας και πολύ σωστά νομίζω. Το έργο είναι ότι τη φούσκωσαν τα μυαλά η Κουστέη και καλά να αποταχθεί τον Καρβέλα και να κάνει την καριέρα που αξίζει στη φωνή της. Ο Καρβέλας υπήρξε κατά τη γνώμη μου μέντορας αλλά και η καταστροφή της. Η Βύση αρκέστηκε στη μουσική ιδιοφία τύπου Καρβέλα Πάνια, Τζάμπα Μαγιά και Ντεμέ με Κορδέλα και δεν έκανε την καριέρα που μπορούσε να έχει κάνει. Τώρα που το θυμήθηκε ή το κατάλαβε, λέει. Μπορεί να είναι αργά, δεν το λέει αυτό η ακροάτρια, έχει βάλει τρεις τελίτσες. Να είστε καλά.
0: Πάντως από ό,τι φαίνεται έχει τραγούδια και εκτός Καρβέλα, αρκετά.
1: Ναι, βγάζει μια ώρα τελικά, 50 λεπτά. Εγώ μετράω το πρόγραμμα.
0: Έλα μωρέ, γιατί να
1: φτάσεις. Κοίτα μου παιδιά, να βγαίνει ένα πρόγραμμα θέλω.
0: Λοιπόν,
1: το κίτρινο γαλάζιο είναι 2 λεπτά.
0: Pink Reminder από το Υγεία, αυτό είναι διαφήμιση. Πρόληψη αρχίζει από μια απόφαση. Οκτώβριος είναι ο μήνας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού και το Υγεία προσφέρει σε προνομιακές τιμές ένα ολοκληρωμένο σφάσμα εξετάσεων και πρόληψης έγκαιρης διάγνωσης για τον καρκίνο του μαστού. Μια μικρή υπενθύμηση για κάθε γυναίκα για να μην αναβάλει τον προληπτικό της έλεγχο και να κάνει την πρόληψη μέρος φροντίδας του εαυτού της. Τα ραντεβού μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσα στον Οκτώβριο και να προγραμματιστούν και να προγραμματοποιηθούν ως το τέλος του έτους. Γιατί μερικές φορές το πιο σημαντικό βήμα είναι εντελώς να πάρουμε, είναι απλώς να πάρουμε την απόφαση. Λοιπόν, Pink Reminder, η πρόληψη αρχίζει από μια απόφαση. Το Υγεία μας δίνει τη δυνατότητα να κλείσουμε ραντεβού και να κάνουμε τον προληπτικό έλεγχο που χρειαζόμαστε όλες κυρίες μου για το στήθος μας. Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Πάμε, έχει βράσει το διαδίκτυο με τον πόλεμο των Rose.
1: Να, εδώ διαβάζω τώρα ας πούμε ότι ο διαψεύδει δικηγόρος του σε ένα περιοδικό ότι κατατέθηκαν ασφαλιστικά μέτρα κατά της ανασβήσης και απαγόρευση των τραγουδιών του. Γράφει ο ένας, γράφει ο άλλος, δεν ξέρω τι γίνεται. Λοιπόν, είναι άλλο σχήμα.
0: Εμένα οι πληροφορίες που λένε ότι παρόλο που έχει διάθεση να κάνει ασφαλιστικά μέτρα, ακόμη δεν έχει γίνει το νομικό χαρτί.
1: Α.
0: Δηλαδή, ακόμη δεν έχει συνταχθεί το χαρτί και δεν έχει φτάσει στον προορισμό του. Δηλαδή, δεν έχει φτάσει κανένα δικόγραφο στο σπίτι της Άννας.
1: Δεν θέλει και χρόνο, παιδιά. Δεν είναι τοπικά να μέτρησε και να το δικόγραφο.
0: Αλλά έχει μια τέτοια διάθεση.
1: Να περιμένει.
0: Να, όχι να περιμένει, έχει μια τέτοια διάθεση να συντάξει ένα τέτοιο χαρτί.
1: Αλλά συντάξει ένα χαρτί. Κάτσε να πάει και τώρα είναι στη χρυσή σου, είτε και τα συζητάνε, κάτσε να γυρίσουν και βλέπουμε.
0: Λοιπόν, εγώ έχω πολλές απορίες για τα πνευματικά δικαιώματα και έχουμε τον κατάλληλο άνθρωπο. Έχουμε την Ειρήνη Σταματούδη, καθηγήτρια νομικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στην Ελλάδα, η οποία είναι εξειδικευμένη σε θέματα πνευματικών δικαιωμάτων. Καλησπέρα!
1: Καλησπέρα σας!
2: Καλησπέρα σας!
0: Λοιπόν, κυρία Σταματούδη, θέλουμε να σας ρωτήσουμε, είναι de facto τι γίνεται σε περίπτωση που ένας συνθέτης, ένας δημιουργός δεν θέλει κάποιος να αποδώσει τα κομμάτια του, να τραγουδήσει τα κομμάτια του ή κρίνεται κάθε φορά από τις ιδιαίτερες συνθήκες από ένα δικαστήριο?
2: Δεν κρίνεται κάθε φορά από τις ιδιαίτερες συνθήκες. Ο νόμος για τα πνευματικά δικαιώματα στην Ελλάδα, που είναι ο νόμος 2121 του 1993, είναι σαφέστατος. Και μάλιστα ό,τι ισχύει στην Ελλάδα ισχύει σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και παντού στον κόσμο. Όταν κάποιος είναι δημιουργός ενός τραγουδιού και δημιουργός είναι εκείνος που έχει γράψει τους στίχους και τη μουσική σύνθεση, έχει απόλυτο και αποκλειστικό δικαίωμα. Τι σημαίνει αυτό? Έχει ιδιοκτησία στο έργο του. Έχει την κυριότητα του έργου του, που σημαίνει ότι κάποιος για να το χρησιμοποιήσει, για παράδειγμα να το ερμηνεύσει όπως κάνει ένας τραγουδιστής, χρειάζεται την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του, χρειάζεται την άδειά του. Έτσι λοιπόν η Άννα Βύση στο μέλλον, όποτε θα θέλει να χρησιμοποιεί το έργο του Καρβέλα, θα πρέπει ή να παίρνει άδεια από τον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης που εκπροσωπεί τον Καρβέλα, που είναι η αυτοδιαχείριση, ή αν αποφασίσει ο Καρβέλας αυτό να το κρατήσει και να το διοδοτεί ο ίδιος, θα πρέπει να παίρνει άδεια από τον Καρβέλα τον ίδιο.
1: Να κάνω μια ερώτηση. Αν υποθέσουμε, δεν ξέρω αν συμβαίνει εδώ και σε ποια τραγούδια, αν υποθέσουμε ότι είναι άλλος ο συνθέτης και άλλος ο στιχουργός, και ο στιχουργός δεν θα ήθελε να εμπλακεί σε κάτι τέτοιο, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση?
0: Ή λέει ότι εγώ από τη δική μου πλευρά είμαι ok, θέλω να τα λέει η Βύση.
2: Κοιτάξτε, Σε αυτή την περίπτωση χρειάζεται υποχρεωτικά η άδεια και των δύο.
1: Μάλιστα.
2: Έχουν υπάρξει ωστόσο κάποιες οριακές περιπτώσεις όπου έχουν γίνει έτσι τα πράγματα, που θεώρηθηκε καταχρηστική η άρνηση αδείας του ενός εκ των δύο σε αυτές τις περιπτώσεις, αλλά αυτές είναι πραγματικά οριακές και σπάνιες περιπτώσεις.
1: Μάλιστα. Επειδή ακούσαμε κάπου, δεν ξέρω αν ισχύει, αν τραγουδείς το τραγούδι κάπως πειραγμένο, μπορεί?
2: Όχι.
1: Το τραγούδι, δηλαδή πιο γρήγορα, κατάλαβα, σαν διασκευή. Καταλάβατε, ναι.
2: Όχι. Η διασκευή θέλει ειδική άδεια.
1: Μάλιστα. Από τον δημιουργό, έτσι.
2: Μπράβο. Διότι ο δημιουργός, εκτός από το περιουσιακό του δικαίωμα, το περιουσιακό του δικαίωμα είναι το δικαίωμα που έχει να εκμεταλλεύεται το έργο του και να πληρώνεται γι' αυτό. Εκτός από αυτό, έχει και ένα ηθικό δικαίωμα, που σημαίνει ότι το έργο είναι μέρος της προσωπικότητάς του. Που σημαίνει ότι κανείς δεν μπορεί να το τροποποιήσει, να το αλλάξει, να το διασκευάσει χωρίς την προηγούμενη άδειά του, διότι κάτι τέτοιο θα παραβίαζε τόσο το δικαίωμα κεραιότητας που έχει ο δημιουργός του έργου του, όσο και το δικαίωμα δημοσίευσης σε κάποιες περιπτώσεις.
0: Να σας ρωτήσω κάτι. Αν παρόλα αυτά οι δικηγόροι κάποιου ερμηνευτή πάνε στα δικαστήρια και πούν ότι κοιτάξτε να δείτε, το 95% της καριέρας του τάδε καλλιτέχνη του το έχει γράψει ο τάδε συνθέτης. Και για προσωπικούς λόγους που δεν έχουν να κάνουν αμυγός με οικονομικά, γιατί εμείς τα οικονομικά είμαστε εντάξει στα ποσοστά που δίνουμε, θέλει εκείνος από εκδίκηση, από δικά του θέματα ή για δικές του δικαιολογίες να αποκλείσουν την ερμηνεύτρια από το
1: έργο,
0: από το έργο αυτό.
2: Μάλιστα.
0: Γιατί θα ουσιαστικά θέλω... μιλάμε για μια συντριβή ενός καλλιτέχνη.
1: Επειδή μάλιστα, τα τραγούδια όλα είναι γραμμένα από τον ίδιο, να γι' αυτό.
2: Δεν έχει καμία πιθανότητα να κερδίσει. Είναι η ίδια περίπτωση σαν να σας έλεγα εγώ ότι κοιτάξτε, εμείς οι δύο είμαστε φίλες και εμένα κάθε Σαββατοκύριακο μου δανείζεται μια ακριβή τσάντα που έχετε και βγαίνω έξω και πηγαίνω βόλτα. Και μια μέρα επειδή τσακωθήκαμε αποφασίσατε ότι δεν θα μου τη δανείσετε. Είναι δικαίωμά σας να μου δανείσετε, να μην τη μου τη δανείσετε, να σας το πω έτσι απλά.
1: Γίνατε πάρα πολύ σαφείς τώρα με αυτό που μας λέτε.
0: Μάλιστα. Άρα... δύσκολα τα πράγματα νομίζω.
1: Ναι,
0: ότι είναι.
1: Πραγματικά.
2: Κοιτάξτε, από αυτή την περίπτωση έχουν να χάσουν και οι δύο, αν θέλετε τη γνώμη μου. Ακριβώς γιατί συμβαίνει αυτό το οποίο αναφέρατε. Η επαγγελματική τους καριέρα είναι συνδεδεμένη, γιατί ο ένας έγραφε τραγούδια για τον άλλον και ο άλλος τα ερμήνευε, έτσι.
1: Σωστά.
2: Οπότε ζημία θα έχουν και οι δύο πλευρές. Και όχι μόνο οι δύο πλευρές, και ο κόσμος που θα στερηθεί αυτές τις εκτελέσεις, έτσι.
1: Βεβαίως.
2: Αλλά δυστυχώς αυτά συμβαίνουν όταν δύο άνθρωποι τσακώνονται.
1: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι βγαίνει αυτή η απαγόρευση, απαγορεύει όντως με διανόμου και λοιπά. Δεν θα μπορούν αυτά τα τραγούδια να παίζονται σε ραδιόφωνα και...
2: Βεβαίως, αυτά θα μπορούν. Εδώ γίνεται λόγος μόνο για τις ζωντανές, για τις ζωντανές εμφανίσεις.
1: Μάλιστα.
2: Για τις συναυλίες. Όχι για τα υπόλοιπα. Τα υπόλοιπα έχουν στο παρελθόν υπογραφεί συμβάσεις, έχουν κλείσει. Ναι, δεν είναι γι' αυτά.
0: Πάντως είναι πραγματικά κρίμα, γιατί εγώ θεωρώ ότι η μουσική ανήκει στον κόσμο. Και τελικά...
2: Δεν είναι έτσι. Η μουσική δεν ανήκει στον κόσμο. Η μουσική ανήκει σε αυτόν που την έχει γράψει. Διότι αν δεν ανήκε σε αυτόν και δεν έβγαζε λεφτά εκείνος, δεν θα υπήρχε κίνητρο για δημιουργία. Δεν είναι κοινό κτήμα η μουσική. Η μουσική είναι ιδιοκτησία αυτού ο οποίος τη γράφει. Και αυτό είναι βασική αρχή και βασικό ανθρώπινο δικαίωμα.
1: Ναι, είναι πνευματική του ιδιοκτησία αυτό που λέτε. Ναι.
2: Ακριβώς.
0: Ελπίζουμε πάντως κάπως να λυθούν τέτοιου είδους θέματα, γιατί θέλουμε την τέχνη σε άλλα επίπεδα και όχι σε... επίπεδο διαμάχης και μάλιστα με εξώδικα κλπ. Είναι λίγο θλιβερό.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι ακριβώς έτσι όπως το περιγράφετε.
0: Ευχαριστούμε.
2: Καλό απόγευμα. Να είστε καλά. Γεια σας.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Αυτό το Σάββατο με τα Παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στους διεθνείς αγώνες σκοποβολής σε Κόρινθο και Μαλακάσα με τη συμμετοχή περισσότερων από 1.600 σκοπευτών. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια βέλγικη καραμπίνα και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων της Garmin. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
3: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο, Alcofren Rapid. Τώρα, η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Alcofren Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Alcofren Rapid. Στη μάχη με τον πόνο, δεν είσαι μόνο. Το Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείχνεται σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
5: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
6: Euphoria!
5: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόγο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
7: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
8: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
9: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
10: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
11: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
12: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
13: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
3: Παραπολιτικά 90,1.
0: Λοιπόν, οι ακροατές μας είναι στις επάρξεις και δίνουν λύσεις στο πρόβλημα της ανασβήσης.
1: Το σχόλιο της χρονιάς.
0: Να πούμε όμως γιατί. Μας είπε η κυρία με τα πνευματικά δικαιώματα.
1: Ναι, μας είπε ότι θα μπορεί να παίζει. Γιατί ρωτήσαμε αν θα παίζεται. Ας πούμε ότι σε απαγόρευτε τη Βύση να λέει τα τραγούδια με διανόμου κλπ. Θα παίζουν τα τραγούδια στα ραδιόφωνα και τέτοια. Και λέει βεβαίως και θα παίζουν. Είναι άλλες συμφωνίες, άλλες συμβάσεις και τέτοια. Και λέει ο Αλέξης, ο ακροατής μας, βρήκα λέει παιδιά τη λύση. Να βγει λέει στο ΑΚΑ και να βάλει στο ράδιο τα τραγούδια της.
0: Ναι.
1: Καλησπέρα.
0: Γιατί πολύ ωραίος. Στα ζωντανά, αλλά μπορούμε στα ραδιόφωνα κλπ.
1: Ναι, παιδιά. Εντάξει, φοβερός. Τι έχουμε, έχουμε ακροατάκια αστέρια.
0: Ναι.
1: Έτσι,
0: λοιπόν, radio@parapolitica.gr μας γράφετε την άποψή σας για όλα αυτά που γίνονται. Θες να μας πεις κάτι για τη Vodafone? Με τη γάργαρη φωνή σου.
1: Να σου πω, ναι, θα σου πω.
0: Λοιπόν. Αλλά βλέπω εδώ τον Καρβέλα με τα. Φοράει άλλο παπουτσάκι εκτός από
1: την Ελλάδα. Δεν θυμάσαι και τον άλλον, καλέ, με τη γνωστή εταιρεία που είχε κάνει το ξενοδοχείο. Πρέπει να γκρεμίζουν τις ομάδες που κρύβει την Ακρόπολη.
0: Είχε πάει στο
1: Προεδρικό Μέγαρο με τη
0: Μεσογειακή Ελλάδα. Έφαγε κι άλλο πρόστιμο και τίποτα. Κάνει το κουνέλι.
1: Πώς έγινε όμως, τι παραπέτανε το κουνέλι.
0: Ο οποίος έχει τα ξενοδοχεία αυτά και είναι αυτά με
1: ξύλινα
0: οικολογική συνείδηση και για όλα είναι μια τελείωτη υποκρισία.
1: Συμφωνώ. Λοιπόν, το εστιατόριο. Όχι, πού είμαι εγώ, ποια είμαι, πώς με λένε.
0: Στη Vodafone.
1: Περίμενε, έχω πάρει άλλο χαρτί.
0: Λοιπόν, το γερό χαρτί λέει στους πασαρέδες του κόσμου. Η πορεία της Ηλιάνας Παπαγεωργίου από το στέμα της Στάρελας το 2011.
1: Ούτε που
0: τόσα
1: θυμάμαι.
0: Χρόνια.
1: Ναι.
0: Στην εβδομάδα μόδας του Μιλάνο, ότι τώρα περπάτησε Μιλάνο.
1: Εντάξει, εμένα μου αρέσει. Είναι ωραίο κορίτσι.
0: Ωραίο, πολύ ωραίο κορίτσι, ναι.
1: Λοιπόν, και είναι και φίνα. Λοιπόν, αν είσαι από αυτούς που με το που τελειώνεις μια καλή σειρά ψάχνεις αμέσως την επόμενη, σου έχω νέα. Vodafone TV. Εδώ θα βρεις μια μεγάλη λίστα από πολυβραβευμένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max μαζί. Σκέψου τις πιο πολύ συζητημένες και αγαπημένες σειρές των τελευταίων χρόνων μαζί στο Vodafone TV. Τελειώ! Οπότε μην αναρωτιέσαι τι θα δεις μετά. Απλά άνοιξε το Vodafone TV και σίγουρα η επόμενη αγαπημένη σου σειρά θα είναι εκεί. Λοιπόν, είπες, έλα, τι.
0: Η Ράδιο Αρβίλα, παιδιά, τι έχει γίνει και έχει γίνει τέτοιο.
1: Δεν έχουν πει γιατί φεύγουν, αλλά καταλαβαίνεις ότι κάτι δεν πήγε καλά.
0: Κάτι δεν πήγε καλά, ή τελειώνει το συμβόλαιο.
1: Όχι, όχι, όχι, για λόγους αρχής γράψουνε. Δεν είπαν ότι θέλουμε να κάνουμε κάτι άλλο.
0: Μήπως θέλουν να ξέρουν από τώρα τι θα κάνουν του χρόνου και κανένα δεν λέει.
1: Δεν ξέρω. Όταν λένε για λόγους αρχής, κάτι δεν έχει πάει καλά.
0: Να.
1: Εντάξει.
0: Θα φανεί.
1: Ακριβώς. Τι θέλω να πω, και δεν το θυμάμαι. Έφυγε. Πέτρεψε το παράθυρο. Δεν πειράζει.
0: Λοιπόν, ο Μακαλιάς λέει στο πάνελ της Face Κορδά. Δεν έχει ξεκινήσει.
1: Όχι, τώρα ξεκινάει.
0: Γιατί τι έκανανε.
1: Ή τώρα το επόμενο Σαββατοκύριακο. Προετοιμάστε, βλέπετε τον ανταγωνισμό και θέλει να βγει να είναι σίγουρο ότι θα τα πάει καλά.
0: Α,
1: 17 εδώ, νομίζω Οκτωβρίου.
0: Εκεί κανονικά βιάζεσαι να βγει να κάνει του καπρό. Να πάρει τηλεθέαση. Αλλά βέβαια πρέπει να αξίζει και η εκπομπή, όχι μόνο
1: ναι.
0: Πρώτο.
1: Φαντάζομαι ότι ήθελε να κάνει ιδιαίτερη προετοιμασία, να τσεκάρει και τον ανταγωνισμό και να δει τι θα γίνει. Με η Χάλι Μπέρι. Που έχει πρόβλημα.
0: Αλκοολισμού. Αυτή δεν είναι.
1: Ναι, έχει πρόβλημα αλκοολισμού και με την κόρη της και ζητάει ο Ολιβιέ Μαρτίνες την. Εγώ δεν ξέρω ότι αυτοί οι δύο είναι παντρεμένοι.
0: Και εγώ δεν το είχα πάρει.
1: Τίποτα, δεν είχα πάρει χαμπάρι ποτέ. Και ζήτησε το.
0: Επιμέλεια
1: του. Τη κόρη του και νομίζω ότι είναι στα δικά του παιδιού του. Δεν ξέρω αν είναι κορίτσια.
0: Όχι, δεν είναι. Δεν νομίζω ότι είναι κορίτσια.
1: Ναι. Και είναι στα δικαστήρια.
0: Αυτή όταν πίνει, λέει, δεν ξέρει τι γίνεται.
1: Κρίμα, ρε παιδί.
0: Μιλάει, λέει, από το μάστο παιδί της, του κάνει bullying, συμπεριφέρεται άσχημα.
1: Το έχει πιάσει, λέει, από το λαιμό την τελευταία φορά, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα.
0: Παναγία μου.
1: Και το έχει
0: πιάσει. Α, Παναγία μου.
1: Τι να πω. Ναι. Και μου φαίνεται πολύ ισορροπημένο πλάσμα αυτή τη, τουλάχιστον όταν έβγαζε λόγο στα Όσκαρ κλπ. Αλλά ποτέ δεν ξέρει.
0: Είναι πολύ φρουφρού και αρώματα. Κάποιες φορές.
1: Ναι. Λοιπόν, έχω πάρει ένα λαδάκι από μια εταιρεία μαλλιών. Λαδάκι λέω μόνο, μαλλιών.
0: Ναι.
1: Το οποίο κάνει πάρα πολύ καλή δουλίτσα.
0: Ναι, εγώ βρήκα λαδάκι μαλλιών και το βάλα στις πατούσες που είχαν ξεραθεί. Λέω. Άκου να δει.
1: Να το.
0: Τι λαδάκι χεριών, τι μαλλιών, τι φρυδιών, τι πατουσών.
1: Εντάξει.
0: Γιατί μου είπε, γιατί πήγα για ένα μασάζ και μου λέει να βάζετε λίγο λαδάκι στα πόδια σας.
1: Λέω λαδανόσε.
0: Το ελαιόλαδο είναι. Παιδιά, αυτό έχει είναι φτάσει. Όποιος έχει ελαιόλαδο έχει χρυσό.
1: Να σου πω, για πες, σου έκανε
0: ναι,
1: δουλειά.
0: Ναι, και μου είπε επίσης να βάζετε λαδάκι με βιταμίνη.
1: Τώρα, λαδάκι με τι βιταμίνη.
0: Ξέρω εγώ με τη βιταμίνη.
1: Ρώτησε, τι βιταμίνη, να ξέρουμε και τις πατούσες μας.
0: Ναι. Το χειμώνα τα ποδαράκια μας είναι καλύτερα από το καλοκαίρι.
1: Ναι, και με καλτσούλα
0: συνέχεια. Συνέχεια και ξεραίνεται το δέρμα.
1: Και με. Πώς το λένε, και με βαζελίνη γίνεται δουλίτσα και με κάλτσα το χειμώνα. Βάζεις βαζελίνη εκεί στη φτέρνα και κάλτσα. Και γενικά ό,τι και κρέμες που έχουν, το ξαναλέω, ουρία.
0: Ουρία.
1: Ό,τι έχει ουρία.
0: Τι είναι το ουρία.
1: Είναι η ουρία. Ό,τι έχει ουρία. Είναι
0: δηλαδή,
1: φοβερό.
0: Αν εγώ έχω ουρία, είναι φοβερό.
1: Παιδί μου, σου λες κρέμες. Δεν θέλω να δω την ουρία τώρα που το συζητάς.
0: Η ουρία είναι κάποιο συστατικό.
1: Συνθετικό συστατικό, λέει, που χρησιμοποιείται ευρέως στη δερματολογία και τα καλλιτικά τη φωτίβα του ξηρού σκασμένου ή σκληρού δέρματος.
0: Και όπως λέει η Άντζελα Δημητρίου, αυτό τον ευρέο πρέπει να τον βρούμε.
1: Λοιπόν, αν και παράγεται φυσικά από τον ανθρώπινο οργανισμό. Όπατης.
0: Ναι.
1: Από πού δηλαδή.
0: Από πού είναι η ουρία που λέμε.
1: Ναι, θέλω να μάθω. Πάντως, όποιες κρέμες έχουν ουρία είναι φοβερά ενυδατικές και όποια προϊόντα.
6: Η απώλεια ενός αγαπημένου μας ανθρώπου είναι μια σκληρή πραγματικότητα την οποία δυστυχώς όλοι μας αντιμετωπίζουμε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ζωής μας.
14: Έχοντας μεγάλη εμπειρία στο χώρο, το Γραφείο Τελετών Euro Funeral Services που διευθύνει η οικογένειά μας, φροντίζουμε επικίδια τελετή να πραγματοποιείται από εμάς με τον πρέποντα σεβασμό και κατάνοιξη.
6: Ο αποχαιρετισμός των αγαπημένων σας προσώπων αποτελεί μια κατάσταση έντονου πένθους και ψυχικού πόνου, την οποία αντιμετωπίζουμε με συμπόνια, ανθρωπιά και σεβασμό. Δεν είστε μόνοι σας σε αυτόν τον επώδυνο αποχαιρετισμό. Στεκόμαστε στο πλευρό σας και σας βοηθάμε να τιμήσετε τους αγαπημένους σας ανθρώπους όπως τους αξίζει.
14: Δείχνοντας απόλυτο σεβασμό στα αγαπημένα σας εκλειπώντα πρόσωπα, νιώθουμε έντονα την ηθική υποχρέωση να σταθούμε δίπλα σας και να σας στηρίξουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής σας.
6: Με ιδιόκτητα αυτοκίνητα και εξειδικευμένο προσωπικό, βρισκόμαστε άμεσα δίπλα σας για να σας εξυπηρετήσουμε.
14: Στόχος μας είναι η άριστη εξυπηρέτησή σας και η ποιότητα των υπηρεσιών μας σε προσιτές τιμές. Το κεντρικό μας γραφείο είναι ανοιχτό για εσάς και βρίσκεται σε περίοπτη θέση στη διεύθυνση 890 Canterbury Road, Roselands.
6: Αναλαμβάνουμε επίσης την κατασκευή του μνήματος σε προσιτή τιμή με συμφωνία σε μορφή πακέτου. Επικοινωνήστε μαζί μας 24 ώρες το 24ωρο στο τηλέφωνο 97 59 97 59. Για να σας πληροφορήσουμε τις ευκολίες που σας προσφέρουμε. Είμαστε πάντοτε στο πλευρό σας τη στιγμή που μας χρειάζεστε.

Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος εσκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λύθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».

0: Καλώς σας απόγευμα, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Βρύμπο. Για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, ειδικά στα καύσιμα, ο πρόεδρος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας επανέλαβε νωρίτερα στα παραπολιτικά 90,1 τις προτάσεις του για πλαφόν σε όλη την αλυσίδα, έκτακτη φορολόγηση κερδών, προσωρινή μείωση του φόρου προστιθεμένης αξίας στο μεσαίο συντελεστή και μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Τόνισε πως είναι εφικτή η μείωση 30% στους λογαριασμούς ρεύματος και μπορεί να γίνει σε βάθος εξαμήνου. Όπως εξήγησε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν μακροπρόθεσμα συμβόλαια που δεν υπόκεινται στις διακυμάνσεις της αγοράς στο χρηματιστήριο ενέργειας. Για το καθ' το διάδρομο, ο Αλέξης Τσίπρας επισήμανε πως η δυνατότητα υλοποίησής του δόθηκε από τις στρατηγικές παρεμβάσεις της δικής του κυβέρνησης, ενώ είπε πως θα πρέπει να ενισχυθεί και η δυνατότητα της χώρας να παίρνει φθηνότερο LNG. Διευκρίνησε ότι το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης υπόκειται στους ίδιους όρους που υπόκειται και ένα επικοινωνιακό καλώδιο, ενώ είπε πως δεν χρειάζεται ενημέρωση προς την Τουρκία. Χαρακτήρισαν ιστόρητη την αναφορά του Μάρκο Ρούμπιο για τον εθνικισμό κάτω από τα βράχια της Ακρόπολης, λέγοντας πως η Ευρώπη έχει αιματοκυλιστεί από τον εθνικισμό. Ο Αλέξης Τσίπρας ζει σε άλλον πλανήτη, δημιούργησε κρίσεις, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης διαχειρίζεται κρίσεις. Δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1 υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για θέματα φορολογικής πολιτικής, Δημήτρης Μαρκόπουλος. Απέφυγε να κάνει πρόβλεψη για τη τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, λέγοντας ότι το ανώτατο όριο έχει τεθεί από τον Πρωθυπουργό. Διευκρίνησε ωστόσο πως η κυβέρνηση με οριζόντιο τρόπο επιχειρεί οι Έλληνες να μην έχουν πρόβλημα αυτόν τον χειμώνα. Ερωτηθείς για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, απάντησε πως η εφαρμογή του δεν απέδωσε στην Ιταλία, που καλείται να λάβει και άλλες παρεμβάσεις. Το ελληνικό σχέδιο για επέκταση της εθνικής ρήτρας διαφυγής και παρεμβάσεις στον τομέα της ενέργειας στο επίκεντρο των συνεδριάσεων του Eurogroup και της ΕΚ και του ECOFIN σήμερα και αύριο στο Λουξεμβούργο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο αίτημά του προς την Ursula von der Leyen, την καλεί να εξετάσει προτάσεις για ανάληψη ευρωπαϊκής δράσης για την αντιμετώπιση των συνεπειών της ενεργειακής κρίσης εν ώψη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου την επόμενη εβδομάδα στις Βρυξέλλες. Αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο θα πραγματοποιούνται οι πληρωμές κατά την παραλαβή δεμάτων από εταιρείες courier προβλέπει το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Οι συναλλαγές για την παραλαβή δεμάτων θα πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής, όπως τραπεζικές κάρτες και υπηρεσίες e-banking, περιορίζοντας τη χρήση μετρητών. Αθώους κήρυξε το μεικτό ορκωτό δικαστήριο τους δύο ψαράδες που κατηγορούνται για το θάνατο του ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ και πρώην υπουργού Σύφη Βαλιράκη. Η απόφαση ελήφθη κατά πλειοψηφία 6-1 με τον πρόεδρο του δικαστηρίου να μειοψηφεί και να έχει την άποψη ότι τα δύο αδέλφια ψαράδες πρέπει να κηρυχθούν ένοχοι. Η οικογένεια Βαλιράκη δια της Ζωής Κωνσταντοπούλου δήλωσε ότι θα ασκήσει έφεση στην πρωτόδικη απόφαση. 93 κρούσματα γαστρεντερίτιδας έχουν καταγραφεί στην Κρήτη. Ο ΔΥΚ και οι τοπικές αρχές εξετάζουν όλα τα πιθανά αίτια, μεταξύ των οποίων και ενδεχόμενη επιβάρυνση του νερού μετά τα πρόσφατα πλημμυρικά φαινόμενα. Στα άκρα οδηγείται η κόντρα ανάμεσα στον Νίκο Καρβέλα και την Αναβύση. Νωρίτερα διέρευσε η πληροφορία ότι κατατέθηκαν ασφαλιστικά μέτρα προκειμένου να απαγορευτεί στην Αναβύση να ερμηνεύει τα τραγούδια του Νίκου Καρβέλα. Διέψευσαν τις πληροφορίες οι δικηγόροι των δύο πλευρών. Στη διεθνή ενημέρωση, δύο νεκροί και δύο αγνοούμενοι μετά την κατάρρευση 7 όροφου κτηρίου σε περιοχή της Κωνσταντινούπολης, έρευνες των σωστικών συνεργείων στα συντρίμια. Στα αθλητικά, απόψε σε 9 και 4 Παναθηναϊκός Φενέρμπαχτσέ για την Ευρωλίγκα. Στα άλλα παιχνίδια της διοργάνωσης, Βαλένθια Χάπολ Τελαβίβ, Ρεάλ Μαδρίτη Παρτίζα, Μακάμπι Τελαβίβ Αρμάνι Μιλάνο και Μπάγκεν Βίρτους Μπολόνια.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Απόλυες 2,98% του γενικού δίκτυου τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Στα 3,82 δισεκατομμύρια ευρώ ανήλθαν τον Αύγουστο οι ληξιπρόθεσμες νοσοφυλές του Δημοσίου. Τα δημόσια νοσοκομεία οφείλουν 1,33 δισεκατομμύρια ευρώ σε προμηθευτές, στα 773 εκατομμύρια ευρώ οι οφειλές των ασφαλιστικών ταμείων.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 ως 29 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη από 12 ως 27 βαθμούς η θερμοκρασία. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Στο μικρόφωνο ξανά τα κακά κορίτσια.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Όταν ήμουν μικρή, έβγαζα γλώσσα στο σχολείο.
3: Όταν ήμουν μικρή, έκανα όλες αβολιές.
2: Έβαζα μυρμήγκια στην τσάντα του δασκάλου.
3: Έβαζα πινέζες στην καρέκλα του συμμαθητή.
2: Και τώρα τι γυρεύουμε εδώ?
4: Τα κακά κορίτσια. Τα κακά κορίτσια.
5: Είναι μόνο δύο λεπτά το κίτρινο γαλάζιο και με ρεξεδί.
6: Είναι μόνο.
5: Και με ρεξεδί, οι τσούλες. Οι τσούλες
6: στην Ελλάδα. Όλοι διαδρόμου συζητάνε αυτό το θέμα, έτσι.
5: Καρβέλα σβήσει, διότι είναι στα χαρακώματα τη τέχνη.
6: Να σου πω κάτι, δεν πειράζει, δεν είναι ευχάριστο, αλλά δεν είναι και μαζονάκι που μου κάει και η καρδιά μα.
5: Ναι.
6: Έτσι.
5: Εντάξει,
6: και πιστεύω ότι. Εντάξει, θα πάνε καλά.
5: Εμεί τα βυσόπεδα έχουμε λίγο στεναχωρηθεί, αλήθεια είναι. Ναι.
6: Εντάξει. Θα το φάω το φαΐ μου όμω, και το βράδυ και το μεσημέρι.
5: Τι είναι αυτό.
6: Είναι μια χαρά.
5: Έρχεται η Σουζάνα, έλα Σουζάνα μέσα, έχει ενημέρωση. Έλα μέσα να μα πει. Τι, έχουμε εδώ πέρα και την παραγωγή που φλέγεται και παρακολουθεί όλο το κουτσομπόλι
6: αυτά. Και μας δίνει screenshot από τα κινητά από το τζαμάκι.
5: Ναι.
6: Πού το
5: τόση ώρα κάνει να έρθει.
6: Από πού έρχεται.
5: Από, την, από το Πεκίνο με
6: Χελώνα.
5: Ναι.
6: Είναι πάρα πολύ άσχετο τώρα. Άννα, τι ήρθε.
5: Ναι.
6: Πού ήσουν, έλα, καλέ, κάτσε εδώ.
5: Τόση ώρα.
6: Δεν πει στο μικρόφωνο, έλα. Πεις.
5: Λοιπόν.
6: Όχι, δεν θέλει.
5: Όχι, στο χωρί. Πορεία διαμαρτυρίας. Την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, όχι στο χωρισμό Βίζη Καρβέλα. Συγκέντρωση στις 12 η ώρα το μεσημέρι στο Σύνταγμα.
6: Αχ, παιδιά, δεν προλαβαίνω. Έχω πάρα πολλά. Την Τετάρτη έχω να πάω στην Εκάλη.
5: Την Παρασκευή λέμε.
6: Για τους επιχειρηματίες, για τους εργοδότες.
5: Πορεία διαμαρτυρίας τι.
7: Κοίτα τη μουσική, έχουν βάλει ο δρόμος και την ιστορία.
6: Ο δρόμος και την ιστορία. Μάλιστα.
5: Να το βάλω σωσιά. Σουζάνα. Λοιπόν, παιδιά, στη διαμαρτυρία αύριο Παρασκευή θα κατέβουμε στους δρόμους. Ναι, το θέλουμε αυτό το ζευγάρι ενωμένο.
6: Να σου πω κάτι, υπάρχει και άλλη διαμαρτυρία.
5: Τι?
6: Την Τετάρτη στην Εκάλη όλοι,
5: ναι,
6: έχουν φτιάξει γκρουπ, έτσι. Ύστερα από αυτά που πήρε μια μελέτη για τους, για τους εργοδότες οι οποίοι τρώνε μπούλινγκ από τους εργαζόμενους.
5: Και έχουν φτιάξει, και τέτοιο.
6: Βέβαια. Και έχουν φτιάξει γκρουπ, τρολάρουν, όπου είναι διαμαρτυρία στην Εκάλη, έτσι. Υπέρ των εργοδοτών και γράφουν όλοι μέσα θα πάμε. Και ενδιαφέρομαι. Έχουν μαζέψει την πλάτη του 15.000 άτομα.
5: Ο Μάικλ Ντάγκλας τι έχει πάθει και βγάζει τη ζωή του και κρεμάει τις κυρίες στα μανταλάκια.
6: Ποιος ο?
5: Ο Μάικλ Ντάγκλας. Ντροπή δηλαδή πια. Κάνει ρεζίλ και τη γυναίκα του.
6: Τι θες μωρέ, ήθελε να γράψει ένα βιβλίο και αυτός να μείνει στην ιστορία.
5: Ας γράψει και να το εκδώσουν με τα θάνατο.
6: Τι, γιατί τι πήρε τη γυναίκα του, τι άσχημα είπε.
5: Είπε διάφορα που έχει κάνει με διάφορες, σε έχει παρενοχλήσει.
6: Όχι, πριν. Ενώ δεν ήταν παντρεμένος με την Κάθριν Τζέτα Τζόνς, παιδί μου.
5: Είπε ότι ήταν
6: από την εποχή της του ενστίκ, του βασικού ενστίκ του.
5: Είπε ότι ήταν εξαρτημένος από κόκκες και τέτοια.
6: Εντάξει, μπράβο, αυτό ήταν μια γενναιότητα, μπορεί να το πεις.
5: Ναι.
6: Λες, ας πούμε, εδώ τα είχε πάθει ο Κοντζάμ Ντάγκλας, καταλαβες.
5: Ήταν Ντάγκλα.
6: Λοιπόν, Σοφία, γεια σας κορίτσι. Εγώ ποντάρω ότι όλο αυτό, αν και στενάχωρο και για αυτούς αλλά και για μας, δεν θα κρατήσει εσάι. Θα τα ξαναβούν γιατί είναι πιο πολλά αυτά που τους ενώνουν και δεν εννοώ το χρήμα. Ένα ζευγάρι με τέτοιο παρελθόν είναι θέμα χρόνου να τα βρουν κάποια στιγμή, λέει η Σοφία.
5: Radio παπάκι παραπολιτικά.gr.
6: Σοφία μου, από το στόμα σου και στις κούστερα σταυτή. Θα το πω και εγώ αυτό.
5: Telegr.
6: Είναι πάρα πολύ της μόδας, λέει. Θέλω φέτος να είμαι πάρα πολύ fashion και βλέπω τι είναι στη μόδα. Ό,τι είναι δεν μου πάει τίποτα.
5: Άμα δεν είσαι στη Vogue δεν είσαι στη μόδα.
6: Ναι, ναι, θέλω να είμαι επιτέλους Ελληνίδα. Λοιπόν, είναι λέει της μόδας, αλλά είναι χρόνια αυτά βέβαια, αλλά φέτος παρά είναι τα bomber jacket. Τα ξέρεις αυτά τα jacket,
5: ναι,
6: τα οποία
5: που σε κάνουν σαν
6: παιδιά,
5: να έχεις πάρει 5 κιλά.
6: Αυτό το πράγμα και είμαι.
5: Τι είσαι
6: σαν άνοσα.
5: Εσύ γιατί θες τη μόδα να την ακολουθήσεις? Αυτό
6: δεν
5: θέλει ένα σωματότυπο.
6: Δεν θέλω να την ακολουθώ. Τι δοκιμάζω να δω αν μπορώ να την ακολουθήσω.
5: Ναι, αλλά βλέπω μια
6: και ό,τι δοκιμάζω παιδιά είναι για άλλον. Δεν είναι για μένα. Δοκίμασα λοιπόν ένα μπόμπερ τζάκετ, ωραίο ζεστό, ήμουνα
5: τι?
6: Πιο κοντή από ό,τι θέλαμε με το μεταξύ.
5: Αποκλείεται.
6: Ήμουνα ένα τζάκετ με πόδια από κάτω.
5: Ήτανε κακός ο καθρέφτης.
6: Όχι, όχι, μια χαρά ήταν ο καθρέφτης, το τζάκετ ήταν μια χαρά και δεν ήταν από τα πολύ φουσκωμένα και ήμουνα ένα τζάκετ με δύο ποδαράκια από κάτω.
5: Ναι.
6: Πάει και αυτό λέω. Έφυγες κι εσύ. Άλλος για τη βάρκα.
5: Γι' αυτό σου λέω μωρέ, μην ψάχνεις πράγματα. Έχουν οι ντουλάπες μας απ' όλα.
6: Ναι.
5: Ναι.
6: Κάτι μποτάκια μου λείπουν εμένα.
5: Άντε πάλι. 6% μποτάκια και άλλα μποτάκια.
6: Τα πούλησε αυτά, τα πούλησε αυτά.
5: Μα
6: γιατί...
5: πούλησε τα μποτάκια που φορούσε.
6: Θα σου εξηγήσω. Είχα πάρα πολλά μποτάκια τα οποία ήταν το τακούνι 7 πόντους. Που 7 πόντους είναι οκ, okay, δεν είναι και 12 πόντο. Εγώ με τις 7 πόντους αρχίζει και χτυπάνε. Αστράγαλοι, μετατάρσια, πράγματα και έχω πεχαμηλώσει, είμαι στους 3 με 4. Δηλαδή 4 πόντι, εγώ θεωρώ ότι είμαι σε ψηλοτάκουνο.
5: Έλα, τώρα θα είσαι παντοφλάκι πατημένο.
6: Όταν τα πούλησε και ψάχνω τώρα ό,τι μποτάκι είχα. Ψάχνω να αντικαταστήσω με τα κούλιτε 3-4 πόντων η κακομοίρα. Και δεν έχω παπούτσι να βάλω στους
5: δόντες. Έχεις και εσύ τα θέματα.
6: Έχω τα θέματα.
5: Έχεις δίκιο.
6: Και είναι και αυτές οι σάβρες, δεν την ψωνίζουν. Πουλάω κάτι γαλότσες.
5: Σάβρες,
6: βρε κουκλίτσα.
5: Το πελατολόγιο το λέει σάβρες. Πελατολόγιο.
6: Έμα δεν μπορώ.
5: Σάβρες λέει ο Καρβέλα στις δύο κυρίες.
6: Μα έχω τόσο ωραία. Έχω πουλάω κάτι ωραίες γαλότσες. Άντε ρε παιδιά. Κάτι ωραίες γαλότσες.
5: Συγγνώμη, με τις γαλότσες θες να πάρεις μποτάκια.
6: 22 ευρώ τις πουλάω.
5: 22 η γαλότσα. Τι γαλότσα είναι.
6: Juicy Couture.
5: Αφόρετη.
6: Αφόρετη. Όταν λέμε
5: γιατί
6: αφόρετη.
5: Τι πήρες και δεν
6: την είχα πάρει, ήμουν 9 και γέρασα και εσύ τώρα, πριν 30 χρόνια. Είναι δηλαδή είχαμε και βίντεο τέτοια... κομμάτι, είναι statement.
5: Είχαμε τέτοιες βροχές τότε.
6: Όχι, αλλά ήταν κάποια εποχή που ήταν τσιμόβας. Και είναι πολύ ωραίε.
5: Και δεν τη φόρεσε ποτέ.
6: Όταν λέμε ποτέ, ποτέ. Ποτέ.
5: Γιατί?
6: Ούτε μια. Δηλαδή, είσαι από τι δοκίμασα και λέω αχ, πάρα πολύ ωραίε. Και δεν χρειάζεται. Θα βγαίνω μέσα σαν την τρελή θα ήμουν. Δεν πήγα και Λονδίνο να τις βάλω να πεις να πάω εκεί στον Big Ben με τη γαλότσα να κάνω ένα θέαμα.
5: Πρέπει να κάνεις απόσβεση όμως.
6: Ναι.
5: Πρέπει να κάνεις απόσβεση. Λοιπόν, radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Πάμε σε μηνύματα, παιδιά. Τι θα μας πεις ακόμη για τη Vodafone? Κάτι θα μας πει το Ελενάκι. Για να δούμε τι θα πει.
6: Ας πούμε ότι αν χάλασε η συσκευή σας, τώρα η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα της Vodafone Tech Heroes θα αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12μηνη εγγύηση για να έχει πλήρη υποστήριξη ακόμη και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμη και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνει χωρίς συσκευή. Για πάνω από 48 ώρες έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr.
5: Η Ελλάδα βρέθηκε βρε στην παγκόσμια επικυρότητα με το Ρούμπιο.
6: Ναι.
5: Ναι, βλέπω όλα τα κανάλια τώρα.
6: Εντάξει, ναι,
5: για την Ελλάδα
6: παίζουνε.
5: Ισχυρές σχέσεις λέει.
6: Καλά.
5: Μεταξύ Ελλάδας και αστερόες.
6: Η Ελλάδα είπε είναι το πολιτικό λίγνο της σύγχρονης δημοκρατίας.
5: Και έριξε το καλώδιο
6: κούλα που μας κούναγε.
5: Ναι. Και έριξε το καλώδιο στην Τουρκία. Λοιπόν, πάμε σε τραγουδάκι και σε λίγα λεπτά, κακά κορίτσια, εδώ.

0: είναι 3 και 4.
1: Τώρα για μεγάλα jackpots στο Montparnasse. Τα slot machines στο καζίνο της Πάρνηθας έδωσαν 13.115.891 ευρώ σε 8 μήνες και κάτι σε πολλούς τυχερούς.
2: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
5: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
6: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο Group Chat.
7: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
8: Πώς είπατε?
9: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
10: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Ποιος έφτασε, μικτό μου?
12: Έφτασε η μέρα που είναι εγώ, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
10: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
14: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Παραπολιτικά 90,1.
15: Να ζάκια λες να κάνει ο ένας τον άλλον.
16: Δεν ξέρω. Πάντως έχει
15: απασχολήσει. Να ζάκια και πεισματάκια. Είναι πολλά τα λεφτάκια.
16: Είναι πολλά τα λεφτάκια, παιδιά.
15: Είναι πολλά παιδιά, τα λεφτάκια. Είναι πολλά τα λεφτάκια και... Α, ήρθε κι άλλο. Έρχεται κι άλλο. Παιδιά, έχει βγει, να σου πω, αν μη τι άλλο, είμαστε ένας λαός που έχουμε τρομερό χιούμορ, έτσι.
16: Ναι, τι έχετε κάνει, τι έγινε.
15: Διακομωθούμε τα πάντα, τι είναι. Έχει κι άλλο, λέει η Σουζάνα, από τα social media. Αργή, έλα παιδί μου μέσα, δεν μπορεί να πει, α, είναι η κόκκινη το παραγωγός η Σουζάνα. Λοιπόν, radio παπάκι παραπολιτικά.gr, τι είναι το, για να δούμε.
16: Λοιπόν, έχεις ασχοληθεί τόσο πολύ χρόνο με αυτό που, για πες.
15: Τι είναι, παιδί μου.
16: Μίλα, καλέ Σουζάνα, μίλα.
15: Τι.
16: Σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου σου
15: τραγουδάει Βύση τραγούδια της Βαδί. Αχ, παιδιά, τι έχουν πειράξει το
16: πάνω. Ναι, υπάρχουν φοβερά προγράμματα που κάνεις φοβερά.
15: Στα έδωσα όλα και έμεινα
16: στον Άσο και τραγουδάει με τις Βανδί και απαγορεύτηκε να τραγουδήσει δικό της τραγούδι. Λοιπόν, κάποιοι ασχολήθηκαν και αστρολογικά με το θέμα. Αστρολόγοι βγήκαν και
15: είπαν ότι... Είναι σοβαρό το θέμα, δηλαδή δεν πάνε να καίγεται το Παρίσι, δεν πάνε, έχω, αυτό είναι, αυτό απεταλανίζει την ελληνική κοινωνία.
16: Έτσι.
15: Λοιπόν, τι θα γίνει με αυτό το ζεύγος Καρβέλα Βύση.
16: Λοιπόν, αστρολογικά λέει, μιλώντας πάντα, λέει μία αστρολόγο, τέλος πάντων, στο Facebook που είδα εγώ, δεν την ξέρω τι γυναίκα, αλλά μάλλον ξέρει τι λέει. Θα πω, λέει, ότι η σύνοδος Άρη Πλούτωνα στο Λέοντα, που έχει ο Νίκος Καρβέλας και που ενεργοποιείται κλπ. Κλπ. Είναι από μόνη τη, σου λέει, ένας πυρηνικός αντιδραστήρας.
15: Καλά, δεν
16: που έχει απασφαλίσει.
15: Είναι. Περίμενε, δεν χρειάζεται ο Νίκος Καρβέλας καμία αστρολογική απασφάλιση. Είναι απασφαλισμένος γενικότερα.
16: Λέει, απέφυγε γενικά, λέει, αφού κάνει μια ανάλυση και λέει ότι τι τον έχει βρει τον Καρβέλα, δεν λέει για τη Βύση τίποτα.
15: Α,
16: η συγκεκριμένη.
15: Βυσική,
16: ναι, ναι,

0: Μόνος. Να τα λέμε και αυτά.
1: Σωστό και αυτό.
0: Αυτό συμβαίνει.
1: Λοιπόν, radio-papaki-parapolitika.gr. Επίσης να σας πω ότι ακολουθεί διαφήμιση. Και τι να σας πω, να σας πω ότι ένα λεπτό, ότι για να τονώσουμε τα μαλλιά μας και τα νύχια μας και το δέρμα μας, το Nosan Skin Cares, Skin Hair and Nails Booster για τη διατήρηση της φυσιολογικής κατάστασης.
0: Σε έχει διάσει την θέρτο.
1: Μην κάνεις ότι δεν με βλέπεις.
0: Δεν το κάνω για να μην σε βλέπω. Έτσι, και με βλέπεις και γελάς.
1: Μην κάνεις το καρβέλα με τη βύση.
0: Αφού με βλέπεις και γελάς.
1: Ωραία.
0: Γιατί γελάω κι εγώ, γυρνάω από εκεί για να μην
1: εγώ
0: σε επηρεάζω
1: αρνητικά. Εγώ
0: μιλώ και εσύ γελάς.
1: Ποιο είναι τώρα, και
0: αυτό.
1: Δεν βλέπεις, με τα γυαλάκια αυτά δεν βλέπεις.
0: Λοιπόν,
1: το τελευταίο.
0: Α, από την εποχική αλλαγή μέχρι το καθημερινό styling, τα μαλλιά χρειάζονται φροντίδα. Το Nosan Skin Hair Nails Booster για τη διατήρηση της φυσιολογικής κατάστασης των μαλλιών, μαζί με φροντίδα για δέρμα και νύχια.
1: Παιδιά, είναι φοβερό προϊόν, πάρτε το.
0: Λοιπόν, έχει γίνει χαμός. Να φύγουμε τώρα από τη βύση. Πια φτάνει. Άμα έρθει κάτι καινούργιο, θα ενημερώσουμε το κοινό.
1: Κάθε μέρα θα
0: στέλνουμε.
1: Αυτοί θα στέλνουν κάθε μέρα τέτοια.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, έγινε στο σόου τη Louis Vuitton, ήταν η Ζεντάγια. Το πήρε χαμπάρι, τι έγινε. Ήταν η Ζεντάγια.
1: Δεν σηκώθηκε η
0: Ναι, και πέρασε η Μπριζίτη Μπαρντόν, λέει, την πλησία στην πρώτη σειρά. Στην αρχή, λέει, η Ζεντάγια δεν κατάλαβε ποια είναι, αλλά μετά που κατάλαβε, ενώ δεν σηκώθηκε καθόλου, τη χαιρέτησε.
1: Εντάξει τώρα.
0: Γεια σου, μπίμπι μου, φιλιά, καλά και τέτοια.
1: Γεια σου Μπίμπι, για Χαμπίμπι.
0: Ναι.
1: Ρε παιδιά, να τηρούμε και λίγο. Δεν πειράζει. Σηκώρθια, δεν έγινε
0: νομίζω,
1: και τίποτα.
0: Νομίζω, διάβαζα, δεν ξέρω αν είμαι σίγουρη. Θα ήθελα δηλαδή να έχουμε έναν ειδικό να μας πει ότι οι κυρίες δεν σηκώνονται. Δεν πρέπει να σηκώνονται όταν περνάει μια άλλη κυρία. Θέμα δεν εννοώ, δηλαδή είναι θέμα του σαμπουαρδίδου. Δεν το ξέρω.
1: Ναι, ακόμη και αν είναι πρώτη κυρία.
0: Δεν ξέρω, αν είναι ακόμα και πρώτη και ακόμη και είναι τελευταία. Αν είναι, δεν ξέρω τώρα. Αν ήταν βέβαια η Βασίλισσα Ελισάβετ, φαντάζομαι ότι θα είχε σηκωθεί από πριν που θα την έλεγε να μπαίνει.
1: Ως πρωτόκολλο.
0: Ναι. Ναι.
1: Αυτή όμως.
0: Έρινα η φύση από απόλυτη θα γίνει ξυπόλυτη, λέει ο Γιώργος στα ακροατάκι μας.
1: Δεν νομίζω ότι θα γίνει ξυπόλυτη, παιδιά.
0: Δεν ξέρω, θα δούμε. Θα δούμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, δεν σηκώθηκε και άρχισα στα social media να λένε ότι την ντροπή να μην σηκωθεί. Αλλά λέγανε καλά, έκανε και δεν σηκώθηκε, δεν λέει αυτό το σαμπουαρδί. Δεν έχω καταλήξει την ζωστό και την
1: ελάχιστη. Ήταν ο Αρνό δίπλα τη. Δίπλα στη Σεντάγια, αυτόν είδα.
0: Ναι, ήταν ο Αρνό.
1: Ο ιδιοκτήτη δηλαδή τη Louis
0: Vuitton. Ναι, ναι. Αλλά ναι, υπάρχει και βίντεο, δηλαδή. Εντάξει, βγαίνετε από το κοριτσάκι, μόλι έβαλε το χέρι. Τι ήθελε,
1: τώρα,
0: δηλαδή.
1: Εντάξει,
0: να μια την κάνει και καλή κούτσα. Άσε με, σε παρακαλώ.
1: Μια μεγάλη γυναίκα. Πρώτη
0: μεγάλη
1: κυρία.
0: Γυναίκα κι εσύ.
1: Μεγάλη γυναίκα είναι. Εδώ πέρα τη γράφει η εφημερίδα. Λέει ότι στον αέρα οι εμφανίσεις 70χρονοι στο Αθηρών Αρένα. Και σε πειράζει που την είπα μια μεγάλη γυναίκα.
0: Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι δεν σηκώθηκε, λέει η Ζενταγιά. Και μερικοί λένε ότι δεν έκανε καλά, λένε ότι έκανε καλά. Ότι
1: γιατί,
0: δεν έκανε...
1: δηλαδή, πώς έκανε καλά. Γιατί
0: εγώ σηκωνόμουν πάντως, μωρέ. Μου είπε ότι η κυρία Τσιγκάνη δεν πάει να
1: την πει. Αλλά συμπαθητική.
0: Εγώ
1: είναι.
0: Πιστεύω πάντως από το βίντεο που είδα, για να είμαι και ειλικρινής, ότι άργησε να καταλάβει η Ζενταγιά ποια ήταν. Αυτή που τη χαιρετούσε. Πρέπει να είναι δηλαδή στην κοσμάρα τη.
1: Ναι, αυτό αλλά τα... μετά ρε παιδί μου, όταν τη
0: μετά που τη χαιρετήθηκε, μετά πρέπει να είπε αχ, βλακία που με σηκώθηκα. Γιατί έγιναν όλα πάρα πολύ γρήγορα. Δεν φάνηκε δηλαδή ξύνη, δεν καταλάβαινε ποια τη χαιρετούσε. Πρέπει να τη είπατε μετά, καλέ, αυτή είναι η Μπίμπι.
1: Να.
0: Και όχι η Μπίμπι Μπό. Είναι κοινό το κοριτσάκι, δεν πρέπει να ασχολείται με αυτά. Λοιπόν, από την άλλη, έχει γίνει χαμό με το διαζύγιο τη Σοφία Βεργκάρα και του Τζο Μαγκανιέλο, του συζύγου τη, ο οποίο είπε ότι ένα από του βασικού λόγου που χώρισε με την Βεργκάρα είναι ότι δεν τον αγκάλιαζε όταν ήταν άρρωστο.
1: Α, καλά. Τι πίνει και δεν μάθαινε.
0: Είναι να με κάνει αγκαλίτσα και να μου δώσει αυτό και να γκρινιάζει και να μου φέρνει το χαμομηλάκι μου.
1: Αχ, ούτω. Τι να πω.
0: Τι να πω, παιδιά, οι άντρε όταν αρρωσταίνουν.
1: Όχι... Γίνονται, όχι μωρά.
0: Γίνονται μωρά.
1: Πάλι μαύρο.
0: Ναι.
1: Άπαπα.
0: Εν τω μεταξύ, γυναίκε, ειδικά όταν είναι πεντεμένε και έχουν και παιδιά και τέτοια, δεν δικαιούνται να αρρωστήσουν. Δηλαδή τα κάνουν όλα, είναι στο πόδι, ακόμη και αν είναι άρρωστε.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, και είπε ότι αυτό δεν με αγκάλιαζε, λέει, και δεν μου πρόσφερε ένα τσάι, ένα τίλιο, ένα φλαμούρι, κάτι να κάτσει δίπλα μου, να μου πει ένα παραμύθι. Και είναι από του βασικού λόγου, λέει, που τη χώρισα.
1: Λοιπόν, πάμε σε. Σε τραγούδι.
0: Πάμε.

0: πραγματοποιείται το πρώτο θεματικό πολιτιστικό φεστιβάλ Αργολίδας με έκθεση κοσμημάτων, όταν η Καριάτιδα θα γυρίσει. Και έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την κυρία Ελευθεριάδη Πιτσάκη. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας. Χαιρετίζω τα πιο καλά κακά κορίτσια.
0: Α, ευχαριστούμε
2: καλά, ευχαριστούμε.
0: Από την Αργολίδα, έτσι.
1: Από το Ηλιόλου στο Ναύπλιο.
0: Α, τι ωραίο. Το παλιό Ναύπλιο, τι ωραία, και γενικά είναι πολύ ωραία εκεί η περιοχή.
1: Μήπως θα σας δούμε το Σαββατοκύριακο και με χαρά να σας φιλοξενήσουμε τότε.
0: Με χαρά.
2: Α, ναι.
0: Κυρία Πιτσάκη, πείτε μας τι ακριβώς θα γίνει αυτό το Σαββατοκύριακο.
1: Τι ακριβώς θα γίνει. Λοιπόν, διοργανώνουμε, εγώ είμαι πρόεδρος ενός συλλόγου πολιτικού και φιλανθρωπικού, λέγεται Εύξηνος Μνήμα. Ταυτοχρόνως προεδρεύω και στην International Action Art Αργολίδας. Αποφασίσαμε λοιπόν, με όλα αυτά τα οποία ακούγονται και γίνονται και μιλούν για τα μάρμαρά μας, τα οποία είναι σε ένα τόπο που δεν είναι δικός μας και θα έπρεπε να επιστρέψουν σε εμάς, θα τα θέλαμε, κάτω τον Αττικό Ουρανό λοιπόν, αποφασίσαμε να φτιάξουμε το πρώτο θεματικό πολιτιστικό φεστιβάλ Αργολίδας. Και το λέμε θεματικό γιατί φέτος μπορεί να έχουμε το θέμα αυτό, αλλά του χρόνου μπορεί να πάρουμε κάποιο άλλο θέμα, και πάντοτε πολιτισμικό. Λοιπόν, αποφασίσαμε να φτιάξουμε ένα φεστιβάλ το οποίο θα περιλαμβάνει όχι μόνο εναρκτήριες ομιλίες, θα έχει μια υπέροχη έκθεση κοσμημάτων και σαν γυναίκες, θα σου το λέω ότι έχω δει όλες τις φωτογραφίες, θεωρώ ότι εκεί πέρα θα χαζέψουμε οι περισσότερες, θα βγούμε μέσα και θα θέλουμε να βγούμε. Και μετά θα κλείσει η βραδιά μας με παραδοσιακούς χορούς από όλη την Ελλάδα, από 7 ή 8 πολιτιστικούς συλλόγους, οι οποίοι με μεγάλη χαρά και εξαιρετική τιμή για μας έρχονται να μας κάνουν παρέα.
0: Τα κοσμήματα είναι εμπνευσμένα από, από Καριάτιδες. Ή παραπέμπουν σε αρχαία Ελλάδα.
1: Ακριβώς, παραπέμπουν σε αρχαία Ελλάδα και είναι όλα βραβευμένων καλλιτεχνών και μάλιστα εμπνευσμένα από τον πολιτισμό των 2.500 ετών που έχουμε.
0: Παρεπιπτόντως, υπάρχουν πολύ ωραία κοσμήματα στην αρχαία Ελλάδα, τα βλέπουμε στα μουσεία.
1: Μα τα κοσμήματα της αρχαίας Ελλάδας είναι, θεωρώ προσωπική άποψη, εξαιρετικά ωραιότερα από αυτά που βλέπω καθημερινά.
0: Εν τέλει, η Καριάτιδα θα γυρίσει, πώς το βλέπετε?
1: Η Καριάτιδα, άμα δεν κάνουμε τίποτα, δεν πρόκειται να γυρίσει. Αλλά αν κάνουμε κάτι, μπορεί και να. Γιατί δηλαδή να μην έχουμε το ενδιαφέρον και την προσπάθεια και να δούμε. Εγώ πιστεύω μέσα μου πως ναι, θα γυρίσει.
0: Για πείτε μας τι ενδιαφέρον έχει δείξει η τοπική κοινωνία για όλα αυτά τα δρόμενα. Διψάει ο κόσμος της επαρχίας. Τώρα το Ναύπλιο δεν είναι μια οποιαδήποτε επαρχία.
1: Αυτό θα σας έλεγα. Θα σας εξηγήσω. Το Ναύπλιο λοιπόν από μόνο του είναι ένας καμβάς ιστορικός. Αυτό είναι κάτι που το ξέρετε. Δρομόσκαλες, ιστορικά κτίρια, ιστορία, μπαίνουμε, περπατάμε μέσα και βλέπουμε.
3: Η ελληνική εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
4: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
3: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από τη μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες συνοποιούς.
4: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το Ηνοποιείο Λαφτιώτη, το Ηνοποιείο Νίκου Λαζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
3: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
4: Πέρα από τα ηνοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
3: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα εινοπνευματοδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνη.
4: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
3: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Earlwood.
4: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.
1: Πολύ ωραίο κύκλο χοροδιών, πάλι με μουσουργούς και εμπνευσμένα τραγούδια από, από τον ελληνικό πολιτισμό, και θα λήξει το όλο διήμερο Κυριακή μεσημέρι. Μεγάλη μας χαρά θα ήταν να έρθετε, κορίτσια, σε εμάς, και με μεγάλη μας χαρά θα σας φιλοξενήσουμε αν μπορέσετε να έρθετε.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά, ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά κι εσείς.

0: μπρο. Λοιπόν, πιο πολύ μαθάω εγώ από την κάτα σου τελικά, παιδιά. Βρίσκω παντού τρίχες, έτσι. Επίσης, να σου πω, έφτασε 11 με 12 Οκτωβρίου. Ναι. Star Ελλάς, Miss Ελλάς, Miss Young 2026. Θες να μάθεις τις προϋποθέσεις γιατί προλαβαίνεις να δηλώσεις συμμετοχή.
1: Πρέπει να έχει ηλικιακό
0: πλαφό. 16 ως 27 ετών, ύψος 1,73 και άνω, ελληνική υπηκότητα, άγαμη, χωρίς παιδιά. Κάντε έτσι τώρα. Ο ιστορικός θεσμός ομορφιάς αναζητά τις νέες γυναίκες που θα διεκδικήσουν τους τίτλους Star Ελλάς.
1: Αυτός είναι τώρα ο αυθεντικός. Είναι ο αυθεντικός.
0: Είναι ο αυθεντικός μαραθώνιος.
1: Είναι διάφοροι.
0: Ναι.
1: Εμένα μου άρεσε αυτό με την αρχαία Ελλάδα, με τρέλανε.
0: Ναι, ναι. Ήτανε ποια περιοχή το έκανε.
1: Δεν θυμάμαι. Περιστέρι. Περιστέρι και είναι η τέταρτη χρονιά. Σε πληροφορία είναι η τέταρτη χρονιά που γινόντουσαν αρχαιοελληνικοί τέτοιοι.
0: Κάτσε όμως. Τέτοιοι. Μετά.
1: Ελληνικά καλυστία.
0: Περίμενε. Μετά η Μις Περιστέρι. Μις Πρωτοπερίστερο. Μις Πρωτοπερίστερο. Πάει σε κλουβί έξω ή μένει εδώ.
1: Όχι, παιδί μου.
0: Τη δίνουμε καραβούλη.
1: Γίνεται αρχαία Ελλάδα.
0: Επιτέλους Ελληνίδα.
1: Επιτέλους αρχαιοελληνίδα και παίρνει. Φαντάζομαι ότι δεν έχει Ελλάδα.
0: Μην το γελάς, μην καλύτερο. Πάμε σε λίγο για το τελεκέ το
1: γολάδι.
0: Δεν θα πήγαινες εσύ.
1: Φέτα σε άλμη. Και τι άλλο μπορεί να πάρεις.
0: Και ένα κουπόνι για
1: ελληνικά προϊόντα.
0: Σούπερ μαρσέ.
1: Και ένα κουπόνι κύθιρα ηχείο σπάς για το καλοκαίρι.
0: Ναι, θες και εσύ και διακοπές το καλοκαίρι.
1: Αυτά κάτσε να βγάλουμε. Είχαν δώσει ηχείο σπάς και κύθιρα πας.
0: Κάτσε να το βγάλουμε μέχρι το καλοκαίρι, γιατί δεν μας βλέπω καλά. Θα τουρτουρίζουμε και.
1: Σόπα, μόνο να το
0: τα κοριτσάκια με τα σπίρτα.
1: Σιγά!
0: Τι σιγά.
1: Τι φοβάστε με το. Καταρχήν.
0: Τώρα,
1: εγώ για να τουρτουρίσω δεν ξέρω τι πρέπει να συμβεί. Είμαι, έχω μπει σε άλλη σφαίρα.
0: Δεν ξέρεις τι θα συμβεί τώρα, θα ακούμε. Καίγονται εκεί, θα ανάβουν όλοι οι μικροφωτιές μέσα στα σπίτια τους. Και όποιος
1: και μαγκάλια και τέτοια έχει να
0: και
1: γίνει.
0: Και όποιος τον παίρνει ο ύπνος, άντε γεια και φιλιά στον άλλο κόσμο που θα πας.
1: Λοιπόν, βρέθηκε, όχι βρέθηκε, θεάθη ο Γαβράς με την Ρατακόφσκη και μαζί με την Ένα Μόρφη σε, μία, λέει, σε ένα ταβερνάκι, λέει, στο Μαγκράτη.
0: Αυτός είπε ότι μου αρέσει το ουζάκι, το
1: μ' αρέσει που να
0: τσιμπουράκι, ναι. τα τσιγαράκια και γενικά
1: αρακτός. Σαν ένα στέκι, λέει, που βρήκε στην πλατεία Προσκόπων στο Μαγκράτη και ήταν εκεί πέρα και φάγανε και ήπιανε και απλά ντυμένοι σε ένα τραπέζι με τα ουζάκια τους και ωραίο. Ωραίος,
0: στη Ρατακόφσκη πώς την είδες?
1: Στη φωτογραφία.
0: Ναι. Άχρωμη άοσμη, δηλαδή σου κάνει
1: όπως ότι το είναι, είπε, όπως το είπες.
0: Ότι είναι grande μοντέλο.
1: Όχι καθόλου.
0: Μοντελέξ.
1: Ένα κοριτσάκι έτσι συμπαθητικό.
0: Ναι.
1: Μαχρή
0: και αυτός βέβαια λίγο.
1: Εντάξει.
0: Εναλλακτικός.
1: Έχει ένα σεξ είναι όμως. Δηλαδή έχει. Κάτι βλέπεις κάτι στο βάθος κήπος.
0: Την κουλτούρα του, τον
1: κουσί του. Όχι, εγώ στο κρίνω εμφανισιακά έχει κάτι. Δεν είναι αδιάφορος. Νομίζω ότι αξίζει να είναι πολύ πιο ωραίος. Πολύ μουσι, πολύ τρίχα, πολύ δεν μπορώ εγώ αυτό τρίχα. Το πράγμα. Αλλά σε άλλες γυναίκες αρέσει. Πάντως, παιδιά, έχω δει πολλούς άνδρες στο TikTok που ξυρίζουν το μουσι τους και ήταν πολύ πιο ωραίοι με μουσι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Κρύβει, ατέλειες.
1: Η κρύβη προσθέτει σε μερικούς τους χαρίζει πάντως. Ειδικά σε άνδρες οι οποίοι δεν έχουν πηγούνι, είναι πάρα πολύ, τους πάει πάρα πολύ το μουσί.
0: Σε μερικούς κρύβει, σε μερικούς χαρίζει. Δηλαδή έχει να κάνει με το πρόσωπο. Η αλήθεια είναι, αλλά κάποιες φορές, παιδιά, βλέπουμε κάποιους ξυρισμένους και λέμε αυτό το χάλι είναι από μέσα. Το Kinder Egg που κρύβεται.
1: Λοιπόν, νέο σχήμα. Άγιος Ρουβάς, Κατερίνα Λιόλιου.
0: Όπα!
1: Μ' αρέσουν εμένα αυτοί.
0: Νάτα.
1: Στο Έναστρον.
0: Μπράβο.
1: Ωραίο σχήμα θα είναι αυτοί οι δύο. Αυτή η δουλειά θα πάρει πάρα πολύ ωραία.
0: Νομίζω ότι κανένας δεν θα τραγουδήσει μόνος του φέτος.
1: Ναι, δύσκολο.
0: Θα είναι ενός, παιδιά.
1: Ωραίο, γιατί. Ωραίοι, μ' αρέσουν, θα κάνουν πολύ ωραία χημεία. Δηλαδή είναι κάτι που θα πήγαινα.
0: Θα ήθελα τη Λιόλιου, όχι μόνο με λαϊκά, αλλά και με λίγο ροκ τραγούδια, έτσι όπως ξεκίνησε.
1: Εντάξει,
0: που ήταν πάρα πολύ καλή. Φανήκε στα αγγλόφωνα.
1: Αν εντάξει, μέσα στο λαϊκό τη πρόγραμμα και ένα-δύο ροκ τραγούδια, ναι, τώρα μα πείσε, θα πάρω το τηλέφωνο, θα τραγουδάει μόνο ροκ, δεν θα πάει άνθρωπος. Αφού θέλουμε, μωρέ, οι Έλληνες τώρα να σηκωθούμε πάνω, να χορέψουμε, να το κουνήσουμε, να χαψουρευτούμε, να κλάψουμε ένα τραγούδι, να κοπανηθούμε και να χτυπηθούμε. Τι να μας πει τώρα το ροκ, είναι για άλλη κατάσταση.
0: Βαντί Θεοντορίδης, πώς το βλέπεις. Βαντί Θεοντορίδης.
1: Βαντί Θεοντορίδης.
0: Θα μπερδεύουν
1: ωραία θα είναι, ωραίο.
0: Βαντί Θεοντορίδης.
1: Ωραίο σχήμα είναι και αυτό.
0: Και όπως είπες και εσύ, επειδή δεν θα ανοίξει και η αναβίση φέτος, θα διοχετευτεί ο κόσμος.
1: Πώς και πώς το περιμέναμε, ρε παιδί μου, πάντως.
0: Κοίτα να δεις, κάτι έχει συμβεί με όλα τα μεγάλα ονόματα. Ο Ρέμος είπε ότι δεν θα τραγουδήσει φέτος. Η Βύση, μάλλον τη χάνουμε τη σεζόν, οπότε.
1: Ναι. Και ο Φραγκολιάς ερωτήθηκε τη Βύση.
0: Από πού σου.
1: Ήταν η άποψή του, ήταν το μίστο θέμα. Είπε, παιδιά, εντάξει, τους έχω ζήσει, λέει, από κοντά.
0: Το ξέρουμε. Δεν τα θυμόμαστε.
1: Έχω μπει σπίτι τους. Γενικά οι άνθρωποι αυτοί ήταν τα ενίκο μη εν δήμο. Και η αλήθεια είναι, λέει, ότι έχω στεναχωρηθεί πολύ. Περίμενα να ακούσω και τίποτα παραπάνω.
0: Αυτό ήταν. Τι να πει, μωρέ, τσικό ήταν τότε. Στα χέρια της μεγάλωσαν και πόνεσαν και μάλωσαν.
1: Ναι, επειδή το άνθρωπο.
0: Κούκλος ήταν.
1: Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή, φωτογραφίες. Δηλαδή, στο κάτω από το θέμα αυτό, πάνω μάλλον από το θέμα αυτό, υπήρχαν φωτογραφίες από την εποχή εκείνη. Μιλάμε για κούκλο.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραίο αγόρι.
0: Και ο Λιβγεράτος δεν ήταν.
1: Έχει περάσει και ο Λιβγεράτος. Από το. Από το μαγκανοπήγαδο. Να το πω έτσι. Ο Λιβγεράτος. Ο Γκλέτσος.
0: Ναι.
1: Δεν έχει ωραίο που να μην τον έχετε τετραγανίσει. Δεν θυμάμαι άλλον τώρα.
0: Σωστή.
1: Ποιος άλλος είναι. Ο Τζόρτζογλου της είχε ξεφύγει. Γιατί εκείνη την εποχή ήταν στα ζουζένια του.
0: Δεν νομίζω. Μετά κάτι υψηλό.
1: Ναι.
0: Κάτι υψηλό.
1: Βέβαια ήταν η Ματσούκα τότε. Είχε μπει σφίνα. Θυμάστε.
0: Έχω την εντύπωση ότι κάποια παρεούλα κάνανε ένα διάστημα. Χωρίς να είμαι σίγουρη.
1: Δεν το ξέρω. Ναι. Ξεχνάμε κάποιον.
0: Για
1: διάσημους λέμε τώρα.
0: Λένε για διάφορους. Τι να σου πω τώρα.
1: Εμείς λέμε τώρα τα επιβεβαιωμένα δηλαδή.
0: Τα επίσημα.
1: Ο Μακαβαντούμπα, όχι, δεν ήταν αυτός.
0: Όχι, ο
1: Μακαβαντούμπα. Δεν ήταν.
0: Λοιπόν, radio@parapolitica.gr, μας στέλνετε μηνύματα και εμείς τα διαβάζουμε στον αέρα.
1: Λοιπόν, ένας αστροφυσικός του Χάβαρτ στοιχημάτισε 1000 δολάρια ότι θα έχουμε βρει εξωγήινους μέχρι το 2030.
0: Καλά, δεν χρειάζεται να μας το πει ο κύριος.
1: Όχι, θα υπάρχουν αποδείξεις. Και μάλιστα λέει, είπαν ότι τα λεφτά θα πάνε σε ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα και είπαν ότι θα πρέπει, λέει, να έχει επιβεβαιωθεί αυτό το γεγονός από τρεις σχετικούς φορείς. Όχι δηλαδή να βγει κάποιος να πει είδα ένα UFO. Θα πρέπει να έχει επιβεβαιωθεί, λέει, επίσημα από τρεις φορείς και τότε, λέει, θα κερδίσει το.
0: Βραβείο.
1: Όχι το βραβείο, θα κερδίσει το στίχημα ο αστροφυσικός του Χάρβαρντ και θα δώσει τα χρήματα για φιλανθρωπικό σκοπό και το ίδιο θα γίνει.
0: Μαρίνα Βερνίκου με το τηλέφωνό της βιντεοσκόπησε ένα πράγμα περίεργο που κινείται στην ατμόσφαιρα.
1: Αλήθεια.
0: Και το ανέβασε και μου είπε μια φίλη μου, καλά το είδες αυτό, μου λέει, που ανέβασε.
1: Μήπως ήταν drone.
0: Όχι, δεν ήταν drone. Τα drone, παιδιά, είναι πολύ συγκεκριμένα. Τα καταλαβαίνεις δηλαδή μετά από λίγο.
1: Και πού ήταν η Βερνίκου, δηλαδή, σε ένα ύψωμα και το είδε.
0: Δεν θυμάμαι που ήταν, νομίζω στο εξωτερικό. Δεν είμαι σίγουρη όμως. Πάμε σε τραγούδι.
1: Πάμε. Τραγούδι.

0: παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος, ένα μεγάλο αφιέρωμα στους διεθνείς αγώνες σκοποβολής σε Κόρινθο και Μαλακάσα με τη συμμετοχή περισσότερων από 1.600 σκοπευτών. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια βέλγικη καραμπίνα και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων της Garmin. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της εμμηνόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
2: Μεγάλη προσφορά.
3: Όχι, όχι.
2: Τεράστια προσφορά.
3: Ούτε.
2: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όρο και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
4: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Μα το σημάδι.
9: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου.
8: Πόσο σ' αγαπώ.
9: Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
8: Μοιάζει με ένα ψέμα.
9: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
10: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
11: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
12: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Μετά τη μακρά και επιτυχημένη οπερατική διαδρομή της, η Φόνισσα του Γιώργου Κουμεντάκη ανεβαίνει στην κεντρική σκηνή του Εθνικού Θεάτρου, αυτή τη φορά με τη μορφή μελοδράματος, με πρωταγωνίστρια την Καριοφιλιά Καραμπέτη, ακολουθώντας τον βασικό αφηγηματικό άξονα του πρωτότυπου κειμένου του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη και με μια νέα συνεπτυγμένη εκδοχή για σύνολο δωματίου, η Φόνισσα επιστρέφει στη θεατρική σκηνή για να λυτρωθεί για μια ακόμη φορά μεταξύ της θείας και της ανθρώπινης δικαιοσύνης. Φόνισσα για τρεις μόνο παραστάσεις, 23 έως 25 Οκτωβρίου, στην κεντρική σκηνή του Εθνικού Θεάτρου Κτίριο Τσίλερ. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
13: Παραπολιτικά 90,1.
14: Έλα πες τα γρήγορα!
3: τώρα γιατί πονάνε τα ποδάρια του, μου είπε. Λάκη γαβαλά στα κακά κορίτσια, καλησπέρα.
13: Καλησπέρα.
14: Τι κάνετε, κορίτσια μου,
3: τι
14: κακά.
3: Τι πάθαν τα ποδαράκια σου, να έρθουμε να σου κάνουμε λίγο μασαζάκι.
14: Όχι, βρε αγάπη μου, έκανε τα κότσια μου, γιατί όλοι μου λέγατε, εσύ έχεις κότσια, τα άκοψα τώρα και είμαι χωρίς κότσια.
3: Τουλάχιστον δεν μας πιάνουν κότσους. Κάνε
14: ναι, καλά,
3: αυτό.
14: Καλά δεν λες τώρα που δεν έχεις την αυλή, γιατί σε λίγη όν την είδα, την άλλη δεν την είδα, δεν θα κάτσω όρθιος στην αυλή και όποτε τη γλίτωσα.
3: Να σου πω, Λάκη, είσαι ειρηνοποιός, ναι. Είπες ότι το ζευγάρι πρέπει να κάνει μια άλλου είδους συμφωνία.
13: Πες μας την προτείνεις.
3: Μια ευκαιρία.
13: Πες μας την προτείνεις, Λάκη.
14: Ακούστε παιδιά, επειδή μου έχεις την πει στο παρελθόν, εγώ να έχω ας πούμε έναν οίκο που συνεργάζομαι και να μου βρίζει το μυαλό με κάποιες απαιτήσεις. Και τελικά λέω δεν θέλω άλλο, δεν θα συνεχίσω τη συνεργασία. Έλα όμως που οι πελάτες μου πουλούσαν πολύ καλά το εμπόρευμα και εγώ υπέκλεισα και πήγα και ξαναέκανα πάλι τη συνέχιση. Αυτό συνιστώ λοιπόν και σε αυτούς τους δύο ανθρώπους και που δεν είναι μόνο δύο, είναι 202. Γιατί από πίσω είναι τα συνεργεία, είναι η διάφορη μουσική, είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι ευαίσθητοι γιατί το μουσικό δεν μπορεί να το πει γεια σας, hasta luego. Καταλαβαίνεις, εγώ δεν σκέφτομαι τα δύο αυτά τα άτομα, τα οποία ο καθένας και λεφτάκια έχει και το μέλλον του μπορεί να το έχει εξασφαλίσει. Υπάρχουν όμως μουσικοί που έχουν προγραμματίσει να έχουν οικογένειες, να ταΐσουν τα παιδιά τους, τις γκόμενούς τους, τις γκόμενές τους, γιατί σήμερα με τα ταΐσεις γκόμενα γάφουν δεν σου κάθεται. Οπότε δεν δηλαδή.
3: Λάκη, πόσο ωραία και σωστά τα λες.
14: Μα έτσι δεν είναι.
13: Πιστεύεις ότι υπάρχει
14: πιθανότητα. Τώρα κάποιον ας πούμε θα κάνουμε, θα τα πιστήξουμε όλα στον αέρα.
13: Πιστεύεις ότι υπάρχει πιθανότητα να τα βρουν εσύ, Λάκη.
14: Κοιτάξτε, αν θα τα αφήσουμε όλα τα μίδια να καταλαγιάσει το θέμα και αυτοί να το δουν το θέμα ξανά την αρχή, κάθε αυτή, δεν λέω για αυτούς τους δύο ανθρώπους, γενικά αυτά δυστυχώς συμβαίνουν. Και στους showbiz και όλα, μην κοιτάς που αυτοί είναι υπερδιάσημοι και τους βγαίνει περισσότερο να το εξετάζουμε το θέμα, θα συμβαίνουν. Όσοι τσακώνονται μέσα στα στούντιο, όσοι τσακώνονται μέσα στις δικογραφικές και τα ξαναβρίσκουνε. Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να τα βρούνε, γιατί να σου πω κάτι, παρόλο που μπορεί να είχα ότι είχαμε την Άννα και αυτά, δεν θέλω να μου λείπουν αυτοί οι άνθρωποι, είναι μια ιστορία της μουσικής, αυτό δεν γράφεται. Θα είναι κρίμα να το στερήσουν από όλους τους φανς τους. Αυτό είναι για μένα.
3: Λοιπόν, και ξεκούρασε τα πόδια σου γιατί λέει την Παρασκευή έχει πορεία διαμαρτυρία στο κέντρο της Αθήνας
14: για
3: την επανένωση του Καρβέλα με τη Δύση.
14: Αχ, πού θα γίνει καλά για να ξέρω να κρατήσω στα στήρι.
3: Στο Σύνταγμα.
14: Πόσο θα έχει το εισιτήριο.
3: Α, είναι free.
13: Δεν είναι free, είναι
3: free.
14: Σύνταγμα. Είναι free. Γιατί άλλο φρικ, άλλο φρικ. Προς το παρόν μας δημιούργησαν φρικ.
3: Η αλήθεια είναι ότι πολλοί καυγάδες πέφτουν τελευταία και δεν είναι ωραίο. Και η τέχνη πρέπει να είναι υπεράνω αυτών των πραγμάτων. Δηλαδή, ό,τι διενέξει και να γίνονται, καταρχάς δεν είναι ωραίο να βγαίνουν στα μίντια, έτσι δεν είναι.
14: Εντάξει, βρε αγάπη, όμως και εμείς τώρα εδώ μιλάμε όλο γι' αυτό. Μιλάμε για εκείνο, για το άλλο δυστυχώς. Και ξέρεις, αυτό το πράγμα φουντώνει και ξαναφουντώνει και ξαναγίνεται και τέτοια. Εγώ νομίζω ότι θα καταλαγιάσουν, θα το ξανασκεφτούν και θα βγουν οι συξετάρες πάλι και μια χαρά θα το έχει ξεχάσει ο κόσμος το θέμα.
3: Λοιπόν, η Έλενα θέλει να σε ρωτήσει κάτι τελευταίο για το πρόγραμμά σου.
13: Τι θέλω να ρωτήσω εγώ.
3: Για τα πρόσωπα που περνάνε και για τα μαντέλα μας έλεγες χθες και γιατί βλέπεις ότι είναι κοινές φάτσες και όχι κάτι special.
13: Α, ναι! Έλεγα για το Next Top Model ότι το βλέπω, μου αρέσει κάθε χρόνο να το βλέπω.
14: Ναι.
13: Ότι τα μοντέλα φέτος δεν μου φαίνονται τόσο ωραία όσο τα μοντέλα όλων των προηγούμενων χρόνων.
14: Δεν έχετε ακόμη δει τα παιδιά. Τώρα μπήκανε στο σπίτι, θα το δείτε τι αλλαγές γίνονται, τι πρόοδο κάνουν. Πρέπει να σας πω όμως για τους ακροατές σας ότι οι μόδες δεν είναι στάνταρ όπως ήταν. Οι μόδες αλλάζουν. Mm-hmm. Υπάρχουν κορίτσια με μεγάλο μακρύ λαιμό, κορίτσια με κοντά και μακριά χέρια, αγόρια πανίστρια, αγόρια κοντά, αγόρια με αυτιά και χωρίς αυτιά. Δηλαδή πραγματικά η μόδα, όχι ειλικρινά, επειδή υπάρχει ένα τελείριο στη μόδα, μην καταδικάζουμε. Εμείς έχουμε διάφορους τύπους παιδιών και προσπαθούμε σε αυτό το υλικό που έχουμε βρει να κάνουμε το καλύτερο για αυτούς. Θα δείτε τις βελτιώσεις τους, mm-hmm. θα δείτε το τελικό αποτέλεσμα και σίγουρα είναι για μένα, το αποτέλεσμα δηλαδή ειλικρινά, είναι θεαματικό.
13: Πολύ ωραία.
14: Λίγο χρόνο.
13: Εντάξει.
14: Και να το δούμε.
3: Πραγματικά μας άνοιξες την όρεξη να δούμε περισσότερο την εκπομπή.
14: Όχι, εγώ ασχημένο μόνο και το κάνω επίτηδες.
13: Εσύ, είσαι το ίδωλο, παιδί.
14: Όχι, για να φαίνονται πιο ωραίοι. Εγώ ασχημένο συνέχεια. Δεν βάφομαι, δεν φοράω ρούχο παπεδαλά, δεν φοράω καπέλα, δεν φοράω γυαλιά, δεν θέλω.
3: Καλά, αυτό συγγνώμη που ήρθες. στο παλιό χρηματιστήριο και φορούσε το καπέλο με ένα φυτό ναι. και μου έλεγε η κυρία πάω να του το κλαδέψω γιατί δεν βλέπω μπροστά.
14: Ναι, γιατί τα έχω φτιάξει με ένα κυπουρό και του λέω ανθίζω, κούρευε, κόψε, κλάδευε.
3: Πολύ ωραίο. Λοιπόν, Λάκη, είσαι χαρά της ζωής.
14: Τα φιλιά μου, παιδιά μου,
3: φιλάκια.
14: Όλα να είναι καλά, αγαπάμε Ανεβίση και Καρβέλα και τις θέλουμε ξανά μαζί, εντάξει.
3: Φιλάκια,
14: γεια σας, γεια.

0: αυτό ήταν κακά κορίτσια. Τέλος για σήμερα. Ραντεβού αύριο 2 με 4.
1: Μην λείψει κανείς γιατί ως γνωστόν.
0: Θα βάλουμε απουσίες. Γεια σας και φιλιά στο σπίτι.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτώρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188-7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kings Grove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε

0: καλό σας απόγευμα, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Για τον κάθετο διάδρομο, ο πρόεδρος ελληνικής αριστερής συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας επισήμανε νωρίτερα στα παραπολιτικά 90,1 πως η δυνατότητα υλοποίησης του δόθηκε από τις στρατηγικές παρεμβάσεις της δικής του κυβέρνησης, ενώ είπε πως θα πρέπει να ενισχυθεί και η δυνατότητα της χώρας να παίρνει φθηνότερο LNG. Για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, ειδικά στα καύσιμα, τις προτάσεις για πλαφόν για όλη την αλυσίδα, την έκτη φορολόγηση κερδών και την προσωρινή μείωση του φόρου προστιθέμενης αξίας στο μεσαίο συντελεστή και τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, τόνισε ο κ. Τσίπρας πως είναι εφικτή η μείωση 30% στους λογαριασμούς και μπορεί να γίνει σε βάθος εξαμήνου. Όπως εξήγησε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν μακροπρόθεσμα συμβόλαια που δεν υποκίνονται στις διακυμάνσεις αγοράς στο χρηματιστήριο ενέργειας. Χαρακτήρισαν ιστόρητη την αναφορά του Μάρκο Ρούμπιο για τον εθνικισμό κάτω από τα βράχια της Ακρόπολης, λέγοντας πως η Ευρώπη έχει αιματοκυλιστεί από τον εθνικισμό. Ο Αλέξης Τσίπρας ζει σε άλλο πλανήτη, δημιούργησε κρίσεις, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης διαχειρίζεται κρίσεις, δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1 υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για θέματα φορολογικής πολιτικής Δημήτρης Μαρκόπουλος. Απέφυγε να κάνει πρόβλεψη για τη τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, λέγοντας ότι το ανώτατο όριο έχει τεθεί από τον Πρωθυπουργό. Διευκρίνησε ωστόσο πως η κυβέρνηση με οριζόντιο τρόπο επιχειρεί οι Έλληνες να μην έχουν πρόβλημα αυτόν τον χειμώνα. Το ελληνικό σχέδιο για επέκταση της εθνικής ρήτρας διαφυγής και παρεμβάσεις στον τομέα της ενέργειας στο επίκεντρο των συνεδριάσεων Eurogroup και ECOFIN σήμερα και αύριο στο Λουξεμβούργο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης το αίτημά του προς την Ursula von der Leyen την καλεί να εξετάσει προτάσεις για ανάληψη ευρωπαϊκής δράσης για την αντιμετώπιση των συνεπειών της ενεργειακής κρίσης εν ώψη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου την επόμενη εβδομάδα στις Βρυξέλλες. Αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο θα πραγματοποιούνται οι πληρωμές κατά την παραλαβή δεμάτων από εταιρείες Courier προβλέπει το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Οι συναλλαγές για την παραλαβή δεμάτων θα πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής όπως τραπεζικές κάρτες και υπηρεσίες e-banking, περιορίζοντας τη χρήση μετρητών. Αθώος κήρυξε το μεικτό όργο το δικαστήριο τους δύο ψαράδες που κατηγορούνται για το θάνατο του ιστορικού στελέχους του Πασόκ και πρώην υπουργού Σύφη Βαλιράκη. Η απόφαση λήφθη κατά πλειοψηφία 6-1 με τον πρόεδρο του δικαστηρίου να μειοψηφεί και να έχει την άποψη ότι τα δύο αδέλφια ψαράδες πρέπει να κηρυχθούν ένοχοι. Η οικογένεια Βαλιράκη δια της ζωής Κωνσταντοπούλου δήλωσε ότι θα ασκήσει έφεση στην πρωτόδικη απόφαση. Ανθρώπινα οστά εντοπίστηκαν στην περιοχή των παλιών σφαγείων κάτω από τον Αηλιά Καλαμπάκας με το έβριμα να κινητοποιεί άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, τον ανθρώπινο σκελετό εντόπισε ένας νεαρός που περνούσε από την περιοχή και ενημέρωσε αμέσως αρχές, ενώ οι έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη εξετάζουν το ενδεχόμενο σκελετός να ανήκει σε άνδρα από την ευρύτερη περιοχή, τέχνη το οποίο είχε χαθεί το 2018. Λόγω εργασιών του παρόχου τηλεφωνίας, προβλήματα παρουσιάζονται στην κλίση του αριθμού 100 της άμεσης δράσης. Εναλλακτικά, οι πολίτες μπορούν να καλούν τον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112. Στη διεθνή ενημέρωση, η Καναδή ποιήτρια και δοκιμιογράφος Αν Κάρσον τιμήθηκε σήμερα με το φετινό Νόμπελ Λογοτεχνίας από τη Σουηδική Ακαδημία. Η 76χρονη Κάρσον γράφει ποίηματα, δοκίμια και έργα που δύσκολα χωρούν σε μία μόνο κατηγορία. Στα βιβλία της, ο στίχος μπορεί να συνυπάρχει με τον διάλογο, η λογοτεχνική αφήγηση με την κριτική ανάλυση και η μετάφραση με την προσωπική γραφή. Στα αθλητικά, συνελήφθη ο αρχηγός της Έλτσε Χωσάν μετά από καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία. Ισπανικό μέσο κάνει λόγο πως συνελήφθη μετά από καταγγελία της συντρόφου του, με την οποία πληροφορίες κάνουν λόγο πως ο 36χρονος βρισκόταν σε διαδικασία χωρίς. Απόψε σε 9 και 4 το Παναθηναϊκός Φενέρμπαχτσε για την Ευρωλίγκα.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Απόλυση 2,89% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Πτωτικές οι τάσεις και στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 ως 29 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη από 12 ως 27 βαθμούς η θερμοκρασία. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
1: Παραπολιτικά.

0: Ο εθνικισμός είναι μια έννοια η οποία ενοχοποιήθηκε και αυτό μας οδήγησε στο να γκρεμίσουμε τα μνημεία μας, να ανοίξουμε τα σύνορά μας, να ενοχοποιήσουμε τα έθνη μας. Ο ηρωισμός, το καθήκον, η τιμή, η αυτοθυσία γεννήθηκαν σε αυτόν τον τόπο. Δεν ήταν παντού, δεν ήταν αυτονόητοι. Οι πρόγονοί μας μας έδειξαν τον τρόπο για να φτιάξουμε πολιτισμό. Κοιτώντας την αρχαία Ελλάδα, δεν ρίχνουμε μία ματιά στο παρελθόν, βλέπουμε τους εαυτούς μας. Τα αδέφη, μεταξύ άλλων, Μάρκο Ρούμπιο, από την ιστορική ομιλία του στην Ακρόπολη, η οποία χαρακτηρίστηκε η ομιλία της χρονιάς από τον Διεθνή Τύπο. Ξεκινάμε ευθύς αμέσως την εκπομπή. Είναι Έλληνα Στασιόπουλο, σύμβουλο έκδοση παραπολιτικών και απογευματινή, Λάμπρο Καλαρίτη, εμεί οι Έλληνε μαζί μέχρι τι 6. Καλησπέρα, Μενέλα.
1: Καλησπέρα, Λάμπρο, καλησπέρα και στου ακροατέ.
0: Χαρακτηρίστηκε από τον Διεθνή Τύπο η ομιλία τη χρονιά.
1: Είναι, είναι λογικό, διότι είναι μια πολύ συγκροτημένη ιδεολογική συγκροτημένη ομιλία, η οποία επιστρέφει τη Δύση σε μια αντίληψη, προσπαθεί να αναδείξει μια αντίληψη, το η παγκοσμιοποίηση τελείωσε, όλη αυτή η περίοδος η οποία στην ουσία ξεκινάει από το 90, από τη δεκαετία του 90, και η οποία κατέληξε στα ΟΟΚ και στο τέλος των εθνικών συνόρων και όλα τα υπόλοιπα, αυτά όλα έχουν καταρρεύσει. Τώρα αναζητούμε ποια είναι η επόμενη μέρα για τη Δύση. Η Δύση χρειάζεται μια ιδεολογία, χρειάζεται μια αντίληψη το ποιες είναι αυτή η κληρονομιά, ποιες είναι οι αξίες μας, ποιες είναι οι βάσεις μας, ποιες είναι οι διαδρομές μας στη μακρά ιστορία, οι οποίες μάλιστα να είναι τόσο συγκροτημένες, ενιαίες και πραγματικές, όσο η αντιστοιχία απέναντι στο μεγάλο ανταγωνισμό και στον άλλο πολιτισμό που είναι ο Κινέζικος. Ο Κινέζικος και ο ελληνικός πολιτισμός έχουν το ίδιο βάθος το χρόνο, σε χιλιετίες. Η Κίνα δεν είναι τυχαίο ότι αναγνωρίζει στον ελληνικό, στον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό το βάθος του δικού της πολιτισμού, ο οποίος είναι πολύ διαφορετικός και με πολύ διαφορετικές αναφορές. Έρχεται ο Ρούμπιο, ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή υπουργός εξωτερικών, σύμβουλος εθνικής ασφαλείας, τον είπα, και ταυτόχρονα είναι μία από τις πιο σοβαρές προσωπικότητες, ηγετικές προσωπικότητες της Ουάσιγκτον. Έρχεται λοιπόν εδώ και τι λέει. Αναστρέφει μια σειρά από την ιστορία, δηλαδή η Αμερική βλέπει τη δυτική ιστορία στη σειρά, ξεκινώντας από την Ελλάδα, όπου δεν είναι ακριβώς μόνο το λίκνο, είναι ο θεμέλιος αφετηριακός πολιτισμός πάνω στον οποίο βασίζεται ο ρωμαϊκός μετά, που είναι πιο πολύ νομικός και κρατικός πολιτισμός, και αναστρέφει και αυτό που οι δικοί μας τόσες δεκαετίες μας τρελαίνουν εδώ παραδοσιακά, ότι η αναγέννηση στη Δύση, στην Ευρωπαϊκή Δύση, είναι μια καθυστερισμένη εξέλιξη σε σχέση με την Ελλάδα, η οποία έχει την αρχική αναγέννηση στην Αθήνα, στο 5ο αιώνα, γιατί το συνδέει με τον Παρθενώνα, στη Σπάρτη, όπου το συνδέει και με τους Περσικούς πολέμους και με το ήθος του πολεμιστή,
0: και με τον Μέγα Αλέξανδρο.
1: Το Μέγα Αλέξανδρο, που είναι η κοσμοκρατορία, ο κοσμοπολιτισμός της κοσμοκρατορίας.
0: Δεν πρέπει να απολογούμαστε για την επιδίωξη της ισχύος, τέρμα η ενοχοποίηση της ισχύος.
1: Αυτό βάζει πολλά πράγματα, έτσι,
0: λέει,
1: την έννοια
0: καθήκον,
1: βάζει και το έπος
0: του Αχιλέα, βάζει τον Αχιλέα και το συγκρίνει με το Άλαμο, τις δικές του θερμοπύλες, ας πούμε, έτσι.
1: Το διαβάζει σαν Αμερικανός.
0: Ναι.
1: Η βάση, σου λέει, όλου του συστήματος της Δύσης είναι στην Ελλάδα.
0: Και κυρίως απενοχοποιεί τις βασικές αξίες, οι οποίες σκοπίμως έχουν πει. Δηλαδή, ηρωισμός, καθήκον, πατριωτισμός, εθνικισμός, θυσία, γη,
1: μιλάει για έννοιες τώρα. Καθήκον. Ναι,
0: και τα πρόσωπα που επιλέγει Αλέξανδρος, Αχιλλέας.
1: Αριστεία. Τα είναι αυτά.
0: Αριστεία.
1: Είναι το έπος του Αχιλλέα που είναι στον Όμηρο, η Αθήνα, η Σπάρτη, η Μακεδονία δεν είναι η Μακεδονία, είναι ο Μέγας Αλέξανδρος, διότι οι Έλληνες πολεμάγαν όλοι με εθνική ταυτότητα.
0: Ναι.
1: Όχι μόνο στο Μέγα Αλέξανδρο, ακόμη και στις πόλεις κράτη.
0: Εννοείται.
1: Όλοι ήταν Έλληνες. Στον Αλέξανδρο όμως πέραν που έφτασε ας πούμε μέχρι το όριο του τότε γνωστού κόσμου, πάλι πολεμάνε πλέον ενιαία και σαν Έλληνος, όχι μοιρασμένοι σε πολλές κράτη μέσα.
0: Και αναφέρεται στους προγόνους μας, θεωρεί πνευματικούς προγόνους όλων, όλες τις δύσεις δηλαδή, τους Έλληνες.
1: Να το πούμε αλλιώς, η Αμερική...
0: Χρειάζεται αφήγημα.
1: Όχι, χρειάζεται μία κυβωτό. Mm. Και μάλιστα επειδή η Αμερική φιλοδοξεί να είναι η ηγέτιδα δύναμη της Δύσης. Και είναι και λογικό, έτσι, δεν υπάρχει άλλη πιο ισχυρή δύναμη. Έχει συνδέσει την κυβωτό, όπου έχει μια ειδική σχέση, όχι μόνο σε σχέσεις πολιτιστικά, δηλαδή στη βάση των εθναρχών, τη διακήρυξη της Φιλαδελφίας, τα κτίρια της Ουάσιγκτον, τις έννοιες τις οποίες τις υιοθετεί και τις προχωράει και το εξηγεί, εκεί πάμε στο Άλαμο και τα υπόλοιπα, δηλαδή την ιστορία τη γράφει με την αμερικάνικη οπτική στην αμερικάνικη ιστορία, το φέρνει. Ταυτόχρονα όμως φέρνει κρατώντας την ηγεσία, κρατάει και την κυβωτό. Και μάλιστα αν το προσέξουμε δεν κάνει αναφορά ούτε στο Βυζάντιο και κάνει αναφορά στο χριστιανισμό σκέτο, τον προσθέτει δηλαδή. Ναι. Κάνει λοιπόν μια πορεία που λέει Ελλάδα, Ρώμη, χριστιανισμός, αλλά στην ουσία την κυβωτό την ορίζει.
0: Ελλάδα.
1: Η βάση της όλης ιστορίας δεν είναι όλα αυτά μαζί, το ένα διαδέχεται το άλλο, αλλά η βάση όλων των αξιών της Δύσης, τις οποίες η Αμερική τις βλέπει ως αυτές τις αξίες, σορίζει δηλαδή, αυτή είναι η έννοια του καθήκοντος, του ήρωα, της περιέργειας, της φιλοδοξίας, όλες τις αναφορές τις βάζει και τις ορίζει μέσα στον αρχαιοελληνικό πολιτισμό και μετά έρχεται τώρα για να πει ότι πλέον κάναμε ένα λάθος. Είδαμε τα έθνη μας, είδαμε τον πολιτισμό μας ενοχικά. Είδαμε τα έθνη μας απορριπτικά. Εγκαταλείψαμε τη μοίρα μας σε παγκόσμιες γραφειοκρατίες. Υπάρχει μια αναφορά η οποία στην ανάλυση των όσων είπε, να το δούμε και λίγο αμερικάνικα, όπως η Αμερική δεν επιτρέπει στο σύνταγμά της την συγκέντρωση της εξουσίας σε ένα πρόσωπο ή σε λίγα πρόσωπα, είναι η πιο αμεσοδημοκρατία από όλα τα συντάγματα τα δυτικά, ευρωπαϊκά όλα, το ίδιο κάνει και με τις παγκόσμιες γραφειοκρατίες. Οι παγκόσμιες γραφειοκρατίες, οι οποίες αναφέρονταν σε έθνη, κυριάρχησαν επί των εθνών θέλοντας να καταργήσουν τα έθνη. Αυτό δηλαδή και συνταγματικά πολιτιακά μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, από τους εθνάρχες της ακόμη και από τη διακήρυξη της Φιλαδελφίας, έχουν μία σχέση, έχουν μία ταύτιση, έχουν μία συνέπεια μεταξύ τους. Και καλεί με αυτό το καταπληκτικό πλάνο, σε αυτή την καταπληκτική ώρα, σε αυτό το καταπληκτικό φως, τις δυτικές δυνάμεις να συγκλίνουν, να μπούμε, να θυμηθούμε τι είναι οι αξίες που εμείς υπηρετούμε και να αποκτώντας συγκρότηση να σταθούμε στον κόσμο, διότι σου λέει εάν δεν συμβεί αυτό στην επόμενη δεκαετία η πορεία που θα ακολουθήσουμε θα καθορίσει το τώρα, δηλαδή η δεκαετία μέχρι το 35, εάν η Δύση θα διατηρήσει τη θέση της στην κορφή του κόσμου ή θα συμβιβαστεί σε ένα μέλλον μαρασμού, υποτέλειας και παρακμής.
0: Η επόμενη δεκαετία είπε θα καθορίσει τον επόμενο αιώνα.
1: Αυτό. Αυτή είναι αυτό η ακριβώς, φράση. Τη φράση την είχα δώσει σημειωμένη, ναι, και τη διάβασα, ναι, ναι, τώρα. Ναι, δεν, ναι, είναι.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: ναι. Αυτό είναι η επόμενη δεκαετία που η Δύση, ανάλογα με τη στάση της, τη συνοχή της, τη συγκρότησή της και τη φιλοσοφία της, ή θα βρεθεί να κρατάει μια κυριαρχία στον κόσμο, στην πορεία του κόσμου, ή διαφορετικά θα πέσει σε ένα νέο μεσαίωνα.
0: Άρα είναι σημαντικό το ότι προσδιορίζει την ιδεολογική γόμωση της Δύσης, γιατί η Δύση για να ανασυγκροτηθεί γεωπολιτικά πρέπει πρώτα να ανασυγκροτηθεί ιδεολογικά και αξιακά. Και αξιακά. Λέει, δεν μπορεί να είναι μόνο λογιστικό, μόνο οικονομιστικό, δεν γίνεται. Όχι, γιατί απέναντι έχουν ιδεολογία και έχουν και φανατισμό. Εμείς πρέπει να συγκροτηθούμε στην κοινή βάση, τον ελληνισμό. Λοιπόν, βάζουμε άλλο τελεία. Είναι η ομιλία της χρονιάς.
1: Θα κρατήσουμε κάτι, ναι, για την Ελλάδα. Η Ελλάδα, και είπα, δεν είναι μια σύγκληση φιλοσοφική, θεωρητική, που κάποιος καθηγητής σε ένα από τα μεγάλα πανεπιστήμια της Αμερικής έκανε. η Ελλάδα αυτή τη στιγμή αποτελεί και πρότυπο σύγκλησης μεταξύ των ευρωπαϊκών δυνάμεων και της Αμερικής ως προς το επίπεδο της στρατηγικής και την ποιότητα και την επιλογή της στρατηγικής σχέσης με την Αμερική. Η στρατηγική σχέση με την Αμερική της Ελλάδος δεν είναι ισχυρού και πιο ανισχυρού, είναι από επιλογή και από τις δύο πλευρές.
0: Ευχαριστούμε.
1: Το ξεχάσουμε, σωστό. Γιατί το έβαλε.
0: Ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Και το έφερε ως παράδειγμα και ως μοντέλο. Ναι, σωστά. Ευχαριστούμε, Μενέλα. Εάν τελειά, θα έχουμε πολλά να λέμε γι' αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μενέλα Στασιόπουλος. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 4 και 4.
3: Ώρα για jackpots που αφήνουν εποχή στο Regency Casino Montparnasse. 13.115.891 ευρώ από την αρχή της χρονιάς σε πολλούς τυχερούς.
4: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
7: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
8: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
9: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
10: Φιλήστε εμάς! Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
11: Εσύ τι τύπος είσαι, τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει, γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath, πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμπάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr και κοιμάσαι όπως θες.
12: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
13: Παραπολιτικά

0: παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης μαζί μέχρι τις 6. Λοιπόν, η ομιλία του Ρούμπιο χθες είναι η ομιλία της χρονιάς και ίσως το γεγονός της χρονιάς στο ευρύτερο πλαίσιο. Στην ουσία κάλεσε σε συστράτευση τη Δύση στην βάση του ελληνικού πολιτισμού, των ελληνικών αξιών, των κλασικών ελληνικών αξιών. Μία ομιλία η οποία θα έπρεπε να έχει γίνει από Έλληνα. Έγινε όμως από κάποιον και μάλιστα κορυφαίο της αμερικανικής πολιτικής, τον δεύτερο στην πυραμίδα, ο οποίος έχει, από ό,τι φαίνεται, μεγαλύτερη αντίληψη ιστορική και φιλοσοφική από ό,τι περισσότεροι Έλληνες πολιτικοί. Γιατί δεν θυμόμαστε πρόσφατα τουλάχιστον Έλληνα πολιτικό να έχει μιλήσει έτσι. Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος, στρατηγικός αναλυτής, ειδικός επιστήμονας άμυνας και ασφάλειας και ιστορικός. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε.
1: Καλησπέρα, Λαμπρό.
0: Η ομιλία του Ρούμπιο θα αποτελέσει ορόσημο, εξάλλου ο διεθνής τύπος έτσι την χαρακτηρίζει, ορόσημο και ομιλία της χρονιάς. Καλεί στην ουσία σε μια συστράτευση της Δύσης, μια σταυροφορία για την ανασυγκρότηση τη γεωπολιτική της Δύσης, αλλά σε ιδεολογικό πλαίσιο και σε αξιακό πλαίσιο, το ελληνικό.
1: Το οποίο είναι σαφές ότι δεν επέλεξε τυχαία την Τμίκα, ο συμβολισμός είναι τεράστιος. Και ο Ρούμπιο είπε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Καταρχάς, ένα από αυτά και το οποίο είναι συγκλονιστικό είναι ότι

0: μάλιστα ο Ρούμπιο το ανέφερε ότι ο εθνικισμός έλεγε ότι χρησιμοποιήθηκε με βρώμικο τρόπο. Ναι. Χρησιμοποιήθηκε δηλαδή ως λέξη
1: για να ενοχοποιήσει τον πατριωτισμό.
0: Για να ενοχοποιήσει το παρελθόν, για να ενοχοποιήσει το έθνος, την έννοια του έθνος.
1: Τις αξίες.
0: Τις αξίες και της Δύσης, η οποία Δύση ντράπηκε για τις ίδιες τις αξίες της. Και μάλιστα ανέφερε από την πολιτισμική παρακμή και κατέληξε στη στρατιωτική παρακμή, δηλαδή και στην παρακμή της ιδέας του πολίτη οπλίτη
1: και της ισχύως.
0: Της ισχύως.
1: Δεν θα απολογούμαστε.
0: Και τη συρρήκνωση του στρατεύματος. Αυτό είναι.
1: Ναι, το είπε, το είπε. Είπε για την παρακμή, για το military indicate, τη στρατιωτική πτώση φθήνους απορία. Δεν θα απολογούμαστε για την ισχύ. Η ισχύ, και εκεί το σύνδεσε πάλι με την αρχαία ελληνική ιδέα της αναζήτησης της αριστείας, της ισχύως και της επικράτησης.
0: Ναι, βέβαια, αυτό ήταν σαφές. Σαφές. Και ουσιαστικά είπε αυτό που έλεγε ο Χάντιγκτον, ότι υπενθύμησε ότι η υπεροχή της Δύσης βασίστηκε πάνω απ' όλα σε ένα πολιτισμικό επίπεδο ανώτερο της Ανατολής, το οποίο συνδέθηκε και με την στρατιωτική επικράτηση, με τα όπλα. Κάτι που η Ανατολή δεν ξέχασε ποτέ. Ο Χάντιγκτον είχε απόλυτο δίκιο. Ο Ρούμπιο το υπενθύμησε επίσης και αυτό. Και επί της ουσίας κήρυξε ατύπως μια ιδιότυπη σταυροφορία εναντίον αυτών που επιβουλεύονται τη Δύση. Οι οποίοι είναι και χώρες και πολιτισμοί που παραδοσιακά εκθρεύονταν τη Δύση.
1: Και θύλακες εντός της Δύσης.
0: Και θύλακες εντός της Δύσης. Επί της ουσίας φωτογράφησε το Ισλάμ.
1: Και τους μαρξιστές, τους αριστομαρξιστές.
0: Και αυτούς που συντάχθηκαν με το Ισλάμ, δηλαδή τους απογόνους του πολιτισμικού μαρξισμού. Εδώ λοιπόν αυτό που μπορούμε να συνοψίσουμε είναι ότι η οπτική αυτή του Ρούμπιο έρχεται να αποδείξει ότι πλέον δεν μιλάμε για μια Αμερική η οποία καταρχάς μίλησε και για την Αμερική εσωτερικά, δηλαδή ότι χρειάζεται αποκατάσταση και η Αμερική εσωτερικά, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επί τη βάση αυτής της διακυβέρνησης αναλαμβάνουν το βαρύ φορτίο να αποκαταστήσουν την αμερικανική ισχύ σε όλα τα επίπεδα και πρωτίστως στο πολιτισμικό επίπεδο. Πρωτίστως. Δηλαδή, ο Ρούμπιο αυτό που είπε επί της ουσίας είναι ότι χωρίς ξεκάθαρο πολιτισμικό στίγμα, το οποίο να υπερέχει έναντι των υπολείπων, δεν δύναται η Δύση να επιβιώσει. Τουλάχιστον να διατηρήσει την πρωτοκαθεδρία.
1: Και συνδύασε την οικονομική υποχώρηση με την ιδεολογική παρακμή. Είπε ότι ανοίξαμε τα σύνορά μας όχι μόνο για να μπουν μέσα μετανάστες, αλλά και για να φύγουν βιομηχανίες μας.
0: Ναι,
1: ότι
0: μίλησε και για το outsourcing.
1: Ναι.
0: Επί της ουσίας, και αυτό είναι ένα καρφί στο φέρετρο της παγκοσμιοποίησης. Είναι σαφές τι προσπαθούν να κάνουν, είπα. Μια αποδόμηση της πρώιμης παγκοσμιοποίησης.
1: Γι' αυτό και αναφορά στις γραφειοκρατίες, οι οποίες, όπως είπε, δεν έχουν καμία δημοκρατική νομιμοποίηση.
0: Επί της ουσίας στράφηκε ξεκάθαρα, τουλάχιστον κατά της μεταψυχροπολεμικής στρατηγικής των ΗΠΑ. Mm. Δηλαδή στρατηγικής της πρώιμης παγκοσμιοποίησης, η οποία δημιούργησε παγκοσμιοποιημένες ελίτ, που με τη σειρά τους αυτές οι παγκοσμιοποιημένες δημιούργησαν ένα αφήγημα το οποίο έτρωγε τα σωτικά της Δύσης εκ των έσω.
1: Και έχει σημασία ότι αυτός ο οποίος αναλαμβάνει να αποκαταστήσει αυτές τις έννοιες είναι αυτή τη στιγμή ο δεύτερος πιο ισχυρός άνδρας του πλανήτη, με την έννοια ότι είναι υπουργός εξωτερικών της υπερδύναμης και σύμβουλος εθνικής ασφαλείας. Δεν κάνει την ομιλία ένας οποιοδήποτε υπουργός που θα μπορούσε να είναι ενδιαφέρουσα, αλλά με συγκεκριμένο αντίκτυπο. Έχει την ισχύ να νομιμοποιήσει και να αποκαταστήσει τις έννοιες. Απελευθερώνει.
0: Ναι, και απελευθερώνει. Ότι ο είναι ένας κλασικός Αμερικανός εκπρόσωπος του κατεστημένου των ΗΠΑ. Δεν είναι δηλαδή ένας διασώτης του ΜΑΓΚΑ.
1: Σωστό.
0: Του Make America Great Again. Δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι εκτός

0: του συστήματος
1: λήψης
0: αποφάσεων
1: είναι και της εξωτερικής
0: πολιτικής. Είναι βαθύ το αμερικανικό κράτος.
1: Να υπενθυμίσουμε ότι εγκρίθηκε από το Κογκρέσο με ψήφους ρεκόρ 90, από τη Γερουσία με ψήφους ρεκόρ 99%. Δηλαδή παμψηφίσματα.
0: Χέρι εκτίμησης και στις δύο πλευρές, τουλάχιστον και από τους δημοκρατικούς, οι οποίοι είναι κλασικοί δημοκρατικοί δεν ανήκουν σε αυτό το ανίερο φάσμα του σοσιαλισμού επί της ουσίας στη ΣΥΠΑ, ούτε της ισλαμικής έκφανσης. Συν το γεγονός ότι πλέον οι Ηνωμένες Πολιτείες φεύγουν τουλάχιστον αυτό το κομμάτι των Ηνωμένων Πολιτειών, το κομμάτι που κυβερνά αυτή τη στιγμή και φιλοδοξεί να κυβερνήσει και μετά, γιατί ο Ρούμπιο φιλοδοξεί να πάρει το χρήσμα και να είναι ο επόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ.
1: Και φτιάχνει πλατφόρμα με αυτό, έτσι.
0: Ναι, φτιάχνει ιδεολογική πλατφόρμα που φεύγει, είναι τελείως αντίθετο με την πλατφόρμα που είχε φτιάξει ο Ομπάμα κατά τη δεύτερη θητεία και κατά την πρώτη, αλλά κυρίως τη δεύτερη πραγματοποιήθηκε αυτό, που έλεγε ότι το περίφημο, αυτό νομίζω ήταν και το πολύ μελανό σημείο της διακυβέρνησης Ομπάμα, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι ένα έθνος χριστιανικό. Και μάλιστα ότι το Ισλάμ προσδίδει στις Ηνωμένες Πολιτείες εμπλουτίζει τις Ηνωμένες Πολιτείες με χαρακτηριστικά που δεν τα είχε πριν. Αυτή η αποστροφή του λόγου του Ομπάμα πλέον καταπολεμάται από τους Ρεπουμπλικάνους και από τους mainstream Ρεπουμπλικάνους και βέβαια από την ομάδα Τραμπ. Ο Ρούμπιο είναι εκφραστής και των δύο τάσεων. Περισσότερο των κλασικών Ρεπουμπλικάνων, αλλά είναι εκφραστής, θέλει να εκφράσει.
2: Sage Property Agency. Ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στη περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
3: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
2: Εάν αναζητάτε έναν ενθουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
3: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
2: Shop 363 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageproperty.com.au.

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.flatpub.com.
2: Ένα τέτοιο συμβολισμό με την ομιλία στη Νίκα. Γιατί θέλει να καταδείξει πόσο σημαντική είναι η Ελλάδα και για τους αμερικανικούς σχεδιασμούς, αρκεί να και για μια νέα αρχιτεκτονική, αρκεί να ακολουθήσει μια πορεία που προσοχή, αυτή η πορεία δίνει τη δυνατότητα στην Ελλάδα και για μια μεγέθυνση της αυτονομίας της. Δηλαδή, να υπάρχει μια ευθυγράμμιση με τα εθνικά συμφέροντα, των εθνικών συμφέροντων της Ελλάδας και των ΗΠΑ, αλλά ταυτόχρονα να εξυπηρετεί με μια δική της στρατηγική, μια δική της αυτόνομη στρατηγική, η Ελλάδα τα δικά της.
3: Απεμπλεκόμενη από τους μηχανισμούς, ο οποίος είπε ότι είναι στην ουσία αντιδημοκρατική. Από τη Διεθνή Γραφειοκρατία.
2: Επί της ουσίας αυτό λέει ο Ρούμπι, ότι βοηθήστε τον εαυτό σας.
3: Και εμείς θα βοηθήσουμε. Ευχαριστούμε, Κωνσταντίνε. Συνεχίζουμε σε αυτό. Αυτό σαν ο καμβάς για το επόμενο διάστημα, γιατί θα είναι μήτρα εξελίξεων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να σε καλά.
3: Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Αυτό το Σάββατο με τα Παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στους διεθνείς αγώνες σκοποβολής σε Κόρινθο και Μαλακάσα με τη συμμετοχή περισσότερων από 1.600 σκοπευτών. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια βέλγικη καραμπίνα και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων της Garmin. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
6: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
7: Euphoria!
6: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
8: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
9: Στο μεταλλείο σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
10: Πώς συναντά η ιστορία τις νέες τεχνολογίες?
7: Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
10: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
11: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
10: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
12: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
10: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
12: Μπράβο, ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
10: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
13: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Παραπολιτικά, 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης, συνεχίζουμε. Λοιπόν, είχαμε και υπογραφή καταρχήν συμφωνίας, δεν είναι οριστική, είναι καταρχήν συμφωνία πλαίσιο για αγορά οπλικών συστημάτων από τις ΗΠΑ, καθώς οι Αμερικανοί πίεζαν διότι έχουμε δώσει αρκετά δις στους Γάλλους, αρκετά δις στους Ισραηλινούς και ήδη αισθάνονται ότι δεν έχουν πάρει το μερίδιο που τους αναλογεί. Πάμε να δούμε τώρα τι έχει η λίστα με τα ψώνια. Φέδων Καρεσιφίδης, εκδότης του γνωστού περιοδικού πτήση και fly.com.gr. Καλησπέρα, Φέδων.
1: Γεια σου, Λάμπρο. Λοιπόν,
0: 4 δις.
1: Η λίστα δεν ξέρουμε τι έχει και αυτό είναι σημαντικό και δεν ξέρουμε, δεν είναι όλα, δεν έχουν κατονομαστεί, δεν έχουν συγκεκριμενοποιηθεί τα συστήματα, αλλά ξέρουμε πάνω κάτω ότι τα περισσότερα, αν όχι όλα, θα αφορούν την πολεμική αεροπορία. Πρώτο από αυτά είναι τα Block 50. Τα Block 50 τα συζητήσαμε πριν από μερικές μέρες, είναι ένας ογκόληθος οικονομικά διότι είναι εκεί πέρα στο 1,2. 1,3 περίπου δολάρια, 1,07 σε ευρώ. Είναι πραγματικά το μεγαλύτερο από τα προγράμματα και μένει να δούμε τις λεπτομέρειες.
0: 38 δηλαδή, αεροσκάφη, έτσι.
1: 37 συν 1, ναι, είναι αυτό εδώ πέρα και το 1. Τώρα, το δεύτερο, που είναι και αυτό το σημαντικό, αν θέλει κανένας, και που έχουμε πολύ συζητήσει, είναι τα όπλα. Όπλα και συστήματα. Δηλαδή, εξχρονισμός F-16 σε Viper και αυτή τη στιγμή τα νεότερα όπλα που έχουμε πάρει ποτέ, μάλλον τελευταία για τα F-16, πηγαίνουν πίσω στις αρχές, άντε μέσα της δεκαετίας του 2000.
0: Από τότε έχουμε να πάρουμε όπλα για τα F-16.
1: Για τα F-16, ναι. Δεν έχουμε ξαναπάρει.
0: 20 χρονιά.
1: Και, εντάξει. Υπάρχουν αυτά τα Ισραηλινά που ήρθαν, δεν ήρθαν, έρχονται κτλ. Και μιλάω για τα Rampage και τις βόμβες της Spice. Αλλά αμερικανικά όπλα που συζητούσαμε και τότε δεν μπορούσαμε να τα πάρουμε και βέβαια μετά ήρθε η κρίση και σίγουρα δεν μπορούσαμε να τα πάρουμε, δεν έχουν πάρθει στο μεταξύ. Και οι ποσότητες μάλιστα που είχαν αγοραστεί τότε, δηλαδή η JDAM, η JSO, τα JSO τα βλήματα, ήτανε μικρές, είχαν πρακτικά αγοραστεί για τα αεροπλάνα, για τα μαχητικά του προγράμματος του τρίτου, δηλαδή το Πιζίνια 3. Δεν αγοράστηκαν όπλα για το Πιζίνια 4 που ακολούθησε για τα 30 αεροπλάνα, άρα ξαναμοιράστηκε η πίτα, τα αποθέματα ανάμεσα στα υπάρχοντα αεροπλάνα και εκ των υστέρων δεν έχουν επαρθεί. Ούτε έχει ανανεωθεί με κάποιο τρόπο το προστάσιο και μάλιστα δεν επεκταθήκαμε ούτε και σε κάποια παράλληλα προγράμματα όπως ήταν η αεριστή που συζητούσαμε τότε ότι θα υπάρχουν και άλλα βλήματα. Δηλαδή έχουμε μείνει κάπου στα 300 τόσα απόθεμα και βέβαια παλαιότερα βλήματα έχουν βγει από υπηρεσία. Δηλαδή δεν είναι τα αποθέματα που είχαμε πριν από 15 χρόνια, δεν είναι τα αποθέματα που είχαμε πριν από 10 χρόνια, όπως συνέβη και με τα μοιράζει.
0: Και αυτός ο προϋπολογισμός του 1,2 δις δολαρίων ή 1,07 ευρώ στην ουσία αφορά 141 αεροσκάφη, δηλαδή τα 121 Viper όταν ολοκληρωθεί η αναβάθμιση και τα 20 F-35, σωστά.
1: Ναι. Εδώ πέρα θα συζητήσουμε διεξοδικότερα την άλλη εβδομάδα. Υπάρχουν όπλα, τα περισσότερα θα πρέπει να αγοραστούν και να είναι κοινά μεταξύ F-16 και F-35. Δεν είναι όλα όμως τα όπλα κοινά ανάμεσα στα δύο μαχητικά. Κάποια θα είναι αποκλειστικά μόνο για τα F-35, κάποια θα είναι λιγότερα και θα δούμε και πέρα ένα μεγάλο ερωτηματικό, θα είναι αποκλειστικά για τα F-16. Και οι ανάγκες είναι για όπλα αέρος-αέρος, πολύ σημαντικές, ανανέωση ιδιαίτερα για τους Άμραμ. Η επιθυμία που έχει εκφραστεί για το νεότερο σύστημα, αυτό το 260, το AIM το 260, που είναι στην κατηγορία του Meteor χωρίς να έχει την ίδια τεχνολογία. Αλλά πρόκειται για ένα όπλο το οποίο είναι πραγματικά πανάκριβο. Δηλαδή δεν πρόκειται, όπως και για τους Meteor, δεν πρόκειται να πάρεις ποσότητες. Αλλά θα το συζητήσουμε ποια είναι η σύγκριση ανάμεσα στα όπλα αυτά εδώ πέρα και πώς.
0: Γιατί τιμή μιλάμε περίπου το κομμάτι, περίπου.
1: Ας σκεφτεί κανένας ότι ένας Άμραμ έχει ανάμεσα στα 3 και στα 4 εκατομμύρια και αυτό είναι ακριβότερο. Έχω την εντύπωση ότι οι Αυστραλοί έχουν πάρει με μια τιμή, βέβαια είναι ονομαστικές τιμές, δεν ξέρουμε πώς είναι ακριβώς οι διευθετήσεις, πάνω από 5 εκατομμύρια το κομμάτι.
0: Πάνω από 5 εκατομμύρια το κομμάτι. Δηλαδή για να πάρουμε 100 θέλουμε μισό δις.
1: Είναι το ίδιο πράγμα με τα Meteor. Δηλαδή είναι αυτοί που γκρινιάζουν και λένε ότι μα έπρεπε να πάρουμε 100, 200, 300. Ούτε η γαλλική αεροπορία δεν έχει τόσους. Γιατί? Διότι ανάμεσα στους Μίγα και στους Μέτεωρ έχεις τους μεν για την εντός εισαγωγικών καθημερινή χρήση για να βγει το έργο της αεράμινας και έχεις τους υπόλοιπους σε ένα όπλο το οποίο θα σου αποδώσει, θα σκοτώσει τους στόχους τους εναέριους υψηλής αξίας. Δηλαδή ραντάρ, εναέρια, και μη επανδρομένα στρατηγικής φύσης και βέβαια υπτάμενα τάνκερ και άλλα υψηλής αξίας εναέρια συστήματα. Για να γυρίζω, τώρα στην κατάσταση, μάλλον στην παραγγελία της αεροπορίας, προφανώς υπάρχουν και συστήματα, δηλαδή έχουμε μείνει με τα Lightning, τα συστήματα της στοχοποίησης, αυτά που αγοράστηκαν και κάποια που είχαν πάρθει μεταχειρισμένα. Sniper έχει αυτή τη στιγμή όλος ο κόσμος. Δεν μπορείς αυτή τη στιγμή να προσπαθήσεις να αξιοποιήσεις τόσο τα Viper όσο και τα καινούργια όπλα χωρίς τα τρακτήρια. Σύστημα αυτοποστασίας. Μάλλον δεν περιέχεται.
0: Ατρακτήρια προβλέπονται ή είναι σαφές?
1: Ατρακτήρια είναι μέσα στο πακέτο. Είναι μέσα στο πακέτο, δεν ξέρουμε πόσα.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή αυτή τη στιγμή μοιράζονται...
0: Μιλάμε για τρακτήρια στόχευσης, έτσι.
1: Μιλάμε για τρακτήρια στόχευσης. Mm. Μοιράζονται και πάλι τα αεροπλάνα, την μοναδική παραγγελία που είχε γίνει πίσω στην την εποχή των Block 50. Εκ των υστέρων αυτά που αποκτήθηκαν ήταν κάποια μεταχειρισμένα και τα οποία δεν ήταν σίγουρο ότι ήταν όλα λειτουργικά. Δηλαδή κάποια από αυτά πάρθηκαν σαν ανταλλακτικά. Άρα το απόσυμα που έχουμε, αν εξαιρέσεις απώλειες, αν εξαιρέσεις συστήματα τα οποία βγήκαν εκτός οικονομικής επισκευής ή εκτός επισκευής γενικότερα, γιατί είναι παλαιά συστήματα, είναι μεγάλες. Και στα Lightning να θυμίσω ότι υπάρχουν δύο τρακτήρια. Το ένα τρακτήριο είναι αυτό που έχει το laser και κάνει τη στόχευση και έχει ένα μικρό flare. Το άλλο τρακτήριο, το οποίο παραμένει σε υπηρεσία ακόμη και στις Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις, γιατί είναι αναντικατάστατο σε F-16 και σε F-15, είναι το τρακτήριο της ναυτιλίας χαμηλού ύψους. Το τρακτήριο το laser δεν αποδίδει αυτή τη στιγμή, του Lightning, δεν αποδίδει διότι δεν μπορεί να κάνει κατάπαση από πολύ μεγάλα ύψη. Η δέσμη που χρησιμοποιεί και η τεχνολογία που υπάρχει επάνω στη σταθεροποίηση το περιορίζουν κάτω από τα 20.000 πόδια. Και πολλά λέμε, κάτω από τα 15.000, ίσως και τα 10.000.
0: Υπάρχει κάποια νήξη ή με κάτι που να παραπέμπει στα τριαντάρια σε κάποια υποστήριξη?
1: Όχι,
0: τα τριαντάρια
1: και όχι. Τα τριαντάρια έχουν, νομίζω ότι έχουν βγει από την εικόνα και θα το δούμε στη συνέχεια όταν θα αναθεωρηθεί, γιατί υποχρεωτικά θα πρέπει να γίνει αυτό εδώ πέρα, το λέμε 12 ετές, είμαστε ήδη μέσα σε αυτό, αρκετά χρόνια μέσα σε αυτό το 12 ετές πρόγραμμα, το οποίο μας πηγαίνει στο 2036. Εκεί πρέπει να υπάρξει νέα αναθεώρηση και όσον αφορά τις ανάγκες, διότι κάποιες από τις ανάγκες θα καλυφθούν. Κάποιες από τις ανάγκες δεν πρόκειται να προχωρήσουν. Είτε λόγω
0: οικονομίας.
1: Ναι. Και βέβαια υπάρχουν πάρα πολλές καινούργιες ανάγκες, τις οποίες ένας θεός ξέρει πώς θα μπορέσουν να καλυφθούν.
0: Υπάρχει αναφορά στα MLRS, στους πολλαπλούς εκτοξευτές πυράβλων, τους Αμερικανικούς.
1: Υπήρχαν δύο θέματα που δεν αφορούσαν την αεροπορία. Το ένα ήταν οι MLRS και το άλλο είναι οι Patriot. Οι MLRS, οι Αμερικανοί πιέζαν μέχρι την τελευταία στιγμή με διάφορες προτάσεις οι οποίες θα ήταν όχι στο επίπεδο των αρχικών
0: κόστος, του αρχικού κόστου.
1: Εδώ τι γίνεται τώρα? Το μεγάλο ζήτημα με τις με τα MLRS είναι το ότι οι δικές μας μεγάλες ανάγκες καλύφθηκαν από τα Pulse. Παρ' όλα αυτά δεν μπορείς να καταλήψεις το άλλο σύστημα. Mm. Και για λόγους συνεργασίας σε ανατολικά πλαίσια, αλλά κυρίως γιατί αν αύριο θα χρειαστεί να αγοράσεις το επόμενο αμερικανικό σύστημα που είναι η Prism, η πύραυλη, αυτοί μπορούν να πληθούν μόνο από MRS. Κατά πόσο θα υπάρξει λύση για τα MRS δεν ξέρω. Το άλλο θέμα είναι οι Patriot. Οι Patriot έχουν κατά καιρούς διάφορα τιμολόγια αναβάθμισης. Δεν ξέρουμε ποιες είναι οι υποσχέσεις.
0: Εννοείς για αναβάθμιση των υπαρχόντων
1: Των υπαρχόντων. Mm. Των υπαρχόντων, διότι οι υπάρχοντες, παρόλο που έχουν φτάσει σε ένα επίπεδο που βρίσκεται πολύ κοντά στο τρέχον, δεν θέλω τώρα να μπλέξουμε με τα ΠΑΚ 3 και ΠΑΚ 2 κλπ.
0: Αλλά τη δουλειά στην Σαουδική Αραβία κάνουν, καταρρύπτουν, έτσι.
1: Σαφέστατα. Αλλά τι γίνεται και εκεί πέρα. Έχει συστήματα τα οποία θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν νεότερους πυράβλους. Οι πύραυλοι ΠΑΚ 3, οι αντιβαλιστικοί, δεν μπορούν να βρυθούν από τα σημερινά συστήματα τα ελληνικά. Βέβαια και με τα κόστη που έχουν, δεν έχει νόημα ίσως να είχες όλες τις πυροβολαρχίες ικανές για αυτό το πράγμα. Το πιθανότερο καλό σενάριο θα ήταν να φτιάξεις στοιχεία πυρός σε κάθε πυροβολαρχία για να μπορεί να χρησιμοποιήσει και αυτό το σύστημα. Mm. Το άλλο θέμα είναι η ενοποίηση του υπάρχοντος συστήματος με το μελλοντικό κομμάτι του αντιβαλιστικό αντιεροπορικό της ασπίδας
0: του Αχιλλέα,
1: που εκεί πέρα θα ήταν χρήσιμο να έχεις αναβαθμισμένα συστήματα. Δεν θα πας στην πλήρη αναβάθμιση με νέο ραντάρ, δεν θα πας με κάποια από τα συστήματα που έχουν υιοθετήσει οι Αμερικανοί, διότι για αυτούς είναι το μοναδικό σύστημα που υπάρχει και θα εξακολουθήσει να υπάρχει για τουλάχιστον άλλα 15, 20 και παραπάνω χρόνια κάτω από τα ΘΑΔ σε αντιβαλιστική λειτουργία. Αλλά παρόλα αυτά δεν μπορείς να εγκαταλείψεις μια τεράστια...
0: Πόσα έχουμε.
1: Τώρα ορευτή ζωή ήταν και τα Patriot. Τα MLRS είναι...
0: Patriot έχουμε 6. Οι MLRS πόσα έχουμε?
1: Τα συστήματα του MLRS είναι 36.
0: Τα Patriot 6, έτσι.
1: Τα Patriot είναι 6 πυροβολαρχίες. Όλες οι πυροβολαρχίες έχουν εξυγχρονιστεί σε ό,τι αφορά λογισμικό και κάποια συγκροτήματα που αφορούν το κέντρο ελέγχου πυρός.
0: Να σου πω κάτι, οι Σαουδάραβες οι οποίοι είχαν υποσχεθεί ότι θα πληρώσουν για την αναβάθμιση και είχαν υποσχεθεί στον Δένδια ένα δις, έχουν δώσει τίποτα?
1: Με ένα δις θα μπορούσαμε να φτιάξουμε πολλά πράγματα. Mm. Μακάρι να είναι ένα δις. Ο λογαριασμός που είχε αναφερθεί σχετικά πρόσφατα ήταν περίπου 60 εκατομμύρια αναπυροβολαρχία, δηλαδή 6-6-36, 360 εκατομμύρια, για να ολοκληρωθούν κάποιες από τις αναβαθμίσεις των λογισμικού, αλλαγές ορισμένων μη υποστηριζόμενων συγκροτημάτων και απαρτίων και να συμμαζευτούν κάπως αυτά τα παλαιά συστήματα.
0: Εντάξει, είναι 5 χρόνια κάτω. Με ένα ενίκιο, αν τους είχαμε εκεί πέρα, θα είχαμε βγάλει τα χρήματα, γιατί έχουμε εξοδέψει και βλήματα. Κανονικά θα πρέπει να τα πληρώσουμε.
1: Είναι λίγο σκοτεινή αυτή. Όχι σκοτεινή, είναι λίγο αποσύρωση.
0: Δεν σκοτεινή, είναι παταξίδες οι Άραβες γενικά.
1: Εντάξει. Κατά την άλλη μεριά, και εμείς έχουμε τρόπους να αντιμετωπίζουμε τους παταξίδες, θα τους πιάσουμε από το λαιμό. Δεν γίνεται με άλλο τρόπο. Δηλαδή, όταν έρθει η ώρα του λογαριασμού, θα πρέπει. Αλλιώς έχουμε βγει χαμένοι από αυτή την ιστορία. Ναι, μεν κερδίσαμε
0: σε φήμη,
1: σε δόξα, ναι. σε εμπειρίες, αλλά η τσέπη.
0: Ωραία, να σου πω κάτι, γιατί έχουμε 3 λεπτά. Με τα τροχοφόρα, τι έγινε, κλείσαμε τα στράικια.
1: Λοιπόν, εδώ πέρα είναι πολύ σημαντικό και θα το αναλύσουμε στην επόμενη συζήτησή μας. Γιατί είναι και τα μόνο που αναφέρθηκαν. Δηλαδή όλα αυτά που συζητήθηκαν για τα 4 δις δολάρια είναι πρακτικά αυτά που ζητάμε ή αυτά που θα θέλουμε, αλλά συμφωνίες δεν υπάρχουν. Και δεν ξέρουμε πώς θα καταλήξουν.
0: Το μόνο που έχει κλείσει ποια είναι, τα Striker?
1: Είναι μάλλον η παραχώρηση Striker.
0: Πόσα?
1: Ας πιστεύουμε, το Striker είναι ένα όχημα τεθωρακισμένο 8x8 και μάλιστα είναι οικογένεια.
0: Τροχοφόρο, έτσι. Πόσα είναι?
1: Είναι αυτά, εδώ είναι μια ηρωνία της τύχης, το εξής. Περίπου 26-27 χρόνια πίσω, το Striker ήταν πάλι... Μάλλον ο πρόγονος του Striker, που ήταν ένα όχημα ελβετικής προέλευσης που λεγόταν πυράχα της Μόβακ, είχε έρθει σαν υποψήφιο για να καλύψει ελληνικές ανάγκες το 1999.
0: Ωραία, πόσα είναι, πόσα είναι, ξέρουμε.
1: Ο Αμερικανικός στρατός έχει για διάθεση, διότι αυτή τη στιγμή η αλλαγή που κάνει στις δυνάμεις του, στις
0: μονάδες του,
1: φέρνουν 1000.
0: Εμείς πόσα θέλουμε?
1: Εμείς μπορούμε να πάρουμε 600.
0: Ωραία, βάζουμε ένα τελεία, 600 ζητάμε. Βάζουμε ένα τελεία και επανερχόμαστε. Ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ.
1: Ναι, για πες. Εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα και μεγάλη σημασία. Θα επανέλθουμε.
0: Έγινε. Ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ. Φέτον Καρασιφίδης, τον ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε και το αυτοκίνητο. Σύντομο δελτίο και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1. Πέντε λεπτά στο δρόμο με το Βαγγέλη Κιούση.
3: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη, το ημερολόγιο δείχνει 8 Οκτωβρίου. Τις τελευταίες μέρες ταξιδεύουμε από την Αθήνα στο Παρίσι και από το Παρίσι στην Αθήνα, μιλώντας για τις δύο εκθέσεις, αυτή που γίνεται στην Αθήνα και εκείνη που πρόκειται να ξεκινήσει την ερχόμενη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στη Γαλλική Πρωτεύουσα. Κοινό χαρακτηριστικό και των δύο, η έντονη κινέζικη παρουσία. Σήμερα μένουμε στην Αθήνα για να ρίξουμε μια ματιά στις εταιρείες αυτοκινήτου οι οποίες προέρχονται από την Κίνα, επιλέγοντας την Τσέρι. Για το λόγο αυτό, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής βρίσκεται ο κύριος Αναστάσης Γαλάνης, υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων της Τσέρι στην Ελλάδα, στον Όμιλο Σπανό. Κύριε Γαλάνη, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά.
4: Καλώς σας βρήκα, κύριε Κιούση. Σας ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
3: Ευχαριστώ για την ανταπόκριση. Αν και η Τσέρι δεν είναι η παλαιότερη κινέζικη μάρκα στην ελληνική αγορά, βρίσκεται ήδη στην πρώτη τριάδα των πωλήσεων ανάμεσα σε αυτές. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω πώς αντιμετωπίζει πια ο Έλληνας καταναλωτής τα μοντέλα σας.
4: Πράγματι, κύριε Κιούση, μολονότι η μάρκα μας αριθμεί περίπου 14 μήνες παρουσίας στη χώρα μας, έχει εδραιωθεί σε ιδιαίτερα υψηλές θέσεις στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου. Και το πρόσημο γίνεται όλο και πιο θετικό όσον αφορά τον όγκο πωλήσεων και τις εμπορικές επιδόσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι το Σεπτέμβριο του 2026, πάντα μιλάμε, δηλαδή το τρέχον έτος, αναδείχθηκε ως η τρίτη δημοφιλέστερη μάρκα στο κανάλι της Λιανικής πανελλαδικά, με πρωτιές σε αρκετές πόλεις της επαρχίας, αλλά και τη δεύτερη θέση σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, πάλι όσον αφορά τις ταξινομήσεις από ιδιώτες. Τώρα, όσον αφορά την παρουσία μας στην έκθεση, έχουμε εντυπωσιαστεί που ο επισκέπτης έχει συλλέξει από μόνος του τόσο πολλές πληροφορίες για τη μάρκα. Δηλαδή, γνωρίζει σε μεγάλο βαθμό, θα λέγαμε, για την ποιότητα κατασκευής, την τεχνολογία συγκεκριμένα Cherry Super Hybrid, η οποία ουσιαστικά είναι μια ομπρέλα με plug-in υβριδικά και αυτοφορτιζόμενα συστήματα κίνησης, full hybrid δηλαδή, αν μου επιτρέπετε, αλλά και για την αξιοπιστία που συνοδεύει τα μοντέλα μας, όπως έχει πιστοποιηθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς με χαρακτηριστική τη μελέτη της JD Power. Mm. Μια πρόσφατη μελέτη που μας ανέδειξε ως η δεύτερη πιο αξιόπιστη στην κινέζικη αυτοκινητοβιομηχανία. Είναι για τα έτη 2025 και 2026.
3: Ο ανταγωνισμός, κύριε Γαλάνη, εντείνεται διαρκώς. Οι κινέζικες με τις ευρωπαϊκές, οι κινέζικες μεταξύ τους. Ποιες είναι οι πιο συχνές ερωτήσεις που δέχεστε από τους επισκέπτες που σας συναντούν για πρώτη φορά ως μάρκα?
4: Για αυτούς που μας συναντούν πρώτη φορά, δηλαδή δεν είναι εξοικειωμένοι με τη μάρκα, ρωτούν κυρίως τη χώρα προέλευσής της. Ενώ όταν τους ενημερώνουμε ότι προέρχεται από την Κίνα η μάρκα, εντυπωσιάζονται από την ποιότητα. Πρέπει ο κόσμος να αποβάλει το στερεότυπο ότι το κινέζικο είναι συνώνυμο της χαμηλής ποιότητας.
5: Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος εσκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λίθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».

0: Lamia Super Deli. Continental and Australian foods, wholesale prices.
1: Συνεχίζουμε την παράδοση που θέλει το παντοπολείο Λαμία να ξεχωρίζει.
0: Γι' αυτό έχουμε πελάτες από όλα τα προάστια του Σίδνη.
1: Στο παντοπολείο μας θα βρείτε όλα τα είδη τροφίμων από την Ελλάδα, την Κύπρο, αλλά και μεγάλη ποικιλία ντόπιων προϊόντων σε πολύ λογικές τιμές.
0: Το ευγενικό προσωπικό μας είναι στη διάθεσή σας για να σας εξυπηρετήσει κάθε μέρα και κάθε στιγμή από Δευτέρα μέχρι Σάββατο.
1: Ο ιδιοκτήτης κύριος Χάρης Κοτσίνης φροντίζει με τα εκλεκτά προϊόντα του να μην λείψει από το τραπέζι σας κανένα από τα υγιεινά τρόφιμα που χρειάζεται ο οργανισμός σας για να διατηρείτε ακμαίως και ταυτόχρονα να μην στερήσετε καμιά από τις γεύσεις που αγαπάτε.
0: Ελληνικό παντοπολείο Λαμία.
2: 270 Marrickville Road, Marrickville. Τηλέφωνο επικοινωνίας 9560 1011.

0: Καλημέρα Sport 101,8.
1: Χαίρετε στο μικρόφωνο η Βίκη Σπυρού. Συνέχεια στο ιδανικό ξεκίνημα θέλει να δώσει απόψη ο Παναθηναϊκός απέναντι στην Φενέρμπαξε στο Telecom Center Athens για την τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Ντεμπούτο για τον Μουσταφά Φαλ με τα πράσινα, έτοιμος να προσφέρει και ο Ρογκαβόπουλος. Χωρίς τον Σέιν Λάρκιν η Φενέρμπαξε. Τζάμπολ του αγώνα στις 9 και 4 με κάλυψη από την Eraspor και την Nova. Παίζουν ακόμα η Ντουμπάι Ερυθρός Αστέρας στις 7, Μακάμπι Τελ Αβίβ Αρμάνι Μιλάνο στις 9, Μπάγερ Μονάχου Βίρτους Μπολόνια στις 9.30, Βαλένθια Χάπολ Τελ Αβίβ και στις 10 παρατέταρτο Ρεάλ Μαδρίτης Παρτίζαν. NBA και FIBA εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση για το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ, επαναλαμβάνοντας την πρόθεσή τους να προχωρήσουν στη δημιουργία νέου επαγγελματικού πρωταθλήματος ανδρών στην Ευρώπη, αλλά ταυτόχρονα αφήνοντας ανοιχτή την πόρτα για συνεργασία με την EuroLeague. Η ΕΠΟ προχωρά στην προσπάθεια να φέρει στην Αθήνα το Final Four του Nations League, καταθέτοντας επίσημη υποψηφιότητα για τη φιλοξενία της τελικής φάσης της διοργάνωσης το καλοκαίρι του 2027. Μετά τα πρόσφατα αποτελέσματα στο Nations League, η Εθνική Ελλάδος ανέβηκε στην 41η θέση στην βαθμολογία της FIFA. Sold out τα εισιτήρια της ΑΕΚ για το match κόντρα στη Real Madrid της για την τέταρτη αγωνιστική της Link Face του Champions League που θα διεξαχθεί 4 Νοεμβρίου στη Νέα Φιλαδέλφια. Ο Λάζαρος Ρότα επέστρεψε στις προπονήσεις της Ένωσης και είναι πλέον σε διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς για το match του Σαββάτου με τον Όφη. Ενθαρρυντικά τα νέα και για την επιστροφή του Μπαρνάμπας Βάργα αλλά και του Θωμά Στρακούσα. Εξαντλήθηκαν τα περίπου 500 εισιτήρια που είχε στη διάθεσή του Όφη για το εκτός έδρας μάτς με την ΑΕΚ. Ενότητα και πρωτάθλημα, το μήνυμα του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ ΠΑΟΚ Ιβάν Σαββίδη στους παίκτες του Δικεφάλου του Βορρά στη χθεσινή επίσκεψή του στη Νέα Μεσημβρία. Ανοιχτή παραμένει στον ΠΑΟΚ η υπόθεση του 26χρονου διεθνή στόπερ Γιάννη Μιχαηλίδη παρά το γεγονός ότι η πρώτη συζήτηση ανάμεσα στις δύο πλευρές δεν κατέληξε σε συμφωνία. Ο Ολυμπιακός μπαίνει στην τελική ευθεία για τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, με τον Ρέτσο να έχει προβάδισμα, τον Φρόιλερ να αξιολογείται και τους διεθνείς να επιστρέφουν. Πελίστρια Ρασντόντερ, Γιάγκουσιτς, Ουνάι Κάτριχ και Σαλάχ Εντίν θα βρεθούν στις εγκαταστάσεις του Παναθηναϊκού για να ακολουθήσουν πρόγραμμα επανένταξης. Ένα ακόμη βήμα προς τη νέα εποχή του Βοτανικού κάνει ο Παναθηναϊκός, καθώς στις 29 Οκτωβρίου προγραμματίστηκε έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της ΠΑΕ με βασικό θέμα τη μεταφορά της εταιρικής έδρας από τα Βρυλίσια στο Βοτανικό. 3-3 για την γενική ομάδα βόλεϊ του Ολυμπιακού. Οι Ερυθρόλευκες επικράτησαν με 3-0 σετ της Νάκοφσκι, ολοκλήρωσαν με τις 3 νίκες της υποχρεώσης του στο Βαλκανικό κύπελλο και κατέκτησαν την πρώτη θέση του ομίλου, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στον πρώτο γύρο του Challenge Cup όπου τις περιμένει η Μπενφίκα. Στη μάχη του Euro Cup στο Πόλο των Ανδρών ρίχνονται από σήμερα μέχρι και την Κυριακή Απόλλων Σμύρνης και Βουλιαγμένη που μετέχουν στον προκριματικό γύρο της διοργάνωσης διεκδικώντας ένα εισιτήριο για τη φάση των ομίλων. Την αρχή κάνει ο Απόλλων Σμύρνης που υποδέχεται σήμερα την γερμανική Duisburg στις 7 και 4 στο Σεράφιο με μετάδοση του αγώνα από την Eraspor, ενώ η Βουλιαγμένη κάνει πρεμιέρα αύριο στην Νάπολη απέναντι στην Μπαρτσελώνα. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε με 2-0 σετ του Κίμερ Κόπεγιανς και πήρε άνετα την πρόκριση για τον δεύτερο γύρο του Masters που διεξάγεται στη Σανγκάη. Η UEFA συνεδριάζει στο Βερολίνο για το νέο φορμά του Nations League αλλά και για το ποιος θα κοντράρει τον Ινφαντίνο στις εκλογές της FIFA. Την Προεδρία της FIFA ανακοίνωσε ότι θα διεκδικήσει ο 55χρονος πρώην αμυντικός της Tottenham και της Εθνικής Ελβετίας Ραμόν Βέγκα. Τέλος, ο Manchester City θα υποδεχτεί την Paris Saint-Germain για την κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση και ο Pep Guardiola θα βρίσκεται στις εξέδρες, δείχνοντας έμπρακτα τη στήριξή του στο σύλλογο. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Δείτε περισσότερες ειδήσεις και στο edsports.gr.
0: Sport 101,8.
2: Όπα, μην ξεχάσω το αμφότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
3: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
2: Μόνο Ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
3: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
2: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
4: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
5: Κι εγώ, Προκόπη μου. Σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
4: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα για το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του.
5: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
4: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
7: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
8: Ακούτε Era Sport.

0: είμαστε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Όσο πλησιάζουν τα παιχνίδια της Ευρωλίγκας, ανεβαίνει και η έξαρση, γιατί είπαμε από τον Οκτώβριο αρχίζουν τα ωραία στην Ευρωλίγκα και έχουμε και φίλους που κάνει παρατηρήσεις και βγάζει συμπεράσματα. Ο Βαλάντης από το παιχνίδι το χθεσινό λέει: δύο παρατηρήσεις θέλω να πω. Πρώτον, ο καταπληκτικός χθεσινός αγώνας Παρί-Βιλερμπάν έδειξε τον τρόπο που παίζουν οι περισσότερες ομάδες. Δηλαδή, σκληρή άμυνα και γρήγορες επιθέσεις.
1: Άμυνα δεν είναι σκληρή χθες. Μεταξύ μας Βαλάντη.
0: Και ότι δεν υπάρχουν μικρές ομάδες. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
0: Μπορείς να χάσεις, δηλαδή υπάρχει μέρα που μπορεί να χάσεις και από την Παρί που θεωρητικά δεν είναι αυτή τη στιγμή δεν λέω τη Ρεάλ, έτσι δεν τρομάνω από τη Ρεάλ που είναι τελευταία, έτσι.
1: Όχι, να μην την πεις τη Ρεάλ, δεν κάνει ζημιές πολλές η Ρεάλ και δεν θα είναι αυτή
0: τη ζημιά, θα πάει στο Final Four.
1: Ναι, και εγώ το πιστεύω.
0: Τι ζημιές. Ναι. Λοιπόν, δεύτερον, για τον αγώνα πάω Φενέρ, χωρίς να ξέρω τις απουσίες της Φενέρ, ο Λάρκιν.
1: Λάρκιν είναι παιδιά.
0: Η αποστολή του Παναθηναϊκού θα είναι δύσκολη. Ο Παναθηναϊκός, εγώ πιστεύω ότι θα θέλει να παίξει ο Λάρκιν.
1: Όπως είναι έτσι, ναι.
0: Για να του ανακαταστατώσει λίγο. Γιατί πάντα όταν μπαίνει.
1: Μα γι' αυτό τον βάζει όμως ο Γιασκεβίτσιος.
0: Ναι. Λοιπόν, η αποστολή θα είναι δύσκολη γιατί έχει περιορισμένη βοήθεια ο Παναθηναϊκός, εννοεί από τον πάγκο λόγω πολλών απουσιών. Και όσοι έχουν γυρίσει, αυτό που λέγαμε ότι θα έχει συνέβαινε αν ήταν όλα, δεν έχουν πολλούς αγώνες στα χέρια τους. Σωστό αυτό, 100% συμφωνούμε με τον Βαλάντη και βάζουμε την παράμετρο του Λάρκιν κατά αντιστοιχεία με αυτό του Παναθηναϊκού, ότι δεν ξέρεις οι δύο αυτοί που θα γυρίσουν. Εντάξει, ο Ρογκαβόπουλος έχει παιχνίδι φέτος. Ο Φαλ δεν έχει. Δύο φιλικά νομίζω έχει παίξει ή ένα.
1: Κάτσε να δούμε το Ρογκαβόπουλο.
0: Ναι.
1: Γιατί κοίτα, οι παίκτες που μπορεί να κόψει. Με δεδομένο θα βάλει το Φαλ βέβαια εδώ δεκάδα. Φαλ και ο Χουάντσον θα λείπει.
0: Ναι. Χουάντσον, Νάν και Σλούκας.
1: Και Σλούκας. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, να κόψει το Μωραϊτή, θα μείνει με τρία γκάρ μόνο. Με τρία γκάρ θα είναι. Με Μπάντιο, με Φρανσίσκο και με Γκραντ. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει. Μπορεί να είναι επιλογή του. Αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να κόψει το Μωραϊτή εύκολα. Δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό του ο Μπράντοβιτς. Να κόψει Μίτογλου αποκλείεται. Έτσι, με Φαλ ανέτοιμο, δεν νομίζω μπορεί να κόψει από τους ψηλούς. Να κόψει Καλαϊτζάκι.
0: Μισό λεπτό, ο Ρογκαβόπουλος, γιατί να μην είναι. Την προηγούμενη, στο μάτσο προηγούμενο ήταν στη δωδεκάδα.
1: Ήτανε, ναι.
0: Και απλά δεν έπαιξε.
1: Όχι, όχι. Αν δηλαδή. Επειδή ξέρω ότι είχε στο μυαλό του τον Ντέιβις στη θέση 3 που επέστρεψε πια ο Μπέι Ντέιβις.
0: Έχω τριάρι
1: και Μπόγκα στο 3.
0: Έχω καλεμένο.
1: Αυτό.
0: Ότι είμαι καλεμένο σε αυτή τη θέση δηλαδή.
1: Ματζούκα, μετά τις εμφανίσεις που έχει κάνει, δεν ξέρω αν μπορεί να το κόψει.
0: Κάνε Λεσόρια, Μπουσέλε, Μπόγκα δεν βγαίνουν. Μίτογλου, Ματζούκα δεν βγαίνουν. Μόνο ο Μωραϊτής είναι εύκολο στόχο.
1: Ναι, θα παίξει με 3 γκάρ. Θα παίξει με τη Φενέρ με 3 γκάρ μόνο.
0: Και η Φενέρ υστερεί υψηλού.
1: Αλλά σαν γκάρ είναι υπερπλήρη.
0: Ναι, και η δύναμη τη είναι στην περιφέρεια.
1: Ακριβώς.
0: Χωρίς τον Λάρκιν. Το Λάρκιν είναι ακόμα πιο.
1: Βέβαια, έχει τον Καλαϊτζάκι για την περιφέρεια. Όχι να κατεβάσει την μπάλα όμως, να παίξει άμυνες. Να παίξει δύο, λέω εγώ τώρα.
0: Είναι αυτές οι ενδιαφέρουσες αποφάσεις.
1: Αυτό. Και τα ρίσκα που παίρνει και το ρίσκο που θα πάρει.
0: Μα πάντα ζυγίζεις και λες ότι αυτό είναι. Κάτι, αυτό κερδίζω, αυτό χάνω. Και τίποτα δεν είναι λάθος γιατί δεν ξέρεις κιόλας. Και βέβαια το μάτς ούτως ή άλλως έχει ενδιαφέρον. Μπορεί ο Σάρας να είναι κυματοθράφστης, δηλαδή θα αποδοθεί όπως πάντα στο ΆΚΑ, στο Τισέντερ, συγγνώμη. Αλλά απ' την άλλη, θυμάσαι τι είχε γίνει πέρσι με το επεισόδιο Λεσόρ.
1: Ναι, με τον Baldwin.
0: Με τον Baldwin πανηγύρισε όπως πανηγύρισε. Οπότε νομίζω ότι είναι ένα μάτς που θα θυμίζει παιχνίδι play-off. Παιχνίδι play-off. Λοιπόν,
1: την καλύτερη καλησπέρα την έχουμε από το φίλο μου τον Γιώργο.
0: Τι λέει,
1: Κάλυμνο.
0: Τι λέει Γιώργο.
1: Με φραπεδιές, αδελφέ. Κοίτα και φραπεδιά με αφρό τεράστιο. Λέει καλό απόγευμα, καφεδάκι θα πιούμε παρεούλα. Βέβαια ρε φίλε Γιώργο, να είσαι καλά. Μερακλής.
0: Εγώ το δεύτερο της ημέρας τον πίνω αργότερα που κάθομαι και γράφω μετά την εκπομπή. Οπότε θα τον πιω αργότερα, ρε φίλε μου. Εδώ έχουμε κάτσε ο συνεργάτης μας Ιωάννης. Λέει καλησπέρα στους μπασκετικούς. Μισό λεπτό. με τον Κώστα, όταν είσαστε τον προσεκτή, τον Ιωάννη, σου λέω, στέλνει κάθε μέρα την ίδια ώρα. Είναι συνεργάτης μας. Λοιπόν, καλησπέρα στους μασχετικούς φίλους. Νομίζω ότι η Ευρωλίγκα έκανε λάθος, το λάθος χρόνια τώρα, να μην βρει τη χρυσή τομή με τη FIBA και να θωρακίσει το ευρωπαϊκό μπάσκετ.
1: Και τη FIBA λάθος είναι, δεν μόνο τη Ευρωλίγκα.
0: Ναι, η Ευρωλίγκα, μισό το FIBA.
1: Η προϋπήρχε, θα μου πεις.
0: Όχι, όχι. Αυτό που λες, λέω, και εγώ συμφωνώ. Ότι η FIBA το είχε αφήσει και όταν το θυμήθηκε.
1: Η Αγγλή έχει βάλει λίγο νεράκι.
0: Όχι, κοιμόταν ύπνο του δικαίου και ξαφνικά άρχισε να ασχολείται.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το είχε, είχε κατεβάσει τα χέρια. Είχε παραδώσει όπλα, ας πούμε. Δεν είναι. Και ξαφνικά της ήρθε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Θα συμμαχίσουμε το NBA τώρα.
0: Ναι.
1: Μπας και δια της τεθλασμένης λιγάκι λαβώσουμε την Ευρωλίγκα.
0: Εγώ δεν είμαι κατά της FIBA υπόψη. Απλά το λέω γιατί λέω τι νομίζω ότι συνέβαινε. Νομίζω εγώ τουλάχιστον. Μπορεί να λέω, κάνω λάθος. Ας μην διορθώσει κάποιος. Αλλά κάποια το έχει παρατήσει για πολύ καιρό. Λοιπόν, αυτό δυστυχώς άφησε ανοιχτό παράθυρο στο NBA να εισβάλλει. Προσωπικά θα ήθελα ένα ενιαίο ευρωπαϊκό μπάσκετ αυτόνομο, το οποίο να παραμείνει με το δικό του χαρακτήρα. Το NBA θα κάνει παράρτημα την Ευρώπη στο πέρασμα του χρόνου και θα δείτε σε εύλογο χρονικό διάστημα τα εισιτήρια να ξεκινάνε από 300 ευρώ.
1: Εντάξει, αυτό δεν ξέρω αν θα γίνει.
0: Κάτσε τώρα, γιατί για παράδειγμα και οι φίλοι του Παναθηναϊκού είχαν παράπονα με τις τιμές.
1: Μα είναι ακριβά τα εισιτήρια του Παναθηναϊκού.
0: Ναι, ναι.
1: Και είναι ακριβά. Και είχαμε και ένα μήνυμα, αλλά τώρα που να το βρούνε στην αρχή της εκπομπής.
0: Και είναι και η συζήτηση με την έκπτωση που είχε προαναγγείλει πέρσι.
1: Εγώ δεν έγινε.
0: Ναι,
1: ναι, το 10% αν δεν πήγαινε στο Final Four. Ναι.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Όχι, είναι ακριβά τα εισιτήρια. Και θα είναι και του Ολυμπιακού όταν μπει στο ΣΕΒ.
0: Ναι, ναι. Για τους ιδιοκτήτες.
1: Δεν γίνεται διαφορετικά.
0: Για τους ιδιοκτήτες μπορεί να αποβεί υποφελές, γιατί θα χρησιμοποιήσουν σε fans αν το αποφασίσουν, αλλά για τον απλό θεατή θα είναι ένα ακριβό σοου απλά για τους λίγους και θα χαθεί η μαγεία του αθλήματος. Εν τω μεταξύ, ξέρεις τι γίνεται. Επειδή το ΆΚΑ, το T-Center είναι αυτό που μπορούμε να κρίνουμε φέτος, βλέπω πολύ κόσμο πάντως. Άρα,
1: ναι, κάτσε.
0: Είναι, θα γίνω κι εγώ.
1: Sold out δεν έχουμε δει μέχρι τώρα.
0: Ναι, δεν έχουμε δει.
1: Να δούμε αν θα δούμε. Πάντως σήμερα, μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί
0: sold out
1: με Φενέρ.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, ξέρουμε, ρωτάει ο φίλος ο Γιάννης, να πάμε λίγο μετά στον Μπαρτζόκα να προλάβουμε. Γιατί δεν έχω δει ακριβώς πόσο διαρκούν οι δηλώσεις, γιατί και έρχεται το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων. Λοιπόν, ξέρουμε, ρωτάει ο φίλος ο Γιάννης, πότε θα επιστρέψει ο Ολυμπιακός στο ΣΕΦ.
0: Ούτε ο Ολυμπιακός μπορεί να σου πει με ακριβία, όποιον και να ρωτήσεις.
1: Όχι.
0: Αλλά κατά το Φεβρουάριο.
1: Και
0: μέσα.
1: Πάντως,
0: τέλος,
1: όπως εκεί αποκάλυψε ο Μάξης Αγγελόπουλος, είναι μέχρι τα τέλη του Γενάρη.
0: Με οψιόν.
1: Με συν δύο μήνες και συν δύο μήνες. Mm. Δηλαδή, Γενάρη, Φεβρουάριο, Απρίλιος, μήπως και πάει το Μάιο.
0: Ναι, για το ομιγέννητο.
1: Με απότερο, δηλαδή.
0: Το αργότερο, ας πούμε.
1: Το αργότατο να πάει το Μάιο. Αυτό το συμβόλαιο που έχει υπογραφεί ανάμεσα, το παραχωρητήριο μάλλον, για χρήση του γηπέδου της Άννα Λαρένα. Και κάτσε, περίμενε, γιατί κάποιος φίλος μας έστελνε, κάτσε να το βρω, ρε εσύ Γιάννη τώρα. Έρχομαι, λέει, από Μυτιλίνη, κάτσε να το δω.
0: Ναι.
1: Και πώς θα τους στοιχειρεί. Ανάτος.
0: Εννοεί πώς θα τους στοιχειρεί.
1: Ο Γιάννης. Δεν ξέρω τι. Α, για το ποδόσφαιρο λέει, για το Καραϊσκάκι. Έρχομαι με τη Λίνη αύριο και για τον αγώνα και της Κυριακής στο ποδόσφαιρο. Και της Κυριακής. Προφανώς για τον αγώνα τον αυριανό.
0: Το μπάσκετ.
1: Του Ολυμπιακού με την ΕΦΕΣ.
0: Mm-hmm.
1: Και για τον μεθαυριανό και το Καραϊσκάκι ξέρω να πάω. Για τον μπάσκετ πώς θα πάω.
0: Πώς θα πας.
1: Θα μένω κέντρο, λέει. Πώς θα πας.
0: Υπάρχει μετρό μέχρι ένα σημείο. Προαστιακός
1: είναι.
0: Μέχρι ένα σημείο και μετά, ναι, υπάρχει λεωφορείο.
1: Σωστά.
0: Αλλά τώρα τα νούμερα δεν τα.
1: Είναι πρόβλημα.
0: Είναι πρόβλημα. Βρες ένα φίλο σου.
1: Γεια σου, Τζούντο 13, φίλε. Να σε καλά.
0: Τι λέει ο Τζούντο. Πριν πει ο Τζούντο, να σου πω κάτι. Μου φαίνεται πρέπει να το κάνουν οι φίλοι του Ολυμπιακού. Όπως το κάνουν στη Νέα Υόρκη, ξέρω εγώ, επειδή γίνεται το τράφικ εκεί στις γέφυρες και λοιπά, γίνεται χαμός, απαγορεύεται να πάει αυτοκίνητο με λιγότερους από 4. Δηλαδή να είναι.
1: Τι? Α, για, ναι.
0: Για να.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι,
0: η κυκλοφορία.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, πας στο κέντρο για δουλειά και λοιπά, βρες ή πήγαινε με τα μέσα, αυτό που λένε, ή μαζευτείτε 4, μπείτε σε ένα αυτοκίνητο και φθηνότερα θα έρθει και λιγότερη θα είναι κίνηση. Γιατί εδώ εμείς είναι ένας σε κάθε αυτοκίνητο.
1: Σωστά.
0: Το λέω αυτό, δεν κάνω πολιτική εγώ τώρα, γιατί μπορεί να το μπερδέψουν με άλλες φράσεις πολιτικών και προτάσεις. Αλλά εγώ θέλω να πω ότι αφού δεν ξέρουν οι άνθρωποι του Ολυμπιακού, μέχρι να βρουν τον τρόπο, ας βρουν φίλους και ας πάνε ομαδών, δηλαδή κατά τετράδια, ανατετράδες.
1: Λοιπόν, δεν έχει απολύσει ο Ολυμπιακός, δεν έχει απουσίες για αύριο. Μόνο Πλώτας είναι. Άτυχο το παλικάρι, δηλαδή. Μου άρεσε. Στον αγώνα με τον Ηρακλή μου άρεσε ο Πλώτας. Και
0: καλά.
1: Άλλο πολύ πιο όριμο παιχνίδι, ρε παιδί μου, από ό,τι στον Προμηθέα. Πολύ διαφορετικός Πλώτας.
0: Εγώ δεν τον περίμενα γιατί θέλω.
1: Έπαθα
0: αυτή.
1: Πλάκα ναι. Με την απόδοση του Πλώτα εγώ.
0: Ναι, γιατί να σου πω κάτι.
1: Γι' αυτό είναι άτυχος. 1,5 μήνα εκτός δηλαδή. Κρίμα. Κρίμα. Στενοχωρήθηκα που το λέγαμε τον Κωστή προχθές.
0: Με την εμφάνιση αυτή είχε κερδίσει πόντους.
1: Ναι.
0: Και θα...
1: ναι.
0: Εντάξει, στην Ευρωλίγκα δεν ξέρω.
1: Άμυνα τον ξέραμε τον Πλώτα.
0: Ναι, ναι.
1: Σκληρό παιδί. Αλλά...
0: Και πάνω σε αυτό, ξέρεις, ο κάθε παίχτης, ειδικά όταν είσαι σε αυτό το Βεληνικές ακόμα, δεν έχεις γίνει.
1: Θες να πρέπει να παίζεις.
0: Όχι. Αν έχεις, πόσες ευκαιρίες θα σου έρθουν να κάνεις

0: Είναι το πρώτο μας που θα παίξουμε εντός, σε εισαγωγικά εντός. Έτσι είναι σημαντικό για τον πόλη μας που πάντα μας υποστηρίζει. Θα θέλαμε να υποστηρίξει την ομάδα όσο το δυνατόν περισσότερο, αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες που έχει φετινή χρονιά μέχρι να μπούμε στο ΣΕΦ. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη και δύσκολη συνθήκη. Και για μας είναι σημαντικό να έχουμε την υποστήριξη από τον κόσμο μας, γιατί προφανώς ό,τι καταφέρουμε, το καταφέρουμε όλοι μαζί. Ήθελα έτσι να το πω αυτό, γιατί το γήπεδο δεν είναι στον Πειραιά, χρειάζεται να διανύσουμε αρκετά χιλιόμετρα, αλλά προφανώς ο Ολυμπιακός έχει οπαδούς παντού στην Αττική. Θα έλεγα λοιπόν ότι είναι σημαντικό να νιώσουμε αυτή την υποστήριξη, γιατί παίζουμε πολύ λίγα παιχνίδια εντός και αυτά δεν είναι ακριβώς εντός.
1: Όχι, προφανώς ερωτήσεις εδώ και πολύ καιρό για την επόμενη έδρα του Ολυμπιακού, έστω και πρόσφερα. Ο Ολυμπιακός γιατί δεν έφυγε από την Αθήνα, ήθελε να μείνει εδώ. Νομίζω ότι είχε ακουστεί το Ηράκλειο, ίσως και η Κύπρος. Θέλετε να μείνετε εδώ, παρότι θα παίξετε αναγκαστικά βεβαίως σε μια άλλη έδρα, θα είστε φιλοξενούμενοι. Και αλόγως με την παρουσία του κόσμου.
0: Και εκτός Αθήνας, αν παίζαμε στην Κύπρο, στην Κρήτη, δεν ξέρω, καλέχθηκαν, φιλοξενούμενοι θα είμαστε στην ουσία. Δεν ήταν ποτέ θέμα όπου ρωτήθηκα εγώ. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, επαναλαμβάνω, μια δύσκολη συνθήκη και δεν είναι απλά που αποφασίζουμε να πάμε σε ένα γήπεδο. Τα logistics είναι τεράστιος όγκος για την ομάδα. Η ομάδα κάνει ό,τι μπορεί για αυτό το πράγμα και βλέπετε ότι και οι συνθήκες εδώ που έχουμε, η διοίκηση έκανε ό,τι ήταν το δυνατόν να έχουμε τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για να προπονούμαστε. Εδώ οι καταστάσεις μας είναι εκπληκτικές για την καθημερινότητα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτό που σας είπα, δηλαδή ότι παίζουμε έξω, είναι δύσκολο και πρέπει όλοι μαζί να υπερβάλλουμε.
1: Το κάνω προπόνηση στο ΣΕΦ και παίζω στο ΙΣΑΝΕΝΑ-ΡΕΝΑ, θέλει και στο συγκρόνο για το ΣΕΦ. Έχει πάει σαν αντίπαλο. Δηλαδή το γήπεδο δεν αλλάζει, το πράγμα αλλάζει.
0: Εξαρτάται πώς το βλέπεις. Προφανώς δεν είναι το γήπεδο που προπονούμαστε εκεί. Θα κάνουμε μόνο στη Sunny Arena, θα κάνουμε το Sunny Arena το πρωί του αγώνα. Οπότε θα έχουμε τις ίδιες προπονήσεις με τον αντίπαλο σε αυτό το γήπεδο. Εν πάση περιπτώσει, ας σταματήσουμε να το λέμε αυτό. Αυτή είναι η κατάσταση και πρέπει να τα αποκριθούμε. Τώρα να μιλήσουμε λίγο για την ΕΦΕΣ και να σας πω ότι είναι ένας αντίπαλος που έχουμε μεγάλο σεβασμό λόγω της αξίας του προπονητή και του πολύ καλού ρόστερ, αλλά και της παράδοσης που έχει. Θεωρούμε ότι θα κάνει πολύ καλύτερη χρονιά από πέρσι. Για την ώρα έχει κερδίσει τη Ρεάλ στην προηγούμενη αγωνιστική και έχει χάσει τα δύο παιχνίδια εκτός στη μία κατοχή, στη λήξη. Είναι φοβερά βελτιωμένη από πέρσι, με πολύ καλύτερη άμυνα, η άμυνα της είναι solid και με ένα βασικό δημιουργό όπως είναι ο Σάριτς μέσα από το καλάθι. Ομάδα με ποιότητα, με ταλέντο και σαφώς είναι ένα δύσκολο παιχνίδι για μας.
1: Ο τραυματισμός του James αλλάζει κάτι στα πλάνα.
0: Προφανώς είναι σημαντικό ότι
1: πήραν ένα παιχνίδι το Bane.
0: Ναι, πήραν τον Bane που είναι καλός παίκτης, έχει ξαναπαίξει στην Ευρώπη, αλλά η απουσία του James είναι κάτι που θα δούμε και όλοι μαζί πώς θα επηρεάσει την ομάδα τους. Και με την ευκαιρία να το ευχηθώ να γυρίσει στα γήπεδα δυνατός. Επαναλαμβάνω όμως ότι είναι μια ομάδα που πρέπει να κάνουμε καλό παιχνίδι, πρέπει να βελτιωθούμε στους τομείς που υστερήσαμε στα προηγούμενα παιχνίδια. Και σε αυτό το πράγμα δουλεύουμε. Είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε τρεις προπονήσεις εδώ. Πιστεύουμε ότι θα είμαστε καλύτεροι στην εκτέλεση και αμυντικά και επιθετικά.
1: Όχι, επειδή την ομολογία του Ολυμπιακού θα έχει φτάσει να πει κάτι, αυτό μπορεί να παίξει κάτι τα παγίδα, το γεγονός ότι έχει ποιότητα αυτό να πάρει τα παιδιά από την εκτέλεση.
0: Ναι, ναι.
1: Για κάτι που προβληματίζει.
0: Ναι, αλλά ξέρετε, δεν υπάρχει τίποτα το οποίο γίνεται με μαγικό ραβδί και πέρσι είχαμε πολλές αυξομοιώσεις στο πώς παίζαμε μέχρι κάποιο σημείο στη χρονιά που αρχίσαμε και κερδίζαμε συνέχεια. Περιλάμβανε πολλά προπονήσεις, meeting, ατομικά, ομαδικά, μέχρι να συνειδητοποιήσουμε όλοι ποιος είναι ο τρόπος για να φτάσουμε μέχρι το τέλος. Οι ομάδες πάντα περνάνε αυτή τη διαδικασία και πόσο μάλλον μια ομάδα που άλλαξε τους βασικούς τους δημιουργούς φέτος. Νομίζουμε ότι είναι φυσιολογικό. Γενικά κερδίζουμε όπως έχετε δει. Πιστεύουμε ότι μπορούμε να παίξουμε πολύ καλύτερα, αλλά ξέρουμε κιόλας ότι είναι αρχή Οκτωβρίου και έχουμε πολλά

0: πορεία βελτίωσης.
1: Ναι, αυτά ήταν. Υπήρχε και μια ενδιαφέρουσα ερώτηση, αλλά
2: δεν
1: προλαβαίνουμε. Απλά εντάχει το λέω, το ρώτησα για το επεισόδιο στην Πολωνία και είπε ότι επιλέξει. Δεν το έκαναν επίτηδες τα παιδιά.
2: Έπεσαν πάνω μου.
1: Ναι.
2: Και εγώ τους έσπασα.
1: Απλά με χτύπησαν, δηλαδή έπεσαν και με χτύπησαν. Είναι αυτό που είπαμε, ότι φοβήθηκε με σπάσει το πόδι. Δηλαδή έχει ευπάθεια στα πόδια και θα πέφτει κάτω. Και εγώ τους απόθυσα. Δηλαδή για να μην γίνει αυτό. Λοιπόν.
2: Έχει και ο Word είπε μετά ότι παίζουμε λίγο πιο γρήγορα φέτος. Ναι. Για προσαρμογή μίλησε βέβαια στη νέα σεζόν και όλα αυτά.
1: Η καταγγελία του Παναθηναϊκού βγήκε αργότερα, δεν είναι ερωτήθηκε.
2: Είπαμε, εδώ και πέρα τελείως ιστορία.
1: Απλά για να ισοφαρίσουν.
2: Καταγγελία εγώ, καταγγελία εσύ, τέλος.
1: Ναι, για να ισοφαρίσουν όμως.
2: Αυτό θα γίνεται.
1: Πρέπει να ανοίξουν Instagram και οι Αγγελόπουλοι για να τοποθετούν επί παντός
2: κάθε μέρα. Δεν χρειάζεται Instagram, όχι. Υπάρχουν ευκαιρίες αν θέλει ο καθένας χωρίς Instagram.
1: Παιδί μου, κάτσε, δεν είναι ίδιο κάποιος να έχει άποψη κάθε 5 λεπτά. Και οι άλλοι να μην ακούγονται ποτέ παρά μόνο όταν είναι.
2: Όταν πρέπει ακούγονται. Λοιπόν,
1: εντάξει, ναι.
2: Όταν θέλουν να ακούγονται ότι, διαφορετικά ότι ακούγονται.
1: Το Instagram
2: με άλλο τρόπο.
1: Κυκλοφορεί και όταν δεν πρέπει.
2: Ναι, όχι, δεν εννοώ αυτό. Εννοώ ότι όταν θέλει να γελώ.
3: Η ελληνική εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
4: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
3: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από τη μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες συνοποιούς.
4: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το Ινοποιείο Λαφτιώτη, το Ινοποιείο Νίκου Λαζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
3: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
4: Πέρα από τα ινοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
3: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα εινοπνευματοδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνη.
4: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
3: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Earlwood.
4: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.
5: Ρόδο. Δεσμεύτηκε ο Πρωθυπουργός, συνομιλώντας στην Αρναία με εκπροσώπους των αλλιεών που βρίσκονται σε φάση κινητοποιήσεων, να εξετάσει προσωπικά πρόσθετα μέτρα οικονομικής στήριξης του κλάδου. Σκληρή κριτική από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Κάνετε πολύ λίγα και πολύ αργά για τη στήριξή τους, τόνισε. Παράνομα κρίθηκαν τα εντάλματα έρευνας στις κατοικίες του πρώην πρίγκιπα Άντριου στο πλαίσιο της έρευνας για τις σχέσεις του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπστιν. Στο Ιόνιο και στα Ηπειρωτικά νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στο Βόρειο Ιόνιο αύριο. Έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο την Χρύσα Μπιλάλη.
6: Ερασπορ 101,8.
7: Στην εξωτερική θερμομόνωση. Ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη? Η γυναίκα μου?
8: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
9: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
10: Στη Φασοπλαστ, η ελληνική παραγωγή συναντά την παγκόσμια καινοτομία. Μετατρέπουμε την τεχνογνωσία σε έργα που θωρακίζουν τη χώρα. Στην ίδρυση, την ένδευση, την ενέργεια. Δημιουργούμε τις αρτηρίες των σύγχρονων υποδομών με απόλυτη προσήλωση στα διεθνή πρότυπα. Φασοπλαστ, 52 χρόνια ελληνικής υπεροχής.
11: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίκτης σήμερα, ο Μάστορας Θανάσης.
0: Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις Φωνίεν.
12: Ούτε Φωνίεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
13: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
14: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
15: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
14: Τι διαβάζεις?
15: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
16: Με τα LVN βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVN σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVN. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
17: Ακούτε Ερασπορ.

0: τελευταίο ημίωρο. Έχουμε πάρα πάρα πολλά μηνύματα.
1: Να τα αρχίσουμε. Απλά πρέπει να πούμε ότι ο Αθηναϊκός ξεκίνησε με τον πρώτο τίτλο.
0: Σούπερ Καπ γυναικών, έτσι.
1: Σοφία Μπεθών και είσοδος ελεύθερη ήταν. Με εμφάνιση που στην ουσία πατσιγκάζει στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί στο πρώτο ημίχρονο ο Πρωτέας Βούλας ήταν ανταγωνιστικός. Και MVP την Μαριέλα Φασούλα, παρουσία του και του Πατρός, ήταν στις εξέδρες.
0: Ναι, παντού είναι. Ο Παναγιώτης είναι παντού.
1: Ναι. Η οποία είχε 23 πόντους, αν θυμάμαι καλά, και 9 rebound. Άγγιξε το WW. Και έτσι κέρδισε το πρώτο τρόπαιο με 88-65. Με στόχο, επειδή είναι μια ομάδα που έχει ξεφύγει νομίζω τα δεδομένα, να τα κάνει περισσότερο, και την Ευρωλίγκα έχει στο στόχο, όχι να δεν ξέρω αν είναι να κατακτήσει, αλλά έχει μια πορεία αξιοσημείωτη.
0: Υπάρχουν μεγαλύτερα μπάτζετ
1: και ιστορία.
0: Μεγαλύτερη ιστορία και προϊστορία, ναι. Αλλά είναι σημαντικό.
1: Και ο πρώτος τίτλος σε γυναίκες, σε ομάδες με παίκτριες γυναίκες για τον Λία Ζούρο. Είναι ο προπονητής. Η Παυλοπούλα αρχηγός, είναι αυτή που σήκωσε το κύπελο. Και
0: αυτό.
1: Απλά θέλω να πω για τον Αθηναϊκό ότι αφιέρωσαν τον τρόπαιο στην Έλενα Τζινέκε, η οποία στο προμάτι του προαθλήματος χτύπησε και υποβλήθησε χείριση από τον κύριο Θεό, που είναι ο κύριος Θεός, είναι ο γιατρός και του Αθηναϊκού, και της αφιέρωσαν το τρόπαιο.
0: Ο Ολυμπιακός αλλάζει έδρα.
1: Στα Καμίνια πάει νομίζω.
0: Στα Καμίνια για το EuroCup, έτσι. Και για το πρωτάθλημα, στο κλειστό καμινείο. Φυσικά το ΣΕΦ δεν είναι διαθέσιμο για το εργασίες, έτσι, που έπαιζε στο...
1: Και επειδή το πες, ο Ολυμπιακός, το είπε και ο Μπαντζόκας, δεν έκανε προπόνηση χθες στη Σάνελ Αρένα. Θα κάνει σήμερα, και το πρόβλημα ποιο είναι, ότι μένει σε ξενοδοχείο στη Συγκρού. Δηλαδή για να πάει για σουτ.
0: Τα πρακτικά θέματα.
1: Συγκρού,
0: Άνω Λιώσια,
1: πίσω και ξανά.
0: Ξεμούδιασμα, το ελαφρύα προπόνηση, πάλι πίσω.
1: Around,
0: και μετά το βράδυ, αύριο στο γήπεδο. Απόψε θα κάνει στη Σάνελ Αρένα. Δεν ξέρω.
1: Αφού έκανε προπόνηση. Δεν θα κάνει. Έκανε προπόνηση σήμερα. Η σημερινή προπόνηση έγινε το μεσημέρι.
0: Α, το μεσημέρι, μπράβο.
1: Πάντα Ολυμπιακός, και πολλές ομάδες πλέον το έχουν υιοθετήσει. Προπονούνται το μεσημέρι, 12.30 ώρα. Είναι μια ώρα που και ο παίκτης δεν ξυπνάει, ξέρω εγώ, γιατί πλέον διπλές δεν υπάρχουν. Δεν προλάβαινε οι προπονητές να κάνουν διπλές. Παλιά, που θυμάσαι που κάποιες ομάδες κάνανε και διπλές. Επί Μάλκοβιτς.
0: Δεν πιστεύω να πάει για ξεμούδιασμα από το πρωί.
1: Μπορεί να πάει. Δεν ξέρω.
0: Συγκρού. Αν ολιώσει ξεμούδιασμα πίσω και το βράδυ πάλι στο γήπεδο.
1: Να σου πω, δεν ξέρω.
0: Αν ολιώσα, δεν ξέρω, ναι. Λοιπόν, να λύσουμε μια απορία που έχει ο Παναγιώτης. Για μένα είναι πολύ εύκολο. Καταρχήν μας λέει ωραία παρέα και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Αλήθεια λέει, γιατί ο παδί του Άρη, όταν εισέρχεται στο παλέ ο Γκάλης τραγουδούν «Τι την έκανε την μπάλα ο Θεός», σημαίνει κάτι το ιδιαίτερο?
1: Σημαίνει ότι έκρυβε την μπάλα.
0: Έκρυβε την μπάλα, ρε Παναγιώτη. Έκρυβε την μπάλα, είναι απλό.
1: Απλά και τον είδα χθες. Καταρχάς, εντάξει, αυτή η παράδοση με το ωραία είναι, και έχουμε πει ότι η Ευρωλίγκα την λιγουρευόταν αυτή τη σκηνή με τα χαρτάκια. Και είδαμε και ο Σιάο πέταγε χαρτάκια.
0: Ναι, ναι. Και ο Γκάλης πέταξε κανένα δυο.
1: Ναι.
0: Ακόμα και ο μεγάλος ο Θεός μας.
1: Γιατί θυμάσαι ότι πηγαίναμε και στα ματσάρι ΠΑΟ και στο του Άρη τότε τις Πέμπτες. Πηγαίναμε από εδώ εμείς. Έχω βρεθεί πάρα πολλές φορές, έχω βρεθεί και στο Ακρόαμα και λοιπά, σε επινίκια.
0: Τώρα το Ακρόαμα δεν είναι αγωνιστικός χώρος, δεν είναι παρκέ. Έχω και εγώ βρεθεί στο Ακρόαμα.
1: Όχι, θέλω να πω, ήταν, και μάλιστα ήμουνα σε τη βραδιά που ήταν η αείμνηστη Αλίκη Βουγιουκλάκη. Πέρα από τη Μαρινέλα κλπ. Τσεβιλίκας, άλλη αείμνηστη.
0: Όλοι ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Τέλος πάντων, το θέμα είναι το εξής μάλλον. Πρέπει να, γιατί είδα ότι άργησε, καθυστερεί να τελειώσει. Πρέπει να βρουν έναν τρόπο, όπως τα πετάνε. Τότε πετάγανε τηλεφωνικούς καταλόγους. Θυμάσαι, γιατί τώρα οι τηλεφωνικοί καταλόγοι.
0: Σκόβανε.
1: Ναι,
0: τους κόβανε.
1: Εκλείπουν.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν χρειάζονται.
0: Δεν υπάρχουν.
1: Δεν υπάρχουν. Ναι. Κόβανε τηλεφωνικούς που ήταν κίτρινοι και τους πετάγανε. Τους μοιράζανε και τους πετάγανε. Πρέπει να βρουν και έναν τρόπο να τα μαζεύουν πιο γρήγορα.
0: Εννοείται.
1: Γιατί, εντάξει, αφού το ξέρεις, δεν γίνεται με αυτές τις κουπίτσες. Πρέπει να βρει έναν τρόπο ο Άρης, γιατί.
0: Όχι μόνο ο Άρης. Και στον ΠΑΟΚ γινόταν
1: γύρω. Ναι, εντάξει, εγώ λέω το Άρης, επειδή ο Άρης το έχει καθιερώσει, ας πούμε.
0: Ο Άρης το κάνει πάντα.
1: Ναι, το κάνει πάντα. Και το έκανε και στην πρώτη αγωνιστική εκτός έδρας. Εδώ το κάνει στη Γαλλία. Οπότε να βρουν και έναν τρόπο να το μαζεύουν πιο γρήγορα. Ο Σιάο είχε μπει μέσα και χάριζε. Μόνο ο Σκούπα δεν
0: είχε. Μου έκανε εντύπωση ο Γκάλης.
1: Ναι.
0: Παρασυρμένος από τη γενικότερη ατμόσφαιρα. Εντάξει. Το ξέρουμε τον Γκάλη, δεν είναι.
1: Έχει κάνει κυλίτσα.
0: Έχει κάνει κυλίτσα, ναι.
1: Που θυμάσαι την περίφημη δήλωση.
0: Και μαγουλάκι.
1: Θυμάσαι την περίφημη. Μαζί είμαστε στη Σόφια που είχε πει. Εγώ δεν θα γίνω ποτέ λαπά. Δεν είναι, πάμε ότι είναι λαπά.
0: Επειδή είχε τον αντίπαλο. Τον...
1: Είχε τον αντίπαλο που είχε. Με...
0: Κιλάρα είχε, ναι. Κιλούμπα είχε.
1: Ήταν Κιλάρα, ναι, Βούλγαρο.
0: Ο αρχηγός της Βουλγαρίας ήταν.
1: Μπράβο, νομίζω ήταν και νομίζω ήταν αριστερόχειρας.
0: Ναι, αλλά έκανε τότε.
1: Έκανε
0: την τέλεια εμφάνιση. Τρίποντα, δίποντα, βολές, την τέλεια εμφάνιση. Αυτά και τη δήλωση του Λάσο μόνο να πούμε έτσι, γιατί εν ώψη του Βαριανού αγώνα λέει κλασικό ντέρμπι, λέει το μάτς με Ολυμπιακό και πρέπει να παίξουμε καλά για 40 ολόκληρα λεπτά. Εντάξει, τι να πει. Δεν μπορεί να πει και πολύ περισσότερα.
1: Λέω Γιάννης, κύριε Ζορμπά, επιμένετε να μιλάτε για την καλύτερη τριάδα στην Ευρώπη. Καλά δεν βλέπετε τα στατιστικά
0: του. Τριάδα.
1: Περίμενα, θα σου πω.
0: Ποια λέω.
1: Και εγώ μπερδεύτηκα στην αρχή, αλλά εννοεί συγκεκριμένα ο άνθρωπος. Τα στατιστικά του Τζόνς, παρένθεση ή καψίδα.
0: Λέω ότι έχει την καλύτερη front line στην Ευρώπη.
1: Μικρή προσφορά,
0: ναι,
1: και συμπεριφορά εξέδρας.
0: Ναι, εντάξει.
1: Νύχτα θα φύγει. Εκτός αν εννοείται, εκτός και εννοείται τριάδα με Ντάνστον. Η αλήθεια είναι ότι. Και να σου πω και κάτι. Γιατί
0: αυτό τον πήρε μόλι τον Ντάνστον.
1: Επειδή δεν το είπαμε. Ο Ολυμπιακός και το μοναδικό πρόβλημα που έχει είναι ότι θα γυρίσει σήμερα ο Χόλ από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Γύρισε.
1: Ναι.
0: Είναι εδώ, ναι.
1: Ναι, ήταν. Και αυτός ο λόγος που τον έκανε να πάει, γιατί ήταν οικογενειακή υπόθεση. Έχασε ένα συγγενικό του πρόσωπο, πολύ συγγενικό, εννοώ πολύ συγγενικό, εντάξει, τι εννοώ, πολύ αγαπητό σε αυτόν και το έμαθε πριν το μάτς, που λέγαμε ότι ήταν σαν χαμένος το μάτς στην Πολώνια. Το έμαθε το πρωί και ήταν σαν χαμένος στην κυριολεξία τότε, που, γι' αυτό λέω, το θυμήθηκα, γιατί τότε μπήκε ο Ντάνστον και φάνηκε καλύτερος από όλους και γι' αυτό έπαιξε 19 λεπτά. Αυτό.
0: Καλά, ο Τζόνς μέχρι τώρα 0 στο πηλίκον. Μέχρι τώρα.
1: Ναι, ναι, μα καταρχάς.
0: Μέχρι τώρα 0 στο πηλίκον. Άγγελος Μπάτζιος μαζί μας. Συμφωνείς για τον Τζόνς μέχρι τώρα?
2: Φαίνεται.
1: Έχει πρόβλημα αποδοχής μπάλας.
0: Ναι. Δεν ξέρω τι έχει.
2: Γενικά από τα μέση της περσινής σεζόν, σαν να είναι λίγο στα χαμένα, σαν να μην γνωρίζει ακριβώς που αγωνίζεται.
0: Να πρέπει να το φτιάξουμε.
2: Έχει πέσει και λίγο πίσω στο.
0: Κάτσε, δεν ακούγεσαι μάλλον. Θα το φτιάξουμε. Μισό λεπτάκι. Δώστε μας μικρό αβάντζο. Να κάνουμε μια προσπάθεια να δούμε.
2: Τώρα είναι καλύτερα.
0: Τώρα είναι καλύτερα. Γαβρίλο, εντάξει. Yeah. Λοιπόν, πάμε.
2: Όπως έλεγα για τον Τζόνς που είπατε κι εσείς, ναι, από περίπου τις μέσης της περσινής σεζόν δεν δείχνει να είναι στα καλά του, σαν να μην γνωρίζει ακριβώς που βρίσκεται.
0: Ναι,
2: και
0: ναι,
2: γι' αυτό
0: είναι λίγο...
2: και πες και πει στο rotation. Ναι. Ο Χόλ του έχει πάρει δηλαδή δικαιωματικά τη θέση.
0: Ναι.
1: Σίγουρα είναι, ο Χόλ έχει μεγαλύτερη προσφορά, απλά έχει το κάτι το διαφορετικό.
0: Εγώ θα λέγα και γι' αυτό εξηγήσω... μυαλό έχει.
1: Ποιος, ο Χόλ.
0: Ο Χόλ.
1: Το διαφορετικό που έχει ο Τζόνς το εκμεταλλεύτηκε ο Ολυμπιακός στον τελικό. Στην τέταρτη περίοδο, ότι μπορεί να παίξει άμυνα με αλλαγές που δεν μπορούν οι ψηλοί
2: να. Ναι, ο Τζόνς μπορεί να παίξει από ένα μέχρι πέντε.
1: Ήταν στην πεντάδο του τελικού με τη Ρεάλ που πήρε το μάτς. Γιατί έχανε ο Ολυμπιακός στο τέλος της τρίτης περίοδου. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Ούτε ο Μιλουτίνοφ, ούτε ο Χόλ.
0: Λοιπόν, εδώ ο Άγγελος είναι μαζί μας γιατί πλησιάζει η ώρα, φίλε, για το Τζάμπολ στο NBA.
2: Έχουν μείνει περίπου 10 μέρες.
0: Ναι. Τώρα 20 του μήνα,
2: Ναι, τώρα βρισκόμαστε 20 του μήνα. Που ξεκινάνε, να σας πω αμέσως, το παιχνίδι θα κάνει το Detroit Pistons Boston Celtics στις 10 η ώρα. Mm-hmm. Αυτό είναι το πρώτο παιχνίδι για την φετινή σεζόν του NBA. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην pre-season. στην διάρκεια. Στη...
0: Έχει ενδιαφέρον να δούμε τι γίνεται μέχρι τώρα, έτσι.
2: Υπάρχουν κάποια παιχνίδια.
0: Δεν είναι δοκιμαστικοί αγώνες, φιλικοί αγώνες.
2: Δεν έχουν κάποια σημασία, δοκιμάζουν. Και πολλοί παίχτες άλλωστε ξεκουράζονται κιόλας και βοηθάνε ακόμα περισσότερο στην αποκατάσταση.
0: Να πούμε λίγο γρήγορα έτσι τα παιχνίδια που έχουν γίνει τουλάχιστον χθες που γίνονται. Ξημερώματα.
2: 2 η ώρα ξεκίνησαν οι Pacers με τους Μινεσότα που κέρδισαν οι Pacers. Αναμένουμε ακόμα στους Μινεσότα Timberwolves στο δίδυμο Anthony Edwards με Lamelo Ball. Βέβαια προστέθηκε και ο Jonathan Kuminga, οπότε θα είναι μια όμορφη τριάδα για να την παρακολουθήσουμε όλη τη σεζόν. Τα άλλα παιχνίδια ήταν Chicago Bulls Phoenix Suns. Οι Chicago Bulls επικράτησαν 124-117. Memphis Grizzlies Orlando Magic 118-122. Το καλύτερο παιχνίδι του βραδιού ήταν Oklahoma City Thunder Milwaukee Bucks, όπου με ανατροπή η Milwaukee από το μείον 24 πήραν την νίκη με 126-128. Στο δεύτερο ημίχρονο σκοράραν 64 πόντους και δέχτηκαν μόλις 44. Οπότε δείχνουν καλό πρόσωπο στην μεταγιάννη εποχή. Και έκλεισε το βράδυ με τους Portland Blazers να παίρνουν την νίκη απέναντι στους Golden State Warriors, χωρίς το Steph Curry. Warriors έπαιξε προχθές με τους Lakers, έβαλε 16 πόντους σε 14 λεπτά, αλλά προτιμήθηκε αυτή την βραδιά να ξεκουραστεί. Είναι και στα 38 του πλέον, οπότε χρειάζεται γι' αυτό στο χρόνο του.
0: Πάντως πλησιάζει η ώρα.
2: Έχουν μείνει 10 μέρες που είπαμε πριν.
0: Ο Γιάννης.
2: Ο Αντετοκούμπο έπαιξε στην προηγούμενη Κυριακή, έτσι, που στην ουσία με αυτό το μάτς ξεκίνησε η pre-season. Raptors Miami Heat, 105-129 κέρδισαν οι Heat.
0: 9 ποντάκια, αν θυμάμαι καλά.
2: 9 πόντους, άχαστος, είχε 3 στα 3 δίποντα και 3-3 βολές σε 14 λεπτά περίπου. 9 πόντους, 4 rebound, 7 assist. Έδειξε καλό πρόσωπο, ένα ωραίο
0: δίδυμο. Θέλω να δω τη διαχείρισή του από το Σουέλθρα φέτος. Ναι, πόσα λεπτά θα παίζει.
2: Είδαμε κάποιες φάσεις που έπαιξε pick and roll με τον Αντεμπάγιο. Δηλαδή, δεν το έχουμε δει ποτέ αυτό. 4 με 5 να παίζουν pick and roll. Έχουμε συνηθίσει τους κοντούς. Μένει να δούμε πώς θα δέσουν η ομάδα. Έχει καλή ομάδα το Μαϊάμι. Να μπει και στην εξίσωση ο Κλέι Τόμσον, ο οποίος θα δώσει βάθος με τα τρίποντά του. Να δούμε πώς θα καταφέρει, όπως είπες και εσύ, να τον χρησιμοποιήσει
0: τον Αντεκούμπο. Πώς θα παίζει, πού θα παίζει.
2: Και για αρχή, πόσο χρόνο, πόσο θα παίζει, είναι πόσο θα ξεκινήσει. Δηλαδή, θα έχει περιορισμένο χρόνο συμμετοχή στην αρχή, ώστε να χτίσει ρυθμό, να βρει ρυθμό για να είναι έτοιμο για τα playoff, που βέβαια αργούν πάρα πολύ ακόμα. Έχουμε μια ολόκληρη σεζόν. Αλλά έρχεται από μια σεζόν που ήταν τραυματίας, δεν έπαιξε και με την εθνική. Οπότε τον βόλεψε κάπως τον Σπόελστρα αυτό με τον Αντετοκούμπο. Με να δούμε πώς θα παίξουν με τον Μπάμα Αντεμπάγιο.
0: Να σε καλά, να σε καλά.
2: Κάτι άλλο δεν υπάρχει, οπότε καλή συνέχεια.
0: Εδώ θα είμαστε, γιατί όταν ξεκινήσουν οι αγώνες του NBA,
2: εννοείται.
0: Θα λέμε περισσότερα, να δούμε και πώς θα στηθούν βασικά οι ομάδες.
2: Ναι, γιατί
0: πώς
2: πλέον
0: θα ξεκινήσουν τη σεζόν.
2: Δοκιμάζουν αρκετούς παίχτες οι οποίοι δεν έχουν συμβόλαιο, έχουν ξεχωρίσει 2-3 παίχτες με κάθε ομάδα, οπότε αναμένουμε κάποιες προσθήκες ως ελεύθερους στους παίχτες. Και με να δούμε και το ευρωπαϊκό ενδιαφέρον με τον Διαλό που δεν αναφέραμε, που έχει κάνει αρκετά καλά παιχνίδια. Δηλαδή έχουν βγει κάποια highlights του με την αμυντική του ικανότητα, που κλέβει την μπάλα στον ευνηδιασμό, παίζει πολύ καλή άμυνα και είναι pre-season και έχει χτυπήσει, ας πούμε, αρκετά στο χώρο του NBA. Πώς ένας παίχτης.
0: Να το πούμε και αυτό. Και ο Χεζόνια και ο Διαλό υπολογίζονται οι ομάδες τους.
2: Ο Διαλό νομίζω
0: το θεωρούσαμε δεδομένο ότι
2: θα γυρίσουν.
0: Θα είναι το σκαλοπάτι για να επιστροφεί στην Ευρώπη.
2: Ο Διαλό, αν δεν κάνω λάθος, έχει και κλειστό συμβόλαιο.
0: Κλειστό συμβόλαιο, αλλά με λίγα λεφτά.
2: Ναι, περίπου 700.000 το χρόνο, που στην Ευρώπη θα βρίσκεται τα τριπλάσια.
0: Τετραπλάσια.
2: Και τετραπλάσια, ναι, αλλά έχει δείξει πολύ καλό πρόσωπο στο πρώτο παιχνίδι απέναντι στους Jazz. Εγώ πιστεύω ότι θα μείνει στο NBA και είναι παίχτης NBA. Βέβαια, πήγε λίγο αργοπορημένο ηλικιακά, αλλά έχει και το μέγεθος για να παίξει άμυνα, αλλά είναι και πολύ καλός στο σκοράρισμα. Mm-hmm. Αυτά.
0: Άγγελε, να είσαι καλά, φίλε. Σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Γεια σας.
1: Γεια σου, Άγγελε μου. Καταρχάς, πρόεδρος Παγιώτης Αγγελόπουλος, κάτσε να δω τι στέλνει σήμερα, γιατί τον έχω χάσει εγώ. Έλειψα λίγο αυτές τις μέρες λόγω του προγράμματος. Πού είναι τώρα, γιατί δεν κλείνει. Κάτσε ρε πρόεδρε μου, διάβασες ένα άλλο μήνυμα να δω τι κόλλησε εδώ.
0: Κάτσε, περίμενε.
1: Εντάξει, ξεκόλλησε. Λοιπόν, ο πρόεδρος, καλό απόγευμα από τον πρόεδρο και έχει πάλι ελαιώνα. Κάτσε σαν ελαιώνα, σαν ξέφωτο.
0: Τον πρόεδρο το ζηλεύω.
1: Ο πρόεδρος πάρα μας
0: κάνει. Τελείωσε η ιστορία. Αυτό ήταν.
1: Να γυρίσουμε στα χωριά μας.
0: Ναι.
1: Στη φύση.
0: Ναι.
1: Και δεν το λέω το χωριά μας ηρωνικά.
0: Όχι, καθόλου ηρωνικά.
1: Είσαι ευλογημένος, πρόεδρε. Έτσι, ο Ιμητασιόν Αγγελόπουλος, έτσι, μην άρχισε νομίζετε ότι εδώ πέρα.
0: Ο αυτός είναι ο πρόεδρος. Δεν υπάρχουν άλλοι.
1: Ναι, λοιπόν.
0: Μόνο ο δικός μας ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος, ο δικός μας πρόεδρος.
1: Ο δικός μας πρόεδρος.
0: Εδώ.
1: Λοιπόν, ο Βαγγέλης γράφει κάποια πράγματα. Εντάξει, ο Βαγγέλης, συμφωνώ. Νομίζω ότι δεν υπάρχει μια βάση στην οποία μπορεί στην καταγγελία του Παναγιώτη να τιμωρηθεί ο Μπαρτζόκας. Δεν έκανε κάτι. Τι να κάνουμε. Ο Ηρακλής μπορεί να τιμωρηθεί για τα ευρεστικά συστήματα με πρόστιμο. Μπαρτζόκας ούτε χειρονομία έκανε άσεμνη, ούτε τίποτα.
0: Καλά, ο Παναθηναϊκός ζητάει και μείον 2 βαθμούς για τον Ολυμπιακό από τον ειδικό δικαστή, επειδή προσέφυγε με μήνυση.
1: Αυτό είναι άλλο. Αυτό είναι άλλο.
0: Ναι, με μήνυση εναντίον, δεν το έχουμε πει αυτό. Πω, πω. Στην αρχή έπρεπε να έχουμε πει αυτό. Έκανε καταγγελία στον ειδικό δικαστή και ζητάει η αφαίρεση 2 βαθμών από τον Ολυμπιακό, επειδή προσέβηκε σε πολιτικά δικαστήρια με μήνυση εναντίον του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Είναι αυτό που λέμε. Mm. Πλέον θα γινόμαστε μάρτυρες καθημερινών προσφυγών. Αυτό. Mm. Ο Θεός μαζί μας. Και από εδώ και από εκεί. Από τη μία πλευρά γινόταν εδώ και καιρό, τώρα ξεκινάει και από την άλλη. Αυτό.
1: Θα σου το πω αλλιώς.
0: Δεν αφήνουν και οι δύο να πεις τίποτα κάτι.
1: Για να ικανοποιήσω λίγο τον Δημήτρη, το φίλο μου, θα διαβάσω τι γράφει για να γελάσουμε λίγο μαζί. Για να το πάρουμε λίγο αλλιώς λοιπόν. Το θέμα είναι το εξής. Η κάθε μία ομάδα, είτε λέγεται Ολυμπιακός, είτε λέγεται Παναθηναϊκός, είτε λέγεται
0: Περιστέρι. Πρέπει να έχει 10 νομικούς συμβούλους.
1: Όχι, δεν είναι μόνο αυτό.
0: Αυτό
1: είναι απαραίτητο.
0: Ναι.
1: Μια ομάδα καταρχάς θέλει καλό λογιστή, καλό προπονητή, καλό, καλό δικηγόρο ούτως ή άλλως.
0: Έχει και καλούς παίκτες.
1: Παλιά παίζονταν πολλά μάτς στα δικαστήρια. Παλιότερα δηλαδή, πολύ περισσότερα. Λοιπόν, αλλά η κάθε ομάδα έχει δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει. Δηλαδή, εγώ δεν λέω δικαίωμά του Παναθηναϊκού να κάνει καταγγελία όποια θέλει. Δικαίωμά του Ολυμπιακού. Αφού υπάρχουν αρχές για να αποφασίσουν.
0: Απλά δουλειά στις αρχές.
1: Ναι. Ναι. Εντάξει. Υπάρχουν αρχές και θα αποφασίσουν. Εμένα δεν με χαλάει. Δεν με χαλάει.
0: Όχι, μωρέ, είναι
1: μην κάνουμε το...
0: αυτή η αντιπαλότητα που υπάρχει.
1: Ναι, εμένα δεν με χαλάει.
0: Καλά, έχω δει και από τη μια και από την άλλη πλευρά, τη μία πλευρά τόσο καιρό για ψήλου πείδημα τώρα, έτσι.
1: Εντάξει, έχει.
0: Είναι, έχει. Αυτό θα είναι η καθημερινότητά μας.
1: Με αναγκάζει να.
0: Η καθημερινότητά μας είναι. Δεν πάμε σε
1: προηγουμένως ότι μειονεκτεί ο Ολυμπιακός γιατί δεν έχει Instagram, οι πρόεδροι δηλαδή.
0: Ναι.
1: Ο Δημήτρης λέει: επόμενος εκπρόσωπος τύπου της ΚΑΕ Ολυμπιακός θα είναι ο Γιάννης Δεντόπουλος, ελπίζω. Κάτσε, όχι, άστονα, ρε παιδιά.
0: Έλα, άστε, ρε παιδιά, τώρα δεν θέλω.
1: Είναι κρίμα να πάει χαμένη τόση προσπάθεια από μέρους του.
0: Δεν μ' αρέσουν αυτά τα μηνύματα. Δεν διαβάζω.
1: Κάτσε να το απαντήσω. Εγώ τη διαβάζω επίτηδε.
0: Και για μένα γράφουν μια ολυμπιακά, Ολυμπιακάρα, μια άλλη Παναθηναϊκά. Δεν με ενδιαφέρουν. Δεν με αγγίζουν αυτά.
1: Φίλο μου Δημήτρη, δεν έχω τόσο μεγάλες φιλοδοξίες. Θα μείνω πάντοτε απλός. Μην ανησυχείς.
0: Πώς το τραγουδί, απλός. Και ανάξιους εραστής.
1: Στο μαγεμένο ταξιδιών και το γαλάζιο πόντο.
0: Εντάξει, λοιπόν, αυτά.
1: Μην ανησυχείς, θα μείνω πάντοτε απλώς. Δεν έχω τόσο υψηλές φιλοδοξίες. Και ο Ολυμπιακός έχει υπεύθυνο τύπο που τα καταφέρνει με άψογα.
0: Ναι. Έχει και χρόνια. Οι ομάδες, λέει ο Γεράσιμος, δεν πρέπει να κάνουν καταγγελίες. Αυτό είναι αρμοδιότητα άλλων. Ποιον άλλον, εσύ, Γεράσιμο. Άμα θέλουν οι ομάδες, κάνουν. Αν δεν θέλουν, δεν κάνουν. Δεν είναι ένας ο αίτιος, Άγγελε. Εδώ διαφωνούμε. Εδώ βλέπουμε ότι γίνεται του κουτρούλι ο γάμος. Εντάξει, να είστε δίκαιοι. Και να είμαστε δίκαιοι. Και όλοι να είμαστε δίκαιοι. Λοιπόν, για να ρα αυτά, δεν έχουμε κάτι φοβερό και τρομερό ακόμα. Να επενθυμίσουμε λίγο τον απόψινό αγώνα. Ζωντανά φάτε πάντα από την Ερασπόρ.
1: Είπες την απάντηση του Πάρκερ. Α, την είπες.
0: Ναι. Okay. Ότι δυστυχώς αυτή είναι η ζωή, κάπως έτσι είπε. Αυτό ήθελε να πει ο Πάρκερ. Ότι βρέθηκε κάποιος πιο μάγκας και τελείωσε η ιστορία.
1: Παρεπιπτόντως ο Φρανκ Μπάρτλεϊ της ΑΕΚ που έβαλε τα δύο τελευταία τρίποντα, γιατί η ΑΕΚ πώς κέρδισε. Ήταν πίσω και έβαλε δύο τρίποντα ο Μπάρτλεϊ και ισοφάρισε στην ουσία στα 20 δευτερόλεπτα. Έκανε επίθεση της πυρκαγιάς η Βίλπας. Και rebound, εφεδιασμός, 1,5 δευτερόλεπτο πριν το τέλος, ο Γάλλος ο Ερτέλ με lay-up. Έτσι.
0: Σωστά.
1: Μπήκε
0: ο
1: στην καλύτερη.
0: Ο οποίος μια χαρά έχει μπει στην ΑΕΚ.
1: Ο Ερτέλ δίνει και την μπάλα, σε πληροφορώ.
0: Κάποτε δεν την έδινε.
1: Ναι.
0: Αν και playmaker, αν και.
1: Εντάξει, είναι 37, τώρα μπορεί να έχει βάλει και λίγο.
0: Εμένα μου αρέσει ο Ερτέλ της ΑΕΚ, τον Ερτέλ που βλέπω. Τον έχω δει, όχι πάρα πολύ. Τον έχω δει στον αγώνα τον προχθεσινό.
1: Κοίταξε, κάνει
0: κάτι. Προχθεσινό, και λέω προχθεσινό.
1: Κάνει κάτι που δεν μπορεί να κάνει ούτε ο Φιόνης, που έχει άλλα χαρακτηριστικά, ούτε ο Κατσίβελης. Έτσι. Βέβαια και αυτόν η καριέρα του χαρακτηρίστηκε από αμετροέπεια. Δηλαδή, ξέρεις, το παράκανε. Ήταν scoring point guard. Δηλαδή ότι πρώτα κοιτούσε το σουτ και μετά την πάσα.
0: Ναι.
1: Αλλά τώρα δεν ξέρω τι έγινε. Αν τον έχει κουλα... Στην ΑΕΚ τον βλέπουμε να ψάχνει και να αξιοποιεί και τους ψηλούς. Δηλαδή στο pick and roll είναι πολύ αξιόπιστος.
0: Καταρχήν ξέρει μπάσκετ το παλικάρι.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι το μόνο σίγουρο. Είναι 37 ετών, έχει οριμάσει και αγωνιστικά δηλαδή αυτό. Και είναι ο Ερτέλ.
1: Και η ΑΕΚ είναι μια ομάδα που έχει απουσίες σε σχέση με το ρόστερ που θέλει να φτιάξει ιδανικά.
0: Ναι.
1: Ναι. Οπότε και η ΑΕΚ θέλει πίστοση χρόνου για αυτό που λέμε, όπως και όλοι θέλουν. Ο καθένας για το δικό του λόγο. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός δεν έχει το ρόστερ δόλο. Ο Ολυμπιακός γιατί δεν παίζει, ταξιδεύει.
0: Όχι, ο Ολυμπιακός όχι γι' αυτό. Και αυτό.
1: Και έχει αλλάξει playmaker.
0: Ναι. Δεν λείπει ο walk-up για μένα.
1: Όχι, εγώ σε λίγο θα πω ότι walk-up θα λέτε και θα κλαίτε. Αυτοί που λέγανε ότι είναι ξυλοκόπος είναι ότι
0: εγώ
1: είναι.
0: Εγώ για ένα είμαι σίγουρος, χωρίς να έχω μιλήσει στον άνθρωπο,
1: ναι.
0: Ο πρώτος που λυπήθηκε και στενοχωρήθηκε που φύγε ο walk-up. Όχι. Καλά, πέρα του Βεζέκοφ. Μπαρτζόκας.
1: Εννοείται.
0: Εγώ είμαι σίγουρος δηλαδή, αλλά το έφεραν έτσι κατά σας που δεν μπορούσε και αυτός να ήταν δεμένα τα χέρια του.
1: Όχι το λέω, γιατί ο walk-up υπήρξε.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτώρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188-7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kings Grove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για το καλύτερο.
2: Υπενθυμίζουμε απόψε Παναθηναϊκός 9 και 4 το Φενέρ, το πρώτο Crash Test ζωντανά από την Ερασπορ.
3: Αυτά θα τα πούμε αύριο.
2: Εσύ αύριο πάλι.
3: Και σε λίγο ξεκινάνε τα μάτς της Ευρωλίγκας.
2: Γεια χαρά.
3: Yeah.

0: Sport 101,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Φασοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα ο θόρυβος. Φασοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
1: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται.
2: B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
0: Ακούτε Era Sport.
3: Hold it. Listen.

4 λεπτά μετά τις 6. Φίλοι ακροατές, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην συντροφιά της Ερασπορ. Έξτρα Σπορ είναι η εκπομπή για όλα τα σπορ. Και όπως κάθε μέρα λοιπόν, έτσι και σήμερα αυτή την ώρα σε πολύ λίγο θα ξεκινήσουμε αυτή την βόλτα μας στον κόσμο των σπορ. Ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος είναι μαζί μας και ρυθμίζει τους ήχους. Ο Άγγελος Μπάντζος είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Με πόλο θα ξεκινήσουμε, καθώς στη μάχη του EuroCup στους άνδρες ρίχνονται από σήμερα και μέχρι την Κυριακή ο Απόλλων Σμύρνης και οι Βουλιαγμένοι, οι οποίοι συμμετέχουν στον προκριματικό γύρο της διοργάνωσης, διεκδικώντας ένα εισιτήριο για την φάση των ομίλων. Η αμφίβια λοιπόν ταξιαρχία θα φιλοξενήσει από σήμερα και μέχρι και την Κυριακή στο Ζεράφιο τον δεύτερο προκριματικό όμιλο, τον μοναδικό με 5 ομάδες, 3 εκ των οποίων θα προκριθούν στην επόμενη φάση. Η ομάδα του Τεολοράντου λοιπόν θα κληθεί να αντιμετωπίσει την Ιταλική Σαβόνα, την Σερβική Παρτιζάν, τη Γερμανική Ντουίσμπουργκ καθώς και την Σίντες Καζάν στην επιστροφή των ρωσικών ομάδων μετά από τον τετραετή αποκλεισμό. Και αυτή λοιπόν θα είναι η δεύτερη συνεχή χρονιά που ο Απόλλων Σμύρνης θα φιλοξενεί προκριματικό όμιλο του EuroCup, ελπίζοντας ότι αυτή τη φορά θα έχει καλύτερη τύχη σε σχέση με πέρσι, όταν και αποκλείστηκε και υποβιβάστηκε στο Conference Cup. Θυμίζουμε ότι εκεί είχε φτάσει μέχρι το Final Four. Από την πλευρά του τώρα, η Βουλιαγμένη αγωνίζεται από αύριο μέχρι και την Κυριακή στον τέταρτο όμιλο που θα φιλοξενηθεί στην Νάπολη με οικοδέσποινα την τοπική Ποζήλυπο και την συμμετοχή της Ισπανικής Μπαρτσελώνα, της Ρουμανικής Δυναμό Βουκουρεστίου, διεκδικώντας μία από τις δύο προνομιούχες θέσεις. Στη φάση των ομίλων λοιπόν προκρίνονται οι τρεις πρώτοι από τον γκρουπ του Απόλλωνα και, όπως είπα, οι δύο πρώτοι από τους υπόλοιπους τέσσερις ομίλους, και την 16άδα συμπληρώνουν οι 5 ομάδες που αποκλείστηκαν στα προκριματικά του Champions League, δηλαδή η γερμανική Σπαντάου, η γαλλική Στρασμπούρ, η γεωργιανή Απόλο, η ουγγρική Χόνβετ και η Μπούτβα από το Μαυροβούνιο. Οι ομάδες που θα αποκλειστούν στα προκριματικά του EuroCup θα συνεχίσουν στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference Cup. Πάμε λοιπόν να δούμε το πρόγραμμα αναλυτικά και των δύο ομάδων μας. Ο Απόλλωνος Σμύρνης λοιπόν ξεκινάει σήμερα την πρώτη αγωνιστική 7 και 4 κόντρα στην Ντουίσμπουργκ σε μετάδοση από την Ερασπορ. Αύριο Παρασκευή αγωνίζεται κόντρα στην Παρτιζάν Βελιγραδίου. Το Σάββατο θα έχει ρεπό από Απόλλων Σμύρνης. Στα τέταρτη αγωνιστική το Σάββατο το απόγευμα παίζει σε 9 η ώρα με την Ιταλική Σαβόνα. Και την Κυριακή 10.30 ώρα το πρωί με την ρωσική Σίντες Καζάν. Η Βουλιαγμένη λοιπόν που όπως είπα παίζει στην Νάπολη ξεκινά αύριο στις 7 η ώρα κόντρα στην Μπαρτσελώνα. Το Σάββατο στις 9 η ώρα το βράδυ παίζει με την Δυναμό Βουκουρεστίου και την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι με την Ποζήλυπο Νάπολη.

Επόμενο, ότι ο Παναθηναϊκός έδωσε μεγάλη μάχη στη Γαλλία απέναντι στην Μαρσέη, γνωρίζοντας τελικά την ήττα με 12-11 στην πρεμιέρα του στον όμιλο του Champions League στο πόλο των ανδρών. Αλλά παρά το αρνητικό αποτέλεσμα, οι πράσινοι έδειξαν ένα πολύ ανταγωνιστικό πρόσωπο, απέδειξαν ότι μπορούν να διεκδικήσουν την πρόκριση στον τέταρτο όμιλο. Να πούμε έτσι δύο λόγια ότι η γαλλική ομάδα πήρε από νωρίς το προβάδισμα. Ο Παναθηναϊκός αντέδρασε, κατάφερε να προηγηθεί. Στη συνέχεια, ωστόσο, ένα μεγάλο διάστημα χωρίς σκορ συνολικής διάρκειας 11,5 λεπτών στην δεύτερη και την τρίτη περίοδο έδωσε στη Μαρσέη την ευκαιρία να ξεφύγει. Οι γηπεδούχοι έκλεισαν το ημίχρονο στο 8-6 και έφτασαν να προηγούνται με 9-7 στο τρίτο οκτάλεπτο. Το τριφύλλο, ωστόσο, δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια. Μείωσε σε 9-8 πριν από την τελευταία περίοδο. Στο φινάλε παρέμεινε σε απόσταση αναπνοής. Ο Γιουβέτσης μείωσε σε 12-11, 1 και 37 πριν τη λήξη. Αλλά ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να αξιοποιήσει την τελευταία του ευκαιρία με τη Μαρσέη να διαχειρίζεται σωστά το χρόνο και να κρατά τη νίκη. Γιουβέτσης και Καλογερόπουλος ήταν οι πρώτοι σκόρεροι του Παναθηναϊκού με 3 γκολ ο καθένας. Και επόμενος αντίπαλος για την ομάδα του Δημήτρη Μάζη είναι η Φερεντσβάρος στις 28 Οκτωβρίου στο Σεράφιο. Να πούμε ότι η πρωταθλήτρια Ουγγαρίας ξεκίνησε επίσης νικηφόρα, επικρατώντας με 23-7 τη Στεάουα, με τον Στέλιο Αγγερόπουλο να πετυχαίνει 4 γκολ και τον Κώστα Κάκαρη 2.

0: επανέλθουμε λίγο αργότερα και πάλι στο πόλο. Προς το παρόν, να αλλάξουμε άθλημα. Θα πάμε στο Σάμπο. Μιλήσαμε και χθες για το άθλημα αυτό. Τρία μετάλλια, ένα χρυσό και δύο χάλκινα, αλλά και αρκετά πλασαρίσματα στην οκτάδα ήταν ο απολογισμός της ελληνικής αποστολής στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που φιλοξενήθηκε στο Pax Sports Arena της Θεσσαλονίκης. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε την τελευταία μέρα των αγώνων στην κατηγορία Καντέτσο Λιώβα Γιουμουκιάν στα 88 κιλά, τον οποίο είχαμε και χθες στην παρέα της Ερασπόρνο. Τα άλλα δύο χάλκινα μετάλλια πήραν ο Νικόλας Νικολαίδης στα συν 98 στην κατηγορία Youth και η Δήμητρα Σαργιανίδου στα συν 72 κιλά στις κατηγορίες Καντέτ. Σήμερα λοιπόν, συνεχίζοντας το αφιέρωμα στο άθλημα αυτό, έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον Νικόλα Νικολαίδη, τον χάλκινο παγκόσμιο πρωταθλητή. Νικόλα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας.
0: Καλώς ήρθες, πολλά συγχαρητήρια για την επιτυχία σου.
1: Καλώς σας βρήκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μια επιτυχία η οποία από μία έννοια είναι και ιστορική, έτσι, διότι το μετάλλιο αυτό είναι το πρώτο της Ελλάδας στην κατηγορία Youth από το 2022. Και θέλουμε λοιπόν να μας πεις πώς έζησες αυτή την μεγάλη διοργάνωση μέσα στην Ελλάδα και μπροστά στο ελληνικό κοινό.
1: Ήταν μια πολύ ωραία διοργάνωση. Έχω καιρό να πάλεψω διεθνείς αγώνες από τον Απρίλιο. Μ' άρεσαν πολύ οι αγώνες, δεν θα πω ψέματα. Το αποτέλεσμα λίγο δεν μου άρεσε, γιατί μέσα στην Ελλάδα ήθελε να είναι και για μένα χρυσό.
0: Το επίπεδο ήταν ψηλό, θεώρησες ότι οι αγώνες είχαν ανταγωνισμό?
1: Ανταγωνισμός υπήρχε. Είχε μεγάλο ανταγωνισμό, είχε 13-14-15 αθλητές που ήμασταν όλοι για μετάλλιο, δηλαδή είχε μεγάλο ανταγωνισμό, είχαμε μεγάλο ανταγωνισμό και γενικά σε όλες τις κατηγορίες, όχι μόνο στη δικιά μου.
0: Η αίσθηση, Νικόλα, όταν ανεβαίνει στο βάθρο ενός παγκοσμίου πρωταθλήματος είναι διαφορετική? Τι ένιωσες αλήθεια την στιγμή?
1: Είναι μια αίσθηση που δεν έχω ξανανιώσει, ένιωσα πάρα πολύ χαρούμενος. Τρίτο στον κόσμο. Τα λόγια είναι περιττά. Δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Εννοείται πως είναι πάρα πολύ σημαντικό και μόνο που μετέχεις αυτή τη διοργάνωση, έτσι, και παίρνεις αυτή την εμπειρία, είναι πάρα πολύ σημαντικό, πόσο μάλλον όταν πατάς και στο βάθρο. Τώρα εσύ μετά την ήττα στον προκριματικό γύρο χρειάστηκε να αντιδράσεις άμεσα. Πόσο δύσκολο ήταν να διαχειριστείς εκείνη τη στιγμή την ήττα και να επιστρέψεις τόσο δυνατά για το μετάλλιο?
1: Μετά τον πρώτο αγώνα ένιωσα ακόμα καλά, απλά έπρεπε να περιμένω τον Λευκορώσο, ο οποίος έχασε από αυτόν. Έπρεπε να περιμένω αυτός να φτάσει στο τελικό, αυτό έμενα περισσότερο με άγχωσε. Ευτυχώς έφτασε, δηλαδή κέρδισε και τον ημιτελικό, πήγε στο τελικό και πάλεψα με τα όλα τον Μόγκολο και μετά τον Κυργίζο.
0: Πόσο δύσκολο λοιπόν είναι από μία ήττα να πας και να φτάσεις μέχρι το μετάλλιο, δηλαδή τι χρειάζεται ένας αθλητής, τι πρέπει να διαχειριστεί αυτή τη στιγμή?
1: Πρέπει να υπάρχει μεγάλη αυτοπεποίθηση, πίστη στον εαυτό του, σε όλη τη δουλειά που έχει ρίξει και πίστη σε όλη την ομάδα του. Δηλαδή, μέσα στην Ελλάδα τώρα είχα πολύ κοινό, δόξα τω Θεώ, με βοηθούσαν, όλοι φώναζαν για μένα. Αυτό.
0: Είπες ότι είναι πολύ σημαντικό το χάλκινο μετάλλιο, αλλά πήγαινες για το χρυσό. Τι θεωρείς ότι σου έλειπε από τη συγκεκριμένη εμφάνιση?
1: Από τη συγκεκριμένη εμφάνιση πιστεύω πως μου είπε λίγο πίστη στον εαυτό μου στον πρωταγώνα, γιατί μπήκα λίγο μπουκωμένος. Αυτό εμένα μου είπε, θα πω, στον πρωταγώνα.
0: Πάντως νομίζω ότι η φετινή χρονιά είναι ήδη πάρα πολύ σημαντική για σένα, γιατί έχει προηγηθεί και το αργυρό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό της Σερβίας, έτσι?
1: Ναι, αυτό το μετάλλιο μου έδωσε γενικά ένα μεγάλο boost για να συνεχίσω και την προπόνηση και τώρα και το διάβασμα. Δηλαδή αυτό το μετάλλιο με έχει βοηθήσει πάρα πολύ στην Ευρώπη.
0: Άρα λοιπόν πώς θα χαρακτήριζες τη φετινή σου χρονιά, αντιμετώπισες δυσκολίες?
1: Αντιμετώπισα δυσκολίες. Ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά για μένα, δεν θα πω ψέματα. Δηλαδή διάβασμα, προπόνηση, εξωτερικά, όλα μαζί με τις πανελλήνιες είχε μεγάλη πίεση. Αλλά πίστεψα στον εαυτό μου, στην οικογένειά μου, στους γονείς μου και τα καταφέραμε κάπως.
0: Προπονητής σου είναι ο Οδυσσέας ο Τζιγκουζίδης, έτσι?
1: Ναι, ο Οδυσσέας.
0: Έχει παίξει σημαντικό ρόλο από ό,τι ξέρω στην πορεία σου και θέλω να μας μιλήσεις λίγο για εκείνο. Τι σημαίνει για σένα η παρουσία του?
1: Η παρουσία του είναι σαν δεύτερος πατέρας μου, είναι ο Οδυσσέας. ό,τι έχω κάνει στο εξωτερικό, ό,τι έχω κάνει στην Ελλάδα είναι από αυτόν. Δεν φτάνει να τον ευχαριστήσω μόνο με τα λόγια, δηλαδή δεν ξέρω. Βέβαια αυτός δεν το άρεσε το αποτέλεσμα της θέσης, μου λέει και εσύ για πρώτη έπρεπε να παίζεις, αλλά σαν Οδυσσέας είμαι χαρούμενος, σαν δάσκαλος δεν είμαι.
0: Εντάξει, νομίζω ότι είναι σημαντικό αυτό να το ακούσω από τον προπονητή. Σημαίνει ότι πιστεύεις σε σένα, οπότε πάμε για τα καλύτερα. Λοιπόν, Νικόλα, το βασικό σου άθλημα είναι το τζούντο όμως, έτσι?
1: Το βασικό άθλημα είναι το τζούντο, ακριβώς.
0: Και θέλω να μας το εξηγήσεις λίγο αυτό, διότι το σάμπο έχει στοιχεία από το τζούμπο, από το τζούντο. Δηλαδή είναι η βάση ουσιαστικά του σάμπο, το τζούντο.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Το τζούντο είναι, πιστεύω, από τις καλύτερες βάσεις για το σάμπο. Έχει την ίδια στολή πάνω, πολύ ίδιους παρόμοιους κανόνες έχει. Βέβαια, το τζούντο μου αρέσει περισσότερο από το σάμπο, δεν θα πω ψέματα. Γιατί με αυτό μεγάλωσα, δεν θα πω, να πω την αλήθεια.
0: Πότε ξεκίνησες να κάνεις τζούντο?
1: Τζούντο ξεκίνησα από τα 5 μου να κάνω και σάμπο ακολούθησε μετά που μου είπανε να πάω σε κάτι αγώνες και δεν είπα όχι.
0: Από 5 χρονών λοιπόν έχεις τον αθλητισμό στην ζωή σου πάρα πολλά χρόνια. Φαντάζομαι στην αρχή, δεν ξέρω, ίσως όχι ως δική σου επιλογή, ίσως περισσότερο των γονιών, όπως ισχύει με τα περισσότερα παιδιά. Δεν ξέρω τι ίσχυε με σένα. Του ζήτησες?
1: Εμένα ήταν. Είχα κάνει αρκετά αθλήματα. Αρκετά. Δηλαδή, εντάξει, είχα κάνει ταϊκοντό, καράτε, είχα κάνει λίγο απ' όλα. Ναι. Όταν όμως πάτησαμε στο τατάμι το τζούντο, δεν ξέρω, κάτι μου έκανε κλικ και έκανα σε αυτό το άθλημα.
0: Τώρα που πέρασαν λοιπόν τα χρόνια, θέλω να μας πεις τι νιώθεις ότι σου έχει προσφέρει μέχρι αυτή την ώρα ο αθλητισμός. Ήταν σωστή δηλαδή η επιλογή να ξεκινήσεις, να περάσεις από όλα αυτά τα αθλήματα και τελικά να καταλήξεις εκεί στο τζούντο και στο σάμπο?
1: Για μένα το τζούντο είναι αρχικά σεβασμός. Πάνω απ' όλα με έχει μάθει να σέβομαι τον αντίπαλό μου. Και όταν μαθαίνεις να σέβεσαι τον αντίπαλό σου, είναι πολύ πιο εύκολο να σέβεσαι και τους τριγύρω σου που δεν είναι. Στο δατάμι. Το τζούντο μου έχει αλλάξει τη ζωή γενικά. Μου έχει γνωρίσει πολύ καλούς φίλους, έχω δει εξαιτίας του τζούντο πάρα πολλά μέρη, πάρα πολλές χώρες. Γενικά αυτό είναι ένα άθλημα το οποίο δεν είναι πολύ γνωστό στην Ελλάδα, αλλά στο εξωτερικό είναι πάρα πολύ γνωστό.
0: Και σου έχει προσφέρει και μία άνευ εξετάσεων εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο, έτσι?
1: Αυτό από το σάμπο είναι, ναι, από το σάμπο που το έχει φέρει.
0: Ναι. Μιλάω για τον αθλητισμό γενικότερα.
1: Ναι, για τον αθλητισμό, ναι, ναι, μου έχει προσφέρει και αυτό εδώ, το ΆΝΕΤ.
0: Σε μια σχολή που ονειρευόσουν από παιδί, έτσι, την ιατρική.
1: Ναι, ναι, και εγώ και οι γονείς μου με στήριζαν πάντα, με βοήθησαν κι αυτοί. Γενικά είχα πολλούς ανθρώπους γύρω μου που με βοηθούσαν αυτά τα χρόνια και τους ευγνωμονώ όλους.
0: Είσαι τυχερός λοιπόν, πραγματικά, που έχεις ανθρώπους να σε στηρίζουν. Γιατί ιατρική και όχι κάποια άλλη σχολή, πώς το έχεις σκεφτεί?
1: Ιατρική γενικά από μικρός ήθελα, δηλαδή δεν την πήρα τώρα την απόφαση επειδή πήρα μετάλλιο, λέω εντάξει πάμε στα δύσκολα, όχι. Εγώ γενικά από 10 χρονών μ' άρεσαν και μ' άρεσε να βλέπω και κάποιο χειρουργείο, μ' άρεσε. Όλο αυτό το κλίμα μου άρεσε πολύ και τώρα στη σχολή, δόξα τω Θεώ, μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Είσαι στο πρώτο έτος, έτσι, ξεκίνησες.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι τα πράγματα δηλαδή έτσι όπως τα έχεις φανταστεί?
1: Μακάρι να συνεχιστούμε και έτσι. Οπότε ναι.
0: Πηγαίνεις και φεύγεις δηλαδή από το πανεπιστήμιο με τον ίδιο ενθουσιασμό, έτσι?
1: Όπως πηγαίνω έτσι και φεύγω.
0: Ναι. Έχεις σκεφτεί και ειδικότητα ή είναι ακόμα νωρίς?
1: Ακόμα είναι νωρίς, είναι πολύ νωρίς ακόμα πιστεύω. Εντάξει, δεν μπορώ ακόμα, λέω 6 χρόνια είναι. Μένε, θα αλλάξει άλλες 10 φορές θα μας σκεφτείς από τώρα.
0: Σίγουρα. Είναι μια πολύ απαιτητική σχολή ιατρική. Θέλει σίγουρα πάρα πολύ διάβασμα, πάρα πολλές ώρες και εργαστήρια κλπ. Και παρακολουθήσεις, θα τα καταφέρεις να συνεχίσεις να κάνεις πρωταθλητισμό στο επίπεδο που εσύ θα ήθελες?
1: Εγώ θα προσπαθήσω. Εμένα ο στόχος μου στον αθλητισμό ήταν πάντα η Ολυμπιάδα. Θα προσπαθήσω τώρα να τα συνδυάσω. Εγώ πιστεύω πως αν υπάρχει αρκετή θέληση και πίστη, όλα γίνονται.
0: Ο επόμενός σου τώρα στόχος, γιατί θα προετοιμαστείς?
1: Τώρα θέλω να προετοιμαστώ για το πρώτο εξάμηνο.
0: Έχεις διάβαζα πολύ.
1: Οπότε ναι, έχει ξεκινήσει ήδη και το διάβασμα σιγά σιγά. Αλλά τώρα ο στόχος μου είναι στο Πανελλήνιο Ανδρών να κατέβω, να πάρω χρυσό εκεί πέρα, που θα γίνει στη Ξάνθη.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Νικόλη Νικολέρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου σήμερα εδώ και πάλι πολλά συγχαρητήρια για την σπουδαία σου αυτή διάκριση. Να σου ευχηθούμε λοιπόν ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες, τόσο στον αθλητισμό σου και στις σπουδές σου στην ιατρική.
1: Ευχαριστώ, τιμή μου που με είχατε σε αυτό το
0: βράδυ. Καλή συνέχεια.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά. Γεια σου.

Εδώ είμαστε, Extra Sport. Συνεχίζουμε την βόλτα μας στον κόσμο των σπορ. Είπαμε λίγο νωρίτερα για το πόλο, για το πρόγραμμα του Απόλλωνα Σμύρνης και της Βουλιαχμένης στο EuroCup. Ο Απόλλωνας Σμύρνης λοιπόν φιλοξενεί εδώ τον όμιλο στο Σεράφιο. Από σήμερα λοιπόν ξεκινάει την προσπάθεια του μέχρι και την Κυριακή. Βουλιαχμένη από αύριο μέχρι την Κυριακή στην Νάπολη. Αναφερθήκαμε λοιπόν στο Champions League και στην χθεσινή μάχη του Παναθηναϊκού στην Γαλλία απέναντι στην Μαρσέιγ. Με ένα γκολ γνώρισε την ήττα στην πρεμιέρα του ομίλου ο Παναθηναϊκός. Να θυμίσω όμως ότι την Τρίτη ο Ολυμπιακός ξεκίνησε νικηφόρα τις υποχρεώσεις του στο Champions League. Οι πρωταθλητές Ελλάδας επικράτησαν με 17-10 του Ανόβερου στη Γερμανία. Πήραν κεφάλι λοιπόν με το καλημέρα στον πρώτο όμιλο, επιβεβαιώνοντας ότι αποτελούν το πρώτο φαβορί για πρόκριση στην οκτάδα. Να δούμε και τις υπόλοιπες ομάδες που αγωνίζονται στο Champions League, στους άλλους ομίλους. Η Μπαρτσελονέτα λοιπόν μπήκε με το δεξί. Ξεκίνησε λοιπόν με το δεξί την προσπάθειά της να διατηρήσει τα σκύπτρα στο Champions League. Η κάτοχος του τίτλου λοιπόν χρειάστηκε να ανεβάσει την απόδοσή της στο τρίτο οκτάλεπτο για να ξεπεράσει το εμπόδιο της Novi Beograd με 15-12. Κορυφαίος σκόρερ για τους Καταλανούς ήταν το νέο μεταγραφικό τους απόκτημα, ο Φραντζέσκο Ντιφούλβιο, με 4 γκολ. Στο άλλο παιχνίδι του τρίτου ομίλου, η Γιάντραν Σπλίτ πήρε την νίκη στο κροατικό ντέρμπι με την Μλάντος, επικρατώντας με 18-17 στα πέναλτι μέσα στο Ζάγκρεπ. Κανονική διάρκεια ολοκληρώθηκε η ισόπαλη 14-14 με τον Πόζαριτς να ισοφαρίζει μόλις 8 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη. Ενώ ο ίδιος παίκτης ευστόχησε και στην καθοριστική εκτέλεση της Γιάντραν στην διαδικασία των πέναλτι, ενώ ο Βουκίσεβιτς σημάδευσε το δοκάρι στην τελευταία προσπάθεια της Μλάντοστ.

πούμε ότι από αύριο μέχρι τις 11 Οκτωβρίου διεξάγεται σε 4 ομίλους η προκριματική φάση του Champions League στο πόλο των γυναικών, όπου συνολικά 14 ομάδες θα διεκδικήσουν 8 εισιτήρια για τη φάση των ομίλων. Μεταξύ αυτών ο Εθνικός και η Γλυφάδα που έχουν κληρωθεί μαζί στον τρίτο όμιλο, τον οποίο θα φιλοξενήσει ο ΑΝΟΓ στο κολυμβητήριο Αντώνης Δημητρόπουλος. Το πειραϊκό συγκρότημα λοιπόν διατηρεί σημαντική ισχύ και είναι λογικό φαβορί για την πρόκριση μαζί με την Ισπανική Καταλούνια, η οποία μετέχει στην διοργάνωση ως νικήτρια του περσινού EuroCup. Από την άλλη πλευρά, η αποδυναμωμένη Γλυφάδα με πολλά νεαρά κορίτσια φέτος στη σύνθεσή της θα δυσκολευτεί πολύ, κάτι που ισχύει και για τη γαλλική Νανσή, η οποία συμπληρώνει την τετράδα του γκρουπ. Να πούμε ότι η αναμέτρηση μεταξύ των δύο ελληνικών ομάδων θα γίνει το πρωί της Κυριακής στις 9 η ώρα, στην τελευταία αγωνιστική του ομίλου. Ωστόσο, ο Εθνικός θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις του αύριο στις 8 παρατέταρτο με αντίπαλο την Νανσή. Το Σάββατο θα παίξει στις 8 παρατέταρτο με την Καταλούνια, ενώ αντίστροφα ο ΑΝΟΓ θα αντιμετωπίσει πρώτα αύριο την κυπελούχο Ευρώπης Καταλούνια στις 9 και 4 και στη συνέχεια την γαλλική Νανσή στις 6 ώρα το απόγευμα. Τις ίδιες μέρες θα διεξαχθούν ο πρώτος όμιλος στο Βερολίνο με τη συμμετοχή της γηπεδούχου Σπαντάο, της Ιταλικής Τριέστε και της Ουγγρικής Ουίπεστ. Ο δεύτερος όμιλος στο Ντούναις Βάρος της Ουγγαρίας με τη συμμετοχή της ομώνυμης ομάδας της Ιταλικής Ράπαλο και της Ολλανδικής Ντετσάν, αλλά και ο τέταρτος όμιλος στο Σαμπατέλ, όπου η τοπική ομάδα θα φιλοξενήσει την επίσης Ισπανική Τεράσα, την Ολλανδική Ντο Γκούντα και την Γαλλική Λίλ. Οι δύο πρώτες από κάθε γκρουπ προκρίνονται στη φάση των ομίλων, όπου έχουν περάσει απευθείας ο κάτοχος του τίτλου Ολυμπιακός και οι Βουλιαγμένοι. Οι έξι ομάδες που θα αποκλειστούν στην προκριματική φάση του Champions League συνεχίζουν στους ομίλους του EuroCup.

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.radiogefira.gr.

0: Sage Property Agency, ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στην περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
1: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
0: Εάν αναζητάτε έναν θουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
1: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
0: Shop 363 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageproperty.com.au.

0: Αθλήμα, θα πάμε στο handball και σήμερα λοιπόν σκεφτήκαμε έτσι να κάνουμε ένα μίνι αφιέρωμα στην αναγέννηση Άρντας με αφορμή και την πρόκρισή της στην επόμενη φάση του Euro Cup, του European Cup. Κατάφερε λοιπόν με δύο νίκες να περάσει στον τρίτο γύρο της διοργάνωσης. Η αναγέννηση Άρντας, μια ομάδα που έχει γράψει τη δική της ιστορία στο ελληνικό γυναικείο handball. 12 συνεχόμενα πρωταθλήματα, 10 κύπελλα Ελλάδας και ευρωπαϊκής πορείας που την έφεραν μέχρι και τις 16 καλύτερες ομάδες του Champions League. Είναι μια ομάδα που γνώρισε μεγάλες στιγμές, έχοντας στο πλευρό της ανθρώπους που αφιέρωσαν τη ζωή τους, τα χρόνια τους αυτήν την ομάδα, με τον Βασίλη Κρανιώτη βεβαίως τον πρόεδρο επί σειρά ετών και ψυχή της αναγέννησης, να αποτελεί μία από τις εμβληματικές φυσιογνωμίες της διαδρομής της ομάδας αυτής, αλλά και γενικότερα του ελληνικού γυναικείου handball. Σήμερα λοιπόν η ιστορική αυτή ομάδα της Άρτας επιχειρεί να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο, διότι στο τιμόνι της βρίσκεται πλέον η Νικίνα Σαϊντόβα, η διεθνής Ρωσίδα τερματοφύλακας, χάλκινη πρωταθλήτρια Ευρώπης το 2000 με την Ρωσία, με πολλούς ακόμα τίτλους, ευρωπαϊκά κύπελα, 8 σεζόν ως αθλήτρια της αναγέννησης. Αναλαμβάνει λοιπόν για πρώτη φορά το ρόλο της προπονήτριας, έχοντας συνδέσει παράλληλα τη ζωή της με την Άρτα. Με 7 Ρωσίδες να έχουν ήδη ενταχθεί στο νέο ρόστερ, με 9 κορίτσια επίσης από τις ακαδημίες και μεγάλο στόχο, τι άλλο, την επιστροφή στις υψηλές θέσεις. Η αναγέννηση λοιπόν χτίζει μια διαφορετική ομάδα. Η πρόκριση που ήδη προανέφερα στον τρίτο γύρο του European Cup, μετά και τις δύο νίκες επί της Εγκλέ Βίλνιους, αλλά και η πρώτη νίκη εχθές στο πρωτάθλημα επί του Αθηναϊκού, δίνουν ήδη τα πρώτα θετικά μηνύματα. Λοιπόν, θα τα κουβεντιάσουμε όλα αυτά, διότι κοντά μας σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τη νέα προπονήτρια της αναγέννησης Άρτας, την Νικίνα Σαϊντόβα, για να μιλήσουμε λοιπόν για αυτή τη νέα εποχή της ομάδας, τις φιλοδοξίες και το όραμά της για το μέλλον. Νικίνα μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Καλώς ήρθες.
1: Χάρηκα πάρα πολύ, σας ακούω. Χάρηκα πάρα πολύ, καλέσατε στην εκπομπή σας. Μεγάλη χαιρετίσματα και από την Άρτα, από μια πόλη που έχει γράφει και ακόμα συνεχίζει γράφει για το ιστορία του handball, το ελληνικό του handball. Καλό βράδυ σε όλους.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ που είσαι μαζί μας σήμερα. Λοιπόν, φέτος θα έχεις ένα διαφορετικό ρόλο στην αναγέννηση. Από παίκτρια είσαι πλέον προπονήτρια και έχεις και το σχεδιασμό της ομάδας. Και θέλουμε λοιπόν να μας πεις πώς νιώθεις για αυτή την νέα πρόκληση και τι σημαίνει για σένα να είσαι προπονήτρια αυτής της ομάδας.
1: Ναι, ήταν πολύ γρήγορη αλλαγή για μένα. Άρα εντάξει, ήμουν έτοιμη από μια παίκτρια πολλά χρόνια μέσα στο τέρμα, στο γήπεδο. Ήθελα πάντα, ήθελα πάρα πολύ, θα γίνω κάποια στιγμή προπονήτρια, είχα σπουδάσει και τώρα μάλλον ήρθε ώρα, θα γίνουν τα όνειρά μου πραγματικότητα και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, αυτό έγινε και θα συνεχίζω ένα καινούριο, μια καινούρια αρχή και ένα καινούριο βήμα, γιατί αθλητική μου η ζωή συνεχίζει, άρα είναι ένα καινούριο βήμα για την καριέρα μου σαν προπονητής.
0: Νικίνα, ήρθες εσύ στην Άρτα το 2001, αν δεν κάνω λάθος, έτσι, ήσουν 23, 24 ετών. Έπαιξες λοιπόν εκεί στην αναγέννηση, μετά έφυγες, μετά ξαναεπέστρεψες, αλλά τελικά έκανες την Άρτα σπίτι σου, έτσι.
1: Ρίζα. Έκανα ρίζα στην Άρτα και συνεχίζω.
0: Τι είναι αυτό που σε έδεσε τόσο πολύ με την ομάδα και την πόλη?
1: Είναι η οικογένειά μου εδώ τώρα, είναι η ομάδα που ό,τι δεν θα γίνει, ό,τι θα γίνεται, η ομάδα ζει εδώ σε αυτή την πόλη. Είναι μια πόλη μικρή που είναι δύσκολα τα πράγματα να κρατάσεις όταν είναι μια ομάδα, να συνεχίζουν τα παιδιά να πηγαίνουν ακαδημίες, να δουλεύουν ακαδημίες, γιατί τα παιδιά όταν μεγαλώνουν φεύγουν από εδώ, φεύγουν στις μεγάλες πόλεις, ψάχνουν την καλύτερη ζωή. Άρα προσπαθούμε να κρατήσουμε ομάδα ζωντανή, ό,τι μπορεί κάνει και ο κύριος Βασίλης Κρανιώτης τόσο χρόνια. Αυτή τη χρονιά που τώρα είπαμε να κάνουμε κάτι καινούργια, έτυχε τώρα με, βρήκαμε και τις παίκτρες, είπα τις 7, είμαστε 8, κάνετε ένα λάθος, 8 παίκτρες από τη Ρουσία. Ναι, μια παίκτρια είναι πολύ μεγάλο αστέρι, παλιά και τώρα συνεχίζει, είναι η Ήρα Νικίτινα, που έχει παίξει στις καλύτερες ομάδες ρωσικές, μετά έχει παίξει στα πρωταθλήματα της Ρωμανία και Ουγγαρία στις καλύτερες ομάδες, έχει παίξει πολλά χρόνια και στην ομάδα Εθνική Ρουσίδες. Είναι πάρα πολύ παίκτρια, playmaker. μη μυαλό για το χάντμπολ και είμαι τυχερή ότι μπορώ να δουλέψω και με αυτήν και την έφερα στην ομάδα μας. Είναι άλλα δύο κοριτσάκια που λίγο πιο μεγαλύτερη από τα υπόλοιπα παιδί που και αυτές έχουν παίξει σε καλές ομάδες μέσα στο ρώσικο πρωτάθλημα και άλλα πέντε κορίτσια που είναι από 19 μέχρι 22 χρονών που έχω μεγάλη ευκαιρία να δουλέψω και με αυτούς επειδή ήρθαν από μια πόλη, χαντμπολική πόλη λέμε στην Ρωσία, είναι Ιταλιάτη, που έχουν ακαδημίες, που έχουν γήπεδα, που είναι χάντμπολ, είναι το αθλήματα νούμερο ένα. Έχουν μεγάλο βοήθεια από το κράτος, από το χορηγούς ή προσέχουν πάρα πολύ, έχουν χίλια παιδιά, ακαδημίες.
0: Και παίζουν υψηλό επίπεδο χάντμπολ, να υποθέσω.
1: Ναι, βγάζουμε ταλέντο και έτυχα το βρήκα και ήρθαμε εδώ. Προσπαθούμε τώρα, όπως σας έχω πει, να δουλέψουμε, να κάνουμε μια καινούρια ομάδα με καινούριο χάντμπολ. Ένα
0: διαβατικό. Τι στοιχεία θέλεις να γίνει να φέρουν αυτά τα κορίτσια, αυτές οι νέες παίκτριες στην ομάδα της αναγέννησής σας?
1: Θα έρθουν τα νέα, θέλουν να έρθουν τα μικρά, τα νέα παιδάκια, θα δουν το χάντμπολ. Θα δουν το χάντμπολ, να δουν, προσπαθούμε, τα παιδιά θα αγαπήσουν το χάντμπολ σαν άθλημα, είναι λίγο δύσκολο. Άρα άμα αγαπάς αυτό που κάνεις και στη ζωή και αυτό που κάνεις και αυτό που σου αρέσει, πιστεύω θα πάνε καλά και μετά και όλα τα βήματα στη ζωή τους να γίνουν καλύτερα και καλύτερα. Και εμείς θέλουμε να προσπαθούμε να δει ο κόσμος χάντμπολ, πραγματικά χάντμπολ, με καινούριο τρόπο, με μια σχολή που με πολλά χρόνια δουλεύουν και βγάζουν παιδιά, έτοιμα παιδιά για να γίνουν καλές παίκτρες. Και θέλουν και εδώ θα έρθουν τα παιδιά στα κήπεδα μας, θα δουν από κοντά. Είναι μεγάλη ευκαιρία θα το δουν αυτά από κοντά και να κάνουν προπόνηση μαζί με τα κορίτσια και να μάθουν μετά όταν θα συνεχίζουν και αυτά θα παίξουν. Πιστεύω κάποια από αυτά θα κρατήσουν εδώ και ομάδα, θα συνεχίζουν την ομάδα την αναγέννηση σαν ομάδα, να γίνουν παίκτρες ομάδα αναγέννηση.
0: Τώρα εσύ ο λόγος που επέλεξες παίκτρες από τη Ρωσία ήταν και λόγω της δικής σου γνώσης του ρωσικού χάντμπολ και των αθλητών που προέρχονται από αυτό, κυρίως για αυτούς τους λόγους.
1: Ναι. Είναι παιδιά, τα κορίτσια στη Ρωσία που εγώ παλιά παίκτρα έχω παίξει, έχουν γίνει προπονήτρες όλοι. Προπονήτες της ομάδας, προπονήτες εθνικές ομάδες. Και επειδή κρατάμε υπαθές, μιλήσαμε κάποιο λόγο, τους έχω πει ότι θέλω να γίνει ένα όνειρο. Έχω ένα όνειρο. Να έρθουν εδώ, είπαμε και με τον Βασίλη Κρένα της πρόεδρος, ότι ήταν ωραίο όνειρό μας. Να έρθουν εδώ παίκτες Ρουσίδες και να κάνουμε εδώ μια ομάδα με ένα ωραίο όμορφο χάντμπολ. Και είχα πει σε μια φίλη μου που ήταν προπονήτρια σε μια ομάδα. Και καλοκαίρι κουβεντιάζουμε και μου έχει πει ότι είναι ευκαιρία. Πολλά παιδιά. Βγάζει σχολεία πάρα πολλά παιδιά και είναι ευκαιρία άμα θες να μιλήσεις με τα κορίτσια μπορούν να έρθουν γιατί και θέλουν να έρθουν να πάνε να παίξουν στην Ευρώπη και συνεχίζαμε και βγήκε αυτό και πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ καλό.
0: Άρα θα είναι σχολείο ουσιαστικά τα κορίτσια αυτά για τις νεότερες Έλληνες παίκτρες, έτσι?
1: Ναι, είναι μεγάλη ευκαιρία και είναι μεγάλο σχολείο για να μάθουμε, για να δούμε και από κοντά είναι χάντμπολ, πώς είναι από μέσα και πώς μαθαίνεις βήμα με ένα σωστό ωραίο τρόπο, όπως είναι και σε ό,τι δουλειά θα κάνεις, είναι το βασικό πράγμα, είναι η βάση.
0: Είναι όταν σημαντικό κάνεις... τώρα.
1: Μπράβο.
0: Είναι σημαντικό αυτό που λες, διότι από την άλλη σκέφτομαι ότι όταν μια ομάδα αποκτά πολλές ξένες παίκτριες, υπάρχει πάντα το ερώτημα τι χώρο αφήνει για τις Ελληνίδες και κυρίως για τα νέα κορίτσια. Εσύ όμως μας λες ότι αυτή τη στιγμή οι Ρωσίδες θα βοηθήσουν τα νέα κορίτσια. Που είναι από τις ακαδημίες να μάθουν για να μπορέσουν να εξελιχθούν.
1: Ναι, έτσι είναι. Έτσι, να έρθουν εδώ να δουν, να μιλήσουν, να παίξουν, να κάνουν η προπόνηση μαζί. Και σιγά πιστεύω τα παιδάκια αυτά που έχουμε και δεν έχουμε πολλά, αλλά όσο έχουμε θα μάθουν και θα γίνουν μια βάση για την επόμενη χρονιά, για την επόμενη χρόνια της αναγέννησης μας. Εγώ έτσι πιστεύω θα γίνει.
0: Μάλιστα. Τώρα τα κορίτσια αυτά είναι καινούργια στην ομάδα, αλλά παρόλα αυτά επειδή είναι από ό,τι ξέρω από την ίδια πόλη, δηλαδή παίζανε μαζί, μία γνωρίζει την άλλη, οπότε είναι και πιο εύκολη η προσαρμογή.
1: Είναι ίδια σχολή έχουν. Έχουν βγει από ίδια σχολή του χάντμπολ. Είναι από μια ομάδα, Λάντα Τουλιάτη, που έχουν μεγάλες ακαδημίες. Πάρα πολλά παιδιά, πάρα πολλούς προπονητές δουλεύουν και κάθε χρόνο βγάζουν παραπάνω από 1000 παιδιά. Σαν σχολή, συγκεκριμένα το χάντμπολ. Να σκεφτείτε, στην πόλη Καλλιάτη υπάρχουν γήπεδα, ένα κινηστό γυμναστήριο, σαν τρία γήπεδα ποδόσφαιρα, 8 γήπεδα μόνο για handball μέσα είναι. 8 γήπεδα μόνο για handball. Μόνο για handball.
0: Ποια είναι έτσι, τα βασικά στοιχεία του ρωσικού handball, τι είναι εκείνο το οποίο θέλεις εσύ να αλλάξεις τώρα μέσα στο γήπεδο? Τι στοιχεία θα μεταφέρουν τα κορίτσια αυτά? Θα παίζουν σύγχρονο, γρήγορο handball, πολλές επιθέσεις, παίζουν δυνατή άμυνα.
1: Είναι πρώτο, τεχνική. Δεύτερο, είναι τώρα, έχουν αλλάξει και πράγματα πάρα πολύ στο handball. Είναι ταχύτητες, γρήγορα, τρέξιμο, φυσικές κατάστασεις. Άρα το πιο βασικό είναι να ξέρουν να έχουν καλή τεχνική σαν παίκτρες. Και άμυνα. Εγώ θέλω άμυνα. Είναι το βασικό πράγματα στο handball, να ξέρουν οι παίκτες να παίζουν άμυνα. Άμυνα, τεχνικές και γρήγορα, ταχύτητα και φυσική κατάσταση. Εμένα είναι τρεις βασικές κανόνες στο handball.
0: Είσαι αισιόδοξη με τις προσθήκες αυτές να δεις την αναγέννηση να αλλάζει, να παίρνει άλλη πορεία. Να συνεχίζει δηλαδή από εκεί που είχε μείνει, από εκεί που έπαιζες κι εσύ. Τα χρόνια δηλαδή εκείνα που μεσουρανούσε ουσιαστικά η αναγέννηση. Θέλεις λοιπόν να ξαναζήσετε αυτές τις στιγμές?
1: Εννοείται. Θέλουμε πάρα πάρα πολύ. Εντάξει, προηγούμενα νομίζω 5-6 χρόνια έχει πέσει πάρα πολύ αναγέννηση σαν ομάδα. Δύσκολα, είναι πάρα πολύ δύσκολα σε μια εδώ στις περιφέρειες να κρατάς ομάδα ζωντανή. Επειδή βγαίνουν τώρα πολλές ομάδες, αλυσίδες μεγάλες. Ξέρετε, τώρα προσπάθημα είναι υλικό handball, είναι 4 ομάδες Αθήνα, άλλες 4 ομάδες Σαλονίκη. Εδώ είμαστε στην περιφέρεια, μια μοναδική ομάδα μείναμε είναι σε αναγέννηση. Και φέτος είναι νομίζω ομάδα προς το Τσάινι, περιοχή της Δράμα. Μπράβο. Άρα προσπαθούμε, πιστεύω εγώ, άμα θα πάνε καλά τη δουλειά μας και να παίξουμε, θα συνεχίσουμε να παίξουμε ωραία handball, θα το δει ο κόσμος. Και πιστεύω θα γεμίσουν και εδώ και τα γήπεδα. Θα μας δούνε οι γονείς του παιδιών, οι φίλοι του. Σιγά σιγά θα το γυρίσουν
0: πάλι. Θα είναι τον κόσμο δίπλα σας. Ποιος είναι ο στόχος σας?
1: Ξανά θα ανεβεί η αναγέννηση σαν ομάδα, όπως και ήταν παλιά. Εγώ είχα έρθει, το γήπεδο ήταν γεμάτο. Το γεμάτο.
0: Ποιος είναι ο στόχος σας για φέτος στην Ελλάδα και στην Ευρώπη?
1: Για ξανά πείτε, δεν κατάλαβα.
0: Τι θα θέλατε να κάνετε φέτος, τι θα ήθελες να κάνει η ομάδα, σε ποια θέση να τερματίσει?
1: Στην Ευρώπη είναι μεγάλη ευκαιρία να παίξουμε στην Ευρώπη, επειδή αυτά τα κοριτσάκια, μόνο μία κοπέλα από αυτά τα κορίτσια που έχω τώρα στην ομάδα έχει παίξει στην Ευρώπη. Αυτά τα κοριτσάκια θέλουν να μάθουν να παίξουν ένα ωραίο και ευρωπαϊκό handball. Δηλαδή, για παράδειγμα, προχτές παίξαμε μια ομάδα από τη Λιτουανία και είδαμε πόσο γρήγορα τώρα παίζουν handball στην Ευρώπη. Ταχύτητα. Πρώτο παιχνίδι είχαμε πολύ μεγάλο σκορ, λες, παίξαμε μπάσκετ. Άρα όταν παίζουν ομάδες τόσο γρήγορα, έχουν φοβερή φυσική κατάσταση και σκορ, λογικό σκορ θα είναι μεγάλος. Άρα το είχαμε δει ότι να κάνουμε καλύτερη δουλειά πρέπει να έχουμε πιο καλή φυσική κατάσταση. Γιατί το ευρωπαϊκό handball είναι πάρα πολύ γρήγορο handball. Θα σας έχω πει τεχνική και ταχύτητα. Έτσι θέλω να τα βλέπουν τα κορίτσια βήμα-βήμα όσο πηγαίνουμε στην Ευρώπη. Πιστεύω, δεν ξέρουμε ακόμα ποια ομάδα να κληρωθήκαμε. Άρα πιστεύω ότι αυτό είναι μεγάλο σχολείο και για τα κορίτσια αυτά που πρώτη φορά παίζουν στην Ευρώπη. Και για μας και για μένα σαν προπονήτη, επειδή πολλά χρόνια είμαι στην Άρτα, δεν πάμε καλά στην Ευρώπη, πιστεύω, και για μένα είναι πάρα πολύ. Μπορώ να μάθω και εγώ τώρα πώς πάμε, με ποιο τρόπο να δουλέψω, με ποιες ευκαιρίες, με ποια αλλαγή. Να συνεχίζουμε εμείς να δουλέψουμε με ένα καλό ευρωπαϊκό handball μέσα και στην Άρτα, να λειτουργεί το μυαλό μας για το μέλλον της ομάδας πιο μπροστά, πιο από τις παλιές κανόνες.
0: Στην Ελλάδα, Νεγκίνα, τι θα ήθελες να κάνετε? Με τι θα είσαστε ευχαριστημένοι όταν τελειώσει αυτή η σεζόν?
1: Όσο πιο ψηλά μπορούμε να προχωράμε στην Ευρώπη, στην Ελλάδα, άμα μπορούσαμε να μπούμε στη τετράδα, άρα άμα πάμε καλά, πιστεύω όσο καλά μπορούμε να... Εντάξει, δύσκολα είναι για μας, άρα ποτέ δεν λέμε ποτέ. Τα έχουμε ψηλές στόχοι και...
0: Πάτε σιγά σιγά, βήμα-βήμα λοιπόν.
1: Έτσι. Την τράντα θέλω να είμαστε στην τράντα σίγουρα. Άρα μετά από εκεί και πέρα, άμα θα κάνουμε καλή δουλειά, άμα θα πάνε όλα καλά όπως θέλουμε και εμείς, θα γίνει πιστεύω πιο καλύτερα από αυτά που περιμένουμε.
0: Νικίνα Σαϊντόβα, εσύ έχεις αγωνιστεί σε υψηλό επίπεδο. Έτσι, ήσουν παίκτρια, όπως λέμε, από το πάνω ράφι, top, από τις top παίκτριες, χρόνια διεθνής με την Εθνική Ρωσίας. Έχεις κατακτήσει, όπως είπα, χάλκινο ευρωπαϊκό, πολλούς ακόμα τίτλους στα ευρωπαϊκά κύπελα. Και μέχρι πέρσι έπαιζες κανονικά στην αναγέννηση, στα 49 σου, έτσι.
1: Ναι.
0: Ποιο είναι το μυστικό σου, για πες μας το μυστικό, τι είναι αυτό που σου έδινε τόση ενέργεια.
1: Πιστεύω αυτό που σας έχω πει, είναι μια βάση. Είναι μια βάση. Εγώ είμαι από τη τυχερή ότι είχα πάρα πολύ καλό προπονητή όταν ήμουν ένα μικρό παιδί. Ήταν ένας άνθρωπος που με έμαθε να αγαπάω το χάντμπολ, που μου έδωσε ευκαιρίες στη ζωή μου να προχωρήσω, να μην σταματάω, που είδε ότι έχω ταλέντο. Με έμαθε πάρα πολλά πράγματα, όχι τεχνική, και με έμαθε πώς να ζεις μέσα στην ομάδα, να σέβεις ένα τον άλλον, να μην φοβάσαι δυσκολίες. Όταν κάτι θες, βάζεις ένα στόχο για να προχωράς. Αυτό είναι το βασικό πράγμα όταν ξεκινάει ένα παιδάκι, πάει σε ένα αθλητισμό, να μην φοβάται γονείς ότι να χτυπήσει, να κλαίει, να συνοχωριέται. Να αφήνουν να μεγαλώνει.
0: Να τα ζήσει όλα. Να τα ζήσει
1: έτσι,
0: όλα.
1: Έτσι, μπράβο. Και έτσι και έγινε σε μένα. Εμένα τους γονείς μου κάποια στιγμή κατάλαβαν ότι πρέπει θα τα αφήσω να φύγω από το σπίτι. Και μου έδωσαν μια μεγάλη ευκαιρία. Έφυγα εγώ από το σπίτι μου. Και από 13 χρονών ήμουν ένα παιδάκι. Μπράβο. Που αγάπαγα το χάντμπολ και είχα ένα στόχο στη ζωή μου. Να κάνω αυτό που αγαπάω, θα είμαι σε αυτό καλύτερη. Και νομίζω το πέτυχα. Αυτό που έχω κάνει παντού, και στην δουλειά και στο αθλητισμό, στη ζωή μου, στην οικογένειά μου. Να προσπαθώ να είμαι από αυτό που κάνω, θα τα αγαπάω και θα είμαι καλύτερη. Έτσι έγινε και στο γήπεδο. Και αυτό πιστεύω, με κράταγε μέχρι 40 χρονών. Γιατί όταν βγαίνω εγώ στο γήπεδο, με 48 χρονών, καταλαβαίνω. Δεν έχω ταχύτητα όπως παλιά. Δεν έχω, άρα.
0: Το μυαλό λειτουργεί. Έτσι.
1: Μπράβο, έχω πειρέ και το μυαλό λειτουργεί. Άρα έχω φυσική κατάσταση. Επειδή είμαι μια ζωή στην κίνηση.
0: Έτσι.
1: Και δεν χάνω εγώ στα γήπεδα. Και στα 48 πιστεύω δεν ήμουν χάλια, ούτε πέρυσι ούτε πρόπερσι. Πιστεύω αυτό είναι το βασικό.
0: Έτσι, ναι.
1: Για όλα τα αθλήματα, για όλα τα παιδιά που ξεκινάνε να μπαίνουν στον αθλητισμό και ξεκινάνε μια πολύ ωραία εκδρομή. Κολλημένη μία αθλητισμό.
0: Λοιπόν, Νικίνα Σαϊντόβα, κλείνοντας αυτή τη συνέντευξη, θέλω να μας πεις και δύο λόγια για τον Βασίλη τον Κρανιώτη. Τι σημαίνει λοιπόν ο κύριος Κρανιώτης για την αναγέννηση Άρτας και ποια πιστεύεις ότι είναι η προσφορά του όχι μόνο στην ομάδα αυτή, αλλά και γενικότερα στο ελληνικό γυναικείο χάντμπολ.
1: Ο κύριος Κρανιώτης, αυτός μετάφερε στην Ελλάδα. Ο κύριος Βασίλης με είδε μακριά τότε. Ήμουν στην εθνική ομάδα, ερχόταν στα γήπεδα, εθνικές ομάδες, καθόταν μέσα στα γήπεδα και νομίζω αυτός ο άνθρωπος που πραγματικά αγάπησε το χάντμπολ και τόσο χρόνια εδώ παλεύει μόνος να κρατάει την ομάδα ζωντανή. Προσπαθεί να κάνει καλύτερο ό,τι μπορεί, έτσι πιστεύω εγώ. Άρα δύσκολα πράγματα. Άρα ο Βασίλης Κρανιώτης είναι ένας, πιστεύω να μπει. Και κύριος Μάλιος Θόδωρος που είναι βοηθός χρόνια εδώ στην Άρτας αναγέννηση, που κάνει όλες τις δουλειές, που μέσα στην ομάδα κρατάνε ομάδα ζωντανή, κάνουν μεγάλο.
0: Υπάρχει αγάπη λοιπόν, εγώ καταλαβαίνω από τον κύριο Κρανιώτη και όλα αυτά τα χρόνια, αν δεν ήταν εκείνος, ίσως και το ελληνικό χάντμπολ να ήταν αλλιώς.
1: Πάει, θα έχει πεθάνει, έτσι. Και έτσι ελληνικό χάντμπολ.
0: Και το ελληνικό χάντμπολ.
1: Ο Βασίλης είναι και μέσα στην Ομοσπονδία.
0: Και στο ΔΣ.
1: Ανάλαβε τώρα και το beach χάντμπολ. Καταλαβαίνετε. Πιστεύω, να είναι καλά. Να είναι καλά, να έχει υγεία αυτός και η οικογένειά του και να συνεχίζει αυτή την αγάπη, αυτή την δουλειά πάρα πολλά χρόνια όσο μπορεί, όσο θα καταφέρει.
0: Λοιπόν, εμείς κρατάμε, Νικίνα Σαϊντόβα, ότι έχετε κάνει ένα καινούριο ξεκίνημα λοιπόν σε αναγέννηση Άρτας με μια νέα ομάδα λοιπόν, με νέες προσθήκες από Ρωσίδες που θα λειτουργήσουν, όπως πολύ σωστά μας είπε, σαν σχολείο για τα νέα κορίτσια. Και μακάρι λοιπόν να δείτε και να δούμε όλοι την αναγέννηση Άρτας να επιστρέφει εκεί που ήταν, εκεί, δηλαδή να επιστρέψει πάλι στη θέση που της αξίζει. Λοιπόν,
1: έτσι πιστεύω και εγώ, έτσι να γίνει και έτσι πιστεύω και εγώ θα γίνει έτσι. όπως είπατε.
0: Σε ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σου, Νικίνα Σαϊντόβα, εδώ στην Ερασπορ σήμερα. Καλή επιτυχία σε αυτό το νέο κεφάλαιο της καριέρας σου.
1: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ και ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και πολλές επιτυχίες στην αναγέννηση Άρτας. Πολλά φιλιά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και από μένα και από την Άρτα. Πολλά φιλιά. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ και σας περιμένουμε στα κήπεδα.
0: Βεβαίως.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια. Χάρηκα πολύ. Γεια σου.
1: Γεια σας.

Όπως ακούσατε και εσείς, από την Νεγκίνα Σαϊντόβα, κοριτσάκι έφτασε στην Άρτα. Ήταν μια πόλη που την κράτησε εκεί με όλες αυτές τις δυσκολίες που έχουν βεβαίως οι επαρχιακές πόλεις. Την αγκάλιασε όμως η ομάδα. Ήταν παίκτρια λοιπόν για αρκετά χρόνια εκεί. Έφυγε, πήγε σε άλλες ομάδες, αλλά ξαναεπέστρεψε, έκανε την οικογένειά της. Μένει λοιπόν μόνιμα όλα αυτά τα χρόνια εκεί στην Άρτα και έπαιζε μέχρι βεβαίως και πέρσι, όπως την ακούσατε, στα 48 της, 49 της. Και από φέτος λοιπόν καινούργιος ρόλος, αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της αναγέννησης Άρτας και μακάρι λοιπόν, μας είπε το σκεπτικό της και τι είναι αυτό το οποίο θέλουν ακριβώς να κάνουν. Είναι πραγματικά ένα μεγάλο βήμα και μακάρι να πιάσει τόπο και τα κοριτσάκια τα οποία ξεκινούν τώρα handball δίπλα σε αυτά τα κορίτσια να μάθουν και να εξελιχθούν και να πλαισιώσουν έτσι τις μεγαλύτερες ομάδες στη συνέχεια.

συνεχίσουμε με βόλη. Ο Ολυμπιακός στις γυναίκες έκανε ακριβώς αυτό για το οποίο ταξίδεψε στην Στρούμιτσα. Οι Ερυθρόλευκες λοιπόν επικράτησαν με 3-0 της Νάκοφσκι. Ολοκλήρωσαν με 3 νίκες τις υποχρεώσεις τους στο βαλκανικό κύπελο, και το οποίο και κατέκτησαν. Και παράλληλα εξασφάλισαν και την πρόκριση στον πρώτο γύρο του Challenge Cup, εκεί λοιπόν όπου τις περιμένει η Μπενφίκα.

Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος εσκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λύθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».

0: Lamia Super Deli, continental and Australian foods, wholesale prices.
1: Συνεχίζουμε την παράδοση που θέλει το παντοπολείο Λαμία να ξεχωρίζει.
0: Γι' αυτό έχουμε πελάτες από όλα τα προάστια του Σίδνη.
1: Στο παντοπολείο μας θα βρείτε όλα τα είδη τροφίμων από την Ελλάδα, την Κύπρο, αλλά και μεγάλη ποικιλία ντόπιων προϊόντων σε πολύ λογικές τιμές.
0: Το ευγενικό προσωπικό μας είναι στη διάθεσή σας για να σας εξυπηρετήσει κάθε μέρα και κάθε στιγμή από Δευτέρα μέχρι Σάββατο.
1: Ο ιδιοκτήτης κύριος Χάρης Κοτσίνης φροντίζει με τα εκλεκτά προϊόντα του να μην λείψει από το τραπέζι σας κανένα από τα υγιεινά τρόφιμα που χρειάζεται ο οργανισμός σας για να διατηρείτε ακμαίως και ταυτόχρονα να μην στερήσετε καμιά από τις γεύσεις που αγαπάτε.
0: Ελληνικό παντοπολείο Λαμία.
2: 270 Marrickville Road, Marrickville. Τηλέφωνο επικοινωνίας 9560 1011.

Sport 101,8. Επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη διεξαγωγή.

0: Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track & Van Expo, οργάνωση Forum.
1: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Η γη αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου. Συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
3: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
4: Ακούτε Ερασπορ.

0: 10 λεπτά μετά τις 7, αέρα σπορ 101,8. Καλησπέρα σας. Αρχίζει η βραδινή ραδιοεφημερίδα. Ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος βρίσκεται στην ρύθμιση των ήχων. Η Ειρήνη Παπαζήση έχει την επιμέλεια για την ομαλή ροή της εκπομπής και ο Θάνος Μπλούνας είναι στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Πολύ ποδόσφαιρο με ρεπορτάζ των ομάδων, των μεγάλων ειδικότερα, γιατί μπαίνουμε ξανά σε ρυθμούς Super League. Αρχίζει το πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας με την έκτη αγωνιστική το Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα υπάρχει ένας αγώνας. Με πολύ μπάσκετ, φορτωμένο το μπάσκετ με ειδησιογραφία σήμερα, αλλά υπάρχει και στις 9 και 4 ο αγώνας του Παναθηναϊκού με την Φενέρ για την τέταρτη αγωνιστική της EuroLeague. Αλλά και με πόλο, με συνεχείς συνδέσεις με το Σεράφιο Κολυμπητήριο, εκεί σε περίπου 5 λεπτά θα έχουμε το πρώτο σπριντ στον αγώνα του EuroCup ανάμεσα στον Απόλλωνα Σμύρνης και την Duisburg. Η είδηση της τελευταίας στιγμής, αν και ήταν αναμενόμενο, είναι το οριστικό όπως λέμε. Ανακοινώθηκε πριν από λίγο ότι ο αγώνας Ατρόμητος ΑΕΚ για την 7η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League αναβάλλεται κατόπιν έγγραφου αιτήματος της ΠΑΕ ΑΕΚ σε εφαρμογή των αποφάσεων που έχει πάρει το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League. Ποιες αποφάσεις είναι αυτές? Ότι όλες οι ομάδες που αγωνίζονται σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις δικαιούνται μία αναβολή είτε πριν είτε μετά από ευρωπαϊκό αγώνα. Ο Παναθηναϊκός το έκανε στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, στον αγώνα που κόντρα στην Κηφισιά. Η ΑΕΚ το κάνει τώρα στο παιχνίδι κόντρα στον Ατρόμητο. Είναι η εβδομάδα που η ΑΕΚ θα βρίσκεται στην Αγγλία για τα παιχνίδια με την Σαχτάρ και την Manchester City. Πάμε μέσα στα ρεπορτάζ. Αρχίζουμε από τον Παναθηναϊκό για να μάθουμε αν επέστρεψαν όλοι οι διεθνείς στην προπόνηση. Έδωσαν το παρόν στην προπόνηση που έγινε και ολοκληρώθηκε νωρίτερα στο προπονητικό κέντρο του Παναθηναϊκού στο Κοροπή. Τι προκύπτει από το βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η ΠΑΕ Παναθηναϊκός και απεικονίζει τις εργασίες που γίνονται στο Βοτανικό για τη δημιουργία του νέου γηπέδου της ομάδας, αλλά και ποια είναι τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία από όσα δήλωσαν σήμερα ο Τετέη αλλά και ο Νίστρουπ. Όλα αυτά από τον Χρήστο Κοντό που είναι μαζί μας.
1: Γεια σας, Πάνο μου, καλησπέρα σε όλους. Ήρθαν οι 6 τελευταίοι διεθνείς, μετρήθηκαν χέρια πόδια στη θέση τους, τα κεφάλια κανονικά, δεν έσπασε κανένα, οπότε όλα καλά, χαρούμενα νέα για τον Νίστρουπ, γιατί υπήρχε πάντα μια αγωνία και μια ασφάλεια, ανασφάλεια. Θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός έχασε δύο παίχτες τα παιχνίδια αυτά. Ο ένας είναι μια σημαντική απουσία, γιατί μιλάμε για τον Ιβάν Γκαρσία, ένα πολύ επιδραστικό παίχτη στο παιχνίδι του. Τον χάνει στον τέρμπι και πιθανότητα στα επόμενα 2-3 μάτς θα ακολουθήσουμε. Έχασε και τον Κοντούρη, ο οποίος βέβαια είναι μια επιλογή δεύτερης γραμμής, υπό την έννοια ότι υπάρχει τη λογική δεν θα ξεκινούσε τον τέρμπι. Τουλάχιστον το παιδί αυτό πρόλαβε. Μπήκε στο πρόγραμμα και έχει μια πιθανότητα να δώσει την αποστολή. Και αν χρειαστεί κάποια λεφτά, χρησιμοποιήσει να πάρει. Οι υπόλοιποι έξι που ήταν σήμερα ήρθαν κάποια από τους αρκετά μακριά οπελίστηδες, ας πούμε, από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, από την Ουρουγουάη, που ήρθε ο Ραστόντε, ήρθαν δύο Μαροκινοί, ο Ουναή μαζί με τον Σάλα Χεντίν που είχαν πρόσφατα την ομάδα του Μαρόκο, ήρθε ο Κάτρης που ήταν με την Εθνική Ελπίδα στην Ιρλανδία, ήρθε και ο Γιάνκουσιτς που έπαιξε με την Κροατία, την Ελπίδα της Κροατίας. Και ήρθαν οι τελευταίοι που λείπανε. Μπήκανε στο Κοροπή, όλα καλά, δεν εμφανίστηκε κάποιο πρόβλημα τραυματισμού, τουλάχιστον κάτι να πει οποιοδήποτε. Οπότε με μια προπόνηση αύριο δυνατή, γιατί σήμερα χαλαρή ήταν. Όπως πάντα συνηθίζεται όταν έρχονται κάποια μακροχρόνια εκκλησία, κάνουν ένα πρόγραμμα από φόρτιση συνήθως. Αύριο θα έχουν μια δυνατή προπόνηση, λίγο τακτική το Σάββατο έτσι, και ένα τσιμπήκεσμα και την Κυριακή στο Δέρμπι. Εδώ η αλήθεια είναι ότι από όλους αυτούς περισσότεροι δεν είναι βασικές επιλογές πριν του Λαΐ, που σίγουρα θα ξεκινήσει. Οπότε και αυτό ήταν κάτι καλό για τον προπονητή, δηλαδή δεν χρειάστηκε να περιμένει με τέτοια στιγμή τις θέσεις βασικούς. Τώρα υπό συνθήκες μπορεί από όντως του Ριβάη Γκαρσία να ξεκινήσει ο πελίστης. Δεν αποκλείεται να παίξει δεξιά, αν επιλέξει το 4-2-3-1. Αλλά έχω την εντύπωση ότι περισσότερο σε αυτή τη θέση θα ριάξει παρά τον Δαμπόρνα. Όπως το βλέπω, δηλαδή είναι ένας τρόπος να συμπάρξει στην 11 με το πρόγραμμα μαζί με τον Ουναή. προς χαφουλνάει και δεξιά όταν μπορεί. Δεν τα βλέπω όμως αυτά, βέβαια, στο πλησιάζει το παιχνίδι, αν μπορέσουμε να έχουμε μια εικόνα, γιατί θέλω ότι προπονήσεις γίνονται δυναμιστικό, θα όπως όλες τις ομάδες δεν ανακοινώνονται πράγματα.
0: Αν και νομίζω ότι ο Νίστο δείχνει μια σταθερότητα στις επιλογές του, η μόνη θέση που παίζει είναι ποιος θα την καταστήσει τον Λιβάη. Και αν στην επίθεση λες να κινδυνεύει, εισαγωγικά ο Τετέι από τον Ντέσσερτς που έμεινε εδώ, ήταν στη διάρκεια των εθνικών ομάδων, όχι.
1: Δεν νομίζω, γιατί καταρχάς δεν επιβαρύνθηκε πολύ, δεν έπαιξε πάρα πολύ χρόνο. Και νομίζω ότι το στυλ αυτό μέσα στο Καρισκέο του ταιριάζει περισσότερο από τον Ντέσσερτς που είναι περισσότερο στις περιοχές
0: που θέλει ανοιχτούς χώρους, εννοείς,
1: Χρήστο. Ναι, ο Τετέι έχει αυτό με το χώρο, το έχει. Αλλά κοίταξα, σε επίπεδο προσωπικού δίκαιο έχει. Δηλαδή, έχουμε δει ότι λίγο πολύ σε βασικές επιλογές δεν έχει μεγάλο άνοιγμα στην ψαλίδα. Βάζει όμως πάρα πολύ συχνά το σύστημα. Έχουμε δει μέχρι τώρα ότι σε αυτήν την προκατόχωση που ήταν όλοι σχεδόν δογματικοί. Δηλαδή, ο Γιώργο Άνθρωπο 4-3-3. Βικτόρια 4-2-3-1 και 4-3-3 αυστηρά. Ο Μπενίτες από ένα σημείο και μετά με τρεις στην άμυνα. Δεν άλλαζε με τίποτα. Είτε έπαιζε με τον Βαγιακό, είτε έπαιζε με την Ρεάλ. Εδώ βλέπουμε ότι μέχρι τώρα έχει χρησιμοποιήσει 5 διαφορετικά συστήματα. Και 4-2-3-1 και 4-3-3 και 4-4-2 και 3-5-2 και 4-4-1-1. Έχει χρησιμοποιήσει διάφορα συστήματα ανάλογα με το προφίλ του αντιπάλου, τι θέλει στο παιχνίδι, πού πιστεύει ότι θα κυριαρχήσει, ποιους παίχτες έχει, πώς μπορεί να μακιγιάσει τις αδυναμίες του. Βλέπω δηλαδή τις επιδόσεις συστημάτων ανακατεύει με την τράπουλα. Πρέπει να παίξει αντί να παίξει στα άκρα, να παίξει κεντρικό. Θα κάνει αυτά. Οπότε εκεί είναι μόνο αυτό κάνει εκπλήξει, γιατί είναι το πρώτο του ντέρμπι. Κλασικό τέρμι και για τον Αλβάφιλ τον Ιωσκή. Δεν έχουμε προηγούμενο να δούμε πώς αντιμετωπίζουν τέτοιες παιχνίδια οι συγκεκριμένοι προπονητές για να δούμε είναι επιθετικοί, είναι θα πάνε λαού, θα πάνε προσεκτικά να κρατήσουν πρώτα το 0 πίσω και την ισοπαλία και βλέπουμε αν μπορούν να κερδίσουν. Δεν το ξέρουμε αυτό. Αν ήταν ο Τερίμ, θα σου λέω θα μπει η ομάδα φορά επίθεση. Αλλά δεν είναι ο Τερίμ και πρέπει να περιμένουμε να δούμε τώρα τι ακριβώς σκέφτεται ο Δανός.
0: Μάλιστα. Τώρα, από τις δηλώσεις Τετέι και Νίστρουπ πρέπει να κρατήσουμε κάτι, να αναφέρουμε κάτι.
1: Κοίταξε να δεις. Ο Τετέι ταξινίζει γενικά για την ζωή του που άλλαξε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό γιατί έγινε ένας μαθηματικός, δεν έδωσε απλά ένας καλός παίκτης σε επίπεδο της εξουσίας. Αλλά έγινε ένας παίκτης που τα βλέμματα πέσανε πάνω του και είπε ότι τη χρησιμοποιήσει αυτή την προβολή, τη δύναμη για θέματα του ρατσισμού που τώρα θα τον ακούσουν. Για να μιλήσω τώρα για τον ρατσισμό, θα τον ακούσουν. Αν μιλάμε πριν από δύο χρόνια, να μην κάνει κανένα.
0: Και ο Τετέι έχει πέσει και θύμα ρατσισμού στα ελληνικά γήπεδα. Θυμάσαι και η φυσική Απόλλωνος.
1: Ο Τετέι δεν είναι ο μόνος.
0: Με δράστη τον Αχιλέα Μπέο και λέω δράστη γιατί έχει τιμωρηθεί από τα όργανα του ποδοσφαίρου.
1: Μπράβο, είχε τιμωρηθεί ακριβώς.
0: Και σε πρώτο και σε δεύτερο βαθμό.
1: Ναι. Δεν είναι μόνος. Οπότε δεν ήταν, εντάξει, ήταν μια.
0: Μάλιστα. Από τον Ίστρουπ κάτι που πρέπει να αναφέρουμε.
1: Όχι, τα έχει ξαναπεί, δεν είχε κάτι. Δεν έχουμε παρθενογέννηση εδώ, δεν είπε κάτι.
0: Δεν έχουμε κάτι καινούριο σε σχέση με αυτά που έχει πει προς στο παρελθόν. Τώρα, πάμε στο θέμα βοτανικός, στο βίντεο που ανέβασε σήμερα νωρίτερα, πολύ νωρίτερα, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός.
1: Εκεί ουσιαστικά ήθελε να επιβεβαιώσει αυτό που είχε προχθές με δηλώσει του Χάρη Δούκα, του Μαθαθενών, γιατί είπε και κάνει μια ουσία στο χώρο εργασία και του Εραστικού Παναθηναϊκού, εκεί που ξεκινήσαμε ο Βιώργο και Πελεβίωση ο Κουνάλια, και στον κύριο Λουκοσέλ που πια έχει στρατοθετήσει πια. Ολοκληρώνουν τα έργα και πολύ σύντομα θα είναι έτοιμο το κήπεδο να κουμπώσει το στέγαστρο. Ουσιαστικά η κάμερα αυτό επιβεβαίωσε. Πάμε τόσο σε πλάνα από τις εργασίες. Και πραγματικά εντυπωσιακά βλέπεις ότι μεγαλώνει αυτό που πέραμε την ώρα, μεγαλώνει. Και ακριβώς επειδή όλα δείχνουν ότι δεν θα προκύψουν καθυστερήσεις, μέχρι στιγμής πάει τρένο, έχει μπει νερό στα βλάκια και πάει κανονικά μορμή, νομίζω ότι θα τελειώσει το έργο μέσα στο χρονοδιάγραμμα, δεν θα τελειώσει πιστεύω πριν τις εγκαταστάσεις στο στιγμή του εσωτερικού γήπεδου, απλά θα περιμένει κάποιο μήνες για να έχουν ταυτόχρονη, είναι απαιτούμενο αυτό, να μην είναι λεωτάξιο το ένα και το άλλο, να δεν ξέρω τι έδεχε έσκοπος, αν έχει έσκοπος, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πρέπει να ανοίξουν μαζί ταυτόχρονα. Οπότε, Σεπτέμβρη, πιστεύω ότι σε 11 μήνες από τώρα, άντε πες χοντρά, Οκτώβρη, όπως και είχε και μια μικρή καθυστέρηση, τέτοια εποχή είπαν θα πέσει την ώρα του. Λογικά, αν δεν συμβεί κάτι εντελώς απρόπτω.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τον Χρήστο Κοντό. Πρώτη σύνδεση με το Σεράφιο Κολυμπητήριο, Απόλλων Σμύρνης Ντουίσμπουργκ, το παιχνίδι που γίνεται εκεί, που διεξάγεται εκεί για το Euro Cup στο Πόλο. Ακούμε τον Βασίλη Μουτσί.
2: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές της Ερασπόρ από το Σεράφικο Λιμητήριο, όπου πριν από δύο λεπτά ξεκίνησε ο πρώτος αγώνας για τον δεύτερο προκριματικό όμιλο του Eurocup, τον οποίο φιλοξενεί ο Απόλλων Σμύρνης εδώ πέρα στο Σεράφιο. Προηγείται ο Απόλλων της Duisburg της Γερμανικής στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής στον αγώνα της Πρεμιέρας ήδη με 2-0, χάρη σε δύο γκολ που έχει πετύχει ο Νίκολα Μπογκδάνοβιτς. Είναι ένας όμιλος στον οποίο μετέχουν συνολικά 5 ομάδες, ακόμη η Ιταλική Σαββόνα, η Σύνδεσ Καζάν και η Παρτίζαν Βελιγραδίου. Σύνδεσ Καζάν και Παρτίζαν κοντράρονται στον επόμενο αγώνα που θα ξεκινήσει στις 9 και 4 το βράδυ. Οι τρεις πρώτες της βαθμολογίας από αυτόν τον όμιλο προκρίνονται στην κύρια φάση των ομίλων του Eurocup. Ο Απόλλωνας Σμύρνης έχει ως στόχο βεβαίως την πρόκριση και η δυνατόν και την κατάκτηση πρωτιάς, όπως έχουν δηλώσει είτε οι αθλητές είτε ο προπονητής του ο Τέο Λοράντες, που είχε ως συνεργάτηδα την Αλεξία Καμένου από να είναι στην επίθεση, αλλά θα καταφέρουν να κλέψουν οι Γερμανοί στα δύο μέτρα. Έτσι λοιπόν είναι, όπως είπαμε, αγώνες της πρεμιέρας. Αύριο να πούμε ότι βουλιαγμένη και αυτή θα πέσει στη μάχη των προκριματικών του Eurocup, είναι στον όμιλο τον οποίο φιλοξενείται στην Βαρκελόνη. Αντιμετωπίζει αύριο την γηπεδούχο την Μπαρτσελόνα, η οποία είναι μια πολύ καλή ομάδα. Μετέχουν ακόμη στον όμιλο η Ιταλική Ποζίλιπο και η Δυναμό Βουκουρεστή. Από αυτόν τον όμιλο οι δύο προκρίνονται στην επόμενη φάση του Eurocup. Ενώ να συνοψίσουμε για το τι έχουμε και τις επόμενες ημέρες, έχουμε και τον όμιλο των γυναικών, τον προκριματικό του Champions League, ο οποίος διεισάγεται στη Γλυφάδα από αύριο, με την συμμετοχή της Γλυφάδας, του Ανώ Γλυφάδας, του Εθνικού Πειραιός, της Καταλούνια της Ισπανικής και της Γαλλικής της Νανσία. Από αυτόν τον όμιλο δύο προκρίνονται στην φάση των ομίλων του Champions League, όπου ήδη βρίσκονται ο Ολυμπιακός και οι Βουλιαγμένοι. Ο Απόλλων τα πηγαίνει περίφημα έως τώρα, βγάζει άμυνες ή το τερματοφυλακά στον Νίκος Μητράκης αποκρούει την μπάλα και είναι και στην επίθεση, προηγούμενος με 2-0, χάρη στα δύο γκολ, όπως είπαμε, τον Νίκολα Μπογκδάνοβιτς, που τώρα έχει την μπάλα στα χέρια, θα δώσει τον Καπότσι, ωραία Παστροπόπουλο και 3-0 για τον Απόλλωνα Σμύρνης. Ωραίο τον γκολ, ωραία η συνεργασία. Άλλαξαν την μπάλα στα δοκάρια Μπογκδάνοβιτς και Καπότσης και ήρθε τον γκολ από τον Χάρη Ρομπόπουλο για να προηγηθεί ο Απόλλωνας Σμύρνης νωρίς το μάτς με 3-0 και να επιβεβαιώσει έτσι τον τίτλο του φαβορή που έχει απέναντι στη γερμανική ομάδα, τη Σαββόνα. Πέρυσι ο Απόλλωνας είχε αντιμετωπίσει και την Παρτίζαν στο Conference Cup και την είχε νικήσει σε αγώνα που είχε γίνει στη Γερμανία. Η Σαββόνα είναι πολύ δυνατή ομάδα, ιταλική, και θα δούμε ποια είναι η κατάσταση για τη Ζήνη Καζάν, τη ομάδα που μετέχει ως ουδέτερη καθότι ρωσική. Αυτά.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Βασίλη Μότση. Είπαμε ότι θα είμαστε σε σύνδεση διαρκώς με το Σεράφιο Κολυμπητήριο και θα παρακολουθούμε την εξέλιξη του αγώνα Απόλλων Σμύρνης Duisburg για το Eurocup στο Πόλο. Στο μεταξύ, υπάρχουν σε εξέλιξη δύο αγώνες για την Ευρωλίγκα στο μπάσκετ. Στις 9 και 4 το παιχνίδι που μας ενδιαφέρει, Παναθηναϊκός Φενέρμπαχτσε, εννοούμε ως ελληνικό μπάσκετ. Δύο παιχνίδια σε εξέλιξη αυτή την ώρα. Στο 8ο λεπτό της πρώτης περίοδου, Μακάμπι Τελ Αβίβ Μιλάνο 22-14 και με την έναρξη της δεύτερης περίοδου, Ντουμπάι Ερυθρός Αστέρας 21-16, στις 9 Bayern Virtus Bologna, στις 9.30 Valencia Hapoel Tel Aviv και στις 10 παρατέρατο Real Madrid's Partizan, οι υπόλοιποι αγώνες και βεβαίως με μετάδοση από την Era Sport στις 9 και 4 από το Telecom Center Παναθηναϊκός Φενέρ Μπαχτσέ. Είναι δύο από τις τέσσερις ομάδες που βρίσκονται στην κορυφή της βαθμολογίας, έχοντας το απόλυτο, δηλαδή τρεις νίκες σε ισάριθμες αγωνιστικές. Πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού στο ποδόσφαιρο για να μάθουμε αν ολοκληρώθηκαν οι επιστροφές και αν όλοι επέστρεψαν καλά στο προπονητικό κέντρο του Ρέντι. Ποια είναι τα σχέδια, ποιες είναι οι σκέψεις του Αλγουαθίλ? Είμαστε βέβαια αρκετές μέρες πριν την εξαγωγή του αγώνα, είναι την Κυριακή το βράδυ στις 9 για τον επιθετικό και για τους χαφ. Αν υπάρχει κάποια εξέλιξη έπειτα από την πρωτοβουλία της, από την συμφωνία Ολυμπιακού και κυβέρνησης για νομοθέτηση, ώστε να ξεπεραστούν κάποια εντός εισαγωγικών εμπόδια και να φτιαχτεί, να κατασκευαστεί το νέο Καρεσκάκης. Διαβάζουμε ότι ήδη βρίσκεται σε διαβούλευση το σχετικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και τι γίνεται αν είναι ενδιαφέρουσα περίπτωση αυτός ο 19χρονος επιθετικός από το Αζερβαϊτζάν που δοκιμάζει ο Ολυμπιακός. Απαντήσεις για όλα αυτά από το Γιάννη Ράνιο.
3: Λοιπόν, αρκετά τα θέματα. Καλησπέρα καταρχάς. Να ξεκινήσουμε λίγο διαφορετικά. Να πάμε λίγο στο πώς προετοιμάζονται οι φύλαθλοι του Ολυμπιακού για το κυριακάτικο μάτς.
0: Εννοείς και με βάση την ανακοίνωση της θύρας 7.
3: Σωστά, σωστά. Λοιπόν, οι φύλαθλοι του Ολυμπιακού που θα βρεθούν την Κυριακή στο γύρο του Καραϊσκάκης, υπάρχει ένα σχετικό

0: Είναι πάρα πολύ εύκολο.
1: Και επειδή ενδιαφέρεται αρκετός κόσμος δραμάτιας και ξεκινήσαμε με αυτό το κεφάλαιο, να πούμε ότι αύριο Παρασκευή κυκλοφορούν τα εισιτήρια για το παιχνίδι με την Καλαμάτα, που είναι για τις 25 Οκτωβρίου, από αύριο επαναλαμβάνω. Όπως επίσης υπάρχουν ακόμα σε εκκρεμότητα, όσοι θέλουν, έχουν μείνει λίγα εισιτήρια για το παιχνίδι με τη Μαρσέιγ εκτός έδρας, την επόμενη Πέμπτη θυμίζω. Και βεβαίως μετέπειτα θα δούμε τι γίνεται και με το παιχνίδι με την Σπάρτα Πράγας που θα φιλοξενηθεί ο Γιώργος Καραϊσκάκης. Όλα αυτά το λέω με αφορμή έτσι ο καθένας να διαμορφώσει και το πρόγραμμά του, ακόμα και τα χρήματα τα οποία καλείται να δώσει για αυτά τα παιχνίδια. Τώρα, από εκεί και πέρα, με τις επιστροφές των ποδοσφαιριστών, τι γίνεται? Αυτό που γίνεται το εξής, ότι επέστρεψαν και οι τελευταίοι, όμως ακόμα δεν μπορούμε να μιλήσουμε για οριστικές αποφάσεις, είναι λογικό αυτό. Και δεν είμαι βέβαιος ότι μπορούμε να το πούμε και αύριο, αφού οι τελευταίοι γύρισαν από τα μακρινά τους ταξίδια και όπου έρταλα και ο Γκονζάλες. Και αυτό ίσως είναι αναγκάθι, δηλαδή η ταλαιπωρία που υπέστησαν στις επιστροφές είναι το ότι ήταν και βασικοί πυλώνες αρκετά παιχνίδια. Μάλιστα και ο Φρόιλερ, να θυμίσω μεταξύ άλλων, είναι και αυτός που έπαιξε σε όλα τα μάτια και στα 4-90 λεπτά με την Ελβετία. Και είναι κάποια στοιχεία παιχτών που ήταν βασικοί στα προηγούμενα μάτς που προβληματίζουν τον Αγκουαθίλ. Η εικόνα του Πουέρτα και του Φρόιλερ με τις εθνικές ομάδες είναι εξαιρετική. Είναι ένα δίδυμο πάνω στο οποίο ο Ολυμπιακός φέτος θα στηριχθεί αρκετές φορές. Δεν είμαι βέβαιος ότι θα τους δούμε μαζί στο αρχικό σχήμα του αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Παράλληλα, φαίνεται ότι με την επιστροφή του Γκονζάλες και την καταπώνησή του, ορισμένες μικροενοχλήσεις που είχε και εξακολουθεί να έχει στο γόνατο ο Γιάρεμτσουκ, είναι στοιχεία που δίνουν ένα μικρό προβάδισμα στον Μάριους, την ίδια στιγμή που από εκεί και πέρα εγώ θα έλεγα από αυτούς που έμειναν στην Αθήνα και έκαναν τη δική τους προετοιμασία, θα έλεγα ότι δεν πρέπει να βγάλουμε από την εξίσωση παίκτες όπως ο Ζέλσον, όπως ο Ζώτα, όπως ο Έσε με τον Πιρόλα, παίκτες που σίγουρα έχουν το δικό τους μικρό προβάδισμα σε σχέση με κάποιους άλλους και εν ώψη και των αγώνων που έρχονται και πρέπει να γίνει απαραίτητη διαχείριση. Οπότε, επαναλαμβάνω, και σήμερα, αλλά δεν ξέρω και αύριο, αν θα μπορέσουμε να πούμε πολλά περισσότερα πράγματα για τις σκέψεις του προπονητή για διάφορες θέσεις και στην άμυνα και στη μεσαία γραμμή, αλλά ακόμα και στην επίθεση.
0: Μάλιστα. Όλα αυτά θα ξεκαθαρίσουν τις επόμενες μέρες. Είναι λογικό αυτό. Γνωρίζουν στον Ολυμπιακό για κατάθεση νομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος που αφορά το Καραϊσκάκης?
1: Κοίταξε, δεν σου κρύβω ότι από προχθές που έγινε και η συζήτηση με τον Πρωθυπουργό, υπάρχει έτσι ένα θετικό κλίμα ότι όλα θα πάνε κατευχήν. Ότι δηλαδή θα ανάψει το πράσινο φως και ότι έχει μπει στην τελική ευθεία. Ένα θέμα το οποίο ο Ολυμπιακός το δουλεύει πάρα πολλούς μήνες τώρα και έγινε ξεκάθαρο στην αρχή του καλοκαιριού. Οπότε, τι περιμένουν στον Ολυμπιακό, την οπωθετική ρύθμιση που θα γίνει προσεχώς, προχωρά δηλαδή με την κατάθεση ειδικής διάταξης συγκεκριμένα, και ένα έργο που δεν μπορεί να γίνει απλά με μια πράξη στην πολεοδομία, είναι ολόκληρη συγκεκριμένη θεσμική οδός, μια αλληλουχία γεγονότων, γιατί περιλαμβάνει αρκετές ρυθμίσεις και αρκετούς ειδικούς όρους δόμησης, που δεν είναι μόνο το μέγιστο ύψος στην συγκεκριμένη ζώνη του Νεοφαλήρου, αλλά είναι και οι αλλαγές, που θα είναι πάρα πολλές, που θα γίνουν στον περιβάλλοντα χώρο και στους γυροδρόμους και σε θέσεις που αυτή τη στιγμή είναι το πάρκινγκ και διάφορα άλλα θέματα. Από εκεί και πέρα, η ρύθμιση αυτή θα ενσωματωθεί σε ένα ειδικό πολεοδομικό σχέδιο και από εκεί και πέρα θα ακολουθήσει την νόμιμη οδό ώστε να θωρακιστεί το έργο εναντί μελλοντικών προσφυγών, γιατί αυτό είναι το ζήτημα, και επαναλαμβάνω να ανάψει το πράσινο φως. Αυτό είναι που περιμένει ως το Μάιο του 27 που θα ξεκινήσουν τα έργα και εφόσον ξεκινήσουν τότε, ο Ολυμπιακός, όπως λέγαμε και προχθές, σε ένα γήπεδο που ίσως ξεπεράσει τα 52-53.000 άτομα σε καθήμενους, κατά πάσα πιθανότητα θα μπει στο γήπεδο του φθινόπωρο του 29, δηλαδή σε 3 χρόνια από τώρα.
0: Μάλιστα. Και όσον αφορά το 19χρονο επιθετικό από το Αζερμπαϊτζάν που δοκιμάζεται στο Ρέντι?
1: Κοίταξε, είναι κάποιες από τις επιλογές που γίνονται κατά καιρούς και από νέους παίχτες που παίρνουν χρόνο για να δουν το τι και το πώς, να αξιολογηθούν.
2: Η ελληνική εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
3: Εισάγει και διανέμει τα

0: καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά είναι ο πνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
1: Η Millaway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από την μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες συνοποιούς.
0: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το εινοποιείο Λαφτιώτη, το εινοποιείο Νίκου Λαζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
1: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
0: Πέρα από τα εινοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
1: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα εινοπνευματωδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνη.
0: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
1: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Millaway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Earlwood.
0: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.
2: Γυναίκα μου, την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
3: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
6: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
5: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
6: Α, είπα κι εγώ.
7: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόλωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
8: Ακούτε Ερασπόρ.
9: 33 λεπτά μετά τις 7 ακούτε Ερασπόρ στους 101,8. Είναι η βραδινή ραδιοεφημερίδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Σύνδεση με το Σεράφιο Κολυμπητήριο Απόλλων Σμύρνης Ντουίσμπουργκ. Αγώνας για το EuroCup στο Πόλο. Ακούμε τον Βασίλη Μούτσι.
10: Ο Απόλλωνας Σμύρνης ήταν και φιλεκροατής Ερασπόρ. Έχει επιβάλει την ανωτερότητά του απέναντι στη γερμανική ομάδα. Προηγείται στο φινάλε του πρώτου οκταλέπτου με 7-2. Αυτό ήταν και το σκορ δηλαδή, με το οποίο ολοκληρώθηκε η πρώτη περίοδος. Τώρα ξεκινάει η δεύτερη. Είχαμε αφήσει το μάτς στο 3-0. Το 4-0 ήρθε από το Μυρίλο στα 3-26. Ο Μητράκης, ο Γιώργος, έκανε στα 2-34 το 5-0. Μείωσαν με τον Μέτεν οι Γερμανοί σε 5-1. Ο ίδιος παίκτης είχε μειώσει 6-2 καθώς και μεσολαβήσει τον γκολ του Μάρκο Βάβιτς του Αμερικανού Χάλκιν Ολυμπιονίκη στο Παρίσι το 2024 και παίκτη του Απόλλων από το φετινό καλοκαίρι, και έρθει και το 7-2 από τον Χρήστο Λασκαρίδη στα 6 δευτερόλεπτα πριν την ολοκλήρωση της πρώτης περίοδου. Ο Απόλλων λοιπόν έχει ξεκινήσει δυναμικά στο μάτς. Είπαμε ότι είχε ξεκάθαρα στόχο, έχει ως ξεκάθαρο στόχο την πρόκριση μέσω της καταλήψης μίας εκ των τριών πρώτων θέσεων του ομίλου, που είναι ο δεύτερος προκριματικός για το EuroCup, και έχει ξεκινήσει ιδανικά έτσι απέναντι στην αλήθεια. Είναι θεωρητικά πιο αδύναμη ομάδα του ομίλου που είναι η Duisburg, αλλά έχει εστιάσει από την αρχή της προετοιμασίας, από τις 26 Αυγούστου, σε αυτά τα παιχνίδια ο Απόλλωνας Σμύρνης, και δείχνει ότι είναι έτοιμος. Ενώ τώρα ο Άλκης Λοράντος αφήνει στον Μπογδάνοβιτς, ο οποίος θα χάσει την μπάλα. Έπεσαν δύο παίκτες της Duisburg πάνω του και του την έκλεψαν. Παραμένει λοιπόν το 7-2. Ο όμιλος θα συνεχιστεί αύριο το Σάββατο και την Κυριακή. Αύριο ο Απόλλων θα παίξει στις 9 και 4 με την Παρτίζαν. Το Σάββατο στις 9 το βράδυ με την Ιταλική Σαβόνα. Και την Κυριακή θα ολοκληρώσει υποχρεώσεις του απέναντι στη Σύνδεση Καζάν στις 11.30. Κάθε μέρα στο Σεράφιο έχει τουλάχιστον δύο παιχνίδια. Το Σάββατο θα έχει 4, 2 το πρωί και 2 το βράδυ. Έχει φύγει στην κόντρα. Ναι, θα είναι 7-2 παραμένει το σκορ. Ο λόγος σε σένα.
9: Ευχαριστούμε τον Βασίλη Μότσι. Φεύγουμε από το Σεράφιο Κολυμπητήριο. Πάμε στη Θεσσαλονίκη. Ο Γιάννης Βοητσίδης μαζί μας για να μας πει αν πήγαν καλά οι χειρουργικές επεμβάσεις σε Τάχα, Άλλη και Παυλέγκα. Τι γίνεται με τις ανανεώσεις συμβολέων Μιχαηλίδη, Ζίβκοβιτς ή και άλλων παιχτών. Αν προκύπτει κάτι περισσότερο από το τέτα τέτ που είχε χθες ο Ιβάν Σαββίδης με τους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ αλλά και τον Αλέσιο Λύση. για την συνάντηση ερασιτέχνη ΠΑΟΚ, ερασιτεχνικού ΠΑΟΚ με ΠΑΕ ΠΑΟΚ, με θέμα βέβαια την νέα Τούμπα και την επιστροφή στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ του πρώην διαιτητή και αργότερα στελέχους του ΠΑΟΚ, Δημήτρη Σαραϊβάρη. Σε ακούμε, Γιάννη.
11: Γεια σου Θάνο, καλησπέρα, καλησπέρα και στους ακροατές. Άνοιξες πολλά θέματα και βέβαια θέματα λίγο διαφορετικά από τα συνηθισμένα, από την άποψη ότι όντως σήμερα δεν έχει προπόνηση, δεν έχουμε να πούμε κάτι για το καθαρά αγωνιστικό κομμάτι. Η ομάδα, θυμίζουμε, τη Δευτέρα παίζει με την Καλαμάτα, 6 ώρα, την υποδέχεται στην Τούμπα. Μετά έχει παιχνίδι με τον Ηρακλή, με τον Όφη, με την ΑΕΚ, με τον Αστέρα Τρίπολης. Η διακοπή του πρωταθλήματος έδωσε την ευκαιρία να επουλωθούν κάποιες πληγές τραυματισμών, γιατί έχουν μπει στο πρόγραμμα προπονήσεων ο Λουσέ, ο Χατζηδιάκος, ο Γιαννούλης, ο Ελουστόντο, ο Κώστα, ο Δεσπότοφ είναι στην τελική ευθεία της επιστροφής, είχε ταλαιπωρηθεί αρκετά με ένα χειρουργείο που έκανε το Μάιο για ένα πρόβλημα σε δάχτυλο του ποδιού του. Τώρα από εκεί και πέρα, για τα θέματα που άνοιξες, να πούμε για τον Τάχα Άλλη και τον Παβλέγκα. Όντως θυμόμαστε ότι τραυματίστηκαν σοβαρά σε εκείνο το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο, υπέστησαν εξάρθρωση ομοπλάτης, μάλιστα για τον Τάχα Άλλη ήταν μια υποτροπή, γιατί είχε τραυματιστεί και στο πρώτο παιχνίδι της σεζόν με την Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία, είχε παίξει τότε ο ΠΑΟΚ και τραυματίστηκε στα πρώτα λεπτά. Κρίθηκε σκόπιμο να γίνουν οι εγχειρήσεις, έγιναν αυτές στο Μόναχο. Τώρα σε αυτή την ερώτηση, αν πήγαν καλά οι εγχειρήσεις, αυτό θα είναι, όπως ξέρεις και εσύ από την εμπειρία σου και εμείς από την εμπειρία μας τόσα χρόνια στα γήπεδα, αυτά κρίνονται εκ του αποτελέσματος, έτσι, γιατί είναι πολύ σημαντική η αποθεραπεία, θα χρειαστεί μια πολύ καλή περίοδος αποθεραπείας, τουλάχιστον ένα τρίμηνο θα έλεγα για τον Παβλέγκα λόγω της ιδιαιτερότητας της θέσης για ένα τερματοφύλακα που έχει τις πτώσεις στο έδαφος περισσότερο στο πρόγραμμά του και στο ρεπερτόριό του, είναι λίγο πιο δύσκολο και το να έχει και μια εξάρθρωση ομοπλάτης, δηλαδή δεν εκτιμώ ότι ο Παβλέγκα μπορεί να είναι έτοιμος πριν το Φεβρουάριο, ενδεχομένως το Τάχα Άλλη να παίξει και τον Ιανουάριο. Αυτά όμως όλα κρίνονται στην πορεία με την αποθεραπεία, γιατί ατροφή ομής εκεί που γίνεται η εγχείρηση θέλει πολύ καλή ενδυνάμωση στη συνέχεια. Άρα λοιπόν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι πέρα από το χειρουργείο είναι το πώς θα εξελιχθεί η αποθεραπεία. Θα δούμε, θα μπουν σε αυτή τη διαδικασία της αποθεραπείας οι δύο ποδοσφαιριστές και από εκεί και πέρα θα είναι ευχής έργο βέβαια να επιστρέψουν γεροί και δυνατοί χωρίς άλλα προβλήματα, έτσι, και να επιστρέψουν στο επίπεδο στο οποίο αγωνίζονταν. Επειδή είπαμε για τραυματίες, να πούμε ότι στον ΠΑΟΚ υπάρχει και ο ΜΕΙΤΕ στη λίστα των τραυματιών και αυτός χρειάζεται τουλάχιστον 2-3 μήνες ακόμη για να επιστρέψει. Για τον Αλέσιο Λύση όμως είναι σημαντικό ότι με τη διακοπή του πρωταθλήματος αρκετοί ποδοσφαιριστές είναι και πάλι στη διάθεσή του και βέβαια είχε την ευκαιρία να δουλέψει και με κάποιους διεθνείς της ομάδας που επέστρεψαν γρήγορα, δηλαδή ο Μπάντζα που ήταν και το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα, πήγε μια εβδομάδα για υποχρεώσεις με την εθνική ομάδα του Κονγκό, γύρισε όμως από την περασμένη εβδομάδα, προπονείται και σίγουρα θα έχει ενδιαφέρον να τον δούμε ίσως και να αγωνίζεται στο παιχνίδι της ερχόμενης Δευτέρας, παρότι υπάρχει ο Ενδιαγέ που πραγματικά έχει αφήσει πάρα πολύ καλές εντυπώσεις. Και δεν πρέπει βέβαια να ξεχνάμε, επειδή οι τελευταίοι οι οποίοι αναμένεται να επιστρέψουν στις προπονήσεις είναι οι τρεις νεαροί της Εθνικής Ελπίδων, ο Μύθου, ο Χατσίδης και ο Μοναστηρλής, να μην ξεχνάμε και αυτά τα παιδιά. Για παράδειγμα, όταν μιλάμε για τη θέση του Σεντερφόρ, και ο Μύθου είναι πάντα μια πολύ αξιόλογη επιλογή. Όπως να πω ότι και ο Γιάκης είχε υποχρεώσει με την Εθνική Κροατίας, έπαιξε κόντρα στην Ισπανία, τα πήγε πάρα πολύ καλά και αυτός από αύριο μετά το ρεπό αναμένεται να επιστρέψει κανονικά στις προπονήσεις. Τώρα, για αυτό που ανέφερες για την παρουσία του Ιβάν Σαββίδη, βέβαια από χθες το απόγευμα είναι γνωστό ότι παρακολούθησε την προπόνηση, συναντήθηκε με τα στελέχη της ομάδας, ενημερώθηκε για τα θέματα, είχε ένα τέτα-τέτ με τον προπονητή, μίλησε στους παίκτες, πέρασε τα μηνύματά του και θα έλεγα ένα γενικό μήνυμα ως μεγάλη εικόνα έχει να κάνει με το ότι και πάλι είναι κοντά στην ομάδα. Είχε κατηγορηθεί ο Δασαβίδης τα τελευταία χρόνια, τα προηγούμενα χρόνια, ότι ήταν απόν, ότι ήταν εξαφανισμένος, βρισκόταν συνέχεια στη Ρωσία και δεν είχε καμιά επαφή με την ομάδα. Όπως φάνηκε και χθες, η κατάσταση έχει αλλάξει, αφού και πάλι επισκέφτηκε τις προπονητικές εγκαταστάσεις της νέας μεσημβρίας, είπε και στους παίκτες, θέλουμε να πάρουμε το πρωτάθλημα, θέλουμε να παίξουμε στο Champions League, πιστεύω σε εσάς, πιστεύω στην ομάδα, νιώθω ότι όλοι μαζί μπορούμε να το πετύχουμε, να το πιστεύετε και εσείς. Τους υπενθύμισε κιόλας ότι θα υπάρχουν μεγάλα μπόνους σε περίπτωση επίτευξης των στόχων και από εκεί και πέρα επέστησε την προσοχή για την επανέναρξη του πρωταθλήματος. Είπε στους παίχτες ότι έχουμε μπροστά μας ένα παιχνίδι που κανείς δεν έχει δικαίωμα να σκεφτεί ότι είναι εύκολο και σημείωσε ότι η ομάδα πρέπει σε κάθε παιχνίδι να παίρνει με τη σωστή νοοτροπία. Ήταν βέβαια παρόντες και διοικητικά στελέχη και ο Λέο Μάτος, ο Αντρέ Βιερίνια, ήταν όλοι κοντά. Επειδή ανέφερε στον Δημήτρη τον Σαραϊδάρη, να πούμε ότι ο Δημήτρης ο Σαραϊδάρης, παλιός βέβαια διεθνής βοηθός διαιτητή, ήταν ένα πολύ καλό διεθνές τρίο, έτσι μια ομάδα διαιτητική με τον Βασάρα τότε, ο οποίος ήταν διαιτητής, ναι. Μποδατζίδης και Σαραϊδάρης.
9: Ήταν βοηθή του και ειδικά στην Ευρώπη, ναι, και στην Ελλάδα.
11: Στην Ευρώπη, ο Δημήτρης ο Σαραϊδάρης δεν έφυγε ποτέ από τον ΠΑΟΚ, ήταν στον ΠΑΟΚ Β, για παράδειγμα και τη Δευτέρα που πήγαμε για το παιχνίδι ΠΑΟΚ Β Ελλάς Σύρου, ήταν εκεί στον πάγκο κοντά στην ομάδα. Δεν έφυγε ποτέ από τον ΠΑΟΚ, είχε φύγει από την επαγγελματική ομάδα, είναι κοντά στον ΠΑΟΚ εδώ και χρόνια. Τον σέβονται όλοι στον ΠΑΟΚ, πραγματικά...
9: Αναλαμβάνει κάποιο άλλο πόστο ή όχι?
11: Θα είναι και αυτός κοντά, όπως δεν έγινε έτσι μια συγκεκριμένη μια ενημέρωση για ένα πόστο ιδιότητα, μια διαφορετική ιδιότητα, πέρα από το ότι όπως είναι και άλλοι κοντά στην ομάδα, μεταξύ άλλων και ο Βιερίνια και ο Μάτος, έτσι και αυτός θα είναι κοντά στην ομάδα. Τώρα δεν ξέρω αν θα είναι κοντά και στο ΠΑΟΚ Β, στον οποίο ήταν τα τελευταία χρόνια.
9: Ασχολείται με το κομμάτι της διαιτησίας ή έχει και κάτι άλλο στον ΠΑΟΚ Β?
11: Όχι, δεν ασχολείται με το κομμάτι της διαιτησίας. Εντάξει, τώρα στον ΠΑΟΚ Β πόσο να ασχοληθεί κανείς με το κομμάτι της διαιτησίας. Ήταν κοντά στα γενικός αρχηγός της ομάδας, θα έλεγα, κατά κάποιο τρόπο. Έτσι λοιπόν θα είναι και πάλι κοντά και στην επαγγελματική ομάδα, απλά δεν έχει φύγει ποτέ. Είναι αλήθεια, εδώ και αρκετά χρόνια ο Δημήτρης Σαραϊδάρης είναι ένα κομμάτι έτσι των στελεχών του ΠΑΟΚ. Τώρα κλείνοντας, επειδή είπες για τις ανανεώσεις.
9: Ναι, ανανεώσεις συμβολίου.
11: Είχε ανακοινωθεί του Τσιφτσί πριν από 3-4 μέρες η επέκταση της συνεργασίας. Ο Τσιφτσίς που βέβαια πλέον και λόγω του τραυματισμού του Παβλένκα έχει ένα αυξημένο βάρος, έτσι είναι ξεκάθαρα ο βασικός τερματοφύλακας της ομάδας. Από εκεί και πέρα υπάρχουν οι νεαροί, ο Μοναστηρίς που είναι ο τερματοφύλακας της Εθνικής Ελπίδων, ο Μπαλωμένος, αλλά και ο Βασίλης Νικολακούλης, ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ Β, ο οποίος μάλιστα και γι' αυτόν ανακοινώθηκε χθες η επέκταση συμβολαίου μέχρι το 2029. Οι εκκρεμότητες από συμβόλαια που λήγουν στο τέλος της σεζόν, οι δύο εκκρεμότητες είναι του Ζίφκοβιτς βέβαια, που είναι ένας πολύ σημαντικός ποδοσφαιριστής της ομάδας, και ο Μιχαηλίδης, εξίσου σημαντικός, διεθνής. Για τον Μιχαηλίδη βέβαια υπάρχει μια ιδιαιτερότητα. Όντως έγινε μια αρχική συζήτηση για μια επέκταση συμβολαίου για κάποια χρόνια, η οποία δεν προχώρησε, δεν έμεινε ικανοποιημένος ο Μιχαηλίδης από την αρχική πρόταση. Βέβαια υπενθυμίζουμε ότι το συμβόλαιο του λήγει στο τέλος της σεζόν, έχουμε αρκετούς μήνες μπροστά μας. Ωστόσο με τον Μιχαηλίδη υπάρχει μια ιδιαιτερότητα ότι αν συμπληρώσει έναν αριθμό συμμετοχών βάσει συμβολέου, ανανεώνεται αυτόματα το συμβόλαιο για τον επόμενο χρόνο, άρα δεν μπορούμε να πούμε ξεκάθαρα αν λύγει ή δεν λύγει το συμβόλαιό του, γιατί όπως φαίνεται υπάρχει και αυτή η προοπτική. Νομίζω όμως ότι επειδή και ο Ιβάν Σαββίδης θέλει να δει το Μιχαηλίδη να παραμένει στην ομάδα, πιστεύω ότι θα έχουμε κάποιες νέες συζητήσεις και με το Μιχαηλίδη και με το Ζίβκοβιτς, ότι θα έχουμε και κάποιες νέες συζητήσεις ίσως τις επόμενες εβδομάδες. Άλλωστε είπαμε, έχουμε χρόνο μέχρι το τέλος της σεζόν.
9: Μάλιστα. Τώρα για την συνάντηση ερασιτεχνικού ΠΑΟΚ με ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τη Νέα Τούμπα έχουμε να πούμε κάτι?
11: Εντάξει, δεν έχουμε να πούμε και πολλά, γιατί είχε αρχικά προγραμματιστεί μια τέτοια συνάντηση, αλλά αύριο, και μάλιστα με την ευκαιρία να το πούμε και αυτό, από αύριο μέχρι την Κυριακή, στην αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θα γίνει το Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο 100 χρόνια ΠΑΟΚ, ποδόσφαιρο και κοινωνία, βέβαια με αφορμή τη συμπλήρωση ενός αιώνα από την ίδρυση του Συλλόγου. Θα μιλήσουν πολλοί ερευνητές από την Ελλάδα, το εξωτερικό, άνθρωποι του αθλητισμού. Εκεί εστιάζει αυτές τις μέρες η διοίκηση της ΠΑΕΣ. Αυτό το πολύ μεγάλο διεθνές συνέδριο εστιάζει το ενδιαφέρον της, έτσι, γιατί πραγματικά το έχει ετοιμάσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Νομίζω λοιπόν ότι δεν θα γίνει μια συνάντηση αυτές τις μέρες, ενδεχομένως να γίνει από εβδομάδα, θα είναι περισσότερο σε μια λογική, εφόσον πλέον δεν υπάρχουν και προβλήματα στις σχέσεις των δύο πλευρών. Νομίζω ότι θα είναι απλά προς μια κατεύθυνση του να οργανώσουν κάποια πράγματα εν ώψη των επόμενων μηνών και βέβαια με την προοπτική στο τέλος της χρονιάς να ξεκινήσουν οι εργασίες για τη Νέα Τούμπα, εφόσον όμως θα είναι έτοιμο και το Καφτατζόγλιο, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι δεν έχει να κάνει αυτό το θέμα μόνο με τον ΠΑΟΚ. Από πλευράς ΠΑΟΚ είχαμε μία παρουσίαση πριν από περίπου έναν μήνα για κάποια θέματα, έτσι ενημερωθήκαμε για θέματα σχετικά με τη Νέα Τούμπα, δεν είδαμε ακόμη μακέτα, αναμένεται μια παρουσίαση να δούμε και τη μακέτα πώς θα είναι αυτό το γήπεδο όταν θα κατασκευαστεί. Έτσι λοιπόν υπάρχει και ένα πολύ βασικό κομμάτι, μια σημαντική παράμετρος, ότι θα πρέπει να γίνουν οι εργασίες στο Καφτατζόγλιο, ναι. Εργασίες όχι απλά με το φλωτάπιτα που είχε πρόβλημα αυτόν τον καιρό.
9: Όχι,
11: αλλά εργασίες...
9: όχι για άδεια Super League, αλλά για άδεια UEFA για τους ευρωπαϊκούς αγώνες του ΠΑΟΚ του χρόνου.
11: Αυτό ακριβώς, ναι. Δημοσιογραφικά θεωρία, αποδητήρια, είναι σε κακή κατάσταση.
9: Ό,τι χρειάζεται, ό,τι χρειάζεται. Μάλιστα.
11: Άρα λοιπόν είναι ένα θέμα πολύ σύνθετο. Θα γίνει μια συνάντηση ΠΑΕ-ΑΣΥΓΜΑ, νομίζω όμως ότι θα γίνει αυτή η συνάντηση την ερχόμενη μάλλον.
9: Την ερχόμενη εβδομάδα. Και να πούμε ότι αύριο και μεθαύριο στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης η εκδήλωση 100 χρόνια ΠΑΟΚ, ποδόσφαιρο και κοινωνία είναι στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 100 χρόνια της ίδρυσης του ΠΑΟΚ. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Βοητσίδη. Σύνδεση με το Σεράφιο Κολυμητήριο, Απόλλων Σμύρνης Ντούισμπουργκ, Βασίλης Μότσης.
10: Θάνο, μέχρι να πατήσει το κουμπί, γι' αυτό υπήρχε μικρή καθυστέρηση. 9-3 το σκορ του ημιχρόνου. Στο δεύτερο οκτάλεπτο η Ντούισμπουργκ αύξησε την πίεσή της στην άμυνά της. Έτσι λοιπόν το επιμέρους σκορ ήταν το 2-1 για τον Απόλλωνα, που είχε ένα υπέρ του 7-2 βεβαίως στο πρώτο οκτάλεπτο. Γι' αυτό και είχε αυτή τη διαφορά των 6 γκολ. Είχε κάνει το 8-2 ο Χρήστος Λασκαρίδης στα 6-42. Πριν το ημίχρονο μείωσε σχεδόν άμεσα με τον Λέμα σε 8-3 η Ντούισμπουργκ και ακολούθησε ένα διάστημα σχεδόν 6 λεπτών στο οποίο καμία ομάδα δεν πήγε το δρόμο προς τα δίχτυα μέχρι να έρθει το γκολ του Νίκολα Μπογκδάνοβιτς σε επίθεση παίκτη παραπάνω για τους Κιανόλευκους για να διαμορφώσει το 9-3 του πρώτου ημίχρονου. Σε ένα λεπτό θα ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Έχει αυτή τη διαφορά, έτσι, που είναι πολύ σημαντική ο Απόλλωνας και δείχνει ότι είναι καλύτερη ομάδα, έτσι, από την Ντούισμπουργκ, παρότι αυτή, είπαμε, βελτιώθηκε στο δεύτερο οκτάλεπτο και φαίνεται πως πετύχει τον αρχικό του στόχο, έτσι, να ξεκινήσει με το δεξί τις υποχρεώσεις του σε αυτόν τον όμιλο τον οποίο φιλοξενεί για δεύτερη διαδοχική χρονιά. Μάλιστα πέρυσι είχε φιλοξενήσει και πάλι τον προγραμματικό όμιλο του EuroCup, τότε δεν είχε καταφέρει να αποκριθεί στη φάση των ομίλων ο Απόλλων. Ακολούθως φιλοξένησε τον προημιτελικό όμιλο του Conference, τον οποίο είχε προκριθεί από προγραμματικό γύρο στη Γερμανία, και μετά το Final Four που είχε γίνει εδώ στη χώρα μας, αλλά εν τέλει κατέκτησε την τρίτη θέση. φέτος έχει ως βασικό στόχο, παραλαμβάνω, στην Ευρώπη να βρεθεί στη φάση των ομίλων του EuroCup και ξεκινάει ως τώρα δυναμικά έτσι τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Duisburg. Σε 7 δευτερόλεπτα ξεκινάει και το δεύτερο ημίχρονο. Επομένως, θα σου δίνω το λόγο και επαναρχόμαστε όποτε θες.
9: Ευχαριστούμε πολύ τον Βασίλη Μότσι. Πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Κανονικά ο Ρώτας στην προπόνηση. Όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, αναβλήθηκε ο αγώνας με τον Ατρόμητο. Οριστικοποιήθηκε κάτι που το γνωρίζαμε εδώ και μέρες από το ρεπορτάζ. Προετοιμασία για τον αγώνα με τον Όφη το Σάββατο στην Allwyn Arena. Και να μάθουμε επίσης από τον Γιάννη Σαντορινέο τι γίνεται με τα εισιτήρια του αγώνα με την Ρεάλ. Πανικός, Γιάννη.
12: Γεια σας, μου, καλησπέρα. Καλησπέρα στους φίλους και στις φίλες που μας ακούν. Αυτό που γίνεται είναι ότι δεν υπάρχουν. Ούτως ή άλλως η ΑΕΚ ανακοίνωσε sold out για τον αγώνα με την Real Madrid που είναι στις 4 Νοεμβρίου. Υπάρχει sold out και για τον αγώνα με τον Όφη το Σάββατο για το πρωτάθλημα. Γενικά υπάρχει πολύ μεγάλη επιθυμία των φίλων της ΑΕΚ να γεμίζουν όχι μόνο την Αγία Σοφιά, αλλά να ακολουθούν και την ΑΕΚ όπου αγωνίζεται, αν σκεφτούμε ότι περισσότεροι από 10.000 θα βρίσκονται στην Αγγλία. Μπορεί τόσοι να είναι μόνο στο Stamford Bridge για το μάτς με τη Σαχτάρ και 3-4.000 να είναι για το παιχνίδι με τη Manchester City. Δύσκολο μάτς, παγίδα παιχνίδι αυτό με τον Όφη. Η προσπάθεια του Νίκολιτς είναι να μαζέψει τους ποδοσφαιριστές. Σήμερα τους είχε σχεδόν όλους στη διάθεσή του. Δηλαδή ο Ζήνη θα μπει στην προπόνηση από αύριο. Αύριο θα είναι ουσιαστικά μια μέρα που θα μπορεί να πει ο Νίκολιτς ότι όλοι οι ποδοσφαιριστές είναι μαζί του για τον αγώνα του Σαββάτου με τον Όφη. Άρα καταλαβαίνουμε ότι η προετοιμασία λόγω των 13 διεθνών αλλά και των 3 παιχτών που ήταν τραυματίες έχει αρκετά προβλήματα για την ΑΕΚ ό,τι αφορά αυτό το παιχνίδι απέναντι σε μια ομάδα που μέσα στο 2026 είναι η μοναδική ελληνική ομάδα που την κέρδισε στη Νέα Φιλαδέλφεια. Γενικά είναι η μοναδική ελληνική ομάδα που την έχει κερδίσει, αν σκεφτούμε το αίτητο σερί που τρέχει στο πρωτάθλημα και το αίτητο σερί που έχει φέτος, με εξαίρεση τα πέναλτι που έχασε από τον Όφη μαζί με το Super Cup. Μια πολύ ανταγωνιστική ομάδα, η ομάδα της Κρήτης, και ο Κόντες είχε και τη δυνατότητα σε αυτό το διάστημα να δουλέψει, γιατί είχε πολύ λιγότερες ελλείψεις δηλαδή σε σχέση με τους διεθνείς της ΑΕΚ. Και όπως είπες, ο Ρώτα έχει μπει κανονικά στην προετοιμασία. Ο Στρακώσια δεν υπολογίζεται για τον αγώνα του Σαββάτου, αφού η κατάστασή του θα εκτιμηθεί την Δευτέρα. Και ο Βάρκα, όπως έχει πει άλλωστε και ο Νίκολιτς, πάει για τα μάτς με την Αγγλία. Ενδέχεται πρωτού η ΑΕΚ να χωρίσει για την Αγγλία, δηλαδή για την προπόνηση της Δευτέρας τώρα συζητάμε, να ακολουθήσει τμήματα αυτής της προπόνησης ο Ούγκρος Φορ και να υπολογίζεται μετά να πάρει χρόνο συμμετοχή στην Αγγλία, περισσότερο βεβαίως στο παιχνίδι του Μάντσεστερ. Πάντως εξελίσσεται καλά η αποκατάσταση του Βάργκα. Άρα καταλαβαίνουμε ότι οι επιλογές του Νίκολιτς είναι συγκεκριμένες.
9: Υπάρχει εκτίμηση για τον Βάργκα, επειδή λες ότι εξελίσσεται καλά, εκτίμηση επιστροφής?
12: Ναι, είπαμε ότι υπολογίζεται να πάρει χρόνο συμμετοχή στην Αγγλία.
9: Ναι.
12: Ενδέχεται να ετοιμάται το Σίτι να μπορεί να παίξει και στον επόμενο αγώνα.
9: Ναι.
12: Να μπορεί να παίξει και ως βασικός. Mm-hmm. Θα δούμε για τη Σαχτάρ αν πάρει κάποιο ρόλο στη πορεία του παιχνιδιού. Θα εξαρτηθεί, γιατί ακόμη προπονείται μόνος του, δεν έχει μπει στις προπονήσεις της ομάδας. Δευτέρα ενδέχεται να ακολουθήσει τμήματα της προπόνησης με τους υπόλοιπους. Η ΑΕΚ αναχωρεί Τρίτη, Τετάρτη είναι το μάτς, άρα καταλαβαίνουμε ότι ο χρόνος που θα λειτουργήσει υπέρ του Βάργκα αφορά περισσότερο το παιχνίδι που θα δώσει στο Έτιχαντ απέναντι στη Σίτι. Άρα εκεί περιμένουμε τον Βάργκα να τον χρησιμοποιήσει ο Νίκολιτς. Θα δούμε αν πάρει χρόνο συμμετοχής με τη Σαχτάρ. Αλλά και τα περιθώρια, ξέρεις, είναι και συγκεκριμένα. Τώρα για την ενδεκάδα του Σαββάτου, θα δει και ο Νίκολιτς που μπορεί να έχουν επιβαρυνθεί από τις συμμετοχές τους σε αυτό το διάστημα των 3 εβδομάδων με τις εθνικές ομάδες. Για ένα λόγο θα φτιάξει την ενδεκάδα. Βεβαίως ξέρουμε ότι έχει ένα πυρήνα ποδοσφαιριστών που τον εμπιστεύεται. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε Μπρινιόλι τερματοφύλακα, δεξιά Ρώτα, αριστερά Πίγιο. Ρέρβας και Μουκουντή ακολούθησαν κανονικά αυτό το διάστημα την προετοιμασία της ομάδας και αυτό είναι από τα θετικά της διακοπής. Σίγουρα Μαρίν στη μεσαία γραμμή. Πιθανότατα ο Βιτάλης έδειχνε πριν τη διακοπή να έχει προτεραιότητα στις επιλογές του Νίκολιτς σε σχέση με Αριάγκα και Κάιρινιν. Μάγερ που δεν αγωνίστηκε με την Κροατία, άρα θα χρειαστεί να πάρει χρόνο συμμετοχής για να βρει τον αγωνιστικό του ρυθμό. Είναι πολύ σημαντικός ο Μάγερ στο παιχνίδι της ΑΕΚ και ο Γιώβιτς. Αυτή είναι η σίγουρη. Και ο Κοϊτά βεβαίως. Τώρα, θα πάει ο Κοϊτά δίπλα στον Γιώβιτς. Αν συμβεί αυτό, τα αριστερά διεκδικούν τη θέση του ο Μάριο με Γκατσίνοβιτς. Εάν δεν πάει εκεί ο Κοϊτά, τότε υπάρχουν επιλογές. Είτε να πάει ο Γκατσίνοβιτς που έχουμε δει να τον επιλέγει ως περιφερειακό φορ, ή να πάει ένας playmaker εκεί κοντά, δηλαδή είτε ο Μάνταλος είτε ο Μάγερ. Αν πάει εκεί ο Μάνταλος, θα μπορεί να πάει ο Μάριο Γκατσίνοβιτς αριστερά. Αν πάει εκεί ο Μάγερ, θα πάει δεξιά ο Κοϊτά. Αριστερά θα περιμένουμε την επιλογή Γκατσίνοβιτς πάλι ο Μάριο. Άρα οι επιλογές είναι συγκεκριμένες. Ο Ζούπκοφ είχε ενοχλήσει στη μέση, το είχαμε πει από ένα τράνταγμα, από μια άτσαλη πτώση που είχε στο τελευταίο παιχνίδι της Εθνικής Ουκρανίας. Εξακολουθούν να τον απασχολούν, αλλά δεν είναι κάτι ανησυχητικό. Θα δούμε αν θα είναι στη διάθεση του προπονητή για τον αγώνα του Σαββάτου.
9: Μάλιστα. Και για τον Ατρόμητο, τα είπαμε έτσι, η αναβολή του αγώνα.
12: Ναι, ήταν κάτι που το περιμέναμε. Βγήκε και ανακοίνωση από την εισήκημα Super League, έτσι, ότι δεν θα γίνει αυτό το παιχνίδι. Πιθανή ημερομηνία είναι 16 Δεκεμβρίου.
9: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Σαντοριναίο. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δύο αγώνες Ευρωλίγκας που είναι σε εξέλιξη και οδεύουν στην ολοκλήρωση του ημιχρόνου. Μακάμπι Τελ Αβίβ Μιλάνο 51-45 και Ντουμπάι Ερυθρός Αστέρας 31-37. Ο λόγος τώρα στο Βασίλη Μότσι, Απόλλων Σμύρνης Ντουίσμπουργκ, Πόλο Eurocup. Σε ακούμε, Βασίλη.
10: 11-5 το σκορ Θάνο, 5-16 πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Με ένα επιμέρους 2-0 υπέρ της μείωσε σε 9-5 η γερμανική ομάδα. Στα 7-23 αρχικά μείωσε σε 9-4 και συνέχεια σε 9-5 στα 7-0-5 με Ολιλά και Σέιφερ τα γκολ. Απ' την άλλη απάντησε ο Απόλλων Σμύρνης με δύο δικά του γκολ, αρχικά με το Μητράκι μετά από πολύ ωραία πάσα που πήρε από τον Νίκολα Μπογδάνοβιτς. Έκανε το 15 στα 6-32 και στα 5-54 ήρθε το πολύ όμορφο γκολ με ωραίο σουτ από τον Μάρκο Βάβιτς για να διαμορφώσει το 11-5 που έχουμε ως σκορ αυτή τη στιγμή. 5-13 πριν το τέλος του 3ου οκτάλεπτου και ενώ έχει καλέσει και time out ο προπονητής της γερμανικής ομάδας της Duisburg μετά από αποβολή 18 δευτερολέπτων του Κώστα Μούρικη, θέλει να, έτσι, να παίρνει το πρώτο time out από τα δύο που έχει δικαίωμα να καλέσει ο Βουκ Βουξάνοβιτς για να οργανώσει αυτή την επίθεση της Duisburg. 15 λοιπόν, 5-13 πριν το φινάλε του 3ου οκτάλεπτου. Αν θες μένουμε για περιγραφή ή παίρνεις το λόγο.
9: Βεβαίως, μπορούμε να μείνουμε για λίγο ακόμη, Βασίλη.
10: Α, ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν,

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτώρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188-7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kings Grove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για το καλύτερο.
2: Θύμησε μας, Βασίλης Κόρ, και χρόνο.
3: 3,5 λεπτά πριν το φινάλι του τρίτου οκτάλεπτου, 11-5 προηγείται ο απόνασμένος.
4: Η ώρα

0: Καλησπέρα Sport 101,8.
1: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται.
2: B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2 Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
0: Auto Athena Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτων που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις. Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Truck & Van Expo. Οργάνωση Forum.
3: Οι Κυριακές γράφουν τη δική τους αθλητική ιστορία.
4: Εδώ και 54 χρόνια
5: όλες έχουν το ίδιο ραντεβού.
3: Οι μεγάλες στιγμές, οι μεγάλες αναμετρήσεις, οι πρωταγωνιστές. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, πρόσωπα και όλα όσα πρέπει να ξέρεις για την επόμενη μέρα. Η δική σου αθλητική Κυριακή αρχίζει εδώ. Με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και τη Χριστίνα Βραχάλη. Κάθε Κυριακή στις 11 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 2 Sport.
6: Ακούτε Era Sport.

0: 5 λεπτά μετά τις 8, Ερασπόρ 101,8, ακούτε την βραδινή ραδιοεφημερίδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9, μπαίνουμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής με πολύ μπάσκετ, αλλά και ποδόσφαιρο και πολλό σε εξέλιξη ο αγώνας του Απόλλωνα Σμύρνης με την Ντουίσμπουργκ. Πάμε στο Σεράφιο Κολυμπητήριο, ακούμε τον Βασίλη Μουτσί.
1: Μόλις ολοκληρώθηκε το 3ο-8ο λεπτό, Θάνο, και φίλε ακροατές Ερασπόρ, με ένα πολύ ωραίο γκολ το οποίο πέτυχε ο Χάρης Ρομπόπουλος λίγο πριν την εκπνοή του 3ου-8ου λεπτού. Έτσι λοιπόν ο Απόλλωνας Σμύρνης προηγείται 12-6 της Ντουίσμπουργκ. Είχε ένα επιμέρους 7-2 στο 1ο-8ο λεπτό, ένα υπέρ του επίσης 2-1 στο 2ο, 3-3 ολοκληρώθηκε σε ό,τι είχε να κάνει με το επιμέρους σκορ, έτσι, η 3η περίοδο, γιατί όπως είπαμε και η γερμανική ομάδα βελτίωσε την αμυντική της λειτουργία. Παρ' όλα αυτά ο Απόλλωνας έχει μια πάρα πολύ σημαντική διαφορά 6 γκολ με την οποία θα μπει στο 4ο και τελευταίο 8ο λεπτό και είναι αγκαλιά, στο πούμε έτσι, με την νίκη στο ξεκίνημά του, στο ξεκίνημα των υποχρεώσεών του στον δεύτερο προκριματικό ομίλο του EuroCup, τον οποίο φιλοξενεί στο Σεράφιο Κολυμπητήριο.
0: Ευχαριστούμε τον Βασίλη Μότση. Θα επιστρέψουμε και για το 4ο 8ο λεπτό στον αγώνα του Απόλλωνα Σμύρνης με την Ντουίσμπουργκ. Πάμε τώρα στο μπάσκετ. Πλούσια η θεματολογία σήμερα και θα έλεγα, Νίκο Μπιντέλα, να αρχίσουμε με τον Παναθηναϊκό. Θα συνδεθούμε αργότερα προς το τέλος εκπομπής με το Telecom Center στις 9:15 το Τζάμπολ, στον αγώνα που γίνεται εκεί, που θα γίνει εκεί ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την Φενέρ. Να πούμε επίσης ότι αποτέλεσμα ημιχρόνου Μακάμπι Τελ Αβίβ Μιλάνο 51-45 και στο 3ο λεπτό της τρίτης περίοδου Ντουμπάι Ερυθρός Αστέρας 35-45 στους δύο αγώνες που είναι σε εξέλιξη για την Ευρωλίγκα, για την τέταρτη αγωνιστική. Να ξεκινήσουμε λοιπόν, Νίκο, καλησπέρα, από τον Παναθηναϊκό, ο οποίος θα έχει στη διάθεσή του Φαλ και Ρογκαβόπουλο, όχι Χουάντσο, Ναν και Σλούκα, και η κόντρα, αυτή η ατέρμονη κόντρα συνεχίζεται μεταξύ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού με νέα καταγγελία του Παναθηναϊκού εναντίον του προπονητή του Ολυμπιακού Γιώργου Μπαρτζόκα.
2: Ναι, Θάνο, καλησπέρα. Καλησπέρα και στους ακροατές της Ερασπόρ. Σε μία ώρα και 9 λεπτά είναι το τζάμπολ στο Telecom Center Athens, το πολύ σπουδαίο παιχνίδι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τη Φενέρμπαχτσε, δύο από τις 4 ομάδες που έχουν το απόλυτο των εικόνων μέχρι στιγμής στις 3 πρώτες αγωνιστικές της φετινής EuroLeague, ένα σπουδαίο ευρωπαϊκό ντέρμπι. Σίγουρα είναι το πρώτο μεγάλο τεστ στη φετινή σεζόν για τον Παναθηναϊκό, που όπως είπες και εσύ θα έχει τις απουσίες του, αλλά θα έχει και σημαντικές επιστροφές. Περιμένουμε να δούμε από στιγμή σε στιγμή ποια θα είναι η δωδεκάδα του Παναθηναϊκού στο σημερινό παιχνίδι, αλλά όπως ξέρουμε αναμένεται να κάνει ο Ρογκαβόπουλος την επανεμφάνισή του με τα πράσινα και ο Μουσάφα Φάλ το επίσημο ντεμπούτο του με τη φανέλα του Παναθηναϊκού έπειτα από 5 χρόνια παρουσίαση στον Ολυμπιακό, αφού και οι δύο παίχτες έχουν ξεπεράσει τα προβλήματα τραυματισμών που αντιμετώπιζαν το τελευταίο διάστημα και έχουν τεθεί τις τελευταίες ημέρες στη διάθεση του Ζέλικο Μπράντοβιτς, ο οποίος δεν μπορεί να υπολογίζει στον Αν και τον Σλούκα, οι οποίοι ακόμη δεν έχουν επιστρέψει. Αλλά θα γίνει και αυτό το επόμενο διάστημα, όπως και ο Κουάντσο Ερνάν Γκόμεθ, που το τελευταίο διάστημα εμφάνισε έναν τραυματισμό που προέκυψε μέσα από μυϊκό σπασμό που εντοπίστηκε στον Ισπανό forward. Άρα δηλαδή ο Παναθηναϊκός μετράει και σημαντικές επιστροφές και σημαντικά προβλήματα εν όψει αυτού του πρώτου σημαντικού τεστ που έχει για την φετινή σεζόν. Μία ώρα και 7 λεπτά μας χωρίζουν από το Τζάμπολ στο Telecom Center Athens και σίγουρα οι άνθρωποι που θα είναι εκεί για την Era Sport θα έχουν περισσότερα να μας πούν αργότερα, Θάνο, για αυτό το παιχνίδι που μαγνητίζει, θα λέγαμε, τα βλέμματα σε αυτή την πρώτη ημέρα της, μάλλον τη δεύτερη ημέρα της τέταρτης αγωνιστικής, γιατί υπήρχε χθες και τη γαλλική μονομαχία στο Παρίσι ανάμεσα στην Παρί και τη Βιλερμπάν. Τώρα από εκεί και πέρα η δισογραφία στο μπάσκετ περιτριγυρίζεται γύρω από αυτό που είπες και εσύ, Θάνο, ότι υπάρχει μια κόντρα που συνεχίζεται ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, με τον Γιώργο Μπαρτζόκα ουσιαστικά να βρίσκεται στο προσκήνιο αυτής της κόντρας. Ο Ολυμπιακός ενημέρωσε ότι σήμερα έλαβε νέα καταγγελία που κατέθεσε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ εναντίον του Γιώργου Μπαρτζόκα σχετικά με το παιχνίδι που έγινε την Κυριακή ανάμεσα στον Ηρακλή και τον Ολυμπιακό για την πρώτη αγωνιστική της GBL. Να πούμε ότι με βάση τα όσα έχουμε δει ότι έγιναν στο Ιβανόφιο φαίνεται ότι η κερκίδα των φιλάθλων του Ηρακλή έβριζε τον Γιώργο Μπαρτζόκα και ο προπονητής του Ολυμπιακού τους χειροκροτούσε ειρωνικά, δηλαδή αυτό προκύπτει με βάση τα, επαναλαμβάνω, τα όσα έχουμε δει από, από όσα έγιναν στο Ιβανόφιο την Κυριακή. Και ήρθε αυτή η καταγγελία από τον Παναθηναϊκό, με τον Ολυμπιακό να επισημαίνει ότι είναι η τέταρτη καταγγελία που τους γνωστοποιήθηκε μέσα σε λίγες ημέρες, αφού είχε προηγηθεί αυτή που είχε καταθέσει ο Παναθηναϊκός για τον αγώνα Virtus Bologna Ολυμπιακός στην περασμένη αγωνιστική της EuroLeague, μια καταγγελία που έγινε στον αθλητικό δικαστή της Ευρωλίγκας από τον Παναθηναϊκό.
0: Και αθώθηκε όμως ο Μπαρτζόκας,
2: Ναι, ναι. Mm-hmm. Θυμόμαστε όλοι ότι υπήρχε ένα περιστατικό που η Virtus κέρδισε τον αγώνα με καλάθι στην εκπνοή και οι παίκτες όπως πανηγύριζαν έπεσαν πάνω στο Γιώργο Μπαρτζόκα, ο οποίος είχε μείνει ακούνητος και παρατηρούσε τέλος πάντων τα όσα γίνονταν στο παιχνίδι, γιατί η ομάδα του δέχτηκε καλάθι στην εκπνοή και ιτήθηκε, και έπεσαν πάνω στον προπονητή του Ολυμπιακού, ο οποίος συνέχεια τους απόθυσε και δημιουργήθηκε εκεί μια μικρή ένταση, θα λέγαμε, δευτερολέπτων, και έτσι προήλθε και αυτή η καταγγελία από πλευράς Παναθηναϊκού. Όμως σήμερα προέκυψε και η αθώωση του προπονητή του Ολυμπιακού. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας απαλλάχθηκε από κάθε κατηγορία από τον αθλητικό δικαστή της EuroLeague μετά την καταγγελία που κατέθεσε ο Παναθηναϊκός για το περιστατικό που σημειώθηκε στο τέλος αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τη Virtus Bologna που έγινε την 1η Οκτωβρίου. Στην απόφαση επισημαίνεται ότι το οπτικό υλικό δεν επιβεβαιώνει τους ισχυρισμούς της καταγγελίας, καθώς οι παίκτες της ιταλικής ομάδας ήταν εκείνοι που κινήθηκαν προς το μέρος του προπονητή του Ολυμπιακού και όχι το αντίθετο, ενώ αξίζει να σημειωθεί, Θάνο, ότι υπέρ του τεχνικού του Ολυμπιακού κατέθεσε και η ιταλική ομάδα, δηλαδή η Virtus Bologna πήρε το μέρος του Γιώργου Μπαρτζόκα πάνω σε αυτό το θέμα.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
2: Ναι, επιπλέον,
0: ο Παναθηναϊκός με την καταγγελία του ζητάει αφαίρεση βαθμών από τον Ολυμπιακό.
2: Όχι με αυτήν την καταγγελία, είναι με άλλη καταγγελία.
0: Ναι,
2: είναι άλλες δύο καταγγελίες. Είπαμε ότι ο Ολυμπιακός αναφέρει ότι τέσσερις είναι οι καταγγελίες που τους έχουν γνωστοποιηθεί μέσα σε λίγες ημέρες. Είπαμε τις δύο. Οι άλλες δύο είναι μια καταγγελία που έκανε ο Παναθηναϊκός εναντίον του Γιώργου Μπαρτζόκα στην Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος Ηθικής και Δεοντολογίας. Για τον περσινό αγώνα Ντουμπάι Ολυμπιακός, θυμόμαστε τι είχε γίνει τότε, όπου είχε μια ένταση ο Γιώργος Μπαρτζόκας και είχε ανέβει στην κερκίδα. Και η καταγγελία κατά της ΚΑΕ Ολυμπιακός στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ για την υποβολή μήνυσης σε βάρος του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για την παράνομη είσοδο του στον αγωνιστικό χώρο του κλειστού των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων κατά τη διάρκεια των περσινών τελικών. Με αυτή την καταγγελία ο Παναθηναϊκός ζητάει αφαίρεση βαθμών, δύο βαθμών από τον Ολυμπιακό, δηλαδή αυτή η καταγγελία κατά της μήνυσης που κατέθεσε ο Ολυμπιακός, και ο Παναθηναϊκός ζητάει την αφαίρεση βαθμών, Θάνο, διότι η μήνυση που έκανε ο Ολυμπιακός κατά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου ήταν σε ποινικό όργανο, ενώ η προσφυγή στην τακτική δικαιοσύνη απαγορεύεται από τους κανονισμούς του ΕΣΑΚΕ. Mm-hmm. Και με αυτό το σκεπτικό ζητάει ο Παναθηναϊκός το να αφαιρεθούν δύο βαθμοί από τον Ολυμπιακό, που θυμίζουμε ότι και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός ξεκίνησαν με αφαίρεση δύο βαθμών το πρωτάθλημα, ξεκίνησαν με μείον δύο, το οποίο το έχουν καλύψει τώρα με τις νίκες που έκαναν στην πρεμιέρα και αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο 0.
0: Μάλιστα. Τώρα, πάμε στον Ολυμπιακό, ο οποίος αύριο υποδέχεται την ΕΦΕΣ, παίζει στην Σανέλ Αρένα, στην έδρα της ΑΕΚ, και αυτό είναι και για πρώτη φορά, αλλά συνιστά και μια ιδιαιτερότητα που μάλιστα έχει προκαλέσει και εντάσεις μεταξύ των οργανωμένων οπαδών της ΑΕΚ και της διοίκησης ομάδας. Σήμερα είχαμε την δηλώσεις και του Μπαρτζόκα για την Match Day, αλλά και του προπονητή της ΕΦΕΣ, ο οποίος μίλησε και αυτός, ο Λάσο, ο οποίος είπε ότι είναι κλασικά τα ντέρμπι, είναι κλασικά ντέρμπι τα μάτς με τον Ολυμπιακό, πρέπει να παίξουμε καλά για 40 λεπτά.
2: Ναι, εντάξει, ο Παμπλο Λάσο αποθέωσε τον Ολυμπιακό, Θάνο, και μίλησε για το πλάνο που έχει ο Γιώργος Μπαρτζόκας, την ενίσχυση που έκανε ο Ολυμπιακός στο ρόστερ του με τις κινήσεις των Μίλερ, Μακιντάιρ και Μοντέρο. Ναι, ήταν λογικό να τα πει όλα αυτά ο Ισπανός τεχνικός, γιατί ξέρει και ότι η ομάδα του έχει ένα δύσκολο έργο τώρα απέναντι στον Ολυμπιακό, χωρίς να έχει και τον Mike James, έτσι, γιατί θυμίζουμε ότι έχασε και τον απόλυτο στάρ της ομάδας η Ανατολού Εφές. Ενισχύθηκε βέβαια φέρνοντας ένα guard από το NBA, τον Cameron Payne, τον οποίο τον είδαμε την περσινή σεζόν για ένα διάστημα με την φανέλα της Παρτιζάν. Έχουν ενδιαφέρον όμως οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζόκα, και θα ξεκινήσω από το γεγονός που μίλησε για τα όσα έγιναν στην Μπολόνια, Θάνο, γιατί τοποθετήθηκε πάνω σε αυτά που λέγαμε προηγουμένως ο Γιώργος Μπαρτζόκας. και υπό την νομίζω ότι δεν το έκαναν επίτηδες τα παιδιά, απλώς με χτύπησαν και εγώ τους απόθυσα, απλώς ήταν αντίδραση. Βέβαια έμαθα ότι έγινε μια προσπάθεια να κληθώ για άσκηση βίας, οπότε θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει, είπε για το περιστατικό Συμπολώνια Γιώργος Μπαρτζόκας. Φυσικά τότε δεν είχε γίνει ακόμη γνωστή η καταγγελία του Παναθηναϊκού στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ για το μάτς με τον Ηρακλή, αλλά ούτε και η αθώωση του τεχνικού του Ολυμπιακού για το συγκεκριμένο περιστατικό στην Μπολόνια και την καταγγελία που είχε καταθέσει ο Παναθηναϊκός. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας μίλησε αρκετά για το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός θα έχει μια προσωρινή έδρα αυτό το διάστημα και θα χρησιμοποιεί τη Σαν Λαρίνα, ένα γήπεδο που είναι αρκετά χιλιόμετρα μακριά από τη βάση των φιλάθλων του Ολυμπιακού, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και μάλιστα για ακόμη μια φορά ο προπονητής Ολυμπιακού χαρακτήρισε τη σεζόν δύσκολη αυτή, για το γεγονός ότι η ομάδα του θα χρησιμοποιεί αυτό το γήπεδο. Έχει πει επανειλημμένος ο Γιώργος Μπαρτζόκας ότι είναι μια σεζόν πολύ δύσκολη για τον Ολυμπιακό, ειδικά μέχρι η ομάδα να επιστρέψει στο ανακαινισμένο στάδιο ειρήνης και φιλίας. Ζήτησε την υποστήριξη του κόσμου, αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες που έχει αυτή η χρονιά μέχρι να επιστρέψει ο Ολυμπιακός στο ΣΕΦ. Είναι μια δύσκολη συνθήκη αυτή για τον Ολυμπιακό, όπως χαρακτήρισε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Ανέφερε και το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός Θάνο δεν θα χρησιμοποιεί τη Σαν Λαρίνα πέρα από την ημέρα των αγώνων του, δηλαδή και η Media Day σήμερα του Ολυμπιακού, η καθιερωμένη Media Day που υπάρχει την παραμονή των αγώνων, αλλά και η σημερινή προπόνηση του Ολυμπιακού έγινε στο νέο προπονητήριο της ομάδας στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ο Ολυμπιακός θα πάει στη Σαν Λαρίνα αύριο το πρωί για να κάνει το καθιερωμένο shoot around, να έχουν οι παίκτες κάποια shoot στο γήπεδο που θα γίνει ο αγώνας. Ένα πρόγραμμα δηλαδή που το ακολουθούν κλασικά και οι ομάδες που αγωνίζονται εκτός έδρας. Δηλαδή ο Γιώργος Μπαρτζόκας αυτό το πράγμα τόνισε, ότι αυτοί που είναι γηπεδούχοι, ο Ολυμπιακός συγκεκριμένη περίπτωση, δεν θα έχει και καμία διαφορά σε σχέση με τους φιλοξενούμενους, ούτε κάποια παραπάνω προπόνηση στο γήπεδο. Αλλά ανέφερε χαρακτηριστικά ότι είναι μια συνθήκη την οποία στον Ολυμπιακό θα πρέπει να μάθουν να την αντιμετωπίζουν και να σταματήσουν να το λένε αυτό για την συνέχεια. Μίλησε για τον σεβασμό που έχει στην ΕΦΕΣ και για την άμυνά της κυρίως, τονίζοντας την δημιουργία που παίρνει από τον Ντάριο Σάριτς, που είναι μια πολύ μεγάλη κίνηση που έγινε το καλοκαίρι για την ΕΦΕΣ, η επιστροφή του Κροάτη forward έπειτα από αρκετά χρόνια παρουσίας στο NBA. Του πλέον μίλησε και για την απουσία του Mike James, του ευχήθηκε να γυρίσει στα γήπεδα δυνατός και τόνισε ότι η ομάδα του πρέπει να κάνει ένα καλό παιχνίδι και να βελτιωθεί σε τομείς που υστέρησε στα προηγούμενα παιχνίδια. Άλλωστε είναι η πρώτη φορά που ο Ολυμπιακός μένει στην Ελλάδα, έτσι είναι το πρώτο του εντός έδρας παιχνίδι στην φετινή σεζόν. Είναι μια συνθήκη στην οποία ο Ολυμπιακός είχε την ευκαιρία για πρώτη φορά μετά το ξεκίνημα της σεζόν να δουλέψει για αρκετές ημέρες, να πάρει ανάσεις και να βελτιωθεί σε κάποια πράγματα που τα έχει ανάγκη, γιατί δεν είχε ταξίδι για πρώτη φορά. Και υπήρχε ένα διάστημα, τέλος πάντων, μετά το παιχνίδι με τον Ηρακλή την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη, όπου ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να βελτιώσει κάποια πράγματα, γιατί το είχε τονίσει επανειλημμένος Θάνο το προηγούμενο διάστημα ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ότι χρειάζεται χρόνο να δουλέψει με την ομάδα και δεν έχουν την ευκαιρία να κάνουν πολλές προπονήσεις μαζί.
0: Μάλιστα. Τώρα, όσο μιλούσες για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, ανακοινώθηκαν οι δωδεκάδες του Παναθηναϊκού και της Φενέρ. Σου διαβάζω και σχολιάζεις. Παναθηναϊκός, Καλαϊτζάκης, Φραντσίσκο, Μπάντιο, Χέις Ντέιβις, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Λεσόρ, Γιαμπουσέλε, Μπόγκα, Μίτογλου, Ματζούκας, Κεφάλ.
2: Ναι, εντάξει, αναμενόμενα τα πράγματα θα λέγαμε, Θάνο. Επιστρέφουν Ρογκαβόπουλος και Φάλε, όπως το περιμέναμε δηλαδή, που ξεπέρασαν τους τραυματισμούς τους. Εκτός είναι Ναν και Σλούκας που είναι ακόμη ανέτοιμοι, φυσικά και ο Χουάντσο που έχει τον τραυματισμό του. Έμεινε εκτός, όπως το περιμέναμε δηλαδή, και ο Μωραΐτης και ο Κουζέλογλου και ο Βαρβαρίτης, οι οποίοι είναι πιο πίσω στο rotation του Ομπράντοβιτς για την Ευρωλίγκα. Να πούμε όμως ότι και από την πλευρά της η Φενέρ δεν θα έχει τον Σέιν Λάρκιν, ο οποίος είχε έναν τραυματισμό που κουβαλούσε από το φινάλε της περσινής σεζόν. Έκανε την επανεμφάνισή του στο πρωτάθλημα της Τουρκίας, αλλά βλέπουμε ότι ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιος δεν θα τον χρησιμοποιήσει στη σημερινή αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό, αφού ο Αμερικανός γκάρντ βρίσκεται εκτός 12 Φενέρμπαχτσε για την απόψινή αναμέτρηση στο Telekom Center Athens.
0: Μάλιστα. Τώρα, μια πολύ γρήγορη αναφορά στους χθεσινούς αγώνες. Είχαμε 4 νίκες για τις ελληνικές ομάδες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις του μπάσκετ. Από το θρίλερ της ΑΕΚ και τη νίκη της με 95-93 σε ένα Νικ Γκάλης Χολ, στο οποίο ο Άρης αυτή τη φορά γνώρισε την αποθέωση λόγω της εύκολης και ευρείας νίκης. Αλλά είχαμε και επιτυχίες για τον Προμηθέα και τον Κολοσσό.
2: Ναι, ήταν μια πολύ καλή εβδομάδα ευρωπαϊκά, έτσι, για τις ελληνικές ομάδες, γιατί όλες τα πήγαν εξαιρετικά στις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις. Μένει να δούμε τι θα κάνουν σήμερα και αύριο ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός στην Ευρωλίγκα. Ήταν μια πολύ καλή εβδομάδα, όπως είπαμε, για τις ελληνικές ομάδες και συνεχίστηκε αυτό χθες. Η αλήθεια είναι ότι δεν έπαιξε καλό μπάσκετ απέναντι στη φιλανδική Βίλπας, που είναι πρωτάρα στο Basketball Champions League. Η ΑΕΚ που έχει σημαντικές απουσίες, αλλά έδειξε ότι χρειάζεται ακόμη χρόνο μέχρι να βάλει τους νέους παίκτες μέσα στο πλάνο του Dragan Sakota και να πάρει ο Σέρβος τεχνικός όσα θέλει από τους παίκτες του για αυτή τη σεζόν. Χρειάστηκε να κάνει μια πολύ μεγάλη ανατροπή στα τελευταία δευτερόλεπτα η ΑΕΚ, η οποία έχανε με 93-90 περίπου 15 δευτερόλεπτα πριν από το φινάλε, έβαλε ένα τρίποντο Μπάρτλεϊ, έβγαλε την άμυνα και βρήκε καλά στον φνηδιασμό από τον Ερτέλ 1,3 πριν από το φινάλε και πήρε αυτή τη νίκη που δεν ήρθε με καλό μπάσκετ, όπως είπαμε, αλλά είναι πολύ σημαντική για την ομάδα του Dragan Sakota, που έκανε το 1-0 στο Basketball Champions League σε έναν όμιλο που είναι ξεκάθαρα το φαβορί. Από εκεί και πέρα, εντάξει, ήταν μαγικές οι στιγμές που είδαμε στο Νικ Γκάλης Χολ στη Θεσσαλονίκη, ένα κατάμεστο γήπεδο με αυξημένη χωρητικότητα, να πούμε, το γήπεδο του Άρη πλέον, με παρουσία του ιδιοκτήτης ομάδας, του Ρίτσαρτ Σιάο, με τον Νίκο Γκάλη να βρίσκεται εκεί, το Αλεξάνδριο κατάπιε τη Σαν Παύλο Μπούργος, η οποία δεν μπόρεσε να κοιτάξει τα μάτια την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, που πήρε εύκολα μια σημαντική νίκη, έκανε το 2-2 στο EuroCup και άφησε πίσω της την κακή ήττα που έκανε στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος στην Καρδίτσα. Σε αυτό το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι του Άρη για τη φετινή σεζόν, πήρε πολύ μεγάλη όθηση από τον κόσμο του Άρης και πλέον κοιτάζει την απαιτητική συνέχεια που έχει και σε Ελλάδα και σε Ευρώπη.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
2: Είχαμε και το είπαμε στην
0: Δώσε μου λίγο το λόγο να σε διακόψω, Νίκο, να πάμε στο Βασίλη Μότση, γιατί ολοκληρώνεται ο αγώνας Πόλο, Απόλλων Σμύρνης Ντουίσμπουργκ. Σε ακούμε, Βασίλη.
1: 10 δευτερόλεπτα υπολείπονται για την ολοκλήρωση της αναμέτρησης. Αν και μόλις τώρα βλέπω ότι υπάρχει μια διακοπή, γιατί ένας παίκτης Ντουίσμπουργκ πρέπει να έχει ματώσει και είναι στο τέρμα του Νίκου Μητράκη και φαίνεται να έχει χτυπήσει το πρόσωπο. Επομένως υπάρχει αυτή η διακοπή. Απλά να συνοψίσω λοιπόν τι έγινε, γιατί πιστεύω ότι συνεχίζεται άμεσα το παιχνίδι. 16-9 προηγείται ο Απόλλωνας και ξεκινά δυναμικά λοιπόν στις υποχρεώσεις του στο δεύτερο προκριματικό όμιλο του EuroCup, τον οποίο φιλοξενεί στο Σεράφιο Κολυμπητήριο. Παίρνει την νίκη θα δούμε με ποιο σκορ, γιατί είναι και στην επίθεση και έχει 10 δευτερόλεπτα στη διάθεσή του, αλλά έχει αυτή τη διαφορά των 7 γκολ υπέρ του. Επομένως κάνει το ξεκίνημα που ήθελε, μπαίνει με το δεξί, ενώ υπάρχει μια διακοπή θάνο για να πάνε να δουν τη φάση του
0: Μάρ. Οπότε μας καλείς,
1: το λόγο
0: μας
1: και καλείς
0: για το τέλος. Νίκο, να ολοκληρώσουμε με τους χθεσινούς αγώνες για να σε ρωτήσω για 2 ακόμα θέματα μετά.
2: Ναι, ωραία. Πολύ γρήγορα τότε θάνω να πούμε ότι ο Κολοσσός κέρδισε την Κραϊόβα. Στη Ρόδο ήταν η πρώτη ευρωπαϊκή νίκη του Κολοσσού στην ιστορία του, γιατί πρόπερση που είχε παίξει στο Basketball Champions League είχε κάνει ρεκόρ 0-6 και ήρθε μια πολύ εύκολη νίκη και για τον Προμηθέα στο Κόσοβο επί της Τρέπτσα στην πρώτη αγωνιστική των ομίλων του FIBA Europe Cup.
0: Μάλιστα. Τώρα, το Μαρούσι ζητά την έκπτωση του Προέδρου της ΕΟΚ, του Λιόλιο, από την Προεδρία. Γιατί?
2: Γιατί αυτό θα ξέρουμε όλη την κόντρα που υπάρχει ανάμεσα στο Μαρούσι και τον Πρόεδρο της ΕΟΚ. Ουσιαστικά το Μαρούσι στέλνει τον Βαγγέλη Λιόλιο στην Επιτροπή Φιλάθλου Ιδιότητας, γιατί με πρόσχημα την απόφαση που έχει πάρει η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού ουσιαστικά.
0: Που δεν του έχει χορηγήσει πιστοποιητικό συμμετοχή στο πρωτάθλημα, γιατί θεωρεί εικονική τη μεταβίβαση των μετοχών του από τον Προμηθέα.
2: Μάλλον
0: σε άλλους μετόχους.
2: Ναι, ουσιαστικά θα είναι, δηλαδή η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού έχει αποδεχθεί σε έναν βαθμό τις κατηγορίες του Αμαρουσίου και του προπονητή του, του Ηλία Παπαθεοδόρου, και τα στοιχεία που έχουν καταθέσει, και έχει αποδεχθεί, φαίνεται, ότι ο Βαγγέλης Λιόλιος είναι ουσιαστικά αυτός που κινεί τα νήματα στην ομάδα του Προμηθέα, αν και στα χαρτιά, να το πούμε έτσι απλά, δεν φαίνεται. Και με βάση αυτό το Μαρούσι προσπαθεί

0: Ιουνίου και την δεύτερη αγωνιστική του δεύτερου προγραμματικού ομίλου. Ο Απόλλων λοιπόν μπαίνει όπως ήθελε και θέλει να διεκδικήσει την κατάταξή του έτσι στις τρεις πρώτες θέσεις του δεύτερου προγραμματικού ομίλου, στον οποίο μετέχουν ακόμα η Σύνδεσ Γαζά με την Παρτίζαν που θα αναμετρηθούν σε 9 και 4 το βράδυ και η Σαβόνα που σήμερα έχει ρεπό. Αυτά θα είναι.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Βασίλη Μότση, Απόλλων Σμύρνης, Ντουίσμπουργκ 16-9. Επιστρέφουμε στον Νίκο Μπιντέλα. Νίκο, να κάνουμε και μία αναφορά και να κλείσουμε με αυτό στην κοινή ανακοίνωση NBA και FIBA.
2: Ναι, πριν από αυτό, Θάνο, να σου πω ότι για αυτό που λέγαμε πριν για το Μαρούς και το Λιολιό, στην ίδια επιτροπή αναμένεται να κληθεί και ο Δήμος Ασυνόπουλος, ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Μαρουσίου, έπειτα από καταγγελία του Πρόεδρου της Ομοσπονδίας για απειλές μέσω μηνυμάτων και συκοφαντικά δημοσιεύματα. Είναι μια υπόθεση η οποία πήρε αναβολή. Και έτσι και είναι μια υπόθεση η οποία έχει και τη συνένεση φυσικά της ΕΟΚ από τη στιγμή που ο Βαγγέλης Λιούδος είναι πρόεδρος της Ομοσπονδίας. Τώρα από εκεί και πέρα, όσον αφορά αυτό που είπες για το NBA και τη FIBA, είναι δύο εταιρείες, η Ομοσπονδία να το πούμε έτσι και η Παγκόσμια Ομοσπονδία και η Λίγκα των Αμερικανών τα έχουν βρει και τώρα μένει να δούμε τι θα γίνει με την Ευρωλίγκα. Είναι μια υπόθεση που έχει πάρα πολύ δρόμο.
1: Άρα είναι σε συνέχεια της συζήτησης που έγινε στην Λίμνη Κόμο και μιλήσαμε για αυτήν προχθές επί της πρότασης του NBA να αποκτήσει, να αγοράσει την Ευρωλίγκα.
2: Ναι, ακριβώς. Και είναι μια υπόθεση, μια υπόθεση που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από εδώ και πέρα, γιατί φαίνεται ότι το NBA έχει πάρει μια πίσωση χρόνου από την Ευρωλίγκα προκειμένου να επιστρέψει με νέα προσφορά και πρέπει να δούμε τι θα κάνουν οι Αμερικανοί από εδώ και πέρα, γιατί η αλήθεια είναι ότι φαίνεται και δύσκολο να κάνουν πίσω οι Αμερικανοί από τη στιγμή που έχουν πάρει απόφαση να ασχοληθούν έτσι με την Ευρωλίγκα και να την εξαγοράσουν. Άρα είναι λογικό το να περιμένουμε την επιστροφή τους με μια νέα βελτιωμένη πρόταση και σίγουρα οι Αμερικανοί θα θέλουν να τελειώσουν άμεσα αυτό το θέμα, γιατί από τη στιγμή που σε περίπτωση δεν προχωρήσει αυτό το θέμα της εξαγοράς της Ευρωλίγκας από το NBA, θα πρέπει να δημιουργήσουν από το μηδέν μια λίγκα, το NBA Europe, και αυτό δεν γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη, χρειάζεται χρόνο. Άρα θα έχει ενδιαφέρον το πράγμα από εδώ και πέρα και σίγουρα αναμένονται εξελίξεις στο επόμενο διάστημα.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Μπιντέλα. Όπως είπαμε αργότερα, θα έχουμε την πρώτη σύνδεση με το Telecom Center για τον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Φενέρ. Αυτή την ώρα, στους δύο αγώνες της Ευρωλίγκας που είναι σε εξέλιξη, στο 7ο λεπτό της τρίτης περίοδου, Μακάμπι Τελ Αβίβ Μιλάνο 65-60, και στο 3ο λεπτό της 4ης περίοδου, Ντουμπάι Ερυθρός Αστέρας 48-60. Εμείς επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο, πάμε στην Θεσσαλονίκη για να μάθουμε πώς προετοιμάζεται ο Άρης για την επανεκκίνηση, ας το πούμε έτσι, για τη συνέχιση αν θέλετε του πρωταθλήματος, για την έκτη αγωνιστική στην οποία αντιμετωπίζει το Βόλο στο Κλεάνθης Βικελίδης. Περισσότερα από τον Γιώργο Τότσικα.
3: Καλησπέρα. Όντως ο Άρης μπαίνει ουσίας από αύριο στην τελική ευθεία για αυτό το παιχνίδι της επανέναρξης. Τώρα restart, επανεκκίνηση, μεγάλη κουβέντα για τον Άρη, που έχει βέβαια το μυαλό του, λες, όλοι βλέπουμε ότι γίνεται στην Ευρωλίγκα με τις εξελίξεις με τον μπάσκετ, που πάντα στο ποδόσφαιρο κάνει κλεφτές ματιές στον μπάσκετ και βλέπει πως προσπαθεί να αναπτυχθεί και να μεγαλώσει. Αλλά αυτό τώρα είναι άλλη ιστορία, πανεμένη ιστορία. Για restart, ναι, μπορούμε να μιλήσουμε. Το προανήγγειλε άλλωστε και ο Μιχάλης Γρηγορίου.
4: Sage Property Agency. Ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στην περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
5: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν

0: στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
1: Εάν αναζητάτε έναν θουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
0: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
1: Shop 363 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageproperty.com.au.

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.flatpub.com.
2: Και για να συνεχίσω λίγο, έτσι όπως άκουγα τον συνάδελφο τον Γιώργο Ντότσικα να κλείνει το ρεπορτάζ για τον Άρη, ένα γενικότερο σχόλιο ότι στην Ελλάδα αγαπάμε πραγματικά την ομάδα. Και για όλες τις ομάδες ισχύει αυτό, έτσι. Δηλαδή όταν η ομάδα πάει καλά, και για την εθνική ομάδα ισχύει αυτό, ο κόσμος θα πάει. Όταν η ομάδα δεν πάει καλά, ο κόσμος δεν θα πάει. Δεν είναι έτσι όμως. Την ομάδα ή την εθνική ομάδα την αγαπάς όποιους παίκτες και να έχει, όσο καλή και αν είναι ή καλή και να μην είναι, και στα εύκολα και στα δύσκολα, όπως βλέπουμε ότι γίνεται στα γήπεδα της Ευρώπης και ειδικά της Βόρειας Ευρώπης. Έτσι. Εμείς έχουμε ένα διαφορετικό ταπεραμέντο, αγαπάμε τη νίκη και την επιτυχία μόνο. Ναι. Και εκεί πάμε. Άμα δούμε ότι αρχίζει και χαλάει αυτό το γλυκό, σταματάμε να πηγαίνουμε και να βοηθάμε την ομάδα. Τέλος πάντων, κάτι δικά μου. Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του Ηρακλή. Εκεί λοιπόν, όπου σωστά όπως είπες, ο Ηρακλής ετοιμάζεται μετά από 9 χρόνια να μπει στο Καφτατζόγλιο και να πατήσει και πάλι γήπεδο και να ξαναπαίξει παιχνίδι στη Super League. 9 χρόνια χρειάστηκε να περάσουν για να ξαναδεί ο Ηρακλής στην πρώτη κατηγορία και οι φίλοι του που θα πάνε στις κερκίδες την ομάδα τους να αγωνίζεται στο πρωτάθλημα της Super League. Να πω μάλιστα ότι στο παιχνίδι αυτό, ιστορικό θα το χαρακτηρίσω μετά από 9 χρόνια, θα βρίσκομαι και εγώ για τη μετάδοση της Eraspor και παράλληλα μετά για το ρεπορτάζ της τηλεόρασης. Οπότε σίγουρα είναι κάτι που και εμένα προσωπικά με εξητάρει, έτσι, για να δω την ομάδα, για να μεταδώσω το παιχνίδι και φυσικά την πρώτη του συμμετοχή στο πρωτάθλημα της Super League στο Καφτατζόγλιο, το οποίο ετοιμάστηκε. Ο Χωτοτάπητας κυρίως, που ήταν το μεγάλο πρόβλημα, είναι έτοιμος. Το VAR και τα κάγκελα και τα βασικά τουλάχιστον, τα οποία έπρεπε να γίνουν για να μπορέσει η ομάδα να αγωνιστεί και πάλι στο Καφτατζόγλιο. Νομίζω ότι στις πρώτες 5, αν και γηπεδούχος ας πούμε στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο που έπαιξε στο Βόλο, ο Ηρακλής έπαιξε όλα τα παιχνίδια εκτός έδρας. Με εξαίρεση τα δύο πρώτα, όπου η ομάδα ακόμη δεν είχε ολοκληρώσει ούτε. Στα επόμενα παιχνίδια, 4, ο Ηρακλής πήρε μία νίκη και 3 σοπαλίες. Κάτι που σημαίνει ότι έφτασε στους 6 βαθμούς, αλλά περισσότερο η καλή αγωνιστική εικόνα την οποία έδειξε, θα μπορούσε να έχει πάρει και περισσότερους, αλλά σε δύο παιχνίδια τουλάχιστον αδικήθηκε από τη διαιτησία. Ο Ηρακλής λοιπόν αυτό πείσμωσε και την ομάδα και τον κόσμο, που αναμένεται να είναι πολύ στο Καφτατζόγλιο την Κυριακή η ώρα 5, και ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχει και κακοκαιρία ή τέλος πάντων βροχή, γιατί κάτι τέτοιο είδα στα διάφορα site τα μετεωρολογικά. Ωστόσο, και είτε με ήλιο είτε με βροχή, οι φίλοι του Ηρακλή θα πάνε για να βοηθήσουν την ομάδα τους. Να πούμε ότι στο παιχνίδι αυτό ο Βάλτερ Ματζάρη είχε ένα 20ήμερο να προετοιμάσει τους παίκτες, καθότι η αλήθεια είναι ότι επειδή η ομάδα χτίστηκε την τελευταία στιγμή κυριολεκτικά, είχε προβλήματα αγωνιστικά και φυσικής κατάστασης και διάφορα άλλα, τα οποία αυτό το 20ήμερο τα δούλεψε. Υπάρχουν 2-3 τραυματίες, αλλά θα δούμε ποιους παίκτες θα πάρει τελικά στην αποστολή μαζί του αύριο ο Ιταλός προπονητής, ο οποίος, αν και δεν ξεκίνησε καλά και υπήρξε έτσι μια γκρίνια, είπαμε, στην Ελλάδα συνηθισμένο φαινόμενο η γκρίνια, τα καλά αποτελέσματα στη συνέχεια έφεραν και τη συνάντηση με τον πρόεδρο και μεγαλομέτωχο της ομάδας, και τώρα είναι και το κλίμα πολύ καλό από όλες τις πλευρές. Οπότε ο Ηρακλής στο παιχνίδι με το Λεβαδιακό θέλει τη νίκη για να μπορέσει έτσι να δώσει και την χαρά στην επιστροφή του μετά από 9 χρόνια στο Καφτατζόγλιο στάδιο. Υπάρχουν οδηγίες, επειδή επιστρέφει μετά από πολύ καιρό, για το πώς θα μπουν οι φύλαφλοι, από ποιες θύρες, τα εισιτήρια, από πού θα τα προμηθευτούν και όλα αυτά. Να πούμε επίσης ότι θα υπάρχουν φίλοι και του Λεβαδιακού στο παιχνίδι αυτό, όπως δήλωσε στην ανακοίνωση την οποία μπορούν οι φίλοι του Ηρακλή να διαβάσουν για τις λεπτομέρειες για το πώς θα εισέλθουν στο γήπεδο. Φυσικά θα έχουμε περισσότερα όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι
3: και τις επόμενες ημέρες.
2: Ναι, ακριβώς, ναι. Ακριβώς αύριο, για να έχουμε και καλύτερη εικόνα,
3: βεβαίως.
2: Το πώς μπορεί να παρατάξει την ενδεκάδα ο Βάλτερ Ματζάρη.
3: Απλώς να πω το εξής, που έχει μια αξία να το αναφέρουμε, και έχει να κάνει με τους διαιτητές του αγώνα Ηρακλής Λεβαδιακός. Η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας όρισε ως VAR και AVAR ποιους διαιτητές, τον Κατόπι και τον Ζαμπαλά, αυτούς για τους οποίους αντέδρασε σφοδρότατα ο Μονεμβασιώτης και ο Ηρακλής, βεβαίως, πριν από 2 αγωνιστικές, στον αγώνα Ηρακλής Ατρόμητος, για το γκολ που δεν μέτρησε του Ηρακλή λόγω επιθετικού φάουλ στα τελευταία λεπτά του αγώνα.
2: Ναι, γι' αυτό είχα πει ότι και αδικήθηκε στο παιχνίδι αυτό και σε άλλο ένα. Δύο παιχνίδια.
3: Πέραν αυτού, εντάξει, μπορεί να πιστεύεις ότι αδικήθηκε και ο Ηρακλής λέει ότι αδικήθηκε, άρα και καλώς μας το μεταφέρεις, αφού είναι και άποψη ομάδας. Αλλά ο Ηρακλής είχε ζητήσει να μην ξαναεμφανιστούν αυτοί οι διαιτητές, και μετά από 2 αγωνιστικές ο Λανουά, η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας, τους όρισε. Βέβαια δεν θα είναι στο Καφτατζόγλιο, θα είναι στο Μαρούσι, στο VAR Center. Ωστόσο, το δίδυμο αυτό για το οποίο ο Ηρακλής εξεμάνει, βρέθηκε, ανέβηκε στα κάγκελα και φώναζε για αδικία και με άλλους χαρακτηρισμούς που δεν έχουμε λόγο να τους αναφέρουμε τώρα, τους βρίσκει ξανά μπροστά του σε αυτό το παιχνίδι Ηρακλής Λεβαδιακός.
2: Από μακριά.
3: Από
2: είναι
3: μακριά.
2: Σαν να λέει, ναι, είναι σαν να λέει ότι εγώ έτσι θα σε πάω, εφόσον δεν τους θέλεις, εγώ θα σου τους βάλω τι θέλω. Ναι, τι να πούμε. Δηλαδή, πραγματικά, μετά λέμε γιατί υπάρχουν προβλήματα, γιατί φωνάζουν, γιατί γκρινιάζουν κλπ. Αλλά τώρα, άμα είναι από μακριά, καταλαβαίνεις ότι και ο κόσμος και γενικότερα όλοι δεν μπορούν να αντιδράσουν σε κάτι.
3: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τον Θόδωρο Χατζηπαντελή. Και βέβαια για το θέμα που αναφέραμε δεν υπάρχει κάποια αντίδραση από την πλευρά του Ηρακλή, παρότι έχει γίνει γνωστό από χθες. Χθες ανακοινώθηκαν οι ορισμοί των διαιτητών για την 6η αγωνιστική της Στοίχημαν Super League. Να πούμε κάποια πράγματα τώρα που αφορούν την ΕΠΟ και την Εθνική Ομάδα. Το πρώτο έχει να κάνει με την σκέψη της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας να διοργανώσει, να αιτηθεί στην UEFA την διοργάνωση του Final Four του Nations League το ερχόμενο καλοκαίρι, εφόσον η εθνική ομάδα ανδρών που θα μάθει τον αντίπαλό της Οσονούπο, την αντίπαλό της ομάδα Οσονούπο, καταφέρει να προκριθεί στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Ήδη υπάρχει μια επαφή ανεπίσημη μεταξύ της ΕΠΟ και της UEFA, και εκεί η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία έχει εκδηλώσει το ενδιαφέρον να θέσει υποψηφιότητα για το Final Four του Nations League, επαναλαμβάνω, σε περίπτωση που περάσει στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Τώρα, εξετάζεται και μπορεί να γίνει η ενίσχυση της εθνικής ομάδας κάτω των 21 που θα δώσει τον Νοέμβριο αγώνες μπαράζ για την πρόκρισή της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2027 με τον Μουζακίτη και τον Κοστούλα. Έχουν δικαίωμα να παίξουν οι δύο παίκτες αυτοί με την εθνική ομάδα κάτω των 21, εάν βεβαίως ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς το αποφασίσει, δηλαδή να μην τους πάρει στα μπαράζ της εθνικής ανδρών και να τους αφήσει για τους αγώνες μπαράζ της εθνικής ομάδας κάτω των 21 ετών. Η εθνική μας έχει ανέβει και αρκετές θέσεις στο ranking, στην κατάταξη δηλαδή της UEFA, λόγω των πολύ καλών αποτελεσμάτων που είχε στους 4 πρώτους αγώνες στον όμιλό της για το Nations League, ενώ αύριο στο Παγκρίτιο στις 7.30 η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου Γυναικών αντιμετωπίζει την Εθνική Ομάδα της Αγγλίας και είναι το πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων στα play-off με στόχο την πρόκριση για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Γυναικών. Ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι αύριο στο Παγκρίτιο Στάδιο στις 7.30 με δωρεάν είσοδο για τους φιλάθλους της Κρήτης, τους φιλάθλους της Εθνικής Ομάδας Γυναικών. Τρία λεπτά στην τέταρτη περίοδο, Μακάμπι Τελ Αβίβ Μιλάνο 80-66 και επίσης στην τέταρτη περίοδο αλλά στο 7ο λεπτό, Ντουμπάι Ερυθρός Αστέρας 54-69 στα δύο παιχνίδια της Ευρωλίγκας που διεξάγονται αυτή την ώρα και εμείς θα πάμε να μάθουμε τα νέα από το διεθνές ποδόσφαιρο με πλοηγό τον Νίκο Καραγιάννη και θα έλεγα Νίκο να αρχίσουμε με την απόφαση των ευρωπαϊκών ομοσπονδιών να δώσουν το χρήσμα στον Τσέφεριν ώστε για τέταρτη θητεία να εκλεγεί πρόεδρος στην UEFA.
4: Ναι, καλησπέρα Θάνο. Όπως τα λες, είναι ο Τσέφεριν ουσιαστικά θα θέσει υποψηφιότητα για να εκλεγεί εκ νέου πρόεδρος στην UEFA. Είναι και ο αντίπαλος πόλος πλέον του Τζιάννη Ινφαντίνο, έτσι όπως τουλάχιστον μεταφέρεται ουσιαστικά. Η UEFA έχει στραφεί εναντίον του Προέδρου της FIFA μετά και τις πρακτικές του στο Μουντιάλ, αλλά και όσα ακολούθησαν σχετικά με την εξαγορά η οποία υπήρχε τότε σαν ενδεχόμενο, κάτι που απορρίφθηκε στην εξαγορά των δικαιωμάτων του κυπέλου. Νομίζω ότι ο Τσέφεριν κερδίζει πόντους συνεχόμενα πάνω σε αυτό το κομμάτι.
3: Και ειδικά μετά τη διαφοροποίησή του από τις λογικές και τις πολιτικές του Ινφαντίνο.
4: Νομίζω όλοι σιγά σιγά έχουν ξεκινήσει και διαφοροποιούνται από
3: τον Νίκο, δεν έχουμε καλή σύνδεση με τον Νίκο Καραγιάννη. Να τον κλείσουμε και να τον καλέσουμε εκ νέου. Θυμίζουμε ότι στις 9 Bayern Virtus Bologna, στις 9 και 4 το Παναθηναϊκός Φενέρμπαχτσε, στις 9 και μισή Βαλένθια Χάπολ Τελ Αβίβ και στις 10 παρατέρα το Ρεάλ Μαδρίτης Παρτιζάν και σε εξέλιξη δύο παιχνίδια στο 4ο λεπτό της 4ης περίοδου Μακάμπι Τελ Αβίβ Μιλάνο 83-67 και στο 8ο λεπτό της 4ης περίοδου Ντουμπάι Ερυθρός Αστέρας 54-69, ενώ νωρίτερα για το EuroCup στο Πόλο Απόλλων Σμύρνης Ντουίσμπουργκ 16-9 ο λόγος ξανά στον Νίκο Καραγιάννη. Σε ακούμε, Νίκο.
4: Τώρα με ακούς καλά, Θανό?
3: Ναι, πολύ καλά.
4: Ωραία, τέλεια. Ναι, αυτό το οποίο λέγαμε για τον Τσέφεριν είναι ότι κερδίζει συνεχόμενα πόντους και για την προεδρία της UEFA αλλά και γενικότερα σαν παράγοντας. Ο Λένα και οι περισσότερες ομοσπονδίες πείθονται υπέρ του Τσέφεριν και στις εκλογές αλλά και γενικότερα σαν ένας άνθρωπος που ασχολείται με το ποδόσφαιρο. Αυτό που είπες και εσύ, έχεις απόλυτο δίκιο, ότι ουσιαστικά αυτό έχει ξεκινήσει και από τότε που διαφοροποιήθηκε ανοιχτά σχετικά με τις προθέσεις του Γιάννη Ινφαντίνο τόσο στο Μουντιάλ αλλά και όσο και τις μελλοντικές του προθέσεις με την εξαγορά των δικαιωμάτων του παγκοσμίου κυπέλλου. Νομίζω αυτό ήταν και το κόκκινο πανίκι για τους περισσότερους. Να δούμε πώς θα συνεχίσουν.
3: Και έχουμε και εκλογές στη FIFA την άνοιξη και μάλιστα νομίζω το διάβαζα χθες κάπου ότι θα υπάρχει και υποψήφιος. Ήδη ανακοινώθηκε ένας υποψήφιος, ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του κόντρα στον Τζιάννη Ινφαντίνο.
4: Νομίζω ένας πρώην κεντρικός αμυντικός της Τότενα, Ραμόν Βέγκα.
3: Ναι, αυτός.
4: Ναι. φαντάζομαι ότι θα υπάρξουν και άλλοι. Δεν θα είναι μόνο αυτός με δεδομένο των μεγαλοντέρων των οποίων έχει δημιουργηθεί. Θα δούμε τις επόμενες ημέρες το τι θα συμβεί πάνω σε αυτό το κομμάτι. Εντάξει, είναι όλο ένα και περισσότερες ομοσπονδίες διαφοροποιούνται από τον Γιάννη Ινφαντίνο και όπως όλα δείχνουν νομίζω πως δεν θα είναι νέος πρόεδρος στην FIFA και την επόμενη θητεία του ουσιαστικά, καθώς συνεχόμενα χάνει πόντους. Όπως χάνει πόντους άμα θες και τα εύσημα τα οποία έχει κερδίσει όλο αυτό το διάστημα η Manchester City με όλα όσα έχουν συμβεί το ποδόσφαιρο στην Αγγλία.
3: Υπάρχει κάτι νεότερο από αυτή την υπόθεση?
4: Έχουμε κυρίως την στήριξη του Pep Guardiola προς την ομάδα. Ο ίδιος θα βρεθεί στο επόμενο εντός έδρας παιχνίδι της Manchester City στο Etihad City, θέλοντας έτσι να δείξει την έμπρακτη συμπαράστασή του προς την ομάδα. Θα δούμε πώς θα ολοκληρωθεί αυτό. Βέβαια, αυτό το οποίο βγαίνει το τελευταίο διάστημα από τα βρετανικά μέσα είναι ότι αυτή η υπόθεση θα αργήσει αρκετά. Δηλαδή, η οριστικοποίηση ουσιαστικά της, το τι θα της ποινής της Manchester City μπορεί να πάρει και μέχρι και το τέλος της ποδοσφαιρικής σεζόν που διανύουμε ουσιαστικά. Καθώς οι πολίτες εκτός από το δικαίωμα της έφεσης πάνω στην απόφαση που κρίθηκαν ένοχοι θα έχουν δικαίωμα έφεσης ακόμα και στην ποινή, σε οποιαδήποτε ποινή τους επιβληθεί, εκτός βέβαια φυσικά καταλαβαίνεις Θάνο, αν η ποινή που τους επιβληθεί μπορεί να λογίζεται ως χάδι, δεν θα καταθέσουν έφεση. Ωστόσο, αν είναι από αυτά τα σενάρια τα οποία κυκλοφορούν το τελευταίο διάστημα σχετικά με αποβολή από το πρωτάθλημα ή υποβιβασμός ή τεράστια αφαίρεση βαθμών, τότε φαντάζομαι και αυτό το οποίο επικοινωνούν και οι ίδιοι πολίτες είναι ότι θα καταθέσουν έφεση κατά της ποινής. Άλλωστε, η αλήθεια είναι ότι Θάνο, η Manchester City είναι και από τις ομάδες οι οποίες ενισχύθηκαν στο αγωνιστικό τους κομμάτι, έτσι ενισχύθηκε και στο νομικό πλαίσιο με αρκετούς δικηγόρους να μπαίνουν στο σχήμα, ίσως γνωρίζοντας και τις υποθέσεις και τα προβλήματα που έχουν να αντιμετωπίσουν.
3: Μάλιστα, και να κλείσουμε με το αποχαιρετητήριο παιχνίδι του Λιονέλ Μέση με την εθνική ομάδα της Αργεντινής.
4: Ναι, σε μια ραδιά συγκίνησης στο Μονουμεντάλ όπου κανένας δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του. Ο Λιονέλ Σκαλόνι από το ξεκίνημα είναι ένας ιδιαίτερα εκδηλητικός χαρακτήρας. Ο ίδιος ο Λιονέλ Μέση βλέποντας τους συμπατριώτες του να βρίσκονται στις κερκίδες και να του παραθέτουν αυτό την τεράστια τιμή στο τελευταίο παιχνίδι που έδωσε με τα χρώματα της Αλμπισελέστε στο φιλικό με τον Μπενίν. Ο ίδιος προχώρησε σε μια ομιλία στην οποία ανέφερε για το, είπε ότι ήταν καλύτερο σημείο στην καριέρα του το γεγονός να αγωνίζεται με την Αργεντινή. Ευχαρίστησε τον Θεό που είναι Αργεντίνος ο Λιονέλ Μέση. Ήθελε να παίζει για πάντα, αλλά κάτι τέτοιο είπε και ο ίδιος ότι δεν μπορεί να συμβεί, δεν μπορεί να γίνει και φυσικά αυτό το οποίο ανέφερε είναι και αυτό το οποίο γίνεται, ότι θα υποστηρίζει πλέον την Εθνική Αργεντινής από τη μεριά του φιλάθλου. Να πούμε ότι και ο Κριστιάνο Ρονάλντο προχώρησε σε ανάρτηση προκειμένου να τιμήσει ουσιαστικά έτσι τον Αργεντίνο Superstar.
3: Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Καραγιάννη. Υπάρχει μόλις τώρα ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός, η οποία αναφέρει τα εξής. Κατανοούμε την αιμονή της ΚΑΕ Παναθηναϊκός και του ιδιοκτήτη της κατά του Ολυμπιακού και των μελών του, αλλά μήπως να βρίσκατε και λίγο χρόνο ανάμεσα στη σύνταξη των καταγγελιών σας να ενημερώσετε το φίλαθλο κοινό για κάτι πραγματικά ουσιώδες που αφορά την υγεία και την καριέρα ενός αθλητή σας, αναρωτιέται ο Ολυμπιακός και συνεχίζει. Πέρασαν αρκετοί μήνες από τότε, αλλά το μίσος για τον Ολυμπιακό και τους προέδρους του εκτός την κρίση σας φαίνεται ότι επηρεάζει και τη μνήμη σας, λέει ο Ολυμπιακός απευθυνόμενος στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο σε μια ανακοίνωση, τη διαβάζω αυτή τη στιγμή, που εκδόθηκε πριν από λίγο. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει σήμερα το φίλαθλο κοινό για το τι έγινε το περασμένο Νοέμβριο όσον αφορά την υγεία του καλαθοσφαιριστή Ματίας Λεσόρ και την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε από τον διάσημο ορθοπαιδικό Νιέκ Βαν Τζίκ, άμεσο συνεργάτη της ομάδας μας και προσωπικού γιατρού του κυρίου Γιώργου Αγγελόπουλου, λέει ο Ολυμπιακός. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός και ο Γάλλος Σέντερ με τον εκπρόσωπό του απευθύνθηκαν στον συγκεκριμένο Ολλανδό καθηγητή για να αποκαταστήσει το ιατρικό πρόβλημα του αθλητή και ενημερώθηκαν από αυτόν ότι στην Ελλάδα έχει αποκλειστική συνεργασία με τον Ολυμπιακό και μόνο κατόπιν ειδικής άδειας μπορεί να αναλάβει το Ματίας Λεσόρ. Ο πρόεδρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, συνεχίζει η ΚΑΕ Ολυμπιακός, επικοινώνησε με τον αντιπρόεδρο της ΚΑΕ Ολυμπιακός και ζήτησε την άδειά μας, ενώ το ίδιο έκανε και ο εκπρόσωπος του παίχτη. Άμεσα ο κύριος Γιώργος Αγγελόπουλος έδωσε την έγκρισή του και επικοινώνησε προσωπικά με τον γιατρό για να τον ενημερώσει. Για μας η υγεία ενός αθλητή, αλλά και κάθε συνανθρώπου μας, σωματική και πνευματική, είναι αδιαπραγμάτευτη. Στον άπλετο χρόνο που έχετε για να συντάσετε αβάσιμες καταγγελίες, θα μπορούσατε να συντάξετε και ένα μικρό ευχαριστήριο για ένα τόσο σοβαρό και λεπτό θέμα, λέει ΚΑΕ Ολυμπιακός, ορμόμενη προφανώς από την νέα καταγγελία του Παναθηναϊκού κατά του Γιώργου Μπαρτζόκα. Και εμείς πάμε τώρα στο Telecom Center, πρώτη σύνδεση στις 9 και 4 το τζάμπολ στον αγώνα Παναθηναϊκός Φενέρ Μπαχτσέ για την Ευρωλίγκα. Δίνουμε το λόγο στον Δημήτρη Μπούκα.
5: Πολύ καλησπέρα, καλησπέρα Θάνο, είμαστε και εδώ με τον Κώστα το Σωτηρίου στο γήπεδο. Οι δύο ομάδες μόλις βγήκαν για προθέρμανση, Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Φενέρμπαχτσε. Αμφότερες οι ομάδες είναι αίτητες στην Ευρωλίγκα. Ο Παναθηναϊκός έχει κερδίσει τις Βιλερμπάν Παρί και Μακάμπι Τελαβίβ, ενώ η Φενέρμπαχτσε έχει επικρατήσει στην έδρα της τον Βίρτους Μπολόνια, Μπάγκεν και Ντουμπάι. Να πούμε εντάχει λίγο τις δωδεκάδες για τον Παναθηναϊκό. Είναι η Καλαϊτζάκης, Φρανσίσκο Μπαντιό, Χέις Ντέιβις, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ Λεσόρ, Γιαμπουσέλε Πόγκα, Μίτο Γλουματζούκας και για πρώτη φορά στην αποστολή είναι και ο Μουστάφα Φαλ. Ενώ για τους Τούρκους ο Μπίχαμ, ο Μπάλντουιν, ο Μέλι, ο Σανλί, ο Χόρτον Τάκετ, ο Γιουζάνκο, ο Φόρεστ, ο Κίο, ο Κλάιμπερν, ο Σίλβα, ο Σίλτ και ο Σαριούνας. Σπουδαίο ντέρμπι. Θυμίζω ότι την περσινή σεζόν η Φενέρμπαχτσε είχε φύγει νικήτρια από το Telecom Center Athens με τον buzzer beater του Wade Baldwin, στον οποίο θυμίζουμε ότι πήγε να γίνει έτσι και μια μίνι σύραξη με τον Ματίας Λεσόρ. Θέλω να πούμε ότι εδώ σιγά σιγά και οι φίλοι αυτοί του Παναθηναϊκού έρχονται προς το Telecom Center Athens στο πρώτο ουσιαστικό derby στην Ευρωλίγκα. Και εδώ να δώσω και την πάσα και στον Κώστα του Σωτηρίου να πει και αυτό το δικό του σχόλιο για το παιχνίδι.
6: Την καλησπέρα μου Θάνο, την καλησπέρα κυρίες και κύριοι από το Telecom Center. Είμαι σίγουρος ότι ο Θάνος από μένα θέλει να ακούσει ένα σχόλιο για την τελευταία ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Το σχόλιο μου είναι ότι ακόμη δεν έχουν παίξει αντίπαλοι και σκοτώνονται σε ανακοινώσεις.
3: Ναι. Ξεκίνησε νωρίς το ντέρμπι φέτος. Το εξωγηπαιδικό εννοώ.
6: Παρότι αργεί ναι. Το πρώτο ντέρμπι.
3: Αλλά ίσως να μην τελείωσε και καθόλου. Απλά να ήταν η θερινή Ραστόνη, ας πούμε, που σταμάτησε κάποια πράγματα
6: δηλαδή,
3: και να το ξεκίνησε.
6: 11 Δεκεμβρίου που παίζουν Παναθηναϊκός Ολυμπιακός για την Ευρωλίγκα στο Telecom Center θα έχουμε πάλι πινκ-πονγκ ανακοινώσεων. Τι έχει συμβεί για να ξέρει κάποιος ο οποίος δεν είναι και υποχρεωμένος να γνωρίζει, επειδή παρακολουθεί τα αθλητικά, άλλος πιο επισταμμένος και άλλος λίγο πιο χαλαρά. Μετά τις αμέτρητες ακαταγγελίες της ΚΑΕ Ολυμπιακός τα προηγούμενα χρόνια, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός έχουν επιδοθεί σε μια σειρά καταγγελιών που έχουν φτάσει από ότι, γιατί έχουμε χάσει και το μέτρημα, από ότι μέτρησε η ΚΑΕ Ολυμπιακός σε μια πρόσφατη ενημέρωση, έχουν φτάσει τις 4. Άλλες για τον Ολυμπιακό τον ίδιο, άλλες για τον Γιώργο Μπαρτζόκα τον προπονητή. Η τελευταία καταγγελία ήταν για τον Μπαρτζόκα όσον αφορά το Ιβανόφιο, κάποια πράγματα που έγιναν στο τέλος του μάτς, αλλά και άλλη μία ήταν για αυτή την επαφή που είχε, αυτό το σπρόξιμο με τους παίκτες της Βίρτους μετά το buzzer beater που πέτυχε η Βίρτους στον πρόσφατο αγώνα με τον Ολυμπιακό. Από την Ευρωλίγκα τουλάχιστον, δεν ξέρω από το δικαστή τι έγινε, αλλά από την Ευρωλίγκα ο Ντρός Μπαρτζόκας απαλλάχθηκε από κάθε κατηγορία. Και μετά έχουμε την απάντηση από την ΚΑΕ Ολυμπιακός όσον αφορά τα ιατρικά αυτά ζητήματα που είναι λεπτά και έχουν να κάνουν πιο πολύ με το επικοινωνιακό κομμάτι. Δεν θα κάτσουμε να ασχοληθούμε που τσακώνονται οι δύο γίγαντες, κολοσσοί επιχειρηματικά, οικονομικά και κοινωνικά. Ας τα βρουν μεταξύ τους και ας αφήσουν εμάς να απολαύσουμε τον μπάσκετ και τους φιλάθλους, τους περισσότερους που είναι υγιείς και θέλουν να βλέπουν τον Φουρνιέ, τον Ναν, τον Λεσόρ, τον οποιοδήποτε παιχταρά που διαθέτει ο Ολυμπιακός, τον Τάιλερ Ντόρσεϊ ή τον Γιάν Μοντέρο. Αυτή είναι η εικόνα, αυτό το σχολείο μου 18 λεπτά πριν από το τζάμπολ. Όπως είπε και ο Δημήτρης Μπούκας, είναι ένα ευρωπαϊκό ντέρμπι μεταξύ Παναθηναϊκού και Φενέρμπαχτσε. Δύο ομάδων που συναντιούνται και στα Final Four τα τελευταία χρόνια. Έχουν παίξει δηλαδή σε δύο Final Four τα τελευταία χρόνια και είναι η αφρόκρεμα του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Άλλωστε, κάτι για το οποίο υστερεί το μπάσκετ σε σχέση με το ποδόσφαιρο, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και Φενέρμπαχτσε θεωρούνται ήδη τρία από τα φαβορί για το Final Four και περιμένουμε να δούμε, αν πάνε όλα καλά, ποιος θα είναι ο τέταρτος. Θα είναι η Real, θα είναι κάποια άλλη ομάδα, διότι σήμερα έπεσε τεράστια σφαλιάρα στην Dubai BC από τον Ερυθρό Αστέρα μέσα στο Dubai με 20 πόντια.
7: Lamia Super Deli, continental and Australian foods, wholesale prices.
8: Συνεχίζουμε την παράδοση που θέλει το παντοπολείο Λαμία να ξεχωρίζει.
7: Γι' αυτό έχουμε πελάτες από όλα τα προάστια του Σίδνη.
8: Στο παντοπολείο μας θα βρείτε όλα τα είδη τροφίμων από την Ελλάδα, την Κύπρο, αλλά και μεγάλη ποικιλία ντόπιων προϊόντων σε πολύ λογικές τιμές.
7: Το ευγενικό προσωπικό μας είναι στη διάθεσή σας για να σας εξυπηρετήσει κάθε μέρα και κάθε στιγμή από Δευτέρα μέχρι Σάββατο.
8: Ο ιδιοκτήτης κύριος Χάρης Κοτσίνης φροντίζει με τα εκλεκτά προϊόντα του να μην λείψει από το τραπέζι σας κανένα από τα υγιεινά τρόφιμα που χρειάζεται ο οργανισμός σας για να διατηρείτε ακμαίως και ταυτόχρονα να μην στερείστε καμιά από τις γεύσεις που αγαπάτε.
7: Ελληνικό παντοπολείο Λαμία,
9: 270 Marrickville Road, Marrickville. Τηλέφωνο επικοινωνίας 95 60 10 11.

Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος εσκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λύθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».

καλησπέρα φίλες και φίλοι της Ερασπόρ. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 12. Το μικρόφωνο στα γήπεδα από τη γνωστή σας συχνότητα θα σας κρατήσει συντροφιά για περίπου 3 ώρες. Στην πλειονότητα της εκπομπής βέβαια θα κυριαρχήσει ο αγώνας της EuroLeague μεταξύ του Παναθηναϊκού και της Φενέρ που θα ξεκινήσει σε περίπου 10 λεπτά. Και οτιδήποτε άλλο ειδησογραφικό υπάρξει βέβαια θα το ακούσετε από τη συχνότητα του κορυφαίου ραδιοφώνου στη χώρα μας. Στο μικρόφωνο μέχρι τις 12 θα είναι ο Κις Δημακός, παρέα με την Ειρήνη Παπαζήση στην ειδησογραφική παραγωγή της εκπομπής και στα κουμπάκια του ήχου τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο. Τρεις οι τρόποι της επικοινωνίας. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι όσο είναι ο αγώνας σε εξέλιξη δεν θα μπορούμε να διαβάσουμε πολλά μηνυματάκια. Βέβαια στη συνέχεια θα μπορούμε. Είναι στο Viber, βρίσκεται το εικονίδιο της Ερασπόρ και εκεί μπορείτε να γράψετε το μηνυματάκι σας, το σχόλιο σας, την ερώτησή σας, οτιδήποτε θέλετε. Είναι με email erasport@er.gr και βέβαια είναι και στο 54160, γράφετε τη λέξη sport με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, ονοματεπώνυμο και το μηνυματάκι σας. Αυτοί είναι οι τρεις τρόποι, οι διαδραστικοί τρόποι που μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή.

Λοιπόν, στις δύο αναμετρήσεις που έχουν ολοκληρωθεί για τη EuroLeague, Maccabi Tel Aviv, Olympia Milano 97-79 στο Βελιγράδι αυτός ο αγώνας, και Dubai Ερυθρός Αστέρας 58-77, για πολλούς έκπληξη, για άλλους όχι έκπληξη, θεωρούσαν κάποιοι ότι ήταν ντέρμπι. Ενώ έχει ξεκινήσει εδώ και 3 λεπτά ο αγώνας της Μπάγκερ με τη Βίρτους Μπολόνια, είναι Πολώνης ακόμα, είναι στο 9-7.

λοιπόν στο Telecom Centers, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Φενέρμπαχτσέ για την τέταρτη αγωνιστική της EuroLeague, στο δυσκολότερο του παιχνίδι μέχρι σήμερα, γιατί είχε να αντιμετωπίσει όχι τόσο δυνατές ομάδες. Και οι δύο ομάδες έχουν ρεκόρ 3-0, με τρεις εντός έδρας νίκες η κάθε μία, και οι τρεις έχουν κερδίσει δύο παιχνίδια εντός έδρας. Απόψε θα τεστάρουν τις δυνάμεις τους, αν και ακόμα ασχόμαστε πολύ νωρίς στη σεζόν. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει και το φαλ στην 12η του, εκτός έχει μείνει ο Καλαϊτζάκης. Ο Γιασκεβίτσιους χειροκροτήθηκε, ο Μπάλγουιν δεν χειροκροτήθηκε και αυτός απάντησε έτσι με ένα χαμόγελο. Στο γήπεδο είναι και ο Ντένια Μποντίρογκα. Μάλιστα, κατά την άφηξή του είχε και μια θερμή αγκαλιά με την κυρία Δέσποινα Γιαννακοπούλου στα επίσημα. Και όλα αυτά ενώ και οι δύο ομάδες έχουν αρχίσει τις ανακοινώσεις. Και όταν λέω δύο ομάδες, δεν είναι ο Παναθηναϊκό και Φενέρ, λέω ενώ Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Τις ακούσαμε νωρίτερα στο μαγαζίνο και από τον Κώστα Σωτηρίου. Εδώ τώρα σήμερα, τώρα σε ένα pre-game, δεν θα ασχοληθούμε με αυτά, θα ασχοληθούμε με τα αγωνιστικά.

Φίλο που με ρωτάει τι έκανε ο Γόκαπ σήμερα, μισό λεπτό λοιπόν να δούμε. Στο απόλυτο 0 σήμερα, 2 rebound, 3 assist. Τίποτα άλλο δεν έκανε ο Γόκαπ σήμερα.

0: 9, έχει περίπου 5 λεπτάκια να ξεκινήσει ο αγώνας του Παναθηναϊκού με τη Φενέρ. Εμείς θα πάμε να πούμε μια καλησπέρα στον Κώστα Σωτηρίου και τον Δημήτρη Μπουκά. Γεια σας, παιδιά.
1: Καλησπέρα και καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Ξανά από το Telecom Center. Καλώς ήρθατε και εσύ και στην παρέα.
0: Κώστα, για να μην έχω πει κάτι που δεν ισχύει, όντως ήταν έκπληξη το Ντουμπάι Ερυθρός Αστέρας 58-77, έτσι.
1: Έτσι πιστεύω και εγώ, ναι. Νομίζω ότι είναι έκπληξη. Αλλά αυτό δείχνει πόσο δύσκολη είναι η Ευρωλίγκα και ότι αν δεν παίξεις και περπατάς, δεν μπορεί να κερδίσεις. Εδώ με τον Δημήτρη Μπούκα έχουμε βγάλει το ντεσιμπελόμετρο για να μετρήσουμε ποιος προκάλεσε περισσότερο θόρυβο. Ο Ποντιρόγκα που είναι στο γήπεδο, ο πρόεδρος της EuroLeague, ο Σάρας Γιασικεβίτσιους, ο προπονητής της Φενέρμπαχτσε ή ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, Δημήτρη, τι λες?
2: Ναι, οριακά ο Ζέλικο.
1: Μετά Σάρας, χαμός.
2: Μετά Σάρας
1: και μετά Ποντιρόγκα.
2: Μετά Ποντιρόγκα, ναι. Αυτή είναι η σειρά.
1: Οπότε σε 4,5 λεπτά το τζάμπολ με δύο καινούριους, αλλά όχι και τόσο καινούριους, στη 12η του Παναθηναϊκού, τον Νίκο Ρογαβόπουλο και τον Μουστάφα Φαλ. Ειδικά ο Φαλ κάνει ντεμπούτο σήμερα, αν το χρησιμοποιήσει ο Μπράντοβιτς. Οι υπόλοιποι είναι Καλαϊτζάκης, Φρανσίσκο, Μπάντιο, Χέις Ντέιβις, Γκραντ, Λεσόρ, Γιαμπουσέλε, Μπόγκα, Μίτογλου και Ματζούκας. Συνεπώς έμεινε εκτός δωδεκάδας ο Δημήτρης Μωραήτης, και όταν επιστρέψουν Κέντρικ Ναν, Κώστας Σλούκας, αλλά και ο Χουάντσο Ναγκόμε, θα μείνουν κι άλλοι τρεις εκτός. Ενώ για την Φενέρμπαχτσε του Σάρας είναι ο Μπίνγχαμ, ο Μπόλτουιν, ο Μέλι, ο Σάνλι, ο Χόρτον Τάκερ, ο Γιούζανγκ, ο Φόρεστ, ο Κι, ο Κλάιμπερν, μεγάλα ονόματα, ο Σίλβα, ο πρώην της ΑΕΚ, ο Σαβόν Σίλτς, ο πρώην της Αρμάνι, και ο Σαργιούνας, ο Λιθουανός διεθνής playmaker. Εδώ θα είμαστε, Άκη, διότι έχει πάρα πολύ θόρυβο, με μετάλλικα, όπως είναι το τραγούδι που επιλέγεται από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός για τα pre-game των αγώνων, των Βραζίνων, σε 3,5 λεπτά το τζάμπολ, και θα είμαστε ξανά μαζί.
0: Ωραία, αυτά ήταν τα πρώτα νέα από το Telecom Center.

τω μεταξύ, εντάξει παιδιά, δεν έχετε κι εσείς άλλο κάτι καλύτερο να κάνετε από το να κατηγορείτε οι μεν τους δε για τις καταγγελίες και τις ανακοινώσεις. Εντάξει, πάρτε το λίγο διαφορετικά, παιδιά. Ο αθλησμός είναι το ρότερο δευτερεύον πράγμα στη ζωή μας και μην ταυτίζεστε απόλυτα με τις ανακοινώσεις των μεγάλων ομάδων.

0: Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για να πάμε στο τζάμπολ.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις κόλλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα Πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσπιση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostik Gold, η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών. Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
4: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Ακούτε Ερασπορ.

0: Λοιπόν, επισέψαμε στο στούντιο της Ερασπόρ, όπου να είναι όλα θα είναι έτοιμα για να γίνει το τζάμπολ στο Telecom Center. Εμείς πάμε στον Κώστα Σωτηρίου και στον Δημήτρη Μπούκα για να ξεκινήσει ο αγώνας.
1: Γι' αυτό εδώ και πολλά χρόνια τον αποκαλώ καθηγητή, γιατί ο Ζέλικο Μπράντοβιτς είναι καθηγητής. Όταν σε έναν αγώνα με τη Φενέρμπαχτσε, τον δυσκολότερο για φέτος, χρησιμοποιεί στην πεντάδα τους τρεις Έλληνες που χρησιμοποιεί και σε πιο υποδεέστερα μάτς. Δηλαδή Λευτέρη Ματζούκα, Παναγιώτη Καλετζάκη που θα ήταν εκτός δωδεκάδας πέρσι, για να τα λέμε όλα, και Ντίνος Μίτογλου. Οι άλλοι δύο της πεντάδας είναι ο Τζέριαν Γκραντ στον Άσο και ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε, άρα ξεκινάει με Μίτογλου στο 5 και γι' αυτό το λόγο υπήρχε και μια πολύ ζεστή αγκαλιά μεταξύ Μίτογλου και Λεσόρ πριν από το τζάμπολ, σαν να του λέει ο Λεσόρ ότι κάνω ό,τι μπορείς, εγώ θα είμαι πίσω σου και από τον πάγκο θα μπω στο παιχνίδι όταν μου το ζητήσει ο προπονητής. Από την άλλη, για την Φενέρμπαχτσε του Σάρας είναι ο Μπίνκαμ, είναι ο Χόρτον Τάκερ, ο Φόρεστ, ο Μπράξτον Κι, ο πρώην της Βαλένθια, και ο Σαβόν Σίλτς με πρώτη κατοχή για τον Παναθηναϊκό. Καλαϊτζάκης, τον μαρκάρει ο Χόρτον Τάκερ, θέλει να μπει μέχρι μέσα. Πασάρι για τον Μίτογλου, πάρα πολύ ωραία η σκαστή πάσα από τον Καλαϊτζάκη και ο Μίτογλου τελειώνει για το 2-0. Ανοίγει το σκορ ο Παναθηναϊκός με τον Μίτογλου. Τάκερ, τον μαρκάρει ο Καλαϊτζάκης. Ο ψηλός της Φενέρμπαχτσε κάνει μια κίνηση αστοχή, αμυντικό ριμπάντο από τον Γιαμπουσέλε που πήδηξε πάρα πολύ ψηλά μετά το άστοχο σουτ από τον Μπίνγχαμ. Γιαμπουσέλε για τον Μίτογλου, αμφότεροι έξω από το τρίποντο κινούνται. Καλετζάκης, pick and roll με τον Μίτογλου, καλάθι, 4-0. Δύο pick and roll του Καλετζάκη και του Μίτογλου, συνεχόμενα δύο καλάθια από τον Ντίνο Μίτογλου. Και ο Ζέλικο Μπράντοβιτς στο κοντινό πλάνο του σκηνοθέτη, ικανοποιημένος, καθιστός στον πάγκο του, ενώ ο Σάρας την ίδια στιγμή είναι όρθιος και φωνάζει στους παίκτες του να παίξουν καλύτερα σε αυτά που έχει σχεδιάσει. Άστοχο το σουτ δύο πόντων από τον Μπράξτον Κι και αμυντικό rebound από τους πράσινους, που προσπαθούν να επιβληθούν με την άμυνά τους όπως το έχουν κάνει και στα τρία προηγούμενα μάτς, και με Παρί και με Βελερμπάν αλλά και με Μακάμπι. Ο Γιαμπουσέλε είχε το σούτ αλλά προτίμησε τον Παναγιώτη Καλετζάκη. Τον Γιαμπουσέλε μαρκάριο Κι. Άλλη μια συνεργασία. Αλλά αυτή τη φορά έπαιξε πολύ αποτελεσματικά στην άμυνά του ο Φόρεστ και πέταξε την μπάλα εκτός παρκέ. Για τον Παναθηναϊκό, Ματζούκας. Ο Ματζούκας θα πρέπει να καθυστερεί, να γίνει πιο γρήγορος και δεν γλίτωσε την παράβαση των 5 δευτερολέπτων. Έτσι, Δημήτρη.
2: Ναι, όχι, δεν γλίτωσε. Και τα άκουσε κιόλα και λίγο από τον κότσο Μπράντοβιτς. Αν και βέβαια, νομίζω ότι αυτό είναι το πιο έτσι, να το πούμε, ασφαλές λάθος, γιατί δεν δίνει γρήγορη κατοχή στην αντίπαλη ομάδα.
1: Απλά το χέρι του προπονητή. Όταν κάνει 5 δευτερόλεπτα με ένα ολόκληρο γήπεδο, να μην μπορεί να φέρει την μπάλα μέσα.
2: Λοιπόν, ναι, πάντως εδώ να πούμε ότι και ο κότσο Μπράντοβιτς έκανε και αυτό μια μίνι έκπληξη με την. Με τον Trent Forrest, καθώς συνηθίζει να ξεκινάει στην πεντάδα Wet Baldwin, όμως μάλλον θέλει να τον κρατήσει στο πάγκο.
1: Εννοείς Τζέρια Γκραντ. Εννοείς Τζέρια
2: Γκραντ. Ναι. Σωστά το πες. Λοιπόν, ο Ντοντάκε στη διείσδυση, εκεί που νομίζω είναι ανίκητος, θα περάσει και θα σκοράρει για τη Φενέρμπαχτσε. 4-2.
1: Θορυκτό.
2: Εξαιρετικός παίκτης και νομίζω ότι φέτος θα είναι και ακόμα πιο παραγωγικός, καθώς στη δεύτερη του χρονιά στην Ευρωλίγκα θα έχει μάθει τα κατατόπια, θα έχει μάθει πώς παίζει τη λίγκα. Γκραντ σε αυτό το σουτάκι μέσα από όσο το οποίο είναι καθηγητής αστοχή, και εδώ τώρα η Φενέρ σε κατάσταση πνιδιασμού. Ο Σίλτς από τις 45 για 3 είναι άστοχος. Rebound όμως από τον Χόρτον Τάκερ, ο οποίος με επιθετικό rebound και το δεύτερο του καλάθι θα κάνει το 4-4. Γρήγορα η Φενέρμπαχτσε ισοφαρίζει, και εδώ ετοιμάζεται και ο κοτσάρας στην πρώτη αλλαγή, ο Νίκο Λομέλη. Για να μην σε κάνουμε θέση, θα μπει στον Μπίνγχαμ.
1: Μυαλό, φοβερό μυαλό Ιταλός.
2: Εξαιρετικός ο Ιταλός. Γιαμπουσέλε μαζί με τον Κι, στη γωνία για 3 είναι εύκολο, δύσκολο του τρίων πόντων από τον Γάλλο, ο οποίος από το παιχνίδι με τη Μακάμπη και έπειτα νομίζω ότι έχει βρει τον εαυτό του. Χόρτον Τάκερ διεισδύει, ο Κι σου για 3 από τη γωνία είναι εύκολο, που δεν είναι και το καλό του σημείο. 7-7.
1: Ξέρει και το γήπεδο, από πέρσι.
2: Ναι.
1: Play-off με τη Βαλένθια.
2: Με τη Βαλένθια. 7-7, πολύ έτσι υψηλό σκορ, αν και μιλάμε για τις δύο κορυφαίες άμυνες μέχρι τώρα της Ευρωλίγκας. 70 πόντους μέσο όρο είχε η Φενέρμπαχτσε και 72,7 ο Παναθηναϊκός, όμως είναι και αστήρευτο το επιθετικό τους ταλέντο, και και το αποδεικνύουν οι δύο ομάδες. Ματζούκας θα περάσει τον Εσίλ, δυναμικό πέρασμα, θα κοπεί καθαρά από τον Χόρτον Τάκερ. Ο Φόρεστ, το γαμμένο του παιχνίδι στο transition, θα περάσει μπαλαστονκή αριστερό Λέια.
3: Πανέξυπνο.
2: 7-9, εξαιρετικό, εξαιρετική η Φενερμπαχτσέ. Και εδώ τα λέει στον πάγκο του Ζέλικο Ορμπάν, ο οποίος ετοιμάζει και αυτό στην πρώτη του αλλαγή. Ο Σιλβέν Φρανσίσκο ετοιμάζεται να μπει στο παιχνίδι. Ο Γκραντ θα κάνει και αυτό το λάθος, βάζει σωστά τα χέρια του Μπίχαμ. Τρίτο κλέψιμο για την Φενερμπαχτσέ. Χόρτον Τάκερ και βήματα όπως δίνουν.
1: Στην πίεση, στην μπάλα η Φενέρ είναι πάρα πολύ καλή. Δηλαδή δεν έχει προλάβει να τριπλάρει ο Γκραντ και του παίρνουν την μπάλα και γι' αυτό το λόγο γίνεται αμέσως αλλαγή από τον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Ο Φρανσίσκο, για να δούμε, θα δοκιμαστεί απέναντι σε πιο μεγάλα κορμιά όπως είναι αυτά της Φενέρμπαχτσε. Ενώ πέρασε το μάτς και ο Νίκολο Μέλη. Άρα λοιπόν η πεντάδα και το Παναθηναϊκό είναι Φρανσίσκο με τον Καλετζάκη και τον Ματζούκα στο 3. Ενδιαφέρον έχει αυτό. Στο 4 είναι ο Γιαμποσέλε και στο 5 είναι ο Ντίνος Μίτογλου. Ενώ ο Σάρας παίζει με Μέλη, Χόρτον Τάκερ, Φόρεστ, Κι και Σίλτζ. Αυτή είναι η 5 για την ομάδα της Φενέρμπαχτσε, η οποία τώρα είναι μπροστά από 7-4 που έχανε χάρη στο τρίποντο του Γιαμποσέλε, 7-9. 6,5 λεπτά ακόμα για την πρώτη περίοδο. Ακούτε Πατέρα Sport, τέταρτη αγωνιστική στην Ευρωλίγκα. Μεγάλο ευρωπαϊκό ντέρμπι μεταξύ Παναθηναϊκού Φενέρμπαχτσε. Γιαμποσέλε παίζει με τον Κι που είναι πάρα πολύ καλός αμυντικός και γι' αυτό αποκτήθηκε από τη Φενέρ. Άστοχο του σουτ 2 πόντων από τον Γάλλο. Αμυντικό rebound από την τουρκική ομάδα. Σπάει την μπάλα δεξιά του ο Φόρεστ. Και τώρα την μπάλα την έχει ο Χόρτον Τάκερ. Τάκερ για τον Μπράξτον Κι, μόνος του, εντελώς και είναι άστοχος. Τον αφήνουν ελεύθερο, προφανέστατα, γιατί το σουτ δεν είναι το σήμα κατά τεθέν του. Από το χέρι του Φρανσίσκο έφυγε εκτός. Ο Χόρτον Τάκερ πάλεψε, έκανε το deflection, ανάγκασε τον Φρανσίσκο να μπερδευτεί και ο Μπράντοβιτς αυτή τη φορά εκρήγνεται, διότι δεν του άρεσε η πάσα του Γιαμπουσέλε. Και ετοιμάζει και τον Ματίας Λεσόρ να περάσει τον αγωνιστικό χώρο, αλλά και τον Χέις Ντέιβις με την πρώτη ευκαιρία. Σηκώνει δηλαδή και τους δύο πολύ ποιοτικούς παίκτες. Τάκερ, σούτ 3 πόντων και είναι άστοχο από τον Σαβούν Σίλτς. Διαγώνια πάσα μακρινή για τον Καλετζάκη. Γιαμποσέλε, Ματζούκας, σούτ 3 πόντων, άστοχο. Είχε χώρο, είχε και χρόνο να εκτελέσει καλύτερα. Ο Χόρτον Τάκερ στο transition μπερδεύεται, πέφτει, σκοράρει και παίρνει και φάουλ. Προς στιγμήν φάνηκε ότι γλιστράει και λίγο ο Αμερικανός, αλλά σηκώνεται, πάτησε και ένα πόδι. Όπως και να έχει, το σκορ 7-11 και τρεις αλλαγές από τον Παναθηναϊκό. Μπαίνει και ο σκληροτράχυλος Μπράνκου Μπάντιο που τον προστάτευσε ο προπονητής στο πρόσφατο παιχνίδι με τον Βίκο. Δεν έπαιξε ο Μπάντιο. Μπαίνουν στο παρκέ και ο Χέις Ντέιβις μαζί με τον Λεσόρ, ενώ τα ακούνε αρκετά δυνατά ο Μίτογλου, ο Καλετζάκης και ο Ματζούκας, οι τρεις Έλληνες που αποσύρονται.
2: Εδώ να πούμε βέβαια ότι νομίζω όλοι καταλάβαμε και το πόσο δυνατό παιδί είναι ο Χόρτον Τάκερ, ο οποίος τα έβαλε με τον Κερσόν Γιαμπουσέλε και τον κέρδισε κατά κράτος για τον goal foul. Ο Χόρτον Τάκερ, ο οποίος...
1: Και τον Γιαμπουσέλε στην άμυνά του δεν είναι και ο μεγαλύτερος ο γκολευτός.
2: Όχι σίγουρα, απλά επειδή έπαιξε με το σώμα του ο Χόρτον Τάκερ, απορρόφησε τους κρατασμούς και εκεί καταλάβαμε το πόσο δυνατός είναι. Λοιπόν, Baldwin τώρα.
1: Υποδέχτηκαν με μια αποδοκιμασία. Χλιαρή οι φίλοι του Παναθηναϊκού.
2: Δεν έχουν ξεχάσει και τα όσα συνέβησαν πέρσι. Εδώ και άλλη δουλειά κατευθείαν ο Φρανσίσκο, ο οποίος παίζει άλλη ουπ με τον Γιαμποσέλη για το 9-12. Η πιο εντυπωσιακή φάση μέχρι τώρα του παιχνιδιού μειώνει ο Παναθηναϊκός στους 3 πόντους. Ο Φόρεστ με τον Μέλι, ο οποίος είναι ανενόχλητος, ο διατρής είναι άστοχος. Ο Παναθηναϊκός είναι τυχερός, καθώς η Φενέρ έχει αστοχήσει σε δύο ελεύθερα τρίποντα. Όμως εδώ έχασε το αμυντικό rebound και ο Κι τελείωσε τη φάση για το 9-14.
1: Πρέπει να πούμε το εξής, ότι η Φενέρμπαχτσε είναι πιο δουλεμένη και πιο δομημένη ομάδα από το Παναθηναϊκό, διότι ένας σημαντικός κορμός, έχει αλλαγές το καλοκαίρι το φετινό, αλλά ένας σημαντικός κορμός και ο ίδιος προπονητής εργάζονται μαζί αρκετό καιρό. Άρα φαίνεται από αυτοματισμούς, φαίνεται από κάποιες κινήσεις ότι είναι πιο έτοιμη από τον Παναθηναϊκό. Δεν είναι ότι το σκορ απλά το μαρτυρά, το 9-14 και νωρίτερα το 7-12, αλλά δείχνει ότι είναι ένα βήμα μπροστά. Αν ο Παναθηναϊκός μπορέσει να ματσάρει πρώτον αθλητικότητα, σκληράδα και να μπορέσει να βάλει και μερικά σουτ, γιατί μέχρι στιγμής οι πράσινοι έχουν επιχειρήσει ένα τρίποντο όλο και όλο, εύστοχο κιόλας με τον Γιαμπουσέλε.

0: αυτό που βλέπουμε ότι είναι και, έχει και μέγεθος η Φενέρμπαχτσε και πάρα πολύ αθλητικά παιδιά. Εδώ ο Σαργιούνας είναι νέο πρόσωπο για τη Φενέρμπαχτσε, ενώ ο Παναθηναϊκός θα ξεκινήσει την επίθεσή του με τους Φρανσίσκο Μπαντιό, Χέις Ντέιβις, Γκεζόν Γιαμπουσέλε και τον Ματίας Λεσόρ. Επίσης και ο Παναθηναϊκός τώρα είναι πάρα πολύ αθλητικός και ο Χέις Ντέιβις θα είναι στο 3 με αυτή τη διάταξη. Για να δούμε αυτό που θα πάει.
1: Λοιπόν, στο 5 Λεσόρ, 4 Γιαμπουσέλε, 3 Χέις Ντέιβις. Αυτή θα είναι η θέση του φέτος κυρίως, γιατί εκτός από τον Γιαμπουσέλε είναι και ο Χουάντς, ο οποίος είναι τραυματίας. Ο Φρανσίσκο με τη μεγάλη ταχύτητα πέρασε τον Μέλι και τον κέρδισε 11-14. Προφανέστατα η είσοδος του Σαργιούνας είναι για να δυσκολέψει ακόμη περισσότερο την μπάλα και να πιέσει η Φενέρμπαχτσε Μπόλτουιν. Μπροστά του είναι ο Μπάντιο. Από το πόδι του Μπάντιο του Σενεγαλέζου φεύγει μπάλα εκτός και ανανέωνε το χρόνος για τα 14 δευτερόλεπτα. Να και ο Σανλή, εδώ πρέπει να χτυπήσει ο Παναθηναϊκός, διότι μιλάμε για αργοκάραβο και όχι για ταχύπλο όπως είναι οι υπόλοιποι. 11-14 με Σανλή 5, με Μέλι τώρα 4. Ο Σανλή είναι κυρίως στο σούτ 3 πόντων, εκεί μπορεί να απειλήσει. Ο Σίλτς πάει μέχρι μέσα, αστοχή. Εδώ υπάρχει φάουλ, το οποίο κέρδισε ο Σαβούν Σίλτς, πάρα πολύ καλός παίκτης. Αρκετό καιρό έμενε στην Αρμάνι Μιλάνο και το καλοκαίρι πήρε τη μεταγραφή για τη Φενέρμπαχτσε. Ένας παίκτης ο οποίος έχει φοβερή επαφή με το καλάθι, άλλωστε στην Ευρωλίγκα παίζει πάρα πολλά χρόνια, από το 2018 έμεινε στην Αρμάνι 4 χρόνια και τώρα κάνει το σκορ 11-15 με την πρώτη ελεύθερη βολή του ο Σαβούν Σίλτς. Η Φενέρμπαχτσε όσον αφορά τα σούτ τα μακρινά έχει 5 προσπάθειες, 1 στα 5 και αυτό από τον Μπράξτον Κι, ενώ βλέπω ότι ο Σαβούν Σίλτς μάλλον γδάρθηκε στο ύψος του αγώνα και ζήτησε ο ίδιος αλλαγή για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και να μην παίζει ας πούμε ματωμένος. Ενώ τώρα στο παρκέ ένας θρύλος της Ευρωλίγκας, ο Will Clyburn με τη φανέλα της Φενέρμπαχτσε, η οποία θα είχε σήμερα και τον Σέιν Λάρκιν, αλλά επειδή ακόμα δεν είναι έτοιμος, έπαιξε στο μάτς πρωταθλήματος το Σαββατοκύριακο, αλλά ο Σάρας έκρινε ότι για αυτό το επίπεδο έντασης και ανταγωνιστικότητας ο Αμερικανός ακόμη δεν είναι έτοιμος. Ενδιαφέρουσα απόφαση που δείχνει πραγματικά χαρακτήρα και στάτους για τον προπονητή αλλά και για το σύλλογό του. 11-16, Μπάντιο μπροστά του, ο Μπόλτουιν, Χέις Ντέιβις με τον Σάνλι.
2: Η ελληνική εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
3: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
2: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από τη μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες συνοποιούς.
3: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το Ινοποιείο Λαφτιώτη, το Ινοποιείο Νίκου Λεζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
2: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
3: Πέρα από τα ινοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
2: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα ινοπνευματοδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνη.
3: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
2: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Earlwood.
3: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.
1: Γιατί ο Παναθηναϊκός, αν εξαιρέσουμε

0: ίσως λίγο το Μίτογλου. Όλοι οι υπόλοιποι είναι πάρα πολύ αθλητικοί.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο και νομίζω ότι μαζί με το Μέλι, νομίζω και η ιδέα παίρνει ακόμα χειρότερες διαστάσεις. Δηλαδή το Σάνλι Μέλι είναι από τα πιο νομίζω έτσι αργά δίδυμα που μπορούμε να δούμε στην Ευρωλίγκα. Και επίσης εμένα αυτό που μου είχε κάνει εντύπωση είναι ότι ο Παναθηναϊκός έχει χρησιμοποιήσει ήδη 10 παίχτες. Δηλαδή έχουμε παίξει ούτε καν 7 λεπτά στο παιχνίδι και έχουν χρησιμοποιηθεί 10 παίχτες.
0: Δημήτρη, δεν βγαίνει αλλιώς. Απλά εδώ δείχνει και τη διαφορά φιλοσοφίας. Ο προπονητής σου λέει: ανοίγω το rotation, η χρονιά έχει μάκρος, δεν μπορώ να εξοντώνω 35 και 38 λεπτά τους ίδιους και τους ίδιους. Γι' αυτό το λόγο χρησιμοποιεί στην πεντάδα του και Καλετζάκη και Ματζούκα και Μίτογλου, ώστε να πάρουν όλοι μπροστά. Δεν έχουν παίξει ακόμη οι μέχρι πρότινος τραυματίες Νίκος Ρογκαβόπουλος και Μουστάφα Φαλ.
1: Τους οποίους ίσως και να δούμε στην εξέλιξη του παιχνιδιού. Δεν βλέπω να έχουμε πάντως αλλαγές. Πάντως σε αυτό που επέλεγες και εσύ Κώστα, συνεχίζει ο coach Σάρας με τους Μέλη και Σανλή. Για να δούμε αυτό πώς θα πάει.
0: Να το δοκιμάσει λίγο παραπάνω.
1: Λοιπόν,
0: να του δώσει μια ευκαιρία δηλαδή.
1: Μπάλτιν με τον Μπαντί, ο οποίος τον πιέζει αφόρτητα. Τώρα γίνεται η παγίδα από τον Λεσόρ, ο οποίος θα κλέψει την μπάλα και θα καρφώσει. 18-16. Μπροστά ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει ανεβάσει το
0: θες. Εδώ τον κατάπιαν οι δυο τους.
1: Τον κατάπιαν και νομίζω ότι θα δώσει έτσι και μεγάλη αυτοπεποίθηση στον Παναθηναϊκό. Σαργιούνας για τον Μπάλτουιν. Αυτός έχει τον Φρανσίσκο. Σαργιούνας είναι μόνος του, γιατρής είναι άστοχος. Σανλή θα πάρει το, ο Μέλι μάλλον με συγχωρείτε, θα πάρει το επιθετικό rebound. Ο Μπάλτουιν. Ξανά ο Σαργιούνας γιατρής, είναι Λιθουανός. Δεν μπορεί να στοχίσει δύο φορές από την ίδια θέση. 18-19. Πάντως ξαναλέω ότι είναι αρκετά τα.
0: Πάντως φαίνεται ότι ο Παναθηναϊκός σε κάποιους παίκτες ρισκάρει το σουτ. Δηλαδή το έκανε με Μπράξτον και το κάνει και με Σαργιούνας. Απλά εδώ μίλησε το DNA.
1: Ναι, και έχει καλό τρίπο το Σαργιούνας. Απλά θεωρώ ότι επειδή είναι και άπειρος ακόμα από αυτό το επίπεδο, ίσως ο Παναθηναϊκός παίζει με την ψυχολογία του παίχτη. Εδώ θα παίξει στο close out. Ο Χέις Ντέβις τον Μέλι και θα κερδίσει το φάουλ. Δεν έχουμε πάρα πολλά φάουλ, δηλαδή αυτό είναι το πέμπτο φάουλ το οποίο γίνεται στο παιχνίδι. Δείγμα ότι τουλάχιστον για τα πρώτα σχεδόν 8 λεπτά της αναμέτρησης οι επιθέσεις έχουν τον πρώτο λόγο.
0: Πάντως ακόμα και με τέτοιο μπασκετικό ξύλο βλέπεις ότι αν τα καταμερίσουμε ας πούμε τα 10 λεπτά πάει για 80 πάλι και αυτό το μάτς.
1: Χέις Ντέβις στο διατής μόνος του είναι εύστοχος. 21-19 και Δέβης ο οποίος έχει μπει καλά. Τον είδαμε, έκανε και πάρα πολύ προθέρμαση πριν την ατομική του προθέρμαση πριν το παιχνίδι με πάρα πολλά τρίποτα. Σανλή από τις 45
0: και
1: είναι άστοχος.
0: Και τι παπουτσάρες φοράει σήμερα ο Κέις Δέβης. Ασημή,
1: περίμενα να το σχολιάσει. Εδώ ξανά επιθετικό ριμπάν από τη Φενέρμπαχτσε. Κλάιμπουρν ήταν μόνος του στην κορυφή για τις 21-22. Συνεχίζει αυτό το κονσέρτο για πολυβόλα. Μιλάμε, είναι εξαιρετικές και οι επιθέσεις βέβαια. Πρέπει να βελτιώσει ο Παναθηναϊκός πάρα πολύ το αμυντικό του rebound. Έχει ήδη 4 χαμένα αμυντικά rebound. Και αυτό σίγουρα.
0: Που είναι θέμα για τον Παναθηναϊκό και τον Ομπράντοβιτς. Το σχολιάζει ο Σέρβος όταν χάουν αμυντικά rebound οι πράσινοι.
1: Δεν είναι καλή ομάδα ο Παναθηναϊκός στο rebound και εδώ νομίζω μπορεί να βοηθήσει και ο
0: Μουσταφά. Δεν ήταν ποτέ τότε με ο Ομπράντοβιτς. Ήταν από τις μέτριες ομάδες τα rebound. Ίσως παίζει ρόλο και ο τρόπος που παίζει.
1: Φρανσίσκο, pick and roll με τον Λεσόρ, αυτός θα αστοχίσει στο κάθομο, θα πάρει το δεύτερο φάουλ αν δεν κάνω λάθος από τον Μέλι. Να ένα καλό νέο για τον Παναθηναϊκό, καθώς ο Μέλι είναι από τα βασικά στελέχη του Σαρούνας για Σικεβίτσιους, μπορεί να αλλάξει.
0: Πήγε στο χέρι ο Μέλι, έτσι, απευθείας.
1: Πήγε κατευθείαν στο χέρι, καθώς ήξερε ότι ψηλά δεν μπορεί να ακολουθήσει τον Λεσόρ.
0: Τίμιο φάουλ όμως.
1: Ναι.
0: Τίμιο φάουλ. Σου λέει δεν θα βάλεις καλά, αδελφέ.
1: Ο Κι επιστρέφει στο παιχνίδι. Ο Λεσόρ, ο οποίος νομίζω έχει ξεκινήσει καλά και στον τομέα των βολών τη φετινή σεζόν.
0: Πόσο?
1: Λεσόρ έχει στις βολές 18-23 μέχρι τώρα, 78,3%, καλό ποσοστό. Βέβαια το ματιάσαμε εδώ πέρα, μάλλον δεν έπρεπε να κοιτάξουμε τα στατιστικά της Ευρωλίγκας. Ο Λεσόρ, ο οποίος φαίνεται φρέσκος, φαίνεται καλά και μακάρι να μην αντιμετωπίσει όπως και κανένας άλλος αθλητής πρόβλημα τραυματισμού. Είναι εύστοχος δεύτερη βολή για το 22-22, μεγάλο σκορ στο ντέρμπι. Ξαναλέω, φοβερές αμυντικές ομάδες μέχρι τώρα, όμως ίσως και οι ομάδες που αντιμετώπισαν να μην ήταν στο δεύτερο σκαλί της Ευρωλίγκας και εδώ να φαίνονται πραγματικά οι δυνατότητες και των δύο ομάδων. Εδώ ο Κλάιμπουρν αστοχεί στο τρίποντο. Ο Παναθηναϊκός νομίζω που θέλει να τρέξει. Μπαντιό στο transition είναι άστοχος. Επιθετικό rebound άστοχο από τον Χέις Ντέβις. Βασικά το follow, για να είμαι πιο ακριβής.
0: Ίσως γι' αυτό το έχασε
1: κιόλας. Και Ντέβις εδώ, ο Μπόλτον πήγε να εκμεύσει το επιθετικό foul. Όμως αστόχησε. Run and gun το παιχνίδι. Ο Μπαντιό θα περάσει. Δεν θα μετρήσει το καλάθι, όμως έχει το δικαίωμα για δύο βολές.
0: Αυτό δεν είναι disruptive. Δηλαδή αυτό δεν είναι. και τεχνική ποινή, έτσι,
1: του Μπελόσεβιτς,
0: στον Σάρας. Αυτό είναι disruptive, είναι αντιαθλητικό. Είναι κατηγορία 2 και είμαι σίγουρος ότι αυτό έχει δώσει τον Μπελόσεβιτς. Διότι ο Σάνλι πάει να κόψει τον ευνηδιασμό.
1: Πέριο δηλαδή,
0: δεν πάει να κόψει μπάλα, μπράβο. Πάει να διακόψει το ροή του παιχνιδιού. Αυτό σημαίνει disruptive. Να δούμε βέβαια αν το δώσαν, έτσι. Καταρχάς πάει για την πρώτη ελεύθερη βολή από τεχνική ποινή ο Χέις Ντέιβις. Με το σκορ 22-22, ένα λεπτό ακόμη σε ένα μεγάλο, πραγματικά μεγάλο ευρωπαϊκό ντέρμπι. Που ακούτε κυρίες και κύριοι ζωντανά από την Ερασπόρ. Ο Χέις Ντέιβις αστοχεί στην πρώτη ελεύθερη βολή. Και τώρα θα πάει ο κύριος Μπάντιο για τις δύο δικές του. 22-22, ένα λεπτό ακόμη για την πρώτη περίοδο. Από 5 για Μπουσέλε και Χέις Ντέιβις για τον Παναθηναϊκό. Από 7 Χόρτον Τάκερ και Κι για τη Φενέρμπαχτσε, η πρώτη σκόρερ. Δεν το έδωσαν αντιαθλητικό, παρότι εμένα μου φάνηκε ότι ήταν. Anyway, ανοησίες των Παναθηναϊκών κατά του Baldwin και μάλιστα με σύνθημα στα ελληνικά. Λες και καταλαβαίνει ή λες και τον νοιάζει.
1: Έτσι κι αλλιώς ένα χρόνο έπαιξε ο Baldwin στην Ελλάδα, δεν νομίζω να καταλαβαίνει ελληνικά. Εδώ λίγο έλειψε να κάνει το λάθος ο Baldwin.
0: Όχι, απλά ρε παιδί μου, έχει κάποια προηγούμενα και με τη Maccabi και με τη Fenerbahce. Έχει καυγαδίσει, έχει μιλήσει κτλ. Βέβαια πέρσι όταν πανηγύρισε τον buzzer beater στο ΟΑΚΑ, το θυμάσαι πολύ καλά ότι είχα καυτηριάσει τη συμπεριφορά του Λεσόρ. Λες και απαγορεύεται ένας παίκτης να πανηγυρίζει ένα δικό του καλάθι. 24-22, αλλά είπαμε στην Έρα Σπορ είμαστε περίεργοι και τα λέμε όπως έχουν τα πράγματα. Γι' αυτό μας σέβεται ο κόσμος. Follow από τον Bingham. 30 δευτερόλεπτα ακόμη, ισοφάρισε Φενέρμπαχτσε, 24 όλα. Φρανσίσκο. Δεν σκρίναρε ο Λεσόρ. Ο Φρανσίσκο εκτέλεσε για 3 και σκοράρει. 27-24, 16 δευτερόλεπτα ακόμη. Τα τρίποντα του Φρανσίσκο και του Χέις Ντέιβις έχουν φέρει τον Παναθηναϊκό στο συν 3. Baldwin. 5 δευτερόλεπτα ακόμη. Είναι το Μπόγκα μέσα που πιέζει τον Baldwin, διότι ο Παναθηναϊκός είχε να δώσει φάουλ και κατακυρωκροτείται από ένα γήπεδο που ξέρει μπάσκετ και το μπάσκετ το έμαθε κατά τα 13 χρόνια του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Το κοινό του Παναθηναϊκού σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δεν μειώνουμε και τις προηγούμενες καταστάσεις, διότι μπάσκετ στην Ελλάδα υπήρχε από το 60. Και ο Σεργιούνας προλαβαίνει και σκοράρει. Δεν θα το μετρήσουν σε πρώτο χρόνο. Εγώ το είδα ότι μετράει.
1: Και εγώ,
0: τώρα θα το δούμε.
1: Και εγώ αυτό είδα ότι μετράει. Όχι, δεν μετράει.
0: Δεν μετράει, δεν μετράει. Δεν μετράει, δεν μετράει. Γι' αυτό και οι διαιτητές σε πρώτο χρόνο είπαν όχι. Η μπάλα όταν κοκκινίζει το περίβλημα του ταμπλό, γιατί αυτό είναι το πρώτο κριτήριο, διότι σε ένα πανικό θορύβου ο διαιτητής δεν μπορεί να ακούσει κόρνα ή οτιδήποτε, βλέπει το περίβλημα. Είχε κοκκινήσει όταν η μπάλα ήταν στα χέρια του Σαργιούνας του Λιθουανού. Άρα λοιπόν λογικά το σκορ θα είναι της πρώτης περίοδου 27-24. Όπως και να έχει, εμείς κάνουμε μια μικρή διακοπή. Πάμε στην Αγία Παρασκευή στο φίλο μας τον Άκη Δημακό και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Λοιπόν, 27-24 είναι το πρώτο δεκάλεπτο. Εμείς πάμε να ακούσουμε κάποια διαφημιστικά και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
3: Ερασπορ 101,8.
4: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Και να τον αλλαγεί.
5: Και ποιο να πάνε, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
4: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα.
6: Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
7: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στίχνη σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ακούτε Era Sport.
2: Λοιπόν, 27-24, ο Παναθηναϊκός προηγείται της Φενέρ. Πάντως για τις δύο καλύτερες άμυνες της Ευρωλίγκα είναι φουλ της επίθεσης, έτσι, στην πρώτη περίοδο, γιατί έχει μεγάλο σκορ. Επίσης μου έκανε πολύ εντύπωση που στο τέλος ο Παναθηναϊκός είχε ένα φάουλ για ξόδεμα. Το φώναξε ο Μπράντοβιτς, το έκανε ο Μπόγκα. 4-6 τρίποτα ο Παναθηναϊκός, έναντι στα 3-12 τρίποτα στην Φενέρ. Ο Παναθηναϊκός έχει αφήσει τους Τούρκους πολλά ελεύθερα σούτ, όμως, που δεν έχουν μπει.

0: Πάμε να δούμε τι γίνεται και στα υπόλοιπα παιχνίδια. Bayern Virtus Bologna είναι στο 37-45-2 και 32 πριν ολοκληρωθεί η δεύτερη περίοδος. Βαλένθια Χάπολ Τελ Αβίβ 20-11, 3-33 πριν την πρώτη, και τώρα σε λίγο ξεκινάει και ο αγώνας της Real με την Παρτιζάν. Εμείς πάμε πάλι στο Telecom Center.
1: Εδώ είμαστε και πάλι, Άκη, όπως το είπες, μεγάλο σκορ, 27-24. Ξέρεις, όσο σκληρές και αν είναι οι άμυνες, είναι τέτοιο το ταλέντο αυτών των παικτών, του Φρανσίσκο, του Χέις Ντέιβις, του Χόρτον Τάκερ, του Μπόλτουιν, του Κλάιμπερν. Ο Μπόλτουιν πολύ πολύ γρήγορα εκτελεί αλαστοχή και με την rebound από τον Ματίας Λεσόρ. Ο Λεσόρ παίζει στην πεντάδα μαζί με Χέις Ντέιβις, Μπόγκα, 4-3 τώρα. Φτάνει μπάλα στον Μπόγκα και είναι και ο Μπάντιο στην πεντάδα. Ο Μπόγκα στόχισε, φόλο από τον Λεσόρ άστοχο, αλλά κέρδισε το φάουλ από τον Μπράξτον Κι, ο οποίος είναι στην πεντάδα της Φενέρμπαχτσε μαζί με Μπίνγχαμ, Μπόλτουιν, Χόρτον Τάκερ και Γουίλ Κλάιμπερν. Φοβεροί παίκτες, άλλο επίπεδο ποιότητας και για Παναθηναϊκό φέτος ειδικά, αλλά και για την Φενέρμπαχτσε. Ασυζητητή ο Λεσόρ, πάλι χάνει βολή. Το είπε ο Δημήτρης Μπούκας ότι φέτος έχει βελτιωθεί, έχει φτάσει το 78% που είναι πολύ καλό για ψηλό, αλλά έχει χάσει ήδη δύο.
2: Εντάξει, μετά το σημερινό παιχνίδι, εντάξει, ίσως το ποστό του είναι λίγο χειρότερο, όμως είναι και άλλη ένταση του παιχνιδιού, πρέπει να καταλάβουμε. Δεν είναι
1: θα
2: εδώ...
1: το πω μετά το μάτς για να μην σε κυνηγάει ο Γάλλος.
2: Δεν υπάρχει λόγος.
1: Γιατί έχει και βαρύ χέρι.
2: Δεν υπάρχει λόγος να μην κυνηγάει. Να φύγουμε στο και αυλαβείς είναι το θέμα. Λοιπόν, 28-24, Παναθηναϊκός έχει οικοδομήσει τη μεγαλύτερη διαφορά στο παιχνίδι αυτό των 4 πόντων. Χόρτον Τάκερ μαζί με τον Λεσόρ, τον οποίο θα πάει μέσα. Πήγαινε για μια εντυπωσιακή φάση ο Χόρτον Τάκερ, όμως η μπάλα δεν του έκανε το χατήρι. Είναι φοβερά αθλητικός ο Αμερικανός, Παναθηναϊκός στον εθνιδιασμό.
1: Δεν πήγε απλά για εντυπωσιακή, πήγε να βγάλει τη φάση της χρονιάς. Της χρονιάς, όχι του μήνα.
2: Φρανσίσκο με τον Χόρτον Τάκερ, Φρανσίσκο για 3, είναι άστοχος. Rebound από τον Κλάιμπερν. Πολύ ψηλή πεντάτα πρέπει να πούμε.
1: Ο Φρανσίσκο την... όταν σουτάρει χαλαρός και δεν κάνει το φοβερό αυτό jump shoot του, είναι πιο επιρρεπής στο να αστοχήσει. Ενώ τώρα βλέπουμε τρίποντο και από το πεντάρι της Φενέρμπαξη, τον Μπίνγχαμ, 28-27.
2: Το ντέρμπι εδώ στο T-Center καλά κρατεί. Λεσόρ με τον Κι σαν ένα remake από τα περσινά playoff με τη Βαλένθια, αστόχησε ο ψηλός του Παναθηναϊκού. Η Φενέρ, η οποία ψάχνει τον εφηδιασμό. Θεωρείται η Φενέρ ότι δεν είναι ομάδα που τρέχει, όμως βλέπουμε ότι θα ψάξει και το ανοιχτό γήπεδο. Κλάιμπερν εδώ
1: και εδώ διάβασε και Φρανσίσκο. Αυτό είναι ξεκάθαρη εντολή Σάρας. Σου λέει ποιος είναι ο αδύναμος κρίκος. Φρανσίσκο, πάρ' την μπάλα Κλάιμπερν, πώς θα ρέτω να κάνει φάουλ.
2: Και εδώ να πούμε ότι οι πιο κοντοί παίχτες αυτής της πεντάδας.
1: Και βλέπω και καυγαδάκι Σάρας με Χόρτον Τάκερ. Ήρθανε σχεδόν πρόσωπο με πρόσωπο, ανταλλάξανε κουβέντες. Δεν μάσησε και ο Αμερικανός, γιατί όταν ο προπονητής σου είναι αγριεμένος και φωνάζει, όταν και εσύ ορθώνεις ας πούμε το ανάστημα. Αλλά τώρα βλέπω γυρνάει ο Χόρτον Τάκερ και κάνει στον Σάρας με τον αντίχειρά του OK, και καταλαβαίνω και τώρα το χειροκροτεί. Είναι αυτό ότι όταν το έχει ζήσει και το έχει παίξει το άθλημα και έχει πάρει 4 triple crown, καταλαβαίνει μέχρι που φτάνει το όριο. Τώρα είδες το είπε ο Σάρας. Χειροκροτώ, προχωράμε.
2: Και προχωράμε. Άμα ξέρεις την ψυχολογία του παίχτη, νομίζω είναι και πιο εύκολο να επικοινωνήσεις κιόλας. Τον Χόρτον Τάκερ με τον Φρανσίσκο. Επιθετικό φάλε εδώ πάνω στον Γάλλο. Εδώ να πούμε ότι είναι πολύ ψηλή πεντάδα της Φενέρμπαχτσε. Δηλαδή πιο κοντοί παίχτες είναι Χόρτον Τάκερ και ο Μπάλτιν στο, με 1,93 ύψος. Οι υπόλοιποι είναι άνω των 2 μέτρων. Είναι και αυτό ένα στοιχείο το οποίο πρέπει να δούμε. Ενώ ο Παναθηναϊκός ακολουθεί μια άλλη συλλογιστική. Είναι ο Φρανσίσκο, ο Μπάντιο που είναι κοντοί και οι υπόλοιποι είναι άνω των 2 μέτρων. Εδώ π.χ. ο Κλάιμπερν έχει πάει πάνω στον Φρανσίσκο. Δεν ξέρω αν βγαίνει αυτό το μαρκάρισμα. Φρανσίσκο κρατάει αρκετά την μπάλα, είναι η αλήθεια.
1: Είναι και 36 ο Κλάιμπερν, το 90.
2: Φρανσίσκο με τον Μπίνγχαμ, καλή άμυνα. Βάζει σωστά τα χέρια του Αμερικανός. Φρανσίσκο θα τον περάσει. Φρανσίσκο, χορευτικό. Oh. Εντυπωσιακό καλάθι από τον Φρανσίσκο. Εδώ νομίζω χόρεψε όλη την άμυνα της Φενέρμπαχτσε. Έβαλε τα κατάλληλα φάλτσα και τελείωσε μια πάρα πολύ δύσκολη φάση. Μιλάμε για εντυπωσιακό καλάθι.
1: Πολύ.
2: Μπάλτουιν με τον Εμπόγκα. Θα ψάχνει το μισμάτς. Παίζει καλή δεινά η άμυνα ο Μπαντίο πάνω στον εκεί. Χόρτον Τάκερ με τον Φρανσίσκο. Βήμα πίσω, είναι άστοχος. Rebound από τον Χέις Ντέιβις. Βγήκε το Ιάμνα για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος προσπαθεί να τρέξει. Ο Μπάντιο στο αγαπημένο του παιχνίδι. Όχι, σταματάει εδώ. Μπάντιο δεν είναι. Καλή πάσα στον Λεσόρ, ο οποίος καρφώνει εμφαντικά.
1: Πολύ δυνατό καλάθι. 27. Πολύ δυνατό καλάθι, διότι ο Φρανσίσκο είδε τον Λεσόρ να έχει στην πλάτη τον Μπράξτον Κι και αυτός ακαριέα εκτέλεσε, δηλαδή κάρφωσε την μπάλα, δεν χρονοτρίβησε. Ενώ τώρα πολύ ωραίες δύο προσπίσεις. Αδειάζει ο Μπράξτον Κι, πρώτα τον Λεσόρ, μετά τον Μπόγκα, και εντυπωσιακό καλάθι από τον Αμερικανό, 32-29. 7 λεπτά ακόμη για το ημίχρονο. Πολύ χορταστικό μάτς. Φανταστικό παιχνίδι αυτό το ευρωπαϊκό ντέρμπι μεταξύ Παναθηναϊκού Φενέρμπαχτσε. Φρανσίσκο ή Σίσκο, όπως τον φωνάζουν χαϊδευτικά οι πράσινοι, κάνει τώρα το λάθος. Κλέβει ο Χόρτον Τάκερ. 3 με 1. Καλάθι lay-up. 32-31. Πάσα ολόκληρο γηπέδου από τον Πάτιο στον Φρανσίσκο, που είχε μείνει offside εντός εγωγικών. 34-31, Χόρτον Τάκερ χάνει την μπάλα από τον Πάτιο. Φρανσίσκο θα πάει να εκτελέσει για 3 από τις 45 μοίρες, μέσα. 37-31 από τον Σιλβέιν Φρανσίσκο, ο οποίος εκτελεί σε transition, ενώ ήταν ένας παίκτης της Φενέρμπαχτσε, άντε δύο, γιατί είχε προλάβει και ο Μπόλτου να γυρίσει. Έχουν γίνει τρομερά πράγματα σήμερα.
2: Εδώ να πω κάτι, αν έχανε το τρίποντο ο Φρανσίσκο, τι θα γινόταν στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Τώρα τον αποθεώνουμε γιατί ευστόχησε το τρίποντο, αλλά με ένα 4-4 ταιριασμού είναι λίγο ρίσκο νομίζω.
1: Όπως θα έλεγε και η Βασιλεία του Μπουρλότο, θα τον Αμπράντοβιτς. Θα τον είχε εκτελέσει.
2: Μεγάλες μπασκετικές παραστάσεις και ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο. Το σκορ είναι 37-31. Έχουν μπει 68 πόντι σε 14 λεπτά. Μιλάμε για...
1: Ο Φρανσίσκο από τα φιλικά παιχνίδια του Παναθηναϊκού έδειξε την ποιότητά του. Ότι είναι γρήγορος, ότι έχει το τρίποντο, μπορεί να σε διαλύσει ο Φρανσίσκο.
2: Και
1: έχει και...
2: Και δεν είναι μόνο και εκτελεστικά καλός, έχει και ήδη 4 ασίστ που ο πολύς κόσμος ξεχνάει. Ο πολύς κόσμος ξεχνάει ότι πέρσι 6,5 ασίστ μες όρο ο Φρανσίσκο. Δηλαδή δεν είναι μόνο καλός εκτελεστής, δηλαδή διαβάζει το παιχνίδι.
1: Οι αθεόφοβοι Γάλλοι της Παρή σήκωσαν πανό για να πικάρουν τον Τόνι Πάρκερ. Πού είναι ο Φρανσίσκο, πού είναι ο Σιλβέιν? Και απάντησε ο Τόνι Πάρκερ ότι είναι φοβερός παίχτης και ότι τον είχαμε κλείσει σχεδόν το καλοκαίρι. Δείχνει ότι μεγάλοι παίχτες μας κοιτάζουν πλέον πιο θερμά. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι ακόμα και το πιο περιπαικτικό σχόλιο μπορεί να φέρει μια πάρα πολύ ωραία απάντηση. Και γι' αυτό οι προπονητές δεν πρέπει να θυμώνουν. Αυτό θέλω να πω. Είτε λέγες ο Μπράντοβιτς, είτε λέγες Μπαρτζόκας, είτε λέγες Σπανούλης, μπορείς από μία ερώτηση, και κακοδιατυπωμένη και προσβλητική να είναι, να την γυρίσεις υπέρ σου.
2: Συμφωνώ απόλυτα, Κώστα. Πάμε τώρα στα του παιχνιδιού, καθώς ο κόουτς ο Μπράντοβιτς νομίζω δοκιμάζει και άλλα πράγματα. Θεωρώ ότι θα δούμε τον Μπαντιό σαν point guard αυτή τη στιγμή στον Παναθηναϊκό, καθώς πήγε ο Φρανσίσκο στον πάγκο για να πάρει μερικές ανάσεις και τον αντικατέστησε ο Καλεντζάκης. Για να δούμε ο Παναθηναϊκός πώς θα συμπεριφερθεί με τον Σελεγαλέζο στο τιμόνι της επίθεσής του. 37-31 το σκορ, Χόρτον Τάκερ, ο Μέλι, καλή άμυνα του Παναθηναϊκού, Χόρτον Τάκερ για 3, είναι άστοχος, rebound επιθετικό από τον Σανλή, όμως θα προλάβει ο Καλεντζάκης να του κάνει το φάουλ κάτω, όπως δείχνουν οι διαιτητές, άρα δεν υπάρχουν βολές για την πρωταθλήτρια Τουρκίας, η οποία με τη σειρά της, μάλλον ο κόουτς Άρας απέσυρε τον Baldwin και στη θέση του μπήκε ξανά ο Trent Forrest. Η Φενέρ είναι αυτή τη στιγμή στο πακέ με Χόρτον Τάκερ, Forrest, Μέλι, Σανλή και τον Σίλτς.
1: Όπως μου γράφει και ένας φίλος Ερασπορίτης που ακούει τη μετάδοση και είναι και στο γήπεδο, λέει: απορώ με την ψυχραιμία του Ζότς για το τρίποντο του Φρανσίσκο στο transition. Κάποιος άλλος, λέει, έχει μπει μέσα του και ότι ο Φρανσίσκο του κάνει τεστ κοπόσεως του ο Μπράντοβιτς με αυτά που κάνει.
2: Φοβερό μήνυμα όμως νομίζω ότι ο Μπράντοβιτς γι' αυτό είναι τόσο μεγάλο φοβερό, γιατί καταλαβαίνει και τον παίχτη του, καταλαβαίνει ότι κάποιες φορές θα μιλήσει το ένστικτο του παίχτη και όχι το πλάνο του προπονητή. Χέις Ντέιβις εδώ μαζί με τον Σίλτς, θα παίξει με πλάτη, θα γυρίσει, θα εστοχίσει. 39-31. Είναι εξαιρετικό το διάβασμα που κάνει ο Χέις Ντέιβις, καθώς έχει πλεονέκτημα στη θέση 3 απέναντι από τον Σίλτς. Το εκμεταλλεύτηκε και το σύν 8 είναι η μεγαλύτερη διαφορά του Παναθηναϊκού σε αυτά τα πρώτα σχεδόν 15 λεπτά της αναμέτρησης. Σίλτς εδώ θα γίνει το λάθος, κατάσταση ενδιασμού για τον Παναθηναϊκό. Χέις Ντέιβις σταματάει, δεν ξέρω για ποιο λόγο, νομίζω ο Παναθηναϊκός είχε πρωτεύοντα. Χέις Ντέιβις θα κερδίσει το φάουλ.
1: Πάντως πέφτει ξυλίκι και σφυρίζουν ελάχιστα οι διαιτητές. Δηλαδή αφήνουν το μάτς. Ο Χέις Ντέιβις έχει φάει τουλάχιστον 3-4 ξυλιές στις τελευταίες φάσεις. Τώρα πήρε το φάουλ και μάλιστα ο Σαμπόν Σιλτ ζήτησε εδώ. Το φάουλ έγινε χαμηλά, αλλά δεν έγινε χαμηλά, ήταν ψηλά το φάουλ. 39-31, Παναθηναϊκός Φενέρμπαχτσε, ο καλύτερος Παναθηναϊκός για φέτος, έτσι δεν είναι?
2: Ναι.
1: Αυτό το ημίχρονο είναι πάρα πολύ δυνατό και ειδικά το δεύτερο δεκάλεπτο ασύλληπτο για τον Παναθηναϊκό. Δεν είναι τυχαίο ότι είναι το σκορ 12-7 το επιμέρους, ενώ το πρώτο δεκάλεπτο είχε λήξει 27-24. 39-31. Η δεύτερη βολή από τον Χέις Ντέιβις βρήκε στόχο, 40-31. Για κάποιο ανεξήγητο λόγο έχει ξυπνήσει και το σετ της Ευρωλίγκας και σχεδόν είναι current time. Δηλαδή με το που μπαίνει μια βολή καταγράφεται στο στατιστικό. Παράξενα πράγματα συμβαίνουν. Τα γκρεμίστηκε κανένας φούρνος στο Βαρκελόνη. 40-31, ίσως επειδή είναι εδώ από τη Ρόγκα ο πρόεδρος της EuroLeague και παρακολουθεί το match και απορροφώθηκε φυσικά από τους πράσινους. 40-31, Μέλη. Εδώ υπάρχει φάουλ για σπρόξιμο. Παναθηναϊκός παίζει με Λεσόρ, Χέις, Ντέιβις, Μπόγκα, με αυτά τα τρία μεγάλα κορμιά, με Καλετζάκι τώρα και Μπάντιο, ενώ η Φενέρμπαχτσε αγωνίζεται με Μέλη, Σάνλι. Παράδοξο αυτό το σχήμα όντως, συμφωνώ σε αυτό που είπες νωρίτερα. Χόρτον, Τάκερ, Φόρεστ και Σίλτζ. Διπλή αλλαγή, όπως λέει και ο εκφωνητής του γηπέδου, Ματζούκας και Γιαμπουσέλε στις θέσεις Μπάντιο και Χέις Ντέιβις. Φρεσκάρει το σχήμα του ο Μπράντοβιτς. Ο Γιαμπουσέλε ακόμα δεν έχει τόσο μεγάλη σταθερότητα, είναι η αλήθεια. Δεν έχει γίνει τόσο επιδραστικός στα μάτια του Παναθηναϊκού. Φόρεστ τριμπλάρει μπροστά του Γιαμπουσέλε, η πάσα του δεν είναι καλή, δεν προλαβαίνει καν ο Μέλη. Έξαλλος ο Σάρας στον πάγκο του. Το σκορ παραμένει 40-31 και στο παρκέ, ή μάλλον στο glass floor για να είμαι πιο ακριβής, επιστρέφουν και ο Baldwin αλλά και ο Φρανσίσκο για Φενέρμπαχτσε και Παναθηναϊκό αντίστοιχα στα μισά της δεύτερης περίοδου. Όπου να είναι θα έχουμε και το τηλεοπτικό time out. Φαντάζομαι επαναφορά για τον Παναθηναϊκό και νέα επίδεση με τον Ματζούκα να δίνει την πάρα στο Φρανσίσκο. Αυτός περνάει την κεντρική γραμμή λίγο αργούτσικα αλλά την πέρασε on time. Ο Φρανσίσκο μαρκάρεται από τον Κλάιμπερν για Μπουσέλε. Δεν δίνει την μπάλα χέρι με χέρι στον Καλετζάκη να αποστάρει τον Μέλη. Είναι πιο δυνατός ο Γάλλος. Θα πάει στο Λεά Παστόκησε. Προσπαθεί για το rebound, αλλά από τον τεράστιο όγκο του ξαπλώνει στο παρκέ τον Μέλη και χρεώνει το φάουλ αυτό για Μπουσέλε. Ένα παιδί το οποίο, από ό,τι έμαθα τουλάχιστον, είναι περίπου 117-120 κιλά και ενώ ο σωματότυπος του και η φιγούρα του παραπέμπει σε τουλάχιστον διψήφια τιμή λίπους, έχει 5-6% λίπος. Είναι ασύλληπτο αυτό το νούμερο. Άρα μιλάμε για 100 κιλά και μισ.
2: Πάντων κάνεις καλά.
1: Ασύλληπτο. Δεν το πίστευα. Όταν μου το είπαν δεν το πίστευα. Αλλά πράγματι ισχύει αυτό. Όπως ισχύει και η πρώτη άστο και πολύ από τον Νίκολο Μέλη. Θα έχει δικαίωμα και για μια δεύτερη βολή ο Ιταλός μέσα αυτή. 40-32. Το 40-31, Δημήτρη, αν δεν κάνω λάθος, ήταν η μεγαλύτερη διαφορά για τον Παναθηναϊκό, αυτό το σύν 9 στα μισά της δεύτερης περίοδου. Έχει πολύ δρόμο το μάτς. Η Φενέρμπαχτσε είναι μια σπουδαία ομάδα, αλλά και ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να ξαναγίνει σπουδαίος. Φρανσίσκο, άστοχος ο σούτ τριών πόντων, αμυντικό rebound από τον Σίλτζ. Τον μαρκάριο Ματζούκας και τον αντιμετωπίζει σωστά, βγήκε μπροστά του και σπάει μπάλα για τον Κλάιμπερν. Εδώ υπάρχει mismatch με τον Φρανσίσκο. Ο Κλάιμπερν γυρίζει, αστόκησε, παρότι φλέρταρε και με το επιθετικό φάουλ, διότι έσπρωξε τον Φρανσίσκο και ήταν μόνος του με το καλάθι, φάτσα, άρα χάνονται όλα. Το έχασε ο Κλάιμπερν. Φρανσίσκο πάει μέχρι μέσα, κόντεψε να πατήσει γραμμή αλλά έμεινε στο γήπεδο. Φρανσίσκο για τον Καλετζάκη, σούτ τριών πόντων, άστοχο. Εδώ δεν λειτουργήσε σωστά η επίθεση του Παναθηναϊκού. Όταν η μπάλα φεύγει από τον Φρανσίσκο και πηγαίνει στον Καλετζάκη, δεν ήταν τόσο καλή επιλογή. Baldwin. Τον μαρκάρει ψηλά ο Λεσόρ, που είναι πολύ πιο συγκεντρωμένος σήμερα, και θα εξηγήσω τι εννοώ. Baldwin. Ο Baldwin Βλέπει τον Λεσόρ, δύσκολη προσπάθεια και καλάθι από τα 6 μέτρα, τρομερό καλάθι από τον Baldwin. Και εδώ υπάρχει time out από τον Obradovic, 40-34. Θα πάμε στην Αγία Παρασκευή και επιστρέφουμε για να εξηγήσω αυτό που έλεγα για τον Λεσόρ.
0: 40-34.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνεϊ, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λήθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτώρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188-7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για το καλύτερο.
2: Δεν προτατάσουμε τίποτα. Πάντως, Κώστα, είναι ξεκάθαρο ότι στην εποχή που πρωτοβήθησε οι πάντες και τα πάντα θα διαβάζουν τα μισμάτς. Ο Φαλ με το που μπήκε στο παιχνίδι κατευθείαν το διάβασαν οι συμπαίκτες του, τροφοδοτήθηκε και ήδη είναι στη γραμμή για δύο ελεύθερες βολές, που οι βολές περιλαμβάνονται και αυτού του ψηλού του Παναθηναϊκού, δεν είναι το δυνατό του σημείο του Μουσταφά Φαλ. Τον θυμόμαστε και από τα χρόνια του στον Ολυμπιακό. Ποτέ δεν ήταν το φόρ του οι ελεύθερες βολές. Δηλαδή στην καριέρα του έχει 53,2%.
3: Άρα βάζει τις μισές περίπου.
2: Τώρα π.χ. έχασε και τις δύο βολές και πήγε έτσι λίγο πονηρά να πάρει το επιθετικό rebound. Δεν τα κατάφερε όμως, αποσπάει το χειροκρότημα.
4: Και δεν έχει παιδιά ο Παναθηναϊκός κάποια γιαγιά στην εξέδρα, πως ο Ρακλής θα τους ξεματιάξει.
5: Ο Φαλ όταν βάζει 2-2 φωνάζουν γκολ. Όταν βάζει 1-2 είναι το κανονικό του. Κάπως έτσι.
2: Λοιπόν, η Φενέρ τώρα στην επίθεση, η Φενέρ η οποία προσπαθεί να μειώσει ακόμα περισσότερο. Ωραία πάσα του Σίλτς για τον Σανλή, ο οποίος είναι άστοχος. Rebound από τον Μουσταφά Φαλ, ο οποίος είναι εξαιρετικός rebounder και για αυτό τον απέκτησε ο Παναθηναϊκός, αλλά και για την δημιουργική του ικανότητα στο χαμηλό post. Και Χέις Ντέιβις θα σουτάρει, θα αστοχήσει πολύ ψηλά ο Γιαμπουσέλε. Για τον Χέις Ντέιβις ξανά Μπάντιο μόνος του. Θα διεισδύσει για τον Φαλ και το πρώτο καλάθι με την πράσινη φανέλα για τον Μουσταφά Φαλ είναι γεγονός. 42-34. Είχε υπομονή εδώ ο Παναθηναϊκός, άλλαξε πολλές φορές την μπάλα, βρέθηκε ο ελεύθερος παίχτης και ο Φαλ έκανε το κάρφωμα για το 42-34. Πολύ σκληρή αυτή η περίοδος, είναι 13-10 το επιμέρους σκορ. Είναι περισσότερο νομίζω στα στάνταρ των ομάδων αυτός ο τύπος παιχνιδιού. Εδώ ο Μπάλτουιν θα διαβάσει πάρα πολύ καλά την άμυνα του Παναθηναϊκού και με μια έτσι όμορφη προσπίση θα ελευθερωθεί για το 42-36. Έχει παγιωθεί μια διαφορά για τον Παναθηναϊκό 6-8 πόντων. Όμως αυτό δεν λέει τίποτα. Σε ένα μάτς τέτοιας δυσκολίας και τέτοιας έντασης οι 6-8 πόντοι δεν λένε απολύτως τίποτα. Εδώ ο Φρανσίσκο δεν θα αλλάξει την μπάλα, θα χορέψει λίγο την άμυνα της Φενέρ, όμως θα αποσπάσει το χειροκρότημα από τον κότσο Μπράντοβιτς, καθώς θα πάει στη γραμμή της φιλανθρωπίας και νέες αλλαγές. Είναι συνεχείς οι αλλαγές προσώπων που κάνουν και οι δύο προπονητές. Μπίχαμ και εκεί στο παρκέ, Μέλι και Σανλή θα πάνε, δηλαδή αλλάζει το δίδυμο ψηλών ο coach Σάρας, ο οποίος σίγουρα δεν πρέπει να είναι ευχαριστημένος από τον Σανλή. Καθώς
5: κοίτα, αν δεν βάλει ο Σανλή τρίποντο δεν είναι χρήσιμος. Οπότε εκεί του έδωσε κανένα δύο προσπάθειες, δεν τα έβαλε, χαιρέτησε. Ενώ ο Μπράντοβιτς σηκώνει δύο Έλληνες, τον Καλετζάκη και τον Ματζούκα. Ο πρώτος που βγαίνει είναι ο Μπάντιο και βλέπω ότι μετά τις βολές θα αποχωρήσει ο Φρανσίσκο, αλλά για να αποχωρήσει πρέπει να τις βάλει. ή τουλάχιστον τη δεύτερη. 42-36. Η πρώτη μέσα. Σαράντα 3-36. Στο συν 7. Και τώρα συν 8.
2: Εδώ να πούμε ότι ο παλιός του Παναθηναϊκού έτσι αποθέωσαν και τον Ουνάη, τον παίχτη του Παναθηναϊκού από το ποδόσφαιρο. Θα το πούμε και αυτό, ότι και οι ποδοσφαιριστές θέλουν να βλέπουν τέτοια υψηλή ένταση στο παιχνίδι.
5: Μπήκε λοιπόν και ο Ματζούκας, εφόσον έβαλε δύο βολές ο Φρανσίσκο. 44-36. 1,5 λεπτό ακόμη για το ημίχρονο. Ο Μπόγκα μαρκάρει τον Μπόλτουιν, στην αλλαγή πηγαίνει ο Γιαμπουσέλε. Κλάιμπερν τον μαρκάρει ο Χέις Ντέιβις, αλλά με το πόδι κόβει την μπάλα εκτός. Συνεπώς από τα 12 θα πάει στα 14 η επίθεση της Φενέρμπακτσε, που παίζει με Μπόλτουιν, Μπίνγκαμ, Μπράξτον και Κλάιμπερν και Σαβόν Σίλτς. Ο Παναθηναϊκός έχει τον Φρανσίσκο με 12, 2 στα 4 τρίποντα. Αυτός είναι ο μοναδικός διψήφιος. Η Φενέρμπακτσε έχει τον Κι με 11. Μπόλτουιν τον μαρκάρει τώρα για Μπουσέλε, συνέχεια αλλαγές για τον Παναθηναϊκό. Κάτι που συχαινόταν ο Άταμαν μέχρι πέρσι. Καλάθι και φάουλ από τον Μπόλτουιν. Πάρα πολύ καλός παίκτης.
4: Άργησε αλλά πήρε μπροστά.
5: Ναι, ναι, ναι. Πάρα πολύ καλός παίκτης ο Μπόλτουιν. Φυσικά έχει σκοράρει 6 πόντους. Τώρα πήρε και το φάουλ. Προηγουμένως διάβασε τη φάση ξανά, όπως άδειασε και τον φάλ. Ο Μπράντοβιτς τον φάλ τον άφησε λίγα δευτερόλεπτα στο παρκέ. 1,5 λεπτό για την ακρίβεια, αλλά μπαίνει σιγά σιγά ένα τέτοιο μεγάλο κορμί με το σκόρο 44-39 και βλέπω ότι υπάρχει και time out. Συν 5 η διαφορά. Το μάτς είναι ορθάνικτο, δεν μπορείς να κάνεις προγνωστικά. 1 και 17 για το τέλος του ημιχρόνου.
4: Κώστα, θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον βλέποντας το rotation και τον επιμερισμό των καθηκόντων τι θα γίνει με την επιστροφή Σλούκα και Νάν, έτσι.
5: Και Χουάντσο.
4: Εννοούσα για την περιφέρεια.
5: Ναι, ναι, δίκιο έχεις. Δεν ξέρω αν μπορούμε να πούμε στο μυαλό του Μπράντοβιτς, γιατί οι προπονητές ψάχνουν τα δίδυμα που λένε, δηλαδή ποιοι ταιριάζουν μεταξύ τους, αν θα είναι δηλαδή Τζέριαν Γκραντ με Ναν, αν θα είναι Φρανσίσκο.
4: Ναι, έχει πάρα πολλές διάδες. Ναι. Δεν ξέρω αν συμφωνείς ότι το μεγάλο στοίχημα του Παναθηναϊκού και του Μπράντοβιτς θα είναι να μπορέσει να ενσωματώσει τον Ναν σε αυτή τη λογική, τη λογική του των 20-25 λεπτών και την πιο ομαδική λογική.
5: Μα έτσι θα πάει, δεν γίνεται διαφορετικά. Όταν η χρονιά είναι τόσο μεγάλη, όταν η χρονιά έχει τόσα παιχνίδια, είναι λογικό ότι ο Μπράντοβιτς θα προσπαθήσει να έχει φρέσκους στους παίκτες του. Και το λένε πλέον όλοι όσοι ασχολούνται σοβαρά με τον μπάσκετ, ότι ειδικά σε τέτοια ρόστερ πρέπει να γίνεται ένας καταμερισμός του χρόνου για να είναι όλοι φρέσκοι. Υπάρχουν διπλές αγωνιστικές, 10 τον αριθμό, υπάρχουν παιχνίδια πρωταθλήματος στα οποία οι Έλληνες παίκτες θα ξεκουράζουν λίγο περισσότερο τους ξένους. Είναι ο φαλ μεγάλο κορμί που θα μπει σταδιακά σιγά σιγά, όπως τώρα έπαιξε 1,5 λεπτό και μπορεί να ξαναπαίξει λίγο και στο δεύτερο ημίχρονο. Είναι ο Σλούκας που θέλει το χρόνο του για να βρει το ρυθμό του. Ιατρικά φαίνεται ότι είναι αρκετά καλά ο Ναν με τον Σλούκα, από ό,τι μαθαίνω. Είναι θέμα προπονήσεων, ρυθμού, για να μπορέσουν να μπουν σε αυτό το επίπεδο της έντασης. Ο Χέις Ντέιβις δεν μπόρεσε, αλλά ούτε ο Λεσόρ τα κατάφερε να καρφώσει την μπάλα μετά το follow. Ο Σίλτζ πάει μέχρι μέσα, του κάνει φάουλ και μάλιστα τον κατεδάφισε ο Μπάντιο. Πολύ δυναμικά το φάουλ από τον Μπράνκου Μπάντιο. Ο Σαβόν Σίλτζ θα έχει δικαίωμα για δύο βολές, ενώ μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό της δεύτερης περίοδου. Λίγο πρωτού πάνε οι ομάδες στα αποδυτήρια. Παναθηναϊκός Φενέρμπακτσε 44-39.
2: Και εδώ νομίζω είναι το πρώτο έτσι αρνητικό για τον Παναθηναϊκό. Είναι το τρίτο φάουλ αυτό για τον Μπράνκου Μπάντιο, ενός ίσως του κορυφαίου περιφερειακού αμυντικού των Πρασίνων. Και αυτό είναι ένα θέμα εν ώψη του δεύτερου ημιχρόνου, καθώς ο Σενεγαλέζος βάζει μεγάλη πίεση στα αντίπαλα γκάρ. Βέβαια,
5: πιθανώς είναι καλύτερος και από τον Γκραντ.
2: Ναι.
5: Οριακά πρέπει να είναι λίγο καλύτερος. Αυτό που είδαμε πέρσι δηλαδή με Βαλένθια.
2: 44-41 τώρα Παναθηναϊκός θα προσπαθήσει έτσι να ανεβάσει τη διαφορά και να πάει με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία. Ξανά ψάχνουν το ποστάρισμα του Hayes Davis.
5: Είναι δοκιμασία το μάτς σήμερα. Κάθε επίθεση και κάθε άμυνα είναι μια δοκιμασία.
2: Εδώ Λεσόρ σε κάτι που είναι σιγά σιγά στο ρεπερτόριό του, λίγο πιο πίσω από τις βολές θα κάνει το 46-41. Συν 5 για τους Πράσινους. Και να δούμε τώρα η Φενέρ, η οποία έχει παίξει αρκετά έτσι ατομικό μπάσκετ λόγω Baldwin. Ο Κι θα διεισδύσει, θα περάσει. Εντυπωσιακή τάπα από τον Λεσόρ που έδωσε βοήθεια. Ξανά η μπάλα για τον Κι. Ποιος θέλει να μπει μέσα με τον Γιαμπουσέλε. Ωραία πάσα. Κλάιμπουλ από ο Μπίχαμ ήταν, με συγχωρείτε, για τρεις από τη γωνία ήταν άστοχος. Και τώρα ο Σενιόλ Φρανσίσκο, για να δούμε τι θα δημιουργήσει για την ομάδα του ή για τον εαυτό του. Φρονόπως θα διεισδύσει, θα περάσει, θα δεχτεί τάπα. Ωραία άμυλα εδώ, πέσει ψηλά από τον Μπίχαμ. 46-41, σκορ πρώτου ημιχρόνου. Νομίζω δίκαιο ο Παναθηναϊκός είναι μπροστά, έστω και με 5 πόντους στο παιχνίδι.
5: Αρπάχτηκε ο Φρανσίσκο,
2: Ναι, αρπάχτηκε λίγο.
5: Αλλά για ποιο λόγο?
2: Αυτό δεν κατάφερα να το δω. Ελπίζω να το μάθουμε στη συνέχεια.
4: Τον έχει βρει την ώρα του κοψίματος στο κεφάλι.
5: Ναι, αισθάνθηκε ότι μπορεί, ας πούμε, να χτυπήσει. Φοβήθηκε και γι' αυτό το λόγο αντέδρασε. Αλλά ευτυχώς τον κράτησε ο Αποστόλης Λιόγκας, ο υπεύθυνος τύπου του Παναθηναϊκού, και του λέει: ήρεμα φίλε, χαλάρωσε. Τώρα τα λένε με τον Λεσόρ ο Φρανσίσκο. Και μάλλον θα πάει αυτός για δήλωση στην Ευρωλίγκα και δεν θα μπει στα αποδυτήρια έτσι με αρκετά υψηλούς σφιγμούς. Τέλος πρώτου ημιχρόνου, Παναθηναϊκός Φενέρμπαχτσε 46-41. Από τους πράσινους 14 ο Φρανσίσκο, 5 ο Μπάντιο, 8 ο Χέις Ντέιβις, 8 και ο Λεσόρ με 4 rebound, ο Γιαμπουσέλε 5 με 5 rebound, 4 ο Μίτογλου και 2 ο Φαλ με αυτό το κάρφωμα. Έπαιξε 1,5 λεπτό. Δεν έχει σκοράρει ο Καλαϊτζάκης, δεν έχει σκοράρει ο Γκραντ. Ήταν λίγο άοσμος ο Γκραντ και
2: πρέπει, και πάρα πολύ,
5: πρέπει να... Ναι, μα δεν έπαιξε πολύ γιατί δεν έπαιζε. Αυτό ήταν το πρόβλημά του, ότι είναι μια ταχύτητα κάτω και θεωρώ ότι ο Γκραντ διαλέγει παιχνίδια. Στα κρίσιμα δηλαδή πάντα έδινε το παρόν στον Παναθηναϊκό τα τελευταία χρόνια. Έπαιξε 9 λεπτά ο Μπόγκα που δεν σκόραρε και πήρε μόνο ένα σουτ 2 πόντων. Και όταν δεν έχει και ένα τρίποντο, ας πούμε, δεν είναι επιδραστικός, αλλά τουλάχιστον παίζει άμυνες. Και έπαιξε 7 λεπτά ο Ματζούκας, αλλά δεν σκόραρε. Για τη Φενέρμπαχτσε 5 ο Μπίνγκαμ, 7 ο Μπόλτουιν, μία ελεύθερη βολή ο Μέλι, 7 ο Χόρτον Τάκερ, 11 ο Μπράξτον Κι, 3 ο Κλάιμπερν, 4 ο Σίλτς και 3 από το Σαργιούνας. Ημίχρονο στο Telecom Center, Παναθηναϊκός Φενέρμπαχτσε 46-41. Σε περίπου 12-13 λεπτά τα ξαναλέμε για το δεύτερο ημίχρονο.
4: Ωραία, ευχαριστούμε παιδιά. Λοιπόν, Παναθηναϊκός Φενέρ 46-41 στο ημίχρονο. Μπάγεν Βίρτους 52-55, 7-43 είναι να τελειώσει η τρίτη περίοδος. 1-40 πριν ολοκληρωθεί η δεύτερη περίοδος. Βαλένδια Χάμπολ Τελαβίβ 43-33 και 8-12 πριν ολοκληρωθεί η δεύτερη περίοδος. Ρεάλ Μαδρίτης Παρτιζάν 35-21. Εμείς κάπου εδώ θα κάνουμε μια μικρή διακοπή και θα έχουμε και ένα αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Πέτρα Σπορ 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Ερασπόρο στις 10 και 12 πρώτα λεπτά. Φίλοι ακροατές, καλό σας βράδυ. Ήμιχνον αυτή την ώρα στο ντέρμπι των πρωτοπόρων της EuroLeague, Παναθηναϊκού και Φενέρμπαχτσε στο Telecom Center. Στα μισά του μάτσο, ο Παναθηναϊκός είναι μπροστά στο σκορ με 46-41. Κόντρα στην Έφες αύριο στην Όλγουιν Αρένα. Ο Ολυμπιακός με στόχο την τρίτη νίκη του σε 4 παιχνίδια. Είναι το πρώτο μάτς που θα παίξουν εντός μετά από 15-16 αγώνες. Έχουμε μεγάλο σεβασμό για την Έφες λόγω του προπονητή και του ρόστερ της. Θα δούμε πώς θα επηρεάσει η απουσία του James στην ομάδα, δήλωσε με αφορμή το μάτς ο coach Μπαρτζόκας, ο οποίος απαλλάχτηκε από τον δικαστή της EuroLeague για την καταγγελία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός που αφορούσε το παιχνίδι με την Virtus. Στις 9 και 4 το Jumble στο αυριανό μάτς που θα καλυφθεί από την Ερασπορ και την Nova. Στο ποδόσφαιρο τώρα η ΕΠΟ θέλει να αναφέρει στην Αθήνα το Final Four του Nations League, καταθέτοντας επίσημη υποψηφιότητα για την φιλοξενία της τελικής φάσης της διοργάνωσης το καλοκαίρι του 2027. Ένα ακόμα βήμα προς τη νέα εποχή του Βοτανικού κάνει ο Παναθηναϊκός, καθώς για τις 29 Οκτωβρίου προγραμματίστηκε έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΠΑΕ με βασικό θέμα τη μεταφορά της εταιρικής έδρας από τα Αυριλίσια στον Βοτανικό. Στα αγωνιστικά των Πράσινων επέστρεψαν στο Κορόπι όλοι οι διεθνείς εν όψη του επερχόμενου ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκης. Ευχάριστα νέα στον Ολυμπιακό για τον Αγίου Μπελκαμπή, καθώς αναμένεται να επιστρέψει ένα μήνα νωρίτερα από το προβλεπόμενο στις αγωνιστικές υποχρεώσεις των Ερυθρολεύκων. Ο Μαροκινός επέστρεψε στον Ρέντι μόλις ένα μήνα μετά την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε, αρχίζοντας πρόγραμμα αποκατάστασης, και εκτιμάται πως το διάστημα της απουσίας του θα κατέβει από τους 6 στους 5 μήνες. Σε επιτυχημένες επεμβάσεις σε κλινική του Μονάχου υποβλήθηκαν οι παίκτες του ΠΑΟΚ Τάχα Άλλη και Γύρι Παυλένκα μετά τις εξαρθρώσεις όμου που υπέστησαν, ενώ η Σούπερ Λίγκα ανέβαλε τον αγώνα της 17ης του μήνα της ΑΕΚ στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο, καθώς αυτός εντάσσεται μεταξύ των αναμετρήσεων του δικεφάλου στο Champions League με την Σαχτάρ και την Manchester City. Πάντα στο ποδόσφαιρο, Ελλάδα-Αγγλία παίζουν αύριο στις 7.30 στο Ηράκλειο σε πρώτο αγώνα της σειράς για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου των Γυναικών με τηλεοπτική κάλυψη του αγώνα από την ΕΡΤ 2. Πίσω στο μπάσκετ, NBA και FIBA εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση για το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ, επαναλαμβάνοντας την πρόθεσή τους να προχωρήσουν στη δημιουργία νέου επαγγελματικού πρωταθλήματος στην Ευρώπη. Σε νέα καταγγελία κατά του Γιώργου Μπαρτζόκα προχώρησε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, αυτή τη φορά για τον αγώνα με τον Ηρακλή, ενώ την ίδια ώρα οι πράσινοι ζητούν και αφαίρεση 2 βαθμών από τον Ολυμπιακό, επειδή οι Ερυθρόλευκοι έκαναν μήνυση κατά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου σε ποινικό όργανο, ενώ η προσφυγή στην τακτική δικαιοσύνη απαγορεύεται από τους κανονισμούς του ΕΣΑΚΕ. Στο βόλεϊ, αίτητη κατέκτησε η γυναική ομάδα του Ολυμπιακού το Βαλκανικό κύπελλο και πήρε την πρόκριση για τον πρώτο γύρο του Challenge Cup, όπου θα αντιμετωπίσει σε 2 αγώνες την Μπενφίκα. Στην μάχη των προκριματικών του EuroCup στο πόλο των ανδρών, ρίχνονται από σήμερα και μέχρι την Κυριακή ο Απόλλωνος Σμύρνης και η Βουλιαγμένη, διεκδικώντας εισιτήριο για τη φάση των ομίλων. Απόλλωνος Σμύρνης, Duisburg, 16-9 σήμερα στο Σεράφιο, ενώ αύριο στις 9 και 4 ο Απόλλωνος ξαναπαίζει, αυτή τη φορά με την Παρτίζαν. Νωρίτερα αύριο στις 7 το απόγευμα στην Νάπολη η Βουλιαγμένη κοντράρεται με την Μπαρτσελόνα. Πάντα στο πόλο, καθώς αύριο έχουμε δράση και στο Champions League των γυναικών με τα παιχνίδια Νανσί Εθνικός στις 8 παρατέταρτο, ενώ στις 9 και 4 παίζουν Λιφάδα Καταλούνια. Και στα νέα από το εξωτερικό, άλλα 5 μάτς για την EuroLeague γίνονται σήμερα. Dubai BC Ερυθρός Αστέρας 58-77 και Maccabi Tel Aviv Armani Milano 97-79 τελικά αποτελέσματα, ενώ σε εξέλιξη είναι οι αγώνες Bayern Virtus, Real Partizan και Valencia Apple Tel Aviv. Ο Σλοβένος Αλεξάνδρ Τσέφεριν, ο οποίος κρατάει τα ενία της UEFA από το 2016, είναι αποφασισμένος να επεκτείνει ακόμα περισσότερο τη θητεία του, ανακοινώνοντας ότι θα είναι εκ νέου υποψήφιος στις εκλογές του 2027. Ολοκληρώθηκε το απόγευμα η ακρόαση της Σενεγάλης και του Μαρόκου στο ΚΑΣ για τον επεισοδιακό εφετινό τελικό του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής. Τέλος, ο Ζωσέ Μουρίνιο έδωσε στην Corriere dello Sport μεγάλη συνέντευξη, όπου αναφέρθηκε και στο θέμα της επερχόμενης τιμωρίας της Manchester City για 114 οικονομικές παραβάσεις της Premier League. Ας γελάσουμε όλοι μαζί, καθώς τώρα είμαι στα 60 μου, θα πρέπει να είμαι αρκετά τυχερός ώστε να είμαι ακόμα εδώ όταν βγει η τελική απόφαση. Θα βγει μια αρχική απόφαση, μετά θα ακολουθήσει η έφεση. Θα έχω φτάσει 80 ετών, ελπίζω να ζω, ανέφερε με σαρκαστικό ύφος ο προπονητής της Real Madrid. Άκουσα τα αθλητικές ειδήσεις από την Ερασπορ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο. Σε λίγα λεπτά αρχίζει το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Φανέρ στο Telecom Center.
0: Ερασπορ 101,8. Το Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Το Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
2: Ακούτε Era Sport.

0: Επιστρέψαμε στο στούντιο 4 Sport. Είναι εγώ με μικρόφωνο στα κήπεδα. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 12. Στο μικρόφωνο 4 Sport είναι ο Άκης Δημακός. Στη ρύθμιση των ήχων ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος. Και στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής είναι η Ειρήνη Παπαζήση. Εμίχρονο στο Telekom Center, Παναθηναϊκός Φενέρμπαχτσε 46-41. Μπάγερ Βίρτους Μπολόνια 55-60, 4-4 και 16 για να ολοκληρωθεί η τρίτη περίοδος. Βαλένθια Χάπολ Τελαβίβ επίσης το εμίχρονο 47-40. Και Ρεάλ Μαδρίτης Παρτιζάν, πολλά με λίγαν εδώ, 43-26, 4-21 για να ολοκληρωθεί η δεύτερη περίοδος. Νωρίτερα είχαμε τη συντριβή της Αρμάνη από την Μακάμπη στο Βελιγράδι 97-79 και την έκπληξη που μας επιβεβαίωσε και ο Κώστας Σωτηρίου πως είναι έκπληξη, η ήττα της Ντουμπάι από τον Ερυθρό Αστέρα με 58-77. Από κινητικότητα στο Telekom Center, πάμε και πάλι στο Δημήτρη Μπούκα και στο Κώστα Σωτηρίου για το τρίτο δεκάλεπτο.
1: Λοιπόν, έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου στο ντέρμπι ανάμεσα στη Φενέρμπαχτσε και τον Παναθηναϊκό. Οι δύο ομάδες που ξεκινάνε με τις αρχικές πεντάδες τις οποίες είχαν και στην πρώτη περίοδο, δηλαδή ο Παναθηναϊκός είναι με τους Γκραντ, Ματζούκα, Καλαϊτζάκη, Γιαμπουσέλη και Μίτογλου, ενώ η Φενέρμπαχτσε με τους Μπίνχαμ, ο οποίος δεν θα σκοράρει τελικά, με τους Μπίνχαμ, Φόρεστ, Σίλτς, Μπράντον Κι και τον Χόρτον Τάκερ. 46-41 παραμένει, για να μην τώρα ο Γκραντ θα έχει καλύτερη παρουσία σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Καλεντζάκης ψάχνει το ποστάρισμα του Μίτογλου, ο οποίος έχει αντίπαλο τον Φόρεστ. Παρακινδυνευμένη πάσα, διαγώνια πάσα νομίζω απαγορεύεται από τους προπονητές και τα ακούει και από τον coach Μπράντον, στον οποίο ζητάει να σουτάρει. Ματζούκας τώρα με 5 δευτερόλεπτα για τη λήξη της επίθεσης του Παναθηναϊκού, για να δούμε αν ο Παναθηναϊκός μπορεί να σκαρφιστεί κάτι. Ο Γκραντ με τον Φόρεστ. Ο Γκραντ, reverse, δύσκολο σουτ για 3, είναι airball και η κατοχή περνάει στη Φενέρμπαχτσε. Κακή επίθεση, στατική επίθεση εδώ από τον Παναθηναϊκό. Δεν έχουμε ακόμα σκορ στην τρίτη.
0: Κάτι από πέρσι θύμισε αυτό στο Παναθηναϊκό η τελευταία φάση.
1: Πολύ σωστή παρατήρηση, καθώς έγινε ούκο λίγες φορές και την περσινή σεζόν το να μένει μπάλα στα χέρια των παιχτών του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, Φόρεστ με αντίπαλο τον Γκραντ. Φόρεστ, ο οποίος στην σεζόν έκανε μάλλον πολύ καλή χρονιά με τη φανέλα της Μπασκόνια και πήρε την αναβάθμιση για την Φενέρμπαχτσε. Φόρεστ κρατάει αρκετά την μπάλα. Σιλ, τον οποίο ο Χόρτον Τάκερ, τον οποίο κυνηγάει παντού Καλαϊτζάκης. Χόρτον Τάκερ, βήμα πίσω, ωραία εκτέλεση, 46-43. Μειώνει η Φενέρμπαχτσε, ο Χόρτον Τάκερ, ο οποίος και στο πρώτο δεκάλεπτο ήταν πολύ παραγωγικός.
2: Είναι σοβαρό λαβράκι ο Χόρτον Τάκερ από πέρσι για τη Φενέρμπαχτσε.
1: Ματζούκας. Μάλλον συμπτωματικά η μπάλα πήγε στα χέρια του Γιαμπουσέλε.
2: Και
1: Ματζούκας,
2: μάλλον του έγινε και φάουλ.
1: Ματζούκας, ο οποίος θα κάνει μια ωραία τρίπλα και θα πτωχίσει από το δίποτε για το 48-43. Πρώτο καλάθι για τον Έλληνα φόρουαρντ, ο οποίος ζητάει και φάουλ.
2: Ναι,

0: και επιθετικό φάουλ, διότι ο Ντίνος Μίτογλου δεν έστησε σωστά το screen και χρεώθηκε με το επιθετικό φάουλ.
1: Δεν το έχει πάει το παιχνίδι του Ντίνο Μίτογλου, δεν το έχει πάει, να πούμε την αλήθεια.
0: Λίγο ανοιχτά να έχεις τα πόδια σου στο screen, οι διαιτές σε τιμωρούν πανευρωπαϊκά τουλάχιστον. Να και ο Κέντρικ Νάν με τον Κώστας Λούκας, ένα κοντινό πλάνο από το σκηνοθέτη. 48-43. Χόρτον Τάκερ τον κυνηγάει ο Καλατζάκης, παρακολουθεί πάντα και ο Καμπουσέλε για να βγει αλλαγή, όπως τώρα για παράδειγμα. Μπράξτον Κι πάει μέχρι μέσα, πολύ καλή άμυνα από τον Γκραντ. Φεύγει μπαλά τα χέρια του Μπράξτον Κι, Σαμπούν Σίλτζ. Σπάει την μπάλα δεξιά του, άστοχο του σουτ, τριών πόντων από τον Μπίχαμ. Για Μπουσέλε, για τον Ματζούκα, δεν προλαβαίνει αλλά τουλάχιστον διασώζει και ο Μίτογλου έρχεται τρέιλερ για να κερδίσει το φάουλ και να έχει δικαίωμα για δύο βολές. Είναι ο ορισμός του ματς ροντέο σε κάποιες περιπτώσεις, όπως τώρα ας πούμε. Ο Ματζούκας διέσωσε και αμέσως μετά υπάρχει φάουλ από τον Σαβόν Σίλτς τον Ντίνο Μίτογλου.
2: Από όλους, αλλά ποιος έκανε πρώτος.
0: Σωστό, ναι. Πέσανε πολλά χέρια εκεί σαν κουπιά πάνω στο Μίτογλου. Αλλά τουλάχιστον αυτό το είδαν οι διαιτές. 48-43. Γνωστές μου τσούνες οι τρεις διαιτητές. Ήλια Μπελόσεβιτς, Κάρλος Περούγκα και Αρτούρας Σούκης. 49-43. Συν 6. Με την πρώτη βολή από το Μίτογλου που έχει και μια δεύτερη την οποία μετουσιώνει σε πόντο. 50-43, συν 7. Ο Παναθηναϊκός προσπαθεί σήμερα να τα βάλει με μια πάρα πολύ καλή ομάδα και τα καταφέρνει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Χόρτον Τάκερ για τον Μπίγχαμ. Φόρεστ. Στην αλλαγή βγαίνει ο Μίτογλου. Ο Φόρεστ δεν θέλει να πάει προς τα μέσα, προτιμά τον Χόρτον Τάκερ. Αυτός ξεμαρκάρεται, εκτελεί αστοχή. Rebound επιθετικό από τον Μπράξτον Κι. Νέα επίθεση από τον Σίλτς μόνος του για τρίποντα, αστόχησε. Νέο επιθετικό rebound από τον Μπράξτον Κι. Ξανά η μπάλα στον Σαβόν Σίλτς. Πάει μέχρι μέσα. Lay up 50-45. Πάρα πολύ γρήγορη. Φενέρ Φαντζέ.

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.platpa.com.

0: που βρίσκεται στην περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
1: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
0: Εάν αναζητάτε έναν θουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
1: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
0: Shop 363 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageproperty.com.au.

0: τελευταία, σήμερα όμως δεν τα πάει καλά. Αυτό που ο Παναθηναϊκός, τα δύο προβλήματα που τουλάχιστον εγώ έχω διαπιστώσει, είναι οι χαμένες βολές και τα χαμένα αμυντικά rebound. Πάμε και πάλι στο Telecom Center.
1: Δεν έχει καθόλου άδικο, καθώς η Φενέρ έχει ανανεώσει 11 φορές την επίθεσή της και ο Παναθηναϊκός έχει χάσει 6 βολές. Όμως οι Τούρκοι είναι πάρα πολύ άστοχοι, έχουν 4 στα 20 τρίποντα και αυτό τους έχει πληγώσει σε μεγάλο βαθμό, καθώς ζουν από το τρίποντο. Οι Τούρκοι δηλαδή, παίχτες όπως ο Σίλτς, όπως ο Σαργκύρος, όπως ο Μπάλτιν, δεν έχουν στοχίσει. Γι' αυτό είναι ένα καλό νέο για τον...
0: Κάποια στιγμή θα μπουν τα σούτ όμως.
1: Θα μπουν τα σούτ σίγουρα, και εδώ ο Παναθηναϊκός ήταν και τυχερός, καθώς θυμίζω στην προηγούμενη φάση ο Μπίνχαμ αστόχησε σε εξεπαφή σε lay-up. 55-47 τώρα το σκορ με την πρώτη ελεύθερη βολή από τον Ρωταβόπουλο.
2: Πάντως έστω και στα σημεία ο Παναθηναϊκός είναι καλύτερος σήμερα από τη Φενέρμπαχτσε.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Εδώ η μπάλα θα κάνει το χατήρι στον Έλληνα φόρουαρντ, ο οποίος χωρίς χρονοτριβή ήδη έχει φτάσει τους 4 πόντους, δίνοντας αμέσως σκοράρισμα στον Παναθηναϊκό. Είναι αυτό που λένε οι Αμερικανοί instant offense, και αυτό είναι και το πολύ σημαντικό στοιχείο στο παιχνίδι του Νίκου Ρογκαβόπουλου, ο οποίος νομίζω ότι και με τον Ζέλε Μιλοπράδοβιτς νομίζω θα πάει το παιχνίδι του και σε άλλο επίπεδο, δηλαδή θα βελτιώσει και άλλα κομμάτια του παιχνιδιού του. 57-47, αν δεν κάνω λάθος, αυτή είναι και η μεγαλύτερη διαφορά για τον Παναθηναϊκό, το συν 10 απέναντι στη Φενέρμπαχτσε. Φενέρ, η οποία απέσυρε τον Φόρεστ και έβαλε στη θέση του τον Σαργκούνος. Ο Φόρεστ, ο οποίος είναι ένα πολύ αθλητικό παιδί, όμως δεν έχει το εξωτερικό σουτ σαν όπλο του, και αυτό είναι ένα μεγάλο μειονέκτημα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Ο Σίλτς εδώ θα περάσει τον Μίτογλου, ο οποίος θα του κάνει σωστό φάουλ, καθώς ήταν το τελευταίο ομαδικό που είχε ο Παναθηναϊκός να δώσει. Ο Λεσόρ ετοιμάζεται φρόνο, όπως θα πει, στη θέση του Ντίνου Μίτογλου, ο οποίος είχε καλύτερη παρουσία από το πρώτο δεκάλεπτο. Ο Μίτογλου, ο οποίος έχει φτάσει τους 6 πόντους και έχει και τα 3 rebound. Καλή εικόνα για τον Έλληνα Φόργο.
0: Όλοι στο ξεκίνημα εκεί, με το ξεκίνησε ο αγώνας σχεδόν, ναι.
1: Ακριβώς, ναι, με τις δύο ασίστ παρεβάλλε του Παναγιώτη Καλαϊτζάκη. Και τώρα ευτόχησε και
2: εκείνη. Έχει
1: και 3 φάουλ, σημαντικό. Λοιπόν, η Φελέδη, η οποία απέστειλε τον Μίχαμ και έχει τώρα ως πεντάρι τον Μέλι. Μπάλτιν είναι άστοχος για τρεις, όμως θα πάει πολύ δυναμικά στο επιθετικό rebound. Ο Σίλτς βέβαια θα κάνει το λάθος και η κατοχή θα είναι πάλι στα χέρια του Παναθηναϊκού, με τον Γκραντ, ο οποίος μένει στο παρκέ σε αντίθεση με την πρώτη περίοδο στην οποία αγωνίστηκε μόλις 3 λεπτά.
2: Είναι κλασικό playmaker, γι' αυτό τον σώζει και λίγο.
1: Ο Λεσόρ θα περάσει, εύκολα θα κερδίσει τον Κι για το 59-47. Ο Πέσνος Λεσόρ δεν μπορούσε νομίζω να σπρώξει τον Κι, ενώ φέτος φαίνεται ότι έχει στεγνώσει περισσότερο και σιγά σιγά αρχίζει
2: και έχει δυναμώσει
1: και έχει δυναμώσει, αρχίζει και θυμίζει και τον παίχτη του 2024, ο οποίος τα έβαλε σχεδόν με όλους τους φίλους της Ευρωλίγκας και δικαιώθηκε στο τέλος. Εδώ να και μια τάπα από τον Μπόγκα, αν δεν κάνω λάθος. Ο Παναθηναϊκός είναι στους 12 πόντους και φαίνεται να ξεμακραίνει χάρη στην αμυντική του προσήλωση. Ο Ρογκαβόπουλος από τη γωνία για 3 είναι εύστοχος. 62-47. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος κάνει το δικό του ξέσπασμα, και φυσικά ο Σταρούς και Σκεβίτσος καλεί αμέσως το time out, καθώς βλέπει το παιχνίδι να ξεφεύγει από τον έλεγχό του.
2: Ο Μπράντοβιτς και ο Ρογκαβόπουλου το ξαναδίνει ο σκηνοθέτης, τον έχει πάρει πατρικά, ας το πούμε, και του ταρακουνέει το κεφάλι χαϊδεύοντας τα μάγουλα. Ο Μπράντοβιτς με τον Ρογκαβόπουλο. Ο Ρογκαβόπουλος, το έχουμε ξαναπεί και πέρσι, είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο για το ελληνικό μπάσκετ. Αρκεί να μην βγάλει τραυματισμούς και να είναι σοβαρός. Δεν θέλει κάτι άλλο. Ύψος έχει, τρίποντο έχει, αθλητικότητα έχει, rebound παίρνει, δεν του λείπει τίποτα. Του λείπει μόνο σταθερότητα σε όλα τα επίπεδα
0: και υγεία.
2: Υγεία και να μην βγάλει τραυματισμούς. Αυτό το που λες, υγεία.
0: Παιδιά,
2: αυτό
0: δείχνει τώρα πόσο επιδραστικός είναι ο Μπράντοβιτς σε αυτά τα νέα τα Ελληνόπουλα, που νωρίτερα σε μια φάση που βγάζει την άμυνα ο Ματζούκας, που του δίνει συγχαρητήρια ένα συμπαίκτης του, ο Μίτογλου νομίζω, ο Ματζούκας δεν δίνει σημασία και πάει προς τον Ομπράντοβιτς για να του δώσει συγχαρητήρια ο Ομπράντοβιτς. Έχουν μεγάλη επιδραστικότητα σε αυτά τα νέα παιδιά.
2: Ναι, μετράει περισσότερο, να στο λέει ο Ομπράντοβιτς, και υπάρχει και μια δικαιοσύνη, γιατί θα σκεφτεί ο Ματζούκας ότι αν παίξω καλά δεν πρόκειται να βγω έξω. Αλλά το βλέπει και ο ξένος παίκτης του Παναθηναϊκού, ότι αν παίξει καλά ο Ματζούκας και εγώ δεν παίξω καλά, δεν θα παίζω εγώ και θα παίζει ο Ματζούκας. Δηλαδή αυτό είναι μια λεπτομέρεια που το βλέπουν οι παίκτες και το εκτιμούν αυτό το πράγμα, ότι υπάρχει δικαιοσύνη.
0: Ναι, δεν μπαίνει κανείς στη φανέλα σπίτι του, έτσι είναι.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Αλλά και καταλαβαίνουμε και τι γίνεται και στις
2: και
1: προπονήσεις.
2: Με τον Ναν και με τον Σλούκα και με όλους στις λιγοστές προπονήσεις. 62-47 συν 15 για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος με την άμυνά του προσπαθεί και κρατάει, δεν προσπαθεί απλά, και κρατάει χαμηλά τη Φενέρμπαχτσε. Baldwin, Σαβόν Σίλτς για τον Μέλι. Προλαβαίνει τον Λεσόρ και εκτελεί για τρεις και σκοράρει. Αυτό είναι ένα θέμα που θα πρέπει να δει ο Λεσόρ, διότι ο Μέλι είναι πάρα πολύ καλός σουτέρ τριών πόντων. 62-49 πάταγε όμως και δεν θα μετρήσει τρίποντο, αλλά δίποντο αυτό το μακρινό σουτ του Νίκολο Μέλι. Χέις Ντέιβις κάνει το έτο με τον Μέλι. Τριπλάρει ο Αμερικανός έξω από το τρίποντο. Προσπαθεί να κάνει μια προσποίηση, εκτελεί και σκοράρει. Πολύ ωραία κίνηση από τον Χέις Ντέιβις κατά της πρώην ομάδας του. Γιατί στη Φενέρμπαχτσε έπαιξε φοβερό μπάσκετ ο Χέις Ντέιβις, πήρε Ευρωλίγκα και μετά πήγε NBA. Ο Μέλι εκτελεί ξανά και αυτό τρίποντο, διότι εδώ οι περιστροφές του Παναθηναϊκού πήγαν περίπατο. Είναι αυτό που είχα ξεκινήσει να λέω στο ημίχρονο, ότι ο Λεσόρ πρέπει να βελτιωθεί όσον αφορά τις περιστροφές. Όταν βγαίνει heads out, μετά γυρίζει πολλές φορές με πλάτη στον αντιπαλό του και δέχεται τρίποντο. Και εδώ υπάρχει φάουλ από τον Νίκολο Μέλι, που είναι μανούλα στο να κρατάει χέρια και να βγαίνει αλόβητος. Μία, δύο, τρεις ξυλιές στα χέρια του Χέις Ντέιβις. Το τρίτο σφυρίχτηκε φάουλ. 64-52 συν 12 από συν 15 υπέρ του Παναθηναϊκού. 2-13 για το τέλος της τρίτης περίοδου και βλέπω ότι στο παρκέ επέστρεψε ο Σιλβέιν Φρανσίσκο.
0: Και 4 φάουλ ο Μέλι νομίζω,
2: Και 4 φάουλ ο Νίκολο Μέλι, σωστά. Χέις Ντέιβις πασάρει στον Ρογκαβόπουλο. Αυτός βλέπει μεγάλο κορμί μπροστά από τον Μπράξτον Κι και δίνει στον Φρανσίσκο. Προσποίηση, εκτελεί, αστοχή, αλλά δεν πρόλαβε να σουτάρει on time. Έληξε η επίθεση, το βλέπει ο Μπελόσεβιτς και δίνει την μπάλα στη Φενέρμπαχτσε. 64-52. Οι πράσινοι είναι σε πάρα πολύ καλή βραδιά. Αμυντικά είναι σπουδαίοι. Στην επίθεση σουτάρουν με 50% τρίποντο. 6-12. Κλέβει την μπάλα προσωρινά ο Μπόγκα, αλλά φτάνει στα χέρια του Χόρτον Τάκερ, ο οποίος εκτελεί για τρεις, αστοχή. Επιθετικό rebound ξανά από τον Baldwin. Μπράξτον Κι για τον Baldwin, deflection από τον Χέις Ντέιβις, δεν έφτασε ποτέ η μπάλα στα χέρια του ακροβολισμένου Κλάιμπερν, που ήταν έτοιμος και οπλισμένος για να εκτελέσει για τρεις. Ακούτε πάντα ένα σπορ. Λεσόρ δέχεται από πίσω το μαρκάρισμα του Κλάιμπερν και θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές ο Ματίας Λεσόρ. Μαζί του είναι ο Χέις Ντέιβις με τον Μπόγκα, δύο forward. Ο Ρογκαβόπουλος τρίτο forward που παίζει δύο, και στον άσο είναι ο Φρανσίσκο. Δεν μπορώ να πω ότι ο Ρογκαβόπουλος αισθάνεται τόσο βολικά στη θέση 2. Είναι μια θέση που δεν την ξέρει τόσο καλά και γίνεται και στόχο στην άμυνα, αλλά έχει αυτή την ικανότητα με το μακρινό σουτ και μπορεί να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό σήμερα. 64-52, άλλωστε έχει παίξει όλα και όλα 4,5 λεπτά και σκοράρει 8 πόντους ο Ρογκαβόπουλος.
0: Δεν ξέρω αν παρατηρήσατε στην προηγούμενη φάση, ναι, που έκλειψε την μπάλα ο Χέις Ντέιβις, με το που γίνεται παντού έβλεπε χέρια, δεν μπορούσε να περάσει από πουθενά η μπάλα. Παντού έβλεπε χέρια ψηλά.
2: Βέβαια.
1: Εντάξει, είναι και πολύ ψηλή η πεντάδα του Παναθηναϊκού. Δηλαδή ο πιο κοντός παίκτης είναι ο Φρανσίσκο, που είναι 1,82 αν δεν κάνω λάθος, και οι υπόλοιποι είναι άνω των 2 μέτρων. Αυτή είναι η φιλοσοφία του Παναθηναϊκού. Δηλαδή έχει μέγεθος σε όλες τις θέσεις.
2: Έχει κάνει challenge ο Μπράντοβιτς για τυχόν αντιαθλητικό του Κλάιπεν, γιατί είναι εντελώς από πίσω και μπορεί να μην το ήθελε, αλλά...
1: Όχι, απλό φάουλ βέβαια από ό,τι δείχνουν οι διαιτητές. Αυτή είναι η τελική απόφαση. Και θα έχει το δικαίωμα για δύο βολές. Δύο στις τέσσερις βολές έχει ο Ματίας Λεσόρ σήμερα.
2: Να και ο Σαρπ, ο Άταμαν.
1: Έρχεται συχνά στα παιχνίδια.
2: Γιατί έρχεται συχνά? Γιατί μένει Αθήνα.
1: Ακριβώς.
2: Ο Έργιν Άταμαν, από όσο γνωρίζω τουλάχιστον, συνεχίζει να μένει στην Αθήνα. 65-52 με την πρώτη ελεύθερη βολή από τον Ματίας Λεσόρ.
1: Ποιος Λεσόρ έχει φτάσει τους 11 πόντους και τώρα τους 12. Να, εδώ ήταν λάθος στις βολές και συνολικά έχει 4 στις 6. Λεσόρ έχει 12 πόντους και 4 rebound. Καλή παρουσία από τον Γάλλο σέντερ. Μπάλτουιν τώρα με τον Ρογκαβόπουλο. Δύσκολη αποστολή αυτή για τον Έλληνα παίχτη. Μέλη από τη γωνία σου για 3 είναι ξανά ευτυχώς. 3 στα 3 τρίποντα για τον Ιταλό φόρβορντ.
2: 2 στα 2 γιατί είναι μέτρηση παρολίγων δίποντο.
1: Σωστό, έχεις απόλυτο δίκιο.
2: Αλλά σαν τρίποντο ήταν.
1: 66-55. Ο Μέλη κρατάει μόνο στις τελευταίες επιθέσεις στη Φενέρ στην διεκδίκηση του παιχνιδιού. Χέις Ντέιβις θα κάνει ωραία reverse, θα περάσει, θα στοχίσει ένα φαινομενικά εύκολο καλάθι και εδώ έχουμε το 5ο φάουλ του Μέλη. Για να δούμε, νομίζω είναι το 5ο φάουλ για τον Ιταλό, αν είδα καλά, ποιος το συζητάει με τον Μπελόσεβιτς.
2: Βέβαια, γιατί κράτησε το Λεσόρ κάτω στο παρκέ.
1: Πολύ διακριτικά. Όχι, ναι, 5ο φάουλ είναι για τον Νικόλο Μέλη.
2: 5ο φάουλ.
1: Απλά απορώ πως το κράτησε ο Σάρας το παιχνίδι με 4 φάουλ.
2: Εγώ απορώ γιατί διαμαρτύρεται, έχει κάνει άλλα 5 και τα έχουν χαρίσει. Γιατί ο Μέλη δεν έχει αθλητικότητα, δεν έχει ταχύτητα, αλλά παίζει με το μυαλό. Ένας σπουδαίος παίκτης, ο Νίκολο Μέλη, αναμφισβήτητα. 66-55. Έλα.
1: Και τώρα για να δούμε όχι τι ισορροπίες τώρα θα έχει η Φενέρ τώρα, γιατί δεν έχει πάρα πολύ. Δηλαδή στα σέντρ, αν μπορούμε να εντοπίσουμε κάτι Κώστα, σαν έλλειμμα στο ρόστερ, σαν αδυναμία, είναι η θέση 5. Δηλαδή είναι ο Μπίνχαμ, ο Μέλη και τώρα π.χ. ο Μπράξτον Κι θα παίξει στο 5. Βέβαια είναι κάτι που το έχει ξανακάνει ο Κι και στην περσινή σεζόν με τη Βαλένθια και με επιτυχία. Ο Λεσόρ θα στόχισε στη βολή, αλλά θα την εκτελέσει.
2: Επανάληψη.
1: Για καλή του τύχη.
2: Σπάνιο, αλλά συμβαίνει. Γι' αυτό ο Μέλη είχε φυτέψει με τον Ομπράντοβιτς στη Φενέρμπαχτσε και με τον Σλούκα. 67-55 το σκορ. Δεύτερη βολή από το Λεσόρ έξω και αυτή. 5 δευτερόλεπτα ακόμη για να τελειώσει η τρίτη περίοδος. Έχει πολύ ψωμί το μάτς ακόμη. Έχει πολύ δρόμο. Baldwin για τον Κλάιμπερν. Αλλάζουν την μπάλα οι δύο Αμερικανοί. Αλλά χάνει ο Κλάιμπερν και κλέβει ο Μπόγκα. Διαγώνια πάσα για τον Ρογκαβόπουλο. Ο Ρογκαβόπουλος φρενάρει και γυρίζει προς τα πίσω για να αφήσει την μπάλα του Χέις Ντέιβις. Η πάσα του Χέις Ντέιβις χαμηλά για το Λεσόρ. Πολύ ωραία πάσα για τον Ρογκαβόπουλο. Μπερδεύεται ο διεθνής forward. Υπάρχει τζάμπολ. Το τζάμπολ στην Ευρωλίγκα δεν είναι αυτό το ανόητο βελάκι της FIBA, αλλά είναι διεκδίκηση στον αέρα. Είναι ένας από τους κανονισμούς που είναι διαφορετικοί σε Ευρωλίγκα και FIBA. Όπως και τα challenge είναι διαφορετικά. Δύο στην Ευρωλίγκα, αρκεί το ένα να το έχει πάρει προπονητής μέχρι το 38 λεπτό, αλλιώς το χάνει. Στη FIBA παραμένει ένα το challenge. Ο Ρογκαβόπουλος κερδίζει το τζάμπολ. Δίνει στο Λεσόρ και αυτός για τον Χέις Ντέιβις. Τον μαρκάρει ο Μπράξτον Κι. Χέις Ντέιβις, μεγάλο σουτ, άστοχο. Ο Λεσόρ μαζεύει το rebound. Δεν τα καταφέρνει και αστόχησε μόνος του. Ο Μπόλτουιν μπερδεύεται, αλλά βλέπει το χρόνο ότι έχει χρόνο για να παίξει. 8 δευτερόλεπτα ακόμη. Μπράξτον Κι ποστάρει το Ρογκαβόπουλο. Γυρίζει, εκτελεί, αστοχή και κάπως έτσι τελειώνει η τρίτη περίοδος. 67-55. Ο Μπράντοβιτς σπέβδει να ηρεμήσει λίγο τον Λεσόρ, γιατί ξέρεις, έχει έντονες συναισθηματικές καμπύλες και όταν χάνει ας πούμε ένα σουτ, μετά θυμώνει, μανουριάζει και γι' αυτό υπάρχει Μπατίστ και υπάρχει και ο Μπράντοβιτς για να τον έχουν όπως πρέπει. 67-55. Πάμε για λίγο στην Αγία Παρασκευή και ερχόμαστε για την τελευταία περίοδο που αναμένεται φωτιά.
0: Ωραία. Πάμε εμείς να ακούσουμε ένα σύντομο διαφημιστικό και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
3: Ερασπορ 101,8. Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
4: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ακούτε Era Sport. We'll be right back.
0: Επιστρέψαμε στο στούντιο της Ερασπορ. Παναθηναϊκός Φενέρμπαξε 67-55. Έχει ολοκληρωθεί και το τρίτο δεκάλεπτο. 5 και 20 πριν ολοκληρωθεί ο αγώνας Μπάγερν Βίρτους Μπολόνια 76-83. Στο τρίτο δεκάλεπτο Βαλένθια Χάπολ Τελαβίβ 57-48. Και στο τρίτο δεκάλεπτο Ρεάλ Μαδρίτης Παρτιζάν 53-42. Έχουν μαζέψει λίγο τη διαφορά οι Σέρβοι.

0: Εμείς επιστρέφουμε στο Telecom Center για το τελευταίο δεκάλεπτο. Μας ακούει ο Δημήτρης Βούκας ο Κωνσταντελίου.
1: Πάρα πολύ καλά. Ωραία. Σ' ακούμε καμπάνα.
0: Τέλεια.
1: Και έχω αρχίσει να μιλάω εδώ και 10 δευτερόλεπτα. Όχι, σε πειράζω. Εδώ οι τεχνικοί μας κάνουν τα πάντα και στην Αγία Παρασκευή και εδώ στο Telecom Center. 67-55 και τι σκεφτόμουν, Άκη. Σκεφτόμουν ότι αν λείπει κάτι στον Παναθηναϊκό, είναι αυτό το εύκολο καλάθι του Ναν. Δηλαδή, ο Ναν δεν κολλάει απέναντι σε οποιαδήποτε άμυνα. Θα το βρει τον τρόπο να σκοράρει, είτε με τρίποντο, είτε με μπάσιμο, είτε με κάρφωμα, θα το βρει τον τρόπο του. Οπότε είναι πολύ σημαντική αυτή η απουσία.
0: Ναι. Όπως τι δεν λείπει όμως από τον Ναν.
1: Τι δεν λείπει ή τι λείπει.
0: Τι δεν λείπει από τον Ναν. Δεν λείπουν οι καταχρηστικές προσπάθειες και,
1: ναι, και
0: οι τεχνικές ποινές που έπαιρνε.
1: Βέβαια και τα νεύρα. Μα αυτό είναι θέμα προπονητή να τα χαλιναγωγήσει, να του μιλήσουν, να τον φτιάξουν, να τον ετοιμάσουν. Σε αυτό θα παίξει ρόλο και ο Μπατίστ που είναι Αμερικανός και γνωρίζει την νοοτροπία των παικτών. Σίγουρα θα παίξει ρόλο, όπως ο Μάικ έχει αναλάβει σημαντικό ρόλο και με τον Λεσόρ. Να του μιλήσει, να του δείξει και τα λοιπά, να μην θυμώνει, να είναι ήρεμος, ψύχρεμος. Είναι όλα αυτά που μετράνε πίσω από τις κάμερες. 69-55.
0: Να τολμήσω να πω κάτι και διέψευσέ με, εσύ τα βλέπετε καλύτερα. Αν εξαιρέσουμε τις χαμένες βολές του Λεσόρ, νομίζω ναι, κάνει το καλύτερο του παιχνίδι μετά τον τραυματισμό.
1: Ναι, πραγματικά είναι πάρα πολύ καλός ο Γάλλος και δείχνει πάθος, βγάζει ενέργεια, παίζει πολλή ώρα. Φρανσίσκο θα παίξει τώρα με το Λεσόρ, του φεύγει μπάλα με φάουλ, προτού αυτή φτάσει στο Ρογκαβόπουλο. Γενικά η Φενέρμπαχτσε δεν σε αφήνει να κάνεις κάτι εύκολο. Θα πέσουν χέρια πάνω σου, στα χέρια τα δικά σου, στο σώμα, στο κεφάλι του Φρανσίσκο νωρίτερα, πριν το ημίχρονο. Είναι μια δύσκολη συνθήκη. Σου βάζει δύσκολα δηλαδή αυτή η ομάδα στην άμυνα και δεν είναι τυχαίο ότι τα τελευταία χρόνια και πέρσι είναι η καλύτερη άμυνα στην Ευρωλίγκα. Απλά φέτος με χαμηλότερες δυναμικότητες αντιπάλους ο Παναθηναϊκός είναι και αυτός πάρα πολύ δυνατός στο αμυντικό κομμάτι. Δηλαδή μαζί με τη Φενέρμπαχτσε είναι πρώτη άμυνα του Παναθηναϊκού και δεύτερη καλύτερη άμυνα της Φενέρμπαχτσε φέτος. 71-58 συν 13 με τον Λεσόρ να φτάνει τους 17 και εδώ βλέπω ότι υπάρχει και φάουλ του Μπίγχαμ στο πρόσωπο του Φρανσίσκο. Κρατάει το πρόσωπό του, το σαγόνι του βασικά ο Γάλλος. Τον βρήκε έτσι κάπως άγαρμα ο Μπίγχαμ, είναι και πιο ψηλός. Αν βάλεις και το μπόι του Φρανσίσκο που είναι κοντούλης, την έφαγε την αγωνιά και δεν πήρε χαμπάρι.
2: Δεν καταλαβαίνω όμως τίποτα, δηλαδή συνεχίζει κανονικά. Πάντως ακόμα και τα επιθετικά φάουλ της Φενέρ είναι σκληρά. Και ναι, εκεί καταλαβαίνουμε και την νοοτροπία όλης της ομάδας και το χαρακτήρα και του προπονητή της Φενέρ. Λοιπόν, ο Φρανσίσκο με δίπλα τον Μπάλντουιν. Φρανσίσκο πιο γρήγορος από τον Μπάλντουιν και πιο γοργοπόδαρος. Κρατάει λίγο περισσότερο την μπάλα. Φρανσίσκο, φοβερή reverse, θα αστοχήσει. Συμπτωματικά νομίζω η μπάλα πήγε στον Ρογκαβόπουλο, ο οποίος έχει επαφή και με το rebound και με το καλάθι.
1: Αλλά πάει στο επιθετικό rebound πάντα.
2: 73-58 συν 15, νομίζω είναι η δεύτερη φορά για τον Παναθηναϊκό μετά το 62-47 που έχει ένα προβάδισμα της τάξης των 15 πόντων.
1: Και να σου πω και κάτι, πολύ ωραία το είπες νωρίτερα, ότι προσπαθεί να τον κρατήσει ο Baldwin, αλλά συνέβη και κυριολεκτικά. Τον κρατούσε το Φρανσίσκο και δεν μπορεί να παίξει ο επιτιθέμενος αν ο άλλος σε κρατάει από το χέρι.
2: Πολύ σωστή και αυτή η επισήμανση. Βλέπουμε αντίπαλο τον Χέις Ντέιβις. Βλέπουμε είναι λίγο πιο γρήγορος από τον Χέις Ντέιβις. Εδώ θα αστοχήσει ριμπάλα από τον Ρογκαβόλο, ο οποίος δίνει και γρήγορη πάσα στον Φρανσίσκο. Χέις Ντέιβις, ο διατρής στον εφημεδιασμό. Είναι μέσα 76-58. Κατευθείαν time out από τον Σαλόνιος Γιασκεβίτου. Συν 18 για τον Παναθηναϊκό.
1: 4 εκατομμύρια, Δημήτρη, ο Χέις Ντέιβις. Τα μόλις στο glass floor. Τα 4 εκατομμύρια και μιλάει στο κρίσιμο σημείο. 76-58, χαμός στο T-Center, ο Σάρας time out και εμείς για λίγο στην Αγία Παρασκευή.
0: και νομίζω ότι είναι μια τρομερή εμφάνιση του Παναθηναϊκού στο δυσκολότερο του παιχνίδι μέχρι σήμερα. Παναθηναϊκός Φενέρ 76-58, 8 λεπτά πριν ολοκληρωθεί η αναμέτρηση. Πάμε να δούμε τι γίνεται στα υπόλοιπα. Μπάγερν Βίρτους Μπολόνια 81-87, 2 και 14 πριν ολοκληρωθεί η αναμέτρηση. Βαλένθια Χάπολ Τελαβίβ 60-52, 4 και 12 για την τρίτη περίοδο. Επίσης στην τρίτη περίοδο 56-48 η Ρεάλ Μαδρίτη στην Παρτιζάν. Η Παρτιζάν η οποία έχει ουσιαστικά πλησιάσει αρκετά, γιατί είχαν συν 22 πόντους νομίζω, αν θυμάμαι καλά, ήταν η Ρεάλ Μαδρίτη.

0: Λοιπόν, από ό,τι βλέπω και τα δεκάλεπτα, ο Παναθηναϊκός είχε την καλύτερη του απόδοση στο τρίτο δεκάλεπτο μέχρι στιγμής, έτσι. Και φανταστείτε ότι έχει χάσει τα rebound και έχει στοχίσει και σε 7 βολές. Παρ' όλα αυτά όμως, νομίζω ότι το δεκάλεπτο είναι το καλύτερο του Παναθηναϊκού και επιστρέφουμε στο Telecom Center.
1: Στο T-Center 76-58 η Φενέρμπαχτσε δεν βάζει το καλάθι και ο Λεσόρ μαζεύει το αμυντικό rebound και παθιάζεται γυρνώντας προς τον κόσμο και ειδικότερα προς τους οργανωμένους. Φρανσίσκο, μαζί του είναι ο Ρογκαβόπουλος, ο Λεσόρ που θα πάρει τώρα το φάουλ από το Σάνλι, διότι τον κλείδωσε ο Τούρκος με τα χέρια του. Χέις Ντέιβις και Μπόγκα είναι οι άλλοι τρεις. Ο Μπόγκα κάνει αθόρυβη δουλειά. Μπορεί να μην έχει σκοράρει ούτε πόντο σήμερα, αλλά παίζει πάρα πολύ δυνατά στην άμυνα. Προσπαθεί δηλαδή να κλείσει διαδρόμους. Μεγάλο κορμί, μεγάλο μάκρος ο Ίζακ Μπόγκα και γι' αυτό το λόγο τον αφήνει ο Μπράντοβιτς μέσα. Χέις Ντέιβις επαναφέρει στο Φρανσίσκο. Φρανσίσκο θα περάσει από τον Φόρεστ, θα κάνει ένα step back, θα εκτελέσει και θα σκοράρει. Έλουρος, η διαφορά στους 20, 78-58, και νομίζω ότι το αφήγημα και το δικό μου, βάζω πρώτο τον εαυτό μου και δεν κάνω κριτική στους άλλους, το αφήγημα ότι ο Παναθηναϊκός στα προηγούμενα μάτς έπαιζε με εύκολους αντιπάλους καταρρύπτεται σήμερα, διότι παίζει με μία από τις καλύτερες ομάδες της Ευρωλίγκας μαζί με τον Ολυμπιακό. Αυτή είναι η Φενέρμπαχτσε και την διαλύει ο Παναθηναϊκός σήμερα με συν 20, 78-58, και βάζω πρώτο τον εαυτό μου.
0: Και Κώστα, στο δυσκολότερο του εφετινό παιχνίδι, έτσι.
1: Ναι, βέβαια. Και είναι, φυσικά.
0: Είναι άμυνα για σεμινάριο, φοβερό τραζίσιο ο Παναθηναϊκός. 20 ασίστ, έτσι.
1: Ναι, βέβαια. 78-60 συν 18 μειώνει η Φενέρμπαχτσε με τον Γιούζανκ. Τώρα κλέβει και την μπάλα. Ένα ακόμη καλάθι από τον Γιούζανκ. 78-62. Και βλέπω ότι ο Ζέλικο Μπράντοβιτς δεν χαμπαριάζει. Με το που βλέπει δύο καλάθια της Φενέρμπαχτσε, time out, για να σταματήσει αυτό το mini momentum και να θορυβηθούν λίγο οι παίκτες του Τριφυλλίου. Υπάρχει time out, 78-62. Πάμε να ακούσουμε από τον Άκη τι γίνεται και στα άλλα κήπεδα της EuroLeague και επιστρέφουμε.
0: Ωραία, λοιπόν, παίρνω την assist του Κώστα του Σωτηρίου. Λοιπόν, 43 δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί η αναμέτρηση στο Μόναχο έχει βρεθεί η νικήτρια, είναι η Virtus Bologna, είναι 83-92. 2:57 για το τρίτο δεκάλεπτο, Βαλένθια 66, Χάπολ Τελαβίβ 52. Έχουμε ακόμα ένα δεκάλεπτο εκεί και 3 λεπτά. Ρεάλ Μαδρίτης Παρτιζάν 60-50, 4:52, ενώ ο Παναθηναϊκός είναι στο 78-62, 6:41 πλην ολοκληρωθεί η αναμέτρηση.

Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος εσκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λίθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».

0: Lamia Super Deli, Continental and Australian Foods, Wholesale Prices.
1: Συνεχίζουμε την παράδοση που θέλει το παντοπολείο Λαμία να ξεχωρίζει.
0: Γι' αυτό έχουμε πελάτες από όλα τα προάστια του Σίδνη.
1: Στο παντοπολείο μας θα βρείτε όλα τα είδη τροφίμων από την Ελλάδα, την Κύπρο, αλλά και μεγάλη ποικιλία ντόπιων προϊόντων σε πολύ λογικές τιμές.
0: Το ευγενικό προσωπικό μας είναι στη διάθεσή σας για να σας εξυπηρετήσει κάθε μέρα και κάθε στιγμή από Δευτέρα μέχρι Σάββατο.
1: Ο ιδιοκτήτης κύριος Χάρης Κοτσίνης φροντίζει με τα εκλεκτά προϊόντα του να μην λείψει από το τραπέζι σας κανένα από τα υγιεινά τρόφιμα που χρειάζεται ο οργανισμός σας για να διατηρείτε ακμαίως και ταυτόχρονα να μην στερείστε καμιά από τις γεύσεις που αγαπάτε.
0: Ελληνικό παντοπολείο Λαμία,
2: 270 Marrickville Road, Marrickville. Τηλέφωνο επικοινωνίας 9560 1011.
3: Γεγονός. Δεν έχει παίξει ακόμη για την Φενέρμπαχτσε ο Σίλβα της ΑΕΚ.
4: Και νομίζω δεν έχει την εμπιστοσύνη.
3: Έχουν παίξει
4: νομίζω
3: όλοι οι άλλοι. Και οι 11. Λες να λείπει από το Σάρας ο Μπίρτς που πήγε στο Σπανούλι.
4: Ξέρω. Πάντως ο Σίλβα με τη θητεία του μέχρι τώρα στη Φενέρμπαχτσε, δηλαδή που τον πήρε πέρσι, θυμίζω, τον Ιανουάριο, δεν έχει δικαιολογήσει ότι μπορεί να σταθεί σε αυτό το επίπεδο. Δηλαδή, αυτό έχει δείξει. Και ο Σάρας ίσως και να μην τον εμπιστεύεται τόσο πολύ πλέον, αν και οι επιλογές του πλέον στη θέση 5 είναι, δηλαδή τώρα που δεν υπάρχει ο Σανλή και ο Μέλη, για να δούμε τι, τελικά απλό φάουλ εδώ σαν διαιτές, ούτε καν αδιαθλητικό. Και μετά η ένστασή μου για τον Σανλή,
3: τον έσωσε τον Σανλή το γεγονός ότι δεν πέτυχε τον Γιαμπουσέλε πίσω από τον αγώνα, αλλά τον πέτυχε στον βραχείο, να το πούμε, λίγο μετά τον καρπό. Αυτό τον έσωσε. Όπως και να έχει όμως, όπως είπε ο Άκης Δημακός, ήταν το πέμπτο φάουλ για τον Σάνλι, τον Τούρκο διεθνή σέντερ, ενώ η πρώτη βολή από τον Γιαμπουσέλε είναι άστοχη. 78-62 το σκορ παραμένει, 6,5 λεπτά ακόμη, άσχημα εκτελεσμένη και η δεύτερη βολή, αλλά το παίρνει το rebound ο Μπόγκα, το μακρινό για Μπουσέλε για τον Φρανσίσκο. Ο Μίτογλου πάει ένα σκρινάρι, ο Φρανσίσκο εκτελεί για 3, αστοχή, rebound αμυντικό από τον Γιούζαν και φάουλ από τον Γιαμπουσέλε, ο οποίος φωνάζει τον Ομπράντοβιτς να ζητήσει challenge. Ο Ομπράντοβιτς γενικά δεν τσιμπάει τόσο εύκολα στα challenge, δεν τσιμπάει. Όπως και να έχει, το match θα συνεχιστεί, ούτε τώρα τσίμπησε ο Ομπράντοβιτς, ακόμα και αν το ζητάει ένας τόσο σπουδαίος παίκτης όπως είναι ο Γιαμπουσέλε. Φόρεστ για τον Κλάιμπερν, Χόρτον Τάκερ. Ο Τάκερ έχει μείνει χαμηλά σήμερα, έχει μονοψήφιο. Γιούζανγκ, ένα παιδί το οποίο έχει προοπτική. Χόρτον Τάκερ θα πάει μέχρι μέσα, αλλά τον παρακολουθεί ο Κέις Ντέιβις. Προσπαθεί και να του κλέψει την μπάλα και τα καταφέρνει, και από το πόδι του Χόρτον Τάκερ σταμάτησε αυτή η επίθεση. Εδώ τον κατασπάραξε ο Κέις Ντέιβις, τον ακολούθησε παντού, τον έκανε να παραπατήσει, του έκλεψε την μπάλα και από το πόδι, το τακουνάκι για να είμαστε ακριβείς, του Χόρτον Τάκερ η μπάλα έφυγε μακριά και διακόπη αυτή η φάση. 78-62 συν 16 για τον Παναθηναϊκό, που νωρίτερα έφτασε και το συν 20. 78-58 ήταν η μεγαλύτερη διαφορά από το συν 20 για τον Παναθηναϊκό με τη Φενέρμπαχτσε, και όχι για μια ομάδα παίξε γέλασε της Ευρωλίγκας. Χέις Ντέιβις εκτελεί, αστοχή, rebound από τον Σίλβα, να που πέρασε το μάτς, και αυτός τον μνημονεύσαμε νωρίτερα και τον έδειξε στο παρκέ ο Σάρας. Γιούζανγκ πάει για τον deflection, ο Χέις Ντέιβις, σοβαρό χειροκρότημα από τον Ομπράντοβιτς στον Χέις Ντέιβις για αυτή την προσπάθεια. Η διαφορά στους 16. Μιλάμε για ένα προπονητικό ντουέτο, ο Μπράντοβιτς και Σάρας, που έχουν να μοιραστούν αμέτρητες ιστορίες. Ο Γιούζανγκ εκτελεί για 3 και κερδίζει τον κοντύτερο Φρανσίσκο, που δεν ήταν και τόσο συγκεντρωμένος σε αυτή την άμυνα. 78-65. Το τελευταίο διάστημα έχουμε δει μεγάλες ανατροπές από συν 20. Ο Φρανσίσκο εκτελεί, αστοχή, έρχεται όμως για το φόλο κάρφωμα ο Χέις Ντέιβις που διάβασε την πορεία της μπάλας. Απογειώθηκε και κάρφωσε 80-65 στα μισά της τελευταίας περίοδου. Παναθηναϊκός Φενέρμπαχτσε, τέταρτη αγωνιστική στην Ευρωλίγκα. Ερασπόρ σε όλα τα παιχνίδια. Τάκερ εκτελεί για τρεις, άστοχος αμυντικό rebound από το Γιαμπουσέλε που κατεβάζει και την μπάλα. Πασάρι στον Φρανσίσκο, μόνος του αστόχησε αλλά δεν θα μετρήσει και να μπαινε, διότι νωρίτερα υπήρξε φάουλ στον Γκερσόν Γιαμπουσέλε και επειδή έχει συμπληρώσει τα ομαδικά η Φενέρμπαχτσε θα πάει στη γραμμή για να εκτελέσει δύο βολές.
4: Ο Γιαμπουσέλε βλέπω ότι έχει όρεξη να τρέξει το παιχνίδι, να σκοράρει, να μπει. Εμένα άλλο μου έχει κάνει εντύπωση. Ο Χέις Ντέιβις νομίζω μετά από δύο παιχνίδια ίσως και να απολαμβάνει καλύτερα τον φετινό Παναθηναϊκό, ο οποίος φαίνεται να έχει περισσότερες αρχές στο παιχνίδι του, ειδικά στην επίθεση. Ο Χέις Ντέιβις είναι ένα παιδί το οποίο θέλει να υπάρχει ένα ξεκάθαρο πλάνο, είτε να παίζει post, είτε να τον εκμεταλλεύονται οι συμπαίκτες του από την περιφέρεια. Εδώ για Μπουσέλε είναι η τρίτη σερή βολή, η οποία χάνει και δέχεται το καθολικό χειροκρότημα από τους...
3: Δεν το πιστεύω, λέτε, γίνεται. Έχει σηκώσει τα χέρια και λέει, δεν το πιστεύω πως γίνεται να χάνω τρεις βολές σερή.
4: Και ο Παναθηναϊκός εδώ, να πω ότι κάνει το 81-65 και έχει ήδη χάσει 10 βολές. Δηλαδή έχει 18 στις 28 βολές. Είναι πολύ κακό το ποσοστό του Παναθηναϊκού. Όμως είναι καλός στα δίποτα με 60%. Έχει 41% από το τρίποντο. Και από εκεί έχει σβήσει, να το πούμε έτσι, την κακή του βραδιά από τη γραμμή της φιλανθρωπίας. Ο Μπάλτον επέστρεψε στην πεντάδα της Φενέρμπαχτσε. Εδώ να πούμε ότι ακόμα και αν διαφαίνεται ότι ο Παναθηναϊκός είναι το φαβορί για να κερδίσει, σίγουρα και η τελική διαφορά θα παίξει το ρόλο της. Γι' αυτό και δύο ομάδες προσπαθούν να κάνουν το καλύτερο δυνατό στο παιχνίδι. 81-65 είναι το σκορ με 4-33 για το τέλος του παιχνιδιού. Και αυτό ήταν και το τελευταίο φάουλ που μπορούσε να δώσει ο Παναθηναϊκός χωρίς να στείλει την Φενέρμπαχτσε στη γραμμή των βολών. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει κάνει πολύ καλή δουλειά και πάνω στον Σαβόν Σίλιζ, ο οποίος έχει πετύχει μόλις 6 πόντους με 4 βολές. Πολύ καλή παρουσία.
3: Για τους λάτρεις των αριθμών, υπάρχει και αυτό το 28-8 στις βολές υπέρ του Παναθηναϊκού. Όσο βρωμόξυλο και αν έχει ρίξει η Φενέρμπαχτσε, είναι ένας αριθμός που κάνει, ας πούμε, εντύπωση. Το 28-8. Εδώ υπάρχει διαστημική τάπα στον Σίλβα. Το 81-65 παραμένει. Ο Μπάντιο για τον Χέις Ντέιβις ποστάρει τον Χόρτον Τάκερ, τον Σίλτς και λέω τον Τάκερ. Και πέφτει και ένας προξίδι που έμεινε ατιμόρυτο. Γιούζανγκ, εφόσον η πάσα του Χέις Ντέιβις κόπηκε. Μπόλτουιν. Για να δούμε ποια θα είναι επιλογή από τον Baldwin. Τριμπλάρει κατά τα πόδια. Μπροστά του είναι ο Μπόγκα καρφωμένος και τον αναγκάζει να πασάρει στον Σίλβα. Εδώ υπάρχει φάουλ σπρόξιμο από τον Χέις Ντέιβις. Το σκορ 81-65. Ξέρεις, παίζουν ρόλο και οι διαφορές στην Ευρωλίγκα. Οπότε ο Παναθηναϊκός δεν αφήνει το πόδι από τον Γκάζι και στην άμυνά του βγάζει υπέρμετρη ένταση. Λογικό είναι. Αυτές οι ομάδες θα παίξουν για μια θέση που λέει ο λόγος και θα είναι πολύ κοντά στην τετράδα, θα πω εγώ, θα βιαστώ, αν και δεν είμαι βιαστικός συνήθως, γιατί ακόμα έχει πολύ πολύ δρόμο η Ευρωλίγκα και ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με μείον 6-7 παίχτες, έβαλε τώρα 2-3 δειλά και σταδιακά. Για παράδειγμα, ο Φαλ όλο και όλο έπαιξε 1-32, ο Ρογκαβόπουλος 9-44 και λίγο νωρίτερα, λίγες μέρες νωρίτερα, επέστρεψε ο Χέις Ντέιβις. Υπολείπονται Ναν, Σλούκας, Χουάντσο. Κλέβει την μπάλα η Φενέρμπαχτσε με τον Μπράξτον Κι, αλλά του φεύγει μέσα από τα χέρια. Άρα λοιπόν το 81-66 παραμένει. 3-46 ακόμη για το φινάλε. Είναι δεδομένο ότι στο τελευταίο τετράλεπτο η Φενέρ θα πιέσει όσο δεν πάει για να σώσει ό,τι σώζεται και ο Παναθηναϊκός θα προσπαθήσει να βάλει κάποια καλάθια για να σφραγίσει μια εύκολη νίκη.
4: Εδώ ο Μπαντιό κρατάει την μπάλα μετά την baseball πάσα από τον Χέις Ντέιβις. Ο Μπαντιό, ο οποίος θα κάνει το step back, θα κάνει λίγο πίσω τυπά, δύσκολο σου, την εύστοχο, 83-66. Ο Γιαμπουζέλε εκεί συνεχίζει να παλεύει είτε με τον Κι, είτε με τον Σίλβα στα ριμπάνω. Ο Γιαμπουζέλε πέσει εκεί με πάρα πολύ ενέργεια σε αυτή την περίοδο, θέλοντας νομίζω να δείξει ότι ίσως να ήταν και κακή παρένθεση το πρώτο το ημίχρονο. Εδώ ο Μίτογλου θα κάνει τον μπλοκ, όμως η μπάλα φρονό πως είχε ακουμπήσει πρώτα το ταμπλό. Ζητάνε να κάνει challenge ο coach, όμως ο ίδιος είναι ψύχρεμος
3: και δεν θα
4: το κάνει.
3: Νομίζω... Σε πρώτο χρόνο φάνηκε ότι βρήκε ταμπλό την μπάλα.
4: Νομίζω ότι ήταν ξεκάθαρη φάση.
3: Να το δούμε.
4: Για να δούμε και λίγο εδώ από το γήπεδο. Break. Ναι, έχει ακουμπήσει παρά το ταμπλό. 83-68 είναι το σκορ. Φενέρ εδώ λίγο έλειψε να κάνει το κλέψιμο. Ο Φρανσίσκο θα σταματήσει όπως και στο πρώτο ημίχρονο. Σε ευνηδιασμό αυτή τη φορά δεν θα δικαιωθεί. Ο Μίτογλου θα πάρει το rebound. Φαίνεται η δίψα των παιχτών του Παναθηναϊκού για να πάρουν τη νίκη και με μεγάλη διαφορά. Ο κόσμος έχει τη συνεξίωση του παιχνιδιού.
3: Και είναι μαχητικός και ο Μίτογλου, που εντάξει δεν είναι και ο πιο παθιασμένος, αλλά ξέρεις, παθιάζεται ο Μίτογλου πότε? Όταν βάζει πολλούς πόντους στην επίθεση. Θα σηκώσει και τον κόσμο κτλ. Κτλ. Τέλος πάντων, δεν ξέρω ποιον βρίζουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού, αλλά είπαμε, γυναίκες μανάδες, απαράδεκτο να συμπεριλαμβάνονται σε συνθήματα οπαδικά. Κάποια στιγμή είπαμε να εκλείψουν αυτά τα πράγματα. Πρέπει να σοβαρευτούμε επιτέλους. 84-68 η διαφορά στους 16. Ο Μίτογλου στη γραμμή, 3 λεπτά ακόμη για να τελειώσει η αναμέτρηση. Ο Μίτογλου παίζει με Γιαμπουσέλε, Μπόγκα, Μπάντιο και Φρανσίσκο. Έχει δικαίωμα και για μια δεύτερη βολή ο διεθνής power forward, που παίζει και center βεβαίως. Για να δω τώρα. Ενώ να δω ποιος παίζει 5. Παίζει 5 ο Μίτογλου, γιατί μαρκάρει τον Σίλβα, και στο 4 είναι ο Γιαμπουσέλε που μαρκάρει τον κύριο Μπράξτον Κι. Ο Μπόλτμιν εκτελεί και σκοράρει, παίρνει και το φάουλ από τον Μπόγκα, 85-70 από τον Wade Baldwin. Για να δούμε τι έχει κάνει και αυτό σήμερα. Έχει 9 πόντους, 9 έχει ο Μέλι που έχει βγει με 5 φάουλ, 9 ο Χόρτον Τάκερ, 13 ο Μπράξτον Κι, πρώτη σκόρερ. Ενώ για τον Παναθηναϊκό κάμπος η διψήφη, 4, 17 ο Λεσόρ με 7 rebound, 16 ο Φρανσίσκο, αλλά έχει πάρει κάποιες τραβηγμένες προσπάθειες. Βέβαια αυτό είναι και το DNA του, να παίρνει κάποια τραβηγμένα σουτ. 15 ο Χέις Ντέιβις με 4 rebound, 10 ο Ρογκαβόπουλος στα σκάρτα 10 λεπτά που έχει παίξει, 9-44. Και από 8 για Μπουσέλε και Μίτογλου είναι η πρώτη σκόρερ, 7 έχει ο Μπάντιο και από 2 Ματζούκας και Φάλ. 85-70 το σκορ παραμένει. Φρανσίσκο θα περάσει την κεντρική γραμμή και τον μαρκάριο Baldwin. Για να δούμε ποια θα είναι η επιλογή από τον Γάλλο. Ο Φρανσίσκο συνεχίζει να τριμπλάρει. Θα γυρίσει, θα εκτελέσει, θα στοχίσει. Αμυντικό rebound από τον Braxton Key. Πάει κατά μέτωπο, βγάζει την παλάξη για τον Χόρτον Τάκερ. Αυτός για τον Γιούζανγκ, σου τριών πόντων, εύστοχο. Πρόλαβε τον Μπάντιο, 85-73. Η διαφορά στους 12. Και επειδή ο Μπράντοβιτς βλέπει ότι έχει και ένα δίλεπτο ακόμα και κάτι, και 16 για να τελειώσει το μάτς, καλεί το time out. Έτσι κύριε Δημήτρη, ο Φρανσίσκο μου φάνηκε ότι από την πολλή τρίπλα κόντεψε να βγάλει πετρέλαιο.
4: Ναι, έκανε κατάχρηση τώρα, έκανε κατάχρηση.
5: Όχι μόνο τώρα.
4: Γενικά, και δεν του βγήκε και το προηγούμενο σου στον ευνηδιασμό όπως το
3: δεκάλεπτο. Επειδή τον Άκη το ξέρω από παιδάκι, κάνει και ρήμα, άλλο πράγμα υπονοεί και εγώ το πιάσα. Επειδή είναι ένας παίκτης που παίζει με την μπάλα, πώς θα ταιριάξει με έναν. Έτσι Άκη.
5: Όχι μόνο αυτό, είναι όταν βλέπεις τόσους υπερπαίκτες να μην κάνουν κατάχρηση ούτε τρίπλα ούτε σουτ, ξεχωρίζει ότι μέγαμε στο γάλα ότι
3: σωστό.
5: Κάνει κάτι διαφορετικό. Και όταν θα μπει και ο Νάν και ο Σλούκας, που μπορεί να το δικαιούνται και αυτοί, κάτι δεν ταιριάζει.
3: Σωστό. Να δούμε και πώς θα κουμπώσουν κάποιοι παίκτες. Έχει και αυτό το ενδιαφέρον. Κάποιος, ξέρεις, και κάποιοι, όχι μόνο κάποιος, πρέπει να θυσιαστούν.
5: Θέλω να πω ότι είναι μια ομάδα όπως είναι χτισμένη, που δεν μπορεί να παίζει κανείς για τα στατιστικά του και τους πόντους του.
3: Αυτό είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια, απλά όταν ο άλλος είναι σκόρερ, δύσκολα βγαίνει το χούι. Τύχε, πώς το έλεγε ο Πεδουλάκης, πρώτα θα σου βγει, λέει, η ψυχή και μετά το χούι. Έτσι είναι.
4: Λοιπόν, 2 και 16, 85, 73, είναι σωστά αυτά που λέτε. Θα κάνουμε υπομονή γύρω στις 10 μέρες, ακόμα 10-12 μέρες, για να δούμε πώς θα μπορέσει και ο κόουτς Ομπράντοβιτς να βάλει όλους αυτούς τους παίχτες, δεν ξέρω, σε καλούπι.
5: Καλά, λίγο λες, θέλει πολύ καιρό ακόμα για να μπορέσουν να μπουν όπως ακριβώς θα θέλει ο Ομπράντοβιτς, έτσι.
4: Ναι, ναι, σίγουρα. Θέλει ακόμα χρόνο. Εντάξει, ας μην του βάζουμε και εμείς ακόμα αυτό το πονοκέφαλο. Σε λίγες μέρες, έτσι και αλλιώς, προπονούνται σιγά σιγά, θα μπουν στο κανονικό μάλλον πρόγραμμα οι Σλούκας και Ναν, και θα δούμε μετά τι σκέψεις έχει για όλο αυτό το οικοδόμημα ο coach Μπράδοβιτς. Λοιπόν, στο παιχνίδι μας δεν έχουμε αλλαγές από ό,τι βλέπω στις πεντάδες των δύο ομάδων. 85-73 για τον Παναθηναϊκό, που ξαναλέμε ότι παίζει ρόλο και η διαφορά σε αυτό το παιχνίδι. Εδώ φάουλ θα κάνει ο Μπάλντουιν και θα διαμαρτυρηθεί στους διαιτητές, αλλά νομίζω ότι έχει κάνει από την αρχή της φάσης. Δηλαδή τον σπρώχνει συνέχεια, του κρατάει και το δεξί χέρι και διαμαρτύρεται ο Αμερικανός.
3: Μιλάμε για βρωμόξυλο, έτσι.
4: Και διαμαρτύρεται κιόλας ο παίκτης. Δηλαδή δεν είναι ότι του κανένα φάουλ.
3: Το έχει ρίξει και ο Σίλβα. Ο οποίος ο Κακομύρης, αυτός τα ακούει από τον Σάρας, ενώ ο Μπόλτμουν έχει κάνει τα κρατήματα του χεριού. Δηλαδή, ξέρεις, θα σου πω κάτι και τώρα δεν θα παρεξηγηθούν και οι Ολυμπιακοί, γιατί έχει φύγει ο παίκτης και είναι στο Ντουμπάι. Το super slow motion εκθέτει ορισμένους παίκτες. Όταν για παράδειγμα ο Γουόκαπ το κάνει κατά κόρον, όπως τώρα ο Μπόλτμουν και ο παίκτης του Παναθηναϊκού, θα σου πω, κρατάνε χέρια, πόδια, κλωτσικές μπουνιές, το super slow motion απλά σε εκθέτει.
4: Πολε...
3: Και παρεπιπτόντως, γιατί μου το θύμισε ένας φίλος εδώ που το είδε, το πρόσεξε, πολύ κακό για το τίποτα ενδεχομένως αυτό που συνέβη το καλοκαίρι το φετινό με τον φίλο μας τον Thomas Walkup, διότι σήμερα κατέγραψε ένα ακόμη κουλούρι. Το δεύτερο σερί μετά τη Φενέρμπαχτσε, 0 πόντι και με τον Ερυθρό Αστέρα, ενώ στα δύο πρώτα μάτς είχε 5 με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Αναμφισβήτητα πρόκειται για ένα πολύ καλό παίκτη, αλλά δεν είναι για 3 εκατομμύρια μεταξύ μας.
4: Όχι, όχι, όχι, όχι. Είναι ξεκάθαρη υπεραξία.
3: Και πολύ καλά έκανε ο Ολυμπιακός που δεν του τα δώσε.
4: Ξεκάθαρη υπεραξία για τον Thomas Walkup. 86-73 εδώ ήταν άστοχη πολύ από τον Chris Silva. Και σωστά που ο κότς Μπαρτόκας Κώστα επέλεξε να ακολουθήσει ένα διαφορετικό μοτίβο στην περιφερειακή του γραμμή, έτσι. Δηλαδή χρειάζεται ανανέωση ο Ολυμπιακός εκεί.
3: Σίγουρα.
4: 86-74, το συν 12 για τον Παναθηναϊκό. Ξαναλέμε ότι κατά 9% ο Παναθηναϊκός είναι ο νικητής και πλέον παίζει ρόλο και η διαφορά. Και γι' αυτό θα παίξουν οι δύο ομάδες σε αυτά τα 90 δευτερόλεπτα στο παιχνίδι. Ωραία πάσα στον Μπάντι, ο οποίος είναι μόνος του για τρεις. Είναι άστοχος, δεν του κάνει μπαλά το χατήρι. Καλή πάσα όμως εδώ από τον Σιντιβέλ Φρανσίσκο.
3: Τα εντελώς ελεύθερα σουτ μερικές φορές είναι και τα πιο δύσκολα.
4: Γιατί σκέφτεται ο παίχτης, γι' αυτό το λες,
3: βέβαια. Εδώ υπάρχει φάουλ στο screen του Chris Silva. Χειροκρότημα από τον Ομπράντοβιτς. Αποσβολεμένος στέκεται ο Σάρας Γιασικεβίτσιους με τα χέρια στη μέση. 86-74. Θα το πω έτσι λίγο όπως το σκέφτομαι και δεν το στρογγυλεύω. Υπάρχουν στιγμές που η Φενέρμπαχτσε θυμίζει Λιμός Μάλκοβιτς το 93. Μιλάμε για τόσο μπασκετικό ξύλο. Χέρια, πόδια, αγωνιές, κλωτσιές. Πραγματικά. Καλάθι από τον Χέις Ντέιβις που κερδίζει τον Baldwin, 88-74, και μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης. Baldwin, μπροστά του βγαίνει το ρόλε Σόρ. Κλέβει την μπάλα ο Χέις Ντέιβις και θα πάει σε ένα κάρφωμα εντυπωσιακό. Ο Χέις Ντέιβις, ο οποίος χθες συμμετείχε και σε ένα φιλανθρωπικό event και έδειξε έναν άλλο Χέις Ντέιβις, πάρα πολύ ανθρώπινο. Όλοι όρθιοι για να χειροκροτήσουν αυτόν τον πολύ σπουδαίο παίκτη, τον Χέις Ντέιβις. 90-74, 47 δευτερόλεπτα ακόμη για να τελειώσει το μάτς. Συν 16 το Παναθηναϊκό που είχε πάει και συν 20. Baldwin θέλει να περάσει μέχρι μέσα. Πάει στο Λέα, παστόκησε. Rebound αμυντικό από τον Πόγκα που δίνει γρήγορα στο Φρανσίσκο. Ο Φρανσίσκο περνάει την κεντρική γραμμή και φρενάρει. Κάτι το οποίο δεν μας συνηθίζει να κάνει. Φρανσίσκο, τον Μαρκάριο Σίλβα. Θα περάσει ο Φρανσίσκο. Θα πάει μέχρι μέσα. Έξω η μπάλα για τον Μπόγκα. Σούτριον πόντων. Θα πάει η μπάλα στο Λεσόρ. Αυτός αφού ξάπλε στο Σαββόν Σίλτς θα καρφώσει 92-74. 20 δευτερόλεπτα ακόμη. Γερό μάθημα του Παναθηναϊκού στη Φενέρμπαχτσε. Και θα έχουν πράσινη κι άλλη επίθεση. 14,7 δευτερόλεπτα. Διότι η πάσα του Σίλτς έφυγε εκτός παρκέ. Έξαλλος ο Σάρας για μία ακόμη φορά. 92-74. Δεν ξέρω τι οδηγεί έδωσε ο Μπράντοβιτς, αλλά μου φαίνεται ότι θα γίνει επίθεση κανονικά σε αυτό το επίπεδο. Ο Χέις Ντέιβις 2 δευτερόλεπτα. Θα γυρίσει, θα εκτελέσει πάρα πολύ μακριά για 3. Είναι άστοχος και τελειώνει το μάτς με συντριπτική νίκη του Παναθηναϊκού και αγκαλιά τώρα του Μπράντοβιτς με τον Γιασικεβίτσιους. 92-74. Γερό χαστούκι του Παναθηναϊκού στη Φενέρμπαχτσε. Αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η πραγματικότητα. Συν 18 για τον Παναθηναϊκό. Ίσως στο δυσκολότερο μάτς για φέτος. Απέναντι στη Φενέρμπαχτσε και ο Μπράντοβιτς, το σύνθημα με το οποίο δονείται το Telekom Center. Να δούμε λίγο τα επόμενα παιχνίδια. Είναι εκτός έδρας το επόμενο στη διπλή αγωνιστική που έρχεται με την Παρτίζαν 13 Οκτωβρίου. Νομίζω ημέρα Τρίτη. Σωστά και Τρίτη. Μετά ο Παναθηναϊκός παίζει Παρασκευή με Χάποελ, με τον κουμπάρο του Μπράντοβιτς, τον Δημήτρη Τούδη, στο Telekom Center. Και έρχονται άλλα δύο εντός με Μπασκόνια και Αρμάνι, που σημαίνει, τι σημαίνει, ότι αν ο Παναθηναϊκός περάσει νικηφόρα από το Βελιγράδι, μπορεί να κάνει 8 στα 8. Μπορεί.
4: Εντάξει, μπορεί, ναι. Η Ευρωλίγκα είναι απρόβλημα, δεν έχουμε πει. Δεν θα συμβογράφουμε κάποιο αποτέλεσμα.
3: Μπορεί και να χάσει και 3 μάτς. Αλλά έτσι όπως παίζει, με την άμυνα αυτή που κράτησε την Φενέρμπαχτσε στους 74 πόντους, δυνητικά μπορεί να τα καταφέρει.
4: Νομίζω ήταν η πιο πιστική εμφάνιση του Παναθηναϊκού την φετινή περίοδο. Ήταν το πιο δύσκολο τεστ το οποίο είχε να αντιμετωπίσει. Το πέρασε με άριστα, αν και είχε 11 χαμένες βολές, 21-32. Αν και είχε η Φενέρ 15
3: θα κάνω μια μικρή διαφωνία και με σένα και με τον Άκη. Το πιο δύσκολο μάτς είναι αυτό που κρίνει τίτλο, και αυτό ήταν με τον ΠΑΟΚ. Και το χασέ γιατί ήταν πιο έτοιμος ο ΠΑΟΚ από τον ανέτοιμο Παναθηναϊκό. Απλά αυτό το παιχνίδι με τη Φενέρμπαχτσε είναι το πιο δύσκολο μέχρι τώρα στην Ευρωλίγκα.
5: Θα συμφωνούσα μαζί σου αν έκανε κάποιον σοβαρό τίτλο.
3: Δεν έχει
5: σημασία.
3: Νομίζω
5: ότι αν είναι ο Μπράντοβιτς σου έλεγε να διαλέξει ποιο από τα δύο θα ήθελε να νικήσει, το σημερινό θα έλεγε.
3: Κοίτα, δεν θα το έλεγα, να σου πω την αλήθεια. Είναι ο τίτλος, απλά είναι ο τρίτος στη σειρά στην Ελλάδα.
5: Δεν ήταν τίτλος, ήταν για να μπει στο τελικό. Δεν ήταν ο τελικός.
3: Ναι, ήταν όμως μάτς πρόκρισης.
5: Πρόκρισης.
3: Αυτό. Και ένας αποκλεισμός, εντάξει όσο να είναι, βέβαια όλα τα μάτς βοηθάνε, και ένας αποκλεισμός στον ημιτελικό από τον πολύ καλό ΠΑΟΚ ήταν ένα μάθημα για τους πράσινους, όπως μάθημα ηχηρό ήταν και αυτό που βίωσε σήμερα η Φενέρμπαχτσε.
4: Ναι, πολύ, πολύ καλό μάθημα το σημερινό παιχνίδι. Και εδώ να πούμε, πρέπει να το πούμε ότι ο παίχτης ο οποίος έπαιξε το περισσότερο χρόνο είναι ο Σιδεύς με 26 λεπτά. Δηλαδή δύσκολο θα δούμε φέτος παίχτη του Παναθηναϊκού να παίζει 35 λεπτά, 36 όπως γινόταν κατά κόρον τα τρία προηγούμενα χρόνια. Είναι ο Χέις Ντέιβις και μετά είναι ο Φανασίσκο με 25-47. Δηλαδή φαίνεται ότι ο Μπράντοβιτς θέλει παίχτες φρέσκους, θέλει παίχτες έτοιμους να τα δώσουν όλα, είτε για ένα λεπτό, είτε για ένα δευτερόλεπτο μάλλον, είτε για 40 λεπτά. Από τη Φενέρμπαχτσε εγώ νομίζω ότι επέμενε πάρα πολύ στο τρίποντο η Φενέρ. Δηλαδή εκτέλεσε 30 τρίποντα σήμερα η Φενέρμπαχτσε. Δηλαδή πάρα πολύ μεγάλος αριθμός τα 30 τρίποντα σε σχέση με τα 36 τρίποντα. Και η Φενέρ είναι ομάδα η οποία διαβάζει καταστάσεις, παίζει πάρα πολύ με παίχτες οι οποίοι έχουν πλεονέκτημα είτε στην περιφέρεια είτε στο χαμηλό post. Όμως νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός έδωσε και απάντηση και στον ίδιο του τον εαυτό πώς μπορεί να παίξει κατά τις αρχές του Κώστα Μπράντοβιτς. Δίκαιη νίκη 4-4 για τον Παναθηναϊκό, και νομίζω πως τουλάχιστον στο Telekom Center Athens ο Παναθηναϊκός έδωσε εξετάσεις, τις πέρασε με επιτυχία στην Ευρώπη και θα δούμε την επόμενη εβδομάδα πως λειτουργεί όλος ο οργανισμός και σε εκτός ένας παιχνίδι στο Βελιγράδι με την Παρτίζαν.
3: Ακριβώς. Οπότε τελικό Παναθηναϊκός Φενέρμπαχτσε 92-74. Είπαμε πόντους ή χρωστάμε? Λοιπόν, από Παναθηναϊκό 17 ο Φρανσίσκο με 2 στα 7 τρίποντα αλλά και 7 assist. Συμμετοχή από τον Καλετζάκη 13 λεπτών με 3 assist και πολύ καλές άμυνες. 7 ο Μπάντιο, 19 ο Χέις Ντέιβις, μεγάλη εμφάνιση. Νομίζω ότι θα βρισκόμουν σε ένα δίλημα, γιατί κάτι είπε ο Άκης νωρίτερα για MVP Lesor. Θα βρισκόμουν σε ένα δίλημα, θα έλεγα ή Hayes Davis ή Lesor.
5: Όχι, εγώ δεν είπα MVP Lesor. Είπα ότι ο Lesor από τον τραυματισμό του έχει κάνει το καλύτερο του παιχνίδι.
3: Ναι, ναι, εντάξει, βέβαια, πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Εγώ θα έβαζα co-MVP και τον Hayes Davis αλλά και τον Lesor που πήγαν πάρα πολύ καλά και είχαν από 19 πόντους.
5: Σε ό,τι και να πεις, εγώ το στηρίζω και οι δύο ήταν εξαιρετικοί.
3: Έτσι ακριβώς. 4 rebound ο Hayes Davis, 8 ο Lesor. Ο Grant 11,5 λεπτά με 4 assist δεν σκοράρε. 8 για Μπουσέλε με 7 rebound. Κομψά για να το πω γαλλικά. 8 Μίτογλου και από 2 Ματζούκας κεφάλ. Έπαιξε ο Μπόγκα αρκετή ώρα, δεν σκοράρε. Ίσως δεν αποκτήθηκε για το σκορ ο Μπόγκα, αλλά για άλλα πράγματα. Αν μπορέσει να βάλει και σκορ, σίγουρα θα είναι επιδραστικός. Από την Φενέρμπακτσε 5 ο Μπίνγκαμ, 9 ο Μπόλτουιν με 5 ασίστ αλλά και 4 λάθη. Από εκεί και πέρα 9 ο Νίκολο Μέλη, αλλά δεν πρόλαβε να παίξει πάρα πολύ. Έκανε 5 φάουλ τα 13 λεπτά που αγωνίστηκε. Ο Σάνλι συμμετοχή. 9 ο Χόρτον Τάκερ με 0 στα 4 τρίποντα. Δεν του έδωσαν χώρο για να εκτελέσει η πράσινη. 10 ο Γιούζανκ, όταν όμως το μάτς είχε κρυθεί, στα χασομέρια που λένε. 2 ο Φόρεστ, 13 ο Μπράξτον Κι με 7 rebound. 6 ο Κλάιμπερν, 2 από τον Σίλβα, 6 από τον Σίλτς και 3 από τον Σαργιούνας. Τελικό σκορ Παναθηναϊκός Φενέρμπαχτσε 92-74 από τον Δημήτρη Μπούκα και τον Κώστα Τερίου που ήταν στην περιγραφή. Να ευχηθούμε τα καλύτερα. Άκη Δημακό, καλή συνέχεια.
5: Ωραία, ευχαριστούμε παιδιά, καλή ξεκούραση. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν συνέτριψε με 92-74 την Φενέρμπαχτσε. Βαλένθια Χάπολ Τελαβίβ 87-79, 2 και 47 πριν ολοκληρωθεί η αναμέτρηση.

0: Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος είχε μια κατά κράτος κυριαρχία απέναντι σε μια από τις 4-5 νομίζω καλύτερες ομάδες της EuroLeague, στο πιο απαιτητικό του παιχνίδι εφέτος. Θυμίζω ότι όλα τα προηγούμενα ήταν με μικρότερης δυναμικότητας ομάδες. Είχε τρομερή δουλειά στην άμυνα, τρομερή δουλειά στη δημιουργία, αξιοποίησε όλα τα mismatch. Οι υπέρδες Παναθηναϊκού παίζαν με πολύ υπομονή και ψάχναν να βρουν όλα τα mismatch ή το ελεύθερο σουτ. Έκανε το 4-4, είναι στην κορυφή και πολύ δίκαια απέναντι σε μια ομάδα η οποία δεν κατάφερε να μπορέσει να κρατήσει τον Παναθηναϊκό σε χαμηλό σκορ, παρότι φημίζεται για την πολύ καλή της αμυντική λειτουργία. Κάτι που ο Παναθηναϊκός την κράτησε στο 74, σκόραρε 92 πόντους και έτσι έφτασε εύκολα από κάποιο σημείο και μετά στην νίκη. Εμείς πάμε σε έναν άνθρωπο που ξέρει τα του Παναθηναϊκού πάρα πολύ καλά, ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού για την τηλεόραση της ΕΡΤ, μπασκετ άνθρωπος, Γιάννης Νάτου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και στους φίλους τους ακροατές.
0: Γιάννη μου, τι είδες, θέλω το δικό σου σχόλιο.
1: Κοίτα, είδαμε έναν απολαυστικό Παναθηναϊκό, είναι αλήθεια, ο οποίος έχει καταφέρει να μην φαίνονται απουσίες, αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι ο κόσμος ακολουθεί και έχει πλήρη εμπιστοσύνη.
2: Η ελληνική εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
3: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
2: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από την μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες συνοποιούς.
3: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το Ινοποιείο Λαφκιώτη, το Ινοποιείο Νίκου Λαζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
2: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
3: Πέρα από τα ινοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
2: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα υνοπνευματοδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνη.
3: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
2: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Elwood.
3: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.
1: Πραγματικά δίνει μαθήματα για τη θέση 4, πώς παίζει ένας power forward.
0: Μα Γιάννη, συγγνώμη που θα το πω, βλέπει ότι και ένας προπονητής ασχολείται μαζί του, βγάζει συστήματα για αυτόν, δεν τα αφήνει όλα στην τύχη και αυτό τον βοηθάει πάρα πολύ στο να αναδείξει όλα αυτά τα οποία μας περιγράφεις.
1: Μα ακριβώς, αλλά το θέμα είναι ότι ο Χέι Ντέιβις σκόραρε και κινήθηκε με πολλούς τρόπους και διαφορετικούς τρόπους. Το γεγονός ότι έκανε 3 κλεψίματα στο τελευταίο λεπτό και κάρφωσε την μπάλα απέναντι στην πρώην ομάδα του, την ομάδα με την οποία κατέκτησε την Ευρωλίγκα, ο Χέι Ντέιβις, σημαίνει πολλά, γιατί είναι και ένας εξαιρετικός αμυντικός. Και εκεί θα επιστρέψουμε στην άμυνα του Παναθηναϊκού, η οποία με αλληλοκαλύψεις έδωσε λίγα ελεύθερα σουτ συγκριτικά στη Φενέρβαρτσε, μια ομάδα η οποία έχει πολύ καλή κίνηση μπάλας με απότερο σκοπό να βγάλει το ελεύθερο σουτ. Ο Παναθηναϊκός όμως την περιόρισε στοχευμένα μετά τις οδηγίες του Ζέλκο Μπράντοβιτς. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος είχε 4 διψήφιους, και κάποιος καταλαβαίνει ότι αυτή η εικόνα δεν είναι μόνο σήμερα, είναι μια επαναλαμβανόμενη εικόνα με τον Ζέλκο Μπράντοβιτς στον πάγκο. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει σταματήσει να είναι ομάδα του ενός ή των δύο και είναι ομάδα των πολλών, με αυτόν τον τρόπο ο Μπράντοβιτς μοιράζει δικαιοσύνη στους παίκτες του, τους κάνει να αισθάνονται όλοι ότι είναι υπολογίσιμοι και ότι είναι αξιοποιήσιμοι

0: εξουσία. Και με αυτόν τον τρόπο βλέπουμε ότι ακόμα και ο Ρογκαβόπουλος, ο οποίος ήρθε από τραυματισμό, έγινε διψήφιος στο σημερινό παιχνίδι. Ο Ρογκαβόπουλος, ο οποίος με λίγες προσπάθειες έφτασε τους 10 πόντους. Καταλαβαίνει κάποιος ότι οι πράσινοι με τον Σιλβάν Φρανσίσκο, να το σημειώσω αυτό, ο Φρανσίσκο ήταν μέτριος σήμερα, δεν ήταν ο παίκτης ο οποίος δίνει...
1: Ναι, γιατί έκανε σε κάποιες φάσεις κάποια κατάχρηση και το σούτ και κράτησε την μπάλα παραπάνω.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και ήταν και άστοχος. Δεν ξέρω τα νούμερα του ακριβώς πώς είναι, αλλά ήταν και άστοχος. Έχασε πολλά σούτ, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Είναι ένα διάστημα στο οποίο ο Φρανσίσκο εκνευρίστηκε και πήγε να το πάρει προσωπικά απέναντι στους περιφερειακούς της Φενέρβαχτσε και εκεί κάπου έχασε τον έλεγχο. Έχασε την ισορροπία του, για να το πω πιο σωστά. Από εκεί πέρα όμως ο Παναθηναϊκός με πολλούς παίκτες κατάφερε να καθαρίσει μια ομάδα την οποία υπολογίζαμε ως το μεγαλύτερο και το πιο δυνατό τεστ που έχει δώσει μέχρι στιγμής στην Ευρωλίγα η ομάδα του Ομπράντοβιτς. Καταλαβαίνει κάποιος ότι η 18 πόντι διαφοράς είναι σίγουρα πιστική και επί της ουσίας επιβραβεύει αυτή η διαφορά τον τρόπο με τον οποίο δουλεύουν οι πράσινοι από τη στιγμή που έχουν τους περισσότερους παίκτες στη διάθεσή τους, γιατί κακά τα ψέματα πρέπει να σημειώνουμε πάντα ότι λείπουν ο Κέντρικ Νάν, ο Κώστας Λούκας, ο Χουάντσο Ρανγκόμερ.
1: Γιάννη, θύμισε Λεσόρ προ-τραυματισμού η σημερινή του εμφάνιση?
0: Θύμισε πραγματικά. Ο Λεσόρ ήταν ένας κέρβερος. Ο Λεσόρ, ο οποίος νομίζω, Άκη, το βασικό του θέμα είναι να σταματήσει να φοβάται ότι μπορεί να ξαναχτυπήσει, και αυτό χωρίς να τον πιέζει κανένας. Εκεί είναι το κλειδί για τον Παναθηναϊκό. Δεν αισθάνεται πίεση από κανέναν και έχει φτάσει σε σημείο να αρχίσει να πιστεύει ο ίδιος σιγά σιγά στον εαυτό του και πάλι. Με αυτόν τον τρόπο έκανε σήμερα μια εμφάνιση που ήταν κυριαρχική απέναντι στη front line της Φενέρ. Η Φενέρ, η οποία πήρε σκόρ από τον Μέλι μέχρι να αποβληθεί με 5 φάουλ, και από τον Τζουζάνκ, ο οποίος ήρθε από τα βάθη του πάγκου του Γιασικεβίτσιους και έδωσε λύσεις από ένα σημείο και μετά προς το τέλος του αγώνα. Καθ' όλα δίκαιη η επικράτηση του Παναθηναϊκού, πολύ μεγάλος ενθουσιασμός στις κερκίδες από τον κόσμο. Και βέβαια από εκεί και πέρα κρατάει το απόλυτο η ομάδα του Ομπράντοβιτς και πηγαίνει την επόμενη αγωνιστική εκτός πλέον να αγωνιστεί απέναντι στην Παρτίζαν.
1: Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει και δύο αρνητικά στο σημερινό παιχνίδι, ένα τα πολλά αμυντικά χαμένα ριμπάουν και πολλές χαμένες βολές.
0: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή ότι ειδικά η ιστορία με τα χαμένα αμυντικά rebound δεν εμφανίζεται για πρώτη φορά. Είναι ένα στοιχείο το οποίο προσπαθεί να το αντιμετωπίσει ο Μπράντοβιτς.
1: Φωτογραφίζει ότι θέλει παίκτη στο 5 ή όχι?
0: Κοίτα, θα περιμένουμε να δούμε πώς θα είναι η ομάδα με τον Μουσταφά Φαλ στη θέση αυτή. Γιατί πολύ απλά ο Φαλ επέστρεψε σήμερα, αγωνίστηκε 2 λεπτά, σκάρτα, και ήταν το βάπτισμα του πυρός με την φανέλα των πρασίνων. Από εκεί πέρα θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία, γιατί ο Φαλ είναι ένας παίκτης ο οποίος λειτουργεί διαφορετικά από το Λεσόρ. Είναι ένας point από την ρακέτα, και τώρα σταματάω γιατί έχει πάει ο Διαμαντίδης στην πλευρά της Φενέρβαχτσε, δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει και κάποια συνέχεια, και ο Λούκας θα είναι εκεί για να μιλήσει με τους ανθρώπους της Φενέρ, γιατί η Φενέρ είναι η πρώην ομάδα του, πήρε με την τουρκική ομάδα την Ευρωλίγκα άλλωστε ο Έλληνας γκάρ. Λέγαμε για τα αμυντικά rebound, που σίγουρα είναι ένα θέμα που απασχολεί τον Ομπράντοβιτς. Και το άλλο θέμα είναι οι χαμένες βολές. Οι χαμένες βολές που νομίζω ότι έχει να κάνει και με το γεγονός ότι κάποιοι παίκτες του Παναθηναϊκού δεν ήταν σε απόλυτη συγκέντρωση. Δηλαδή όπως ο Φρανσίσκο για παράδειγμα, ο οποίος εκνευρίστηκε από ένα σημείο και μετά. Τώρα βλέπω και τον Μάικ Μπατίστ να πηγαίνει στην πλευρά της Φενέρβαχτσε, γιατί ο Μπατίστ στο τέλος της καριέρας του αγωνίστηκε με την τουρκική ομάδα.
1: Εκεί έκλεισε την καριέρα του.
0: Λοιπόν, και βέβαια ο Παναθηναϊκός από τη στιγμή που θα αρχίσει να ταξιδεύει θα δούμε και την πραγματική ομάδα. Σίγουρα είναι ένα ευτύχημα, έτσι όπως διαμορφώθηκε η κατάσταση με όλους τους τραυματισμούς του γεγονός ότι είχε εντός έδρας παιχνίδια. Όμως το πιο σημαντικό είναι η εικόνα που δείχνει ο Παναθηναϊκός στον αγωνιστικό χώρο. Μια εικόνα η οποία είναι εξόχως ενθαρρυντική. Και γι' αυτό το λόγο υπάρχει και ο ενθουσιασμός στην πλευρά των φιλάθλων.
1: Ωραία. Γιάννη, καταλαβαίνω ότι είσαι στα πολιτήρια και θες να κάνεις ρεπορτάζ, οπότε και εμείς να σε αποδεσμεύσουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου στην εκπομπή και στην Ερασπόρ.
0: Να είσαι καλά και καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια, καλό ρεπορτάζ. Ακούσαμε το σχόλιο του Γιάννη Νάτου για την πολύ μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού με 92-74, με μια εμφάνιση πάρα πολύ πιστική που νομίζω ότι και ο πιο αισιόδοξος Παναθηναϊκού δεν περίμενε απόψε.

Λοιπόν, για το φίλο που με ρωτάει, το επόμενο παιχνίδι του Παναθηναϊκού είναι Τρίτη 13 Οκτωβρίου στις 9.30 κόντρα στην Παρτιζάν στο Βελιγράδι. Κόντρα στην προηγούμενη ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Ετοιμάστηκε για αναμέτρηση της Βαλένθια με την Χάπολ Τελαβίβ. 93-82 κέρδισε η ισπανική ομάδα και μόλις ολοκληρώθηκε και η αναμέτρηση της Ρεάλ Μαδρίτης με την Παρτιζάν. Και εδώ οι Ισπανοί επικράτησαν με 10 πόντους διαφορά, 86-76 Ρεάλ Παρτιζάν.

0: Λοιπόν, ακούσαμε νωρίτερα το Γιάννη Νάτου. Πάμε τώρα και στον καλό συνάδελφο, μπασκετάνθρωπο, τον Σωτήρη Γεωργίου, να μας δώσει το δικό του σχόλιο για τον Παναθηναϊκό. Καλησπέρα, Σωτήρη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Τι είδες?
1: Αυτά που λέγαμε χθες.
0: Ναι, τα λέγαμε μεταξύ μας χθες, θα τα πούμε και σήμερα.
1: Εντάξει, εμείς τα λέμε και πριν, απλά δεν έτυχε και δεν είχε εκπομπή χθες. Εντάξει, το πρώτο γράφημα του Παναθηναϊκού ήταν επιτυχημένο 100%, γιατί τα προηγούμενα μάτια δεν ήταν σοβαρού επίπεδου. Ο Παναθηναϊκός ήταν σοβαρός βέβαια. Σήμερα το ότι διέλυσε τη Φενέρ, που τη θεωρώ εγώ την πιο κοντινή στους δύο αιωνίους ομάδα και πιο δύσκολο αντίπαλο για το Τρόπερ και το Final Four.
0: Και σίγουρα πολύ πιο έτοιμη από τον Παναθηναϊκό, έτσι.
1: Βέβαια, ναι. Εντάξει, δεν είναι και η Φενέρ στο βαθμό που θέλει έτοιμη, γιατί λείπει ο Λάρκιν. Σε σχέση με τον Παναθηναϊκό, ναι, είναι πιο έτοιμη. Έχει δίκιο σε αυτό.
0: Ναι, εδώ το Παναθηναϊκό λείπει ο Σλούκας, λείπει ο Νάνε, λείπει ο Χουάντσο. Και έκανε πρώτη εμφάνιση ο Φαλ, ο Λαγκαβόπουλος μετά από τόσο καιρό, ο Χέις Ντέιβις μετά από τόσο. Δηλαδή.
1: Και βασικά είναι άλλη ομάδα ο Παναθηναϊκός με ένα προπονητή. Έτσι, ενώ η Φενέρ είναι η ίδια ομάδα, άρα έχει πιο πολλούς αυτοματισμούς. Εντάξει, υπογραφεί ο Μπράντοβιτς. Έχουμε ξαναπεί ότι ο Παναθηναϊκός του Μπράντοβιτς θα είναι μια ομάδα που θα βγάζει πολύ αθλητικότητα, πολύ ενέργεια. Αυτό σημαίνει άμυνα. Μάλιστα, η άμυνα του Παναθηναϊκού φαίνεται από τα 9 κλεψίματα που έφυγε στο τραζίσιο ο Παναθηναϊκός. Στο τραζίσιο υπάρχουν δύο αριθμοί, τρεις που είναι κλειδιά. Δηλαδή τα 9 κλεψίματα του Παναθηναϊκού, τα 10 λάθη. Μόλις του Παναθηναϊκού, τα 17 λάθη της Φενέρ, το 19-10 τραζίσου του Παναθηναϊκού από τα κλεψίματα και το 21-9 πόντι από λάθη από τα κλεψίματα. Αυτό αιτιολογεί τους 92 πόντους που βάζει ο Παναθηναϊκός, χωρίς να έχει κάτι τρομερό, δηλαδή έχει φτάσει στα 21 τρίποντα και έχοντας και 10 χαμηλές βολές και έχοντας πάρει και 15 επιθετικά rebound η Φενέρ. Αλλά είναι το μυστικό στο μπάσκετ. Όταν κλέβεις μπάλες και μέσα στον εφηδιασμό και το τρίποντο να μην έχεις, θα πας 85-90 πόντους με το 24 πλέον. Αυτό είναι το μυστικό.
0: Θα κάνεις περισσότερες επιθέσεις εννοείς.
1: Βέβαια, αλλά και όχι απλά περισσότερες επιθέσεις. Κάνεις επιθέσεις που καταλήγουν στο καλάθι, γιατί όταν κλέβεις μπάλα, αφήνεις τον εφηδιασμό και έχεις πιθανότητες πάνω από 80% για να σκοράρεις. Ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να παίξει 100 πόντους. Θα παίζει την καλύτερη άμυνα της Ευρωλίγκα, μην το ξεχνάμε μέχρι πρότινος. Η Φενέρ έχει μεγάλο πρόβλημα στο 5 βέβαια. Και απορώ τόσα χρόνια πώς δεν έχει πάρει πεντάρι κανονικό ο Γιασικεβίτσιος. Από εκεί πέρα.
0: Ο Παναθηναϊκός έχει με δεδομένο ότι τόσα χαμένα ριμπάουν?
1: Όχι, γιατί όταν πες άμυνα με αλλαγές χάνεις εύκολα ριμπάουν. Και Φενέρ δεν χάνει. Ναι, υπήρχε ο Παναθηναϊκός 12 επιθετικά. Το καλό του Παναθηναϊκού ήταν να ανεβαίνει ο Λεσόρακη. Ήταν εξαιρετικό σήμερα. Και αν ο Λεσόρα είναι καλά, ο Παναθηναϊκός δεν έχει πρόβλημα. Δεν χρειάζεται. Δεν μπορεί να πάρει κι άλλο καλό παίχτη. Δεν χωράνε όλοι. Αυτό το οποίο κρατάμε επίσης είναι ότι ο Παναθηναϊκός χρησιμοποίησε και τους 12 παίχτες του Μπράζου από το 25. Έτσι. Και είχε καθαρίσει το μάτσο από το 30 όταν είχε η Φενέρ 6 στα 24 τρίποντα, 12 λάθη και δεν είχε εξοπλιστεί τα 13 επιθετικά. Αυτό σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να έχει ένα αμυντικά rebound, αλλά η άμυνα ήταν τόσο σκληρή που δεν δέχονταν το καλάθι από το επιθετικό rebound εύκολα. Το ρωτέσιο του ο Μπράντοβιτς είναι δεδομένο, το είχαμε πει από παλιά νωρίς τη μάθη το καλοκαίρι εμείς εδώ στη συχνότητα της Ερασπορ, ότι δεν θα παίζει κανένας πάνω από 22-25 λεπτά. Όλα αυτά μην ξεχνάμε χωρίς τον Αν, ο οποίος όμως δεν φαίνεται καθόλου τη λύπη, γιατί ο Παναθηναϊκός κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά στο passing game, στο ομαδικό παιχνίδι και στη δημιουργία μέσα από την κυκλοφορία της μπάλας. Στην ουσία μπάσκετ Ολυμπιακού θυμίζει αυτό, αλλά δεν είναι μπάσκετ Ολυμπιακού, είναι το σύγχρονο μπάσκετ αυτό. Το σωστό σύγχρονο μπάσκετ. Δεν μπορεί να βάζει μια ομάδα 90%, αλλά να παίζει έναν εγκάρο όπως η Βαλένθια. Δεν έπαιζε το μπάσκετ. Η Βαλένθια έπαιζε ένα άλλο μπάσκετ. Και ο Χαρούμενο βιο ελεύθερο. Το στοχευμένο μπάσκετ σύγχρονο είναι αυτό που παίζει ο Παναθηναϊκός, παίζει ο Ολυμπιακός, αυτό που παίζει ο Παναθηναϊκός πλέον. Έτσι,
0: και να σε διακόψω λίγο, γιατί αυτό που θα σου πω μου κάνει εντύπωση. Κουβεντιάζαμε νωρίτερα στη μετάδοση με τον Κώστα του Σωτηρίου, ποιος κατά τη γνώμη μας ήταν ο MVP, εγώ έλεγα ο Λεσόρα και ο Χέις Ντέιβις. Διαβάζω διάφορα σχόλια συναδέλφων που μιλάνε και για τον περιφερειακό του Πλέμεγκερ, τον
1: Φρανσίσκο.
0: Τον Φρανσίσκο που εμένα δεν μου άρεσε. Και βγαίνει τέλος πάντων ο Μπράντοβιτς στην Νόβα και λένε θα ξεχωρίσω λέει τον Μπόγκα για την άμυνά του.
1: Βέβαια, γιατί ακριβώς έπαιξε καταπληκτικά.
0: Απλώς ο Μπόγκα, έτσι.
1: Ναι, ναι, αλλά η άμυνα που παίζει είναι φοβερή γιατί κλείνει όλους τους διαδρόμους. Ειδικά σε μια Φενέρ που έχει πάρα πολύ δυνατά παιδιά στα forward. Θεωρώ όμως ότι MVP ο κανονικός που λέμε είναι ο Λεσόρ, όπως είπες και εσύ, με βάση ότι είχε και κυριαρχή απόλυτη και στην άμυνα και στην επίθεση. Και μετά ο άτυπος MVP που κάνει τη δουλειά που δεν φαίνεται είναι ο Μπόγκα που είπε ο Μπράντοβιτς. Οι άλλοι ήταν πάνω κάτω στα δεδομένα. Δηλαδή ο Ντέιβις, ο Φραζίσκο ήταν πάνω κάτω στα δεδομένα. Ο Μίτρο Λοκαβό προσεδική Από εκεί και πέρα να κρατήσουμε το γεγονός επίσης για τον Παναθηναϊκό ότι έχει φτάσει πλέον τις 4 νίκες με ένα εξαιρετικό πρόγραμμα βέβαια και πάει φουλ για τις 8. Εγώ πιστεύω θα περάσει και από το Βελιγράδι. Η Παρτίζαν δεν είναι τόσο καλή όσο νομίζουμε. Έχει φόρο ο Παναθηναϊκός. Και έχει και τη Χάπολη μέσα που δείχνει soft αυτή τη στιγμή. Καλή ομάδα, αλλά εντάξει, δεν είναι το καλή από τη Φενέρ για παράδειγμα. Αλλά ο Παναθηναϊκός μπορεί να ξεκινήσει με 8 στα 8 και αυτό το 8 στα 8 να του δώσει μια μεγάλη βάτα για το πλεονέκτημα της Φενέρ στην πρώτη φάση. Ακόμα και για την κορυφή. Το θέμα είναι το Παναθηναϊκός.
0: Νομίζω σε όποιον έλεγε πριν ξεκινήσει η EuroLeague του Παναθηναϊκού, η ολοκένουργια ομάδα του Παναθηναϊκού με τόσους τραυματισμούς ότι μπορεί να ξεκινήσει με 8 στα 8 θα γέλαγε έτσι.
1: Όχι, εγώ το είχα πει ότι μπορεί να κάνει 8 στα 8, μαζί το λέω.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν έγινε.
0: Γιατί νομίζω, γιατί εσύ το έλεγε, αλλά εγώ έλεγα από μέσα μου τώρα, εντάξει, είναι υπεραισιόδοξο.
1: Όχι, καθόλου γιατί είναι καλό το πρόγραμμα. Έτσι, γιατί αν ο Παναθηναϊκός είχε τα μάτσα αυτά έξω ή έπαιζε με τη Φενέρ έξω ή τη Χάβρο κτλ. Όλα αυτά τα ντέρμπι έξω όλο το πρόγραμμα, δεν θα ήταν έτσι. Γιατί απλά ο Παναθηναϊκός βολεύτηκε από τρία πράγματα. Πρώτον, δεν είναι τυχαία κάτι, δεν είναι τίποτα τυχαίο στη ζωή. Το πρώτο είναι ότι ο Μπράντοβιτς επέλεξε Άκη να μην πάω σε δυνατά φιλικά. Δεν έχει παίξει άδεια το φιλικό ο Παναθηναϊκός και επίσης επέλεξε να παίξει όλα τα μάτια στην Αθήνα. Γιατί ήθελε να δουλεύει στις προπονήσεις για να περάσει την οτροπία του.
0: Να μην κουράσει και τους αθλητές του.
1: Και να μην κουράζει και να περάσει, να κάνει νεαρές προπονήσεις, δηλαδή να μην ταξιδεύει, να κάνει προπονήσεις και να είναι πιο δυνατές οι προπονήσεις από τα φιλικά. Το δεύτερο ήταν ότι εκμεταλλεύτηκε το πρόγραμμα με βάση του Ολυμπιακού, θέλει να παίξει πολλά μάτια έξω λόγω ότι αλλάζει γήπεδο λόγω των έργων του ΣΕΦ. Ο Παναθηναϊκός αναγκαστικά έπρεπε να πάρει πολλά μάτια μέσα και τον βόλεψε. Το τρίτο, ότι του έκατσα εύκολα μάτια. Δηλαδή τα τρία πρώτα παιχνιδιά ήταν πολύ εύκολα. Δεν έπεσε σωμα, αν έπεσε με τη Φενέρ, τη Ρεάλ κτλ. Στην αρχή θα σου έλεγα ότι είναι διαφορετικές συνθήκες. Αλλά είχε τρία μάτς πολύ εύκολα. Το πρώτο δύσκολο είναι το σημερινό, γι' αυτό είπαμε το crash test, και το άλλο είναι με τη Χάπολη. Άρα λοιπόν το βόλεψε το πρόγραμμα. Και ο Παναθηναϊκός έχει βάσεις, μπορεί να αλλάξει προπονητή, αλλά έχει βάσεις. Μην το ξεχνάμε, έχει φανέλα. Και από τη στιγμή που ο προπονητής πέρασε την φιλοσοφία, δεν αργεί στο σύγχρονο μπάσκετ πλέον. Δεν είναι τόσο όπως παλιά. Δεν χρειάζεται ένα χρόνο για να αλλάξεις, που λέμε την οτροπία και να αλλάξεις τη φιλοσοφία. Αυτά τα γίνονται πιο γρήγορα. Έτσι. Άρα λοιπόν ο Παναθηναϊκός τα έκανε αυτά όλα σχετικά γρήγορα με τον Ζέλη Μπροκάτους, γιατί έχει την υπογραφή ακριβώς του κορυφαίου προπονητή.
0: Να διαβάσω λίγο και τα όσα είπε ο Σανάς Γιασκεβίτσιους στην EuroLeague TV. Λέει, νομίζω έφταιγε και η άμυνα και η επίθεση. Ήταν πιο επιθετική, πιο σκληρή. Χρησιμοποίησαν καλύτερα τα φάουλ. Είχαν αμυντική νοοτροπία. Κυνήγησαν τους καλύτερους μας παίχτες. Εμείς δεν κάναμε τίποτα από αυτά. Δεν θα κερδίσεις εκτός έδρας παίζοντας όμορφα. Πρέπει να κερδίσεις με άλλα πράγματα. Οπότε πρέπει να βελτιωθούμε, είπε ο coach Φενέρμπαχτσε.
1: Εντάξει, έχει θεματάκια η Φενέρ. Αυτό είναι γεγονός. Προβληματίζει όσον αφορά το γεγονός ότι στο 5 πάλι από όργα δεν έχει πάρει καλό παίχτη. Προβληματίζει το γεγονός ότι λείπει ο Λάρκιν, ο οποίος θα κινεί όλη την ομάδα εφόσον είναι καλά. Ο Τάκερ ακόμα δεν έχει βρει τα πατήματά του και επειδή έκανε και κάποιες αλλαγές από τον πάγκο, θέλει και λίγο δουλίτσα εκεί πέρα να βρει την χημεία της. Βέβαια έχει βάσεις, παραλαμβάνω, γιατί τώρα παίζει με τον Μπάρντον, τον Χόρτο Τάκερ, έχει δηλαδή παίκτες ίδιους, το mail κτλ. Παρ' όλα αυτά όμως δεν έχει δουλέψει όσο ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός εδώ έχει δουλέψει πολύ πιο γρήγορα και πιο καλά με τον Ομπράντοβιτς από ότι έχει δουλέψει Φενέρ για τις αλλαγές και τις προσαφαιρέσεις σε σχέση με τους πράσινους. Εντάξει, θέλει τον χρόνο του κάθε προπονητής, δεν σημαίνει ότι και Φενέρ δηλαδή θα τα βάψει μαύρα. Ο κάθε προπονητής έχει το δικό του χρονικό ορίζοντα, έχει να κάνει και με τους παίκτες πόσο γρήγορα μπαίνουν στην οτροπία. Η Φενέρ θεωρώ ότι θα είναι από τους πιο δύσκολους αντιπάλους, ειδικά είναι καλά ο Λάρκιν, γιατί είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, πάρα πολύ καλή, ομάδα στην άμυνα με αλλαγές. Έχει πολύ τρίποντο, υπάρχει τρομερή περιφέρεια με Χόρτον, Τάκερ, Λάρκιν και Μπάλγουιν. Έχει καλούς ρολίστες, καλά forward, σκληραγωγημένη ομάδα, καλός προπονητής. Μην νομίζουμε ότι η εικόνα μέχρι στιγμής αυτή της Φενέρ ότι δείχνει ότι είναι ένα κλικ πιο κάτω από πέρυσι. Καμία σχέση. Και αν είχε και ένα σέντερ ακόμα θα ήταν η ίδια ποιότητα πάνω κάτω με τις ελληνικές ομάδες. Τώρα είναι ένα κλικ πίσω.
0: Να κάνουμε ένα σχόλιο ότι περιμένουμε αύριο από τον Ολυμπιακό.
1: Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός δεν θα έχει πρόβλημα αύριο, γιατί παρά το γεγονός ότι είναι μάτς το οποίο θα δώσει σε ουδέτερο στην ουσία, εντός έδρας αλλά τύπου ουδέτερο, γιατί θα παίξει στα Λιώσια που είναι η νέα του έδρα για αρκετούς μήνες θα είναι. Μάλιστα να πούμε ότι το πρώτο μάτς είναι Ολυμπιακό εντός έδρας, τυπικά εντός έδρας, δεν έχει, όλα τα μάτς ήταν έξω. Έχει φρεσκαριστεί, έχει ξεκουραστεί, είναι πλήρης. Σίγουρα παίζει ένα ρόλο να πούμε ότι ο γεγονός ότι μην πει κανείς ότι άλλο δίπεν τα Λιώσια από το ΣΕΦ, εντάξει 20 λεπτά από όσα μισή ώρα. Δεν είναι έτσι, γιατί Ο Ολυμπιακός κάνει προπονήσεις στο γήπεδο του, σε μια σάλα βοηθητική, και δεν κάνει στο γήπεδο της ΑΕΚ. Στο γήπεδο της ΑΕΚ κάνει μια μέρα. Άρα λοιπόν δεν γνωρίζει τα πατήματα. Οι παίκτες αισθάνονται αλλιώς στο γήπεδο που ξέρουν και προπονούνται κάθε μέρα. Αισθάνονται αλλιώς εκεί με τα καλάθια που σουτάρουν κάθε μέρα. Άρα λοιπόν έχει μια δυσκολία μικρή. Από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή, αν δεν ήταν κουρασμένος με 5 μάτς, 8 παιχνίδια, δεν θα είχε χάσει την Πολόνια στο μάτς που έδειξε στο Σουτ. Έχει την δεύτερη καλύτερη επίθεση στην Ευρωλίγα με 98 πόντους, είναι εξαιρετικό το νούμερο. Άλλο είναι ο Ολυμπιακός σχέση με τον Παναθηναϊκό. Νομίζω ότι δεν θα έχει πρόβλημα αύριο. Ο Ολυμπιακός είναι μια χαρά αυτή τη στιγμή. Ψάχνει να παίξει ακόμα σε 3-4 για να γεμίσει, για να είναι πιο σίγουρος εάν έχει κανένα τραυματισμό. Και επειδή στο 3 δεν μπορεί να πάει όλη τη σεζόν με το Φουνιά για μένα, ούτε μπορεί να περιμένει το Word κάθε παιχνίδι, γιατί ο Παπα-Νικολάου έχει μεγαλώσει, μακίσει και έφυγε, άρα θέλει παίχτη εκεί, θα περιμένει, δεν βιάζεται. Από εκεί και πέρα, για το παιχνίδι του αυριανό, η ΕΦΕΣ είναι μια ομάδα η οποία είναι στις κλασικές πονηρές ομάδες, έμπειρες, μεσαίου χώρου, στόχο έχει τα play-off, λίγο πιο, είναι καλύτερη από πέρυσι. Αλλά η απουσία του Mike James που χάνει τη σεζόν και είχε πάρει θέση του Larkin είναι σημαντική. Ο Cameron Payne δεν έχει καμία σχέση με τον Mike James, άρα θα τις κοστίσει πάρα πολύ. Υπάρχουν και απουσίες του Κοντινιέ που είναι σημαντικός και του Παπαγιάννη, περί και αυτές το 5, είναι αρκετά soft. Θέλει προσοχή η δημιουργία του Σάριτς από μέσα προς τα έξω, γιατί είναι καλός παίκτης, αλλά είναι αδύνατος στην άμυνα. Και θέλει προσοχή η τρέλα του Στραζέλ, ο οποίος είναι ένας παίκτης ο οποίος δίνει τρομερό ρυθμό, αλλά και το τρίποδο του Lloyd. Δεν έχει όμως κάτι άλλο τρομερό η ΕΦΕΣ, έχει κερδίσει μόνο τη Ρεάλ, έχει χάσει το Βελιγράδι, έχει χάσει τη Βαρκελόνη. Να θυμίσω στη Βαρκελόνη από την Παρσελόνη που είναι μέτρια και έχασε 89-82, από συν 15 είχε ξεκινήσει με 4-19, συν 15 και μετά έχασε κιόλας. Εύκολα σχετικά. Άρα νομίζω ότι ο Ολυμπιακός αύριο θα βάλει πάνω από 90-95 πόντους, ίσως και 100, κάπου εκεί, και θα κερδίσει πιστεύω 10-12-15 πόντους.
0: Μια-δυο ερωτησούλες από τον κόσμο που μου στείλει. Από την Ήπειρο εδώ ο φίλος ο Κωνσταντίνος. Ρωτήστε τον κύριο Γεωργίου Παναθηναϊκός, πόσο το 100 πιστεύει ότι είναι έτοιμος αυτή τη στιγμή?
1: 70% με 75.
0: Οπότε δίνεις πολλά περιθώρια δηλαδή ακόμα.
1: Ναι, δίνω στο Παναθηναϊκό, δίνω περιθώρια στην επίθεση. Η άμυνα του αυτή θα είναι. Δίνω περιθώρια στην επίθεση με το θέμα του Ναν, ο οποίος θα μπορέσει να πάρει κάποιες κρίσιμες επιθέσεις. Θα πρέπει να δούμε βέβαια πώς θα προσαρμοστεί ο Ναν στο πλάνο του Μπράντοβιτς και να παίζει 20-22 λεπτά και να μην παίζει τον εαυτό του αλλά και την ομάδα. Είναι ένα θέμα αυτό. Και επίσης περιμένω από τον Παναθηναϊκό κάποιους αυτοματισμούς, οι οποίοι θα έρθουν με τον καιρό, γιατί έχει αρκετούς νέους παίκτες, και την άνοδο του Λεσόρ που την είδαμε σήμερα. Μόλις ο Λεσόρ σήμερα έβαλε 17-18 πόντους στην επίθεση, είδαμε ότι ο Παναθηναϊκός ανεβαίνει αμέσως 8-10 πόντους στο συνολικό του σκοράρισμα.
0: Ένας φίλος λέει: μην ξεχνάτε τη Βαλένθια, έχει αυτή 4-4.
1: Εντάξει, έχει παίξει καταπληκτικά η Βαλένθια και σήμερα δεν το περίμενα και στο σεφόρα τη. Χάπολ έχει την καλύτερη επίθεση στην Ευρωλίγα αυτή τη στιγμή, αλλά δεν με πείθει το ρόστερ της και δεν μπορεί να μείνει τόσο ψηλά. Δεν μπορεί να είναι προς την Βαλένθια. Μακάρι να είναι, γιατί πολύ ωραίο μπάσκετ παίζουν. Συνεχίζουν το ίδιο στυλ με άλλους παίκτες και προπονητή τον βοηθό του Ματίας, αλλά δεν νομίζω ότι η Βαλένθια μπορεί να μας απασχολεί σοβαρά.
0: Και επίσης λέει, λέμε για την ήττα του Ολυμπιακού, λέει τη Βίρτους. Η Βίρτους έκανε διπλό σήμερα στο Μόναχο.
1: Εντάξει, δεν κάνει κανένα θηρίο.
0: Εντάξει, ήταν πολύ όμως η Μπάγκεν.
1: Εγώ είπα ότι είναι ντέρμπι ανοιχτό και στη νίκη. Δεν είναι, είναι ίδιες ομάδες. Είναι απλά εδώ να κρατήσουμε ότι ο Μούμπρου κάνει καλή δουλειά. Ο Ισπανός ο Μούμπρου είναι καλός προπονητής. Δεν είναι τυχαίο ότι η Εθνική Γερμανίας τα πήρε όλα παγκοσμίως, ευρωπαϊκό, τα πάντα με τον Μούμπρου στον πάγκο. Άσχετα αν ήταν άρρωστος ο άνθρωπος, είχε ένα θέμα και κοουτσάρισε ο βοηθός του, αλλά ειδικά τη δουλειά είναι. Είναι προπονητής ο οποίος δουλεύει πάρα πολύ στο σύγχρονο μπάσκετ και εντάξει δεν είναι δημοσιογητής, δεν έχουμε πάρει χαμπάρι, είναι πολύ καλός προπονητής. Η Βίρτους με άλλο προπονητή δεν θα έχει στρίψει. Τώρα έχει κερδίσει τον Ολυμπιακό και έτσι και σήμερα και παρουσιάζει κάτι ενδιαφέρον με παίκτες οι οποίοι δεν τους ξέρει, δεν τους γράφει ο χάρτης που λέμε.
0: Ωραία. Έγινε Σωτήρη μου, σε ευχαριστούμε.
1: Έγινε.
0: Καλό βράδυ.

Είπα, βρισκόμαστε 5 λεπτά πριν τις 12, εκεί που θα ολοκληρωθεί η εκπομπή μας και θα ακούσουμε ένα αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Εμείς πάμε να ανακεφαλαιώσουμε τι είχαμε σήμερα στην Ευρωλίγκα. Είχαμε την πολύ μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Φενέρ, 92-74. Είχαμε την νίκη της Βίρτους Μπολόνια στο Μόναχο επί της Μπάγεν με 94-87. Είχαμε την νίκη της Βαλένθια επί της Χάπολ Τελαβίβ με 93-82. Την άντι νίκη της Μακάμπη στο Βελιγράδι επί της Αρμάνη 97-79. Την μεγάλη έκπληξη για μένα τουλάχιστον, το διπλό του Ερυθρού Αστέρα με την Ντουμπάι 77-58. Και είχαμε και το 86-76, 10 πόντους διαφορά, η νίκη της Ρεάλ Μαδρίτης επί της Παρτιζάν, που είναι και η επόμενη αντίπαλος του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, κάπου εδώ εμείς να ολοκληρώσουμε, να σας χαιρετήσουμε με λίγη μουσικούλη, θα πάει 12. Από τον Άκη Δημακό, τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο και την Ειρήνη Παπαζήση, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτώρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188-7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για το καλύτερο.
2: Επίσημη υποψηφιότητα για την φιλοξενία της τελικής φάσης της διοργάνωσης το καλοκαίρι του 2027. Ένα ακόμα βήμα προς τη νέα εποχή του Βοτανικού κάνει ο Παναθηναϊκός, καθώς στις 29 του μήνα θα γίνει έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της ΠΑΕ με θέμα τη μεταφορά της εταιρικής έδρας από τα Βρυλίσια στον Βοτανικό. Στα αγωνιστικά των Πράσινων επέστρεψαν στο Κοροπή όλοι οι διεθνείς εν ώψη του επερχόμενου ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Ενώ την ίδια ώρα ευχάριστα να υπάρχουν και στους Ερυθρόλευκους, καθώς ο Αγίου Μπελκαμπή άρχισε ήδη στον Ρέντι πρόγραμμα αποκατάστασης και εκτιμάται πως το διάστημα της απουσίας του θα κατέβει από τους 6 στους 5 μήνες. Πάντα στο ποδόσφαιρο και στα νέα των δικεφάλων, στον ΠΑΟΚ σε επιτυχημένες επεμβάσεις σε κλινική του Μονάχου υποβλήθηκαν ο Τάχα Άλλη και ο Γιρί Παυλένκα μετά τις εξαρθρώσεις ώμου που είχαν υποστεί, ενώ η Super League ανέβαλε τον αγώνα της 17ης του μήνα της ΑΕΚ με τον Ατρόμητο, καθώς αυτός εντασσόταν μεταξύ των αναμετρήσεων της Ένωσης στο Champions League με την Σαχτάρ και την Manchester City. Μένουμε στο ποδόσφαιρο. Ελλάδα-Αγγλία παίζουν στις 7.30 το απόγευμα στο Ηράκλειο σε πρώτο αγώνα της σειράς για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου των Γυναικών με τηλεοπτική κάλυψη του αγώνα από την ΕΡΤ 2. Ξανά στο μπάσκετ, σε νέα καταγγελία κατά του Γιώργου Μπαρτζόκα προχώρησε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός αυτή τη φορά για τον αγώνα με τον Ηράκλη, ενώ την ίδια ώρα οι πράσινοι ζητούν και αφαίρεση 2 βαθμών από τον Ολυμπιακό επειδή οι Ερυθρόλευκοι έκαναν μήνυση κατά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου σε ποινικό όργανο, ενώ η προσφυγή στην τακτική δικαιοσύνη απαγορεύεται από τους κανονισμούς του ΕΣΑΚΕ. Στο βόλεϊ, η ΑΕΤΙΤΗ κατέκτησε η γυναική ομάδα του Ολυμπιακού του Βαλκανικό Κύπελλο και πήρε την πρόκριση για τον πρώτο γύρο του Challenge Cup, όπου θα αντιμετωπίσει σε 2 αγώνες την Μπενφίκα. Στη μάχη των προκριματικών του EuroCup στο πόλο των ανδρών ρίχθηκαν από χθες και μέχρι την Κυριακή ο Απόλλων Σμύρνης και οι Βουλιαγμένοι, διεκδικώντας εισιτήριο για τη φάση των ομίλων. Απόλλων Σμύρνης Ντουίσμπουργκ 16-9 χθες στο Σεράφιο, ενώ σήμερα στις 9 και 4 ο Απόλλων ξαναπαίζει αυτή τη φορά με την Παρτίζαν. Νωρίτερα σήμερα στις 7 στην Νάπολη οι Βουλιαγμένοι κοντράρεται με την Μπαρτσελώνα. Πάντα στο πόλο, καθώς σήμερα έχουμε δράσει και στο Champions League των γυναικών με τα παιχνίδια Νανσί Εθνικό στις 8 παρατέταρτο, ενώ στις 9 και 4 παίζουν Γλυφάδα Καταλούνια. Και στα νέα από το εξωτερικό, άλλα 5 μάτς για την EuroLeague έγιναν χθες. Dubai BC Ερυθρός Αστέρας 58-77, Maccabi Tel Aviv Armani Milano 97-79, Bayern Virtus 87-94, Real Partizan 86-76 στην πρώτη νίκη του Μαρτίνεθ στον πάγκο της Real και Βαλένθια Χάπολ Τελαβίβ 93-82. Ο Σλοβένος Αλεξάνδρ Τσέφεριν, ο οποίος κρατάει τα ενία της UEFA από το 2016, είναι αποφασισμένος να επεκτείνει ακόμα περισσότερο τη θητεία του, ανακοινώνοντας ότι θα είναι εκ νέου υποψήφιος στις εκλογές του 2027. Ολοκληρώθηκε χθες το απόγευμα η ακρόαση της Σενεγάλης και του Μαρόκου στο ΚΑΣ για τον επεισοδιακό εφετινό τελικό του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής. Τέλος, ο Ζωσέ Μουρίνιο έδωσε στην Corriere dello Sport μεγάλη συνέντευξη, όπου αναφέρθηκε και στο θέμα της επερχόμενης τιμωρίας της Manchester City. Ας γελάσουμε όλοι μαζί, καθώς τώρα είμαι στα 60 μου, θα πρέπει να είμαι αρκετά τυχερός ώστε να είμαι ακόμα εδώ όταν βγει η τελική απόφαση. Θα βγει μια αρχική απόφαση, μετά θα ακολουθήσει η έφεση. Θα έχω φτάσει 80 ετών, ελπίζω να ζω, ανέφερε με σαρκαστικό ύφος ο προπονητής της Real Madrid. Ακούσα τα αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο, Τάσος Επιτρόπου και Δημήτρης Καϊμάς μαζί σας για το ερχόμενο 2ωρο νέο δελτίο αθλητικών ειδήσεων στη 1.

0: Καλημέρα Sport 101,8.
1: Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλατών. Έρα Σπορ. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλατέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Όχι, Παναγία μου, τι γίνεται σε αυτή τη χώρα. Εσύ είσαι με τον Καρβέλα ή με τη Δύση?
1: Εγώ είμαι με τη μουσική.
0: Τι το ποιητής τώρα.
1: Αλλά ξέρεις τι είναι, δεν είσαι μακριά. Σχεδόν σε κάθε παρέα, στο γραφείο, στη δουλειά, γενικότερα όπου βρεθείς, με ποιον είσαι, με τον Καρβέλα ή τη Δύση? Είναι ντροπή και έσχος, έτσι. Είσαι τώρα, δεν είπα, υπάρχει μια διαφωνία, δεν ξέρω ποιος έχει δίκιο. Αλλά τώρα το να είμαστε και εκεί χωρισμένοι, αυτό λέω, ότι εκεί είναι ακόμη στρατόπεδο.
0: Εντάξει, δεν είμαστε χωρισμένοι, έτσι γίνεται παντού σε όλα τα μέρη του κόσμου. Μέσω των social media υπάρχει αντιπαράθεση και βγαίνουν και οι ακραίοι, και δεν μιλάμε τώρα για ένα ασήμαντο θέμα όπως είναι αυτό, σημαντικό, αλλά ασήμαντο για την κοινωνία.
1: Έτσι, μπράβο, έτσι, μπράβο.
0: Αυτό εννοώ, δεν είναι ότι είναι ασήμαντο.
1: Αφορά δύο πρόσωπα.
0: Εντάξει, δεν είναι το αφορά δύο πρόσωπα, αφορά όλη την κοινωνία, αλλά εν πάση περιπτώσει γίνονται πιο σοβαρά πράγματα. Αυτό δεν θέλω να πω. Εντάξει, τώρα εδώ μιλάμε τώρα ότι κάτι βρωμάει στην υπόθεση. Αλλά επειδή δεν την ξέρω καλά την υπόθεση, μένω εκεί σε αυτό το σχόλιο. Ότι κάτι μυρίζει. Δεν βρωμάει, κάτι μυρίζει. Κάτι όμορφο μπορεί να μυρίζει. Δεν ξέρω τι είναι. Εν πάση περιπτώσει, θεωρώ, Δημήτρη, λοιπόν, ότι έτσι έχει καταντήσει η κοινωνία και έτσι θα λειτουργεί. Εδώ λες μια κουβέντα, κάτι είπε τώρα ο Σκέβης. Τι τον έφεραν το Σκέβη σήμερα εδώ πέρα?
1: Το δουλέψει.
0: Να δουλέψει, αλλά να άρχισε την επίθεση.
1: Σε σένα.
0: Τι είπες, πες μας στο σχολείο, θα το μεταφέρουμε στον αέρα. Το χρήμα κουμαντάρει τα πάντα. Τελικά ήταν εύστοχο το σχολείο του. Ήταν εύστοχο το σχολείο του. Γεια σου, Γιώργο Σκύβη. Είναι στην παρέα μας σήμερα.
1: Όταν μιλάμε για κάτι 501 και 1,5 εκατομμύριο, εντάξει, δεν μας αφορά.
0: Ναι.
1: Ενώ γιατί δεν θα περάσει ποτέ από τα χέρια μας.
0: Ναι. Σωστό. Λοιπόν, είναι η βραδινή μπαλαδόρη, είναι. Είμαστε τρεις. Οι τρεις καμπαλέρος μπορούσα να λέγομαστε.
1: Και αυτόν. Ή και οι τρεις μπαλαδόροι.
0: Οι τρεις μπαλαδόροι, πάω. Δεν βγάζω άκρη σήμερα, δεν θα πάει καλά εγώ.
1: Πικ-πονγκ, έτσι. Πικ-πονγκ, λέω.
0: Τι πικ-πονγκ είναι αυτό? Είναι, πώς το λένε αυτό?
1: Καλένικος Κρεάγκα.
0: Πάνε και πάνε. Όχι, πάνε και παίζω. Πικ-πονγκ. Πικ-πονγκ είναι όχι εύκολο, δεν είναι, αλλά.
1: Το πάντελ.
0: Όχι, πάντελ. Είναι πάντελ. Πάνε και παίζουν πάντελ. Γιατί είναι πιο.
1: Είναι στην γειτονιά μου.
0: Πιο κυριλέ.
1: Ναι.
0: Παντού είναι, έχουν ξεφυτρώσει παντού. Πάντελ. Και είναι μια εύκολη πρόσβαση. Για μια μισή ώρα 12 ευρώ. Τώρα δεν ξέρω, ενδιαφέρον, μπορεί να διαφέρει.
1: Το άτομο ή το γήπεδο? Το άτομο ή το γήπεδο?
0: Το άτομο. Αλλά για να παίξει, μόνο σου δεν μπορεί να παίξει.
1: Ναι, θέλει δύο.
0: Θέλει ποτέ. Θέλει τέσσερι.
1: Αν νομίζει να παίξει. Είναι δύο,
0: για να βγει 12.
1: Για
0: να βγει 12. Άστο, είναι ωραίο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ό,τι είναι σε άθλημα, εμεί το σεβόμαστε και το υποστηρίζουμε. Δηλαδή τώρα. Σε άθλημα, δηλαδή να γυμνάζεσαι, όχι να πούμε άθλημα πάλι τα PlayStation. Εντάξει, τα σεβόμαστε και αυτά, αλλά μην το λένε και άθλημα, μην τρελάθουμε κιόλας. Ακονίζει το μυαλό του, θα μου πεις, οκ. Σεβαστό κι αυτό.
1: Με το μπλιμπλίκι.
0: Ακονίζει το μυαλό σου, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ. Τα e-sports, πώς τα λένε αυτά. Διαφωνείς κι εσύ. Εντάξει, τι να κάνω τώρα.
1: Έχω φτάσει στο σημείο πόρωσης, και έτσι, δεν είπα εγώ, όχι, αλλά όχι αυτό, ότι είναι άθλημα.
0: Αν είναι, λέει, περιμένοντας τους γήπες. Είναι το βιβλίο του Γιώργου Κλεφτογιώργου από τις εκδόσεις Καστανιώτη, μυθιστορηματάρα. Θα πούμε περισσότερα και αργότερα, αλλά είναι βιβλιάρα, σας το συνιστώ, και από ό,τι μαθαίνω μεταφράζεται πλέον και στα αγγλικά. Και κάποιοι παραγωγοί έχουν και το νου τους, λέει, μήπως κάνουν και κάτι παραπάνω, γιατί το σενάριο εντός εισαγωγικών, δηλαδή το βιβλίο, μιλάει για ωραία πράγματα, είναι ένα ταξιδιάρικο μεν, αλλά σου δημιουργεί ερωτήματα, είναι επίκαιρο το βιβλίο. Θα πούμε και αργότερα περισσότερα. Περιμένοντας τους γήπεδους, λοιπόν, του Γιώργου Κλεφτογιώργου, του πολύ σημαντικού αυτού στιχουργού και συγγραφέα, νομίζω ότι είναι και το τρίτο του βιβλίο που γράφει, και μας το επικοινωνούν οι εκδόσεις Καστανιέλη, τους ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς σας το δίνουμε εσάς. Θα τρέξει σήμερα και αύριο ο διαγωνισμός. Οπότε στείλτε τα μηνύματά σας είτε στο 54160, είτε στο email erasport@papakier.gr, είτε στα Messenger, Καϊμάς Επιτρόπου με ελληνικούς χαρακτήρες, θα μας βρείτε, είτε στο Viber, Erasport με λατινικούς χαρακτήρες, θα βρείτε το εικονίδιο, κάνετε ένα κλικ πάνω και κατευθείαν θα μας εντοπίσετε και θα μπουμπονίσετε εκεί το μήνυμά σας. Απαραίτητο σε όλη αυτή τη διαδικασία είναι να γράψετε το τηλέφωνό σας. Αν δεν γράψετε το τηλέφωνό σας, δεν πρόκειται να σας βάλουμε καν στην κλήρωση, γιατί αν κερδίσετε δεν μπορούμε να σας βρούμε. Τα είπα. Περιμένοντας στους γήπεδες λοιπόν, και ξεκινήσαμε και με Κλεφτογιώργο, με Νταλάρα, πολύ ωραίο τραγούδι, και θα ακούσουμε και άλλα τραγούδια Γιώργου Κλεφτογιώργου, μικρό αφιέρωμα, μιας και έχουμε και το βιβλίο του, στο εξαιρετικό αυτό στιχουργό, ο οποίος είναι και παραγωγικός, δεν σταματάει, κάθε 3 χρόνια γράφει και βιβλίο αυτός, οπότε κάθε 2-3 χρόνια θα λέγαμε, εν πάση περιπτώσει, και αξίζει τον κόπο, γιατί έχει γράψει και πάρα πολύ ωραία τραγούδια και μεγάλες επιτυχίες, και έχει συνεργαστεί με πολύ σπουδαίους όπως ο Μάλαμας, ο Παπακοσταντίνου, και άλλοι, μέχρι ο Ζουβανέλης έχει τραγουδίσει, Γλυκερία, έχουν λοιπωθεί πάρα πολλά τραγούδια χάρη στον Γιώργο Κλεφτογιώργο. Τι άλλο έχει επικαιρότητα, μου πεις για μπάσκετ τώρα. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Κώστας εδώ πέρα μου στέλνει μήνυμα πριν που είμαι στο στούντιο, να κόψω το κεφάλι μου, έτσι που λέει, κόψω το κεφάλι σου, θέλω εισιτήρια για το Final Four.
1: Περιβολές.
0: Βιάζεστε λιγάκι, έτσι. Δεν το έχω απαντήσει, τον έχω σαν αμένα κάρβουν.
1: Θα πεις κάτι θα γίνει.
0: Αρχές Οκτωβρίου, μέσα Οκτωβρίου, και ζητάει εισιτήρια για το Final Four. Ναι, κάτι θα γίνει, θα δούμε, το ψάχνω. Υπάρχουν λύσεις πολλές αυτό, αλλά...
1: Μην είναι ήσυχος.
0: Αλλά, ναι, καλά, το μην είναι ήσυχος είναι αλητεία. Είναι αλητεία το μην είναι ήσυχος, σημαίνει ότι...
1: Τάξη εισιτήρια.
0: Τελευταία στιγμή κάτι έγινε, εντάξει, είναι λαμογιά, όχι, δεν κάνουμε τέτοια. Αλλά θα το παλέψουμε. Θα ρωτήσω εγώ εσένα ή εμένα, θα πούμε δεν έχουμε, ρώτησα δεν έχουμε και τελείωσα.
1: Βουλευτής καλοκαιρέτας.
0: Ναι. Και άμα με ψηφίσεις θα σου βρω και εισιτήριο και τέτοια. Έχουν γίνει και αυτά, εν πάση περιπτώσει. Όχι από εμάς. Από άλλους.
1: Από το καλοκαιρέτα. Από το καλοκαιρέτα.
0: Από καλοκαιρέτες, πολλούς καλοκαιρέτες, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, είναι η ελληνική ραδιοφωνία, είναι η βραδινή μπαλαδόρη. Περιμένουμε και τα μηνύματά σας για να μας φτιάξετε τη διάθεση και να μας σπάσετε και τα νεύρα και να σας δημιουργήσουμε και εμείς ένα ψυχικό τραλαλά. Για το φίλο που στέλνει τώρα και θέλει jukebox κάθε μέρα, αυτό δεν γίνεται, γιατί μετά θα μας στείλουν... Θα μας στείλουν πού? Θα μας στείλουν στο
1: δεύτερο.
0: Στο δεύτερο, εκεί.
1: Δεν νομίζω, στο δεύτερο, εκεί είναι σοβαρή άνθρωποι.
0: Ναι, ούτε εκεί δεν θα μας στέλνουν. Οπότε...
1: Θα κάνουν ένα δικό ραδιόφωνο, θα λέγεται jukebox.
0: Ναι, jukebox.
1: Ναι.
0: Ορίστε η ιδέα, την έριξε τώρα μόλις ο Δημήτρης Καϊμάς.
1: Θα κόρα από πάνω, θα πει ελάτε από εδώ.
0: Για ελάτε από εδώ.
1: Θα το κάνουμε.
0: Ναι.
1: Αλλά θα είστε εδώ πέρα να κάνετε εκπομπή 12 ώρες.
0: 12 ώρες jukebox να βουήξετε. Πιστεύεις ότι δεν θα σας ακούνε? Θα σας ακούνε. Θα σας ακούνε.
1: Ναι, αλλά στέλνει αθλητικό μου εδώ πέρα.
0: Θα τους λες και αθλητικά, θα τους λες αθλητικά, γιατί εμείς όταν κάνουμε jukebox δεν λέμε κουβέντα.
1: Είναι, αλλά μπορεί 12 ώρες εκπομπή.
0: Αθλητικά. 10 ώρες εκπομπή πρέπει να κάνεις live τις αθλητικές ειδήσεις. Δεν είναι λύση
1: αυτή. Ναι, αυτό λέω. Σωστό.
0: Αν βάλεις ένα τραγούδι, Κλεφτογιώργος, έτσι. Λοιπόν, θα βάλεις αυτό το τραγούδι, γιατί βλέποντας την ιστορία του Γιάννη Αντετοκούμπου, ο Γιώργος Κλεφτογιώργος έγραψε αυτό το υπέροχο τραγούδι και το ερμηνεύει ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. Εγώ θα έλεγα ότι το εκτοξεύει ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, γιατί πραγματικά είναι όλη η ζωή του Γιάννη Αντετοκούμπου μέσα από αυτούς τους στίχους του Γιώργου Κλεφτογιώργου. Άρχισε τον κόπο να το ακούσουμε. Πάμε.

Νομίζω πάντως ότι το συγκεκριμένο τραγούδι, το είπα και προηγουμένως, η στίχη μέσα, αυτή είναι η μαγεία της τέχνης, της ποίησης και όλων αυτών, Δημήτρη, των στοχαστών έτσι, που γράφουν και εμπνέονται, είναι ότι μπορούν μέσα σε λίγες λέξεις

0: Δεν ξέρω αν μπορώ να πω δύο λόγια.
1: Βέβαια, γι' αυτό θέλουμε. Γι' αυτό σε βάλα κατευθείαν.
0: Αυτό λέει. Ξεκινάει μια ομάδα επιφανών Ευρωπαίων από την Ευρώπη, οι τραπεζίτες, οι επιχειρηματίες, ένας ορθόδοξος ιερέας, μια πολύ όμορφη ευρωβουλευτίνα, ένας καρδινάλιος, ένας δημοσιογράφος και ένας νάνος για να τους βάζει και να τους βγάζει τα παπούτσια, γιατί οι περισσότεροι έχουν μεγάλη κοιλιά, δεν μπορούν να σκύψουν οι άνθρωποι να κάνουν αυτό το πράγμα. Είναι καλεσμένοι στο Παγκόσμιο Συνέδριο κατά πολέμησης της φτώχειας στην Αφρική.
1: Εντάξει, αυτό είναι ξεκάθαρο. Κάτσε να σε διακόψω τώρα γιατί...

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.plat.

0: Sage Property Agency, ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στη περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
1: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
0: Εάν αναζητάτε έναν ουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
1: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
0: Shop 363 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 60.

0411-0000, κινητό 0427-316888 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageprofessionalagency.com.au.

0: σε ανθρώπους και δεν το κάνεις, να την κάνεις στην εκκλησία και σταυρούς και δηλαδή ο Θεός σε περιμένει κάπου. Ο Θεός τον δημιουργείς μόνος του εσύ, είσαι ο δυνατός, σου περισσεύει κάτι, βοηθάς ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Αυτό το πράγμα είναι η εκκλησία. Από εκεί και πέρα τώρα όλα τα άλλα είναι τυπικά και η Ορθοδοξία, γιατί είναι μια θρησκεία ελεύθερη, ενώνει τον κόσμο. Αλίμον αν δεν υπήρχε, θα μας αυτή. Αλίμον.
1: Σωστό.
0: Με σεβασμό τα πλησιάζω όλα, ούτε κάνω τον πονηρό, ούτε εγώ είμαι και τον εαυτό μου τον σατηρίζω, γιατί όλοι είμαστε άνθρωποι και πέφτουμε σε λακκούβες.
1: Σωστό. Και έχουμε και αδυναμίες και παρασυρώμαστε και διάφορα άλλα. Γιώργο Κλεφτό, Γιώργο, πού έχεις γεννηθεί?
0: Φιλοχία. Καρτολία και Ακαρνανία.
1: Έτσι. Και, αλλά ξέρω ότι έχεις μεγαλώσει στον Πειραιά, σωστά?
0: Ναι, στην Κοκκινιά, στον Πειραιά, στη Νίκαια. Εντάξει, εκεί αναγκαστικά γίνεις Ολυμπιακός και να μιλήσεις. Βάφεσαι εκεί. Από το περιβάλλον. Δηλαδή αν είσαι με μια λευκή φανέλα και χωράς, θα βαφτείς. Από τους τοίχους, από τα λόγια βάφεις. Δεν υπάρχει.
1: Ωραίος. Πώς το βλέπεις τον Ολυμπιακό?
0: Πολύ, πολύ δουλειά ο Ολυμπιακός. Τώρα είναι άγνωστοι μεταξύ τους. Και πιστεύω ότι για να ορθοποδήσει θα περάσουν κάτι. Να μην πω. Και θα χαρώ να το πάρει ή ο Παναθηναϊκός ή η ΑΕΚ για να έχουμε και ενδιαφέρον. Γιατί το είχαμε πάρει μόνο εμείς το παίρναμε. Έτσι.
1: Καλά, τα τελευταία χρόνια δεν το παίρνει μόνο ο Ολυμπιακός.
0: Δεν είμαι φανατικός. Θέλω να βλέπω ως παίκτης. Βλέπω τώρα τον Παναθηναϊκό. Έχει καταπληκτικούς παίκτες. Όπως και η ΑΕΚ. Όπως και ο ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός έχει πάρα πολύ. Ωραία αστέρια. Άμα θα δέσει ο Ολυμπιακός, πιστεύω θα βλέπουμε κανονικό ποδόσφαιρο.
1: Δεν μου λες, Γιώργο Κλεφτό, Γιώργο, σε πειράσει που σήμερα και αύριο θα παίξουμε μόνο τραγούδια δικά σου?
0: Φαίνεται σαν αστείο μου φαίνεται, αλλά να σου πω κάτι. Εγώ είμαι ευχαριστημένος που έκανα τα μεγαλύτερα ονόματα. Ήμουν τυχερός που έκανα, γιατί όπως βλέπεις και εσύ και δεν υπάρχουν άλλοι τραγουδιστές, πήγανε τραγουδιστές. Πήγανε τραγουδιστές, είναι ελάχιστοι, ευτυχώς έχουν μείνει ελάχιστοι. Είναι δύσκολο το τραγούδι, είναι πολύ δύσκολη δουλειά. Μεγάλη ιστορία είναι το τραγούδι. Δεν είναι εύκολο. Πρέπει να αγγίξεις τον ακροατή στην καρδιά, πρέπει να τον αρπάξεις. Εκεί πέσα να βρει κάτι, να ερεμήσει, να χαρεί, να χορέψει, να στενοχωρηθεί, αλλά κάτι πρέπει να του συμβεί. Αν δεν του συμβεί, απέτυχε το τραγούδι.
1: Okay. Έχει συνεργαστεί με πολύ δυνατά ονόματα από τραγουδιστές. Ποιος είναι αυτός έτσι που σου κάνει τη μεγαλύτερη? Εντάξει, δεν θέλω να τους κατηγοριοποιήσουμε ούτε να ξεχωρίσεις έναν, αλλά κάποιος που έχει το κάτι ιδιαίτερο, ρε παιδί μου, από όλους αυτούς που συνεργαστεί.
0: Ο Βασίλης.
1: Άλλαξε θέση, δεν σε ακούμε καθόλου.
0: Μ' ακούς εδώ?
1: Ναι, βγες στο μπαλκόνι, δεν κάνει κρύο.
0: Δεν κάνει, δεν θα βγω και στο μπαλκόνι.
1: Βγαίνει στο μπαλκόνι, δεν σε πιστεύω. Κάτσε στη σκιά.
0: Αυτό καλό είναι.
1: Ναι, αυτό
0: είναι καλό που είπε.
1: Για πες.
0: Κοίταξε. Ακούγουμε εδώ.
1: Για να δούμε. Τα κάναμε μαντάρα τώρα. Ξαναγίνα και πέρα που είσαι.
0: Γεια μου το. Κάτσε. Νομίζω εδώ τώρα ακούγεται.
1: Ναι, είναι καλύτερα. Για πάμε.
0: Ναι.
1: Έλεγες για τον Παπακοσταντίνου.
0: Ναι, έλεγα τον Παπακοσταντίνου, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος, μόλις τον εγνωρίσεις γίνεσαι φίλος αμέσως. Αυτό το πράγμα είναι, δεν υπάρχουν ούτε βεντέτες, ούτε τίποτα, δεν υπάρχει. Ο πιο απλός άνθρωπος που γνώρισε, όπως και ο Μάλα μας. Ο Νταλάρας είναι ένας άνθρωπος ο οποίος κρατάει πάρα πολλά, αγκάλιασε το λαϊκό και το ρεμπέτικο πολλά χρόνια και το έφερε μέχρι σήμερα. Ο άνθρωπος αυτός είναι ο πιο δουλευταράς που γνώρισα. Ο πιο δουλευταράς. Και η Βιτάλη, αυτό... και η Βιτάλη.
1: Η Βιτάλη έχει συνεργαστεί με πάρα πολλούς. Πόσα έχεις μετρήσει περίπου, πόσα τραγούδια έτσι, που έχουν γίνει και κάποιες επιτυχίες. μας έχεις δώσει.
0: Περίπου 400
1: μόνο.
0: Να σου πω κάτι.
1: Ρωτάω γιατί ξέρω ότι ετοιμάζεις κι άλλα.
0: Ετοιμάζω βέβαια, ετοιμάζω και γράφω τώρα συνέχεια. Αλλά από εκεί και πέρα όμως δεν είναι η ποσότητα. Μπορείς να γράψεις, να ο Άκης πάνω έγραψε λίγα τραγούδια, να βλέπεις ότι είναι όλα χαραγμένα.
1: Σωστό.
0: Την ψυχή μας. Η ζωή μου όλη είναι ένα τσιγάρο.
1: Ναι, μεγάλο τραγούδι.
0: Με ούτε
1: μεγάλο.
0: Πολλά λόγια, ούτε φιλολογίες πολλές, ούτε παραμύθια. Ένα και ένα κάνουν δύο. Αυτό είναι το τραγούδι και εδώ ήθελα να πω αυτό το η έντεχνη και η λαϊκή και από εδώ και από εκεί. Αυτά δεν είναι ωραία πράγματα να χωρίζουμε. Έχουμε τάση να είμαστε από εδώ, μια ομάδα από εδώ και η Ιταλία από εδώ, η εκεί. Αν το τραγούδι σου αρέσει, αυτό είναι το τραγούδι. Τι σημαίνει λαϊκό, τι σημαίνει έντεχνη.
1: Εγώ δεν νομίζω ότι είναι μόνο για το τραγούδι όμως, Γιώργο Κλεφτό. Γιώργο, δεν είναι μόνο για το τραγούδι. Είναι για τα πάντα. Όπου βρούμε άκρη, κάτι, θέμα, εκεί να πλακωθούμε μεταξύ μας είμαστε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τώρα βλέπω Βύση Καρβέλας, ας πούμε, και άλλα διάφορα. Έχεις άποψη, το ξέρω, δεν χρειάζεται να τα πεις τώρα εσύ στον αέρα, αλλά...
0: Όχι, κύριε Περίμο, δεν είναι θέμα εγώ να πω, αλλά πιστεύω πάντα είναι υπέρ του δημιουργού. Του δημιουργού του στιχουργού, ο οποίος κάνει όλη τη δουλειά, όλη την πέλα για να γράψει ένα τραγούδι ξενυχτά, σκέφτεσαι, πετάγεσαι στον δρόμο, οδηγήσεις αφήνωσης. Αυτός είναι και τελικά λέει το τραγούδι του τάδε. Μάγκα, δεν είναι του τάδε. Είναι του ανθρώπου που υποφέρει, που το αγαπάει και γράφει. Εγώ ήμουν τυχερός που έχω το Λευτέρη Παπαδόπουλο ο δάσκαλο και είχα και το Μάνο Ελευθερίου, από τους οποίους έχω πάρει πάρα πολλά πράγματα. Πιστεύω ότι είναι ό,τι πιο καλό έχουμε, ό,τι πιο καλό είχαμε για το Μάνο, και ακολούθησε αυτή τη γραμμή. Χωρίς όμως να το κάνω ούτε ότι είμαι ο κωδικός εγώ και οι άλλοι είναι σκύλοι. Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που γράφουν πολύ ωραία, τους ξέρει κανένας, δεν τους παίζει ποτέ το ραδιόφωνο. Έχουν γράψει καταπληκτικά τραγούδια. Τυχώς. Δεν προβάλλονται καθόλου, δεν ξέρω γιατί. Μάλλον ξέρω, αλλά...
1: Δεν θες να μας πεις, καλά κάνεις. Δεν μου λες, εσύ έγραψες το 19, το κράτησε κανένας για ταξί, μιλάω για τα βιβλία σου τώρα, και το 2021 μη με ψάξεις στο Buenos Aires. Το 24 έγραψες στο περιμένοντας τους γήπες, οι οποίοι μεταφράζονται στα αγγλικά. Τώρα κάτι γίνεται, έχω τέτοια πληροφορία.
0: Μεταφράζονται στην Αμερική, αλλά να δούμε τι θα γίνει. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά και μάλιστα αυτή την εποχή. Ξαρτάται τώρα τι δύναμη έχω και εγώ. Έχουμε δυνάμεις τώρα.
1: Εγώ βλέπω και κάτι άλλο, ότι κάθε 3 χρόνια γράφεις και βιβλίο, άρα ετοιμάζεις και βιβλίο κι άλλο.
0: Ναι, έχω ετοιμάσει τώρα ένα βιβλίο στον εκδοτικό οίκο, τον κύριο Καστανιώτη, και περιμένω. Το οποίο είναι και αυτό. Είναι κοινωνικό, αλλά έχει μεγάλη τρέλα μέσα. Πιστεύω ότι έχει πάρα πολύ γέλιο. Δεν λέω τίποτα, εξυπνάδες. Είναι αυτά τα πράγματα που ζούμε καμιά φορά, ας πούμε, που ζούμε. Εσύ τώρα ο δημοσιογράφος έχει ένα φίλο που είναι εφοπλιστής. Και βγαίνετε, ας πούμε, πάμε για καφέ. Του λες, πάμε για καφέ. Έχετε ώρα να πληρώσει. Μετά, ας πούμε, σε κερνάω εγώ. Την επόμενη ξαναβγαίνετε πάλι και σου λέει, τι, ποιος είχε πληρώσει. Σου λέει τώρα στο δημοσιογράφο που παίρνει 1500, του λέει, ποιος είχε πληρώσει, δες, τι λέει, την προηγούμενη. Οπότε,
1: ναι.
0: Ας πούμε, τα πληρώνεις και δεν τον ξαναβλέπεις. Αυτά περίπου. Βέβαια, δεν το... Αν έχει πρόσχεια να πληρώσει καφέ και ρωτάει τον άνθρωπο που βγήκε έξω, αυτός με τα καράβια, πάνω δεν το τίποτα, διότι εσύ αέρα έχει. Και με τον αέρα, όπως και εγώ αέρα πουλάμε. Δεν πουλάμε αέρα.
1: Εντάξει, δεν είναι. Δεν πουλάμε αέρα, δεν μην το λες έτσι. Δεν είναι αέρα.
0: Να μην παρεξηγηθώ. Δηλαδή, είναι άειλο αυτό που κάνουμε, άειλο είναι. Δεν ξέρω, ελιές ή σιτάρι βγάλαμε να πουλήσουμε. Δεν κάνουμε αυτό. Έτσι.
1: Γιώργο Κλεφτό, Γιώργο, εμείς θα σε αποχαιρετήσουμε, δεν έχουμε περισσότερο χρόνο, αλλά θα μας συντροφεύεις για 2 μέρες τώρα με τα τραγούδια σου και θα κλείσουμε με ένα, για μένα είναι ένα από τα καλύτερα σου τραγούδια, άποψή μου είναι αυτή, το «Να κοιμηθούμε αγκαλιά», επειδή βάλαμε και από Κωνσταντίνο προηγουμένως, να κλείσουμε σε ξεκινήσαμε με τον Κωνσταντίνου και θα σε κλείσουμε τώρα με τον Κωνσταντίνου και μετά.
0: Μεγάλη μου τιμή. Μεγάλη μου τιμή.
1: Το να κοιμηθούμε αγκαλιά είναι ένα ύμνος, έτσι.
0: Ένα ύμνος το οποίο πιστεύω ότι είναι από τα κορυφαία του Βασίλη, δεν το λέω εγώ. Η διαγωνική είναι αυτό έχω να βγάλει.
1: Γιώργο Κλεφτογιώργο, καλό τάξιδο και το βιβλίο και, και στην Αμερική, έτσι.
0: Ευχαριστώ.
1: Πολύ πιάτε το Αμέρικα, πολύ πιάτε το Αμέρικα.
0: Πιάτο. Όχι, εδώ έχει πιάτο, ε. Εδώ
1: έχει πολύ. Εδώ έχει λάτσα πολύ. Προχώρα δυνατά. Είσαι δυνατός, Γιώργο Κλεφτογιώργο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Γεια σου Γιώργο.
0: Και είστε δυνατοί να είστε και να έχετε επιτυχίες.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε, σε ευχαριστούμε.
0: Έγινε, καλό βράδυ, γεια.
1: Ήταν ο Γιώργος Κλεφτογιώργος και πραγματικά ένα υπέροχο τραγούδι με τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου.

0: Λοιπόν, αυτό το πρώτο κομμάτι το αφιερώσαμε στο Γιώργο Κλέφτο Γιώργο και από τις εκδόσεις Καστανιώτη, το βιβλίο του «Περιμένοντας τους γήπες», τον ακούσαμε και τον ίδιο και ακούμε και τραγούδια Γιώργου Κλέφτο Γιώργου, έτσι κι αλλιώς αφιερώματα σε σπουδαίους, σημαντικούς, καλούς, ποιοτικούς στιχουργούς, αλλά και συνθέτες, κάνουμε συχνά πυκνά, οπότε αυτή τη φορά με αφορμή και το βιβλίο. Εσείς στέλνετε τα SMS σας στο 54160, σπορκενό, πληκτρολογείτε ό,τι επιθυμείτε. Viber, ανοιχτό για σας. Βλέπω έχετε στείλει και στο Messenger και διεκδικείτε βιβλία. Εννοείται ότι όλοι, μα όλοι θα μπείτε στην κλήρωση αύριο, λίγα λεπτά πριν από το φινάλε της αυριανής εκπομπής. Θα πούμε περισσότερα. Όταν λέω θα πούμε περισσότερα, θα κάνουμε την κλήρωση. Δεν θα έχει τη χαρά ο Γιώργος Σκεύης να κάνει την κλήρωση, γιατί αύριο δεν θα είναι εδώ. Εδώ θα είσαι. Θα είσαι στο δεύτερο. Αλλά θα κλέβει ματιές, λέει, θα κλέβει αυτιές. Μπορώ να σου πω 2 παρά 10, ξέρω εγώ, έλα από εδώ να κάνεις εσύ την κλήρωση. Σωστό, σωστό. Ωραία, συνεννοηθήκαμε και το χαρήκαμε ιδιαιτέρως. Φίλε Μιχάλη, μόλις έφυγε ο Δημήτρης, πρόκειψε κάτι σοβαρό και έπρεπε να φύγει. Να πάω και λίγο στα μηνύματά σας, γιατί έχετε στείλει μηνύματάκια και καλό είναι να τα εκμεταλλευτούμε. Θυμίζω ότι υπάρχουν και τα email μας ανοιχτά για να στείλετε και εκεί το μήνυμά σας. Ό,τι και να στείλετε διεκδικώντας ειδικά το βιβλίο, πρέπει να βάλετε το τηλέφωνο σας, αλλιώς δεν θα σας βάλουμε στην κλήρωση. Πρώτος και καλύτερος φυσικά και σήμερα ήταν ο Φράγκα. Την καλησπέρα μας σε ένα φίλε Φράγκα. Η Χρύσα, Καρβέλα Συμβίση, να το δίλημα, εντάξει. Με ποιον είμαστε εμείς? Εμείς είμαστε, είπαμε, εμείς είμαστε με τους άλλους. Ποιοι είναι οι άλλοι? Όχι εμείς. Είναι μια γνωστή θεωρία. Ο Θόδωρος, και νομίζω ότι το επικεντρώνει σωστά, η κόντρα Βύση Καρβέλα είναι απλώς για να μην πληρωθούν οι φόροι στο κράτος, λέει. 95.000 θεατές και μπήκαν μέσα οικονομικά. Και γελάει ο Θοδωρής. Εγώ λέω σε αυτές τις περιπτώσεις παρταβώ και κούρευτο, αλλά εν πάση περιπτώσει. Γιώργος από Τρίκαλα, από τη μια πλευρά ο Παναθηναϊκός παίζει καλά, αλλά από την Λάνη είναι νωρίς τα όνειρα για Final Four. Έχουμε ακόμη πολύ δρόμο. Καλή εκπομπή, λέει ο Γιώργος, για να προσγειώσει το φίλο μου τον Κώστα που ζητάει εισιτήρια για το Final Four. Ο Πάνος, Μπαλαδόρος Πάνος, Σταυρούλιας, έχει μπει στο AI και φτιάχνει τη Manchester City με παιχταρά στο κέντρο του, στον άξονα. Προσπαθώ να σας δώσω μια εικόνα, μια φάση ποδοσφαιρική είναι με τη Manchester City, τη Μεγεθύνου, με καημά, με κυλίτσα, με επιτρόπου γυαλιά και μπυροκυλιά, ναι, με σταυρούλια κορμάρα, θα βάζει τον εαυτό του κανονικός αθλητής ο Σταυρούλιας, μαρκάρει τον καημά που επελάνει σε ντέρμπι με τη Λίβερπουλ, City Liverpool είναι το παιχνίδι, και στο βάθος δεν ξέρω ποιος είναι, είσαι εσύ ρε Γιώργο, δεν ξέρω, πολύ μπαλαδόρη λέει, δεν τα βλέπω και καλά τώρα τα πράγματα εδώ πέρα με την εικόνα. Η αλήθεια είναι ότι η City έδωσε μια συνέντευξη στην Gazette dello Sport, Γιώργο Σκεύη, ο Μουρίνιο, και το ρωτήσα για τη City και λέει είμαι 60. Πιστεύω αν ζω μέχρι τα 80 να έχουν πάρει απόφαση για τη Manchester City. Και ζει και αναπνέει βεβαίως για το να του δώσουν τον τίτλο τότε που ήταν στην United, που βγήκε δεύτερος, πήρε και το Europa League τότε, και θεωρούσε ότι τι άλλο να κάνω, έπρεπε να πάρουμε το πρωτάθλημα και δεν με άφησαν να πάρω το πρωτάθλημα, φαινόταν υπονοούμενα για το τι έχει συμβεί. Πέραν, γλώσσα στην πέρδα μου. Περιμένοντας στους γήπες λοιπόν του Γιώργου Κλεφτογιώργου από τις εκδόσεις Καζαντανιώτη, διεκδικείται αυτό το μυθιστόρημα, το οποίο είναι κατά τη γνώμη μου έτσι και ιδιαίτερα καυστικό, αλλά και ανάλαφρο, και μπορείτε άνετα να το ξεφυλίσετε και να το διαβάσετε με πολύ άνεση. Ο πράσινος πύραυλος, ο Παναθηναϊκός τα σαρώνει όλα στο διάβα του, 4-4 κόντρα. Κόντρα ξύρισμα και στη Φενέρ. Άκου, κόντρα ξύρισμα, τι είπες ρε μεγάλε τώρα. Συνεχίζει να οδηγεί πρώτο στην κούρσα και παρακαλώ να περάσει ο επόμενος. Μέχρι και το φιλαράκι μας της εκπομπής ο Χρήστος ο Μουριάς από τον Εύωσμο το χάρηκε και το πανηγύρισε. Ζήτω η Πανάθα, φώναξε. Ελπίζω να μην είναι προστακτική, απλά να μην μου πεις να ζητήσω εγώ ζήτω η Πανάθα, έτσι Κώστα, να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα. Εντάξει, η αλήθεια είναι τώρα, για να πούμε και δύο κουβέντες καθαρά αγωνιστικής φύσης, εγώ το Παναθηναϊκό να παίζει τέτοια άμυνα είχα πάρα πολλά χρόνια να το δω, και δεν είναι τέτοια άμυνα, ξέρεις, που πιέζει και σπρώχνεις και κάνεις, όχι, είναι άμυνα που, από παίχτες που είναι διαβασμένοι απέναντι στους αντιπάλους τους, ατομικά, εγκεφαλική, λέει και ο Σκεύης. Α, το είδε Σκεύη, και το παίζει Ινδιάνα. Δεν το έχεις δει και τότε πώς έκανε σχόλια. Είσαι σαν τα... θα μπορούσε να γίνεις δημοσιογράφος άνετα, Σκεύη, χωρίς να έχεις δει τίποτα, λες τα πάντα και πέφτεις και μέσα, έτσι. ΠΑΟΚ, Παπακοσταντίνου, ΠΑΣΟΚ, ευχαριστώ για την παρέα. Γεια σου Θοδωρή από τη Βέρεια. Να το αρχίσα και τα περίεργα. Ο Χ2 η Πανάθα στο Φάληρο, και ας είμαι Ολυμπιακός, λέει. 3,68 απόδοση. Το 3,68 φαντάζομαι είναι η απόδοση, 3,68. Δεν το ξέρω. Αύριο προγνωστικά, παιδιά. Άσε να δούμε με τους τραυματισμούς, με τα τελευταίες προπονήσεις, πιθανές οι θέσεις. Αγγί, η αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκός, έπειτα επίσης από χρόνια, ο ποδοσφαιρικός τώρα Παναθηναϊκός, είναι πιο προβλέψιμη η σύνθεση που παρατάσσει ο προπονητής του. Δηλαδή έχει βρει...
1: Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος εσκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λύθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας, και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».

0: La Mia Super Deli, continental and Australian foods, wholesale prices.
1: Συνεχίζουμε την παράδοση που θέλει το παντοπολείο Λαμία να ξεχωρίζει.
0: Γι' αυτό έχουμε πελάτες από όλα τα προάστια του Σίδνη.
1: Στο παντοπολείο μας θα βρείτε όλα τα είδη τροφίμων από την Ελλάδα, την Κύπρο, αλλά και μεγάλη ποικιλία ντόπιων προϊόντων σε πολύ λογικές τιμές.
0: Το ευγενικό προσωπικό μας είναι στη διάθεσή σας για να σας εξυπηρετήσει κάθε μέρα και κάθε στιγμή από Δευτέρα μέχρι Σάββατο.
1: Ο ιδιοκτήτης κύριος Χάρης Κοτσίνης φροντίζει με τα εκλεκτά προϊόντα του να μην λείψει από το τραπέζι σας κανένα από τα υγιεινά τρόφιμα που χρειάζεται ο οργανισμός σας για να διατηρείτε ακμαίως και ταυτόχρονα να μην στερήσετε καμιά από τις γεύσεις που αγαπάτε.
0: Ελληνικό παντοπολείο Λαμία,
2: 270 Marrickville Road, Marrickville. Τηλέφωνο επικοινωνίας 9560 1011.

0: ελληνική εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
1: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
0: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από τη μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες εινοποιούς.
1: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το εινοποιείο Λαφτιώτη, το εινοποιείο Νίκου Λεζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
0: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
1: Πέρα από τα εινοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
0: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα εινοπνευματωδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνη.
1: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
0: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Earlwood.
1: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Βραχνός, στην παραγωγή η Μελίνα Σαμαραδέλη και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντά η Ελένη Μπουλιερή. Είναι 8 και 2 πρώτα λεπτά και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Θα χρησιμοποιήσουμε τις διπλωματικές μας προσπάθειες για να υπενθυμίσουμε σε όλα τα μέρη πόσο σημαντικό είναι για εμάς το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, τόνισε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στη συνέντευξη που παραχώρησε στην Καθημερινή και τον Αλέξη Παπαχελά, εκφράζοντας την υποστήριξή του στην υλοποίηση του έργου. Ο κ. Ρούμπιο χαρακτηρίζει αδιανόητο το ενδεχόμενο ελληνοτουρκική σύγκρουσης, σημειώνοντας ότι πρόκειται για δύο συμμάχους και εταίρους στο ΝΑΤΟ, οπότε απλώς δεν μπορεί να συμβεί. Είναι κάτι που δεν θα μπορούσαμε ποτέ να επιτρέψουμε να συμβεί, δεν θα ήταν καλό για κανέναν, ούτε για την Τουρκία, ούτε για την Ελλάδα, ούτε για τις Ηνωμένες Πολιτείες, αναφέρει χαρακτηριστικά. Προηγμένους πυράβλους και βόμβες για τα μαχητικά F-35 και F-16, καθώς και για τα ελικόπτερα Black Hawk, περιλαμβάνει η εξοπλιστική συμφωνία ύψους έως 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Η συμφωνία περιλαμβάνει επίσης και την αναβάθμιση των μαχητικών F-16 στην έκδοση Viper. Μήνυμα εντός και εκτός συνόρων ότι η χώρα μας είναι ανοιχτή σε επενδύσεις έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στα εγγένεια του νέου μεταλλείου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός στις Χουριές Χαλκιδικής. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η επόμενη τετραετία, εφόσον οι Έλληνες εμπιστευτούν και πάλι τη Νέα Δημοκρατία, θα είναι η τετραετία των μεγάλων επενδύσεων με καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας. Νωρίτερα, κατά τη συνάντησή του με εκπροσώπους των αλλιέων στην Αρνέα Χαλκιδικής, οι οποίοι διαμαρτύρονται για το ενεργειακό κόστος, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι θα εξαντληθούν οι δυνατότητες για να βοηθηθούν ουσιαστικά. «Θα ασχοληθώ προσωπικά για το θέμα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης, σημειώνοντας ωστόσο ότι βρισκόμαστε σε περίοδο μεγάλων οικονομικών πιέσεων για όλους τους κλάδους. Σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, δήλωσε ότι θα υπάρξει διπλή παρέμβαση με στήριξη στην Αγγλία αλλά και αύξηση του επιδόματος. Αύριο Παρασκευή ο Πρωθυπουργός θα προχωρήσει στις 8 το πρωί συνέντευξη εφόλης της ύλης στο ραδιόφωνο του Sky και τον Άρη Πορτοσάλτε. Τροπολογία για έκτακτη ενίσχυση για τους επαγγελματίες αλλοίης έως 50 λεπτά ανά λίτρο από την 1η Μαρτίου έως τα τέλη του 2026 κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ. Είναι μια δίκαιη, εφαρμόσιμη και άμεσα υλοποιήσιμη λύση, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Δεν θα λειτουργήσει αύριο Παρασκευή το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χαρής Δούκας, ο οποίος καλεί παράλληλα τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος να ολοκληρώσουν τον έλεγχο και να παραδώσουν τα πορίσματα μέχρι την Κυριακή. Σημειώνεται πως την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου υπήρξαν αναφορές για έντονη οσμή σε κτίριο, ενώ στις 21 Σεπτεμβρίου είχε ενεργοποιηθεί και ο ανιχνευτής φυσικού αερίου. Μιλώντας εδώ στον Sky 100,3, ο αντιδήμαρχος παιδείας του Δήμου Αθηναίων Θωμάς Γεωργιάδης δήλωσε ότι έχει διακοπεί η παροχή αερίου στο κτηριακό συγκρότημα της Γκράβας. για τον κίνδυνο η Μαύρη Θάλασσα να μετατραπεί σε νέο μέτωπο σύγκρουσης, προειδοποίησε σήμερα ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν σε κοινή συνέντευξη τύπου με τον ομόλογό του της Ουγγαρίας Ανίτα Ορμπάν. Σε ό,τι αφορά το σύμφωνο της Μέκας, ο Τούρκος αξιωματούχος ξεκαθάρισε ότι η Άγκυρα δεν πρόκειται να στείλει στρατεύματα στο έδαφος άλλης χώρας για να εξαπολύσει επίθεση, εννοώντας την Ιεμένη που συγκρούεται με τους αντάρτες Χούθη. Δεκτό έγινε από το πρωτοδικείο της Αθήνας με προσωρινή διαταγή που εξέδωσε το αίτημα κατοίκων της Κυψέλης να λάβουν τα έγγραφα από την Ελληνικό Μετρό και την Κοινοπραξία που έχει αναλάβει την κατασκευή της γραμμής 4 για τις ζημιές που έχουν υποστεί κτίρια στην περιοχή. Οι κάτοικοι δηλώνουν ότι τα στοιχεία είναι απολύτως απαραίτητα ώστε να αξιολογηθεί το μέγεθος των ρογμών και των καθυζήσεων στα κτίρια και να κινήσει η αποκατάστασή τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ελληνικό Μετρό αναμένεται να εκτελέσει την απόφαση του δικαστηρίου. Πρόστιμα συνολικού ύψους άνω του 1.290.000 ευρώ επιβλήθηκαν από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή από την 1η Σεπτεμβρίου έως τις αρχές Οκτωβρίου. Τα πρόστιμα αφορούν παραβάσεις έκτακτων μέτρων αθέμητης κερδοφορίας και διατάξεων προστασίας του καταναλωτή, καθώς και παραβάσεις που αφορούν την νομοθεσία της αγοράς και παραβάσεις σχετικά με προϊόντα απομίμησης. Πραγματοποιήθηκαν 11.000 έλεγχοι, ενώ κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν σχεδόν 55.000 τεμάχια. Περισσότερα από 10 εκατομμύρια λαθρέα τσιγάρα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν σε εμπορευματοκιβώτιο στο λιμάνι του Πειραιά μετά από έλεγχο στελεχών του Λιμινικού Σώματος και της ΑΑΔΕ. Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 33χρονος υπήκοος Σερβίας, ενώ οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι ξεπερνούν τα 2,1 εκατομμύρια ευρώ. Το φορτίο είχε ξεκινήσει από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα με προορισμό τη Σερβία. Στην Ανατολική Ουκρανία, 33 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 18 τραυματίστηκαν από ρωσική επίθεση με κατευθυνόμενες βόμβες σε δύο λεωφορεία που μετέφεραν πολίτες στην πόλη Κραματόρσκ κοντά στη γραμμή του μετόπου, σύμφωνα με τις υπηρεσίες διάσωσης. «Δεν θα αφήσουμε αυτή την επίθεση χωρίς απάντηση», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Η Βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα ότι τα εντάλματα έρευνας που είχε εκδώσει για κατοικίες που συνδέονταν με τον Άντριου, νεότερο αδελφό του βασιλιά Καρόλου, εκδόθηκαν με σφαλμένο τρόπο και πρέπει να ακυρωθούν. Υπενθυμίζεται ότι ο Άντριου είχε συλληφθεί τον περασμένο Φεβρουάριο ως ύποπτος για παράβαση καθήκοντος σε δημόσιο αξίωμα, ενώ διενεργήθηκαν έρευνες σε ακίνητα στην Ανατολική Αγγλία. Στην Καναδή ποιήτρια Αν Κάρσον απονέμεται φέτος τον Νόμπελ Λογοτεχνίας. Σύμφωνα με το σκεπτικό της Σουηδικής Ακαδημίας, διακρίνεται για το τολμηρό και ευρηματικό της έργο, το οποίο σε παιχνιδιάρικο διάλογο με την κλασική παράδοση έχει δημιουργήσει νέες μορφές για τη σύγχρονη λογοτεχνία. Η Καναδή ποιήτρια θεωρείται επίσης διαπρεπής μεταφράστρια της αρχαιοελληνικής γραμματείας. Στην αθλητική σας ενημέρωση, για την τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στις 9 και 4 τη Φενέρμπαχτσε στο Telecom Center Athens. Για την ίδια διοργάνωση, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει αύριο το βράδυ στις 9 και 4 την Ανατολού Εφές στη Σανέλ Αρένα. Στο δεύτερο γύρο του Shanghai Masters προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Ο Έλληνας τενίστας επικράτησε του Κίμερ Κόπε με 2-0 σετ. Και πολύ σύντομα ο καιρός, γενικά αίθριος. Προβλέπεται αύριο Παρασκευή εδώ στην Αττική έως 29 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 27 βαθμούς η μέγιστη στη Θεσσαλονίκη. Είναι 8 και 11 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση και στο πρώτο μας θέμα απόψε και την αποτίμηση της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο στη χώρα μας, που χαρακτηρίστηκε από την προεδρικού ύφους ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ εν ώψη των προεδρικών εκλογών του 2028, αλλά και τις διπλωματικές διατυπώσεις για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Όσα έφυξε ακροθυγός στη συνέντευξη τύπου, ο Μάρκο Ρούμπιο τα ανέπτυξε στη συζήτηση που είχε με τον Αλέξη Παπαχελά. Όπως είπε ολονόημα, η Ουάσιγκτον δεν θα επέτρεπε μία σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας. Πάμε να τα ακούσουμε όλα αναλυτικά στο ρεπορτάζ που ετοίμασε ο Σταύρος Ιωαννίδης.
1: Θετικά αποτιμά το Μέγαρο Μαξίμου την παρουσία του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα και τα μηνύματα που εξέπεμψε για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις.
2: Συνομιλίες οι οποίες επιβεβαίωσαν το βάθος της στρατηγικής σχέσης Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας, αλλά και το πώς αντιλαμβάνεται η παγκόσμια υπερδύναμη το ρόλο της Ελλάδος ως δύναμη σταθερότητας και προόδου σε μια ταραγμένη περιοχή.
1: Πριν αναχωρήσει για την Πορτογαλία και στον απόϊχο της ομιλίας του στην ΠΝΙΚΑ, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών επανέλαβε πως η Ελλάδα έθεσε τα θεμέλια του δυτικού πολιτισμού.
0: Νομίζω ότι από πολλές απόψεις ενισχύει και τους δεσμούς μας με την Ελλάδα, η οποία είναι πραγματικά ένας υποδειγματικός σύμμαχος.
1: Που παραχώρησε στην Καθημερινή, ο Μάρκο Ρούμπιο τοποθετήθηκε για τα ελληνοτουρκικά, απαντώντας σε ερώτηση του Αλέξη Παπαχελά για το αν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα παρέμβουν ώστε να αποτραπεί μια σοβαρή κλιμάκωση με την Τουρκία.
3: Δεν θα ήταν καλό για κανέναν, ούτε για την Τουρκία, ούτε για την Ελλάδα, αλλά ούτε και για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα έλεγα ότι είναι κάτι αδιανόητο για εμένα, κάτι που δεν θα μπορούσαμε ποτέ να επιτρέψουμε να συμβεί και που δεν πιστεύω ότι θα συμβεί.
1: Την ίδια ώρα, διπλωματικές πηγές ξεκαθαρίζουν ότι δεν έχει προηγηθεί συζήτηση με την Τουρκία για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης και πως το έργο θα ακολουθήσει την προβλεπόμενη διαδικασία για την αδειοδότησή του και την έκδοση της Ναύτεξ. Για τη στάση που θα τηρήσει η Ουάσιγκτον, ρωτήθηκε ο Μάρκο Ρούμπιο στη συνέντευξη που παραχώρησε στην Καθημερινή.
3: Κατανοούμε ότι υπάρχουν κάποια πιθανά εμπόδια, κάποια πράγματα που στέκονται εμπόδιο. Σκοπεύουμε να χρησιμοποιήσουμε τις διπλωματικές μας προσπάθειες για να υπενθυμίσουμε σε όλα τα μέρη πόσο σημαντικό είναι αυτό για εμάς και γιατί είναι σημαντικό.
1: Το επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων αποτυπώθηκε και στη συνάντηση που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Μάρκο Ρούμπιο στο Μέγαρο Μαξίμου.
0: Χαίρομαι που η σχέση μας έχει προχωρήσει πέρα από τις παραδοσιακές συνεργασίες σε πολιτικό επίπεδο και στον τομέα της ασφάλειας. Η ενέργεια και η συνδεσιμότητα είναι πλέον ιδιαίτερα σημαντικές στις διμερείς μας σχέσεις. Συμφωνούμε ότι έχουμε τα ίδια προβλήματα που μας απασχολούν και τις περισσότερες φορές συμφωνούμε ως προς τη σωστή λύση.
1: Πήρε θέση και για την επιστροφή της Τουρκίας στα F-35, απαντώντας σε ερώτηση του Αλέξη Παπαχελά.
3: Το ζήτημα περιστρέφεται γύρω από το σύστημα των S-400. Επομένως, προς το παρόν, το θέμα δεν μπορεί να επιληθεί και νομικά δεν είναι δυνατή η μεταβίβαση μέχρι να διευθετηθεί το ζήτημα αυτό.
1: Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν να ενισχύσουν τη συνεργασία τους στην άμυνα, ανακοινώνοντας πακέτο εξοπλισμών ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ υπέγραψαν συμφωνίες στους τομείς του πολιτισμού, της ενέργειας, της ασφάλειας, της ναυτιλίας, της τεχνολογίας και του εμπορίου.
0: Είχαμε πολύ επικοδομητικές συζητήσεις σε πολλούς τομείς σχετικά με την ενέργεια και με το εμπόριο.
1: Το επίσημο πρόγραμμα του Μάρκο Ρούμπιο ολοκληρώθηκε με το δείπνο που παρέθεσε προς τιμήν του ο Γιώργος Γεραπετρίτης, παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού.
0: Προηγμένους πυράβλους και βόμβες για τα μαχητικά F-35 και F-16, καθώς και για τα ελικόπτερα Black Hawk, περιλαμβάνει συμφωνία, σύμφωνα με πληροφορίες, η εξοπλιστική συμφωνία ύψους έως 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων μεταξύ Ελλάδος και Ηνωμένων Πολιτειών. Θα μας πει περισσότερα ο Σταύρος Ιωαννίδης, πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky, στη Λένα Φλιτζάνη.
4: Όλο το ζουμί είναι τα όπλα της πολεμικής αεροπορίας για τα F-16 Viper. Βλέπεις εδώ δίπλα μου και το F-35 που είναι πίσω σου. Είναι όπλα τα οποία ζητούσε η πολεμική αεροπορία. Ήταν πολύ επιφυλακτική η Ουάσιγκτον τα τελευταία χρόνια, δεν τα αποδέσμευε. Έχουμε όμως ένα αρχικό πράσινο φως, διότι υπάρχει ανταγωνισμός. Η Ελλάδα έχει στραφεί στο Ισραήλ και στη Γαλλία, αγοράζει και από εκεί σύγχρονα όπλα. Πλέον μπαίνουν στο παιχνίδι και οι αμερικανικές εταιρείες.
5: Άρα λειτουργήσε ο ανταγωνισμός, κινητοποιήθηκε η Ουάσιγκτον. Μας δίνει τι επομένως, Σταύρο?
4: Πρώτα απ' όλα την εξέλιξη των AMRAM, τους AIM-120 Delta. Τους θέλουμε για τα Viper, τα F-16, αλλά και για τα F-35. Χρησιμοποιούμε ένα αντίστοιχο βλήμα, το Meteor, στα Rafale, το οποίο θα μπορούσε να μπει και στα F-35, και εδώ είναι που λειτουργεί λοιπόν ο ανταγωνισμός. Επίσης υπάρχουν και άλλα βλήματα, όπως για παράδειγμα η AIM-260 που είναι υπό ανάπτυξη. Φαίνεται ότι και εκεί έχουμε μια αρχική έγκριση. Τα JASM ER, τα οποία είναι στρατηγικά όπλα για 1000 χιλιόμετρα εμβέλεια, αλλά και αντιπλοϊκοί πύραυλοι χαρπούν για τα F-16, ώστε να μπορούν να πλήττουν στόχους επιφανείας, πλοία δηλαδή, με απλά λόγια.
5: Επιχειρησιακά, επομένως, όλα αυτά θα μας εξηγήσεις και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για να τα πάρουμε. Τι αλλάζουν?
4: Δίνουν δυνατότητες που δεν είχαμε μέχρι τώρα. Γιατί όπως... αγοράζουμε αεροσκάφη 4,5 γενιάς και 5 γενιάς, είχαμε όμως παλιού τύπου όπλα. Θα μπορούμε να χτυπάμε σε μεγάλες αποστάσεις στον αέρα, στις χερσαίες δυνάμεις, στην ξηρά, και όπλα μακρού πλήγματος που μας δίνουν τη δυνατότητα να χτυπάμε σε πολύ μεγάλο βάθος, είπαμε πριν, για 1000 χιλιόμετρα. Τώρα, τα όπλα αυτά τα είχαμε εμείς σε μία λίστα χθες που έγιναν οι συναντήσεις. Οι Έλληνες αξιωματικοί λοιπόν είπαν στους Αμερικανούς ομολόγους τους ότι τα θέλουμε και εξασφάλισαν μια προφορική αρχική έγκριση. Τι λένε οι Αμερικανοί τώρα? Στείλτε μας ένα επίσημο αίτημα και εμείς θα τα αποδεσμεύσουμε.
5: Πότε, περίπου?
4: Πότε? Αυτή είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Συνήθως αυτές οι διαδικασίες κρατούν χρόνια. Θα ενταχθούν στον σχεδιασμό του Υπουργείου Άμυνας για την επόμενη 15ετία. Άρα αντιλαμβανόμαστε ότι δεν είναι κάτι που θα αγοράσουμε αύριο, δεν έχουμε καν τις πλατφόρμες ακόμη. Τώρα αναβαθμίζουμε τα F-16, F-35 θα προσγειωθούν στην Ελλάδα το 30. Άρα έχουμε χρόνο ακόμη, και αυτά για τα οποία μιλάμε τώρα είναι το 1,2 δις από το πακέτο.
5: Και σε σχέση, γιατί πάντα έχουμε και το βλέμμα μας στραμμένο στην Τουρκία, πόσα βήματα μπροστά είμαστε, ακόμα και αν υπάρχει το περιθώριο αυτό το χρονικό να τα πάρουμε μετά από 15 χρόνια, Σταύρο?
4: Είμαστε ξεκάθαρα μπροστά, έχουμε ένα πλεονέκτημα. Για ποιο λόγο? Θα έχουμε νωρίτερα F-35 από την Τουρκία και ήδη αναβαθμίζουμε 82 F-16 και άλλα 38 που θα ακολουθήσουν, 120 F-16 Viper, σχεδόν μία γενιά μπροστά από την Τουρκία. Μεγάλη διαφορά τεχνολογικά και διαφορά ικανοτήτων. Τα υπόλοιπα τώρα, για να φτάσουμε στα 4 δισεκατομμύρια που συζήτησαν χθες οι δύο πλευρές, είναι η αναβάθμιση των F-16 Viper, 1,1 δις, η υποστήριξη των F-16, άλλα 900 εκατομμύρια, και περίπου 750 εκατομμύρια είναι η υποστήριξη των ελικοπτέρων Black Hawk και Romeo, τα οποία αποκτούν σταδιακά οι ένοπλες δυνάμεις. Είναι προγράμματα που ξέραμε. Δηλαδή αυτά τα 3 δις είναι προϋπολογισμένα. Έρχεται να προσθεθεί το πακέτο των πυράβλων που είναι 1,2 δις, όπως είπαμε, δολάρια, αλλά αυτό σε βάθος χρόνου.
0: Πάμε να ακούσουμε και πώς αποτιμούν στις Ηνωμένες Πολιτείες την παρουσία του Ρούμπιο εδώ στην Αθήνα. Θα μας πει περισσότερα ο Μιχάλης Ιγνατίου.
6: Πρέπει να πούμε πρώτα απ' όλα ότι είναι έκδηλη η ικανοποίηση και του ίδιου του Υπουργού Εξωτερικών και των γραφειοκρατών που τον συνόδευαν για τα αποτελέσματα της επίσκεψής του στην Αθήνα. Επιστέγασμα της οποίας ήταν φυσικά η ομιλία του στην Πνίκα. Όπως είπατε και στο ρεπορτάζ, ο υπουργικός λόγος έτυχε μεγάλης δημοσιότητας και τα μηνύματα του Μάρκο Ρούμπιο μοιράστηκαν στα κοινωνικά δίκτυα, ακόμα και ο αντιπρόεδρος Βάνς, ο Ήλον Μάσκ, πολιτικοί, δημοσιογράφοι που είναι εναντίον του, και φυσικά όλοι οι λογαριασμοί που έχουν σχέση με τον πρόεδρο Τραμπ και τον Λευκό Οίκο. Χωρίς αμφιβολία θα υποστήριζε ότι όποιος και να ήταν ο σκοπός του, πέτυχε απόλυτα. Αυτή λοιπόν είναι η μία πτυχή του σημαντικού αυτού ταξιδιού του στην Ελλάδα, Λένα.
5: Διεμβόλησε καθόλου τον πολιτικό του αντίπαλο J.D. Vance? Ήταν μια χλιαρή αντίδραση, δεν θα μπορούσε να ήταν κι αλλιώς. Το ίδιο κόμμα είναι, ενδιάμεσες εκλογές έχουν. Αλλά ο Μάρκο Ρούμπιο έδειξε μια ηγετική φυσιογνωμία και το έκανε ξεκάθαρο, νομίζω.
6: Χωρίς αμφιβολία, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Τα σχόλια για αυτή την ομιλία του είναι διθυραμβικά και μας κάνει εντύπωση ότι υπάρχουν πολλά θετικά σχόλια και από τους αντιπάλους και από τους δημοκρατικούς, διότι έθεσε, όπως λένε οι δημοκρατικοί, έθεσε την ατζέντα του Ντόναλντ Τραμπ με το ωραίο και το φυσικό πρόσωπο του Μάρκο Ρούμπιο, που ο οποίος δεν είναι ποτέ θυμωμένος. Βέβαια, έχουμε και ενημερώσεις σε ό,τι αφορά την Ελλάδα και τις συνομιλίες του. Ναι. Αυτό ειδικά, ότι είναι χώρα σταθερότητας. Λένα, τονίζεται σε όλες τις ενημερώσεις. και αυτό είναι κέρδος για την Ελλάδα. Από εκεί και πέρα αποδείχθηκε ότι τα προβλήματα μεταξύ των δύο χωρών είναι ελάχιστα, αν όχι και ασήμαντα, αν και όχι ασήμαντα. Και γιατί το λέω? Διότι μπορεί κάποια στιγμή η Ελλάδα να κληθεί να βοηθήσει στα στενά του Ορμούς ως χώρα με ισχυρή ναυτιλία. Τα περισσότερα τάνκερ εκεί είναι ελληνικά. Αλλά το θέμα της διείσδυσης της Κίνας και ειδικά το λιμάνι του Πειραιά είναι ένα μόνιμο αίτημα που κάποια στιγμή θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Τώρα, στα θέματα που ενδιαφέρουν την Ελλάδα, είναι θετική η αμερικανική στάση και για την ηλεκτρική διασύνδεση της Κύπρου με την Ελλάδα και για τις απειλές της Τουρκίας. Σε ό,τι αφορά το καλώδιο, η Ουάσιγκτον θα ενημερώσει ξανά την Άγκυρα για τη θέση της, ότι το καλώδιο είναι απόλυτα αναγκαίο και θα βοηθήσει για να μην υπάρξουν αντιδράσεις. Για τις απειλές της Τουρκίας εναντίον της Ελλάδας και της Κύπρου έθεσε το ερώτημα ο Αλέξης Παπαχελάς και έλαβε μία, για μένα τουλάχιστον, εξαιρετική απάντηση. Η ανάλυση λέει ότι η Αμερική δεν θα επιτρέψει ένα πόλεμο της Τουρκίας εναντίον της Ελλάδας. Όσα δήλωσε ο Μάρκο Ρούμπιο είναι πολιτική, δεν είναι δηλαδή λόγια του αέρα ενός υπουργού. Ο σημερινός υπουργός εξωτερικών λοιπόν έδωσε ένα πιο ισχυρό τόνο, διότι γνωρίζει τα θέματα, τα γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Και στο θέμα των F-35 που αναφέρθηκε ο Μανώλης, ασχολήθηκε σαν γερουσιαστής ο Μάρκο Ρούμπιο και τώρα ασχολείται και σαν επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας. Δεν θα έχει διαφορετική θέση, διότι έδωσε την ψήφο του για τις κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας. Πιστεύω ότι θα προχωρήσουν αρκετά πράγματα επί υπουργείας του Μάρκο Ρούμπιο και πιστεύω ότι θα πραγματοποιηθεί και η συνάντηση 3-1 των Υπουργών Εξωτερικών της Ελλάδας, της Κύπρου και του Ισραήλ με τη συμμετοχή του Μάρκο Ρούμπιο. Αυτή η συμμαχία είναι εξαιρετικά σημαντική για την ίδια την Αμερική, λένε. Και να θυμίσω ότι ο τότε γερουσιαστής συντάχθηκε με τον Ρόμπερ Μενέντες από την πρώτη στιγμή. Ήταν μαζί του, όπως είπε λοιπόν και ο Αμερικανός Υπουργός. Στην Αθήνα αντιμετωπίσαμε προκλήσεις και προωθήσαμε την κοινή μας ασφάλεια και ευημερία.
0: Η Τουρκία δείχνει την ενόχλησή της και απαντά μέσω Γαλλίας, με το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας να λέει ότι έχει οδικό χάρτη αμυντικής συνεργασίας με το Παρίσι. Θα μας πει περισσότερα ο Μανώλης Κωστίδης.
7: Πρώτα απ' όλα βλέπουμε την εφημερίδα Χουριέτ να λέει ότι ο Ρούμπιο είναι η τελευταία ελπίδα της Αθήνας εναντίον της Άγκυρας. Αλλά από την άλλη, αναφέρονται σε όσα είπε για τα F-35, αυτή η δήλωσή του στην Καθημερινή προκάλεσε ιδιαίτερο σκεπτικισμό. Διότι αντιλαμβάνονται ότι τα F-35, ακόμη και αν έρθουν κάποια στιγμή, θα καθυστερήσουν. Πριν από λίγη ώρα, ο αντιπρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, Γιάνκι Μπακτζόγλου, δήλωσε ότι η Τουρκία πρέπει να, για μια περίοδο να ξεχάσει τα F-35, να εστιάσει την προσοχή της στα F-16, στα Eurofighter, σε άλλα συστήματα. Αλλά τα F-35 ας τα αφήσουμε τώρα στην άκρη, γιατί φαίνεται ότι θα καθυστερήσουν. Αυτό διαπίστωσε πριν από λίγη ώρα. Και αυτό προκαλεί εντύπωση. Όσον αφορά για το GSI, για το καλώδιο κτλ., είδαμε πολλά δημοσιεύματα και στο τηλεοπτικό δίκτυο Χαμπέρ Τουρκ και στο τηλεοπτικό δίκτυο Χαμπέρ Γκλοβάλ.
5: Δίνουν ένα κλίμα.
7: Και στις ιστοσελίδες που λένε ότι. Δίνουν κλίμα, λένε ότι ναι, διπλωματία, αλλά αυτό που είπε ο Ρούμπιο ικανοποιεί και την Τουρκία. Να πω, συνομιλήσαμε σήμερα με αρκετούς και μας έλεγαν ότι αυτό λέμε κι εμείς, ότι πρέπει να συνεννοηθούμε και να συντονιστούμε.
5: Γιατί, Μανώλη, περίμεναν στην Τουρκία ότι ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα έχει μια πιο σκληρή στάση, μια διαφορετική διατύπωση με την πολιτική του ιδιότητα και την διπλωματική του.
7: Υπήρχε αυτή η φοβία, η σκέψη, ο σκεπτικισμός για το τι θα μπορούσε να υποθεί. Τελικά ήταν αυτό που περίμεναν και οι δύο χώρες. Να πούμε και αυτό είναι μέσα στα θετικά πλαίσια. Όμως αυτό που σήμερα όλοι συζητούν είναι τα F-35. Αυτό δεν νοιάζει την Τουρκία. Mm-hmm. Και φαίνεται ότι δεν βρίσκεται λύση και παραδέχονται ότι θα καθυστερήσει αυτό το ζήτημα πάρα πολύ την Τουρκία. Ενώ αναφέρουν ότι αν σε περίπτωση η Ελλάδα πετύχει τη συμφωνία των 4 δις και πάρει τα οπλικά συστήματα που σχεδιάζει να πάρει και τα F-16 και τα F-35, τότε η υπεροπλία της Ελλάδος θα ενισχυθεί ακόμη περισσότερο, αναφέρουν σήμερα στη στρατιωτική αναρτήση της γειτονικής χώρας.
5: Τώρα η ενόχληση είναι εκδηλή και η Άγκυρα απαντά με τη γαλλική συνεργασία. Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας Μανώλη λέει έχουμε οδικό χάρτη αμυντικής συνεργασίας με το Παρίσι.
7: Εκεί μπορεί να έχουμε μικρές εκπλήξεις. Ευχάριστες δυσάρεστες, μπορούμε να το συζητάμε για πολλές ημέρες και εβδομάδες. Γιατί μέσα στην ανακοίνωση, ναι, λέει συνεργασία για την αντιαεροπορική άμυνα, για μεταφορά τεχνολογίας, συναμυντική βιομηχανία, συνεργασία, όλα αυτά, αν εξελιχθούν, μπορεί να κρύβουν πολλές εκπλήξεις. Θα το δούμε. Οι Τούρκοι το λένε αυτό, θα δούμε τι θα πούν και οι Γάλλοι σε αυτό το ζήτημα, αλλά χρειάζεται πολύ προσεκτική ανάλυση στο μέλλον. Θα στείλουν κάτι στη Σαουδική Αραβία, αεράμινα, ηλεκτρονικός πόλεμος, για να τη στηρίξουμε στη Σαουδική Αραβία, είπε ο Χακάν Φιντάν σήμερα. Αλλά πρόκειται για μια αμυντική συμφωνία. Η Τουρκία δεν θα στείλει στρατεύματα σε έδαφος άλλης χώρας για να εξαπολύσει επίθεση, δήλωσε χαρακτηριστικά. Μπορεί να πάνε κάποιοι στη Σαουδική Αραβία, αλλά δεν θα επιτεθούμε στην Ιεμένη. Νομίζω, και δεν νομίζω μόνο, δηλαδή αυτό αρχίζουν και το συζητούν, είναι το Ιράν που ακούει. Γιατί το Ιράν, όταν ακούει την Τουρκία ότι θα στηρίξει τη Σαουδική Αραβία και τα λοιπά, σε περίπτωση που επιτεθεί το Ιράν, τι θα κάνει η Τουρκία? Είναι πολλά τα ερωτήματα, γι' αυτό και η Τουρκία είναι σήμερα λίγο πιο συγκρατημένη σε σχέση με πριν από δύο ημέρες που λέει θα στείλουμε στα θέματα, πάμε να πάρουμε τη Μέκα, να επιστρέψουμε στη Μέκα. Έχει αλλάξει λίγο αυτό το πράγμα και λίγο είναι πιο ισορροπημένη η στάση της, θα έλεγαμε.
0: Πάμε σε αυτό το σημείο σε μια σύντομη διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε σε 3 λεπτά από τώρα.
8: Σε σουάρια δολοφόνους.
9: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
8: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
9: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Κανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
8: Σε σουάρια δολοφόνους.
9: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
8: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε τον δολοφόνο. Προπόληση more.com.
10: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτούρια. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Τι συμβαίνει όταν η ηλεκτρονική ήχη και το animation συναντούν την όπερα? Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει το Αϊβόνι του Αυτοκράτορα της Λένας Πλάτωνος, βασισμένο στο ομώνυμο παραμύθι του Hans Christian Andersen. Σκηνοθεσία Κατερίνα Πετσατόδη. Animation Ειρήνη Βιανέλη. Από 3 Νοεμβρίου καθημερινές παραστάσεις για σχολεία, Σαββατοκύριακα για όλη την οικογένεια. Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
12: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
13: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν.

0: συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
1: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
2: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
3: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι, 8 και 32 πρώτα λεπτά και συνέχεια στο δελτίο μας. Θα μείνουμε ακόμα λίγο στα τις επίσκεψεις Ρόμπιο στην Ελλάδα και να αναφερθούμε στα της αντιπολίτευσης, η οποία ασκεί κριτική στην κυβέρνηση με αιχμή τα ελληνοτουρκικά, αλλά και το τίμημα της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας. Η ιδιαίτερη συζήτηση προκάλεσε και η δήλωση του Αλέξη Τσίπρα για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης, το οποίο αρχικά το χαρακτηρίσε τηλεπικοινωνίας. Θα ακούσουμε τη Δέσποινα Βλεπάκη.
4: Με δεικτικό τρόπο σχολίασε ο Παύλος Μαρινάκης τη χθεσινή λανθασμένη αναφορά του Αλέξη Τσίπρα περί καλωδίου τηλεπικοινωνίας σχετικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ.
5: Νομίζω ότι κατάλαβαν και οι ίδιοι στο κόμμα της Ελλάς ότι αυτές οι δύο αναφορές του κ. Τσίπρα ήταν ατυχέστατες, δεν είχαν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Γι' αυτό και αν δει κανείς και το βίντεο το οποίο αναρτήθηκε στο επίσημο κανάλι του κόμματος Ελλάς, τη μία αναφορά αυτή τέλος πάντων την έχουν βγάλει.
4: Ο Αλέξης Τσίπρας επανήλθε στη σκληρή κριτική για τους κυβερνητικούς χειρισμούς.
6: Το πιο κρίσιμο από όλα αυτά είναι ότι δεν ακούσαμε τίποτα για την παραβίαση του διεθνούς δικαίου από την πλευρά της Τουρκίας σε σχέση με το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο, όπου ως γνωστόν δεν τολμάμε να το ποντίσουμε έξω από την Κάσο. Ένα καλώδιο. Δεν χρειάζεται ούτε άδεια ούτε ενημέρωση.
4: Η σύγκρουση συνεχίστηκε και για τα εξοπλιστικά.
6: Πρόκειται για εξοπλισμούς οι οποίοι είναι χρήσιμοι για τη χώρα. Θα έπρεπε να αποφασιστούν όχι από τον κύριο Ρούμπιο, αλλά από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας.
5: Είναι απορίας άξιο πως ο κύριος Τσίπρας αγνοεί βασικά δεδομένα που αφαιρούν τα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας μας.
4: Τα κόμματα της αντιπολίτευσης ασκούν κριτική στην κυβέρνηση για τα αποτελέσματα της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο.
7: Προφανώς και για τους Αμερικανούς είμαστε υπόδειγμα συμμάχου, διότι μόνο δίνουμε χωρίς να παίρνουμε.
8: 4 δισεκατομμύρια επιπλέον λαιλασία στην τσέπη του λαού. Για να μπορεί να βγαίνει μετά ο κύριος Γεραπετρίτης και να λέει ότι εξάγουμε ασφάλεια.
9: Γίναμε καρπαζόης πράκτορας του πλανήτη με την εξωτερική σας πολιτική.
10: Δεν μπορούμε να προσπεράσουμε όσα ακούστηκαν εχθές από το βήμα της Πνίκας. Την αντίληψη δηλαδή ότι πάνω από τους διεθνείς κανόνες βρίσκεται η εθνική ισχύ και το εθνικό συμφέρον.
9: Δεν ακούσαμε τίποτα το παραμικρό για στήριξη της Ελλάδος έναντι της τουρκικής επιθετικότητας.
11: Να καπηλεύετε τις κλασικές αξίες της ελληνικής αρχαιότητας για να προβάλλει την ακροδεξιά ατζέντα του Προέδρου Τραμπ.
3: Πάμε τώρα να ακούσουμε και την ανάλυση Κωνσταντίνος Φίλης πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky στη Λένα Φλιτζάνη.
12: Καθιερώνουμε ένα διάβλο επικοινωνίας με το στενό κύκλο του Τραμπ. Και από τη στιγμή που δεν υπάρχει επικοινωνία μεταξύ των δύο ηγετών ακόμα, σχεδόν δύο χρόνια αφού έχει εκλεγεί ο Τραμπ, είναι πολύ χρήσιμο για εμάς, ίσως και καθοριστικό. Ο άνθρωπος ο οποίος αποτελεί τον βασικό διαμορφωτή της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ, καθότι έχει τη θέση όχι μόνο του Υπουργού Εξωτερικών, αλλά και του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας, να ακούει την Ελλάδα. Δεν λέω εγώ να μεταφέρει σόνι και τις ελληνικές θέσεις, πάντως να ακούει την Ελλάδα και να αντιλαμβάνεται το ρόλο και τη χρησιμότητα της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή για τους αμερικανικούς σχεδιασμούς.
13: Τώρα όμως για το θέμα των ελληνοτουρκικών σχέσεων που μας καίει, θα παρέμβουμε αν χρειαστεί, είπε ο Μάρκο Ρούμπιο, να σε ρωτήσω εγώ το πώς και το πότε έχει σημασία εδώ.
12: Είναι θετικό και κατάφερε να το εκμεύσει ο Αλέξης Παπαχελάς αυτό στη συνέντευξή τους, ότι για πρώτη φορά ακούμε Αμερικανό αξιωματούχο στην δεύτερη θητεία Τραμπ να λέει ότι δεν θεωρούμε ότι πρόκειται να συμβεί κάτι μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας και αν πρόκειται να συμβεί, εμείς θα παρέμβουμε. Μέχρι σήμερα δεν είχαμε αυτή την εικόνα. Δεν ξέραμε αν θα υπήρχε Αμερικανική παρέμβαση και αν θα ήταν αποτελεσματική αυτή. Ελπίζουμε ότι αν και εφόσον χρειάζεται.

0: χρειαζόταν κάτι τέτοιο. Την παρέμβαση αυτή θα την αναλάμβανε ο Ρούμπιο προσωπικά. Ούτε ο Τραμπ, ούτε κάποιοι ειδικοί απεσταλμένοι ή προσωπικοί απεσταλμένοι τύπου Βίτκοφ, Γαμπρού και ούτω καθεξής.
1: Και αν υποθέσουμε ότι για αυτή την περιοχή ο Ντόναλντ Τραμπ θα έκανε και πίσω και θα το έδινε στο Μάρκο Ρούμπιο αυτό, ε?
0: Αυτό είναι πολύ σχετικό, γιατί πρέπει να πούμε ότι αυτή τη στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες λένε να έχουν έναν πρέσβη στην Άγκυρα, ο οποίος λειτουργεί ως Ιωνί Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, και αυτός δεν είναι άλλος από τον Τόμ Μπάρακ. Υπάρχει ο συμπέθερος του Τραμπ, ο Τόμ Μπούλος, ο οποίος έχει αναλάβει τα ζητήματα της Λιβύης. Και αυτή τη στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες στην ευρύτερη περιοχή έχουν μεγάλο έλλειμμα σε πλήρωση θέσεων πρέσβεων. Δηλαδή είναι πάρα πολύ λίγες οι πρεσβείες που σήμερα έχουν πρέσβεις. Αυτό δίνει μια δυναμική και δίνει μια ισχύ, ειδικότερα δε στο Τόμ Μπάρακ, που είδαμε τις προηγούμενες εβδομάδες.
1: Να κινεί τα νήματα.
0: Κινεί τα νήματα, λέγαμε, και το Ρούμπιο να το τραβάει το αυτί. Οπότε υπάρχει μια δυναμική που δεν μπορούμε να ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί μεταξύ των δύο ανδρών. Πάντως σίγουρα θα θέλαμε έναν Ρούμπιο ή έναν με αντιλήψεις Ρούμπιο να παρέμβει, ξαναλέω, αν και εφόσον χρειαστεί.
1: Να γνωρίζει τα προβλήματα και να τα γνωρίζει σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα, διότι έρχεται αυτό το καλώδιο. Και να σε ρωτήσω εγώ, έχει σηκωθεί κουρνιαχτός για αυτή τη διατύπωση. Τι διατύπωση ήταν αυτή? Αν ήταν όντως Πόντιος Πιλάτος, όπως τον κατηγορούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ή ήταν μια διπλωματική τοποθέτηση, όπως θα έπρεπε να είναι?
0: Να συμπληρώσω αυτό που είπες, ότι να είναι και διπλωμάτης, δηλαδή να έχει μια διπλωματική αντίληψη όποιος πρόκειται να έχει κάποια εμπλοκή, αν, ξαναλέω, και εφόσον χρειαστεί, δεν είμαστε ακόμα εκεί. Σε σχέση με το καλώδιο, ήταν αρκετά πιο διπλωματικός και ήπιος, θα έλεγα, έναντι και της Τουρκίας ή στο μήνυμα που ήθελε να περάσει, συνέντευξη τύπου. Στη συνέντευξη όμως τον Αλέξη Παπαχελά ήταν πολύ πιο ξεκάθαρος. Αυτό το οποίο μας είπε, και μπορώ να σου πω και από δική μου πληροφόρηση ότι ισχύει, είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, αν και εφόσον το κρίνουν απαραίτητο, θα παρέμβουν. Και θα παρέμβουν προφανώς προς την κατεύθυνση της υλοποίησης του καλωδίου. Άλλωστε, Λένα, θα το πω για μια ακόμα φορά. Το θέμα του καλωδίου, για το οποίο ορθά ανέφερες, η Τουρκία έχει σηκώσει πολύ κουρνιαχτό, είναι ένα πολύ πιο απλό ζήτημα. Σήμερα από την περιοχή αυτή περνούν 7 καλώδια. Δεν έχει δημιουργηθεί μέχρι σήμερα κανένα ζήτημα. Υπάρχουν εκατοντάδες καλώδια σε ωκεανούς τα οποία περνούν από ανοριοθέτητες περιοχές.
1: Η Τουρκία όμως λέει ότι εμένα αυτό με ενοχλεί.
0: Μα προφανώς λέει ότι αυτό με ενοχλεί, γιατί έχει μια μαξιμαλιστική αντίληψη για την ηγεμονική της θέση και τη δεσπόζουσα θέση που πρέπει να έχει στην περιοχή. Όμως θα πω ότι, και θα επισημάνω, υπάρχουν εκατοντάδες καλώδια σε ωκεανούς και σε θάλασσες, σε ανοριοθέτητες περιοχές, όπως αυτή μεταξύ Κύπρου και Κρήτης, όπου τα καλώδια περνούν κανονικά, γιατί είναι κάτι αυλαβές έτσι κι αλλιώς για το βυθό. Το γεγονός ότι η Τουρκία επιμένει, εκτιμώ ότι θα την εγκλωβίσει στο τέλος, γιατί το καλώδιο είτε έτσι είτε αλλιώς θα υλοποιηθεί.
2: Αλλάζοντας θέμα, στην πολιτική επικαιρότητα, στο δρόμο για τις εκλογές, οι πολιτικοί αρχηγοί οργώνουν τη χώρα με περιοδίες και θέτουν τα διλήμματα της κάλπης. Από την κυβέρνηση επιμένουν στη Βόρεια Ελλάδα, εκεί όπου καταγράφουν εκ δεξιών διαρροές, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να ζητά αυτοδυναμία. Στις επιμέρους αντιπαραθέσεις και αυτή για τη δεύτερη θέση μεταξύ της Ελλάς και του ΠΑΣΟΚ, που αρχίζει μέρα με τη μέρα να αγριεύει. Θα ακούσουμε το ρεπορτάζ που ετοίμασε ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου.
3: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τέταρτη φορά σε διάστημα 6 εβδομάδων περιοδεύει στη Μακεδονία και με το δίλημα της σταθερότητας στην πρώτη γραμμή επαναλαμβάνει το κάλεσμα στους ψηφοφόρους που έδωσαν όθηση στις εκλογικές νίκες της Νέας Δημοκρατίας.
4: Μας ρωτούν οι πολίτες, μα γιατί θέλετε αυτοδύναμη κυβέρνηση, γιατί θέλετε να κυβερνάτε μόνοι σας, μήπως ακούγεται αλαζονικό αυτό? Η απάντηση την οποία δίνω, φίλες και φίλοι, είναι ότι μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να παίρνουμε γρήγορες και αποτελεσματικές αποφάσεις με απόλυτη λογοδοσία.
3: Στην κοινωνική δυσαρέσκεια δείχνει να ποντάρει ο Νίκος Ανδρουλάκης.
5: Η περιφρόνηση της Νέας Δημοκρατίας σε κάθε Ελληνίδα και Έλληνα θα γίνουν τσουνάμι διαμαρτυρίας και ψήφος για το ΠΑΣΟΚ στις επόμενες εθνικές εκλογές.
3: Ο Αλέξης Τσίπρας θέλει να εξαργυρώσει τη δημοσκοπική δυναμική της Ελλάς σε εκλογική επιρροή.
6: Ο στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα σχήμα μακράς πνοής που θα καλύψει τον προοδευτικό χώρο, να γίνει ο πόλος ο προοδευτικός στον τόπο μας.
3: Οι νέες βολές του Αλέξη Τσίπρα κατά του ΠΑΣΟΚ προκάλεσαν νέα σύγκρουση στην κεντροαριστερή πολυκατοικία.
6: Περαμείνονται μια στρατηγική αδιέξοδες κάτι νόμου, σχεδόν μονομέτωπης επίθεσης στην Ελλάδα. Μια στρατηγική, η οποία το μόνο που διευκολύνει είναι τον κ. Μητσοτάκη.
7: Όσο εκείνος τα ασχολείται πως θα αποφύγει την τρίτη θέση, εμείς θα εργαζόμαστε για την ήττα της Νέας Δημοκρατίας και την πολιτική αλλαγή.
3: Διαφορετικές γραμμές και διλήμματα βάζουν τα άλλα κόμματα για να αυξήσουν τη συσπήρωσή τους.
8: Στις επόμενες εκλογές, επειδή ο λαός δεν έχει να φάει, θα φάει εσάς και θα σας πάει εκεί που σας αξίζει.
3: Στο στρατόπεδο Σαμαρά κρατούν κάτω από τα ραντάρ το ίχνος για το νέο κόμμα, αλλά πλέον δείχνουν τις συνταγμένες στην πηξίδα τους για το ακροατήριο που θα απευθύνεται.
8: Οι διαπιστώσεις του κ. Σαμαρά και οι πρωτοβουλίες του εδώ και πάρα πολύ καιρό έχουν συγκινήσει πάρα πολύ κόσμο. Είναι ένας κόσμος ο οποίος είναι ανεπροσώπητος.
3: Με ενδιαφέρον πάντως αναμένονται οι απαντήσεις του Πρωθυπουργού, ο οποίος αυτή την Παρασκευή στις 8 το πρωί παραχωρεί συνέντευξη στο ραδιόφωνο του Sky και στον Άρη Πορτοσάλτε.
2: Σε λειτουργία μπαίνει το μεταλλείο χαλκού και χρυσού στις Κουριές. Στα Εγγένεια βρέθηκε σήμερα ο Πρωθυπουργός με τον ΣΥΡΙΖΑ να αναβιώνει την κόντρα του 2017. Πάμε να ακούσουμε τον Χρήστο Νικολαίδη.
9: Το κλίμα ήταν εξόχως πανηγυρικό, καθώς αυτή η συγκεκριμένη επένδυση έχει περάσει κυριολεκτικά από 40 κύματα. Είναι μια επένδυση η οποία άλλαξε χέρια το 2012 και από το 2014 είχαμε τεράστιες αντιδράσεις, είχαμε βία επεισόδια, είχαμε διαδηλώσεις όχι μόνο στη Χαλκιδική αλλά και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Θυμίζω ότι εκείνα τα χρόνια οι πολέμοι της επένδυσης είχαν ταυτίσει αυτό το ορυχείο χρυσού με ουσιαστικά μια καταστροφή, μια υποβάθμιση του περιβάλλοντος, παρά τις διαβεβαιώσεις τόσο της πολιτείας όσο και της εταιρείας ότι κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να συμβεί. Είχαμε πάρα πολλές διαδηλώσεις. Κάποιοι μάλιστα έχτισαν και τις πολιτικές τους καριέρες πάνω σε αυτές τις αντιδράσεις και στα βία επεισόδια. Ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ λίγο πριν γίνει κυβέρνηση που είχε βασίσει όλη του την αντιπολιτευτική τακτική στην περιοχή, στην πολεμική του κατά των μεταλλείων χρυσού. Βέβαια, αυτές οι αντιδράσεις όσο περνούσαν τα χρόνια άρχισαν και γίνονταν και πολύ πιο ήπιες. Κορυφώθηκαν το 2016-2017 όταν επί ΣΥΡΙΖΑ η τότε κυβέρνηση είχε αφαιρέσει τις άδειες λειτουργίας από τη συγκεκριμένη επένδυση. Τότε είχαμε ένα νέο κύκλο κινητοποιήσεων, αυτή τη φορά από τους ανθρώπους οι οποίοι ήταν υπέρμαχοι της επένδυσης. Όλα αυτά όμως σιγά σιγά ξεπεράστηκαν μέσα από αντιδράσεις, μέσα από διάφορες διαδικασίες για να φτάσουμε
1: σήμερα.
9: Στη σημερινή μέρα που πραγματικά είναι μια ιστορική μέρα για την περιοχή. Μιλάμε για μια τεράστια επένδυση, τη μεγαλύτερη επιχείρηση στην περιοχή μας από μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Μιλάμε για επένδυση που θα προσεγγίσει τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια και θα απασχολεί 5.000 εργαζόμενους. Ωστόσο, έχουμε ψήγματα αυτών των αντιδράσεων. Αύριο θα έχουμε μια μεγάλη λαϊκή συναυλία στην Ιερισσό κατά αυτής της επένδυσης.
2: Έντονο επεισόδιο τόσο εντός όσο και εκτός αέρα καταγγέλει η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, η κυρία Άννα Παπαδοπούλου. Θα μας πει περισσότερα για το θέμα που έχει προκύψει η Δέσποινα Βλεπάκη.
10: Ήταν ένας πολύ έντονος διάλογος μεταξύ της κυρίας Παπαδοπούλου και του πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Δημήτρη Κωνσταντόπουλου. Η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς καταγγέλει με ανάρτησή της και μιλήσαμε μαζί της πως εκτός αέρας κινήθηκε 2 φορές απειλητικά προς το μέρος της και την αποκάλυψε σκουπίδι. Αναφέρει πως ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Κτιστάκης, που ήταν παρόν στο περιστατικό, προσπάθησε να την ηρεμήσει, ενώ μετά από όσα έγιναν, δεν αποδέχτηκε τη συγγνώμη του κ. Κωνσταντόπουλου. Ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, πάντως, δηλώνει ότι αντιπαρατέθηκε πολιτικά με την κ. Παπαδοπούλου σε οξύς τόνους, κάτι που αναγνωρίζει ως λάθος του και γι' αυτό τη ζήτησε συγγνώμη. Ωστόσο, δεν θα επιτρέψει την εργαλειοποίηση από την Ελλάς για να βγει από τα πολιτικά αδιέξοδα. Η Άννα Παπαδοπούλου ζητεί τη διαγραφή του κ. Κωνσταντόπουλου, ενώ μετά τη σημερινή τοποθέτησή του ανακοίνωσε ότι θα προσφύγει και στη δικαιοσύνη.
11: Δεν ξέρω πόσες φορές μέτρησα το όνομα Τσίπρα στην τοποθέτησή μας. Αφήνετε, κύριε Κωνσταντόπουλε,
2: καύσιμα και πετρέλαιο θέρμανσης βάζουν φωτιά στην πολιτική κόντρα. Οι επαγγελματίες αλής ζητούν ενισχύσεις καθώς στενάζουν από τις αυξήσεις στον ναυτιλιακό πετρέλαιο. Από τη Χαλκιδική, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνομίλησε μαζί τους και τους έδωσε υποσχετική παρέμβαση για καθυστερημένες και ανεπαρκείς παρεμβάσεις. Κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ και καταθέτει τροπολογία για τη μείωση του ΦΠΑ στα νησιά, ενώ ολομέτωπη επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Αλέξης Τσίπρας. Ρεπορτάζ της Χρύσας Μπάτου.
12: Για να έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, σημαίνει ότι βρισκόμαστε σε ένα διέξοδο και δεν αντέχουμε να παλεύουμε άλλο μόνοι μας.
7: Τα αιτήματα των αλλιέων άκουσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Αρναία Χαλκιδικής και δεσμεύτηκε πως θα παρέμβει άμεσα.
13: Θα ασχοληθώ προσωπικά με το θέμα και θέλω να πιστεύω ότι πολύ πολύ σύντομα, των ημερών, θα μπορούμε να γίνουμε πιο σύντομα.
7: Στο φλέγον ζήτημα της ενέργειας, ιδιαίτερα για τους κατοίκους της Βόρειας Ελλάδας, στάθηκε ο Πρωθυπουργός.
14: Θα υπάρχει στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης σε δύο επίπεδα. Και παρέμβαση στην τιμή της αντλίας, αλλά και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, έτσι ώστε να ωφελούνται αυτοί που τελικά το έχουν περισσότερο ανάγκη. Δηλαδή οι κάτοικοι της Βόρειας Ελλάδας. Δεν θα μπορούσαμε να τα κάνουμε αυτά. Δεν θα μπορούσαμε να δαπανίσουμε παραπάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ σε μέτρα στήριξης της κοινωνίας, αν δεν είχαμε βάλει σε τάξη τα δημόσια οικονομικά.
7: Για καθυστερημένες και ανεπαρκείς παρεμβάσεις έκανε λόγο ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της Βουλής, καταθέτοντας τροπολογίες για τη μείωση του ΦΠΑ στα νησιά και την ενίσχυση των αλλιέων.
15: Δεν τους έχετε προστατεύσει. Άλλες χώρες, όπως η Ισπανία, η Μάλτα, αξιοποίησαν πλήρως αυτή την ευελιξία. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κάνει πολύ λίγα και μάλιστα πάρα πολύ αργά.
7: Ολομέτωπη επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε και ο Αλέξης Τσίπρας.
6: Μια σκοπιμότητα είναι τα επιδόματα. Να δώσει κάποια χρήματα εν είδη φιλοδορήματος και μάλιστα φέτος αυτό, αν συμβεί, θα συμβεί σε περίοδο προεκλογική. Κάτι το οποίο κατά άποψή μου είναι απαράδεκτο.
7: Σκληρή κριτική άσκησαν και τα υπόλοιπα κόμματα.
16: Το ζήτημα είναι το εξής: ή θα κερδίσει ο λαός ή θα κερδίσουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι.
17: Μόνο η ελληνική λύση θα γονατίσει τα καρτέλ και την εσωκέρδεια.
18: Και λέτε δεν έχετε λεφτά. Και περνάει η διάρκεια και ξαφνικά έχετε λεφτά. Γιατί έχετε λεφτά? Για να επιδοτήσετε την ακρίβεια, δεν χτυπάτε το πρόβλημα στη ρίζα του, εκεί κάνει τζιζ.
7: Τη Δευτέρα ξεκινά στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής η συζήτηση για το προσχέδιο του προϋπολογισμού.
2: Το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος καταγγελεί ότι όχι ένα αλλά συνολικά 52 εκατομμύρια ευρώ αντί να διοχετευθούν στον αλήφθικο κλάδο έγιναν κονδύλια για κατασκευή ξενοδοχείων, γυμναστηρίων και εστιατορίων. Από το αρμόδιο Υπουργείο λένε ότι δεν έχουν καταγγελία για κακοδιαχείριση. Ωστόσο, το Ινστιτούτο Αρχιπέλαγος έχει προσφύγει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία καταθέτοντας τα στοιχεία, όπως θα μας πει στο ρεπορτάζ Μάριος Γιαννόπουλος.
19: Καταγγελία φωτιά του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος έρχεται στο προσκήνιο σχετικά με το Ευρωπαϊκό Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Λίντερ Αλληλείας. Όπως σημειώνει,
20: τουλάχιστον 52 εκατομμύρια ευρώ από αυτά που διοχετεύτηκαν στην χώρα μας το διάστημα 2021-2026 αντί για τον αλλιευτικό κλάδο έχουν κατευθυνθεί μεταξύ άλλων στην κατασκευή ξενοδοχείων, γυμναστηρίων και εστιατορίων.
21: Τα χρήματα αυτά να καταλήξουν στη διαχείριση της αλίας, γιατί έχουμε υπεραλίευση, έχουμε ελάχιστα ψάρια, η αλία είναι πλέον μη βιώσιμη.
22: Εμείς δεν έχουμε στα χέρια μας κάποια καταγγελία ότι υπάρχει κάποια παρατυπία.
19: Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αρμόδιο για την διαχείριση του προγράμματος, απαντά.
22: Είναι παραπληροφόρηση να πει κανείς ότι επειδή χρηματοδοτήθηκε ένα εστιατόριο, για παράδειγμα, ή ένα τουριστικό κατάλημα, ότι αυτό είναι παράνομο ή παράτυπο.
19: Σύμφωνα με εκπροσώπους της παράκτειας αλίας, αποζημιώσεις της περίοδου 2022-2027 που αφορούσαν ζημιές σε αλλιευτικό εξοπλισμό είτε δεν εισπράχθηκαν είτε δόθηκαν με κατώτερο ποσό στους ψαράδες.
23: Στο πενταετές έπρεπε να παίρναμε 5-100-5-200 αναλογικά για το καΐκι. Κατορθώσαμε και πήραμε 5-289 εγώ σαν 6,5 μέτρα καϊκάκι που έχω για μια τριετία. Τα υπόλοιπα λεφτά πού πήγανε?
19: Σύμφωνα με την έκθεση του Ινστιτούτου, 11.000 παράκτιοι αλής βρίσκονται στο χείλος της καταστροφής.
22: Πάντα αυτό γίνεται, πάντα. Με υπουργικές αποφάσεις, με παρεκκλήσεις, καταστροφούν τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, τους φωνάζουμε.
19: Το Ινστιτούτο Αρχιπέλαγος έχει προσφύγει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία καταθέτοντας τα στοιχεία. Την ίδια ώρα οι αλλοίς παραμένουν σε θέσεις μάχης.
2: Αθώθηκαν από το Μικτόρκο το δικαστήριο της Αθήνας κατά πλειοψηφία οι δύο κατηγορούμενοι ψαράδες για τον θάνατο του πρώην Υπουργού Σύφη Βαλιράκη τον Ιανουάριο του 2021 στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας, περισσότερα από την Έλενα Γαλαρή.
0: Δικαίωση, δικαίωση, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Δικαίωση. Ευχαριστώ για όλα.
4: Λίγα λεπτά μετά την αθωωτική απόφαση των δικαστών, οι κατηγορούμενοι ψαράδες για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη αισθάνονται δικαιωμένοι.
0: Είμαι ουνά και είμαι αθώος. Δικαιωμένος. Εγώ δεν έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου τίποτα. Και ο αδερφός μου και εγώ 50 χρόνια δουλεύουμε μαζί. Είμαστε αθώοι και θα είμαστε τίμιοι άνθρωποι στην κοινωνία.
4: Οι δικαστές του Μικτόρκου του Δικαστηρίου της Αθήνας κατά πλειοψηφία 6-1 αποφάσισαν ότι τα δύο αδέλφια που κάθονταν στο εδόλιο δεν δολοφόνησαν τον Σύφη Βαλιράκη. Αντίθετη άποψη είχε ο πρόεδρος της έδρας αλλά και ο εισαγγελέας, ο οποίος στην αγόρευσή του είχε ζητήσει την καταδίκη τους.
5: Είναι αθώοι. Δεν είναι αυτοί οι δολοφόνοι του Σύφη Βαλιράκη με τη σφραγίδα της ελληνικής δικαιοσύνης.
4: Να ασκηθεί έφεση κατά της αθωτικής απόφασης θα ζητήσει η οικογένεια του θύματος που από την πρώτη στιγμή αποδίδει το θάνατο του πρώην Υπουργού σε εγκληματική ενέργεια.
8: Ο Σύφης Βαλιράκης δολοφονήθηκε, αλλά το παρακράτος αντέχει πολύ δυνατά. Εγώ όμως θα παλέψω κόντρα στο παρακράτος και σε όλους όσους συγκάλυψαν αυτή τη δολοφονία, και τους μπροστά και τους πίσω.
24: Στη δική μας συνείδηση, οι κατηγορούμενοι ήταν πάντοτε οι εκτελεστές μιας δολοφονίας που είχε και ηθικούς αυτούργους.
25: Η αθωωτική απόφαση βρίσκεται σε απόλυτη αναντιστοιχία με το αποδεικτικό υλικό.
4: Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, στις 24 Ιανουαρίου 2021 στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας, οι δύο ψαράδες που βρίσκονταν στο αλευτικό τους φέρεται να έκαναν επικίνδυνους ελιγμούς γύρω από το φουσκωτό του Σύφη Βαλιράκη, τον οποίο χτύπησαν με ξύλινο κοντάρι με αποτέλεσμα να πέσει στη θάλασσα. Λίγες ώρες αργότερα, ο πρώην υπουργός εντοπίζεται νεκρός.
2: Τώρα, σε μια άλλη εξέλιξη, η πολύμινη έρευνα των αδιάφθορων της ΕΛΑΣ αποκάλυψε κύκλωμα παράνομων μεταγγίσεων καυσίμων. Σε αυτό φέρεται να εμπλέκονται 7 άτομα που είχαν πλωτά μέσα για ιατρικούς σκοπούς, δηλαδή παρουσίαζαν ότι κάνουν διακομιδές ασθενών, αλλά ουσιαστικά έκαναν λαθρεμπόριο. Θα μας πει περισσότερα ο Γιώργος Πρωτοψάλτης.
26: 5 σκάφη συνολικά φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν σε αυτή την κομπίνα, σύμφωνα με την έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων. Ανάμεσά τους, μάλιστα, και ένα πλοίο το οποίο πραγματοποιούσε την επιδοτούμενη σύνδεση ακτοπλοϊκή ανάμεσα σε Πάρο και Νάξο, καθώς επίσης και ένα σκάφος το οποίο εκτελούσε διακομιδές συνήθως νευροπαθών και άλλων ασθενών σε όλες τις Κυκλάδες. Πώς γινόταν τώρα η συγκεκριμένη κομπίνα? Με μια ειδική αντλία μετέφεραν επιδοτούμενο ναυτιλιακό πετρέλαιο από ένα αλλιευτικό σκάφος σε άλλα σκάφη τα οποία δεν εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία, προκειμένου να υπάρχει το παράνομο κέρδος. Έχουν συλληφθεί 7 άτομα, μεταξύ των οποίων 80χρονος ιδιοκτήτης αυτών των επίμαχων σκαφών, συγγενικά του πρόσωπα, αλλά και ένας 66χρονος τελωνιακός υπάλληλος, ο οποίος φέρεται, λαμβάνοντας ένα ποσό των 30 ευρώ, να υπέγραφε τις απαραίτητες βεβαιώσεις μετά από τον κάθε ανεφοδιασμό. Όλοι τους έχουν αφαιθεί ελεύθεροι μέχρι να ολοκληρωθεί η προκαταρκτική έρευνα που έχει ζητηθεί από τον εισαγγελέα. Να τονίσουμε ότι έχουν εξακριβωθεί 13 περιπτώσεις παράνομων μεταγγίσεων καυσίμων, αλλά και 15 δωροληψίες τελωνιακών υπαλλήλων. Κλείνοντας, να αναφέρουμε, Λένα, ότι σύμφωνα με τις δύο αρχικές καταγγελίες που ξεκίνησε αυτή η έρευνα, γίνεται λόγος ακόμα και για χρηματισμό λιμενικών υπαλλήλων αλλά και γιατρών του κέντρου υγείας, ούτως ώστε αυτά τα επίμαχα σκάφη να χρησιμοποιούνται για να γίνονται και να επιλέγονται για να γίνονται όλες οι διακομιδές ασθενών στις Κυκλάδες.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, για την τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στις 9 και 4 τη Φενέρμπαχτσε στο Telecom Center Athens. Για την ίδια διοργάνωση, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει αύριο το βράδυ στις 9 και 4 την Ανατολού Εφές στη Σανέλ Αρένα. Επίσης, το μεγάλο όνειρο των φίλων του Παναθηναϊκού παίρνει σάρκα και οστά καθημερινά και η πράσινη ΠΑΕ δημοσίευσε βίντεο με την πρόοδο των εργασιών. Εντυπωσιακές εικόνες από το εργοτάξιο του Βοτανικού, εκεί όπου χτίζεται το νέο υπερσύγχρονο γήπεδο της ομάδας, με το project να βρίσκεται και να εξελίσσεται εντός χρονοδιαγράμματος. Και στο σημείο αυτό το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι εδώ. Ακολουθεί σύντομο διάλειμμα, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Από εμένα, καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.

παρασκευολουσμένη μου και Σάββατο στεγνόστρα. Και Σάββατο στεγνόστρα, Κυριακό στεγνόστρα.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτόρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188-7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για το καλύτερο.

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.flatpub.com.

0: Sage Property Agency, ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στη περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
1: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
0: Εάν αναζητάτε έναν θουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
1: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
0: Shop 3, 63 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageproperty.com.au.

Σκοπός τα κλάματα από την αστική λαϊκή μουσική παράδοση της Ηπείρου, ένα σκοπός από την Πρέβεζα για να ξεκινήσουμε τα σημερινά μας μουσικά ταξίδια. Ο Νίκος Φιλιππίδης στο κλαρίνο, ο Λάμπρος Λιάβας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει, συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5. Είναι η συχνότητα του ραδιοφώνου της Εκκλησίας, η άλλη φωνή στα Αργιανά. Ένα οδηπορικό στην ελληνική μουσική παράδοση. Μαζί μας ο Αντώνης Παντελιός φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-72-98-222, το τηλεφωνικό μας κέντρο.

Η δεξιοτεχνία στο κλαρίνο του Νίκου Φιλιππίδη και σκοπός στα κλάματα από την αστική λαϊκή μουσική παράδοση της Πρέβεζας, από τα καφέ Αμάν της Δυτικής Ελλάδας και της Ηπείρου. Θα κρατήσουμε το κλαρίνο του Νίκου Φιλιππίδη στο πρώτο μέρος της σημερινής μας εκπομπής να συνοδεύει τον Αγάθωνα Ιακωβίδη και θα επιχειρήσουμε ένα μικρό οδηπορικό με γνωστά και αγαπημένα τραγούδια από την Ήπειρο, τη Ρούμελη και το Μοριά. Πάμε λοιπόν τώρα στο Μέτσοβο, στο Μέτσοβο στον Πλάτανο. Ήταν ένα τραγούδι που είχε τραγουδήσει ο Γιώργος Νάκος, ένας σπουδαίος τραγουδιστής της εποχής του Μεσοπολέμου, στη δισκογραφία των 78 στροφών. Εμείς θα το ακούσουμε από τον Αγάθωνα Ιακωβίδη, με συνοδεία όπως είπαμε από τον Νίκο Φιλιππίδη στο κλαρίνο.

Στο μέτσοβο στον Πλάτανο λοιπόν, στο ρυθμό του Τσάμικου, όπως είπαμε το είχε πρωτοτραγουδήσει στην κλασική δισκογραφία του Δημοτικού Τραγουδιού των 78 στροφών, ο Γιώργος Νάκος. Εμείς ακούσαμε επανεκτέλεση με τον Αγάθωνα Ιακωβίδη και τον Νίκο Φιλιππίδη στο κλαρίνο. Και να συνεχίσουμε μαζί τους από το Μέτσοβο στη Βόρειο Ήπειρο, ο πολύ ιδιαίτερος χορός και το τραγούδι του Οσμάν Τάκα.

Ο Σμαντάκας ή Σαμαντάκας, όπως είναι επίσης γνωστός στην Ήπειρο, τραγούδι και χορός των Μερακλείδων, και ήταν ο Αγάθωνας Ιακωβίδης με τον Νίκο Φιλιππίδη στο κλαρίνο. Να συνεχίσουμε τώρα με ένα πολύ γνωστό και αγαπημένο τραγούδι από την Ορεινή Πίνδο. Ένα τραγούδι με βαλκανικές επιρροές, είναι το γνωστό Λαγιαρνί. Και πάλι ο Αγάθωνας Ιακωβίδης στο τραγούδι.

Αυτό ήταν λοιπόν το περίφημο Λαγιαρνί, τραγούδι με βαλκανικές επιρροές, ένα μουσικό διπορικό με το αλάτι της γης. Ξεκινήσαμε από το Μέτσοβο, πήγαμε στη Βόρειο Ήπειρο, στα βουνά της Πίνδου, να κατηφορήσουμε τώρα στα Γιάννηνα. Ποιος ασήκει σαν και εμένα, στο παζάρι περπατεί και μέσα στα Γιάννηνα σαν μπαίνω.

Το σασίκι σαν και μένα στο παζάρι περπατεί και από το παζάρι των Ιωαννίνων να κατηφορήσουμε τώρα στη Ρούμελη. Γεια σου βελούχι μου ψηλό, τραγουδά πάντα ο Αγάθωνας Ιακωβίδης με συνοδεία από τον Νίκο Φιλιππίδη στο κλαρίνο.

Γεια σου βελούχι μου ψηλό λοιπόν, καρπενισιώτικο έγραφε ο τίτλος του δίσκου 78 στροφών, όπου πρωτοτραγούδησε αυτό το τραγούδι ο Γιώργος Παπασιδέρης, από την παλιά καλή δισκογραφία του Δημοτικού Τραγουδιού, όπως και το επόμενο που συνδέθηκε με τη φωνή του Γιώργου Παπασιδέρη, «Ποταμέμ τζάνεμ ποταμέμου». Εμείς εδώ ακούμε επανεκτέλεση πάντα με τον Αγάθωνα Ιακωβίδη και την ορχήστρα του Νίκου Φιλιππίδη.

ένα καγγέλι λιβανατέικο από τους Λιβανάτες στην Ανατολική Ρούμελη, για να περάσουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 είναι το ραδιόφωνο της Εκκλησίας, η άλλη φωνή στα Αργιανά. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές ο Λάμπρος Λιάβας, με το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Μαζί μας ο Αντώνης Παντελιός φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-72-98-222, το τηλεφωνικό μας κέντρο, για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις, επιθυμίες.

Καγγέλη Λιβανατέικο λοιπόν, με το συγκρότημα Επτάσιμο και τον Βαγγέλη Παπαναστασίου στο κλαρίνο. Και να συνεχίσουμε από το Καγγέλη στο Συρτό, ένα κομμάτι που έχουν ζητήσει πολλοί ακροατές μας. Παπάκι πάει στην ποταμιά, η αρχική πρωτότυπη ηχογράφηση με τον Γιώργο Παπασιδέρη. Εμείς θα συνεχίσουμε για λίγο ακόμη, όπως το πρώτο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, με τον Αγάθωνα Ιακωβίδη και τις εξαιρετικές του ερμηνείες, με συνοδεία πάντα στο κλαρίνο από τον Νίκο Φιλιππίδη.

Παπάκι πάει στην ποταμιά λοιπόν, και από το Συρτό να περάσουμε τώρα σε ένα τσάμικο και αυτό πολύ γνωστό και αγαπημένο. Το έχουν ζητήσει πολλοί ακροατές μας. Να σαν τα νιάτα δύο φορές, τα γερατιά καμία.

Να σαν τα νιάτα δύο φορές, τα γερατιά καμία λοιπόν, ο Αγάθωνας Ιωκωβίδης και ο Νίκος Φιλιππίδης στο κλαρίνο, ένα τραγούδι γνωστό και αγαπημένο που ζήτησαν πολλοί ακροατές μας, και εμείς να συνεχίσουμε το μουσικό μας οδηπορικό από τη Ρούμελη και το Μοριά, να περάσουμε τώρα στη Θεσσαλία. Κοντούλα βλάχα από τα βουνά, τραγουδά ο Κώστας Μίτσης, με συνοδεία από το συγκρότημα Επτάσιμο.

Κώστας Μίτσης και συγκρότημα Επτάσιμο από μια δισκογραφική έκδοση με τον γενικό τίτλο «Στην υγειά σας Έλληνες», τραγούδια από όλη την Ελλάδα, τα πιο αγαπημένα παραδοσιακά τραγούδια, και μαζί τους από τη Θεσσαλία να περάσουμε τώρα στη Μακεδονία. «Μήλο μου κόκκινο, ρόιδο βαμμένο».

Στη Δυτική Μακεδονία, μήλο μου κόκκινο ρόιδο βαμμένο, ήταν ο Κώστας Μίτσης και το συγκρότημα Επτάσιμο, και μαζί τους να συνεχίσουμε στις πολυάριθμες κοινότητες των Ποντίων στη Βόρεια Ελλάδα, από τα πιο γνωστά και αγαπημένα τραγούδια της ποντιακής μουσικής παράδοσης, αφιερωμένο στον Πόντιο Ακρίτα, τον Τραντέλινα όπως λέει το τραγούδι, 30 φορές Έλληνας, I dance σε παραπέτανεν.

Αϊντέντσε παραπέτανεν λοιπόν στον πόλεμο τραντέλληνας, ρωμαϊκό παλικάρι, 30 φορές Έλληνας στον πόλεμο, ένας αϊτός που πετούσε στα ψηλά. Από τα πιο γνωστά και αγαπημένα τραγούδια της ποντιακής μουσικής παράδοσης ήταν ο Κώστας Μίτσης με συνοδεία από τον Κεμεντζέ, την ποντιακή λύρα. Και από τον Πόντο να καταλήξουμε τώρα στη Θράκη, μια σειρά από γνωστούς και αγαπημένους συγκαθιστούς χορούς από την περιοχή του Εύρου.

0: Και κάπου εδώ στη Θράκη, στον Εύρο, στο ρυθμό του συγκαθιστού χορού, ολοκληρώνεται και το σημερινό μας μουσικό διπορικό. Να σας αποχαιρετήσουμε στο ρυθμό της Θρακιώτικης Μπαϊντούσκας. Άλλη μια ηχογράφηση με την επιμέλεια του Χρόνια Ειδονίδη από το αρχείο μουσικολαγραφικής παράδοσης που φέρει το όνομά του. Πολλές ευχαριστίες στον Αντώνη Παντελιό που ήταν μαζί μας και φρόντισε για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-7298-222 το τηλεφωνικό μας κέντρο για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις και επιθυμίες. Για τα μέρη που θέλετε να ταξιδεύουμε, για τις μουσικές που επιθυμείτε να ακούμε μέσα από αυτή την εκπομπή. Το αλάτι της γης. Ένα οδηπορικό στην ελληνική μουσική παράδοση, συντονισμένη πάντοτε στους 89,5. Είναι το ραδιόφωνο της Εκκλησίας, η άλλη φωνή στα Αργιανά. Από το Λάμπρο Λιάβα, γεια σας.
1: Η απώλεια ενός αγαπημένου μας ανθρώπου είναι μια σκληρή πραγματικότητα την οποία δυστυχώς όλοι μας αντιμετωπίζουμε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ζωής μας.
2: Έχοντας μεγάλη εμπειρία στο χώρο, το Γραφείο Τελετών Euro Funeral Services που διευθύνει η οικογένειά μας, φροντίζουμε επικίδια τελετή να πραγματοποιείται